0: για να μάθουν τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω, την Πέμπτη.
1: Που αναλογημένο, αναλογικά, το πω, αναλογικά.
2: Πάρε τα πράγματα στη Δέλτα, βλέπεις τέτοια πράγματα.
3: Ε?
2: Πάρε τα πράγματα.
3: Ναι,
2: τι πράγματα.
3: Τι λοζάνι, τι κοζάνι.
4: Αυτό είναι άλλο βιολί.
3: Γεωργία, Ισπανία, ωραίο, ωραίο. Γράφεση, αθέαφοβε.
2: Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
3: Νικολάκη.
2: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
5: Θέλω να σου ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
2: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
6: Βέβαια.
7: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
8: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς τους 94,6. Για χαρά.
3: Βαγγέλη.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
9: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μέριλο, δεν μυρίζει υπέροχα.
1: Αμέ.
2: Παιδιά, μην πιάνεστε. Παιδιά, μην πιάνεστε.
3: Αυτό η απόδο. Γιατί πιάνεστε.
1: Ζαφυρά του.
2: Τσουβέλα.
1: Ρίλο και ταμπάκο. Και ταμπάκο.
2: Ταμπακαρό.
1: Ταμπάκο θα σε χρειαστώ που θα πάω Πέμπτη Telecom Center με τον Μπάουκ να έρθει να καθαρίσει κάποιε καρέκλε. Που θα κάτσει εκεί γύρω-γύρω, λέει εδώ πέρα, να φύγει, λέει, η Γαβρίλα και κάτι τέτοια. Εντάξει. Η Σοφία Θεοδωράκη ήταν αυτή η φωνή, λέει, που γιατί ρωτάει, δεν ήταν η Μπόκοτα. Και πάμε να δούμε, έχει βάλει τζόκερο πόρο.
2: Και 12 στη Σλοβενία.
1: Και ντενή πέτυχε ο Δούρο. Να βγει να μου φάει το ψωμί μου, κυρία Ζαφυρά του, με τα μάτια της Μαρίας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε.
2: Πάρα πολύ.
1: Μπράβο, χαίρομαι.
2: Μάσια και από πολύ
1: χαίρομαι,
2: κοντά.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι.
2: Λοιπόν, μιλάμε για ψεύτες. Στο σχολείο έχουμε ένα ψεύτη, λέει. Μας έλεγε ότι ο παππούς του έχει το εργοστάσιο της Μάλμπορο στην Ελλάδα και αυτός κάπνιζε πριν.
1: Μεγάλος.
2: Θέλει να ρίξει έξω το εργοστάσιο.
1: Μεγάλος.
2: Το μαγαζί ψεύτης του παππού.
1: Μεγάλος.
2: Καλά, ρε παιδιά, λέγω μου από εδώ στο Ολυμπιακού. Δεν ευρειάζομαι τον Τζουβέλα. Τον ακούω κάθε μέρα ίσα-ίσα από αυτού που σαρκάζεται. Παιδιά, ό,τι καταλαβαίνει.
1: Αυτό δεν ευρειάζει. Είσαι Ολυμπιακός.
2: Ό,τι καταλαβαίνει.
1: Αν το είχε χάσει το τρόπο και έκανα αστεία, θα μου έλεγε κι εσύ, α, μπήκε το τρίποδο τη Ρεάλ και χαίρεσαι. Ό,τι θέλετε μπορεί να
2: κάνει. Ο Χάρης λέει: δεν είχα σκοπό να πάω με τον ΠΑΟΚ, αλλά μετά την ιδέα του Αλέξανδρου, άνα τα πηγαίνω για να ξεκινήσω ένα καινούριο viral.
1: Παιδιά, πάμε με τον ΠΑΟΚ δίπλα στην ομάδα. Πάμε με τον ΠΑΟΚ δίπλα στην ομάδα. Να φυγεί η ενέργεια η κόκκινη. Ακούστε με λίγο. Να έρθει η πράσινη, ΠΑΣΟΚ, να φύγει, ρε παιδί μου, η ενέργεια η κόκκινη, τα πανηγύρια.
2: Να επανέλθει η πράσινη.
1: Να δούμε, να έρθει λίγο η πράσινη. Κατάλαβες, λίγο να έρθουμε στα ίσια μας. Γιατί δεν με ακούτε? Η φωτιά θέλει φωτιά.
2: Ό,τι έρωτα, έρωτα.
1: Δασκουλίδης. Και Σπυράκος. Για να ξεχάσει μια καρδιά. Να μην πονάει άλλο πια. Πρέπει με τον ΠΑΟΚ να πάει.
2: Περίμενε, ο Σπυράκος το έλεγε.
1: Ο Σπυράκος.
2: Απλά ήταν συνέχεια με τον Δασκουλίδη στο Ρωμαίο.
1: Ο έρωτας με έρωτα περνάει.
2: Κάποια στιγμή ήταν εκεί στη Βαρυμπόμπη.
1: Βεβαίως. Όλοι πέρασαν από εκεί.
2: Όλοι.
1: Αλλά κανείς δεν είναι οι Χαϊτίδηδες. Που έτρωγα και έπινα όσο ήθελα με 25 ευρώ. Εντάξει.
2: Καλημέρα από το ηλιόλουστο Μάλμε, επιτέλους, λέει ο Δαμιανός. Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Μπράιτον. Mm-hmm. Καλημέρα και στο Χριστόγκαβο. Αγάπες από το ψυγείο που χάλασε, έτρεξαν ζουμιά. Μπράβο. Από την κατάψυξη στο μοτέρ.
1: Βούτα με ψωμί. Βούτα
2: και
1: με ψωμάκι.
2: Βρωμάει η κουζίνα Νέστρου, μάμα ρίξω, θα φύγει μόχα.
1: Βούτα με ψωμάκι. Αυτά οι Ιταλοί τα τρώνε με ψωμάκι στο τέλος τα ζουμάκια. Μάθε να τρως. Μάθε να τρως.
2: Καλημέρα στην Ειρήνη. Δουλεύω με το ακουστικό στο αυτή κρυφάλι. Προσπαθώ να μην γελάσω. Δεν βοηθάτε όμως. Μην κοιτάνε σαν να βλέπουν εξωγήινο. Οπότε βάλτο σε ηχιάκι.
1: Ναι.
2: Να ακούνε και οι υπόλοιποι. Εντάξει.
1: Καλημέρα, παιδιά, από μαγευτική Ιεράπετρα και το δασάκι του Κουτσουρά. Κούτσουρα. Κουτσουρά, νομίζω είναι. Έχω παίξει σε αυτό το δασάκι. Έχω κάνει παράσταση. Με διαλύσαν τα κουνούπια στην Ιεράπετρα μέσα. Εγώ δεν είμαι χριστιανός, έκανε το κουνούπι. Είμαι ειδωλολάτ.
2: Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα.
1: Εμάς ξεκίνησαν.
2: Α, εσάς ξεκίνησαν. Θα έρθουν από βόρεια,
1: ναι,
2: μάλλον. Έτσι.
1: Χωρίς περιθώρια, έρχονται. Έρχονται, έρχονται.
0: Εντάξει, υπάρχουν τα σπρέι που κάνουν δουλίτσα.
2: Ναι, αλήθεια.
1: Α, ναι, υπάρχουν. Αυτά τα ουτοσπρέι.
2: Αυτό σας πειράζει μετά να σας ψεκάζουμε.
1: Εμείς είμαστε ψεκάζουμε.
2: Είχαμε μία επίθεση στη Νέα Ζηλανδία. Διακόπηκε πρωτάθλημα σερφ μετά από επίθεση.
1: Καρχαρία.
2: Αλλά δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρουνε. Μπορεί η καρχαρία ή θαλάσσιος λέοντας.
1: Θαλάσσιο λιοντάρι.
2: Ναι, θαλάσσιο.
1: Δεν πάει για δουλειά αυτό.
2: Δεν ξέρουνε, λέει. Δεν ξέρουνε. Ο Αυστραλός Ed Sloan δέχτηκε επίθεση. Ενώ κατέγραφε τους ημιτελικούς ανδρών στο New Zealand Pro στη δυτική ακτή του βόρειου νησιού. Λέει. Δυτική ακτή του Βόρειου Νησιού. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει. Μπορεί να λέγεται έτσι. Ο Σνόλ λοιπόν δέχτηκε τραύμα από δάγκωμα. Δέχτηκε δάγκωμα στον αστράγαλο. Έχασε μέρος του εξοπλισμού του. Ευτυχώς θα μπορούσε να χάσει μέρος του αστραγάλου του.
1: Ναι.
2: Καλύτερα.
1: Της ζωής του, θα έλεγα.
2: Αυτά. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά είναι
2: τα μηχανήματα ξαναγίνονται. Και δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ποιο θαλάσσιο πλάσμα ευθύνεται για αυτή την επίθεση. Ευτυχώς υπέστη ελαφρά τραύματα. Προφανώς και αυτός, όπως και εμείς, όταν δέχθηκε το τραύμα, περπάτησε, δεν κοίταξε
1: στο νερό,
2: πίσω. Περπάτησε στο νερό, δεν κοίταξε πίσω.
1: Είναι ωραίο να είναι ένας φίλος του να τον δάγκωσε το πόδι με δύναμη.
2: Θα μπορούσε.
1: Ναι, και να. Δεν ξέρεις.
2: Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις.
1: Ένας δίτης.
2: Ναι, ναι, ναι. Και απομακρύνθηκαν οι σέρφερ με jet ski, ευτυχώς.
1: Ναι.
2: Ενεργοποιήθηκε ο κόκκινος συναγερμός.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
2: Αλλά ναι, αλλά δεν είδανε καν τι ήταν.
4: Ξέρεις κάτι.
2: Και τι σημασία έχει.
4: Εμένα με αγχώνουν κάποιοι ακροατές, Μαρία. Γιατί λες εσύ για Καρχαρία, θαλάσσιο λιοντέρι. Ναι. Να δαγκώνει άνθρωπο από κάτω. Ξέρεις, δημιουργούμε σαγόνια του Καρχαρία. Ξέρω εγώ, deep blue sea, βαθιά άγρια θάλασσα. Μπράβο, που κι αυτό είχε. Ναι. Αλλά ο άλλος στο πρωτάθλημα σερφ πρέπει να πέφτουν απίστευτα. Ίσια εκεί πέρα στο πρωτάθλημα σερφ θέλει ένα.
2: Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο με αυτά που φοράνε.
4: Ένα είναι αυτό που σκέφτηκα. Και είναι ότι θα έχει σανίδια παντού. Δηλαδή. Δεν ξέρω αυτό ο άνθρωπο τώρα. Πώ έφτασε.
2: Ό,τι και να πει.
4: Τι, Καρχαρίε μεταξύ του.
2: Χαμό. Καρχαρίε με δελφινιά.
4: Ούζα, ούζα, ούζα. Και χώνονται και σαλάχια μέσα.
2: Καρχαρίες με τσιπουρές.
4: Καλά.
2: Καμό, γιατί αυτές έρχονται κοπάδια.
4: Αυτές έρχονται
2: όλες
4: μαζί.
2: Ναι, ναι, δεν πάει. Έχεις δει ποτέ τσιπούρα μόνη τη.
4: Γιατί έχεις καρχαρία χωρίς τσιπούρα.
2: Α, μπράβο. Σε παρακαλώ.
4: Και ιχθυοτροφείου. Και γιατί με στα ιχθυοτροφιά που είναι τρυφωμένα.
2: Καλά.
4: Δεν μπορεί να καταλάβει.
2: Καλά, κάτσε να πάρω λίγο φαγητό. Κάτσε
4: τα κουνούπια που λέει ο άλλος. Γιατί χώνονται στα αυτιά.
2: Κουνούπια. Η αλήθεια
4: είναι. Τι μου λες τώρα. Ναι. Πρέπει με 5 ευρώ με τον ΠΑΟΚ θα γίνει εκεί. Παντού γίνονται
2: αυτά. Θα καθαρίσουμε όλα. Καλημέρα από Χάρλεμ με καύσωνα και δίχως ερκοντήσιο.
4: Άρα ζέστη, βγάζεις τα ρούχα σου.
2: Έτσι.
4: Το τέρας του Νέστρο που χτύπησε τη Νέα Ζηλανδία, λέει κάποιος. Πάμε διάλειμμα να συνεχίσω το χορό μου με τον Ρίλο.
5: Ναι, γιατί όχι.
4: Γιατί όχι. It's fine.
2: Θα γίνω κολαούζο σου.
4: Α, καλά. Το κόπο στο γράφει.
6: Έλα ρε Σοκοζαλής, ο Βαγγέλης.
7: Έλα Βαγγελάκη.
6: Εντάξει, γράψε εσύ τώρα κάτι που θα σου πω, να δώσα στον Κώστα μου τα παίξει.
7: Α, εντάξει Βαγγέλη.
6: Για γράψε. Λανσκρόνα.
7: Λανσκρόνε, πώς είναι αυτό τώρα.
6: Λανσκρόνα.
7: Λανσκρόνα.
6: Αλμπιντολέφε.
7: Τι είναι αυτά ρε Βαγγαρμένη.
6: Δεν γράφτα ρε Χρήστο, αυτά βλέπω, μου τα παίξει ο Κώστα. Εντάξει, γράψε σιγά σιγά. Σιγά σιγά, αλμπινολέφε.
7: Ούτε τσουπαντίου να ήμασταν. Εγώ γράφω αλφα λάμπτα.
6: Μπινολέφε.
7: Μπινελέφε. Μη.
6: Ναι.
7: Αλμπινελέφε.
6: Ναι. Γράψω Καστοριά τον εύκολο, Καστοριά.
7: Καστοριά, ωραία.
6: Γράφω Καστοριά.
7: Αυτή η δικιά μας,
6: Ναι. Χρήστο πρόσεχε, μου κάνεις κανένα λάθος. Περίμενε, έχω κι άλλες. Μπρομαποϊκάρνα.
7: Τι είναι αυτή η πιτσαρία, ρε αυτή.
6: Μπρομαποϊκάρνα.
7: Μπράβο, άραξε ομάδα, Βαγγελή.
6: Μπρομαποϊκάρνα.
7: Ρο. Από ρο. Ρώμα. Το άλλο πώ θα πει.
6: Μπρομαποϊκάρνα.
7: Λορομαπολικάρνα. Μπράβο.
6: Γκέτλερ Μπιρλίγη.
7: Πώς θα παίξει.
6: Έβτε σε να σου πω ένα σύστημα. Γκέτλερ Μπιρλίγη. Γκέτλερ Μπιρλίγη, ρε, η Τούρκικιά, ρε. Γκέτλερ Μπιρλίγη. Καλά, άστην αυτή. Γράψε άλλη. Μίλτον Κέινς Ντόνς.
7: Μίλκο, αυτό το γάλα.
6: Μίλτον Κέινς Ντόνς.
7: Ένα μη θα βάλω.
6: Ναι, βάλε ένα μη, θα το καταλάβεις.
7: Και
6: μία τελευταία και μία τελευταία. Κίντερ Μίστερ.
7: Βάρε, μίλκο.
6: Ναι. Μίλτον Ντέιβις Ντόνς, ρε.
7: Ντέιβις.
6: Εντάξει. Και μία τελευταία. Μποτσουάνα. Μποτσουάνα, αυτή που παίζει με τη Μοζαβίκη. Μποτσουάνα. Ναι. Λοιπόν, ξαναπέστε μου τώρα από την αρχή.
7: Ένα λεπτό. Ναι, Λασκρονόντοβα.
6: Ναι.
7: Αλμπιρέφε.
6: Ναι.
7: Καστοριά η ελληνική.
6: Ποια?
7: Η Καστοριά η δικιά μας.
6: Ναι, σωστά.
7: Ρώμα πουλι. Πολιτσάι. Τι είναι πολιτσάι. Αστινό.
6: Μπρομαποϊκάρδα ρε πουλιά.
7: Ρώμα πολιτσάι.
6: Ναι, άλλο.
7: Ένα μη έχω γράψει Μίλτον Ντέινιζορ.
6: Ναι.
7: Και η Μποτσουάνα. Μπραουζάνα, ναι.
6: Μπράβο. Βάλε, βάλε και την Μπραουζβάικ, τη γερμανικιά.
7: Πώς είπε?
6: Μπραουζβάικ.
7: Μπραουζβάικ. Αυτό πώς γράφεται μόνο.
6: Μπραουζβάικ.
7: Μωρέ, Βαγγέλη μου, τώρα την γερμανική.
6: Όχι, δεν δώσ' το έτσι όπως είπε.
7: Ένα πρά.
6: Ε.
7: Πρά.
6: Ναι, Μπραουζβάικ. Ξαναπέσταμε από την αρχή, τώρα μην κάνουμε κανένα λάθος.
7: Ένα λεπτό, Μπρατσουβάνα. Λοιπόν, Λασκρόντοβα.
6: Ναι.
7: Αλμπικτσέφε.
6: Ναι.
7: Καστοριά.
6: Ναι.
7: Ρώμα Πουλικάι.
6: Ναι.
7: Ρώμα Πουλικάι.
6: Ναι.
7: Μίλτον Ντελέφερμε.
6: Ναι.
7: Μπούκουρα. Όχι, Μπούκουρα.
6: Μπουκουτσουρά. Ναι.
7: Μπουκουτσουρά και Μπρατερούκα.
6: Εντάξει, Χριστάρα, ευχαριστώ.

0: ξεπεράσαμε τα πάντα. Τι ερωτήσεις είναι αυτές που μου κάνουν.
1: Τι έγινε, τι ξεπεράσαμε.
0: Σε πόσο καιρό πιστεύεις οι παδί του Παναθηναϊκού μπορούν να ξεπεράσουν το σοκ. Τίποτα, ρε, είμαι μια χαρά. Ήρθα εδώ πέρα, ρίξτε μου πάνω το σοκ. Βάζω τα στήθη μου μπροστά, σαν μπουλτεριέ. Ρίξτε μου πάνω εδώ το σοκ. Να επιστρέψουμε. Πάμε την Πέμπτη το απόγευμα με τον Πάο. Πάμε. Πάμε. Δειλά-δειλά στην αρχή.
1: Σιγά-σιγά και μετά. Κατακύματα.
2: Ξέρει τσιμπούρα που πάω καργαρία. Λέει μα. Πάπια που είναι η λίμνη.
1: Καινούργια κακοκαιρία Νέστρουμ θα πλήξει την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό το τριήμερο. Ναι, χαμός θα γίνει. Ναι. Παιδιά, μην πάτε πουθενά, ε. Κάποιος λέει μου λείπει η Μαλακάσα.
3: Τι εννοεί.
1: Όσο, για συναυλίες, όσο και σας φαίνεται περίεργο. Το ΆΚΑ λέει δεν μου αρέσει για συναυλίες. Χίλιες φορές πλατεία νερού. Οι Maiden πάντως τα έσπασαν. Χοροπήδηξε όλο το στάδιο. Εγώ που έχω πάει και Μαλακάς, έχω πάει και ΆΚΑ, έχω πάει και πλατεία νερού. Εντάξει, πλατεία νερού δεν παίζεται.
0: Δεν έχω πάει ποτέ μου στην πλατεία νερού.
1: Πάρα πολύ. Είναι συναυλιακό μέρος. Δεν συμφωνούν οι γείτονες καθόλου.
0: Τι είναι η πλατεία νερού, ένα μέρος δεν είναι εκεί.
1: Καταρχάς, δίπλα έχεις κάνει τέτοια παράσταση.
0: Α, έχω πάει στο Φάληρο Summer Theater. Ναι. Αυτή είναι η πλατεία
1: νερού. Όχι, δίπλα είναι το Summer Theater. Mm-hmm. Από πίσω είναι η πλατεία νερού.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι. Έχει πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση.
0: Κατάλαβα,
1: έχει πάρα πολύ ανετήλα.
0: Είναι δίπλα στο κέντρο.
1: Στη Μαλακάσα θα. Η Μαλακάσα έχει πάρα πολύ ανετήλα, έχει πάρα πολύ χώμα.
0: Αλλά έχει και ταξίδι.
1: Αλλά παρκάρεις 3 χιλιόμετρα μακριά.
0: Κάντε να φύγεις μετά.
1: Κάντε να φύγεις μετά. Ενώ εδώ παρκάρεις στον Ιάρχος.
0: Περπατάς. Ποιο ωραίο είναι. Εγώ είχα πάει Guns N' Roses.
4: Παίρνεις το τραμ και πας.
1: Σωστό, παίρνεις το τραμ και πας. Γενικά είναι πιο εύκολο.
3: Το τραμ έχει αυτή τη φωνή. Γεια σας. Καλά να περάσετε.
1: Μια χαρά είναι το τραμ.
3: Η ζωή είναι ωραία.
1: Η ζωή είναι ωραία και μια χαρά θα φτάσεις.
3: Θα πας.
1: Έτσι.
3: Και σπέβδε βραδέως. Λέει τέτοια το τραμ. Άλλιο 5.
0: Καλημέρα σε όλους. Λέει κάποιος από ένα χωράφι της ανεμοδαρμένης Κρήτης. Έλα στον κήπο μου να πούμε μια. Τις τελευταίες μέρες δεν είμαι καλά ψυχολογικά. Αλλά εσείς είστε το κυριακάτικο φαγητό του φούρνου της γιαγιάς.
1: Γιατί μας έλα ρε Νίκο Πατατά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είμαι αρνί με πατάτες.
1: Mm-hmm. Ναι, mm-hmm. Και ζουμάκι, λεμονένιο, έτσι
0: και
1: ωραίο.
0: Είμαι αρνί με πατάτες, είμαι τσιγαριαστό, επειδή είναι Κρήτη, το τσιγαριαστό με μπόλικο κρεμμύδι είναι το αυθεντικό κριτικό κυριακάτικο φαγητό. Είναι αυτό στην κατσαρόλα που το βάζεις μέσα, κουνέλι. Το έχουν πολύ κριτικές γιαγιάδες το κουνέλι.
1: Το κουνέλι, ναι, παίζει πάρα πολύ στην Κρήτη.
0: Σου βγαίνει να διαβάσει είδηση ότι θα γίνει τελικός Europa Conference στο Βοτανικό. Θα σφιχτεί το στομάχι σου, γιατί Τσούβι ξέρεις. Λίγο στην αρχή. Αλλά μετά εγώ δεν θα αγχωθώ και θα παίζω Champions League. Ναι. Τι ήταν αυτό, το ναι. Καμία. Εν τω μεταξύ, ούτε με κοίταξαν οι συμπαραγωγοί. Ωραίο αστείο, μαμά.
1: Πάρα πολύ καλό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κάποιος λέει αυτό που έγινε στο ΆΚΑ δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Εγώ προσωπικά δεν θέλω ούτε να ξαναπάω εκεί, ούτε να ξαναδώ τον Παναθηναίκο. Μας τελείωσα.
0: Εγώ θα πάω την Πέμπτη.
1: Σιγά ρε φίλε.
0: Άμεσα, ναι. Άμεσα. Έτσι. Δεν το αφήνω να γιγαντωθεί μέσα μου. Ακούστε με.
4: Έτσι σβήνει αυτό.
0: Έτσι θέλει ρε. Εκεί, επιστροφή. Ξέρω κάποιον που έφαγε μπουνιές σε ένα κλαμπ και πήγε την άλλη μέρα. Τον έδειρε ο πορτιέρης. Και την άλλη μέρα ξαναπήγε. Γιατί μου λέει, θα με ξαναδείρει. Όχι, θέλω εδώ να το ξεπεράσω.
4: Το ξύλο γυρνάει.
0: Ο άλλος έκανε. Ο πορτιέρης έκανε. Τώρα τι να τον κάνω. Τι άλλο να του πω. Ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Του λέω από τις μπουνιές. Οπότε, εγώ θα πάω την Πέμπτη. Ελάτε κι εσείς. 5 ευρώ γενική είσοδο. Πάμε λίγο.
1: Λίγο να το ξεπεράσουμε. Σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά. Παιδιά, το ξέρω ότι η πλατεία νερού έχει πάρκινγκ, αλλά δεν πάω στο πάρκινγκ.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν θα φύγεις ποτέ. Ποτέ δεν φεύγεις. Γιατί εγώ προτιμώ να το αφήσω Ιάρχος. Τι πρόβλημα έχετε εσείς, δηλαδή πηγαίνετε εσείς στο τέτοιο.
0: Στο πάρκινγκ.
1: Την πλατεία νερού. Δηλαδή κάποιοι θα πάμε εδώ, κάποιοι θα πάμε εκεί. Το ξέρω. Επειδή λοιπόν την έχω πατήσει κάνα δύο φορές με το πάρκινγκ. Και έφυγα τρεις μέρες μετά. Ήταν άλλη συναυλία. Μετά με ήρθαν άλλοι.
0: Πού είναι τα μάξιμου,
1: Όχι.

0: Ορίστε, λαγός με μουστάρδα.
1: Ωραίο.
0: Τι κάτοικη.
1: Δεν έχω φάει ποτέ εντωμεταξύ.
0: Λαγό, ναι. Θες να κανονίσεις.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Θα σου αρέσει πάρα πολύ.
1: Όχι.
0: Τι όχι, ρε Μαρία, γιατί τι έχει το μοσχάρι και αυτό είναι ανώτερο.
1: Δεν είναι, είναι συναισθηματικό το. Δεν μπορώ να φάω λαγουδάκι.
0: Γιατί.
1: Δεν, εντάξει.
0: Λόγω μπαντμπάνι, σαν νόγια.
1: Τόσο μικροπλάσιο, να τρώω γάτα είναι.
0: Δεν έχει φάει περιστέρι.
1: Έχω φάει περιστέρι.
0: Και τότε αυτό δεν είναι κλασματάκι.
1: Ναι, όχι, δεν είναι. Είναι χαμοπούλια με γάμα.
0: Ναι, είναι χαμοπούλια με γάμα. Η λαγή που πάνε και κάνουν ανοίγουν τρύπε.
1: Όχι, τι σου φταίνει.
0: Με
1: πού ανοίγουν τρύπες, στο σπίτι μου ανοίγουν τρύπες.
0: Για τα μοσχάρα και τα ρεαρ δεν ενδιαφέρεσαι. Γιατί, επειδή είναι ζώα
1: είναι μεγάλα.
0: Μεγάλα.
1: Και,
0: δεν είναι...
1: και να σου πω και κάτι. Ρε παιδί μου, στο μοσχάρι χορταίνουν πολλοί άνθρωποι. Τώρα σφάζει ένα λαγουδάκι για να χορτάζει. Ούτε ένα άνθρωπο δεν χορτάζει.
0: Χορταίνει μια οικογένεια.
1: Ποιο μου ρε,
0: κρεμμύδι μέσα
1: ναι,
0: βάζουν.
1: Ναι, τι άλλο.
0: Βάζουν σαλτσούλα κόκκινη.
1: Ναι, και ψωμιά.
0: Κρασί, κρασί.
1: Ναι, με το κρασί χορταίνει.
0: Κρασί, κρασί. Φεύγει αλκοόλι.
1: Μισό κιλό κρέα, α πούμε.
0: Ψωμάκι κάνει ωραία μουστάρδα. Μπράβο στη γιαγιά του παιδιού.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο. Αυτό που έγινε στο ΆΚΑ δεν ξεπερνιέται. Ούτε εγώ θέλω να ξαναπάω. Δημήτρης Ολυμπιακός. Μάλιστα. Γεια σου ρε Μίτσο.
1: Λοιπόν, έχουν προβληματιστεί πάρα πολύ.
0: Η Μαρία δουλεύει με λαγουδάκι. Πώς να το φάει, ντροπή. Το περίμενα. Το περίμενα.
1: Έχουν προβληματιστεί πάρα πολύ στην ΑΕΚ, γιατί έχουν βγει ιταλικά δημοσιεύματα.
0: Τι θέλουν.
1: Που λένε ότι η Μίλαν θέλει το Μουκουντί.
0: Οχ, γίνεται χειρότερο η μία μακριά.
1: Παιδιά, εντάξει.
0: Τώρα είναι
1: και εμεί αγαπήσαμε.
0: Είναι ακόμα στο ξύλωμα η Μίλαν.
1: Και εμεί αγαπήσαμε.
0: Θέλω.
1: Και τώρα θα αρχίζουν πύλιο στη Manchester City.
0: Κότσιρα για Μίλαν. Τώρα που φεύγει ο Παναθηναϊκό.
1: Γιώβιτς στη Παρί Σεν Ζερμέν. Τι άλλο. Δώσαμε τον Πιερό, προλάβαμε.
0: Πάλι καλά.
1: Ζήνει στη Λίβερπουλ.
0: Εδώ που τα λέμε από Γάλλους.
1: Εντάξει. Μάνταλο στη Γιουβέντους.
0: Οριακά.
1: Θα μας διαλύσετε την οικογένεια. Θα μας διαλύσετε την ομάδα. Δεν τρέπεστε λίγο. Κάτω τα χέρια από το Μουκουντί. Δεν τον δίνουμε, ρε. Δεν τον δίνουμε. Ακούλε μου κουντί.
0: Ρεάλ για 300.
1: Εγώ θα το λέγα.

0: I wanna lose my faith.
1: Λοιπόν, ο Τζόλης αναδείχθηκε MVP της χρονιάς στο Βελγικό Πρωτάθλημα.
2: Μπράβο. Λογικό.
1: Θα λέγε κάτι. Πολυτιμότερος παίχτης, ο Χρήστος Τζόλης. Πολύ μεγάλη διάκριση. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα που πολλές ομάδες που τον φέρουν. 17 γκολ και 23 ασίστ. Στα παιχνίδια του Βελγικού Πρωταθλήματος. Ενώ σε όλες τις διοργανώσεις είχε 22 γκολ και 29 ασίστ. Δηλαδή είχε συμμετοχή σε 51 γκολ. 22. Τρομακτικό για ένα παιδάκι. Πόσο χρόνο είναι ο Τζόλης? Πόσο είναι? Είναι 23. Μπράβο του, μπράβο του. Η εξέλιξη. Το Βελγικό Πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα που το κοιτούν οι πολύ μεγάλοι σύλλογοι γενικά.
3: Είναι μια καλή αγορά.
1: Είναι μια πολύ καλή αγορά και καταλαβαίνετε
2: 24.
1: Ότι 24. Τζόλης, καταλαβαίνετε ότι τώρα είναι η ώρα για μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Τώρα είναι η ώρα. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να φανεί πιο δυνατός. Ανεβαίνω και. Όχι, αυτό είναι πολύ. Πάμε πολιτική ενημέρωση.
3: Πριν από αυτό όμως, αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάνε το τώρα. Είναι το μόνο delivery που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το αθλητικό στοίχημα στην bwin άλλαξε επίπεδο με το bwin player pro powered by opta. Ζει στη δράση καθαρά και ζωντανά με νέο ανανεωμένο live streaming και head to head στατιστικά.
4: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
4: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Win Sport FM.
3: Σε θαυμάζω.
4: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4 με 8.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Ωρε φίλε.
6: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
7: Γιατί. Αχ, γιατί.
8: Πάνω τίτι.
9: Let's go! Let's go! Let's go!
8: Τίτι.
9: Let's go!
8: Τίτι.
9: Let's go!
8: Τίτι.
9: Let's go!
8: Τίτι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
10: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
10: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τη Σάλπη. Τι κάνει, Ηράκλειο μου?
3: Από τη Σάλπη. Από Σαμονή.
10: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπη, από το Βερκόρ.
3: Από το Γρηγόρη.
10: Από το Βερκόρ, πιο γρήγορο.
3: Πιο Γρηγόρη.
11: Γελάσε.
3: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, πάλι.
12: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
13: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
14: Αυτά φυλάκια.
13: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
15: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
16: Να σου πω κάτι.
13: Πάμε.
16: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
13: Ναι.
16: Και σφύριξα κιόλα.
13: Ναι.
16: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
13: Ναι.
17: Σου σφυρίζω.
18: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνει τη Ραμπόνα.
19: Ραμπόνα! Αυτή είμαι!
18: Δηλαδή.
3: Πήγε από τον Κυφισό μια μέρα. Έχανε 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κυφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
18: Είναι δυνατόν!
3: Είναι κλειστός ο Κυφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κυφισό. Μαζόχας είσαι.
18: Δεν είναι δυνατόν!
3: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα!
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε, μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής υπέροχης εκπομπής με καλή ενέργεια. Κάποιος οπότε βάλει Μαρία να ακούσει την εκπομπή σας. Έχει πάντα διαφημίσεις. Φίλε, παίζουμε όταν δεν ακούς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Παίζουμε όταν δεν ακούς. Τσουβί, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή σου με τον Πορτοσάλτε. Τέτοιες κινήσεις θα σε κρατήσουν για πάντα στην επικαιρότητα. Μου ζητήθηκε να σχολιάσω λίγο για τον Παναθηναϊκό και είπα ναι. Επίσης είπα στον Πορτοσάλτε ότι εγώ πάω αλλιώς και εσύ δεν ξέρω. Δεν έχω κάποιο στόχο να με κρατήσει κάποιο στην επικαιρότητα. Επίσης δεν ήξερα ότι ο Πορτοσάλτε είναι 1,94. Δεν ήξερα ότι είναι πιο ψηλό.
1: Α, είναι τόσο ψηλό.
0: Ναι. Δεν τον είχα για ψηλό έτσι όπως κάθεται. Οπότε όλα καλά. Μην ανησυχείς, φίλε μου. Δεν αλλοιώνομαι. Παραμένω νεοδημοκράτη.
1: Λοιπόν, υπάρχουν και άλλοι. Όπως είναι ο Φώτης από την Ελευσίνα.
0: Γεια σου, Φώτη.
1: Που λέει: εγώ τελικά πήγα στο Final Four για να πιω το πικρό ποτήρι μέχρι τέλους. Δεν έδωσα το εισιτήριο παρά τα εξωφρενικά ποσά. Γιατί τα πιστεύω και τα ιδανικά δεν πολλούνται.
0: Συγγνώμη.
2: Γιατί γελάτε, κύριε.
1: Εντάξει, καλά έκανε. Ο καθένας
0: ήθελε να πάει να το δει.
1: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος στέλνει πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Σας ακούω χρόνια, πρώτη φορά στέλνω.
0: Μπράβο.
1: Δεν είμαι ζητιάνος.
0: Έχω τα παιδιά.
1: Έχω μάνα στο νοσοκομείο. Αλλά γενικά λέει δεν έχω θέμα. Λέει να κερδίζουν άλλες ομάδες στην Ευρώπη κτλ. Και μπράβο τους. Μαζί τους. Ειδικά το μπάσκετ δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είμαι την Μαρία. Παρ' όλα αυτά λέει, τι να κάνω που χθες γύρισα σπίτι και η άσχετη από αθλητικά πεθερά μου, θέλοντας για πλάκα να με πικάρει, άρχισε να μου λέει.
0: Συνεχίζουμε.
1: Άρχισε να με πικάρει, λέει λοιπόν, να μου λέει πως κάει και όλη η Ελλάδα με τον Ολυμπιακό και τι έκανε και πως το έκανε και εμείς τι κάναμε, χαρήκαμε με ένα απλό πρωταθληματάκι ελληνικό κτλ. Και όλα αυτά όσο έτρωγα μετά από 9 ώρες δουλειά, σύν μια μισή ώρα κηφισού και έχοντας μετά να κρατήσω το μωρό. Πείτε εσείς τι θα κάνατε στη θέση μου. Ας όψετε, λέει, που είναι καλός άνθρωπος και
0: εγώ
1: κρατάει και το παιδί.
0: Από το
1: μετά από αυτό που μας είπες, δεν είναι και τόσο καλός άνθρωπος.
0: Ναι, ξεκινάμε με το γεγονός ότι θα είχα φύγει από το σπίτι χωρίς το παιδί. Πάω για τσιγάρα. Μεγαλώστε το μόνοι σας. Ένα μήνα.
1: Πάω για τσιγάρα, αυτό.
0: Μα δεν καπνίζει, θα σου πω εγώ.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι. Παιδιά, με το φεστιβάλ της ΚΝΕ σε 4 παραστάσεις φέτος. Οπότε μην ανησυχείτε. Ένα είναι Πανεπιστημιούπολη. Έχω Καλαμάτα, έχω Πάτρα και Αθήνα. Άλλο ένα. Δώσε ρίλο, λέει. Δώσε ρίλο.

0: Γιατί δεν πήρε ο Σκαριόλα τον πρωτοσάλτη για πεντάριο που είναι ψηλός και του έλειπε ο του έλειπε ο Γκαρούμπα.
1: Δημήτρη, που λες ότι έχεις δημιουργήσει ένα αθλητικό τηλεοπτικό reality κτλ.
2: Ωραία, στείλ' το
1: στείλ' το στην ΑΕΚ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορούμε, επειδή θες να το παρουσιάσεις τον πρόεδρο Σούπερ Μάριο, δεν έχουμε εμείς καμία επαφή με την, με την ΑΕΚ.
2: Μας έστειλε το mail σου ότι τι. Ελπίζω να σε βρίσκει καλά αυτό το mail.
1: Μαρία, ποιον προτιμάς για Μαυροπάνο ή Κουλιαράκη στη Λίβερπουλ, Γιάννη Σαλόνικα. Μαυροπάνο. Μαυροπάνο. Είναι πιο κοντά στην αγγλική.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Στο αγγλικό περιβάλλον. Κουλιαράκη στην ΑΕΚ.
3: Αμέ.
0: Κοίτα ρε πως τα έφερε.
3: Αμέ.
1: Αν με ρωτάς, επειδή ρώτησε.
2: Εγώ θέλω τον Τζόλι στον Παναθηναϊκό. Δώσει 40 εκατομμύρια και πάρ' τον τώρα, 45.
1: Έλα, πρόεδρε.
2: Σε αφήνει η Εύα να πας στο φεστιβάλ. Ναι, εννοείται.
1: Ναι.
2: Εννοείται, με αφήνει. Με αφήνει να πάω στο φεστιβάλ.
1: Αλλιώς θα πήγαινε.
2: Αν ήταν όλοι που πάνε στο φεστιβάλ.
3: Κομμουνιστές.
2: Κομμουνιστές. 16-17%. Λοιπόν, σας πήγα Φεράντζα.
3: Σοβιετία που λέει.
2: Έτσι. Νταβαχνιέ κοντροντό. Να
1: κάνει.
2: Νταβάι. Αν φύγει η πεθερά του, θα του κάνει γάβρο το παιδί. Λέει κάτι. Πώς νιώθω που ζήτησες μοντέλο στον Παναθηναϊκό, αλλά επέγραψε τον Ολυμπιακό. Τάσο μου.
1: Εντάξει, δοκάρι και έξω.
2: Οριακά. Ήρθε εδώ. Ήρθε.
1: Σωστά.
2: Θα φάει για αρτλού. Θα φάει.
1: Θα φας κι εσύ.
2: Θα φάω. Την τριχιά θα την πάρω εγώ. Γιατί πείτε ότι αυτό το τραγούδι είναι πάντα Eurovision και είναι Μπρέγκοβιτς.
3: Όχι θα.
2: Ναι.
1: Τι νόμιζες.
2: Ότι άνετα θα ήταν στην Eurovision αυτό το κομμάτι. Αλλά είναι Μπρέγκοβιτς. Εντάξει. Το Καλάζνικοβ δεν είναι. Γι' αυτό το βάλε. Επειδή λέγαμε γιατί έκανε. Καλαζνίκο! Και καλά, περνάει υποσυνείδητο αγώνα τώρα από κάτω ο Ρίλος. Δεν τα καταλαβαίνεις. Περνάει τα υποσυνείδητα.
1: Ξέρω.
2: Όχι στο χιλιοστό που παίζουν κάτι Συρία εδώ.
1: Τσούβι, τώρα που. Ναι. Που δεν θα έχει παιχνίδια και θα έχει μουντιάλ.
2: Ναι.
1: Καμιά βόλτα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα έρθει για τουρ.
2: Όχι τώρα.
1: Παιδιά, για να κάνει τουρ το καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Θέλει ένα χρόνο πριν να το κανονίσει, δεν είναι.
2: Ναι, θέλει πολύ με τα θέατρα και του χώρου. Κάνω μεγάλο αγώνα να εξασφαλίσω με τον Νίκο τα θέατρα. Γιατί είναι πάρα πολλές οι δημοτικές παραστάσεις, οι σχολικές παραστάσεις, οι τοπικές παραστάσεις.
1: Κάνουν εκεί εννοείς, οπότε δεν βρίσκεις ελεύθερο
2: δεν
1: χώρο.
2: Δεν βρίσκω. Το θέλει ο σύλλογος τάδε. Το θέλει ο σύλλογος τάδε. Έχουμε ομιλία τάδε. Έχω κάνει τάδε. Και κάνουμε ολόκληρο αγώνα. Μάλιστα.
1: Ο Φασιάς Τσουβέλας είναι Φαβέλας.
2: Ο Φαβέλας.
1: Φαβέλας.
2: Άλκης της Πορτοσάλτε. Ο Κάλιο Ντρογκμπά Παρατουρέ.
1: Αγαπημένος.
2: Να σου πω ότι είμαι για κουμάκι μου στη Λιόλιου Μαρία.
1: Ω ναι.
2: Σου λέω δεν έρχεσαι παλά θα μεριά.
1: Έτσι γίνονται.
2: Θέλουμε ένα γρήγορο, έτσι γίνεται τα κονέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Με το Βάιο το κονέ γίνει στο Telecom Center.
1: Εντάξει, ναι, απλά δεν είσαι παίκτης, θέλω να σου πω.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Ναι, εννοώ σε μέρη που δεν το πιστεύεις ότι μπορεί να γίνουν. Λοιπόν, με γιακουμάκι, του λέω έλα, μια χαρά, είσαι τουμπάνο, έλα, γίνεις καλά και έλα, κατέβα.
1: Ωραία, να σε βρίσκουν και Θεσσαλονική τώρα, πώς το βλέπεις.
2: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είμαστε φίλοι. Δώσε Γκόραν Ρίλο, άρε Βλάβιτς, βάλ' το ρε Βλάβιτς. Εγώ το λέω αυτό. Μπες μωρή κορνόμπαλα στη Βαρκελώνα. Μπες μωρή παλιόμπαλα. Εάν μία φάση Μαρία ήθελα να μπει γκόλ είναι αυτή. Μου λένε διάλεξε
1: Βλάβιτς.
2: Αυτό. Αυτό του Βλάβιτς να πάει μέσα. Αυτή ανόμπαλα το έχω δει 300.000 φορές. Πώς μωρή κορνόμπαλα πήγε σάουτ εκεί. Πώς.
1: Ρίλο.
3: Ρουστού είχε τότε. Τι, έλα τώρα.
2: Τι Ρουστού.
1: Με λοκομοτίβο.
2: Ναι.
1: Και εγώ.
3: Μετά Μασούντ.
2: Πιο πολύ του Ντέμι.
1: Καλά, εννοείται πιο πολύ του Ντέμι.
2: Πες μου λοιπόν.
1: Γιατί μετά άρχισε μεγάλη κατρακύλα. Πολύ μεγάλη.
2: Ενώ οι Ολυμπιακοί, επειδή είμαστε Ολυμπιακοί εμείς.
1: Ναι, εσείς οι Ολυμπιακοί.
2: Ξέρω, έχει να κάνει με τον αέρα του Λευθερόπουλου. Αυτή η φάση.
1: Με το κόμμα.
2: Ναι. Αυτή η φάση.
3: Ρουστού είχε δερμασμό.
2: Δεν θυμάμαι ρε φίλε. Ποιος είχε βάλει μπουνιά τον Ολυζαντέμπε και δεν έφυγε πέρα. Και μετά πήγε ο άλλος, το λιοντάρι.
3: Ο Ρουστού ήταν.
2: Ναι, το λιοντάρι εκεί πέρα από γιόλ. Και κάνει ο Κωνσταντίνου την προβολή και βρέθηκε εκεί στον κενή εστία για να. Άντε καράκι.
1: Τσούβι Μαρία Ρίλο, ποια ομάδα υποστηρίζεται στο Μουντιάλ.
2: Βραζιλία ρε φίλε, εγώ είμαι Βραζιλία. Μια ζωή. Βρετή, αφού πάντα αυτό είμαι, τι θα είμαι, κάτι άλλο τώρα. Βραζιλία.
3: Βραζιλία, Ολλανδία, Ιταλία. Ιταλία δεν πάει.
2: Ολλανδία πάει και δεν πάει.
3: Πάει. Mm. Γιατί η Βραζιλία.
2: Καλά, εντάξει.
3: Μας έχει σαμπόσει το 2020.
2: Κοίταξε, με Αντσελότη έχω μία ελπίδα.
3: Ναι.
2: Με Αντσελότη.
3: Ναι, ναι, ναι. Ξανεμίζεται.
2: Γιατί θα παίξει.
3: Αυτόματος. Μακάρι.
2: Δεν θα παίξει.
3: Μακάρι όχι.
2: Σώμα σομπρέρος λέμε. Δεν θα παίξει. Σιγάρε φίρμα τσουβέλα. Τι φίρμα μωρέ, τι είπα. Ω, είπα τι τίποτα.
1: Κάνε, συγγνώμη, θέλω λίγο να συγκεντρωθούμε. Είναι. Τι να κάνουμε
2: όχι,
1: δηλαδή. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα.
2: Τι είπα, είπα κάτι.
3: Που είναι.
2: Επειδή για πλάκα το είπα ρε φίλε, ότι και εγώ με το Βάιο τα βρήκαμε... Το 18,
1: αυτό, μου λέει απλά ένα το ράδιο. Έγινε, έτσι έγινε.
2: Αυτό είπα.
1: Εγώ
2: είπα...
1: είμαι Αργεντινή και Ισπανία.
2: Δεν είμαι όχι ζώνη. Αργεντινή, Ισπανία.
1: Mm. Αφού δεν παίζει Ιταλία. Αλλά θέλω να βρω τώρα και μία μικρή, γιατί πάντα έχω μία μικρή εντός εισαγωγικών. Ένα μη φαβορή, ας πούμε.
2: Και θα είναι η έκπληξη.
1: IT. IT.
2: Μάλε.
3: Παλικάρι μας.
2: Που λέτε στο κιτάρ.
1: Πάμε σε μπρέτ.
2: Τίποτα, πιωμένη.
1: Τρελή.
2: Αλλά το κάνει συνέχεια όλη μέρα αυτό. Κυρία μου, τι θα παραγγείλετε.
1: Μαμά, σταμάτα.
2: Μαμά, το κολλήσαμε κι εμείς. Ο Μπονάνο ήταν το
3: μαντοφύλακας.
2: Μπονάν.
3: Μπονάν
2: τα Βαλκάρια.
1: Μπονάν τα Βαλκάρια.
4: ...29 ραδιοφωνικοί ψυχαναλυτές συνιστούν.
5: Big Wins for FM 94,6.
4: Αυτοί ξέρουν.
6: Ω, τι είναι αυτό! Παιδιά, τσιφτετέλεια πρωί-πρωί!
7: 30 λεπτά μετά, πάμε πάλι.

0: Ten. Λοιπόν, διακόπτουμε τις διαφημίσεις για μια διαφήμιση. Γιάννη.
1: Ένα φάουλ ετοιμάζεται να εκτελέσει ο φάουλ.
2: Μοιράζουμε δώρα, φανέλα και καπέλες της εθνικής μας ομάδας.
3: Αυτή είναι η είδηση λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έπαιξε ένα φιλικό με τον Καραϊσκάκη. Ιτήθηκε 3-1.
4: Το αργό πράγμα αργεί να γίνει.
5: Και σε αυτό το γιούρο, με συγχωρείτε, στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα.
6: Για συμβόλαιο 2,5 ετών, με απολαβές που αγγίζουν τα 1,3 ευρώ το χρόνο.
7: Έλα ρε!
8: Δεν τον πουλάμε ούτε με 120 ευρώ, δήλωσε.
9: Α, έτσι, ε!
10: Το πρωί οι Ισπανοί ψαράδες πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Γεωργία στη Μαδρίτη, όπου μοίρασαν 20 τόνους ψάρια στο κοινό.
7: Έλα ρε Γιωργάκη, αυτά είναι εύκολα πράγματα.
11: Πάμε σε μηνύματα και θα επανέλθω αργότερα στα δικά σας μηνύματα. Χαίρετε, χαίρετε.
7: Γεια σου παιδιά.
12: Πάμε για το τέλος, σιγά σιγά. Κούτσα, κούτσα.
13: Κούτσα. Κούτσα στα κρογιάλι.
14: Πώς τι είπες στην αρχή?
15: Σιγά σιγά.
14: Κούτσα κούτσα είπες.
15: Ναι.
14: Σίγουρα είπες κούτσα κούτσα.
15: Ναι, ναι.
14: Κούτσα. Για ξανά παίξω το λίγο να τα ακούσω.
12: Κούτσα κούτσα.
15: Κούτσα κούτσα.
14: Γιατί στην αρχή μου φαίνεται βάλε πί αντί για κού.
13: Κούτσα στα κρογιάλι.
15: Μην το μυαλό σε σένα. Κάνα κάνουμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε γιατί πούσα και σένα.
6: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση από μας πορεφέμε σε μια εβδομάδα, σε μια ώρα.
16: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μια εβδομάδα, πες μας.
17: Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
16: Πρέπει να αποθεωθείς όμως να
18: ξέρεις. Bwin Sport FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
19: Ασφαλώς τους 94,6 για χαράδευκια.

0: Και ακούς μία είδηση, τη διαβάζεις και λες ναι. Ενώ σε άλλη χώρα θα μπορούσε να είναι έτσι, πώς το λένε, πρώτα απριλιάτικη πλάκα. Ναι. Στην Ελλάδα λες ναι. Αφαιρέθηκε από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας ένα ιατρικό μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ.
1: Αφαιρέθηκε, κλάπηκε.
0: Ναι, εκλάπηκε.
2: Το αφαιρέθηκε θα μπορούσε να είναι
0: κλάπηκε. Όχι.
2: Το πήγαμε αλλού.
0: Όχι. Άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν ιατρικό μηχάνημα 25.000 ευρώ χωρίς να γίνει αντιληπτή από εργαζομένους ή προσωπικό ασφαλείας. Δηλαδή κάποιοι μπήκαν,
3: το πήραν αυτό,
0: αλήθεια.
3: Αλήθεια λέω.
0: Το πήραν και φύγουν.
1: Ναι, κανένας δηλαδή δεν τους ρώτησε κάποιος.
0: Προφανώς όχι.
1: Μήπως το προφανές.
0: Το πάμε για
1: εργασία.
0: Ναι.
1: Τι κάνετε, όλα καλά, παιδιά. Σας κάλασε μέσα στο Telecom.
0: 25.000 ευρώ. Παράδειγμα που σημαίνει ότι κάποιοι ήξεραν την αξία του, ξέρουν έτσι πόσο αξίζει.
1: Ναι, έχει γίνει έρευνα.
0: Πάμε να δούμε από πού θα το βγάλουμε, πού θα το φέρουμε, πού θα το κάνουμε. Mm-hmm. Ωραία. Οι πρώτες εκτιμήσεις λέει αναφέρουν ότι οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στο γραφείο χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης. Γεγονός που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τις αρχές. Μπράβο. Mm-hmm. Έσπευσαν στο νοσοκομείο αστυνομικοί, πραγματοποίησαν έρευνες όλους τους χώρους, στελέχη της Ελλάς συνέλεξαν αποτυπώματα.
1: Θα τους βρούνε, μωρέ, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Τους βρίσκουν όλους. Όλους τους βρίσκουν. Το θέμα αυτούς που θέλουν. Το θέμα όμως είναι πώς μπήκανε μέσα.
0: Έχει γίνει ανταλλακτικά τώρα, να ξέρεις.
1: Πάω πάνω στον οδή.
0: Αυτό. Πήγαινε.
1: Μάλιστα. Καλημέρα από Αντίπαρο.
0: Καλημέρα.
1: Αυτό το κομμάτι ρίλο άνετα παίζει σε κάθε γκολ κοϊτά.
2: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί όμως κοϊτά συγκεκριμένα.
2: Γιατί είναι Thunder.
1: Α, είναι τα υγροθούβλα. Το τούβλο, ναι.
0: Ντροπή σου Σπύρο από το Ρέθυμνο. Από τις μικρές έχω διαλέξει Αγγλία.
1: Πολύ καλά τα λέει. Και πολύ ωραίο μήνυμα.

0: Λοιπόν, είχαμε τοποθέτηση Φλωρίδη για το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Πρόκειται, λέει, για βία σε αθλητικό χώρο. Αν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει φυλακή. Έτσι λέει ο Φλωρίδης. Να μην τα διαβάσω.
1: Συγγνώμη.
0: Τα διάβασα. Υπάρχει, είναι το πρώτο θέμα στο site μας. Είπε ο Υπουργός, σε αυτές τις περιπτώσεις σχηματίζεται δικογραφία αυτεπάγγελτα. Διώκεται αυτεπάγγελτα. Αυτό. Κάναμε αυτές τις διατάξεις και είναι πολύ αυστηρές, είπε ο Φλωρίδης. Μες στις άκρες. Ενώ ο Φορτούνης επιστρέφει. Ναι, ενώ ο Φορτούνης είναι στην τελική του ευθεία να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Τα λέει όλα μαζί.
2: Αυτό
0: να μην τα πω. Να μην
2: λέει, εάν κάποιος καταδικαστεί.
0: Μπράβο, όχι, ναι.
2: Δεν λέει ότι. Θα πάνε όλοι φαλή.
0: Είπε εάν.
2: Καταδικαστεί.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Οπότε προς το παρόν είμαστε στο στάδιο της έρευνας, ας πούμε. Της διερεύνησης της κατάστασης.
0: Στη στιγμή που έχουμε παρέμβαση εισαγγελέα.
2: Καταρχάς έχουμε και τόσα βίντεο. Από πάνω, από κάτω, από δίπλα, από πίσω, από μπρος.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να πει κάποιος αυτά είναι AI.
2: AI.
0: Δεν ξέρω.
2: AI.
0: Εγώ θα τσεκάρω στα λιώσια για το μηχάνημα, Μαρία.
2: Έχει το νου σου.
0: Ήμουν χασιά εχθές με φίλους μου.
2: Εδώ στην ταινία λέει θέμα συνειδήσεως με κούρκουλο. Χάθηκε ασθενής από το νοσοκομείο και τον έψαχνε μετά ο κούρκουλος.
0: Τι κάνετε, μωρέ.

0: Ναι, και
1: δέντρα, mm-hmm. ενώ στο δικό σου έχει.
0: Έχει το River West. Ναι.
1: Τον
0: Αγιάννη το Ρέντι.
1: Τον Αγιάννη το Ροσορέντι. Έχει ρε παιδί μου αυτέ που πάρει και κάνουν ρόδα το πρωί στο Λούνα Πάρκ που πηγαίνανε.
0: Τον
1: Αγιάννη. Ήμουν στο Κηφισό.
0: Που ψαρεύει.
1: Ήμουν στο Κηφισό. Καθόμουν. Έκλεισε ρε παιδί μου και έβλεπα στη ρόδα έναν 8 η ώρα, 9. Καθόταν στη ρόδα στην κορυφή και μα κοίταγε.
0: Καλά έκανε.
1: Και λέμε πώ
0: είσαι. Σε ενοχλούσε.
1: Όχι ρε παιδί μου, τι κάνει ένα πρωί-πρωί εκεί πέρα. Εγώ θα πάω να δω αυτοκίνητα. Θα πάω στην κορυφή να βλέπω τα μάτια. Μέχρι πότε θα πάνε καλοκαίρι εκπομπές? Αύγουστο φίλε. Εσύ ψιλολέλε κάσε το μηχάνημα και ψάξε να βρεις καμιά κούπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποδοσφαιρομάνα κουρασάω για το Μουντιάλ. World Cup winner πιερώ με IT.
0: Αμέ.
1: Πάλι.
0: MVP. Ναι. Λοιπόν, οι εκπομπές ήταν.
1: Εκεί, θα τα βρούμε. Ναι, μέχρι κάπου... τέλος Ιουλίου, εκεί.
0: Εγώ τον Ιούλιο θα λείψω λίγο.
1: Ναι,
0: θα ξανάρθω.
1: Θα φύγω εγώ μετά. Ξανά, δεν θα ξανά. Ψιλολέλεκα, άκου το ψιλολέλεκα. Σε ξαναβρεις καμιά κούπα. Βέβαια. Με ενοχλεί τώρα αυτό το μήνυμα.
0: Το ψιλολέλεκα.
1: Να βρω καμιά κούπα.
0: Δεν βρίσκεσαι καμιά κούπα.
1: Έχεις δίκιο.

0: Ρωτάνε μέχρι πότε θα είμαστε, αλλά θα είστε κι εσείς εδώ. Δεν ρωτάτε.
1: Μαρία, δεν πέφτει η ακροματικότητα. Τα καλοκαίρια πλέον με τα παλιοαθλητικά σα, να πούμε όλη την ώρα.
0: Ορίστε.
1: Την πρώτη τριάδα, μα κατσικωθήκατε τα αθλητικά. Θέλουμε μουσική back-to-back.
0: Έχουμε Έλληνα αθλητή από την Κρήτη. Κατέριψε το 14ο παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες της κάμψης. Πέσε και πάρε. Τι λες τώρα.
2: Πώς έκανε, δηλαδή.
0: 83 σε 60 δευτερόλεπτα. Σε ασταθείς επιφάνειες. Α, ήταν πάνω σε μπάλες.
2: 83 σε ένα λεπτό.
0: Ναι, αλλά ήταν τα πόδια του πάνω σε μια μπάλα. Ήταν και τα χέρια του πάνω σε μπασκετικές μπάλες. Και πρέπει να το δείτε αυτό. Δηλαδή.
1: 83 κάμψεις, μπράβο.
0: Ήταν έτσι. Ήτανε...
1: Εγώ κάνω 3.
0: Ήταν τα πόδια του πάνω σε box και το box πάνω στη.
1: Ναι.
0: Και η μπάλα πάνω στο box και τα πόδια του πάνω στην μπάλα.
1: Εδώ το delivery app σκέφτηκα, Μαρία, με το που είπες box, για να καταλάβω.
0: Να, ορίστε.
1: Είδες.
0: Ο καθένας ό,τι μπορεί.
1: Έρχεται τσούτσικα τσόχος.
0: Γιατί μέσα σε 60 δευτερόλεπτα ο ένας μπορεί να κάνει 83 κάμψεις, εσύ μπορείς να παραγγείλεις.
1: Βεβαίως μπορείς να παραγγείλεις. Κάθε μέρα, χιλιάδες προσφορές για ό,τι τραβάει ο ρεξί σου, γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις και έκπτωση για κάθε επόμενη παραγγελία. Κάθε μα κάθε φορά.
0: Αμέ.
1: Εγώ κάνω 3 κάμψεις και σηκώνομαι και κάνω με πιασή γυμναστική. Πιάσε λίγο εδώ.
0: Και αύριο θα είσαι πιασμένο.
1: Σήμερα διάλειμμα. Σήμερα πάμε πόδια.
0: Αποκατάσταση σήμερα, αποκατάσταση.
1: Πέτε πάγο να μπω μέσα και ένα ουίσκι. Βάζω το δίπλα. Εγώ έχω σκεφτεί να με βάζω σε πάγο, αλλά να έχει και ένα ουίσκι μέσα, Μαρία. Να κρατιέται. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε, Μαρία.
0: Πρέπει να φύγουμε. Αλλά να σας πούμε ότι το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl. Ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα, ξέρεις όμως ότι είναι και πάντα φρεσκοψημένα, γιατί στον φούρνο το Lidl ψήνουν κάθε μέρα, πολλές φορές μέσα στην ημέρα. Γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα ζεστά, φρέσκα και λαχταριστά. Μέχρι 7-8 δουλεύουμε, παιδιά. Χαχα, πω, πλάκα. Όχι, καθόλου το ξέρω. Εντάξει.
3: Τι βλέπεις.
1: Τίποτα, κάτι πατήθηκε εδώ. Τα λέμε πάλι αύριο.
0: Άντε, γεια.
2: Γεια σας. Ας είπατε για ήταν ανάγκη τώρα.
0: Ναι, ναι. Τι βρίζεις, ρε, κάτι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6. Εσένα θα έχουμε συνέχεια? Όχι έτσι, για λίγο δηλαδή. Ο Στέφανο Βαλόντολο που ήρθε για λίγο να χαλάσει εδώ την πιάτσα, αλλά ήρθε ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, οπότε είμαστε εντάξει.

Ο Σωτήρης Ταμπάκος θα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Από εδώ και πάνω, σταματώ τις προσευχές, από εδώ και πάνω. Ο γίγαντας του καράτε, του σεξ και των πολεμικών τεχνών.

0: Στα τηλέφωνα μας 210-95-79-283-4 και 5. Ο Σταύρος βάζει μια μπουκιά στο στόμα του και έρχεται.
1: Απλά ήθελα να φύγει ο Στέφανο.
0: Γρήγορα.
1: Είδα με το που έφυγε ο Στέφανος ήρθα.
0: Εντάξει, οκ.

0: κάργα καλοκαίρι σήμερα.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι γκρινιάρες έχουμε γίνει. Ε, καλό καιρό γκρινιάζουμε. Ε, δεν είναι καλός ο καιρός, άντε πότε θα ανοίξει ο καιρός. Δηλαδή, πουθενά δεν μας κάνουμε.
0: Πουθενά, πουθενά δεν
1: είναι. Αλλά ναι, σήμερα είναι καλοκαίρι.
0: Παρά είναι.

0: Και γιατί έφυγε ο Στέφανο?
1: Ο Στέφανο έφυγε διότι παρενοχλήθηκε σεξουαλικά από τον ταμπάκο.
0: Αποκλείεται. Αποκλείεται, δεν το πιστεύω.
1: Εντάξει, τώρα μιλάω μαζί του να στα πούνε. Δεν μπορώ να πω άλλες λεπτομέρειες. Έχει τίποτα για σήμερα ή θα το ρίξουμε στο...
0: Δεν μου έχει φέρει τίποτα ο ταμπάκος διότι ήταν απασχολημένος.
1: Με τον Στέφανο.
0: Εγώ δεν είπα το, με άλλες δουλειές. Αλλά έχει.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, έχει πάω ΚΑΕΚ στο Χάντμπολ στις 6, έχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Πόλο στις 7.30, έχει Μπεσίκτας Γαλατασαράι, αν σε ενδιαφέρει τουρκικό πρωτάθλημα μπάσκετ.
1: Τι γίνεται το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο Πόλο, κανονική διάρκεια ή
0: play-off? Λοιπόν, έχει τελικό conference, εννοείται.
1: Πότε, σήμερα?
0: Αύριο.
1: Αύριο, ρε φίλε. Για αύριο.
0: Σε προετοιμάζω.
1: Το αύριο, ρε φίλε. Σήμερα τι κάνουμε? Δηλαδή, εντάξει, τι θα τη βγάλουμε?
0: Μπορείς και θέλω να δω αν προσέχεις. Γιατί χθες τα άπα και με ενώσεις τρεις φορές.
1: Ε, Παναγία μου.
0: Λοιπόν, αύριο είναι τελικός κόφερες. Είναι στις 10 παρά 4 το ράγιο Crystal Palace.
1: Τι βλέπεις?
0: Μάλλον Crystal. Αλλά και το ωραίο το παραμυθάκι εκεί της Ράγιο από το πουθενά, Ισπανική ομάδα, θα πω, δεν είναι από τα μεγαθύρια.
1: Έχουμε κάποια.
0: Έχει ωραία ιστορία.
1: Δεν έχω καταλάβει. Έχουμε κάποια ομερτά, γιατί μου λέει εδώ, μπάβει για εσάς ισχύει ομερτά. Ποια ομερτά? Τι ομερτά έχουμε? Έχουμε κάτι που δεν πρέπει να πούμε? Έχουμε κάτι, καμιά οδηγία?
0: Εσύ αν έχεις, εγώ δεν έχω.
1: Σαν τις μπαλιές γράψα και για τον Μαρτζόκα.
0: Εγώ δεν έχω. Εσύ έχεις?
1: Όχι. Αυτό το αναρωτιέμαι, γιατί μου το έχει στείλει ένας εδώ 540 φορές. Μπάμπη, για σας ισχύει ομερτά?
0: Για να μην κάθεσαι και ασχολείσαι τώρα.

0: το σκάσα.
1: Καλοκαιράκι και έχουν αρχίσει τις συναυλίες δεξιά και αριστερά. Γίνεται της κακομοίρας παντού όταν έχεις όρεξη.
2: Λοιπόν, η Σάκκαρη, ναι, προηγείται 4-3 στο πρώτο σετ της Νόσκοβα και σερβίρει τώρα. Άρα πάει πολύ καλά στην αρχή. Ρολάν Γκάρος, έτσι, όχι υπήρξε, ναι, γέλασε.
1: Όχι ότι να είναι.
2: Για μένα το Ρολάν Γκάρος είναι το ωραίο από όλα. Αυτό και το Wimbledon.
1: Ναι, γιατί είναι το ωραίο.
2: Είναι το χώμα και το άλλο, το γρασίδι και τα άλλα, οι άλλες επιφάνειες δεν με τρελαίνουν, να σου πω την αλήθεια.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, δεν είναι ωραίο και στο χώμα που κάνουν τα σπινιαρίσματα.
1: Το χώμα μου αρέσει το γρασίδι.
2: Αυτός,
1: το,
2: και εμένα, μου αρέσει περισσότερο το χώμα, γι' αυτό σου είπα. Βάζω πρώτα Ρολάν Γκάρος και μετά Wimbledon, αλλά ακόμα και το γρασίδι μου αρέσει περισσότερο από τα άλλα τα τρένα. Τις κρυές επιφάνειες.

Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάντα με ανοιχτές τις γραμμές 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Όποιος θέλει παίρνει τηλέφωνο και συζητάμε οποιοδήποτε θέμα για να καταλάβει αν έχουμε ομπρετά ή δεν έχουμε.
1: Κάτσε να μιλήσω εγώ γιατί τώρα.
0: Από εκεί και πέρα μιλήσαμε χθες, ρε φίλε.
1: Όχι μόνο αυτό. Είπαμε πρώτοι στον αέρα το συμβάν.
0: Ναι.
1: Ανεβάσαμε το βίντεο, ανεβάσαμε και χθες και το βίντεο και την είδηση.
0: Πήραμε
1: και
0: από... και θέση.
1: Τέλος πάντων.
0: Χθες εμείς εδώ πήραμε θέση.
1: Αν εσύ λοιπόν αυτό το θέλεις ομπρετά, τι να σου πω.
0: Okay. Ό,τι πεις, αλλά εντάξει, αφού έχεις τέτοιες ανησυχίες, πάρε ένα τηλεφωνάκι εδώ χάμω 2-10-95-79-283-45 να τα ξαναπούμε άμα θες.
1: Λοιπόν, την κατέμιασα τη τσάκαρη, εκεί που ήταν 4-3 και σερβιρ έχασε το game, οπότε είμαστε στο 4-4 τώρα. Θυμάσαι φαντάζομαι.
0: Θυμάμαι.
1: Που είχα πει ότι έχει το δύσκολο μονοπάτι η Σάκαρ και πολύ δύσκολο σκληρό και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Ενώ απέναντίας του Τσιτσιπά είναι πιο ευνοϊκό. Το θυμάσαι έτσι.
0: Ναι.
1: Μην το επαναλαμβάνω.
0: Και.
1: Όχι τίποτα, γιατί και το μάτς που παίζει και ξεκίνησε τώρα με την Όσκοβα που είναι νούμερο 12, δεν ξέρω εγώ πόσο είναι.
0: Α, είναι ψηλά.
1: Ναι, ρε, γι' αυτό σου λέω.

0: Μέχρι τώρα στην Αμερική χόκκι οι επιπάγου είναι, έχουν τελειώσει.
1: Δεν ξέρω, εντάξει, είπαμε τώρα.
0: Τα βράδια είναι λίγο δύσκολα πια.
1: Κάνε και λίγο αγρανάπαυση κι εσύ.
0: Κάνω, πόσο να κάνω.
1: Έχει, δεν το πω τι να πούνε βραδινά. Τώρα να σου δώσουμε μια χαρά. Μπερεκέτη.

0: σκέφτομαι να παίξω τα 10 πρώτα μάτς.
1: Χι.
0: Χι.
1: Ε, πολύ πρώτα.
0: Το έχω ξαναπαίξει. Δεν θυμάμαι σε ποιο μουντιάλ είχα πιάσει 7 στα 10.
1: Εγώ δεν μπορώ να παίξω και έναν και αυτό που λες είναι καλό. Και υπάρχει και η άλλη τακτική. Του παίζει το ένα, μετά παίζει το δεύτερο, μετά κάποια στιγμή θα του σκάσει. Οπότε αλλαγή. Ναι.

0: Παλιά ήταν εύκολα τα μουντιάλ. Έπαιρνες μια Βραζιλία εκεί και τελείωνες, ας πούμε, ή έστω μια Αργεντινία. Τώρα τι να πάρεις, δεν ξέρω.
1: Ισπανία και Γαλλία, θα σου λέγα, αλλά η Γαλλία και να πάει μέχρι το τέλος διαδρομής δεν θα πάει αλόβητη, νομίζω. Θα την κάνει την κουτσουκέλα, ξέρεις, σε κανέναν όμιλο, κανένα χ ή κανένα δεύτερο στην παράταση. Ενώ αν πάει κάποιο τρένο, θα πάει Ισπανία. Αλλά χωρίς να παίχτη τη Ρεάλ, το είδες. Ναι. Πρώτη φορά από το 1934.
0: Και δεν θα έχει και το Γιαμάλ.
1: Γιατί?
0: Όχι, τραυματίας.
1: Νομίζω προλαβαίνει.
0: Προλαβαίνει. Χάνει τα δύο πρώτα, λέει ο.
1: Θα δούμε τώρα πώς θα
0: πούμε.

0: Λοιπόν, τώρα παίζει Ζάκαρη και σε 40 λεπτάκια παίζει ο Τσιτσιπάς. Τι θα δει από τα δύο, τι επιλέγει.
1: Και τα δύο, και τα δύο. Στη μια οθόνη θα μου βάλει Ζάκαρη και στην άλλη εκεί στην κλειστή θα μου βάλει Τσιτσιπά.
0: Θα τα ανοίξουμε όταν αρχίσει, ρε φίλε.
1: Αυτό λέω, ρε φίλε, να την αφήσει έτσι.
0: Να θυμίσω εγώ σε αυτό το σημείο ότι με αφορμή τα 30 του χρόνια ο Big Wins Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο, ένα σκούτερ Dinette 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportfm.gr.

0: να μπείτε στην κλήρωση sportpavlafm.gr. Έτσι να σας πω ακριβώς.
1: Να δηλαδή, εδώ ούτε Instagram ούτε τίποτα.
0: Όχι, άλλο από εδώ, άλλο από εκεί για να μην έχει παράπονο κόσμος. Έτσι ή αλλιώς. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή, όπου το πρωί στην εκπομπή του Βάιο και του Μιχάλη θα γίνει η κλήρωση. Πάλι τα άλλα, τα πάμε και χθες. Όλα εκεί.
1: Τι γίνεται.
0: Όλα εκεί.
1: Τι είναι αυτό?
0: Εμείς το... κάνουμε τη βρώμικη δουλειά, εμείς το προμοτάρουμε, το λέμε, το κάνουμε.
1: Αυτό το κύκλωμα εδώ μέσα, ρε φίλε, να πούμε.
0: Για να βγει, αυτό εμείς κάνουμε, για να βγει ο άλλος και να κάνει τη λεζάτα του, να πούμε στην εκπομπή του.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι που λέει ότι μας φάγανε τα κυκλώματα.
0: Όχι, εγώ κατά μια απόσταση από το σχόλιο, γιατί η δύσκολη κύριε δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Εγώ δεν κρατάω καμία απόσταση. Μας φάγανε τα κυκλώματα.
2: Το φαρμάκι το κάνα ωραία.
1: Εκτός κι αν μας φοβούνται για λοβιτούρα.
0: Όχι ρε εσύ, μην είμαστε ωραίοι τύποι.
1: Δεν είναι δουλειά. Αυτή όμως μπορεί
0: αυτή δεν είναι.
1: Στο πίσω μέρος του μυαλού της λέει μην τα πάμε και για αυτή. Θα τα δώσουν σε κανένα ξάδελφο.
0: 5-5 σε Ζακαρία Νόσκοβα. Όχι, τι αυτά. Υπάρχουν συμβολογράφητα και δεν είναι.
1: Αυτό δεν ξέρει ότι μπορεί να.
0: Αυτά λε
1: μπορεί...
0: και στέλνει άλλη μετά που θέλει να τη στείλω σε ταξίδια στην Εμίλη. Σε να ζήσω το κίνητο κρουαζιέρα. Σπίτια
1: μου. Μπορεί να νομίζουν ότι έχω κάποια ξαδέλφη συμβολογράφο.
0: Γιατί έχουμε το Μεντβέντεφ, παιδιά. Και βλέπουμε δηλαδή, το πιο αντιπαθή τύπο που υπάρχει.
1: Τραγουδάκι, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πάντα με ανοιχτές τις γραμμές.

ανάστροφη ήταν η επιδάση. Όνειρα και δειμένη ήταν η επιτάση. Ελπίδα μου παραφορή ήταν η επιτάση.

0: Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Η Σάκαρη κατάφερε και πήρε το πρώτο σετ, από το 5-5 το έκανε 7-5 και είναι λοιπόν 1-0 μπροστά. Και μάλιστα πήρε και το πρώτο game στο οποίο σέρβιρε και 1-0 στο δεύτερο.
1: Και τα χρώματα πιο ωραία στη θωριά.
2: Για πες που είναι η φόρμα της συμμετοχής στο site.
0: Μπούς στο site τώρα, να το δούμε κάτι να τσεκάρω.
2: Για τσεκάρισε το λίγο, γιατί ρωτάνε εδώ πέρα που είναι η φόρμα.
0: Να, το βλέπω. Κατεβαίνετε κάτω-κάτω στο Editor Choice. Υπάρχει πολύ μεγάλο banner, λίγο πιο χαμηλά. Δεν είναι στις ειδήσεις τώρα της ροής.
2: Ναι. Έχει banner δηλαδή.
0: Είναι μεγάλο, μεγάλο banner.
2: Οκ.
0: Απλά μην περιμένετε, δείτε κάτω από τα βασικά θέματα. Είναι πιο κάτω γιατί είναι μόνιμα καρφωμένο εκεί.
2: Ωραία.

0: Γίνονται διεργασίες στις ομάδες. Ακόμα δεν έχουμε κατασταλαγμένες απόψεις για να μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός κάνει αυτό, ο Ολυμπιακός κάνει το άλλο, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ κτλ. Είναι ακόμα πράγματα τα οποία είναι στο αρχικό του στάδιο.
1: Ο Ανδρέας από την Ουαλία παίζει με τον πόνο μας. Χαιρετήματα από την πολύ ζεστή Ουαλία, λέει. Πόσο ζεστή είναι η Ουαλία δηλαδή σήμερα?
0: Πόσους βαθμούς έχετε?
1: Σε 14. Όχι, καμία 22 μπορεί να έχουμε.

0: Είναι καλό μέρος η θάλασσα όταν είναι καλοκαίρι ή πρέπει να πας σε κανένα βουνό ψηλά και να έχεις δροσιά σου?
1: Κοίταξε τώρα, στο βουνό είναι πιο δροσιά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά στη...
0: Ένα καύσωνα τον πέρασα στο Πήλιο και τον πέρασα πάρα πολύ ωραίο. Κατεβαίναμε κάτω και κάναμε.
1: Μπράβο, εκεί είναι, συνδυάζεις και βουνό και θάλασσα, είναι υπέροχα. Αλλά από την άλλη, ενώ ρε παιδί μου στη παραλία είναι και άμμος τώρα, είναι και που, ξέρεις, γίνεται ακόμα πιο ζεστή η φάσουλα. Αλλά έχεις τη θάλασσα που κάνεις μια βουτιά και φεύγει όλο, ξέρεις, όλη αυτή η κάψα. Οπότε κερδίζεις αυτό. Έξω είναι πιο δύσκολα άμα κάθεσαι και δεν βουτάς.
0: Πήρες και το κοπλιμέν.
1: Yes.
0: Έχει λέει 33 βαθμούς και 97 υγρασία. Ρε μπαγλαμάδες.
1: 33 βαθμούς τώρα στην Ουαλία.
0: Ωραία.
1: Αποκλείεται.

Τον έχω από τη Σκωτία, λέω ότι σχετικά και εκεί έχει καλό καιρό. Βέβαια τώρα το σχετικά το δικό σας για τη Σκωτία δεν ξέρω πού το τοποθετούμε. 29 βαθμούς λέει ο άλλος έχει την Ουαλία, άλλος 31 στη Ζηρίχη. Καλησπέρα παιδιά, λέει από την πόλη του Πυρός, Newcastle. Εντάξει, το έχουμε ξεφυλίσει.

0: Κωνσταντίνος λέει ότι χθες το Λονδίνο έχει 36 βαθμούς. Μάλιστα.
1: Πάντως τώρα που το λες, μπορεί, γιατί είδα ότι κάναν cooling break στα μάτια. Mm-hmm. Οπότε φαντάζομαι είχε όντως πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ειδικά για τα δεδομένα τους. Break για την Σάκαρη, 2-0 στο δεύτερο και σερβίρι.
0: Και ο δεύτερο.
1: Το δεύτερο game. Περίμενε. Γίνεται.
0: Ναι.

Όχι, το πρώτο πήρε game στο δεύτερο σετ. Κάνει break όμως, οπότε έχει 1-0 στα σετ. Έχει πάρει το πρώτο με 7-5 και ξεκίνησε με break το δεύτερο και σερβίζει τώρα. Οπότε έχει ανατρέψει τα δεδομένα, να σας πω. Ότι όταν ξεκίνησε ήταν 1-20-1-30 να κερδίσει η Νόσκοβα, τώρα είναι τόσο για να κερδίσει η Σάκαρη. Πληθωρισμός, δεν μας τρομάξανε. Εντάξει, χαμούλης γίνεται. Όλη η Αγγλία μας ακούει. Καλησπέρα. Λέει 33 βαθμούς στο Κίλφορντ, 32 στο Λονδίνο, μου στέλνει εδώ άλλος, 30 στο Μάντσεστερ.

0: Εδώ μέχρι και στο Αμβούργο, λέει ο Κώστας, έχει 28 βαθμούς.
1: Ωραία.
0: Να κυκρινιάζετε εσείς τώρα που είστε εδώ στην Ελλαδίτσα και έχουμε 29. Σιγά. Και ξεκίνησες εσύ και καλοκαίρισε ξαφνικά κτλ.
2: Συνηθίζουμε σιγά σιγά. Εδώ δεχτήκαμε τόσα και...
1: Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Βρέχει έξω.
0: Προφανώς είναι μούφα το μήνυμα, αλλά είναι πολύ φανταστό. Καλησπέρα παιδιά από Ροβανιέμι. Έχουν αλλάξει χρώμα οι αρκούδες εδώ. Έχει 34 βαθμούς. Εντάξει, αν έχει στο Ροβανιέμι 34 βαθμούς, το αποκλείω. Τότε πρέπει να προβληματιστούμε όλοι για τον. Γιατί που πάει πλανήτη.
1: Δεν είσαι καλό πρόεδρο, γιατί να στο στείλει.
0: Το Ροβανιέμι. Το χωριό του Άι Βασίλη, πάω στη Φιλανδία, λέει.
1: Γιατί να μην έχει.
0: Θα τσεκάρω, να δω πόσους βαθμούς έχει τώρα και το Ροβανιέμι.

0: πήγα.
1: 13 βαθμούς.
2: Καλησπέρα από την πόλη της Μπύρας στο Ηράκλειο. Πότε έγινε πόλη της Μπύρας στο Ηράκλειο?
1: Μπορεί γι' αυτό να είναι, να πίνει μπύρες αντί για ράκες. 13 βαθμούς τώρα το Ρωβανιέμι. Για να μην τρώμε τον παπά.

0: Ενώ τώρα όντως το Γκίλφορντ έχει 32 βαθμούς στην Αγγλία. Δεν μας έδιε χαζομάρες ο φίλος. Αλλά στο Ρωμανία με 13.
1: Ωραία.

0: Εγώ έστειλα από το Ροβανιέμι, είμαι στο Κυφισό από Περιστέρι.
1: Έλα στα παγόδωρα.
2: Ξεχλεστήσεις, παρεστήσεις, εντολές και αντιρρήσεις.
1: Όσοι προλαβαίνετε να πάτε στο Ροβανιέμι να πάτε ή στην Ιερουσαλήμ στον Άγιο Τάφο, διότι μου στέλνει ο Ιάκωβος και λέει εμένα όνειρό μου είναι ένα ταξίδι στο Ροβανιέμι, στον Άγιο Βασίλη και Ιερουσαλήμ. Λέει Ιάκωβος, πρώτα μας πάει, καταλαβαίνετε μετά.
0: Ναι.
1: Καμένη γη θα πεις.
0: Okay.

0: Λοιπόν, μετά το τραγουδάκι θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πάντα με ανοιχτές γραμμές 2-10-95-79-283-4-5.
1: Περιών με δάκρυα στα μάτια για τα βάσανα του κόσμου, με πάθος για την καθαρότητα του έθνους και τη δόξα της πατρίδος.

και λίγο στους φίλους που είναι στον δρόμο στα Φανάρια, στην Βουλιαγμένη, στο ύψος της Ηλιούπολης. Έχουν ένα ζητηματάκι, οπότε γίνεται ένας μικρός χαμούλης εκεί, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια, είπαμε, στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ύψος της Ηλιούπολης. Να είστε λίγο προσεκτικοί όσοι είστε προς τα εκεί.

0: Πάμε όμως στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Μεταγραφολογία, προποντολογία, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσει ο Δημήτρης. Έλα, Δημήτρη μου, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Για χαρά.
1: Είναι δημοσιεύματα από το εξωτερικό, τα οποία φυσικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, να αναζητάμε κάθε πηγή, κάθε τι που μπορεί να προκύπτει. Το τελευταίο διάστημα έχουν γραφτεί ονόματα προπονητών έτσι κι αλλιώς. Η ΕΡΤ έχει κάνει επαφές ο ΠΑΟΚ και ψάχνεται. Τώρα ήρθε η ώρα από την Σερβία να αναφερθούν στον προπονητή της Εθνικής Σερβίας, τον Πάουνοβιτς, και να αναλύσουν ένα σκεπτικό για το ότι μπορεί, έχει ρήτρα, να αφήσει την Εθνική Σερβίας για ομάδα του εξωτερικού, για το ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνεται και σκέφτεται μήπως τερματιστεί η περίοδος του Λουτσέσκου. Έχουν όλα αυτά το ενδιαφέρον τους. Από το ρεπορτάζ, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, προκύπτει ότι σαφώς ισχύει το συμβόλαιο του Λουτσέσκου. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ το οτιδήποτε να ανακοινώσει, δεν έχει το οτιδήποτε να σχολιάσει. Και επίσης τότε δεν υπάρχει και ένδειξη εδώ ότι ψάχνουν για προπονητή. Αυτά κρατάμε.
2: Ένδειξη ότι ψάχνουμε για παίκτες σύμφωνα με το προγραμματισμό, καλά, ναι. Ότι προπονητή υπάρχει.
1: Ότι ψάχνουν για παίκτες σύμφωνα.
2: Με το προγραμματισμό του προπονητή.
1: Ναι. Υπάρχει.
2: Ωραία.
1: Αυτό υπάρχει, ναι. Υπάρχει ένα πλάνο το οποίο συζητήθηκε και με τον προπονητή το προηγούμενο διάστημα και πριν το σοκαριστικό φινάλε της χρονιάς, και ότι αυτό το πλάνο γίνονται κάποιες επαφές με τον Οσντόεφ, με Στόπερ, με αριστερό εξτρέμ, για τον Γιακουμάκη, ότι τα 4-5 έτσι θέματα που και παραπάνω είναι, ότι σαφώς γίνονται επαφές. Φυσικά ανακοινώσεις, συμφωνίες, όλα παίζουν ρόλο και το timing παίζει ρόλο, δεν έχει πάρα πολύ χρόνο ο ΠΑΟΚ. Τα καταγράφουμε και περιμένουμε.
2: Πότε θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ, Δημήτρη?
1: 25 Ιουνίου.
2: Α, είναι νωρίς πολύ, δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εντάξει, δεν έχει.
1: Και 29 αναχωρεί την Ολλανδία.
0: Ωραία.
1: Και βέβαια παίζει προγραμματικά πολύ νωρίς.
2: Είναι
1: και
2: σωστά.
1: Γεγονός.
2: Ναι, εντάξει.
0: Οπότε πρέπει όλα να τρέξουν λίγο νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα.
2: Θα έλεγα τουλάχιστον το θέμα του προπονητή πρέπει να λήξει χθες, ας πούμε.
1: Φυσικά. Και η όποια προεργασία όταν θα φύγει ο Λουτσέσκου δεν μπορεί να γίνεται σε 5, 10, 15 μέρες.
0: Ναι, θεωρητικά πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο. Δηλαδή,
1: ειδικά για ένα τέτοιο προπονητή.
0: Αυτό που έχει αφήσει το στίγμα του και έχει έναν τρόπο λειτουργίας, νομίζω όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ δομημένος είναι αυτός ο τρόπος πάνω στον.
2: Η εκτίμησή σου για το Γιακουμάκη είναι ότι θα μείνει.
1: Θα προσπαθήσει ο ΠΑΟΚ να κάνει και πάλι έναν ετήσιο δανεισμό.
2: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι
2: ο στόχος. Τα λεφτά που ζητάνε αυτοί πόσα είναι?
1: 5 εκατομμύρια είναι η οψιόν, γιατί εκείνοι τον αγόρασαν 10.
2: Ναι.
1: Και εκείνος έχει συμβόλαιο ετήσιο 2,8. Τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα για τα δικά μας δεδομένα.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Ωραία. Να είστε καλά, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει. Λογικό νομίζω το ακούγεται. Άμα δεν έχει πάει κάποιον παίκτη 10 και έχει πάει καλά και που τον έχει δανείσει, δεν μπορεί να ζητήσει και λιγότερο από 5.
2: Το έχουμε λιγάκι όμως εμείς εδώ στην Ελλάδα να θέλουμε να πουλήσουμε, ξέρω εγώ, 30, 40, 50 εκατομμύρια ένα δικό μας παίκτη. Και όταν πάμε να αγοράσουμε, να μας φαίνονται πολλά τα 4, τα 5, τα 7, τα 6. Το έχουμε λίγο, είναι λίγο στη.
0: Ναι, τώρα να σου πω και κάτι. Εάν για τον βασικό σε επιθετικό που τον έχει δοκιμάσει και σου κάνει, δεν δώσει κάποια λεφτά, σε ποιον θα δώσει?

πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια game. Έκανε το break σε φάση 1-1 και τώρα πήρε το game που σέβηλε 2-1 μπροστά λοιπόν σε αυτό το δεύτερο σετ. Θυμίζουμε το πρώτο το έχει πάρει Σάκαρη με 7-5. Και στο σημείο αυτό να σου πω εγώ ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα που τρέχουν. Ένα από αυτό είναι τα 32 χρόνια κέντρα δικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM και στο τρίτο συνέδριο All About Sports and the New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-48-31-108 ή μπαίνοντας στο info@papakitraininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών. Τραγουδάκι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ένας φίλος αναρωτιέται τι καλό μπορεί να φάει κάποιος με αυτή τη ζέστη για να έχει, ξέρω εγώ, να μην έχει προβλήματα, καταρρεστώ.
1: Πολλά μου αρέσει, εντάξει.
0: Για πες. Πολλά, τι εννοείς?
1: Να φάει ψαράκι που είναι ελαφρύ.
0: Ναι, ακριβό. Πάμε παρακάτω.
1: Α, θέλω φτηνό, να φάει αρακά με φετούλα.
0: Αρακά με
1: φετούλα. Λαδερό, ρε. Να φάει, θες βαρύ και χορταστικό.
0: Να βάλει και καμιά πατάτα μέσα.
1: Μελιτζάνουλες.
0: Και καρότο.
1: Και να ημάμ βαρύ, εμένα, αλλά ναι. Η παπουτσάκι.
0: Θέλει κοιμά, θα του στοιχήσει ακριβώς.
1: Εντάξει τώρα, τι να βάμε αέρα κοπανιστό. Να, ξέρεις την πάρα πολύ ωραία και δροσέρο που δεν το έτρωγα και το έχω μάθει τα τελευταία χρόνια. Κρύα, μακάρονο σαλάτα.
0: Ωραία είναι.
1: Πού σε, αλλά κάνω πώς όμως.
0: Για πες.
1: Με ντοματίνια, ελίτσα, φέτα, σαν να είναι χωριάτικη.
0: Ναι.
1: Πού σε, με λίγο λαδάκι από το βράδυ, από χθες, ριγανίτσα κτλ.
0: Αν έχεις και σιουφιχτά θα γίνεται ακόμα καλύτερα.
1: Ναι, αλλά εγώ σου λέω, και κοφτώ. Αλλά να το κάνεις από το προηγούμενο βράδυ κοχυλάκια, να το αφήσεις ψυγείο για να αποτίσουν τα αρώματα όλα, ρίγανη, η ντοματούλα, το αγκουράκι, η ελίτσα, η δοδέλα κτλ. Συγκλονιστικό, κρύο, χορταστικό, δροσερό και σχετικά οικονομικό. Σε κάλυψα, κύριε Μπάμπη μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι εμένα, τον άνθρωπο που ρωτάει.
2: Θα σ' αγαπώ για πάντα, πες ότι φτιάχναμε τρελές.
0: Εγώ θα τη βγάλω λιτά.

0: Μα το έχει στείλει πολλέ φορέ. Πάρε τηλέφωνο να το πούμε.
1: Θαλάσσι, ποιο είναι το μεγαλύτερο if.
0: Εντάξει τώρα, ποιο είναι. Πάρε τηλέφωνο να το συζητήσουμε. Τώρα μα λε ότι το μεγαλύτερο if είναι ο Σοφοκλή με τον Κρίσιτ. Αυτό δεν είναι if. Αυτό είναι αγώνα κάτσα.

0: Μάλλον ο Μίλτος έχει αρχίσει και ναι. κάνει καλύτερες προσφορές, γιατί σύντομα παίρνει στα τελειώματα τώρα, πήγε νωρίτερα.
1: Ήτανε, ξέρεις, τέλος του μήνα, τον καλοπιάνουμε, ρε φίλε.

0: Γεια σου Δάφνη από το Σταύρο.
1: Πες ότι φτιάχναμε τρελές πατέλες. Πες ότι φταίει που περνάω τέσσερα.
2: Όχι από μένα. Άλλος Σταύρος είναι αυτός που σε 90 χαιρετές με αυτά στη Δάφνη, έτσι μην...
0: Ναι, όχι ρε παιδί μου, εντάξει, να μπερδευτούμε.
2: Μόλις καθαρίσαμε τον αρακά μας, λέει, για να τον φτιάξουμε. Να είδες, έπεσα μέσα. Λέει, αλλά μας τρέχουν τα σάλια, λέει, πάνε να θεμάσεις. Εντάξει, τι είπαμε ρε φίλε, αρακά, είπαμε και μακαρονάκι σαλάτα, δηλαδή δεν είπαμε και τίποτα.
0: Να αρχίσουμε τα πιτόγυρα.
2: Ή καμιά καραμελωμένη παντσέδα, έτσι, ναι. Μέσα σε μπάρμπεκι και...
0: Ναι.

0: και δεν λέτε τίποτα. Χωριάτικη παράγραφος. Χωριάτικη με παξιμάδι, στραμπατσάδα με μπόλικο ψωμάκι.
1: Για τις ζεστές μέρες. Ναι, χωριάτικη είναι, ναι.

0: Τι γίνεται λέει με την αναδιάθρωση, κόκαλα έχει. Κάτσε βέβαια αυτά.
1: Κάτσε να γίνει ρε.
0: Αν γίνει που δεν. Και αυτό δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Τι είναι. Ρίχνω ένα φιλετάκι στο σκαροτήγανο, δύο λεπτά από εδώ, δύο λεπτά από εκεί. Άντε πάρθω έξω την πόρτα.
1: Έλατε. Πρέπει να ρωτηθεί και ο Μουρτζούκος.
0: Όχι να ρωτηθεί απλά.
1: Ναι, να πάρει μέρος.
0: Να λάβει μέχρι και αποφάσεις.
1: Σωστά.
0: Λέω όταν. Έτσι θα έπρεπε, αν με ρωτάς. Ο Τσιτσιπάς έκανε το 5-2 και σερβίρει τώρα για να κλείσει το πρώτο σετ. Τη Σάκκαρη έχει πάρει, πάμε, το πρώτο σετ. Χάνει το δεύτερο 4-2. Μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Κυριάκος και επιστρέφουμε.

0: προς τη φίλη μου την Πόπη. Καλαμαράκι τηγανιτό.
1: Μου αγαπώ.
0: Γαρίδες της Χάρα.
1: Κάτσε εσύ, εσύ έλεγες πριν να πάμε ταπεινά. Και τώρα μου βιτάς καλαμάρια και γαρίδες.
0: Θέλω να την εξωθήσω σε...
1: Σε έξοδα.
0: Ντάκο μια και είσαι στο Ηράκλειο.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Εκείνη την ωραία γραβιέρα που βγάζουν στα βουνά.

0: Θα συνεχίσω ή θα σκάσεις? Τι θες να σκάσει από το φαΐ?
1: Να σκάσει, να μην μου κολλάει.
0: Α, νομίζω, γιατί άμα σκάσει να πάμε εμείς να βοηθήσουμε.
1: Τις τρέχουνε
0: τα σάλια. Να σκύψουμε τίποτα. Αυτό που θέλουν κι άλλοι, παιδιά, τι είπαμε.
1: Κάνει πολύ σοβαρή δουλειά, έχει...
0: Εσύ, απλά πράγματα.
1: Δεν θέλω να πω τι δουλειά κάνει, γιατί θα τη δώσω άσχημα. Okay. Αλλά είναι σοβαρή δουλειά και τα λοιπά. Και την έχουμε πιάσει την ώρα τώρα που είναι.
0: Εντάξει, η ώρα είναι του φαγητού γενικώ.
1: Ναι, αλλά δεν σχολάει εγώ, μα τι να κάνει η κοπέλα.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Να υπάρχει μια προσμόνη, καλό είναι.
1: Και σαλιαρίζει προ εμένα, κατάλαβε.
0: Εγώ να φανταστεί, τώρα είχα μια κουβέντα σου λέει για καραμελωμένε πανσέτε και ναι. Ορεκτικά και. Και μου είπε να μεταπεινώ και πρότεινα μακαρονοσαλάτε και αρακάδε.
1: Εντάξει.
0: Προσαρμόστηκα.
1: Ναι, εντάξει. Και λίγη φάβα.

0: Ο Τσιτσιπάς κέρδισε το πρώτο σετ 6-2 απέναντι στον
1: Δεν είναι με εύκολο αντίπαλο όμως.
0: Ναι.
1: Υποτίθε... Να τα λέμε όλα.
0: Όχι, τα είπαμε όλα. Είπαμε ότι είναι το φαβόρι ο Τσιτσιπάς από εναντίας. Η Σάκαρη δεν είναι το φαβόρι απέναντι στην Όσκοβα. Πήρε το πρώτο 5-2. Τώρα στο δεύτερο σετ βρίσκεται πίσω. Πήρε το πρώτο 7-5, συγγνώμη. Και τώρα στο δεύτερο είναι το 5-2. Βρίσκεται πίσω όμως το σκορ.

0: Καλησπέρα σας, λοιπόν. Μόλις πριν να αναφερθήκατε σε μια μεταγραφή, μπορείτε να την ξαναπείτε. Εσύ, πλάκα έκανε ένας φίλος στο μήνυμα, δεν έχει γίνει καμία μεταγραφή. Μην ψάρωνετε τώρα.
1: Ναι.
0: Και έχουμε άλλα.
1: Αυτός πείτε... κάνει κάπου 200 εκατομμύρια δολάρια.
0: Και ο πολύ ευγενικός Γιώργος, έτσι που στείλει το μήνυμα, θεωρείται ότι θα γίνει πράξη επιθυμία του. Δε σκάτε και οι δυο να ακούσουμε, όχι ακούσουμε, να ακούσουμε το άσμα.
1: Οκ, okay, σκάσαμε.
0: Ένα πώς φαίνεται ο άνθρωπος, ότι δεν μας ακούει από την αρχή της κουβέντας. Τι φάβετε και καραμέλες, ελάτε ξάνθη για ανατολίτικο κεμπάπ. Είπαμε κάτι ελαφρύ, θέλουμε τώρα που έχει ζέστη, αδερφέ. Αν μου το ρίχνουμε στα κεμπάπ.
1: Κάτι μεσημεριανό, ρε φίλε.
0: Άρα ένα κεμπάπ, πολύ βαρύ.
1: Κεμπάπ, Παναγία μου.
0: Λοιπόν, σταματήστε λέει άλλος με τα φαγητά, πίσω στη δουλειά και δεν προλαβαίνω να φάω κρύα γεμιστά και κουργουρίζω το στομάχι, λέει ο Χρήστος Αεκάρα. Εντάξει, έχει τα γεμιστά στην πρώτη. Στην πρώτη επιλογή, στην πρώτη διακοπή, τσακ τσακ. Ο Κυριάκος έφαγε γεμιστά, θα ζέστανε. Όχι, τα ζεγμιστά είναι από τα λίγα φαγητά που τρώγονται και κρύα, ρε παιδί μου. Είσαι θερμοκρασία δωματίου ακόμα καλύτερα.

0: Ακούσατε λίγο πριν τον Δημήτρη Τσορβατζόγλου να λέει ότι δεν υπάρχει ένδειξη, δεν προκύπτει από κάπου ότι αναζητά προπονητή ο ΠΑΟΚ, γιατί έχουν κυκλοφορήσει από το πρωί κάτι δημοσιεύματα και κάνουν λόγο ότι ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Παουνοβίτς.
1: Ένας φίλος ο Ηλίας μου λέει ότι έκλεισε ο κύκλος Μπαρτζόκα. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου.

0: Απλώς θα κάνεις λίγο υπομονή γιατί υπογράφει τριετές καινούργιο συμβόλαιο. Τρία χρόνια είναι, θα περάσουν από το Το Ρολάν Καρός το δείχνουν, βέβαια το δείχνουν. Σε ποιο κανάλι το δείχνουν?
1: Το Eurosport.
0: Το Eurosport.

0: Πάμε στον Νικόλα Ζερβά. Έλα, Νικόλα.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
1: Και εμείς πολύ καλά. Mm-hmm. Λοιπόν, να αναφέρω δύο πραγματάκια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Έχουν κυκλοφορήσει εδώ και λίγες ώρες τα εισιτήρια για τον αγώνα της Πέμπτης.
0: Με την Nike.
1: Στον πρώτο ημιτελικό των play-off. Έχουν φύγει ήδη 8.000. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει sold out. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί τα εισιτήρια διαρκείας δεν ισχύουν, έτσι,
0: σωστά,
1: σε Ευρωλίγκας.
0: Σωστά, δεν ισχύουν.
1: Οπότε όποιος ενδιαφέρεται να είναι στο παιχνίδι, που θα είναι και το τρόπαιο φυσικά της Ευρωλίγκας και θα σηκωθεί και το μπάνερ στην οροφή του ΣΕΦ και το Final Four 2026, την κατάκτηση, πρέπει να στεύσουν, έτσι. Νομίζω ότι μέχρι το βράδυ δεν θα υπάρχει ούτε ένα από τα 13.000 εισιτήρια που έχουν κυκλοφορήσει. Δεύτερη είδηση είναι ότι το βράδυ οι διευθύντες και άλλοι 200 Μαναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος θα παραθέσουν δείπνο σε όλη την ομάδα και τις οικογένειές τους για να γιορτάσουν για την κατάκτηση. Η ιδέα να πάνε σε κάποιον εκτενό κέντρο απορρίφθηκε από τους παίχτες.
0: Μέσα σε αγώνες τώρα τι...
1: Ναι, υπάρχει το πρωτάθλημα, ναι, δεν είναι σεζόν. Ακριβώς. Οπότε έτσι οι διευθύντες Αγγελόπουλοι το βράδυ θα βγάλουν όλη την ομάδα για να φάνε και να... που γιορτάσουν έτσι σε πολύ χέρια μου στόνου στην...
0: Να φανταστώ ότι θα πάνε στο Μπίτερς.
1: Όχι.
2: Μη λες και να... άμα τώρα το πεις θα μπορούσαν να φάνε οι άνθρωποι όμως. Όχι, το πάμε το λέω. Ναι, μην πεις που και να ξέρεις που...
1: Να δουλεύουν όλοι οι άνθρωποι, εννοείται.
2: Αλλά να μην πούμε που θα πάνε τώρα να φάνε, γιατί οι άνθρωποι να φάνε, να μπορέσουν να φάνε.
1: Εντάξει, θα είναι λίγο πιο ήρεμα.
2: Ναι, και έτσι πρέπει, έχουν και αγώνα μεθαύριο.
1: Αυτά.
2: Να είσαι καλά, Νικόλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τραγουδάκι, πάμε με πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Winsport FM 94,6. Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σπουδαίο τραγούδι.
1: Τεράστιο.
0: Βέβαια, εγώ έχω και τις παραστάσεις εκεί από την Καβάλα και τα λοιπά, γιατί εκεί μιλάει, οπότε ξέρω και τα μέρη που λέει και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά πέραν αυτού, μεγάλοι κυβερνητικοί κολυμβητές, μεγάλο τραγούδι.

0: Η Σάκαρη το πάλεψε, το παλεύει και εκεί που φαινόταν χαμένο το σετ είναι 6-6 έχω να σας πω.
1: Ποιος σερβίρει?
0: Θα πηγαίνουν, περίμενε, είναι η Σάκαρη.

0: Θα πούμε ότι χθες η Βόλσμπουργκ δεν τα κατάφερε. Η Βόλσμπουργκ του Κουλιεράκη έπεσε στη δεύτερη κατηγορία και ο Μάστιανο προηγήθηκε στο τρίτο λεπτό. Έμεινε με 10 παίχτες.
1: Έχει ο Κουλιεράκης ότι αν δεν μείνουν στην κατηγορία να φύγει.
0: Θεωρώ ότι δεν θα συνεχίσει τη Βόλσμπουργκ.
1: Είναι μια καλή λύση για τις ομάδες που ψάχνουν στόπερ.
0: Δεν νομίζω θα έρθει η Ελλάδα, νομίζω θα βγει καλύτερα στο εξωτερικό.
1: Λέω ότι είναι μια καλή λύση.
0: Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Μουλέρ, ο οποίος έχει τραυματιστεί και όλα δείχνουν ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Έτσι κι αλλιώς ήταν ένα

ξέρει γιατί ακούστηκε σεξιστικό. Ήταν ένα πολύ μακρύ φόρεμα φούστα, τέλος πάντων, εμφανίστηκε στα κοστ με φούστα η οποία ήταν τόσο μακριά που ακουμπούσε το τερέν. Φαντάζομαι ότι δεν μπορούσε να παίξει με αυτό και όντως έβγαλε αυτό το, το ρούχο και συνέχισε με ένα χρυσό φόρεμα. Δεν έχω ξαναδεί αθλητή να αγωνίζεται με χρυσό φόρεμα. Γιατί μπορούμε να σχολιάσουμε ένα μπλουζάκι ενός αθλητή ή μιας αθλήτρια και όχι ένα φόρεμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω.

Κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε με τον Κυριάκο Σταθερόγλου που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Το Σωτήρη Ταπάκου που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή από τον Μπάμπη και τον Σταύρο και ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Γιάννη και Τζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομάρι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

στην περιοχή ο Ήβης και Παλιάκος.

0: Ορίστε, ορίστε. Κατάλαβε και τώρα μου έρχονται εδώ πέρα μηνύματα. Παρούτσο βγαίνει από το σώμα του Ναράτζια. Κατάλαβε, Ρίλο. Κατάλαβε τι έγινε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα. Να μα συγχωρέσετε γιατί καθυστερήσαμε λίγο. Ήταν βάρη το Παύλο, μεγάλο φίλο μου. Τον Πανούλη. Καλημέρα λοιπόν, έστω και με καθυστέρηση. Τώρα αφού ξεκινάμε τώρα πάνω, καταλαβαίνεις, θα το πάμε τα πάω στις 7. Θα κάνεις εγώ υπομονή και για τα καφεδάκια σου και τα λοιπά. Εδώ είμαστε και σήμερα, 2195-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλου του κόσμου, στο πρωινό της 4ης 27 Μαΐου του 2026. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Με τους γνωστούς τρόπους, 2195-79-283-4-5, sportfm.gr, κατηγορία ραδιόφωνο live, μας ακούτε ενετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας στον αέρα της εκπομπής, όλα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Πάμε να διαβάσουμε τις πρώτες καλημέρες σας και να πάμε σε γραμμούλες. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέω Μάκη Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βάγκο, όποιο είναι ηχολήπτη και όποιο είναι ηχολήπτη και μια αμφιβολία να είχα, λέγε τον Ίστρουπ. Όταν άκουσα χθες τον τζόχο μου την έσβησε, από τη στιγμή που έπαιξε σημαντικό ρόλο ο Χέριξεν. Καλημέρα από Σαντορίνη, λέω Μάνος. Μας κρατά το ωραία παρέα, μακριά από τοξικότητες, παιδιά. Το προσπαθούμε, αδερφέ. Εντάξει. Καλημέρα από όμορφη πάπου, λέω Δημήτρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη, ξέρει τίποτα για ο Μπράντοβιτς, θα έρθει στην Πανάθα, λέω Νίκος Παγκράτη 13. Νικόλα, νομίζω ότι είναι πολλές πιθανότητες να συμβεί αυτό το καλό. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Γιάννη από Βόρεια Εύβοια. Εντάξει, παιδιά, πήρε τον άνθρωπο ύμνος, τι ξεφτύλα και τέτοια μηνύματα είναι αυτά τώρα. Σοβαρευτείτε, δηλαδή και σε εσάς δεν έχει συμβεί, ας πούμε, κάποια στιγμή.
1: Σίγουρα,
0: καλημέρα, παιδιά, από τα Χανιά, Γιάννη ΣΑΕΚ. Ακούγεται λόγιο πιο έντονα για Ουναέ και ΑΕΚ, το γνωρίζετε. Παιδιά, το είπα και χτες. Δεν γνωρίζω κάτι, όχι. Δεν γνωρίζω κάτι για τον Ουναέ και την ΑΕΚ. Άλλη φορά να μου λέτε, λέει, να σας ξυπνήσω, γι' αυτό είναι φίλοι. Καλημέρα σας, παιδιά, από το κοινό μας, Εντροπέ. Λέω Αναστάση.
1: Αναστάση μου και να θελές, δεν μπορούσες.
0: Δεν ξυπνούσαμε τίποτα.
1: Έκλεισε το κινητό, ρε.
0: Ναι, την πρώτη φορά που τον κάλεσα ήταν. Μου κάνει γκάπ. Και εκεί ανησύχησα πραγματικά, αλλά εντάξει, όλα καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χαιρόμαστε εμείς οι Ολυμπιακοί να ακούμε πρωί-πρωί τον Ερατζιά για την παρά του. Πολλά μπράβο από τους πιο αντικειμενικούς και ωραίους τύπους. Μιχάλης 7 Κορυδαλάρα. Γεια σου, αδερφέ, καλημέρα. Καλημέρα, τρελόπεδα. Μόλις έστειλα μήνυμα στον Νίκο τον Ήρω από την Eolus Running Team. Βγήκες και είπες καλημέρα στο μικρόφωνο. Μάικα από Λονάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα, φίλε, και σε σένα. Καλημέρα, λέει ο Τζόρνταν, ομορφόπεδα των FM. Καλή κουμπάρα σε όλους. Καλή αρχή και καλή τύχη στο νέο μας coach. Στο ποδόσφαιρο με μπόλ και αγάπη και τρέλα ο Νίστρουπ. Το 12 νήσων.
1: Νίστρουπ, για τελικά σα,
0: Τι να σου πω,
1: ξαφνικά.
0: Επικρατεί ένα χάος. Επικρατεί ένα χάος. Αλλά βλέπω περισσότερο επικρατεί τον Ίστρουπ. Mm. Αλλά πάντως, παιδιά, να πω σε κάποιους συναδέλφους που βλέπω, δεν χρειάζονται δύο γιώτα. Νίστρουπ. Νίστρουπ είναι. Δεν χρειάζονται δύο γιώτα. δηλαδή, κάπου όπα. Καλημέρα στον Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Καλημέρα σε όλους πάντα εδώ στο παράκι Πανάθα από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα της Γερμανίας από το Σωτήρι. Καλημέρα, Βαγγέλη, στέλνει η φίλη μας η Αλεξάνδρα. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα, Βαγγέλη. Νομίζω ότι αυτή η Ευρωλίγκα θα είναι αρχή για ένα σερί κατακτήσεων, καθώς μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός κυριαρχεί απόλυτα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ σε συνέπεια σε πρωτιές και Final Four. Αν το πιστεύεις εσύ, φίλε, γιατί έμεινε στο χάλασο εγώ. Καλημέρα. Όχι ότι δεν πάει καλά τα τελευταία χρόνια, ότι θα είναι μια σειρά από απανοτές επιτυχίες, αυτό λέω. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφος Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Ελπίζω να έχει τη στήριξη τη Θεωράκη που χρειάζεται τον Ίστρουπ. Θεωρώ ότι επιτέλους έχει γίνει μια επιλογή πολύ καλή για τον προπονητή, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, λέει, δεν έχει εκπομπή σήμερα. Έχει εκπομπή σήμερα, όλα καλά. Καλημέρα σε όλους από τον στον Οδυσσέα. Καλημέρα, λέει, δεν με νοιάζει, λέει, που δεν ακούω την εκπομπή. Αυτό που με νοιάζει να είστε καλά. Όχι, όλα καλά είναι, όλα καλά είναι. Στάθη επικίνδυνη, καλά, τι, μην ανησυχείτε. Λίγο ο Πανούλης μας το πήρε λίγο παραπάνω.
1: Όλα εντάξει, συμβαίνει.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη, λέει ο Σάκης. Ρίλος Βαγγέλης, λέει, βρίσκονται στα πέριξη του Μοσχάρου, θα έρθουν σε λίγο Μπακανίνη ο Γλεντζές. Καλημέρα στο καλύτερο δίδυμο ΑΕΚ, μόνο από Ραχούλα Λάρισας. Βάγκο μου, καλημέρα, καλή εκπομπή. Έχω μια εβδομάδα να στείλω με κάτι τρεξίματα. Εύχομαι υγεία και τίποτα άλλο, Βασίλης Ολυμπιακός Πετρούπολη. Να σε καλά, φιλέ. Ο Φώτης θέλει, Βαγγέλη Παναγιώτη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στο φίλο μας τον Γιάννη τον Οκόρο για την απώλεια της μητέρας του. Σε όλους έχει τύχει. Βαγγέλη, δεν πειράζει. Συλληπιτήρια στο Γιαννάρα μας.
1: Έφυγε η μητέρα του.
0: Ναι. Χθες του τα μετέφερα και προσωπικά να πούμε και στον αέρα, γιατί είναι ένα δυνατό μέλος αυτής εδώ της παρέας. Να είναι γεννή να το θυμούνται όλοι στην οικογένεια. Να τους ο Γιάννης, ορίστε καπάκι και εμφανίστηκε. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη, και πάνω. Καλή εκπομπή. Φοβήθηκα ότι δεν θα είχατε σήμερα. Λέει, βλέπεις είναι και αυτοί οι ακροατές που να ακούσουν τη φωνή σας, λέει, είναι κάτι σαν φάρμακο και από αυτό το διάστημα το χανάκι, την αγάπη μου, θετική μου ενέργεια.
1: Γιάννη μου, συλληπιτήρια, αγόρι μου. Να ζήσετε, να τη θυμάστε.
0: Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, πιστεύεις και επιστροφή Μάνου Παπαδόπουλου στον Φτάσερο. Σταύρος Νέα, Αρτάκι Γκίζη. Α, Αρτακιανός είσαι. Αρτακιανός είσαι, μαραγάπη μου είσαι. Ωραία. Ακούγεται και αυτό, φίλε. Ακούγεται και αυτό. Ακούγεται ότι ο Μπράδος τον έχει ζητήσει. Τώρα τι να σου πω. Καλημέρα, Νίστρουπ των δρόμων με το καταπράσινο ταξί, Λεωνίκος. Καλημέρα, πολύ δύσκολη μέρα. Σήμερα πέρασε ένας χρόνος. Αυτά τη συμπαράστασή μου και τα συλληπιτήριά μου στο Γιάννη τον Οκόρο. Θοδωρή, καταλαβαίνω. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Για ποιο πάπλωμα μιλάς, λέει, η άκυρη πληροφορία της ημέρας, εντώνει και πολύ είναι. Κάνει ένα δυνατό σερί πάνω να καλύψουμε τη ζημιά. Ο Γιάννης. Εντάξει, μωρέ, εντάξει, το πάπλωμα το πάω που ξέρεις, κεκτημένη ταχύτητα. Τι να κάνουμε τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Κάνουμε ένα τέτοιο, ένα σποτάκι είναι, το κάνουμε και ξεκινήσουμε.
0: Το δελτίο θα το ακούσουμε ή όχι.
1: Όχι, θα πάμε.
0: Θα βάλουμε ένα σπορ και θα ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
0: Άντε, πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Λοιπόν, ορίστε, ο άλλος λέει εδώ πάνω, λέει, δύο κινητά. Το ένα μόνο ξυπνητήρι. Και τα βάζεις να χτυπάνε με διαφορά 3 λεπτών. Συνταγή πετυχημένη.
1: Το προηγούμενο κινητό έπαιρνε μόνο το 112, γιατί γι' αυτό το άλλαξα.
0: Λοιπόν, πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Πάει.
0: Σιωπή. Ένα κόκορα ακούω στο βάθος.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
6: Καλά, ωραία. Αγγέλη Σιδερένιος, καλή επιτυχία στο έργο του. Ο καινούργιος μας προπονητής.
0: Ναι.
6: Θα πούμε στο δύσκολο έργο του.
0: Εντάξει, ναι. Δύσκολο είναι πάντα, φυσικά. Φυσικά είναι δύσκολο, ειδικά τώρα με την διετία που έχει προηγηθεί. Μετά τον Γιωβάνοβιτς. Είναι ένας προπονητής που καλείται να ξαναβάλει τα πράγματα σε μια σειρά.
6: Ναι. Θα δείξει. Παγγελή, από θέμα τερματοφύλακα,
0: πώς θα πορευτεί ο Παναθηναϊκός?
6: Εννοώ για το Βλαχοτύπο, είναι δύσκολο να έρθει.
0: Πολύ δύσκολο.
6: Δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο. Γιατί έχει κάνει καλή χρονιά στη Σεβίλη.
6: Ναι, είναι και τα λεφτά πολλά, εξαρτάται από την Κάσλ.
0: Έχει και τέτοιο, έχει και ενεργό συμβόλαιο, δεν είναι ελεύθερος.
6: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι εύκολη η περίπτωση του. Αλλά τώρα γενικά ο Παναθηναϊκός για το τέρμα, αν θες να μιλήσουμε, νομίζω ότι προσπαθεί να κρατήσει τον Τζάβες για να έχει τον Κότσαρη με τον Τζάβες σαν δευτερότριτους και θα ψάξει έναν καλό βασικό. Από ό,τι φαίνεται αυτός δύσκολα θα είναι Οδυσσέας, διότι ακόμη φέτος δεν βλέπω να μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Όπως επίσης πολύ δύσκολα θα είναι και ο Κοτάρσκι. Άρα θα πάμε σε μια άλλη επιλογή τερματοφύλακα. Έχουν κάνει κάποιες επιλογές στο επιτελείο του Παναθηναϊκού. Θα πρέπει να τις συζητήσουν και με τον προπονητή τώρα και θα δούμε πώς θα πορευτεί. Γιατί αυτός ο προπονητής παίζει πολύ build-up από πίσω και θέλει και τερματοφύλακα που να είναι και καλός με την μπάλα στα πόδια. Και φαντάζομαι ότι θα παίξει ρόλο και αυτό στην απόκτηση του νέου goalkeeper.
6: Μάλιστα, ναι. Να πούμε. Έγινε, Ευαγγέλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φιλέ. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
7: Καλημέρα.
0: Καλώς το.
7: Έλα, Βαγγέλη. Τώρα πήρα, λέω, αποκλείδωνα με εδώ.
1: Πέσανε δύο γραμμές. Οπότε.
7: Jackpot. Mm-hmm. Καλημέρα. Κωνσταντίνος από Βερλίσκα. Έχω καιρό να πάρω πολύ γιατί ξεκινάω νωρίς δουλειά. Αλλά τώρα μιας και μου φάραμε σήμερα, είπα να σας πω ένα καλημέρα.
0: Καλά και έτσι.
7: Και ρε παιδιά, ήθελα να πω και κάτι. Δεν ξέρω αν κανένας άλλος συνοπαδός μου ήταν εκεί το βράδυ της Κυριακής. Δεν ξέρω επίσης αν ακούστηκε. Εγώ δεν το έχω ακούσει φθενά. Εγώ ήμουν από αυτούς που είχα πάει κάτω στο Πειραιά να το πω το μάτς. Στο Κορυδαλόγιο, στο Κορυδαλόγιο με ακριβέ. Και μετά μαζί με 6-7 άτομα ανεβήκαμε στο ΆΚΑ να περιμένουμε την αποστολή της ομάδας. Ξέραμε ότι θα αργήσει, αλλά είμαστε και λίγο βλαμμένα. Είπαμε, ας πάμε έτσι για το Σαββαλέ.
0: Ναι.
7: Χωρίς να έχει συμβεί κάτι, πέραν ότι λίγο ας πούμε ενοχλούσαμε την κυκλοφορία σε νορμάλ επίπεδο, εμφανίστηκαν δημιουργίες μας, εμφανίστηκαν και παπάκια με αυτούς τους κάμπανου, όπως τους λέω, με μια συμπεριφορά να τραβάνε τον κόσμο, που απλά καθόμασταν πάνω στο μηχανάκι και περιμέναμε έτσι, πάνω στο Σπύρου Λούι. Τραβάγανε, χτυπάγανε, βρίζανε, φτύναμε, χωρίς να έχει ξαναλέω προηγηθεί το παραμικρό, έτσι, δεν είχε γίνει τίποτα. Και ούτε καν ήρθαμε για παιδιά, φύγετε, ας πούμε. Απλά ήρθαμε και ξεκινήσαμε και χτυπάγαμε και κάναμε και ρίχναμε. Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο, έτσι. Δεν είχε συμβεί κάτι σε καμία μεριά του γηπέδου, γιατί κάναμε και βόλτες εκεί. Αυτό. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος φίλος ήταν εκεί και το έζησε.
0: Δεν έχει αναφερθεί κάτι.
7: Πάρα πολύ κακή εντύπωση, γιατί ήταν ο τρόπος χωρίς πραγματικά να έχει συμβεί κάτι. Τέλος πάντων. Τέλος καλό, όλα καλά. Δεν είχαμε κάτι σοβαρό. Δηλαδή πετάξαμε και κάποια στιγμή στο τελείωμα κάτι κρότου λάμψης, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος επηρεάστηκε από αυτό. Δηλαδή είχαμε αρχίσει ήδη να φεύγουμε, γιατί είδαμε ότι η κατάσταση δεν ήταν πολύ σοϊ. Ξενύχτη, σέρι για δουλειά και τώρα προσπαθούμε να επανέλθουμε στα συγκαλά μας.
0: Να μαζέψεις τα κομμάτια σου.
7: Ναι, γιατί έχουμε ξεπεράσει και τις ηλικίες της καλές, τις μικρές που αντέχεις πολύ ξενύχτη. Και τώρα ξέρεις, κάθε τέτοια είναι μαχαιριά. Μένει μέρες.
0: Θέλει μέρες να επανέλθεις. Το Σαββατοκύριακο θα
7: πάνε. Θέλω να σας πω κάτι, γιατί τον προπονητή σας τον έχω παρακολουθήσει για ένα αρκετά εύλογο χρονικό διάστημα, λόγω στοιχήματος κυρίως.
0: Ναι.
7: Το ποδόσφαιρο που παίζει μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το ποδόσφαιρο δηλαδή, που μου αρέσει να βλέπω. Αν γίνουν, πιστεύω, σωστές κινήσεις στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι, όπως είπες, ενώ τραυματοφυλάκα θα είναι καλό με την μπάλα στα πόδια, και νομίζω και λίγο στα χρειαστεί.
0: Θα γίνουν. Κοίταξε, ο Δανός, έτσι, το ποδόσφαιρο που παίζει, επειδή έχει και εικόνα, σίγουρα με το υλικό που έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να το παίξει. Άρα, εκτιμώ ότι θα πάει γενικά στον κορμό του, δηλαδή τέρμα, στόπερ, κάνω εκτίμηση για δύο, και χαφ, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι και εκεί θα πάμε για ένα με δύο. Οι οποίοι θα έχουν τα χαρακτηριστικά τα δικά του. Δηλαδή, θα είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια, θα είναι πιο γρήγοροι. Θα μπορούν να υπηρετήσουν καλύτερα αυτό το κομμάτι του transition, της άμεσης ανάκτησης κτλ. Θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
7: Ξέρεις, ναι. Όμως, ναι. Και προπονητής που και στην ομάδα που ήταν παίχτες που δεν παίζαν αυτό το ποδόσφαιρο, τους έφερες πολύ κοντά στο να παίζουν αυτό και να υπηρετούν.
0: Ναι, η φημολογία που υπάρχει.
7: Είναι γενικά τέτοιο.
0: Η φημολογία που υπάρχει είναι ότι δεν θεωρεί το ρόστερ του Παναθηναϊκού κακό και πιστεύω ότι πολλοί παίχτες από αυτούς που έχει στον Παναθηναϊκό τώρα. Πιστεύω ότι μπορεί να του εκμεταλλευτεί, αυτό είναι αλήθεια. Το νομίζω ότι το έχει πει και
7: εσύ. Αν του δοθεί λίγο βοήθεια στο υλικό, εγώ πιστεύω ότι θα δείτε φοβερά πράγματα.
0: Μακάρι.
7: Και το εύχομαι δηλαδή, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια που ο Παναθηναϊκός δεν έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν το λέω για να το πω. Το είπα σε άλλους Ολυμπιακούς. Ειλικρινά πιστεύω ότι είναι καλό και για τον Παναθηναϊκό και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Να πάρει του χρόνου τον Παναθηναϊκό.
0: Και μοιάζει και το timing να είναι καλό, διότι είμαστε σε μια περίοδο που οι πρωταθλητές εναλλάσσονται. Έτσι. Και αυτό,
7: ναι,
0: κάτι
7: βέβαια,
0: δείχνει.
7: Σαφώς,
0: αυτό κάτι δείχνει.
7: Σαφώς.
0: Ότι μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός στην ευκαιρία
7: του. Απ' την άλλη, δεν είναι καλό το timing, γιατί και ο Ολυμπιακός πάει για ενίσχυσης και έχει έναν αρκετά καλό κορμό. Και η ΑΕΚ είναι σε πολύ καλό φεγγάρι και από ό,τι φαίνεται πάλι θα ενισχυθεί. Και ο ΠΑΟΚ που είναι με το γαμό το φετινό των 100 χρόνων. Δηλαδή, ναι, μεν έχει δίκιο, το timing είναι καλό. Ότι υπάρχει ανταγωνισμός πολύ, αλλά αυτό όσο καλό είναι ταυτόχρονα και κακό για κάποιον που θέλει περισσότερο ξέρει να το κατακτήσει. Πάμε.
0: Πολλές φορές το παίρνεις το πρωτάθλημα εκεί που δεν το περιμένεις.
7: Αυτό είναι μεγάλο.
0: Λοιπόν,
7: εγώ σας το έφαμε ειλικρινά την καρδιά μου.
8: Ρωτήστε και εμάς φέτος.
0: Ρώτα και το ρίλο φέτος. Ρώτα και το ρίλο φέτος.
7: Έτσι, λοιπόν. Δεν μπορεί να πει κανείς φέτος ότι η ΑΕΚ.
0: Όχι, στο ξεκίνημα του Σεπτέμβριο δεν το περίμενε. Δεν ήταν φαβορή. Φαβορή ήταν ο Ολυμπιακός του ΠΑΟΚ.
7: Κανείς δεν το περίμενε. Δηλαδή εγώ που πήγαινα γήπεδο δεν πίστευα ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα και μου έκανε και τεράστια εντύπωση που οι στοιχηματικές δεν ήταν τόσο χαμηλά. Όχι γιατί άλλαξε πολύ η ομάδα κάτι. Έβλεπα την ομάδα μας σε γήπεδο. Δεν ήταν ποδόσφαιρο αυτό που έπαιζε. Όσο επιτοπλίστων, έτσι. Mm-hmm. Και ειδικά μετά το Champions League δεν
0: Όχι, όχι. Στο δημιουργικό κομμάτι ο Ολυμπιακός πήρε φέτος πολύ χαμηλό βαθμό. Στο δημιουργικό κομμάτι, δηλαδή από το κέντρο και μπροστά. Έγινε.
7: Έχει δίκιο.
0: Φιλιά, καλά, φίλε.
8: Καλή
0: χαρά. Προχωράμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Καλώς τον
1: Δημήτρη.
8: Καλημέρα. Εγώ περίμενα να ακούσω το δελτίο για να ακούσω τα νέα για το ΕΛΑΣ που δημιουργήθηκε.
0: Για ποιο?
8: Έτσι, το καινούργιο κόμμα.
1: Έτσι το είπε.
8: ΕΛΑΣ.
0: ΕΛΑΣ.
8: ΕΛΑΣ, ναι. Δεν ξέρω τώρα άμα θα ξεκινήσουν προβλήματα με το... Πώς το λένε, για το brand name, με την ελληνική αστυνομία.
0: Για δικαιώματα.
8: Ναι, γιατί νομίζω θα υπάρξει θέμα. Τέλος πάντων, επειδή είχα έτσι την πληροφορία, τώρα θα περιμένω μέχρι τις 7.30. Να κάνουμε ρε Πάγιωτη. Λοιπόν, σας φιλώ.
0: Σύντομος, λιτός και περιεκτικός. Έλα, καλημέρα, γεια.
8: Έλα, γεια.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
9: Έλα, Βαγγέλη, Αντώνης είμαι, φίλε από Πειραιά.
0: Γεια σου, Αντώνη.
9: Είστε καλά, κύριε Δυνατή, καταρχήν.
0: Δόξα τω Θεώ που λέμε και εμείς χριστιανοί.
9: Εντάξει, δόξα τω Θεώ να λέμε. Εγώ πήρα πάσα από τον προηγούμενο παλικάρι που μίλησε, ο Ολυμπιακός πρέπει να ήταν.
0: Ναι.
9: Που είπε κάτι το οποίο το έχω ζήσει πολύ έντονα και εγώ, αλλά και άλλες εκατοντάδες άλλοι, για να μην πω χιλιάδες άλλοι άνθρωποι, συμπεριφορά αυτή που έχουν κάποια κάποια από την αστυνομία και συμπεριφέρονται σε ανθρώπους σε ειρήνη, σε ηρεμία, χωρίς να προκαλέσεις, έρχονται και σε προκαλούν και γίνεται μετά αυτό που γίνεται και βγαίνουν μετά οι ταμπέλες, ο αλήθεις, ο ένας και ο άλλος. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους ελέγχει κάποιος. Δεν μπορεί να είναι τόσο αστυνομία, για να χτυπάνε όποιον θέλουν και όποιαν θέλουν. Και αν τους πεις ρε παιδιά, γιατί κάνετε αυτό, δεν πρέπει να πει, θα έχεις φάει το ρόμπαλο στο κεφάλι, θα σου ανοίξουν. Είναι απάνθρωπο αυτό που κάνουν και είναι σαν να βάζεις τον παρούτι με τη φωτιά, κύριε Υπουργέ. Τον παρούτι ο παδί, φωτιά, η αστυνομική θα γίνει μεγάλη έκρηξη. Ήδη έχουν γίνει πολλά κατά καιρούς και θα γίνουν. Δεν ξέρω, η γνώμη δική σου, ποια είναι πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Είναι ένα διαχρονικό ζήτημα αυτό, συμβαίνει στα γήπεδα. Τώρα δεν ξέρω τώρα, αν ναι. Μιλάς για το Final Four, τώρα μιλάς εσύ.
9: Όχι το Final Four, πήρα πάσα από το προηγούμενο που παλικάρι.
0: Γενικά μιλάς. Ναι. Γενικά μιλάς για τις τάσεις των ΜΑΤ, ας πούμε, στα γήπεδα όλα τα χρόνια.
9: Ναι, γενικά δεν μιλάω εγώ παδικά. Γενικά είναι να κάνουν κάτι. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Εκεί δεν έχω να πω γιατί. Αλλά στα καλά καθούμενα, όπως λέει το παλικάρι, έχω τύχει σε πολλά τέτοια περιστατικά.
0: Τα πιο χοντρά τέτοια στα καλά καθούμενα γίνονται σε φιλοξενούμενους, να ξέρεις. Δηλαδή, όταν κατέβαιναν παόκια στην Αθήνα, όταν ανέβαιναν Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί Αεκτζίδες πάνω στη Θεσσαλονίκη, εκεί εκείνα δεις τι γινόταν. Δηλαδή, γιατί μου έχει και εμένα πιτσιρικά, ας πούμε.
9: Να σου πω κάτι τώρα. Δεν το λέω παδικά, αλλά επειδή έχω μιλήσει με παόκια από πάνω, ναι. Το κόκκινο στην Τούμπα χτυπάει αλλιώς από ότι το κίτρινο ή το πράσινο. Αυτοί βλέπουν κόκκινο και αφηνιάζουν, όχι, τα ξέρεις. Αλλά όχι, συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι είναι όντως έτσι. Κάποια στιγμή, και τι κάνανε, σταματήσαν τις εκδρομές και το άλλο βάζει αυτούς τους ανθρώπους και καλά για να μην γίνουν επεισόδια, μπαίνουν με την οτροπία να ξεκινήσουν επεισόδια. Και πολλοί που λένε ότι αυτοί ξεκινάνε τα επεισόδια και πολλοί που είναι πολεμένοι πίσω από μια πολυθρόνα, πίσω από μια τηλεοράση, λένε ναι, καλά τους κάνουν, ρίχτε τους. Ρίχτε τους κι άλλες. Δεν είναι έτσι. Ναι. Αυτά είχα να πω, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ που μου έδωσες λόγο.
0: Έγινε,
9: είστε καλά.
0: Γεια σας, Αντώνη. Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
10: Καλημέρα, παλικάρια.
0: Καλώς τον.
10: Τι γίνεται, καλά είμαστε.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
10: Ελπίζω να μην πέσει η γραμμή πάλι στα 9 λεπτά.
0: Μην γίνεσαι προάγγελος κακός εξελικάκων εξελίξεων.
10: Προσπαθώ να πάρω ρε Ευαγγέλη μου να πούμε και χθες και προχθές. Τι να πω. Λοιπόν, κάτι για τον Πάνο. Πάνο.
1: Έλα.
10: Εχθές ήταν η επέτειος κυκλοφορίας του μεγαλύτερου δίσκου όλων των εποχών. Sanders Peppers Lonely Hearts Club Band. Το 67.
1: Ναι, ναι.
10: Οπότε μπορείς να μας βάλεις κάτι σήμερα να ακούσουμε από εκεί, να μορφωθούμε.
1: Εντάξει.
0: Μορφωμένος μοιάζεις, αλλά θα σου βάλουμε και κάτι να μορφωθείς παραπάνω.
10: Εντάξει, ναι. Έχω και τον αδερφό μου που του έχω το παρατσούκλι Ρίγκο. Από το Ρίγκο Σαν. Οδηγάει και αυτός και μας ακούει τώρα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το Final Four, έπεσα λίγο έξω στο έπεσα δηλαδή αρκετά έξω στο προγνωστικό, Βαγγέλη μου.
0: Εσύ έλεγες Βαλένθια, νομίζω.
10: Εγώ θα το πάρει η Βαλένθια, ναι. Θα πάει τελικό με τον Ολυμπιακό και θα το πάρει.
0: Ναι.
10: Αλλά νομίζω ότι τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν τη φετινή Euroliga: απόλυτη μπασκετική δικαιοσύνη. Δηλαδή ο Ολυμπιακός

0: Ολυμπιακός πραγματικά άξιζε να το πάρει και με διαφορά και καλά έκανε και πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας και εμείς οι Παναθηναϊκοί και οι ιδίδες και όλοι να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι που το ξαναπήρε η ελληνική ομάδα. Και μακάρι κάθε δύο χρόνια να το παίρνει μια ελληνική ομάδα. Mm-hmm. Είναι πολύ καλό αυτό για το ελληνικό μπάσκετ και βλέπω ότι ανεβαίνει και η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ανεβαίνουν οι ομάδες πολύ, δηλαδή ο ΠΑΟΚ και ο Άρης...
0: Μακάρι να ανέβει και η ομαδάρα μου ο Άρης από Θεσσαλονίκη, μακάρι να
1: ο Άρης, ο Άρης ακούγεται φίλε ότι από τα 2,5 εκατομμύρια πόσο είναι τώρα το μπάτζετ του θα το πάει στα 10. Καταλαβαίνεις σημαίνει αυτό και να σου πω και κάτι πολύ σημαντικό το οποίο ακούγεται στην πιάτσα ότι πρεσάρουνε το Σπανούλι.
0: Ναι, αυτό το άκουσα.
1: Ναι.
0: Το άκουσα.
1: Ενώ τον θέλει και ο Ερυθρός Αστέρας που είναι ομάδα Ευρωλίγκας, όμως ο Σπανούλης το σκέφτεται γιατί και ο Άρης είναι ένα project το οποίο ρε παιδί μου στο EuroCup είναι, ίσως θα μπορεί να πρωταγωνιστήσει εκεί, έχει πολύ δυνατό κοινό γιατί το Αλεξάνδριο κακά τα ψέματα είναι τρομερή ατμόσφαιρα που δημιουργείται στα παιχνίδια του Άρη.
0: Τρομερή,
1: έτσι.
0: Τρομερή.
1: Οι Αριανοί το έχουν τον μπάσκετ μέσα τους. Από που έχει γκάλι δηλαδή, έχουν μούρια με τον μπάσκετ. Νομίζω ότι θα το σκεφτεί σοβαρά γιατί τον πρεσάρει ο Άρης. Τον πρεσάρει ο Άρης.
0: Εγώ σου έχω πει την άποψή μου για το Σπανούλι, έτσι.
1: Ε?
0: Τη θυμάσαι, σου έχω πει την άποψή μου για το Σπανούλι.
1: Δεν μπορώ να τη θυμάμαι όλες, αδερφέ, ξαναρίξ τη μία.
0: Το έχω πει τρεις φορές μέσα στη χρονιά και θα το πω μία τελευταία.
1: Εντάξει, με τόσο μία τελευταία ευκαιρία, ναι. Μία τελευταία ευκαιρία δώσε.
0: Όταν υπήρχαν τότε τα προβλήματα στην αρχή της χρονιάς με τον Αταμάν και τα προβλήματα τα οικονομικά στη Μονακό, είχα πει ότι αν ήμουν ο Γιαννακόπουλος, θα έφερνα το Σπανούλι στον Παναθηναϊκό. Γη και είδο.
1: Όχι, φίλε. Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό.
0: Εγώ.
1: Δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν μπορεί να προχωρήσει.
0: Αν το ήθελε ο Γιαννακόπουλος, αν το ήθελε, θα το έκανε.
1: Γιατί ο Σπανούλης θα το ήθελε.
0: Εγώ νομίζω Σπανούλη. Ότι τα φράγκα και επειδή έχει παίξει στο Παναθηναϊκό εντάξει είναι ακραίο.
1: Δεν ξέρω αν αλλάξουν τα πράγματα τα επόμενα χρόνια αλλά τώρα το 2026 που μιλάμε δεν το βλέπω αυτό το πράγμα να συμβαίνει αλλά επειδή όπως το λες στη ζωή όλα αλλάζουν σε λίγα χρόνια δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν το βλέπω να γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Έτσι. Ναι δεν θα γίνει,
1: όχι δεν μιλάω για τώρα μόνο για τα επόμενα χρόνια δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω.
0: Πρέπει να είσαι λίγο τρελός για να το κάνεις αυτό. Αλλά επειδή ο Γιαννακόπουλος είναι τρελός, εγώ αυτό θα το έλεγα να κάνει.
1: Εντάξει, γιατί τώρα έχει άλλες προτεραιότητες. Βλέπουμε.
0: Γιατί, τι θα κάνει τελικά από. Έχεις ακούσει τίποτα, θα έρθει ο Μπράντοβιτς.
1: Πιστεύω ότι όλο το βάρος έχει πέσει εκεί και νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο, ναι.
0: Άμα είναι έτσι.
1: Ναι, είναι εντάξει. Σε πολύ καλό δρόμο.
0: Πάμε πάσο. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Εχθές είχε ο Sky ένα φοβερό αφιέρωμα.
1: Ναι, το είδα.
0: Για τηλεφόρο, το είδες.
1: Ναι, ήταν το πρώτο μέρος, θα υπάρξει και δεύτερο μέρος την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, εγώ πραγματικά συγκινήθηκα, Βαγγέλη μου.
1: Ναι.
0: Γιατί έμαθα και πράγματα τα οποία δεν τα ήξερα για τηλεφόρο. Πραγματικά είναι το πιο ιστορικό γήπεδο της Ελλάδας. Κρίμα που δεν μπορεί να ξαναγίνει εκεί το γήπεδο, κρίμα. Αλλά πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Και όσοι πήγανε μας εκεί και ήταν αγώνα, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Πραγματικά.
1: Είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει όλες, όπως άκουσες και χθες, εγώ τα ήξερα κιόλας βέβαια, ότι έχει όλες τις πρωτιές. Το πρώτο που κατασκευάστηκε, το πρώτο με χρεοτάπητα, το πρώτο με εξέδρες, το πρώτο με προβολής, γήπεδο που χρησιμοποιούσαν και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ.
0: Και ο Ολυμπιακός, αυτό το
1: γήπεδο που χρησιμοποιούσε η Εθνική, γήπεδο που η Εθνική Ελλάδος πήρε τις δύο μεγάλες προκρίσεις για τον γύρο του 80 και του 4. Γήπεδο στο οποίο σηκώθηκε η πρώτη ελληνική σημαία της 8 Οκτωβρίου του 1944 όταν έφευγαν οι Γερμανοί πριν φύγουν καν σε όλη την Αθήνα. Είναι όπως το λες, είναι ένα μνημείο, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν από δεξιά-αριστερά να πούν διάφορες κουταμάρες, είναι ένα μνημείο για την Αθήνα αυτό το γήπεδο.
0: Και είναι ο τάφος του Ινδού από κάτω, δηλαδή.
1: Ο τάφος του Ινδού είναι μεταγενέστερο, έτσι έγινε το 59 νομίζω.
0: Ναι, τότε. Ναι. Αλλά πραγματικά μπράβο στον Παύλο Τσίμα, πολύ ωραίο.
1: Τώρα ο Τσίμας αφού ξέρει.
0: Περιμένουμε και το δεύτερο. Ναι.
1: Αφού ξέρει τώρα.
0: Περιμένουμε και το δεύτερο μέρος.
1: Πολλά παλιά πανάθα.
0: Φιλιά σε όλη την παρέα, σε όλους τους οδηγούς. Και τα πάμε, Γρήλο, τα πάμε.
2: Να σε καλά, ναι.
1: Αυτό τώρα να πάει αυτά να κάνει κανένα καφέ το Ρήλο, γιατί.
2: Έγινε.
1: Τώρα μεταξύ σειρμού και από βάθρα είναι ακόμα.
0: Γεια, γεια,
1: γεια.
2: Καλημέρα.
1: Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Τι πειράζεις εκεί με στο αυτοκίνητο, τι κάνεις τόση ώρα.
3: Έλα,
1: εδώ είμαι.
3: Άντε ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Μόλις πήρα τηλέφωνο και βγήκα αέρα.
1: Αφού έπεσε το timing που δεν είχε πολλές γραμμές, ήταν η μέρα σου.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω όλα καλά.

0: κάνει τις ομάδες καλύτερες.
1: Και το καλό είναι, και το καλό είναι από μια ηλικία και μετά να μην έχεις τόση θολούρα και να βλέπεις το σωστό, ας πούμε, για την πραγματικότητα, να μην αλλοιώνεις την πραγματικότητα.
0: Μπράβο ρε Βαγγέλη, έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι πολύ ωραίο κάθε αγώνας να είναι ντέρμπι. Όπως στην Αγγλία. Δεν θα είναι τα Σαββατοκύριακά μας πολύ πιο ενδιαφέροντα να παίζεις, ας πούμε, με την ΑΕΚ και να ξέρεις ότι μπορεί να χάσεις και μες στο γήπεδό σου ή με τον
1: Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο αυτή την εποχή.
0: Μπράβο, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αυτές οι βλακίες να μην γίνουν, να γίνουν ξαφνικά οι ομάδες 18 και τέτοιες αηδίες.
1: Όχι, δεν γίνεται,
0: πάρα πολύ καλό δρόμο.
1: Δεν γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν θα γίνει, θα είναι σκάνδαλο. Δεν το έχουν κάνει τελειώσει ακόμα, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται.
0: Δεν γίνεται και από το καταστατικό από ό,τι άκουγα από το Θωμαίδη χθες.
1: Και από το καταστατικό από το και, από στιγμή, και από τη στιγμή που δεν πάνε οι μεγάλοι όλοι πακέτο σε κάτι, μην περιμένεις να συμβεί.
0: Α, μπράβο, ναι, ευτυχώς. Ναι. Ευτυχώς. Ναι. Ρε παιδιά, τι θα γίνει με αυτά τα φασισταριά που είναι πάνω. Με το Φλωρίδι και το Χρυσοχοίδη που έχουν αφήσει όλους ανεξέλεγκτους.
1: Μην κάνουμε χαρακτηρισμούς, αδερφέ, μην κάνουμε χαρακτηρισμούς όμως φασισταριά και τέτοια πράγματα.
0: Ο φασισμός είναι πολιτική θέση, δεν είναι χρήσιμο. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Έχουν κάνει νομοσχέδια να μην μπορείς να πληροφορηθείς. Τη δίκη, τα δεδομένα της δίκης ως αντίδικος, βαράνε όποιον θέλουνε, έχουν αφήσει ανεξέλεγκτη κάθε αλητεία, γιατί κάθε οργανισμός έχει και αλητεία μέσα, έτσι.
1: Ναι.
0: Κάθε οργανισμός. Όταν έχεις 10.000, 30.000 υπαλλήλους, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι σωστοί. Έχουν αφήσει όλους ανεξέλεγκτους. Τι πακέτο είναι αυτό. Και το λέω για να ακουστεί γενικώς. Να αρχίσουν να μαζεύονται, δεν είναι. Βλέπεις και αυτό το πακέτο με τον Μαρινάκη και τον Ανιψιό του Πρωθυπουργού προχθές. Τι ξεφτύλα είναι αυτή. Πού είναι το αυτόφορο. Πού είναι ο νόμος για όλους. Ποια είναι το κράτος δικαιοσύνης.
2: Συγγνώμη.
0: Ξυπνήστε παιδιά, ξυπνήστε. Καλημέρα σας.
1: Yeah. Να είστε καλά, καλημέρα. Το κλείσιμο μας, Γλυκούλικο. Καλημέρα σας. Αφού το έχω τώρα πρώτα. Άστα, γεια.
2: Βλέπεις, κρατιέμαι.
1: Κοίταξε, πρώτα απ' όλα εσύ κρατήσου να πεις καφεδάκι σε λίγο. Αλλά μου αρέσει που ακόμα και έτσι σε αυτή την κατάσταση πάλι το γέλιο τώρα ξέρεις, δεν κρατήθηκες. Δεν μπορείς, δεν κρατιέσαι.
2: Τι να πούμε για το Χρυσοχοίδη τώρα.
1: Δεν κρατιέσαι.
2: Πάμε.
1: Είναι σαν την Κοκακόλα, πάει με όλα. Με πράσινα, με μπλε. Λοιπόν, δώσε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Έπεσε.
1: Αυτός έπεσε. Επόμενος. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
3: Εγώ είμαι.
2: Εσύ.
1: Ναι, εσύ είσαι. Δεν σ' άκουσα καλά στον δρόμο, το όνομά σου τον άκουσα.
3: Παναγιώτης από δρόμο, λέω.
1: Τώρα τα πες καλά, Παναγιώτη.
3: Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά. Κάπως έτσι ξεκίνησε και ο πρόεδρος μας, ο Λιόπουλος. Όχι, λαέ της ΑΕΚ, συγγνώμη.
1: Εσύ τι ήσουν εκεί, τα άκουσες καλά, εσύ τα ξέρεις.
3: Εγώ εκείνη την ημέρα, τώρα ανέβηκε ο Ηλιόπουλος πάνω, έλεγε εκεί πέρα, εμείς είχαμε με φύση τώρα από άλλες χαρές.
1: Ήσουν απίτα από το μεσημέρι.
3: Δεν είπε να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν έδινες και ιδιαίτερη σημασία στα λεγόμενά του δηλαδή.
3: Όχι, εμείς απλά λέγαμε ναι. Θα τελειώσουμε. Όχι, εντάξει. Ήταν λίγο υπερβολικούλης, αλλά το καταλαβαίνουμε γιατί δύο χρόνια έτσι είναι σε όλη αυτή τη φάση. Πρέπει να το χάρη και πιο πολύ από εμάς. Γιατί πολλοί ήταν αυτοί που το λέγανε ότι ήρθε στην ΑΕΚ να τη ρίξεις, να την κατεβάσεις ποιοτικά, ήρθε στην ΑΕΚ και είσαι Ολυμπιακός. Τελικά έβαλε σε πολλούς τα γυαλιά. Εμάς, γιατί και εμείς ήμασταν δύσπιστοι στην αρχή.
1: Ναι.
3: Πολλά ακουγόντουσαν λίγα, ξέραμε. Εντάξει, κάτος κρίση. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Όσο για αυτό με τους ματατζίδες, γιατί άκουσα και τον παλικάρι που γύρισε και είπε πριν κάτι έγινε στο Ισπύρο Λούι, δεν ξέρω γιατί...
1: Με τον τελικό της Ευρωλίγκας, με τον τελικό της Ευρωλίγκας έλεγε.
3: Αδερφέ, που να δεις τι έγινε σε εμάς, στα Φιλαδέλφια. Από το πουθενά πήγανε και μουντάρανε, δηλαδή αυτό εμένα με ξεπερνάει, πήγανε και μουντάρανε γονείς με παιδιά, και να σου το πω και λίγο διαφορετικά πιο λαϊκιστής, δεν ήρθες από την άλλη πλευρά που ήταν η φανατική. Πήγες από εκεί που ήταν η απλή φιλάθλη.
1: Προκλητικός.
3: Δηλαδή, τροπή.
1: Προκλητικός, ρελό.
3: Από την από εκεί πλευρά που είμαστε εμείς οι αούγκανοι που λεγόμαστε, να μας τραμπουκίσεις. Πάτε τραμπουκίσεις, παιδιά. Παιδιά. Που αυτό σε λίγο καιρό θα έρχεται μόνο του στο γήπεδο. Πώς θα έρθει αυτό το παιδί όταν ξέρει ότι είσαι εσύ τραμπούκος εκεί πέρα. Πώς θα φέρουμε τη νέα γενιά που λέμε τα γήπεδα. Όταν το ίδιο το κράτος τα αποθεί από αυτά. Στον αθλητισμό. και όχι στα ναρκωτικά που φωνάζανε όλοι.

0: εσείς, δηλαδή, γιατί εγώ δεν βλέπω άλλη εικόνα έξω. Εγώ βλέπω ένα κράτος να οθεί την εγκληματικότητα, ένα κράτος να οθεί πολλά πράγματα και να μην ανοίγει ρουθούνι από κανέναν.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
3: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
2: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
3: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savin από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
2: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
3: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
2: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gr.
3: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
4: Σχέση που ηλεκτρίζει.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
9: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει. Ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγωνές παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
11: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
12: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ΣΥΤΑ Business. Ένα με σένα.
13: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Charm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπι ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλό βρεθήκαμε, ελπίζω ξανά. Πρωινό της 27ης μέρας του μήνα Μάη. Πρωινό Τετάρτης, συντονισμένος σας βρίσκει και σήμερα στους 95 στα FM. Θυμίζω στους 90 στα FM, ακούτε τον σταθμό μας, το πρόγραμμα του Sport FM, στην επαρχία Μοχώστου. Το μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης, μαζί και σήμερα για την εκπομπή Πρώτη Πάσα, για το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης από τον σταθμό μας. Μαζί και σήμερα για να δούμε έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα. Είναι μέρα και βραδιά ενός ακόμη τελικού, μίας ακόμη διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA. Θα μάθουμε απόψε την νικήτρια ομάδα της φετινής διοργάνωσης του Conference League. Crystal Palace και Rayo Vallecano διεκδικούν το τρόπαιο στις 10 απόψε. Στα δικά μας ανακοινώθηκαν, βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι της φετινής αγωνιστικής περίοδου στο ποδόσφαιρο και από τη διοργανώτρια αρχή και από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου χθες βράδυ. Έχουν προκύψει έτσι κυρίως κατά τη διάρκεια της θεσινής μέρας κάποιες σημαντικές εξελίξεις στα θέματα προγραμματισμού, στα μεταγραφικά αν θέλετε γενικότερα. Για την ώρα μένουμε σε επίπεδο εξελίξεων, αποφάσεων, ανακοινώσεων που προετοιμάζουν έτσι για την συνέχεια ή δημιουργούν μια αναμονή για την συνέχεια, είτε στο θέμα μετά από αποχωρήσεις και θα αναπληρώσουν κενά, είτε και γενικότερα σε ένα διοικητικό επίπεδο για το τι θα ακολουθήσει. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Καλημέρα ξανά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είναι καλό το ξεκίνημα για όλους τη σημερινή μέρα και πολύ περισσότερο ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα να εξελιχθεί για όλο τον κόσμο τη σημερινή Τετάρτη. Αν και εδώ έτσι από τα πρώτα μηνύματα και τις πρώτες καλημέρες που παίρνουμε στην εκπομπή, ο φίλος Γιάννης Ομόνια 797 μας γράφει ότι σημειωτών, πάμε σημειωτό, γράφει από το Αλφα Μέγα στο να μπει στη Λεμεσό, κατεύθυνση δηλαδή προς την Λεμεσό. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό πρωί-πρωί, να είναι κάτι που γρήγορα θα ξεπεραστεί. Και με αφορμή το μήνυμα αυτό, καλό δρόμο να πούμε και για όσους ήδη βρίσκονται στο αυτοκίνητο και για όσους έχει ήδη ξεκινήσει η προσπάθεια να υλοποιηθεί το όποιο σημερινό πρόγραμμα, αλλά και γενικότερα για όλο τον κόσμο και καθ' όλη την διάρκεια της σημερινής μέρας. Θυμίζω με γραπτά μηνύματα, επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Το πρώτο μήνυμα της σημερινής μέρας, 6 και 42 από τον Πράσινο Κυνηγό. Όπως πάντα, οι καθιερωμένες καλημέρες και σε εμάς και στους ανατολικούς του Κασιπή. Γράφει για τον τελικό απόψε ένας ακόμη, πιστεύει σε μία ακόμη αγγλική επιτυχία και κατάκτηση. Λόγω υποχρεώσεων δεν είδε ψεύτες βραβεύσεις, περιμένει από μας απόψεις και γενικότερα ενημέρωση. Εντάξει, νομίζω ότι όπως εξελίχθηκε τουλάχιστον στις βασικές βραβεύσεις που έχουν να κάνουν με το φετινό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας, όπως εξελίχθηκε η σεζόν, όπως επικράτησε η ομάδα που επικράτησε η πρωταθλήτρια, δηλαδή Ομόνια, δεν είναι και χρονιά που αναμένεις έτσι με μεγάλη αγωνία για τις βραβεύσεις στις συγκεκριμένες κατηγορίες. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Η καλημέρα του, η πολύ καλημέρα του Μάριου 532. Πάμε για time out, λέει τώρα, χωρίς κανένα πλέον άγχος μέχρι τις νέες υποχρεώσεις τόσο της Αγαπούλας όσο και των Reds. Καλημερίζω τον Γιάννο. Πότε είναι η Γενική Συνέλευση της Ανόρθωσης, μας ρωτάει. Ερχόμενη Παρασκευή, 5 Ιουνίου. Πάμε γενικότερα την ερχόμενη εβδομάδα έτσι σε ένα καθοριστικό διήμερο, σε τέτοιο επίπεδο εξελίξεων, αναμονής για εξελίξεις, με τις συνελεύσεις σε ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση. ΑΠΟΕΛ 4 Ιουνίου, ερχόμενη μεθεπόμενη Πέμπτη, ναι, και ανόρθωση, όπως είπα και πριν, στις 5 Ιουνίου, μία μέρα μετά δηλαδή την Παρασκευή. Θυμίζω πρωτού συνεχίσουμε και πρωτού δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα ότι την εκπομπή την ακούτε χάρη στην ΣΥΤΑ και μέχρι το τέλος του Μάη μπορείτε να εξαργυρώσετε αστέρια με συμμετοχές σε κληρώσεις τόσο στο Show Easy Rewards όσο και στο ΣΥΤΑ Rewards και στις δύο περιπτώσεις διεκδικείτε δώρο επιταγές για διακοπές. Δύο δώρο επιταγές αξίας 2.000 ευρώ για διακοπές σε Κύπρο, εξωτερικό ή εξωτερικό από το Show Easy Rewards και άλλες 4 αξίας 6.000 ευρώ από το ΣΥΤΑ Rewards επίσης για διακοπές. Μάθετε περισσότερα γι' αυτά στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. Και η ΑΕΛ 2 Ιουνίου μας λέει ο φίλος 065. Απλά εγώ το έθεσα το διήμερο. Στην ΑΕΛ δεν αναμένουμε κάτι, τουλάχιστον εκτός απρόπτου, σε σχέση με το πώς πορεύεται την επόμενη μέρα στο διοικητικό κομμάτι. Αν προκύψει κάτι, εκτιμώ ότι θα είναι απρόσμενο, θα είναι έκπληξη. Και ο Ολυμπιακός νομίζω αύριο γενική συνέλευση. Εδώ θα δούμε το πώς θα είναι η επόμενη μέρα στο διοικητικό. Αλλά ξαναλέω, το διήμερο της ερχόμενης εβδομάδας είναι για δύο ομάδες που από το που θα καταλήξουν στα διοικητικά θα εξαρτηθεί και σε μεγάλο βαθμό η πρώτη τουλάχιστον εκτίμηση σε σχέση με την παρουσία τους στο επόμενο πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε εφημερίδες. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Καλημέρα ξανά σε όλους.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Ο Πολίδης στο γήπεδό του έχει στο κύριο θέμα ρεπορτάζ Απόλλωνα. Κλειδώνει το πλάνο Κούπας, γράφει ο τίτλος. Τελευταίες οδηγίες από Λωσάδα για το μεγάλο τελικό της Παρασκευής. Με παράπονα στον τελικό, το αντίστοιχο ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ σε σχέση με το θέμα που έγινε, τους διεθνείς και την πρώτη αντίδραση που έχει καταγραφεί. Πάμε σε άλλα θέματα. Νέα απόπειρα με Ράτσκοφ αλλά χωρίς Κάστανο. Το ρεπορτάζ του Άρη με τις θεσινές σημαντικές εξελίξεις στην επιστροφή του προπονητή Ράτσκοφ και το τέλος της συνεργασίας με τον Κάστανο δηλαδή. Κοιτάζουν και εντός των τυχών για τις κινήσεις που αναμένονται στην Ομόνια. Φεύγει για εξωτερικό Ευαγόρας Αντωνίου, εξέλιξη χθεσινής του Αποέλ. Από το εφιστάμενο ρόστερ είχε ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του. Τα πήρε όλα η Ομόνια, το ρεπορτάζ για τις βραβεύσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Προς αποχώρηση ο Καμορανέζη ενημέρωσε ότι θέλει να φύγει. Είναι το θέμα που πλέον κυριαρχεί στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης. ΑΕΚ Λάρνακας lifting σε όλες τις γραμμές. Από το χώρο του μπάσκετ ανοιχτό το μέλλον του Λιβαδιώτη παρά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ. Ευρωπαϊκή πινελιά στην ιστορία τους για τις δύο ομάδες που διεκδικούν απόψε το Conference League. Πάμε στην εφημερίδα Super Sport. Από ΕΛ στο κύριο θέμα, δεδομένα για κανέναν, γράφει ο τίτλος. Για την αβεβαιότητα σε σχέση με παίκτες που είναι αυτή τη στιγμή στο υφιστάμενο ρόστερ, αλλά κανείς δεν γνωρίζει για το τι θα γίνει του χρόνου. Σημειώνει εδώ το ρεπορτάζ. Το μόνο βέβαιο είναι πως ο όποιος τολμηρός θα αναλάβει το σπασμένο σε εισαγωγικά καράβι του Αποέλ θα έχει πολύ δύσκολο έργο τόσο στο να συγκροτήσει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ, όσο και για να οδηγήσει την ομάδα εκεί που της αρμόζει. Αυξημένες προκλήσεις, ρεπορτάζ Ομόνιας. Δύσκολες και κρίσιμες αποφάσεις φέρνει το καλοκαίρι. Πάμε στις δύο φιναλίες του κυπέλου. Να τελειώσει με τρόπιο. Ρεπορτάζ ΠΑΦΟΥ. Ένας πύργος αμετακίνητος. Στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα η εξέλιξη με τον Κβίτα. Άρης, είπαμε. Τα ενία ξανά στο Ρατσκόφ. Η ανασφάλεια του coach. Η εξέλιξη στην ανόρθωση για τον κύριο Καμορανέζη. Και επιδίωξη για αναβάθμιση. Ρεπορτάζ ΑΕΛ εν ώψη των κινήσεων για την επόμενη σεζόν. Goal news στο φιλελεύθερο. Ανόρθωση στο κύριο θέμα. Ο Καμορανέζη χαιρέτησε τη σημαία. Ο Ιταλός τεχνικός αποχώρησε από την ανόρθωση και θόλωσε περισσότερο το σκηνικό για την επόμενη ημέρα. Αν και ο κύριος Πλαστίδης είπε χτες ότι θα ξαναμιλήσουν μαζί του. ΠΑΦΟΣ FC, πειρά κατά κόπ, χωρίς Σούνιτς και Σέμα στον τελικό. Πάμε στο ρεπορτάζ του Αποέλ. Ο έλεγχος που θα δείξει συμφωνία, στοιχεία, οφειλές και λιασίς περνούν από κόσκιν. Ομάδα εργασίας 10 ατόμων. Ομόνια, ο πρόεδρος στηρίζει το πλάνο Μπέρκ. Ο Παπασταύρου απολαμβάνει όσο ποτέ άλλοτε τους καρπούς της οκταετούς παρουσίας του στην Ομόνια, το στίχημα της διάρκειας και της Ευρώπης. Ζεσταίνεται του Μπράγκα, απασχολούν Μιχαήλ Γκομής. Ρεπορτάζ ΑΕΛ αυτό, σενάριο επιστροφής του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα να ζητά λύσεις ποιότητας και εμπειρίας γενικότερα στις κινήσεις που θα ακολουθήσουν. Ερωτεύτηκα τον Απόλλωνα, ρεπορτάζ για την, μετά και την συμφωνία με τον Κβίτα. Η επιστροφή στην Ευρώπη είναι μόνο η αρχή, υπογράμμισε ο Κβίτα πριν από τον τελικό της Παρασκευής. Δίνουν δεύτερη ευκαιρία στο Ρατσκόφ, Άρης βέβαια εδώ. ΑΕΚ, το ερωτηματικό που ακούει στο όνομα Γκουρμφιρκελ, το δημοσίευμα στο Ισραήλ που έφερε ξανά στο προσκήνιο το μέλλον του στην ομάδα της Λάρνακας. Ξανά βασίλισσα σε τελικό θρίλερ το αφιέρωμα στην μπασκετική ΑΕΚ και ολοκληρώνουμε με την Χαραυγή και τις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Ελκυστικός προορισμός η Ομόνια, σταθερότητα και υγεία που δίνει ο Παπασταύρος Παπασταύρου, παρουσία Χένικ Μπέρκ στον πάγκο και η όλη πορεία του τριφυλιού Ατού για τον καλοκαιρινό σχεδιασμό. Παίχτες και προπονητής, οι προτεραιότητες στην ΑΕΚ για το Τσάβι Ρόκα. Πάμε στον Απόλλωνα. Ρνάλο Σάδα αξιολογεί σήμερα τραυματίες και προχωρά στο πλάνο εν ώψη τελικού. Από έλτροχη οδεικτικό δεκαήμερο για το μέλλον, εντείνονται επαφές με τον υποψήφιο επενδυτή. Πάφος FC, ο τελικός της Παρασκευής βρίσκεται στο μυαλό όλων. Μεγάλη οικογένεια για τον Ζαΐρ Ταβάρες, με τρία αδέρφια επίσης ποδοσφαιριστής, το ποδοσφαιριστή που αναμένεται σύντομα να ανακοινωθεί από την ΑΕΛ. Άρης ανέλαβε εκ νέου την ομάδα ο Αρτιόμ Ρατσκόφ. Ανόρθωση αυτό που προέχει είναι η σωτηρία της ομάδας. Και με αυτά ολοκληρώσαμε και σήμερα την αναφορά μας στις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

Η ώρα των κορυφαίων λοιπόν, και χθες βράδυ η ώρα των βραβεύσεων των κορυφαίων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο ήταν η χθεσινή βραδιά και από τη διοργανώτρια αρχή του φετινού ή γενικότερα των φετινών πρωταθλημάτων. Είχαμε λοιπόν χθες βράδυ τις ετήσιες βραβεύσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Την παρουσία του εις Προέδρου της Βουλής Ανίτας Δημητρίου, του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης Κωνσταντίνου Φυτηρή, του Δήμαρχου Λευκοσίας Χαράλαμπου Μπρούτζου, βουλευτών, του Προέδρου του ΚΟΑ, του Προέδρου της ΚΟΕ, ξεχώρισε έτσι η παρουσία τριών θρύλων του ελληνικού ποδοσφαίρου που έδωσαν μια ξεχωριστή έτσι νότα στην όλη εκδήλωση. Αντώνης Νικοπολίδης, Άγγελος Μπασινάς και Κώστας Κατσουράνης συνεχάρηκαν τους βραβευθέντες και ευχήθηκαν κάθε επιτυχία στο κυπριακό ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα στην εθνική μας για την συνέχεια των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων. Βραβεύτηκαν από τον πρόεδρο της ΚΟΠ και την πρόεδρο της Βουλής. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα βραβεία για το φετινό πρωτάθλημα, την Cyprus League by Stoiximan, όπως ήταν αναμενόμενο, κυριάρχησε και πάλι η Ομόνοια. Βραβεύτηκε στο τέλος της βραδιάς για την κατάκτηση του τίτλου, με τον κύριο Παπασταύρου να παραλαμβάνει το τρόπαιο από τον πρόεδρο της ΚΟΠ. Από την Ομόνοια προήρθε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του φετινού πρωταθλήματος, ο Ράιαν Μαέ. Πήρε δύο βραβεία ο Ράιαν Μαέ, γιατί βραβεύτηκε και ως ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. Ο ίδιος απουσίαζε, η μητέρα του ήταν αυτή που παρέλαβε τα σχετικά βραβεία και ευχαρίστησε εκ μέρους του ΜΑΕ, που έστειλε βέβαια και την δική του δήλωση στην όλη εκδήλωση. Από την Ομόνοια βέβαια ο καλύτερος προπονητής, Χένικ Μπέρκ. Ο Παναγιώτης Ανδρέου αναδείχθηκε καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής επίσης από την πρωταθλήτρια Ομόνοια. Μένουμε στο φετινό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Κορυφαίος διαιτητής αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Φελάς. Και κορυφαίοι βοηθοί διαιτητές, η Στέφανος Αναστασίου και η Ηράκλης Κομοδρόμος. Βραβεύτηκαν οι πρωταθλήτριες δεύτερης κατηγορίας Νέα Σαλαμίνα, τρίτης κατηγορίας Αναγέννηση Δερίνιας, ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος δεύτερης κατηγορίας, ο Στίβ Άμπρι της Ομόνοιας 29 Μαΐου. Στην κατηγορία γυναικών απονεμήθηκε το τρόπαιο στην πρωταθλήτρια Απόλλων Λέιτης. Από την ομάδα αυτή προερχόταν και η καλύτερη ποδοσφαιρίστρια, βραβεύτηκε η Φιλίππα Σάβα για τρίτη σερή χρονιά, όπως αναφέρθηκε. Απονεμήθηκε επίσης το τρόπαιο στην φετινή πρωταθλήτρια ομάδα του Φούτσαλ, την ομάδα του Αποέλ, από την οποία βραβεύτηκε και ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος. Το τρόπαιο πήρε ο Κωνσταντίνος Κουλουμπρής. Πάφος FC, ΑΕΚ και Ομόνοια βραβεύτηκαν επίσης για την φετινή ευρωπαϊκή τους πορεία, τις επιτυχίες τους, από τις οποίες η Κύπρος με τους βαθμούς που πήρε εξασφάλισε μία ακόμη θέση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για την μεθ' επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Απόλλωνας βραβεύτηκε ως η ομάδα με τη μεγαλύτερη συνεισφορά διεθνών στην εθνική κάδο των 17. Η Ομόνοια για τη μεγαλύτερη συνεισφορά της στην εθνική νεανίδων κάδο των 19. Η Ομόνοια πήρε επίσης ένα ανάλογο βραβείο για την μεγαλύτερη συνεισφορά στην εθνική νέων κάδο των 19. Ενώ για τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην εθνική ελπίδων βραβεύτηκε η ομάδα του Αποέλ. Ιδιαίτερη έτσι ξεχωριστή στιγμή στην όλη εκδήλωση, η βράβευση της Εθνικής Ενόπλων για την πρόκρισή της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Στρατιωτικού Κυπέλου του 2027, στην παρουσία όλων των διεθνών, των υπευθύνων της αποστολής, πήραν το ζεστό χειροκρότημα από όλους. Ειδική βράβευση δόθηκε στο Υπουργείο Υγείας για τη συνεργασία του με την ΚΟΠ και τη διοργάνωση σεμιναρίων πρώτων βοηθών σε εκατοντάδες προπονητές grassroots με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα αυτά. Ενώ στο τέλος της βραδιάς είχαμε μια ξεχωριστή τιμητική διάκριση, η οποία απονεμήθηκε στο Γενικό Διευθυντή της ΚΟΠ, τον κύριο Αθούλη Μιλωνά, ο οποίος αποχωρεί μετά από 25 χρόνια παρουσίας στην Ομοσπονδία. Ο πρόεδρος της ΚΟΠ στο χαιρετισμό του, ο κύριος Χάρης Λοϊζίδης, αφού έδωσε τα συγχαρητήρια σε όλους τους πρωταγωνιστές, στάθηκε στην περηφάνεια που έφεραν οι ευρωπαϊκές πορείες
φέτος των ομάδων μας. Πορείες που έχουν προσφέρει σημαντικά, όπως είπε ο Φέλη, για το σύνολο του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Από τον χαιρετισμό του ξεχώρισε αναφορά του στην προσπάθεια εξυγχρονισμού της Ομοσπονδίας, η οποία, όπως είπε, συνεχίζεται. Χαρακτήρισε τη χρονιά που ολοκληρώθηκε ως χρονιά προκλήσεων, με ουσιαστικά μικρά βήματα προόδου, και τόνισε πως όταν υπάρχει συνεργασία το ποδόσφαιρο μπορεί να προχωρήσει ακόμη πιο μπροστά. Η ΚΟΠ, ανέφερε ο κ. Λοϊζίδης, θα συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα να εργάζεται για ένα ποδόσφαιρο πιο σύγχρονο, πιο αξιόπιστο και για ένα ποδόσφαιρο πιο κοντά στην κοινωνία. Η όλη εκδήλωση ξεκίνησε με την παρουσία των νέων εμφανίσεων της εθνικής μας ομάδας των ανδρών, με την παρουσία έτσι στην σκηνή δύο διεθνών μας, του Γρηγόρη Κάστανου και του Ανδρώνικου Κακουλή.

0: Μιάσκο λόγο για την εθνική μας, θα πούμε ότι σήμερα αρχίζει την προετοιμασία της για τα δύο φιλικά παιχνίδια που έχει 4 και 7 Ιουνίου, εκτός έδρας και τα δύο με την Σλοβενία αρχικά και στη συνέχεια με το Λίχτενστάιν. Από σήμερα λοιπόν η εθνική αρχίζει η προετοιμασία. Οι προπονήσεις θα γίνονται στη Λευκωσία, στο προπονητικό κέντρο του ΑΠΟΕΛ, μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη που η αποστολή θα αναχωρήσει αρχικά για την Σλοβενία και το πρώτο παιχνίδι, όπως είπαμε, την ερχόμενη Πέμπτη. Τη μεθεπόμενη Πέμπτη. Σήμερα στις 4:30 έχουμε την συνέντευξη τύπου για τον τελικό κυπέλου της ερχόμενης Παρασκευής. Σήμερα πολύ πιθανό να μάθουμε και κάτι νεότερο σε σχέση με την προετοιμασία των δύο ομάδων. Χθες βέβαια οριστικοποιήθηκε η απουσία Σέμα και Σούνιτς στην ΠΑΦΟ λόγω του θέματος με τους διεθνείς και το Μουντιάλ. Για τον Σούνιτς βέβαια τα πράγματα ήταν τα δεδομένα, ήταν και δύσκολα ως προς την συμμετοχή του σε σχέση και με τραυματισμό που αντιμετώπιζε. Η περίπτωση Λουκάσεν ξεκαθάρισε επίσης, είναι διαθέσιμος γιατί έχει αποκλειστεί από τις επιλογές του προπονητή της Εθνικής Γκάνας. Για τον Σέμα είναι οριστικό ότι δεν θα είναι στη διάθεση του κυρίου Σα Πίντο. 4:30 επαναλαμβάνω σήμερα η συνέντευξη τύπου στην παρουσία προπονητών, παιχτών από τις δύο ομάδες αλλά και των διοικήσεων. Σε ό,τι αφορά στα μεταγραφικά, προγραμματισμό γενικότερα, δεν έφερε κάτι η χθεσινή βραδιά. Η χθεσινή μέρα βέβαια είχε δώσει σημαντικές εξελίξεις στον Άρη με την περίπτωση του κυρίου Ρατσκόφ και την αποχώρηση του Κάστανου, στο ΑΠΟΕΛ με την αποχώρηση Βαγορανδονίου και στην Ανόρθωση πολύ περισσότερο με όλα όσα χθες στον Σπόρο FM 95 δήλωσε ο κύριος Πραστίτης, ο πρόεδρος, σε σχέση με την πρόθεση, επιθυμία, θα δούμε αν είναι και οριστική απόφαση στη συνέχεια του Μάουρο Καμορανέζη να αποχωρήσει παρότι διατηρεί και για του χρόνου συμβόλαιο, σε σχέση και με όλα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες μέρες στα διοικητικά και εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης. Είπε βέβαια ο κύριος Πραστίτης ότι θα επιχειρήσει μία ακόμη έτσι συζήτηση, συνάντηση μαζί με τον κύριο Καμουρανέζη για να δούμε αν θα είναι πλέον οριστικό το ότι αποχωρεί και αν υπό την όποια, αν θα προκύψει νέα κατάσταση στα διοικητικά, θα υπάρξει και γενικότερο θέμα νέου προπονητή. Αυτό θα το δείξουν οι επόμενες μέρες.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Βραδιά τελικού απόψε, ο τελικός του Conference League στις 10 το βράδυ στην Λειψία, στη Γερμανία. Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν το τρόπαιο. Στα αξιοσημείωτα έτσι στην αναφορά των δύο ομάδων που θα παίξουν απόψε στον τελικό. Θυμίζω η Crystal Palace απέκλεισε την ΑΕΚ Λάρνακα στην φάση των 16 στην παράταση. Ενώ οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στη League Phase της φετινής διοργάνωσης, με την ΑΕΚ να κερδίζει εκείνο το παιχνίδι στην Αγγλία με 1-0. Όσο για τη Ράγιο Βαγεκάνο, στα προμητελικά βρήκε απέναντί της την ΑΕΚ Αθηνών και την οποία απέκλεισε. Στις 10 είπαμε το παιχνίδι. Θα ενημερώνεστε για την εξέλιξή του από τον Sport FM 95. Τηλεοπτικά η αναμέτρηση από Rika 1 και Rika HD. Στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που ήθελαν. Το θέμα προπονητή στον Παναθηναϊκό να ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια της θεσινής μέρας. Προπονητής πλέον με κάθε επισημότητα του Παναθηναϊκού είναι ο Δανός Γιάκοπ Νίστρουμ, ο οποίος έχει βάλει υπογραφή επίσης, όπως αναμενόταν και όπως έδιναν τα ρεπορτάζ στις προηγούμενες μέρες, σε ένα διετές συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. 38χρονος Δανός προπονητής με αξιοσημείωτη παρουσία στην Κοπεχάγη. Πέτυχε 2 χρονιές στην κατάκτηση του Ντάπολ 2023-2025. Τη σεζόν 23-24 έφτασε μέχρι την φάση των 16 του Champions League. Ένα-δύο μηνύματα πρωτού πάμε στο διαφημιστικό με τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου. Ο φίλος 155, διαβάσαμε πριν το ρεπορτάζ για τον Ταβάρες, τον παίχτη που αναμένουμε ότι θα κλείσει σύντομα στην ΑΕΛ. Για την ποδοσφαιρική του οικογένεια έγραφε ένα ρεπορτάζ. Μας γράφει εδώ ότι είναι επίσης ξάδερφος του Ρενάτο Σάντσες του Παναθηναϊκού. Του φίλος 451, προφανώς με την αναφορά που έκανα νωρίτερα στις βραβεύσεις ψες στην κλήρωση της ΚΟΠ για τη βράβευση του Υπουργείου Υγείας για πρώτη βοηθή. Δεν έγιναν, λέει, πρώτη βοηθή κάποιοι προπονητές του Γκράτζουτς για να βοηθούν τα παιδιά, αλλά για να μειωθούν τα έξοδα της ΚΟΠ. Ουσιαστικά οι γονείς πληρώνουν τα ίδια λεφτά για πιο λίγες παροχές και καθόλου ασφάλεια. Τι να σου πω, φίλε, δεν ξέρω αν. Δεν μπορώ ούτε να σε διαψεύσω, αλλά. Το να γνωρίζουν εν πάση περιπτώσει και οι προπονητές πρώτες βοήθειες, καλό είναι. Τώρα αν βάσει το τι πληρώνει ο κάθε γονιός σε αυτά που πρέπει να παίρνει σε όλα τα γήπεδα, θα πρέπει να υπάρχει και ανάλογη τέτοια παρουσία από άλλους πιο εξειδικευμένους, αν θέλετε, σε αυτό το είδος. Ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Εφτά και 30. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μιχάλη Τσικαλά σε λίγο μαζί μας για την συνέχεια.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Οι προκλήσεις της Νέας Βουλής, οι συμμαχίες, οι συνενέσεις και οι νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται. Δημοσιονομικό έλλειμμα. Σε τεντωμένο σκηνή, οι διαβουλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το νέο προϋπολογισμό 28-34. Τι αλλάζει με τα δικαιώματα των επιβατών, ο στόχος της Κυπριακής Προεδρίας, το ύψος των αποζημιώσεων, τα χρονικά όρια καθυστέρησης και υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών. Οι προτεραιότητες του νέου Μητροπολίτη Πάφου. Η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε επιμενάρχη του Παφιακού Λαού τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Για τον αγωγό. Τροφοδοσία Ευρώπης με φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας-Ιταλίας. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
4: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
10: Καθημερινή ευκολία, επιλογές αλφα-μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
11: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
13: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
4: Στις 27 Μαΐου 2021, συλλέκτης δίνει 3,69 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να αποκτήσει μία υπογεγραμμένη φανέλα του Kobe Bryant από την πρώτη του σεζόν με τους Los Angeles Lakers. Το ποσό αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ για φανέλα του μπάσκετ.

0: Πρωτού συνεχίσουμε να κάνουμε μια ανακοίνωση. Παρακαλείτε οποιοδήποτε από τους γείτονες του Μιχάλη Τσιγαλά να μας επιβεβαιώσει, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αν πρωί-πρωί που ξεκινά, ναι, τους χαμογελά την ώρα που τους προσπερνά. Τούν το χαμόγελο δηλαδή, αν είναι... Ένα ανοιχτό το μικρόφωνο. Άνοιξα λάθος το μικρόφωνο, έμπω τη σύγχυση μου το χαμόγελο. Ναι. Το χαμογελό στους γείτονες, όταν τους προσπερνώ, παρακαλείται οποιοδήποτε από τους γείτονες του Μιχάλη μπορεί να μας ακούει, ναι, να μας το επιβεβαιώσει στο 2950. Ευχαριστώ.
1: Καταρχήν, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Δεν τους προσπερνάω. Εγώ στην κίνηση δεν
0: Εγώ δεν μίλησα για το να μας επιβεβαιώσει ότι τους προσπερνάς. Ότι τους προσπερνάς μπορεί να βέβαιο. Ειδικά άμα είσαι με το, με το δίκυκλο.
1: Είδα χθες, κύριε
0: Γιώργο, το χαμόγελο την ώρα που τους προσπερνάς.
1: Είδα χθες σε παγκόσμια πρώτη πρεμιέρα.
0: Σε παγκόσμια πρώτη.
1: Ναι. Το έργο. Το καινούργιο έργο της Αλίξης Βουγγικλάκη και του Δημήτρη Παναμιχάλη.
0: Η κόρη μου η σοσιαλίστα.
1: Έχει, ό,τι μαθαίνω, πάει πάρα πολύ καλά. Σπάει τα μία.
0: Εγώ είχα δει το άλλο τελευταίο στο. Ναι. Η Αλίξη στο ναυτικό. Μάλιστα. Που επίσης ήταν.
1: Περσινό αυτό.
0: Ένα λεπτό. Τον το καλημέρα σας επιβεβαιώνω. Ορίς, έτσι. Και το νέτο. Στείλτε όνομα και διεύθυνση. Να δούμε το έστω τη διεύθυνση. Αγνωρίζετε που μένει.
1: Να σας πω, δεν είναι εσύ Ιουσάρμ που ζητάς από τον κόσμο. Ζητάς μια επιβεβαίωση. Εντάξει, δεύτερον, την ώρα που έπαιζε το τραγούδι εχθές,
0: ναι,
1: και άκουσα τους στίχους, είδα τον εαυτό μου εκεί μέσα.
0: Παναία.
1: Λέω, εντάξει, ένα λεπτό.
0: Μα, ναι, μα ταιριάζει και παρακάτω. Πέρα μου το χαμόγελο που λέει.
1: Καταρχήν,
0: που χαμογελάς
1: είναι
0: συνέχεια.
1: Η επιτομή του τραγουδιού, δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά.
0: Ναι. Και το άλλο που λέει επίσης ταιριάζει απόλυτα μαζί σου. Τι που λέει, και δεν πειράζει αν τα ρούχα μου εμπαγιά.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί τη φτώχεια μου απόφαση.
0: Τα αποκαμισάκια με τα ζωάκια πάνω, τα λογάκια, ναι, και ξέρω εγώ, τέλο πάντων. Γιατί είναι σημαίνει... ακριβώς επιβεβαιώνει το τραγούδι.
1: Και όταν θα έρθει.
0: Ήταν πραγματικά.
1: Το σπίτι με το σκοτεινό, πάλι με το χαμόγελο.
0: Το φωτίζει το χαμόγελο. Μετά μου μπαίνει στο σπίτι αφού ξυπνούν τα σκυλιά.
1: Σε πλάγιν που ο Αλέκος ο Σακελάριος, ο παμέγιστος, ναι, αυτός σκηνοθέτης, κατάφερε να γράψει ένα τραγούδι για τον ψυχισμό μου. Μάλιστα. Εντάξει. Και δεν ήθελα βέβαια να σηκώσω για ακόμα ένα θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Αφόσον η Αλίκη, κύριε Γιώργο,
0: ναι,
1: όπως προέκυψε από την υπόθεση του έργου,
0: ναι,
1: ήταν η διευθύντρια του εργοστασίου.
0: Ναι, έγινε μετά, πήρε διευρυμένο ρόλο.
1: Γιατί πάνε όλοι οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της χορεύοντας ριτάκι και διπλοπενιές και εμείς ερχόμαστε εδώ και ο διευθυντής μας δεν κάνει το παραμικρό για να διευκολύνει τη συνθήκη.
0: Ένα λεπτό.
1: Το παραμικρό, δηλαδή ερωτούμουν χθες που έβλεπα την ταινία.
0: Εντάξει,
1: δεν παραπάνω έχει αλήκη από το λογίδι μου, ας πούμε. Γιατί δεν το κάνει ο Γιώργος.
0: Δεν ήθελα να τοποθετηθώ. Σκοπός μου δεν είναι να θίξω συναδέλφους.
1: Συναδέλφους.
0: Με την αλήκη στο συγκεκριμένο ρόλο, αλλά. Για μένα θα έπρεπε άλλα πράγματα να σας απασχολούν, κύριε Τσιγαλά.
1: Όπως...
0: και ιδιαίτερα η ασφάλεια.
1: Ποια
0: το ότι εφόρτωσε τον κόσμο μέσα στο φορτηγό, χωρίς καμία ανασφάλεια, χωρίς ζώνες, και ξεκίνησε να πάει στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Εκκρέμεται ο ένας που τη μια πλευρά του,
1: ναι, αλλά
0: του
1: πήρε,
0: φορτηγού, ο άλλος εκκρέμεται από την άλλη.
1: Τους πήρε, κύριε Γιώργο.
0: Τους επήρε, αλλά πώς τους επήρε.
1: Εκεί που τρώγανε απέναντί τους,
0: καταρχήν δείτε...
1: που είναι το ταβερνάκι απέναντι από το χώρο εργασίας μου. Δεν υπάρχει. Είναι χρυστάλλινο.
0: Εδώ ενεχούμε ταβερνάκι.
1: Δεύτερον. Πού είναι μια βάρκα να κάτσω πάνω μαζί με τον Αντρέα μου εδώ πέρα.
0: Αλλά εντάξει, και έχουμε θάλασσα
1: εδώ πέρα. Εκεί ήταν να πα στη δουλειά, να ανοίγει η καρδιά σου, α πούμε, φύλλα-φύλλα.
0: Έβαλε του μέσα στο φορτηγό ένα πα στον άλλον. Το παιδί δεν ήθελε, και σπρώχναν το να πάει.
1: Α, ναι, το είδα αυτό.
0: Ναι,
1: ναι, το οποίο
0: ήταν... Έλα ρε, όχι, δεν έρχομαι, έλα ρε. Και τελικά με το ζόρι.
1: Να
0: με
1: πάει.
0: Το ζόρι, να πάει.
1: Να πάει, με το ζόρι.
0: Αυτά, δηλαδή, πρέπει να δείτε. Αυτά πρέπει να δείτε.
1: Πραγματικά, όσοι δεν έχετε δει αυτή την εξαιρετική ταινία, δείτε την.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ διδακτική.
0: Και να συγκρίνουμε μετά.
1: Και συγκρίνεται με τα περιβάλλοντα εργασίας σας, τα δικά σας.
0: Έχω σας δαμέ.
1: Φώτα, τι μας δείχνει.
0: Φώτα. κρυφό φωτισμό.
1: Ναι.
0: Κλιματιστικών.
1: Ηχεία.
0: Ναι, βγαίνετε έξω με το που βγαίνετε έτοιμο το καφεδάκι σας.
1: Ναι.
0: Το τός σας.
1: Πραγματικά.
0: Το α, το β, για όνομα του Θεού.
1: Πραγματικά.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Τέλος πάντων, εγώ προτείνω στους τηλεθεατές να δούνε την κόρη μου τη σοσιαλίστρια. Ένα διδακτικό έργο,
0: mm-hmm,
1: με πολλά μηνύματα από ό,τι καταλαβαίνετε. Και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Είστε καλά κατά τα άλλα.
0: Καλά είμαστε, δόξα.
1: Όλα καλά.
0: Εσείς.
1: 27 του μήνα σήμερα. Έλεγε το τόπι μου.
0: Ναι.

0: Άλλον τούτο. Και αν δεν του είπα λίρου.
1: Άλλο ανέκδοτο αυτό, παιδιά. Μπερδεύεστε.
0: Διότι βάζει μια πίεση. Αν κατεβώ εγώ τώρα να παίξω με του αμφού εδώ, τόποι.
1: Σωστά.
0: Θα νιώθουν ότι και ώσπου να με τριπλάρει, α πούμε, μετά να μου να είναι.
1: Θα υποστεί κάποιο είδου μείωση μισθού.
0: Ναι.
1: Ένα 10%.
0: Για όνομα του. Να με τριπλάρει εμένα.
1: Δικαίω.
0: Ναι. Ή αν παίξουμε μπάσκετ να μου κάνει τάπα, α πούμε, ο Λούις, πού να πα τα δίστερα.
1: Σωστό. Δικαίω. Αυτό με το.
0: Ποιον.
1: Το είπε η Παπασταύρου, στη...
0: Παπασταύρου.
1: Στην αυτήν που με τη Γιαδικιάρογλου που τσακωνόταν με την άλλη. Είναι από άλλη ταινία. Σου διαφεύγει.
0: Ξανακάμε το λίγο πιο.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, από μια άλλη σκηνή.
0: Του καινού, ναι, είδες, ναι, μου κάποια ονόματα που είναι κατάλαβα.
1: Ναι, ναι. 27 του Μάη σήμερα, Γιώργο.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Να τελειώσει και αυτός ο μήνας.
0: Mm-hmm.
1: Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ή Όσιος Ιωάννης για κάποιους.
0: Ναι.
1: Ο οποίος γεννήθηκε στην Ουκρανία, εξού τότε Ρωσία.
0: Μα είσαι σίγουρος, δεν ακούγα το πράγμα.
1: Τι άκουγες το πράγμα.
0: Δεν ξέρω, σαν να κάνουμε καλό όνομα τα ακούγα.
1: Θεράποντας.
0: Α, μπορεί, δεν ξέρω. Βάση.
1: Γιορτάζουν και οι θεράποντες.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Αλίμπιος.
0: Αλίμπιον όχι, είναι άκουσα.
1: Ναι, αυτή είναι.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Αυτή είναι η σημερινή. Πάμε, 1922, γεννιέται ο Κρίστοφερ Λί. Μιλάμε,
0: Lee.
1: Φωνάρα. Θυμάσαι Lord of the Rings, ο Σάρουμαν. Όχι. Ο ωραιότερος και καλύτερος Δράκουλας που πέρασε ποτέ από την τηλεόραση.
0: Άκου.
1: Μακράν. Ναι, και είμαστε στο θέμα.
0: Mm-hmm.
1: 1923 γεννιέται ο Χένρι Κίσιγκερ. Αμερικανός πολιτικός, κύριε Γιώργο, υπουργός εξωτερικών. Σου λέει κάτι. Κυβερνήσεων Νίξον. Ναι, Χένρι Κίσιγκερ.
0: Είναι το γνωστό σύθιο.
1: Βραβεύτηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης.
0: Ο Κίσιγκερ.
1: Ναι.
0: Που ήταν τότε υπουργός που έγινε
1: εισβολή. Ναι, το 1973.
0: Εμείς στην Κύπρο φωνάζαμε δολοφόνο Κίσιγκερ.
1: Έτσι λέγατε.
0: Το σύστημα ήταν τότε το διαμαρτυριό. Δολοφόνο Κίσιγκερ.
1: Έτσι. 1933, πρεμιέρα για το καρτούν Τρία μικρά γουρνάκια της Walt Disney. Που ήταν ο λύκος απ' έξω.
0: Άκου.
1: Και θα φυσήξω και θα φυσήξω.
0: Θα φυσήξω, θα χυμίξω και το σπιτάκι θα γκρεμίσω.
1: Μάλιστα.
0: Να τα λες σωστά.
1: Εντάξει.
0: Ακούμε και παιδιά. Δεν τα διδάσκονται διαφορετικά.
1: Σωστό,
0: και
1: σωστό.
0: Να πούν, μα κυρία, είπα στο εκπομπή, είπαν το διαφορετικά.
1: Σωστό, σωστό. Ανοίγει Golden Gate η γέφυρα το 37 στο Σαν Φρανσίσκο, τότε η μεγαλύτερη στον κόσμο. Το 64 φεύγει από τη ζωή ο Νεχρού.
0: Ο Νεχρού.
1: Ναι. Mm. Πρωθυπουργός της Ινδίας. Ζακ Σιράκ το 74 πρωθυπουργός της Γαλλίας. Ζακ Σιράκ. Σαν σήμερα τραυματίζεται ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο Σούπερμαν.
0: Ο Σούπερμαν,
1: που
0: ναι,
1: έπεσε από το άλογο του το 1995.
0: Mm.
1: Αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο.
0: Μείναμε στο τραυματισμό του Σούπερμαν.
1: Ως το 95.
0: Ως το 95. Μάλιστα.
1: Που ήμασταν στρατός της ΕΑΠ.
0: Να μπορούμε.
1: Γείτονες. Η ΕΑΠ είναι 3 δευτερόλεπτα το σπίτι μου. Παίζαμε μπάσκετ με τους μόνιμους. Κάθε κλέψιμο, τάπα ή καλάθι που τους βάζαμε, μια μέρα κράτησε.
0: Τα βήματα της Αλίκης. Τα ξέρετε γιατί τα βάζετε.
1: Τα βήματα της Αλίκης.
0: Έτσι.
1: Ναι. Πώς είστε, κύριε Γιώργο? Φαντάζομαι ήταν δύσκολη η βραδιά σας. Για μένα ήταν διδακτική με Αλίκη Βουγιουκλάκη και Δημήτρη Παπαμιχαήλ.
0: Δύσκολη ως προς τι?
1: Δύσκολα.
0: Στο.
1: Πού είχατε πάει, σε ένα γκαλάντι?
0: Όχι, γκαλάντι δεν ήταν.
1: Ναι. Ήσασταν εντάξει, ντυθήκατε καλά. Μια φωτογραφία δεν στείλατε να δούμε, τι βάλατε.
0: Δεν έβγαλα εγώ φωτογραφία.
1: Μια selfie μπορούσατε να βγάλετε.
0: Στο...
1: Μια selfie.
0: Δεν στάθηκα στο χαλί.
1: Μια selfie πριν βγείτε από το σπίτι.
0: Δεν βγάζω selfie.
1: Να δούμε τι βάλατε.
0: Μάλιστα.
1: Τι βάλατε?
0: Κάτι στο στυλ μου.
1: Δηλαδή.
0: Τι να βάλω, ρε φίλε, έναν τζιν, έναν πουκάμισο.
1: Πανέλα.
0: Νομίζω από πολλοίδες τους εργάτες ψες στο εργοστάσιο.
1: Ναι.
0: Εγώ ένα ανιψιό είχα και πήγα.
1: Ναι,
0: εγώ ένα ανιψιό είχα.
1: Τρία στόματα να ανθρέψουμε.
0: Τρία στόματα να ανθρέψουμε.
1: Πού θα πάω να τρέψω.
0: Ναι, ήταν ωραία βραδιά. Εντάξει, ως προς το κομμάτι καθεαυτών των βραβεύσεων, είπα και το πρωί απαντώντας ένα μήνυμα ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τις βασικές βραβεύσεις, ας πούμε, που είναι το, από το πρωτάθλημα και το τι προκύπτει,
1: ναι,
0: φάνηκε και στα προηγούμενα που ήταν του, του ΠΑΣΠ τα βραβεία, αλλά αναμενόταν και ψες και έτσι ήταν. Ήταν τέτοια η εξέλιξη της σεζόν σε ό,τι έχει να κάνει με το πρωτάθλημα, που δύσκολα φεύγεις από βραβεύσεις που προέρχονται από την φετινή πρωταθλήτρια. Η οποία ως γνωστόν και όπως έχει συζητηθεί ήδη, ας πούμε, σε σημαντικό βαθμό και πολλές φορές, πέραν από το ότι εκατέχτησε.

0: εκτιμώ ότι θα βρει κάποιος που θα διαφωνήσουν ως προς το είτε ο ένας είτε ο άλλος. Ήταν η περίπτωση καλύτερου παίχτη. Στον Μπάσπα, ας πούμε, ήταν, ευραβεύτηκε ο Μαέος κορυφαίος παίχτης και ο Σεμέδο, ως ο Μαέος κορυφαίος σκόρερ και ο Σεμέδο ως κορυφαίος παίχτης. Εδώ στη σχετική ψηφοφορία τα πήραν και τα δύο Μαέ.
1: Πρώτο σκόρερ. Και καλύτερο ποδοσφαιριστής.
0: Ακριβώς. Που και πάλι, αν έκαμε ένα, ειδή προηγούμενες μέρες και πριν ακόμη προκύψουν οι βραβεύσεις γενικότερα, αν έκαμε ένα, ξέρω εγώ, γκάλοπ, είτε στους φίλους της Ομόνοιας, είτε και γενικότερα, στους δύο αυτούς θα επικεντρωνόταν. Ναι. Δηλαδή, κάποιος θα πει Μαέ, που είναι και πρώτο σκόρερ, κάποιος θα πει και Σεμέδο, που έκαμε, ας πούμε, το τι έκαμε μαζί με τον Μαέστη στο γενικότερο κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα εντάξει.
1: Όλα καλά, η βραδιά πήγε καλά, κύλησε καλά.
0: Ναι, κύλησε καλά. Ήταν όντως αναβαθμισμένη φετινή.
1: Το μπουφέ.
0: Όχι το μπουφέ. Μιλώ για την εκδήλωση. Μιχάλη, το μπουφέ σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι το.
1: Δεν είναι το ζητούμενο.
0: Το ζητούμενο ούτε το.
1: Από το 1 μέχρι το 10 το μπουφέ.
0: Εντάξει, δεν δοκίμασα για να είμαι ειλικρινής όλα τα.
1: Τα εδέσματα.
0: Το ό,τι τι είχαν. Αλλά εκείνο που δοκίμασα, ναι, ήταν πολύ ψηλή βαθμολογία.
1: Αχα.
0: Δύο-τρία πράγματα, ας πούμε, που δοκίμασα.
1: Ναι, τι.
0: Είτε άθι τώρα, τι είχε.
1: Πες μας, Γιώργο, τι ήταν.
0: Είναι ένα, μια τη.
1: Περκεράκι.
0: Σε πιτούλα, κάτι σε. Οκ, okay, αλλά.
1: Γεια σου, Αντρέα.
0: Δεν μπήκα στη διαδικασία. Καλημέρα, Αντρέα. Να περάσω από όλον το.
1: Να.
0: Ναι.
1: Ναι. Ούτε ξανασηκώθηκε δεύτερη φορά. Μία μόνο.
0: Δεν κάθεσαι, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα. Και βραβεύσαμε και Άγγελο Μπασινάνη, τον Ηλικοπολίδη.
0: Ναι, ήταν μία από τις έτσι.
1: Γιατί τους βραβεύσαμε?
0: Όχι, ήρθαν στην Κύπρο για να προσδώσουν σε αυτήν την εκδήλωση κάτι το διαφορετικό. Είναι πρωταθλητές Ευρώπης.
1: Και για τον Τζαμπαφάη. Βασικά για τον Τζαμπαφάη που λέει ο άλλος.
0: Όχι,
1: δεν είναι αλήμον.
0: Είναι πρωταθλητές Ευρώπης και ήρθαν να συγχαρούν τους πρωταθλητές ή τους βραβευθέντες γενικότερα.
1: Δηλαδή τους ως πρωταθλητές Ευρώπης του 4 του βάζουν βραβεύσεις.
0: Ναι, είναι οι legends.
1: Αλλά σηκώσανε ένα κύπελο.
0: Ναι, καλέ, καλά. Τώρα για τούτη διαή. Είπα να μην πω τίποτε.
1: Φτάσαμε 2026. Βράβευσε και βράβευσε.
0: Έδωσαν τα συγχαρητήριά τους και αυτοί τους. Σε όλους τους πρωταγωνιστές και ευχήθηκαν και στην Εθνική γιατί
1: έχουν και αυτοί, ναι.
0: Ναι, είναι και ο συμπατριώτης τους ο προπονητής της Εθνικής, ο κύριος Μάνθιος.
1: Μάλιστα.
0: Και ευχήθηκαν και σε αυτόν και στην Εθνική μας να πάει και αυτή καλύτερα στη συνέχεια.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Χαίρομαι πολύ που περάσατε μια ωραία βραδιά, που βραβεύτηκαν οι καλύτεροι, ομολογουμένως.
0: Mm-hmm.
1: Που πραγματοποιήθηκε αυτή η ωραία εκδήλωση, η κορυφαία γιορτή για το ποδόσφαιρο, η οποία σηματοδοτεί βεβαίως. Και επίσημα πλέον ότι η ατζέντα της εκπομπής αλλάζει πλήρως.
0: Πρώτα απ' όλα.
1: Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα άλλο.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Οπότε ένα. Επιστρέφουμε.
0: Δεύτερο, η εκδήλωση ψεσινή έκλεισε ουσιαστικά με τις ευχές της δύο ομάδες που την Παρασκευή θα διεκδικήσουν το τρόπαιο.
1: Καλά, ναι. Αλλά
0: ενώ ότι δεν έπεσε ακόμα η αυλαία για να.
1: Για το πρωτάθλημα εννοώ και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: δεν
0: το πρωτάθλημα, ναι. Ήταν, οι βραβεύσεις έχουν να κάνουν με το πρωτάθλημα. Οι επιδόσεις και όλοι όσοι με τα πρωταθλήματα, μάλλον όχι το πρωτάθλημα, γιατί είχαμε βραβεύσεις και των πιο κάτω κατηγοριών, κατηγορία γυναικών, πρωτάθλημα φούτσαλ.
1: Κάτω 17 είχαμε.
0: Όλα, ναι. Πιο κάτω ηλικίες. Εκεί δεν βραβεύονται ατομικά κάποιοι.
1: Ομάδες.
0: Αλλά, ούτε ομάδες. Ήταν οι ομάδες που έχουν δώσει παίκτες σε εθνικές.
1: Αυτό είναι.
0: Κάτω. Ναι, όχι οι ομάδες που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα.
1: Όχι, ομάδες που έχουν συνεισφέρει.
0: Εντάξει.
1: Εθνική νέων κάτω από 19, εθνική νεανίδων, εθνική.
0: Ναι, είναι ομάδες που κάθε χρόνο έχουν τους περισσότερους, λέμε, παίχτες σε τέτοιες εθνικές ομάδες.
1: Μετά σκόρερ βλέπω εδώ β' κατηγορίας, πρωταθλήτρια β' κατηγορίας.
0: Τα βασικά. Τα βασικά της κάθε κατηγορίας.
1: Έχουμε και εθνική ενόπλων.
0: Ναι, η εθνική ενόπλων ήταν μια ξεχωριστή στιγμή. Ναι. Ανέβηκαν, νομίζω, ξέρω, ήταν όλοι, σχεδόν όλοι, αρκετοί από τους στρατιώτες ποδοσφαιριστές ουσιαστικά που απαρτίζουν την Εθνική, η οποία επέτυχε μια σημαντική διάκριση να προκριθεί στο παγκόσμιο. Ήταν εκεί ο προπονητής τους, η αρχηγή της αποστολής που κατάφερε να πετύχει αυτήν την διάκριση. Ανέβηκαν τα παιδιά πάνω όλα, πήραν τα μετάλλια τους.
1: Παγκόσμιο, τι είναι, παγκόσμιο κύπελο.
0: Παγκόσμιο στρατιωτικό, κύπελο, νομίζω κάπως έτσι.
1: Στρατιωτικό κύπελο του 2027, η πρόκριση.
0: Του 27, ναι.
1: Μπράβο στα παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Το μπουργκεράκι με και η πίτα με το κοτόπουλο ήταν εξαιρετικά, λέει ο 185.
0: Πίτα με κοτόπουλο.
1: Μάλλον ήταν και αυτό στην εκδήλωση.
0: Προφανώς. Ναι. Δεν ξέρω. Ο κόσμος πολύ.
1: Σημαίνων κόσμος ήταν.
0: Εντάξει. Ναι. Είναι η.

0: από το χώρο του ποδοσφαίρου.
1: Είναι οι δημοσιογράφοι, είναι οι οικογένειες, οι φίλοι, ξέρω εγώ, των όσων βραβεύονται. Ήταν μια αίθουσα γεμάτη. Τι να σου.
2: Τι?
3: Τίποτα, εμείς βλέπαμε Παπα Μιχαήλ, Βουγιουκλάκη.
1: Εντάξει, προβλήθηκε από τον Αλφα η εκδήλωση κοντά στις 10 και κάτι νομίζω.
3: Ήμουν πάνω στο πικ της ταινίας, γιατί δεν μπορούσα να κάνω ζάπινγκ.
1: Ήταν την ώρα που ήσουν τις πέτρες.
3: Ναι, πρέπει. Δηλαδή ήμουν πάνω στο πικ εκείνη. Είχα συγχυστεί κιόλας πιο νωρίς, γιατί είδα ότι πήρε Παναθηναϊκός πρωτοπρόνητη για 6 μήνες, πώς το λένε.
1: Ποιον πήρε?
3: Το Νόστρουπ.
1: Νέστρουπ. Νέστρουπ τον έβλεπα τις πρώτες μέρες. Νίστρουπ έγινε χτες.
3: Νέστρουπ.
1: Αλλά είναι για 6 μήνες που τον πήρε.
3: Α, για πόσο.
1: Εκτός αν εννοείς ότι τόσο ήταν 6. Αν δεν άρεσε την ευχή σου του ανθρώπου.
3: Όχι, καμία ευχή. Προς Θεού.
1: Δύο χρόνια. Κλειστό. Πόσο ήταν ο Μπενίτεθ? Που είχε υπογράψει, όχι που είναι.
3: Α, πέντε, πόσα ήταν?
1: Όχι πέντε, ρε.
3: Πόσα ήταν?
1: Δύο τουλάχιστον ήταν.
3: Α, δεν ήταν εκατομμύριο και χρόνο?
1: Α, όχι. Δεν το ξέρω αυτό.
3: Όχι.
1: Νομίζω. Μέχρι το καλοκαίρι του 28.
3: Άκου εδώ.
1: Εντάξει.
3: Αισιοδοξία.
1: Μεν το ψάχνει, ο Νίστρουπ θα είναι ο προμονητής του Παναθηναϊκού.
3: Μιλάμε κουγκρί. Καλώ να έρθει το παιδί.
1: Μα πρέπει να έχει έρθει ήδη για να υπογράψει.
3: Δεν
1: ξέρω.
3: Βλέπω πολύ πολύ αισιόδοξα ρεπορτάζ και μηνύματα. Βέβαια, εντάξει, ο άνθρωπος.
1: Είδες καμιά φορά
3: καινούργιος
1: σε Ελλάδα, ναι, ή Κύπρο,
3: εντάξει,
1: να έρχεται νέος προπονητής και να. Ειδικά σε τέτοιες ομάδες που τα ρεπορτάζ τους είναι μεγάλων ομάδων και όλα αυτά, και ναι, να μην είναι στη θετική πλευρά ή.
3: Ναι, εντάξει.
1: Ανάλογα ρεπορτάζ θα βρεις και για τον Μπενίτεθ. Μπορεί και με μεγαλύτερο ενθουσιασμό.
3: Καλά, ρε φίλε, ο Μπενίτεθ ήταν όμως. Είχε και δύο πράγματα πίσω του, ας πούμε.
1: Εντάξει, είχε και δύο πράγματα, αλλά είχε και κάποια άλλα πράγματα που κάποιοι έλεγαν ότι μα γιατί τώρα Μπενίτεθ.
3: Να σου πω κάτι όμως, ξέρεις και τι με ενοχλεί άλλο. Αρχίζει και μου σπάει τα νευρά.
1: Εσένα.
3: Πραγματικά μου.
1: Ναι.
3: 39 χρονών, ρε φίλε.
1: 38-39, ναι.
3: Ρε φίλε, εντάξει, είπαμε να είναι πιο μικρή από εμάς.
1: Ναι,
3: ακόμα και οι προπονητές. Αλλά 39 χρονών, ρε φίλε.
1: Μα είναι και πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη γενικότερα, αν μπορεί και εκτός Ευρώπης. Απλά λέω για την Ευρώπη που έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Αρχίζει να γίνεται όλο ένα και πιο συχνό το φαινόμενο να εμπιστεύονται ομάδες, ας πούμε, τέτοιας ηλικίας προπονητές. Παλιά χρόνια 38.
3: Ούτε καν, δηλαδή.
1: Πού να έρθει η προπονητή 38.
3: Περίμενα να παίξει στην εθνική 38.
1: Ακριβώς, γι' αυτό σου λέω.
3: Λέω εδώ ο φίλος, κύριε Γιώργο, τα παιδάκια που ξέρουν τα τρία γουρνάκια πάνε δουλειά πλέον. Σήμερα λαλούν άλλα τραγούδια.
1: Ένα που τους λένε τώρα, δεν παραμυθιά τους λένε τώρα.
3: Έχει περάσει ο καιρός. Τα χρόνια πέρασαν. Αυτό θέλει να πει.
1: Δεν το ξέρω.
3: Κατάλαβες. Δεν διδάσκονται σήμερα τα παιδάκια τα τρία γουρνάκια. Αποκλείεται ο Νίστρομ να το ξέρει το τραγούδι.
1: Mm-hmm.
3: Δηλαδή είναι μικρός. Mm. Πρέπει να μεγάλωσε με άλλα πράγματα.
1: Άξι.
3: Με μαζού ενδεζού, κάτι τέτοια.
1: Έχει στην Κοπεχάγη αξιοπρόσεχτη παρουσία. Έχει ντάπολ, έχει πορεία μέχρι τους 16, δύο φορές ντάπολ σε τρία χρόνια. Έχει μια πορεία που έφτασε μέχρι τη φάση του 16. Εντάξει, η τελευταία του παρουσία δεν ήταν καλή, αλλά εντάξει, έτσι είναι οι προπονητές. Δεν σημαίνει ότι.
3: Έχει και δύο κύπελα. Το 23 και το 25 μαζί με τα
1: αφού είναι ντάπολε.
3: Ναι, μπράβο, συγγνώμη. Ναι. Δεν το άκουσα καλά.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα θα το δούμε, θα κριθεί.
3: Καλά, ναι, σίγουρα. Γιάκο, από το μικρό του.
1: Ναι.
3: Διαιτές με αποδοχές 1,2 το χρόνο. Λίγα είναι.
1: Γιατί?
3: Καλά.
1: Σε σχέση με το Μπενίτεθ, δεν εννοείς. Εντάξει, ο Μπενίτεθ είναι πιο ακριβό το κασέτο, ό,τι και να πεις.
3: Τέλος πάντων.
1: Δεν μπορεί να είναι το ίδιο.
3: Οκ, καλώς να ορίσει κι αυτός. Περίμενα να κατέβει κανένας Πεπ, τώρα που είναι.
1: Πεπ!
3: Εκτός. Δεν είναι εκτός.
1: Μα
3: τώρα
1: είναι εκτός, αφού πρέπει να μείνει εσύ, τι διαβάζει.
3: Να μείνει.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
3: Τιμητικές αυτές είχαμε πάντως, με πομπές.
1: Καλά, εντάξει. Πεπ είναι αυτός. Το τι έχει κάνει στη City ανεξαρτήτως το φετινή, ας πούμε, ήδη και η περσινή κατάληξη, δεν σημαίνει ότι.
3: Ναι, δεν υπάρχει, λέει, λόγος, είπε. Απλά μέσα μου ξέρω ότι ήρθε η στιγμή. Τίποτα.
1: Α, το αποχαιρετιστήριο του.
3: Ναι, τίποτα δεν είναι αιώνιο.
1: Ναι.
3: Αιώνια μόνο τα συναισθήματα, οι άνθρωποι και η αγάπη που έχω για τη Manchester City. Mm-hmm. Ανέφερε συγκινημένος ο Ισπανός τεχνικός. Ωραία. Yes. Αυτά. Δώσουμε κανένα μήνυμα να πάμε.
1: Καλημερίζω και τον Γιώργο Απόλλων 201.
3: Μάλιστα.
1: Κοίταζα να δω, λέει, αν έχω το σωστό σταθμό. Φίλε Γιώργο, μιλες πολλά, δηλαδή ξεχάσεις τον καιρό μας. Τον καιρό μας είχαμε ζώνες, κράνη ή οτιδήποτε.
3: Τότε που δουλεύατε.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά.
3: Που είπε τον κακό στο λόγο για τι συνθήκε εργασία επί Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Φίλε, για όνομα του Θεού, έβαλε όλο το προσωπικό με στα φορτηγά τα ανοιχτά. Για όνομα του
3: Θεού. Ήταν αυτά τα φορτηγά τη εταιρεία που κάθονται την Κυριακή.
1: Για τι συνθήκε. Για κάθονται την
3: Κυριακή. Κάθονται την Κυριακή, κύριε Γιώργο. Πρέπει να τα αλλάξουμε.
1: Αν ήθελε να το παίξει σοσιαλίστρια, να νοικιάσει δύο λεωφορεία κανονικά να βάλει τον κόσμο μέσα.
3: Δεν φτάνετε ούτε στο μικρό δαχτυλάκι του σοσιαλισμού τη Αλίκη.
1: Να του πω στα κυπριακά μέσα στην κάσαν του φορτηγού.
3: Ελάτε.
1: Για όνομα του Θεού.
3: Κοιτάξτε τα δικά σας.
1: Μάλιστα.
3: Και μετά μου πείτε για τους άλλους.
1: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό. Συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο μαζί μας και ο Ανδρέας Γιωργαλάς και επανερχόμαστε.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
6: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
7: Μεγάλος διαγωνισμός All Win. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/EL/responsible/gaming.
8: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
9: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
10: Ακούγεται τρομακτικό. Αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
11: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
14: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
13: Κάτι άλλο?
14: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
15: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
7: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
17: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλό σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
18: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
21: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
20: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
21: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
22: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
23: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
24: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
25: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή Πρώτη Πάσα. Στα 12 λεπτά μετά τις 8, καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε και Ανδρέα Γιώργαλά στην παρέα μας.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πώς σας βρίσκετε, Δαρτούλα?
0: Καλά.
1: Πώς επέρασες, Γιώργη, ψες?
0: Καλά.
1: Πώς ήταν η,
0: πολύ καλή,
1: η διοργάνωση, έτσι, πολύ η εκδήλωση? Ναι. Μπράβο, χαίρομαι.
0: Αναβαθμισμένη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.
1: Ωραίο, ωραίο. Οι βραβεύσεις, εντάξει.
0: Αναμενόμενες.
1: Ήταν φέτος,
0: το έχω ξαναπεί,
1: είναι η χρονιά που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αμφισβήτησης.
0: Έχει την αγωνία, ενώ το ενδιαφέρον ή κάποιοι την αγωνία, ποιος θα αναδειχθεί που, από τις κατηγορίες που είναι οι βασικές κατηγορίες βραβεύσεων σε ό,τι έχει να κάνει με, με τις βραβεύσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
1: Mm-hmm. Ωραία, μια χαρά.
0: Εσύ πώς επέρασες τη βραδιά?
1: Αρκετά καλά.
0: Είδες κάτι?
1: Αφού δεν είχε τίποτα.
0: Ούτε χθες είχες δει το πρώτο κομμάτι του.
1: Κιού?
0: Της Λίβερπουλ.
1: Δεν το συνέχισα, δεν ήμουν σε φάση ύψης να το...
0: Δεν φάση ύψης, Ανδρέα. Ενώ έγινε κάτι...
1: Όχι, κύριε Γιώργο μου. Όχι, κύριε Γιώργο μου. Εγώ δεν είναι
0: που έχω, ξέρεις.
1: Ναι, πάνω απ' όλα. Όχι, μια χαρά, ήσυχο βραδάκι, είναι ωραίο. Τετάρτη σήμερα, πάμε έτσι...
0: Ξεκίνησες το πρωί για τη δουλειά, με χαμόγελο. Οι γείτονες εσένα βλέπουν σε με χαμόγελο.
1: Το πρωί όχι.
0: Εγώ χαμογελώ, αλλά δεν μου φεύγω, δεν με βλέπει κανένας.
2: Τι να σας πω, οι γείτονές σας φταίνε. Ή δεν προσπερνάτε σωστά.
0: Όχι, εγώ το λέω, δεν έχω πρόβλημα. Είναι η ώρα που φεύγω εγώ.
2: Ή δεν προσπερνάτε σωστά. Εσύ ποιον σας χαίρετε?
1: Εσύ γιατί την είδες αρχικά λαϊκή Παρασκευή σήμερα?
2: Να βγούμε από τα καλούπια, κύριε Ανδρέα. Να βγούμε από τα καλούπια.
1: Και δεύτερο, από πού και ω που εσύ χαμογελά στου γείτονε?
2: Βεβαίω χαμογελά.
1: Εσύ δεν χαμογελά ούτε του εαυτού
2: σου. Του προσπερνώ, κύριε Ανδρέα.
1: Να του προσπερνά, μπορεί να του χαμογελά.
0: Ακούσαμε και τι ακούσαμε το πρωί. Το μόνο που μα είπε ήταν στο τέλος άτα για όλους.
2: Δηλαδή πραγματικά, αντί να δει πώς θα βελτιώσει το περιβάλλον εργασίας, να δει τα θαύματα που έκανε η Αλίκη στο εργοστάσιο και να πει να κάνω και εγώ
1: το
2: κάτι.
1: Το θαυμάτων η Αλίκη.
2: Βεβαίως. Έκανε, έχω έρθει από το πρωί, όχι το ένα, όχι δέστη, σας έχω φώτα, air condition, τηλεόραση, on air, τα μπελίτσα.
1: Ναι, γίνηκε πολύ το χαλί του τελευταία. Να τα
0: ξέρω, Ανδρέα.
1: Ναι, έχεις δίκιο, Μιχάλη.
0: Okay. Λοιπόν, άμα είστε έτσι, ακούμε την πλησιάτση.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Λοιπόν, τι είναι, Ανδρέα?
1: Όλα καλά.
0: Ναι, ενώ
1: μια χαρά,
0: ενημερωθήκαμε είναι γιατί είσαι καλά.
1: Μην το σκέφτεσαι, τώρα είναι ώρα.
0: Γιατί?
1: Ναι, τώρα είναι ώρα. Τι ώρα είναι, 8 και 14, όχι.
0: Τι ώρα είναι που μας λες τα νέα της ημέρας, δηλαδή?
1: Τι?
0: Τι ώρα μας λες?
1: Συνήθως έτσι η ώρα, αλλά σήμερα δεν θέλω να τα πω.
0: Δεν έχουμε τίποτε?
1: Έχουμε.
0: Μακάρι να μην έγινε τίποτε, γιατί συνήθως τα νέα, άμα γίνει κάτι, ας πούμε, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, είναι για καλό.
1: Ναι. Ισχύει αυτό που λες. Άλλε, τώρα να απαντήσω σε ένα μήνυμα να σας πω.
2: Και εγώ λέγα, χαμογελώ η ώρα 6.30, αλλά νομίζω ότι είμαι ψυχοπαθής.
0: Πες μου ξανά.
2: Λέει
0: εδώ, μήνυμα.
2: Γιατί νομίζετε ότι είναι ψυχοπάθεια να
0: χαμογελάτε? Όχι, όχι, όχι. Πρώτα απ' όλα, εκτός αν δεν το αντιληφθήκατε σωστά, παιδιά, δεν είπαμε ότι ή δεν εκφράσαμε απορία ή ξέρω εγώ για το ότι δυνατόν, ας πούμε, είναι πρακτικό ή δυνατόν να χαμογελάσει κάποιος. Και η ώρα 6 και η ώρα 6.30 και η ώρα 6 παρά μπορεί να
1: χαμογελάσει.
0: Εγώ άλλον ερώτησα. Εγώ ζήτησα από κάποιον από τους γείτονες του Μιχάλη, έστω σε ακτίναν 2 χιλιόμετρων, να μας επιβεβαιώσουν με διεύθυνση κάτω και όχι στη μένα μηνύματα. Με διεύθυνση κάτω για να ξέρουμε ότι όντως γείτονες, ότι την ώρα που τους προσπερνά που φεύγει που το σπίτι είναι με το χαμόγελο που τους προσπερνά.
2: Ναι, άμα σου λέω τώρα. Εντάξει. Διαβάστε τους στίχους, ακούστε το τραγούδι. Θα μάθετε πολλά.
1: Να είναι με το μαούς. Δουλεύει, ρε παιδί.
0: Και τούτο με λέει, και χτες παππούν τα παιδιά, γιατί είναι ήσταν τα παιδιά στην εκδήλωση.
2: Σου είπαν χθες.
1: Σου είπαν χθες.
2: Και δεν τρέπεσαι να μας το λες.
0: Εγώ, γιατί είσαστε προσκεκλημένοι όλοι, αφού σας είπα.
2: Ήμασταν προσκεκλημένοι.
0: Μάλιστα, συγγενείς του Ανδρέα. Συγγενείς σου, Ανδρέα.
1: Συγγενείς μου.
0: Εξάδερφος σου, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μου το είχε μπει ξεκάθαρα. Αλλά δεν μου τον ξέρει. Εσύ πιστεύει τώρα ότι. Απλά αρέσκει του να κλαίεται. Κάπως έτσι. Δεν θέλω να μπω. Δεν θέλω να μπω με στα οικογένεια γάσα, αλλά.
1: Θα το ψάξω. Το λοιπόν, ρε παιδιά. Ξεκίνησα. Έχουμε τις επόμενες μέρες των εκλογών με τα όσα έχουμε.
0: Βγήκαν οι συνδυασμοί.
1: κομματικοί συνδυασμοί για την Προεδρία
0: της Βουλής.
1: Κοίτα, ναι.
0: Πότε που είναι πρώτα απ' όλα?
1: Τέσσερις.
0: Μα την άλλη Πέμπτη.
1: Ναι. Να πούμε ότι όχι μόνο για την Προεδρία, αλλά και για τις επιτροπές άρχισαν οι ζυμώσεις. Και φαίνεται ότι αυτήν τη φορά τις προεδρίες της Βουλής,
0: των επιτροπών εννοείς.
1: Ναι, των επιτροπών της Βουλής θα διεκδικήσουν οι τέσσερις, οι οποίοι δικαιούνται με βάση ποσοστού, δηλαδή Δύση, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ. Και θα μπει
0: υπάρχει έναν πρωτόκολλο, έναν καταστατικό που λέει ότι μέχρι σε έναν ποσοστό δύναμη ενώπου που παίρνει στις εκλογές.
1: Όπως αναφέρει ο κανονισμός, να δώσω ακριβώς το πώς είναι ο κανονισμός. Πολιτικό κόμμα εκπροσωπούμενο στη Βουλή με αριθμών βουλευτών τουλάχιστον ίσον προς τους 12, επί κάποιες άλλες, κάποιες άλλες προϋποθέσεις, δικαιούται να διεκδικήσει προεδρία. Όπως είναι ο κανονισμός τώρα, σας το λέω, Δυσί, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΔΥΚΟ δικαιούνται. Προηγούμενα χρόνια όμως είχαν δοθεί...
0: Αφού είπες 12, ρε Άντρε.
1: Ναι, με κάποιες άλλες ποσοστώσεις
0: που είναι. Για λίγο 8 έχουν,
1: να
0: έτσι.
1: Να το κρατήσουμε ένα απλό.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Δύση, okay. ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΔΥΚΟ δικαιούνται με βάση τους βουλευτές και τα ποσοστά τους. Να πούμε ότι σε προηγούμενα χρόνια είχαν δοθεί κάποιες εξαιρέσεις για προεδρίες,
0: ναι,
1: επιτροπές,
0: οικολόγους
1: ακριβώς.
0: Okay.
1: Φέτος,
0: όμως,
1: φέτος φαίνεται ότι θα μπει μπλοκ, ναι, ότι θα φρενάρουν.
0: Αυτό ποιος το αποφασίζει, τέσσερις που δικαιούνται.
1: Ναι. Ήδη έχουμε να ακούσει, ας πούμε, από την Ειρήνη Χαραλαμπίδου για την ελέγχου. Κάτι
0: το
1: που...
0: Άλμα μιλάμε τώρα.
1: Ναι, ναι. Του Άλματος. Κάτι που... ο κύριος Οδυσσέας προχτές είπε μας κλείνεται.
0: Κλείνεται. Επειδή είδα.
1: Είπε μας το.
0: Αν το είπε ο πρόεδρος του, οκ.
1: Που είπε να μάνι μάνι
0: αντιπολίτευση. Εσύ ο ίδιος το είχε υιοθετήσει που μας το είχαν πει και εδώ, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Άρα είχε μπει για την ελέγχου. Φυσικά ο κύριος Κουλίας έστειλε μήνυμα νοπ.
0: Δεν κλείνεται.
1: Πάστα.
0: Α, μη ξέχασα το αν κλείνεται το όνομα.
1: Κύριε Γιώργο, μου συντονίστε. Έπιασε, έπινε στα έτρο.
0: Όχι, να σε παρακαλέσω.
1: Δεν εμπληρώνουμε εμεί.
0: Σε παρακαλέσω, Ανδρέα, δεν ήταν.
2: Αναψυκτικά ήταν. Αναψυκτικά
0: όνομα.
1: Σόδα.
0: Σόδα.
2: Ναι, ναι.
1: Τη είπε Νόπα, είναι δική μου η ελέγχου. Άρα θα μπούμε και σε αυτά.
0: Καλά, και το δική μου η ελέγχου, δηλαδή, οκ, okay, δικαιούσε προκαθορισμένο από πριν να μου παίρνουν με βάση τι σημαίνει δική μου η ελέγχου, ας πούμε.
1: Έτσι θέλει, κύριε.
0: Θέλει άλλο ελέγχο, μόνο.
1: Η Ειρήνη θέλει την ελέγχου, ο Κουλίας θέλει την ελέγχου.
0: Ναι, η Ειρήνη τη θέλει, ο Κουλίας την είχε, άρα επειδή την είχε δική μου, ή εν την είχε.
2: Θα την δούμε. Είχε και την αγάπησε, ρε παιδιά, γιατί θέλει ξανά.
1: Την αγκάγια. Άρα αυτό προκύπτει από τη Βουλή. Να πούμε ότι η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε για Μητροπολίτη Πάφου τον πρωτοσύγγελον της Μητρόπολης Τριμηθούντος Γρηγόριον Ιωαννίδη. Εξασφάλισε 11 ψήφους.
0: Όλοι που ψήφισαν.
1: Δεν ξέρω ακριβώς, κύριε Γιώργο μου. Εκλογές, okay. Εκλογές, δώστε μας λίγο.
0: Όχι, εντάξει, και ρωτώ.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Δεν σου είπα κάτι που δεν ξέρει, ρε Αντρέα. Με ρώτησε.
1: Στο Αλφα Δημοτικό, μέχρι το.
0: Να με ρωτώ, επειδή είπε
1: δώστε μας λίγο.
0: Μα δεν είπα κάτι, Αντρέα.
1: Δώστε μας λίγο το τσάντ, να πάρουμε μια ανάσα.
2: Επειδή είναι σε ρυθμούς γιορτής και.
1: Είναι εορταστικό το κλίμα του.
0: Να με ρωτούμε.
2: Βάζει πίεση.
0: Ρωτώντα μαθαίνει, ρωτώντα πα στην πόλη.
1: Βάρ το GPS και πιένε.
0: Να.
1: Έναν και ρωτάς.
0: Περίμενε. Η Ειρήνη την είχε ο Κουλίας τώρα τη θέλει.
1: Ναι.
0: Άρα εντάξει, άλλο πράγμα. Πού ζω που είμαι εμείς.
1: Μα εσύ το είπες, δεν είναι εμείς.
0: Μα με διόρθωσες. Εγώ και κατέχω το. Γι' αυτό είμαι δώρο. Εγώ εκφράζω απορίες παραπάνω με τις παρεμβάσεις μου.
1: Να αποφασίσεις αν το κατέχεις ή όχι. Που ήταν να μας κάνεις ανάλυση.
0: Άλλο το διακύβευμα που σας είχα πει.
1: Λοιπόν, πάμε. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, πάμε.
1: Να πάμε παρακάτω να πούμε ότι έχουμε μια αστάθεια που μας επηρεάζει.
0: Μπορεί να μιλάτε για εσάς, Ανδρέα, εγώ δεν έχω καμία αστάθεια.
1: Είσαι φορτωμένος αστάθεια.
2: Δεν επηρεάζεται αυτός από τα. Βγαίνει έξω και βρέχεστε όλοι εκτός από τον Γιώργο.
1: Ο Ατσαλάκο.
0: Άμα για τον την αστάθεια που μένει
1: ο του Τζόκοβιτς του, ναι, ναι, ναι. Των Ετζιανών. Να πούμε ότι αρχικά θα έχουμε έτσι αθρίων καιρών, όπως ήταν η αλήθεια το πρωί έτσι που ξύπνησα να πιω τον καφέ μου. Νεφώσεις που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι να αναμένονται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά με υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή θα είμαστε κοντά στους 31 βαθμούς σήμερα στο εσωτερικό. Πέπτη, ένα λεπτό να τα μου βγάλε λίγο Σάββατο Κυριακή να δούμε τι θα κάνουμε. Πέπτη, τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ανοίγει.
0: Θερμοκρασία πότε πάει, πότε χιάνει.
1: Ορεινά, να περιμένεις. Στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά.
0: Να το βάλουμε στο φορτηγό και πάρω τον τώρα για ήμουν
2: στον κάσο. Εντάξει,
1: ίσου λίγο απότομο. Εντάξει κύριε Μιχάλη μου, όμως προσπαθώ να...
0: Μα αφού κάθε μέρα γράφει το ίδιο, Ανδρέα, ότι η αστάθεια κάποιες βροχές στα ορεινά και στα ανατολικά. Η θερμοκρασία από την Παϊπάν. Είπαμε ότι θα ανέβει.
1: Παρασκευή το λοιπόν, πάλι έχουμε το ίδιο ενδεχόμενο, ενώ το Σάββατο με μονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τρίμερο για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές
0: τιμές. Το τρίμερο του Σαββάτου, μάλλες. Ναι, από σήμερα είναι... Το επόμενο τρίμερο. Ναι, αλλά η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει σχέση με ίσως μια αλλαγή που θα σημειώσει σήμερα.
1: Μπέρτε μα σήμερα, ρε.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θα σου πει άλλο. Τι 9.55 ξέρει να το απαντήσει. Ή να το
1: απαντήσει.
0: Ή να το απαντήσω εγώ, δώσ' του λίγο αέρα 9.55 γιατί υπό εκλογές σε εκλογές, ξέρω εγώ. Ρωτάει γιατί λέει ο Οδυσσέας, προφανώς εννοεί τον κύριο Μιχαλίδη, δεν ήθελε Σταυρό, ενώ ο κύριος Παπαδούρης ήθελε και οι δύο αρχηγοί κόμματος.
1: Υπάρχουν αρχηγοί που θέλουν, έχει αρχηγούς που δεν θέλουν. Δηλαδή ο.
0: Δεν ξέρω, με ρωτάς.
1: Ενώ
0: με βλέπεις. Ναι.
1: Εν ανάλογα με το τι θέλει, τι αποφασίζει ο κάθε αρχηγός. Νομίζω και ο Φιδίας ήθελε ψήφο.
0: Α, είναι τα κόμματα τα ίδια που είναι η απόφαση του. Ναι,
1: αποφασίζουν.
0: Α, οκ.
1: Το λοιπόν πάει στα πρώτα σέλιδα, κύριε Γιώργο.
0: Ό,τι πεις, Ανδρέα, δεν μπορώ να πω για τίποτε. Πάμε.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
1: Γενικότερα σήμερα στα πρωτοσέλιδα θα δούμε τα της Βουλής και της Προεδρίας κυρίως και το πώς παίζεται το παιχνίδι πλέον μπαίνοντας στην επόμενη μέρα των εκλογών. Ξεκινάμε με Φιλελεύθερο, ξεκίνησαν οι ζυμώσεις. Η Ανίτα θέτει αυτό για δεύτερη θητεία, αλλά ο Νικόλας θέλει και ο ίδιος στην Προεδρία. Επιφυλάξεις στο δίκο και έντονων παρασκήνιων. Αλλαγές και επεκτάσεις στις ζώνες της Πέγιας. Επεκτείνονται οικιστικές και τουριστικές ζώνες στην Πέγια. Αναβαθμίσεις συντελεστών, οι κόκκινες γραμμές με τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Η Χαραυγή. Σκληρό μπραντε φέρ για την Προεδρία της Βουλής. Μάχη ισορροπιών. Προκρίνονται υποψηφιότητες και αναζητούνται συμμαχίες. Επίσης, σε άλλο θέμα, στήριξη 237 φοιτητών του ΤΕΠΑΚ με 129.000 ευρώ. Η αλήθεια, το προεδρικό άνοιξε τώρα των προεκλογικών του 2028, τη στιγμή που η κυβέρνηση ζητά σταθερότητα, πριν ακόμα συγκροτηθεί η νέα Βουλή και εκλέξουν τον νέο πρόεδρο. Καταγγελίες για απειλές και εκβιασμούς από το Υπουργείο Γεωργίας προσπάθησαν να τους ξεγελάσουν, αλλά ατύχησαν. Λειτουργοί τηλεφωνούς σε κτηνοτρόφους ότι θα τους κόψουν τις αποζημιώσεις αν δεν κάτσουν ήσυχοι. Δεν κάνουν βήμα πίσω στην Πάχνα, έτοιμοι να εμποδίσουν ξανά τις ζυγματοληψίες και τις θανατώσεις. Τελειώνουμε με τον πολίτη στα βαθιά το παζάρι για την Προεδρία της Βουλής. Σε υποψηφιότητα Ανίτας μέχρι τέλους προσανατολίζεται Οδυσσή. Επίσης, σε άλλο θέμα, μήλων της Έρηδος στα επιπλέον 11,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερών. Αντικείμενο σκληρής διαπραγμάτευσης έχουν γίνει επιπλέον ποσότητες νερού που έχουν εισρεύσει στα φράγματα στο τέλος Απριλίου. Οι παραγωγοί ζητούν ακύρωση της μηδενικής παροχής σε γεωργούς. Διαφωνεί όμως το τμήμα υδάτων, το οποίο μετά το ναυάγιο της αφαλάτωσης σε Γερμασόγια θέλει να αυξήσει τα αποθέματα.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

0: Λοιπόν, φτάσαμε τα 26 λεπτά μετά τις 8. Να υπενθυμίσω και το διαγωνισμό μας για το ταξίδι, διακοπές καλύτερα για δύο άτομα στο Sharm El Sheikh. Δώρο το οποίο θα κληρώσουμε στις 8 Ιουνίου. Είναι πακέτο για δύο άτομα, 8 μέρες διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο, all inclusive, τα αεροπορικά εισιτήρια με Cyprus Airways, βίζες, μετακινήσεις, πολλά τα οποία μπορείτε να δείτε και να μάθετε από την ιστοσελίδα μας sportfmcy.com, και θα βρείτε και τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού. 1600 ευρώ θα πληρώνατε για δύο άτομα για να κάνετε το ανάλογο ταξίδι στο Sharm El Sheikh. Οι νικητές θα αναχωρήσουν είτε 25 Ιουλίου είτε 1η Αυγούστου, αλλά εμείς μέχρι και τις 8 Ιουνίου σας δίνουμε τη δυνατότητα να το διεκδικήσετε απλά με γραπτά μηνύματα στο 2950 CU Sharm, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση.
1: Εντάξει, εγώ φεύγω.
0: Πού να πάει?
1: Δε στο μήνυμα του νεόφυτο.
0: Τι έχει?
1: Δεν μπορώ να το πω.
0: Επειδή είμαι στο αυτοκίνητο και ο νεόφυτο με τη γυναίκα μου, τη Φλόρα, που έχει αδυναμία τον Ανδρέα, άφησε τον να μιλήσει σήμερα.
2: Κάντε
0: καλά, ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
1: Γεια σας, περίμενε, ένα λεπτό. Γεια σας, αγαπημένη μου.
0: Γεια σας, παιδιά, ναι. Καλά, είναι, ο καθένας μας έχει τους αγαπημένους. Ο κάθε ακροατής μπορεί να έχει τον αγαπημένο του.
1: Τι σημαίνει ότι.
0: Νομίζει ότι είναι.
1: Εσύ δεν έχει.
0: Ρε,
1: αλλά εσύ είναι επιλογή σου.
0: Μπορεί να μην έχει και ο Μιχάλης, φίλε.
2: Εγώ που προσπερνάω χαμογελώντας.
0: Εδώ ξύπναγε ο Δόμο. Το βλέπει ο κόσμος με το χαμόγελο του, και τώρα που φεύγει από το σπίτι, και τώρα που επιστρέφει στο σκοτεινό του το σπίτι.
1: Με το χαμόγελο
0: στα χείλη.
1: Πάνε οι φαντάροι μας μπροστά. Και γίναν οι Ιταλίρες ζήλοι.
0: Θεωρούσαμε υπερβολικό ότι πήγαιναν οι φαντάροι στον πόλεμο με το χαμόγελο στα χείλη. Και φτάσαμε...
1: Προπαγάνδα. Ήταν κομμάτι τη προπαγάνδα.
0: Και φτάσαμε στο σημείο να θεωρούμε δεδομένο ότι. Τον το μουτράκινο που έχει απέναντί σου, ο Μιχάλης ξεκινάει, φεύγει το πρωί με χαμογέλο.
2: Εντάξει, σας τα λέω, δεν με πιστεύετε. Έρχονται μηνύματα εδώ.
0: Ούτε τον 662. Καταλαβαίνω. Κανονικά λέει το πιο σωστό ήταν ο λαός στις βουλευτικές να ψηφίσει τους 5 που πιστεύει ότι τον αντιπροσωπεύουν καλύτερα οπουδήποτε. 5 και μετά οι 56 με τους περισσότερους ψήφους να μπαίνουν στη Βουλή και να μοιράζονται έδρες αναλόγως. Μα τι σημαίνει 5, οι 5 δηλαδή τι θα ήταν, κάτι άλλο?
1: Καλά είναι να αλλάξουν το Σύνταγμα.
0: Ναι, κατάλαβα. Μπορεί να κάτι άλλο που απλά είναι το πιάσαμε το μήνυμα του. Λοιπόν, αυτά και μετά όλα όσα είπαμε τα τελευταία λεπτά. Είδε τη βραβεύση, Ανδρέα, ξέρεις?
2: Αφού δεν είδε κάτι, σου λέει. Έβλεπα άλλα πράγματα.
0: Όχι. Ρώτησα αν είδε τη συνέχεια του ντοκιματέρ του ή του αφιερώματος που είδε, και είπε μου όχι.
2: Τίποτα δεν είδα. Το ταβάνι του.
1: Έχει ένα δίγιο.
0: Κοίταζε
2: από το ξύνο.
1: Όχι, ρε, είχα πρόβανεψη.
2: Από τι είχε?
1: Πρόβανεψη.
0: Είδε ότι ήταν αλληλόγιο, δεν ήταν θέμα. Ότι...
2: Πάει καλά.
1: Τι?
2: Πάει καλά.
1: Καλά.
2: Ναι, χαρά. Ωραία. Μετά που τελείωσε την πρόβα, γύρισε σπίτι, αφαγέ και γυμήθηκε.
1: Ναι.
0: Μπήκε με χαμόγελο στο σπίτι τώρα που.
2: Δεν σα θέλω εγώ, κύριε Λογίδη, που δεν έχετε το χαμόγελο που πρέπει να έχετε απέναντι στον
0: εαυτό
2: σα. Εγώ
0: δεν έχω χαμόγελο.
2: Και στη ζωή. Εχθέ εκεί που ήσασταν. Με τα έξοδα του φορολογούμενου πολίτη, φαντάζομαι.
0: Οπα, κόψε κάτι.
2: Χαμογελούσατε?
0: Γιατί να μην χαμογελούσατε?
2: Δεν ξέρω, να ρωτώ.
0: Εντάξει, πρώτα απ' όλα, τη ώρα το βράδυ σου και γελάσαι και βλέπαμε μην ποντούν.
1: Καλά, είναι και σας έντια η χαρά της ζωής.
2: Καλά, κοίτα, εγώ σαν μάνα διαιτητή έχω ακούσει πολλά, βέβαια.
1: Τι?
2: Εγώ σαν μάνα διαιτητή έχω ακούσει πολλά.
0: Ήταν η ατάκα της βραδιάς, παιδιά. Όσοι δεν είδατε τη γιορτή, βγήκαν οι γονείς του Κωνσταντίνου Φελά να παραλάβουν το βραβείο για του κορυφαίου διαιτητή που αναδείχθηκε ο γιος τους. Και μετά που πήραν το βραβείο, πάει να πει δύο λόγια.
2: Έλειπε ο άνθρωπος.
0: Έλειπε, ναι, ήταν στο εξωτερικό, έχει οριστεί σε παιχνίδι εθνικών ομάδων, κάποια διοργάνωση, δεν τη θυμάμαι τώρα. Και πάει να ευχαριστήσει η μάνα από το βήμα που λέμε, και ξεκινάει και λέει, σαν μάνα διαιτητή έχω ακούσει πολλά.
1: Έχει τα
0: αλλά η διαιτησία, να τη στηρίξουμε και όλα αυτά, και ευχαριστούμε και τα παρακάτω ήταν τα πιο έτσι αναμενόμενα.
2: Μεγάλη ατάκα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εύστοχη, ναι. Έξυπνη.
0: Να αρχίσαν οι θαυμαστές. Εγώ έχω αγαπημένο τον Μιχάλη, λέει. Ξέρω από μουσική και είναι κριτικός. Μάλιστα. Πάμε, εγώ με τους αγαπημένους μου πάω στο διαφημιστικό. Μείνετε αγαπημένοι μας συντονισμένοι. Σε λίγο επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Οι προκλήσεις της Νέας Βουλής, οι συμμαχίες, οι συνενέσεις και οι νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται. Δημοσιονομικό έλλειμμα. Σε τεντωμένο σκηνή, οι διαβουλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το νέο προϋπολογισμό 28-34. Τι αλλάζει με τα δικαιώματα των επιβατών, ο στόχος της Κυπριακής Προεδρίας, το ύψος των αποζημιώσεων, τα χρονικά όρια καθυστέρησης και οι υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών. Οι προτεραιότητες του νέου Μητροπολίτη Πάφου. Η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε επιμενάρχη του Παφιακού Λαού τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Συμφωνία για τον αγωγό. Τροφοδοσία Ευρώπης με φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας-Ιταλίας. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7081-82.
6: Την Αγία Νάπα την ξέρεις, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να την ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
7: Καλημέρα, πάμε δουλίτσα.
8: Πρώτα όμως κάνουμε στάση στη Shell. Είναι Πέμπτη.
7: Και.
8: Κάθε Πέμπτη η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
7: Άσε μας καλέ.
8: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
7: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
8: Μπράβο, το πιάσες.
9: Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπο με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
11: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
10: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
11: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
10: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
13: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν.
14: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
13: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
16: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Jointace Max από τη Vita Biotics. Jointace Max, ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: ξανά μαζί στα 40 συντηρωμένα λεπτά μετά τις 8. Και πάμε να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας έτσι που προκύπτουν ή που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες προηγούμενες ώρες. Θα δούμε η σημερινή ημέρα εάν θα δώσει κάτι νεότερο. Μείναμε χτες εμείς στην εκπομπή μέχρι τον Ράτσκοφ, έτσι.
1: Σωστό.
0: Λίγο να, πολύ λίγο αργότερα είχαμε επίσης από πλευράς Άρη την γνωστοποίηση ότι τέλος ο Κάστανος. Δεν υπάρχει θέμα να ανανεωθεί η παρουσία του, ο δανεισμός του. Αν είναι δανεισμός, αν θα συνεχίσει έτσι ενώ ο ποδοσφαιριστής, γιατί έχει συμβόλαιο με την Ιταλική Βερόνα. Και λίγο αργότερα ήρθε η πιο ίσως σημαντική εξέλιξη της χτεσινής μέρας, γιατί δεν έγινε νομίζω κάτι άλλο μετά που να αξιολογείται ως πιο σημαντικό. Με τη θυμάσαι που είχαμε πει, Ανδρέα, λίγο πριν το τέλος, για την παρουσία του κυρίου Πραστίδη στην επόμενη εκπομπή, που ξεκίνησε ενημερώνοντάς μας ότι ενημερώθηκε η διοίκηση από τον κύριο Καμουρανέτσι ότι.
1: Ναι, ήταν από τα σημαντικά.
0: Να μείνει.
1: Του δίνει ανασφάλεια, κάπως έτσι που δημιουργήθηκε.
0: Έτσι το έθεσε.
1: Εντάξει, ναι, όπως το είπε. Ναι.
0: Τα πλήστα ρεπορτάζ έχουν ουσιαστικά εκτιμήσει ότι τέλος ο Μάουρο Καμουρανέτζη από την ανόρθωση. Υπάρχει και αυτό όμως που επίσης είπε ο κύριος Παστιδής. Ότι εντάξει, θα μιλήσουμε ξανά μαζί του, να δούμε και αν θα προκύψει, θα ενημερώσουμε και επίσημα ξανά αν είναι οριστικό. Και δεν ξέρω αν αλλάζει κάτι αναλόγως του τι θα γίνει και πώς θα διαμορφωθεί, εάν θα διαμορφωθεί οριστικά το όποιο σκηνικό την επόμενη εβδομάδα σε αυτήν τη συνέλευση.
1: Ναι, χθες μπήκαμε όταν ακούγαμε το αρχικά την ανακοίνωση θα ξεκινήσω από τον Άρη και θα πάμε στην αόρθωση. Είπαμε για τον κύριο Ρατσκόφ
2: ότι επιστροφή.
1: Ναι, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τη λογική γιατί κάποιους μήνες μετά και βάλαμε κάτω ότι μπορεί να μην ήταν δική του ευθύνη ή να μην του χρεώθηκε η αποτυχία 100%, αλλά ο προγραμματισμός να μην τον βοηθήσει.
0: Εξακολουθώ να έχω.
1: Εντάξει, κάτι όμως που επί.
0: Κενά.
1: Ναι, εγώ το καταλαβαίνω γιατί έχεις κενά. Απλά σου λέω ότι.
0: Ως προς το να ερμηνεύσω εννοώ.
1: Το αντιλαμβάνομαι μαζί σου. Αλλά ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη, ο Κώστας ο Παπαδόπουλος,
0: okay.
1: Αυτόν είπε ουσιαστικά ότι. Πήρε παραπάνω μερίδιο ευθύνης από ό,τι του αναλογούσε, ναι, στην κακή μας πορεία και ότι φέτος θα έχει καλύτερες συνθήκες να εργαστεί από τη στιγμή που γνωρίζει τα κατατόπια και τα αποδυτήρια. Τον κάναμε ξανά πρόσληψη.
0: Okay.
1: Όσον αφορά την
2: Ελένη, η οποία μόλις
0: Ελένη,
2: τώρα
0: πιάζει στο στούντιο, θα πάρουν τις εφημερίδες. Ναι.
2: Καλά, είναι σε μια καλά, καλά. Είναι.
1: Τέλεια.
2: Υπέροχα. Ποιοι?
0: Καλά ήταν, ναι, μια χαρά.
2: Νομίζαμε,
0: πιάσαμε. Όσοι ήρθα, γιατί ήταν που έστω μπάρα.
2: Περάσανε.
0: Ναι, που είχαν άλλα. Γυρίζετε
1: πάνω μας,
0: ρε. Ναι, ναι, ναι. Τράβαμε για σκλέο. Τράβαμε για σκλέο.
2: Λείπει.
0: Ναι, ναι.
2: Λείπει.
0: Το κλάμα είναι επιστήμη.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε παρακάτω. Να, πρωτού συνεχίσουμε, αφού έκαναμε τη διακοπή τώρα.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Έλα, συνέχισε, Ανδρέ.
1: Ναι. Και πάμε στο κομμάτι της ανόρθωσης που είπαμε ότι όταν αρχίζουν αυτά τα θέματα με το ποιος και γιατί να αναλάβει και θα έρθουν άλλοι που δεν υπάρχουν άλλοι, αλλά οι άλλοι ίσως είναι έτσι.
0: Είμαστε και δεν είμαστε, μπορεί να είμαστε, ναι, μπορεί να είναι εδώ.
1: Όταν αρχίζει αυτή η περιραίουσα και αυτή η αστάθεια επηρεάζει πολυεπίπεδα την ήδη εύθραυστη ανόρθωση. Αυτόν είπαμε χθες και εκ του αποτελέσματος με τα όσα είπε ο κύριος Πραστίδης δικαιωθικά. Δηλαδή το ότι ο προπονητής έπιασε αυτήν την αίσθηση, είδε αυτήν την κατάσταση στην οποία δημιουργείται. Ο προπονητής ο οποίος σε δύο περιπτώσεις κατάφερε να σε σουλουπώσει, να σε βάλει σε μια σωστή διαδικασία ή να σου δείξει ότι ρε παιδί μου ακόμα και με ψυχοδυναμικό το οποίο δεν σου γεμίζει το μάτι, εγώ μπορώ να κάνω κάποια πράγματα καλύτερα. Να σου λέει για δεύτερη φορά ότι ξέρεις του η κατάσταση εμένα δεν με ικανοποιεί, να δω τις επιλογές μου, τότε νομίζω δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος σε μια όρθωση η οποία είναι ετοιμόρροπη στα δικά μου τα μάτια.
0: Ξέρεις ποιο είναι για μένα επίσης θα το δούμε σε ποιο βαθμό θα εξελιχθεί ως ανησυχητικών ή αρνητικών. Είναι ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε και πολύ περισσότερο τους φίλους της Ανόρθωσης, τους απασχολεί αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, στο βαθμό που έχει δημιουργηθεί. Υπάρχει μια διοίκηση η οποία λέει: OK, άμα βρεθεί κάποιος άλλος που μπορεί καλύτερα, κανένα πρόβλημα. Υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα για κάποια άλλη κατάσταση, η οποία ωστόσο για την ώρα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο, και η Ανόρθωση το έχει επίσης βιώσει το προηγούμενο διάστημα, το όποιο σκηνικό θα έχουμε ως προς την Ανόρθωση της επόμενης περίοδου να μην ξεκαθαρίσει ούτε την Παρασκευή. Για βεβαιότητα της δεδομένης στιγμής της περίοδου ή το τι λέγεται δεξιά και αριστερά ή αυτό που η φημολογία και όλα αυτά είναι ένα. Αν θα πας την Παρασκευή στην συνέλευση και να ξεκαθαρίσει ότι είτε συνεχίζει η διοίκηση Πραστίτη, είτε παραχωρεί τη θέση της σε κάποιον άλλο σχήμα, είτε γίνονται εκλογές και υπερισχύει είτε το ένα συνδυασμός είτε ο άλλος, αυτό είναι μια γραμμή και μετά αξιολογείς την όποια επόμενη κατάσταση προκύπτει.
1: Σωστό.
0: Αλλά αν θα πάει στην Παρασκευή ή αν θα φτάσει στην Παρασκευή και να αρχίσει το σκηνικό που είχαμε πέρσι με το ρεκόρ συγκλήσεων γενικών συνελεύσεων μέχρι να ξεκαθαρίσει, αυτό είναι και άλλο θέμα. Ή πολύ περισσότερο αν δεν θα πας σε συνελεύσεις, αλλά η όποια κατάσταση θα προκύψει δεν θα είναι από όλους αποδεκτών ως προς το «Α, αυτό είναι, συνεχίζουμε και πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε».
1: Για εμένα στην Ανόρθωση ο μόνος που είναι συνεπής είναι ο κόσμος της. Δεν υπάρχει ούτε σύμπνοια, ούτε ενότητα. Μπορεί κατά διαστήματα να ακούμε διάφορα συστήματα από διάφορους.
0: Από τον καιρό των γεγονότων του Champions League.
2: Τότε,
0: από τον καιρό των γεγονότων του Champions League, ποτέ δεν υπήρξε στο βαθμό. Εντάξει, και σε άλλες ομάδες δεν λέω ότι όλες οι διοικήσεις ναι, είναι αποδεχτές από όλους. Μπορεί να υπάρχουν αντιδράσεις. Αλλά στο βαθμό που εκδηλώνεται κατά καιρούς ή στον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται κατά καιρούς το θέμα στην Ανόρθωση, νομίζω ότι δεν έχει άλλο. Δεν μπορεί να τη συγκρίνει με άλλη κατάσταση άλλη ομάδα.
2: Και δεν ξέρει τι θα γίνει και αύριο την Παρασκευή.
0: Γι' αυτό είναι έτσι, όπως τα είπες, πολύ πιθανό να πάμε και να μην ξεκαθαρίσει το σκηνικό.
2: Εντάξει, παιδιά, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, ναι, καλύτερα να είναι. Τουλάχιστον εκ μέρους μας, πολύ μικρό το καλάθι. Από εκεί και πέρα, βήμα-βήμα, ξαναγύρισε η ανασφάλεια. Βήμα-βήμα, ξαναγύρισε το. Όχι ότι έφυγε και ποτέ.
1: Βήμα-βήμα προς τα πίσω όμως.
2: Ναι, ναι.
1: Βλέπεις, αν είναι πρόοδευτη κατά βήματα ναι, ναι. Από καμιά Ανόρθωση.
2: Οπότε.
1: Δηλαδή, ενώ επάλεψε μια χρονιά να δει που θα σταθεί, που θα πάει, να γλιτώσει τα χειρότερα. Είχαμε δηλώσει στη Μουρ, δηλαδή. Αντιλαμβάνεται κανείς όταν ένας προπονητής όπως ο Τιμούρ στην Ανόρθωση λέει ότι στόχος είναι να αποφύγουμε τη διαβάθμιση. Εντός ο στόχος μας φέτος. Καταλάβαινε σε ένα σημείο έφεραν κάποιοι την Ανόρθωση. Όταν επίσης τα καταφέρνεις και ξανάμανα μπαίνεις στην ίδια διαδικασία με ψιθυρολογία περί διοικήσεων που είναι έτοιμες να λάβουν αλλά δεν είναι και τόσο και όχι και έναν εμπάρκο να διαχειριστείς μέσα στο καλοκαίρι και πρέπει να μείνεις με την μέτρια νέος κακή ομάδα την οποία έχεις και δεν ξέρει και πώς να σου βγει ο ανταγωνισμός του χρόνου. Που είναι επίσης ακόμα ένα σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή, αν έχεις μια-δυο ομάδες που θα θεωρηθούν εκπλήξεις του χρόνου, νομίζω τα ίδια θα ακούσουμε από προπονητή. Νιώθω. Δική μου εκτίμηση.
0: Ομονή. Άλλη εβδομάδα. Είναι μια εβδομάδα και κάτι για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη ιστορία. Λοιπόν, σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
2: Είπαμε, καλωσορίσαμε στην Αθήνα τον Νίστρο Πρέατρα.
1: Καλωσορίσατε τον,
2: ναι.
1: Εσείς.
2: Γενικότερα μιλώντας, τον καλωσορίσαμε με την ευγενική έννοια.
1: Καλωσορίσατε.
2: Καλώς ήρθε το παλικάρι.
0: Τώρα που μπαίνει ο Μιχάλης για Ελλάδα, Αθήνα και όλα αυτά. Έτσι,
2: έχουμε και βοτανικό στη μέση.
0: Ναι, μπήκα τώρα στον Sport FM στην Ελλάδα. Το πρώτο θέμα και είναι από την Καθημερινή στην Ελλάδα, Ανδρέα, είναι μήνυση κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη. Κατέθεσε το μεσημέρι τη Τρίτη ο εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη. Μετά το επεισόδιο μεταξύ των δύο ανδρών.
1: Έτσι θα αρχίσουν τώρα.
0: Μήνυση Μαρινάκη σε Δημητριάδη. Είχε προηγηθεί και μήνυση του Δημητριάδη στο Μαρινάκη.
1: Ναι, μου διαφεύγει. Αλλά έτσι πάει συνήθως.
0: Σύμφωνα με την καθημερινή

0: Απλή είναι.
1: Δεν είναι
0: ενισχυμένη.
1: Τις βαθμίδες.
0: Δεν είναι ενισχυμένη. Όχι. Και έτσι λέει το ρεπορτάζ ότι...
1: Έτσι λέει, ότι κατέθεσε, εδώ διαβάζω το...
0: Είχε παρέμβει και ο εισαγγελέας.
1: Ναι, αυτό είναι ανάλογο, αυτό είναι το νεότερο που σου δίνω.
0: Ζήτησε τη συλλογή και τη διερεύνηση υλικού από τις κάμερες ασφαλείας.
1: Μες.
0: Ο εισαγγελέας.
2: Έχουν στο άλλο.
1: Αφού νομίζω ότι πολλά βίντεο που κυκλοφόρησαν.
0: Από το επίσημο, τις επίσημες κάμερες του ΆΚΑ ή γύρω
1: γύρω. Μπορεί να έχω λάθος εγώ.
2: Εμείς άλλα... δεν είχαμε. Θυμάστε που είχαμε εδώ.
0: Εμείς υποφέρουμε με τις κάμερες. Εμείς υποφέρουμε. Και εδώ στο στούντιο που είχαμε εξαφανίστηκαν. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, αφού το σάδες δεν τζαγγίζαμε.
0: Θα μπορούσα, ναι, αλλά θα μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε για αποδεικτικό στοιχεία.
1: Ναι.
0: Ή άλλο αποδεικτικά στοιχεία που λέει εδώ ο εισαγγελέας ή οπτικοακουστικού υλικού είναι. Α, και οποιοδήποτε άλλο. Εντάξει, πιάνεις και τα βιντεάκια στο TikTok.
1: Ναι.
0: Αν από την εξέταση προκύψουν ενδείξεις για αδικήματα που διώκονται αυτεπαγγέλτως, τότε η διαδικασία θα προχωρήσει άμεσα. Μάλιστα. Εμπιστοσύνη στις αρχές και στην ελληνική δικαιοσύνη.
1: Αφιβαλής.
0: Όχι
1: καθόλου. Α, έτσι όπως το είπες.
0: Αυτό είναι δίκαιο και έγινε πράξη να έρθει ο Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό.
1: Πού θα δούμε τον τελικό απόψε.
2: Πού.
0: Ποιο είναι τελικό.
1: Έλα σε παρακαλώ, τελικό του Κόφερε Ντίκ, Κρίσταλ Πάλας Ράγιο Βαγεκάνο.
0: Έλα τώρα. Κρίσταλ Πάλας Ράγιο Βαγεκάνο. Θα δει ο Αντρέας στη συνέχεια του ρεπορτάζ Λίβερπουλ.
1: Λογικά εγώ θα δω. Αν είσαι στο... αν σπίτι και κάτι πρέπει να δεις την ώρα να...
2: Εγώ θα δω. Βλέπεις σε πραγματικό χρόνο τον τελικό.
0: Θα δω το ξύλο για τον Παράδεισο, βεβαίως. Τρεις πύχες ύφασμα. Τι να τα κάνω τους 20 τείχους της Ιλιάδας.
1: Δέχομαι ότι αν κάτι άλλο μπορεί να έχει, μπορεί να παίξει. Ενώ να μην είναι τόσο ξεκάθαρο.
0: Λάθος.
1: Αλλά...
0: λάθος. Όπα, λάθος.
1: Να μπορεί
0: όπα,
1: να γίνει...
0: πίσω, όπιστε. Όπιστε.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα γίνονται θαύματα και πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε.
2: Μόνο θαύματα γίνονται. Πράγματα γίνονται.
1: Ξαναλέω, πού θα δούμε τον τελικό απόψη, Ανδρέα.
0: Θα τον δείτε κάπου, είναι συλλογικό που θα τον δούμε, ρε φίλε.
1: Όχι,
0: Ανδρέα.
1: Ερώτησα,
0: έτσι όπως το λέει, ρε φίλε.
1: Όπως το μωρό,
0: το μωρό.
1: Να μην το χαρακτηρίσω το κλαμμένο.
0: Ξυπνάτε τώρα.
2: Κλαμμένο.
1: Ρωτώ και σας λέω πού θα δούμε απόψε τον τελικό.
0: Δεν θα τον δούμε, ρε.
1: Μην το δείτε. Ρε. Πάμε, Ανδρέα, οι δυο μας να φάμε κάπου έτσι. Να κάτσουμε να πιούμε κάτι για να.
0: Πάμε, φίλε, Ανδρέα, οι δυο μας. Πες να το ξεκαθαρίζει.
1: Πάμε, Ανδρέα μου, κάπου.
0: Φίλε μου.
2: Όχι.
0: Είσαι και εσύ όμως. Θα σου κάνει απευθύνη πρόσκληση ο διευθυντής.
2: Να προσέχει για να έχει.
0: Τι να προσέχει, πρόσεξε. Σου λέει: φίλε Ανδρέα, πάμε να δούμε κάπου τον τελικό.
2: Συμπεριφορά του. Τελεία. Δεν θα επεκταθώ, πάμε παρακάτω.
0: Βρείτε τα, οι δυο σας.
1: Δεν ξέρω τίποτε. Μπορώ να το μετατρέψω άνετα το μότ σε διαφορετική ουσία.
0: Βρείτε τα. Ράγιο Βαγεκάνο, Κρίσταλ Πάλας.
2: Ποιος είναι να σηκώσει, ρε Μιχάλη.
0: Θα είναι εκεί και θα περιμένει.
2: Ποιος είναι να σηκώσει, ρε Μιχάλη.
1: Ναι, κάμε πρόβλεψη να βγει, όπως βγαίνει πάντα.
0: Μιλάς εσύ που πρόβλεψες που νικητή του Final Four τον Παναθηναϊκό. Μιλάς εσύ. Που έλεγε ο Εθνικά Μπούτια. Εσύ μιλάς.
1: Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Ένα μας πεις και ένα πάρει.
0: Νομίζω Ράγιο.
1: Ράγιο, μάλιστα.
2: Κρίσταλ Πάλας.
0: Είναι η ομάδα της γειτονιάς, είναι όλοι...
1: Αν το πάρει το Ράγιο θα έχει να λέει η ΑΕΚ Αθηνών, είναι η ομάδα που μας απέκλεισε. Αν το πάρει Κρίσταλ Πάλας θα έχει να λέει η ΑΕΚ Λάρνακας, είναι η ομάδα που κέρδισα στην Αγγλία και η ομάδα που με απέκλεισε στην παράταση.
0: Εσύ ήθελε να το πάρει Κρίσταλ, έτσι, ναι.
1: Εγώ γιατί να θέλω να το πάρει.
0: Επειδή έχει συμπάθεια στις αγγλικές. Ποιος θέλει να το πάρει.
1: Δεν θέλω να το πάρει κανένα.
0: Ούτε εγώ, ούτε να παίξουν θέλω.
1: Εντάξει, να παίξουν δεν με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί, έτσι είσαι κάτι άλλο απόψη νομίζω.
0: Τι βλέπεις στην πραγματικότητα όμως. Εμένα η Κρίσταλ δεν με έπεισε, ρε φίλε. Δηλαδή δεν ξέρω πώς βλέπεις.
1: Καλά, η Ράγιος έπεισε δηλαδή.
0: Εντάξει, ήταν λίγο πιο. Εντάξει,
1: είναι τελικός ο οποίος. Αν ο προηγούμενος της προηγούμενης εβδομάδας εννοώ. Έδινες και στην Άστον Βίλα έναν. Γιατί είναι και καλή.
0: Και γιατί αυτός είναι 10 η ώρα και ο άλλος μεσημέρι το Σάββατο.
1: Έριξε. Με ρωτάτε.
0: 10 δεν είναι απόψε.
1: Ναι.
0: 7 δεν μπορούσαν να το βάλουν. Ποια είναι η λογική.
1: Μα ούτε με το 7 του Champions League συμφωνώ.
0: Ούτε εγώ. Βάλω το κάπου στη μέση. 8.30.
1: 8 ρε φίλε.
0: 8.
1: 8 το λιγορότερο θα έπρεπε να ήταν.
0: Τρέχει ο άλλος από 7 η ώρα ενώ ο κόσμος κάνει δουλειές ακόμα.
1: Τα η ώρα στην Κύπρο.
2: Κάνει ρε, πολύ άσχολη.
0: Κάνει ρε. Ανέλαβε και μια ευθύνη.
2: Πού να μου κάνετε
0: ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Ανέλαβε μισή ευθύνη.
2: Να κάτσουμε η ώρα 7 να δούμε.
1: Να κάτσουμε μαζί εννοείς.
2: Όχι.

0: Δεύτερο όχι.
1: Αφού είναι αντριήμερο, ωραίο.
2: Παμ! Κύριε Λογίδη, παμ, παμ. Μπλοκ στο μπλοκ.
0: Να μάθετε.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, φίλε.
2: Παμ.
0: Φίλοι, από εκεί, όχι από εδώ.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν θέλετε να έρθετε, μην έρθετε. Εγώ και μόνο μου ανάβω τι είναι.
0: Φίλοι για πάντα.
1: Στην Σταριά και ετοιμάζω τα.
0: Λορέντζο Καριέρε, το θυμάσαι.
1: Ελέσματα τελικού.
0: Τι α.
1: Εγώ και μόνο μου λέει ότι μπορεί να ανάψω τη ψυσταριά και να ετοιμάσω τα εδέσματα τελικού.
0: Κατάλαβε.
3: Εκάμνη τώρα, είναι σημαντικό.
1: Και να σα παρακαλώ, είπα σα μια, είπα σα δυο, είπα σα τον τελικό του κυπέλου Ελλάδα. Είπα σα κανένα, ναι, όχι.
2: Στο τελικό κυπέλου Ελλάδα, ρε Γιώτα, πέντε. Να μα τρελάνε.
3: Ρε, όχι. Λαλείτε όλα.
2: Αλήθεια, α πούμε τώρα.
3: Κυρί,
2: δηλαδή, έλεγα. Ήμουνα εδώ, είχα τη συναισθηματική φόρτιση του ότι έπαιζε η ομάδα μου τελικό κυπέλου.
1: Είδε αφού σου
2: είχα εισιτήριο να πάω, δεν πήγα.
1: Πρόσεχε, πήγε εισιτήριο να πάω.
2: Άσε τώρα.
1: Θυμάσαι το εισιτήριο μου.
0: Ευτυχώ που φίλο Παοκτζή μου φέρε ωραία φανέλα.
1: Παοκτζή, ναι. Του Παοκ σου φέρε φανέλα. Ναι.
0: Όχι, δεν μπορεί να κάνει. Τελικού φανέλα, όφη Παοκ και τα λοιπά.
1: Ουδέτερη ήταν δηλαδή.
0: Βγάλανε φανέλε με τα δύο σήματα των ομάδων.
1: Ήμουνα και εγώ εκεί, τι είναι το στυλ.
3: Την αναμνηστική.
1: Μου γράφουν οι φανέλε πάνω, ρε, ήμουνα και εγώ εκεί.
0: Όχι, δεν γράφει κάτι. Γράφει, ναι. Έχει το όφη Παοκ 100 χρόνια.
1: Καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε στο στούδιο των πιο σικάτων. Τη ψεσινή βραδιά, ντυμένων.
0: Ήσουν και εσύ στο κότερο.
1: Έκπληξη. Μιλάμε ότι τα χασά. Μόλι το είδα.
0: Φωτογραφία σου. Έβγαλε. Τι να σα πω,
1: τι να σα πω, πραγματικά δεν το περίμενα.
4: Εγώ ήθελα να πάω δίπλα του. Να σταθώ δίπλα σου να είμαι κύριο. Σένιο.
1: Ναι.
0: Πήγε να σταθεί δίπλα του.
4: Ναι.
0: Σε άφησε.
4: Βέβαια.
0: Ήσουν πιο καλά ντυμένο από εκείνον.
4: Ναι. Λόγω του
1: Στο τέλο είχε. Στι λεπτομέρειε.
4: Στι λεπτομέρειε. Πήγε ο Γιώργο φορούσε τζιν και εγώ φορούσα το κουστούμι μου. Επειδή πιάμε κουστούμι.
1: Πάνω κάτω, ναι.
3: Πιέζε με κουστούμι.
1: Περίσχυσε.
2: Μπράβο, ρε Λούι.
1: Περίσχυσε.
4: Είπα να πω στα βραβεία.
3: Πιέζε με κουστούμι.
4: Εντάξει, τα τρίτα βραβεία.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μοντέρνο στυλ, έντια φορούσε γραμμά.
3: Άι, φαντάζομαι δεν τα κλαρίνων ήταν.
4: Όχι, ρε, ολόμαυρα που μου
3: νιώθω.
4: Εγώ στο σύφι μου βασφακιά.
0: Ω, ήσουν απόν σύφι.
4: Αλλά εντάξει, είναι τα τρίτα βράδια που πάω φέτο και μια οτιδήποτε.
0: Περιμένει να πει. Επειδή
4: ασταμάν, επειδή ασταπάν.
1: Ασταμάν. Εννοείται αθλητικά βραβεία.
3: Όχι, ασταμάν δεν νομίζω ποτέ να.
0: Δεν βραβεύουμε.
4: Α σου βγάλει ρίγο, γράψε.
0: Δεν βραβεύουμε του δικού μα.
4: Γιατί ήταν ο μόνο που να το αφιερώσω το Manaward που να πιάσω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είναι στη φάση τη απαξίωση σήμερα. Νομίζω ότι δεν ήξερα.
4: Εντάξει, να το ξέρω.
3: Γιατί κύριε Γιώργο.
1: Δεν ήξερα, εσύ να μα πει το γιατί.
3: Γιατί το λε αυτό.
1: Σου λέω, σου κάνω, όχι, να συμπεριφέρεσαι, να κάνει, να φτιάζει.
4: Γιατί κάνεις έτσι πρωί, πρωί, ρε φίλε.
0: Γιατί έχουν μπιφ.
3: Γιατί,
1: Λουί. Ρε φίλε, δάμε ο εξάδελφος του εκτέτσι άλλη μου, ρε φίλε, μα δεν μπορεί να σου πω. Α, αυτό είναι μόνο κλαμμένο, δεν μπορεί να σου
3: πω. Άκου, συμπεριφορές.
1: Που μέναν, τι θέλετε να σας πω.
0: Στο ΘΟΚ θα έπιανες, Λουί, μου λέει, ρε φίλε, δεν τα ασπαζόμαστε εμείς αυτά.
3: Ναι, είναι λίγο θεατρά, λέει ο Λουί μας, το έχει. Αυτό ναι, θα σου το έδινε.
4: Κάνω και κάποια μαθήματα υποκριτής.
1: Στο ΘΟΚ θα πάμε να προλάβουμε.
3: Ένας υποκριτής.
1: Στο ΘΟΚ θα πάμε να είμαι ένα βραβευτής εσύ στον χώρο του θεάτρου. Αφού εσύ ασχολείσαι με το θέατρο, ρε Αντρέα. Άλιστα.
4: Έχουν μπράχο μια μπράση για σένα.
1: Λουίς Τελή, Λουίς Ομορφάντρας.
0: Χαμός
1: θα μιλούμε. Άμα και είναι
4: η Βολτά.
1: Όχι ρε. Που ψέμασε, αποκάλυψε ότι είναι φανατική ακροάτρια του Sport FM.
4: Όχι, είπε μας άλλον τηλεφώνο.
1: Ναι.
0: Φανατική ακροάτρια γενικά του σταθμού ή τη εκπομπή του Λουί.
1: Όλων των εκπομπών. Και μα είχε στείλει και χτε το πρωί μήνυμα.
0: Μπορεί να είναι η κοπέλα αυτή.
4: Όχι, όχι, μα είπε το τηλέφωνο τη. Είμαι η τάδε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, άλλο τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Τέλο
4: πάντων, να πέντε να κάνουμε ένα νέο. Έχουμε τα βραβεία. Δυνατό.
1: Ναι,
0: άντε.
1: Να αποκαλύψει τα βραβεία. Μάλιστα. Πάμε στο πρώτο αθλητικό δελτίο. Θα ακολουθήσουν διαφημίσει. Τραγούδι του Ανδρέα και θα επανέλθουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Taste Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Αθλητική ενημέρωση 9 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ με μεγάλη επιτυχία ετήσιες βραβεύσεις στη Σκόπια την ποδοσφαιρική χρονιά 2025-2026. Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση και τιμήθηκαν από την ΚΟΠ οι τρεις πρωταθλητές Ευρώπης με την Ελλάδα το 2004, Άγγελος Πασινάς, Αντώνης Νικοπολίδης και Κώστας Κατσουράτης. Βραβεύτηκε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος η Ομόνοια Λευκοσία στην πρώτη κατηγορία, η Απόλλων Λέιτης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος γυναικών και η ομάδα Φούτσαλ του ΑΠΟΕΛ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής ψηφίστηκε ο Παναγιώτης Ανδρέου και κορυφαίος διαιτητής ο Παναγιώτης Φελάς. Κορυφαίος ποδοσφαιριστής και πρώτος σκόρερ ο Ραϊάν Μαέ, κορυφαία ποδοσφαιρίστρια η Φίλη Πασάβα και κορυφαίος φουτσαλιστής ο Κωνσταντίνος Κρούπης. Πραγματοποιείται σήμερα στις 4:30 δημοσιογραφική διάσκεψη για τον τελικό του κυπέλου στην παρουσία των διοικήσεων προπονητών και αρχηγών του Απόλλωνα και της ΠΑΦΟΣ FC. Στον Απόλλωνα στην αυριανή τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει αν θα προλάβουν να είναι διαθέσιμοι οι Μαλεκίδης, Μέρχαλ και Γκασπάρ. Εκτός είναι η Βούρος και Ντιουντού. Στην ΠΑΦΟ εκτός είναι η Σούνιτς και Σέμα, οι οποίοι βρίσκονται με τις εθνικές τους αμφίβολοι Ιμπρούνο, Ζάζα και Πηλέας. Αγωνία για τους φίλους της Ανόρθωσης για την επόμενη μέρα στον Σύλλογο. Αναμονή για την απόφαση πρώην παραγόντων για εμπλοκή στα διοικητικά, δεδομένη πρόθεση της παρούσας διοίκησης να συνεχίσει αν και εφόσον πάρει το πράσινο φως από την Γενική Συνέλευση. Όπως ανέφερε χθες ο πρόεδρος κ. Πραστήρης, δεν επιθυμεί να παραμείνει στην ομάδα ο προπονητής Μάουρο Καμπρανέζη. Όλα ανοιχτά με τις ανανεώσεις στην Ομόνοια. Έγιναν προτάσεις σε Μέδο Μάρετς και Ντιουγκού και αναμένεται η απάντησή τους. Παράλληλα, γίνονται οι διεργασίες για ενίσχυση του ρόστερ. Προχωρούν οι διεργασίες στον ΑΠΟΕΛ με τον υποψήφιο επενδυτή και εκφράζεται αισιοδοξία για αίσια κατάληξη. Πιθανό το ενδεχόμενο να μετατεθεί για παρακάτω η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Ο Άρτσιομ Ράτσκοφ μετά την επιστροφή του στην εθνική του Άρη πιάνει δουλειά για τα θέματα προγραμματισμού και πώς θα ενισχυθεί η ομάδα εν ώψη της νέας σεζόν. Ολοκληρώνει τον αγωνισμό του και επιστρέφει στην ΑΕΛ ο Κέλλερ. Πιθανό το ενδεχόμενο να πορευθούν με Κύπριους τερματοφύλακες στη νέα σεζόν οι γαλαζοκίτρινοι. Συνεχίζονται οι διεργασίες στην ΑΕΚ για την εξέβρεση προπονητή και σύντομα αναμένεται η απόφαση του Τσάβι Ρόκα. Αναμονή για την απάντηση του Πέρεπον.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Στο μικροσκόπιο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Παύλο Γκαρθία της Μπέτης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, ο διεθνής εξτρέμ και περιφερειακός επιθετικός με την ελπίδα της Ισπανίας φέρεται να είναι στα υπόψη των Ερυθρόλευκων. Στον Παναθηναϊκό σηκώνει μανίκια ο Γιάκοπ Νέστρουπ, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες από τους Πράσινους και θα προσπαθήσει να οδηγήσει το τριφύλι στην επόμενη μέρα. Τελικός κόνφερες λίγα απόψε στις 10 με την Crystal Palace και την Λειψία να διασταυρώνουν τα ξύφη τους με στόχο τον πρώτο ευρωπαϊκό τους τίτλο. Τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Το 3-2 στην σειρά έκαναν τα ξημερώματα οι Oklahoma City Thunder που επικράτησαν με 127-114 τον San Antonio Spurs. Κορυφαίος για τους Thunder ο Alexander με 32 πόντους και 9 assist. Επόμενη αθλητική ενημερωσή σας στις 10. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Πρώτη Πας.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
4: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες.
6: Δεν σου το έδειξαν ποτέ.
5: Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
7: buysellcypress.com. Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
8: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
3: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
4: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταριών στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
6: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
7: Αγάπη, φούσκωσα.
8: Μη σκας. Μπακτεφλόρα.
7: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
8: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
7: Αγάπη, τι έχεις?
8: Η κοιλιά μου.
7: Αφού ξέρεις, Μπακτεφλόρα.
8: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα με προβιωτικά.
7: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
8: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
7: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
9: Προϊόμενο στοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
7: Από την Ολόνια. Νοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
10: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
13: Τελικός στο UEFA Conference League. Crystal Palace, Rayo Vallecano. Σέντρα του αγώνα στις 10 σε ζωντανή μετάδοση από Rika 1 και Rika HD.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Και επανήλθαμε για την τρίτη και τελευταία ώρα στη σημερινή εκπομπή Πρώτη Πάσα.
1: Τι έχει.
2: Τι σα έχει συγκλονιστεί.
1: Ο Μόντριτς σκοπεύει να αποσυρθεί μετά το Μουντιάλ.
2: Ναι, και να πάει στο προπονητικό team του Μουρίνιο, ακούγα.
1: Απίστευτο.
0: Του Μουρίνιο στη Ρεάλ.
2: Ναι.
0: Μα έτσι να κοινωθεί ακόμα ο Μουρίνιο.
2: Όχι.
0: Ναι, όχι. Επίσημα είναι.
1: Άρα ούτε ο Μόντριτς.
2: Λογικά.
0: Συνήθως θα ανακοινώνουν πρώτα τον προπονητή.
1: Επηρεάστηκε σημαντικά από την αποτυχία τη Μίλαν να εξασφαλίσει θέση στο επόμενο.
0: Ναι, φίλε, με θα παίξει Champions League, λέει ο άνθρωπο, για να συνεχίσω.
2: Καταστρέψτε εδώ, κάμε σα τον εκάμε τέτον.
1: Τι ζημιά κάναμε. Τι ζημιά.
2: Τη μόνη νόαση που είχατε μέσα στο κέντρο.
0: Σε άλλα νέα τη επικαιρότητα. Μότσαρτ. Α, έχει κάτι άλλο, συγγνώμη. Πες το.
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Νομίζω ότι τελειώσατε με το Μόντριτς.
1: Πες.
0: Μότσαρτ Σπορτ. Τώρα γίνεται Μότσαρτ και Σπορτ.
1: Μότσαρτ Σπορτ.
2: Ποιος.
1: Ομάδα είναι.
0: Όχι. Μέσω ενημέρωσης.
2: Που λέει τι.
0: Που γράφει ότι ο Ερυθρός Αστέρας εξετάζει σοβαρά την περίπτωση Λοΐζου. Με τον πάρει δηλαδή από την Χάπουελ Τελ Αβίβ. Το σχετικό ρεπορτάζ αναδημοσιεύεται πλέον και στη χώρα μας. Οι Σέρβοι της Mozart Sport γράφουν λοιπόν ότι ο Λοΐζου είναι μέσα στο σχεδιασμό, στη λίστα, αν και ξεκαθαρίζει το ρεπορτάζ ότι δεν έχει προκύψει για την ώρα τουλάχιστον πρόταση, δεν έχει καταθέσει πρόταση ο Ερυθρός Αστέρας στη Χάπουελ Τελ Αβίβ.
2: Τι θέση την τερμάτισε η Χάπουελ?
0: Δεν ξέρω τώρα, αλλά εντάξει, εκτιμώ ότι ο Ερυθρός Αστέρας, εάν θα γίνει κάτι τέτοιο, είναι ένα βήμα παραπάνω. Θα πρέπει να θεωρηθεί βήμα παραπάνω.
2: Ναι, θεωρείται
0: ψηλό,
2: άλλη ποδοσφαιρική σχολή, άλλα δεδομένα και θα υποφεληθεί και η Ομόνια. Είναι στην τέταρτη θέση η Χάπουελ τώρα με 60 βαθμούς.
0: Η Ομόνια, γιατί έχει, εννοείς,
2: έχει ρήτρα,
0: ρήτρα ναι, να θα ναι, πάει μεταγραφή. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Εντάξει, ναι, σίγουρα νομίζω ότι ο Ερυθρός Αστέρας είναι ένα βήμα παραπάνω.
1: Να πάει.
0: Αν γίνει πρόεδρε, να πάει. Ναι, εντάξει, άλλο το να πάει, θέλει να πάει, αν πρέπει να πάει, και αν το να. Η πληροφορία ή ακόμη και μπορεί να μην είναι λαθασμένη, αλλά όντως αν είσαι ένας παίκτης, μάλλον ένας σχεδιασμός μιας ομάδας μπορεί να συμπεριλαμβάνει πολλούς παίκτες, όχι μπορεί, συμπεριλαμβάνει πολλούς παίκτες, στο τέλος δεν γίνονται προτάσεις για όλους.
2: Εντάξει, να παίξει conference αν μείνει στη Χάπουελ ο Λοΐζος, έτσι όπως είναι τα δεδομένα της βαθμολογίας τώρα. Αλλά εντάξει, νομίζω το Ισραήλ εν του ταιριάζει ρε παιδί μου. Εγώ τον Λοΐζο είχα το για πιο μεγάλα πράγματα. Εντάξει, δεν είπα να αγωνιστεί, κατάλαβες, με τα γραφάρα ας πούμε, αλλά νιώθω ότι μπορεί για πιο πάνω.
1: Είναι πιο πάνω ο Ερυθρός. Είναι.
2: Εννοείς σε επίπεδο,
1: ναι. Ναι, εννοώ γενικότερα.
2: Σίγουρα.
0: Σε ιστορία Χάπουελ, ναι. Εντάξει.
1: Σε ιστορία σίγουρα, είναι μεγάλη σχόλια.
2: Επίσης, έχει ενδιαφέρον να δούμε και περίπτωση Γκάστανου πλέον.
0: Πρωτού πας στο θέμα Γκάστανου, προκύπτει μια εξέλιξη. Ο Άρης για έναν ακόμη πρωινόν συμβάλλει στην.
2: Αποχαιρέτησε.
0: Όχι. Καλώς συμβάλλει εσύ στην υλοποίηση της εκπομπής. Έχει ανακοινώσει την πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφή. Το Βραζιλιάνων αμυντικών Ζούλιο Σέζαρ Ντα Σίλβα Ντε Πάουλα.
1: Βραζιλιάνος με όλα του.
0: 22χρονος Σέζαρ είναι γνωστός μας γιατί τη σεζόν αυτήν έπαιξε στην ομάδα του Ύψωνα.
2: Ήταν από τους παίχτες που ξεχωρίσαν, δεν
0: 22 συμμετοχές και έναν γκολ. Ήταν η πρώτη του φορά που έπαιξε στην Ευρώπη, η φετινή. Και πλέον συνεχίζει στον Άρη Λεμεσού, ο οποίος επαμβάνω από χτες έτσι συνεχίζει με τις καθημερινές πλέον εξελίξεις και ενημερώσεις. Είναι η πρώτη μεταγραφή του Άρη της φετινής σεζόν. Νομίζω, δεν κάνω λάθος, μεταγραφή έχω ανακοινώσει μόνο η Νέα Σαλαμίνα πριν τον Άρη μέχρι τώρα. Μεταγραφή. Ναι, όχι ανανεώσεις.
2: Ναι, η μετακίνηση, η επιστροφή.
0: Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, μόνο η Νέα Σαλαμίνα και μάλιστα έχει κάνει δύο η Νέα Σαλαμίνα μέχρι τώρα. Και πλέον είναι και για τον Άρη η πρώτη τη καλοκαιρινή.
2: Από ενώ χθε αποχαιρέτησαν και ο Μακόσλαν ο Άρης, σωστά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι.
0: Στο κάπου, απόγευμα.
2: Κάπου το έπιασε το μάτι μου χθε. Το έβλεπα μαζί με τον Κάστανο. Εντάξει, ενώ αφού είμαστε στον Άρη, Κάστανος για εμένα μια
0: περίπτωση. Ναι, μα γι' αυτό σου είπα, το πάρουμε με αυτόν τον τρόπο για να.
2: Μια περίπτωση η οποία νομίζω να απασχολήσει τους μεγάλους.
0: Απασχολεί ήδη. Ναι.
2: Δηλαδή.
0: Έχει προσεγγιστεί.
2: Από.
0: Η πλευρά του. Έμπορο.
2: Άντε, ας έπιες
0: όλο λίγο. Έχει προσεγγιστεί η πλευρά του ποδοσφαιριστή.
2: Από την Ομόνοια.
0: Πολύ πιθανό. Ως μια διερευνητικού ομονία, ναι, χαρακτήρα.
2: Κύριε Γιώργο, κοίτα με στα μάτια, δεν ξαπέσαι πολύ πιθανό.
1: Κοιτάει εμένα.
2: Κύριε Γιώργο, εμείς πώς
1: εμένα
2: θέλουμε.
1: Κοιτάει, κύριε Γιώργο, είπες το ρεπορτάζ που έχεις.
0: Έχει, λέω, προσεγγιστεί. Μάλιστα. Και είναι λογικό και φυσιολογικό. Mm-hmm. Να έχει προσεγγιστεί η πλευρά του ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Και ως ένα βαθμό στο πλαίσιο διερευνητικού mm-hmm. χαρακτήρα, ως προς το τι απαιτείται ή τι, πώς κοστολογείται.
1: Και ποια ήταν η αντίδραση της πλευράς του ποδοσφαιριστή?
0: Περίμενε. Ο ποδοσφαιριστής πρώτα και κύρια, μα πρόσφατα έχει κάνει κάποιες δηλώσεις. Έχει συμβόλαιο, αλλά διαχρονικά με τη Βερόνα.
2: Ναι, αλλά δεν τα πάει καλά με τον τεχνικό διευθυντή, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, αλλά.
2: Όχι με τον προπονητή, με τον τεχνικό διευθυντή.
0: Ναι, αυτόν θα δούμε πρώτα. Πόσο ο ίδιος.
2: Και θα ψαχτεί για να φύγει.
0: Την κατάσταση. Ψες πάντως ήταν όπως έπρεπε να ήταν, βγήκε μαζί.
1: Πολύ ιταλικό αυτό που έκανε σε αυτό το.
0: Ναι,
1: Μακεμπέλα.
0: Όχι, στο ξεκίνημα τη εκδήλωση των βραβεύσεων τη ΚΟΠ. Βγήκαν πάνω στη σκηνή ο Κάστανος και ο Καγκουλής. Φορώντας, όταν άνοιξε ας πούμε, ο φωτισμός και όλα αυτά, φορώντας τις νέες εμφανίσεις της Εθνικής Κύπρου.
1: Μάλιστα.
0: Αλλάζει πλέον αθλητική όγκος, χορηγός και όλα αυτά. Και ήταν το ξεκίνημα της, με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε η όλη εκδήλωση. Άρα, τώρα, στο πλαίσιο αυτό που είπα πριν, γι' αυτό είπα να ξεκαθαρίσει πρώτα το τι γίνεται με το μέλλον του σε σχέση με τις συμβατικές του υποχρεώσεις στην Βερόνα, το τι μπορεί να θέλει η Βερόνα ή τι μπορεί να προτείνει η Βερόνα, και από εκεί και πέρα το τι αυτή τη στιγμή μπαίνει κάτω ως προς το κόστος ή απέτηση θα παίξει ρόλο και από το τι βρίσκεις καμιά φορά σε επιλογές. Νομίζω ερωτήθηκε, Ανδρέα, πότε ήταν, πριν 2-3 μέρες, ερωτήθηκε ο ποδοσφαιριστής, αλλά δεν είπε κάτι. Είπε όμως ότι θα του άρεσε. Θα ήταν μια
2: πρόκληση
0: να παίξει, ας πούμε, να παίξει Champions League. Αλλά τούτο δεν σημαίνει ότι μόνο η Ομόνοια. Μπορεί να κάποιο ενώ άλλη χώρα ή οτιδήποτε άλλο.
2: Εντάξει, αλλά σου λέει ότι ενώ συνειρμικά πα ότι πληρεί τι προϋποθέσεις η Ομόνοια, ας πούμε.
0: Εντάξει, θα πα από την Κύπρο, ναι, οκ. Okay. Αλλά.
1: Εντάξει, να ρωτήσω κάτι.
0: Το θέμα Κάστανο. Να τελειώνω. Το θέμα Κάστανο από τη στιγμή που ήρθε, έκαμε την πρώτο βήμα να έρθει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Γιατί μέχρι τώρα έδειχνε μια προτεραιότητα να παίξει ή στο βαθμό που έπαιζε στο εξωτερικό. Από τη στιγμή που έγινε η αρχή, ναι, διαφορετικό ντρολέ. Γιατί όχι να.
1: Δεν θεωρείτε ότι είναι σε ηλικία που θα ερχόταν. Να παίξει.
0: Και προχωρημένη.
1: Όχι.
0: Δεν είναι θέμα ηλικία.
1: Σε μια ηλικία που είναι ο όριμος πλέον, ξέρω εγώ. Να...
0: Ο όριμος ποδοσφαιρικά είναι. Το θέμα είναι καμιά φορά. Μπορεί κάποιος να πει, χωρίς να ξέρω τώρα, να εκτιμήσει κάποιος ότι λογικό να θέλει ο παιχτής ή να δείχνει προτίμηση αν θα πάει στο εξωτερικό. Αλλά είπα πριν ότι στο τέλος θα μετρήσεις ή θα αποφασίσεις ανάλογος και με το τι επιλογές έχεις. Πιο εφικτό, ας πούμε, για τον Κάστανο να έχει καλές προτάσεις από την Κύπρο. Δεν λέω ότι δεν θα έχει από το εξωτερικό, αλλά σαφώς μπορεί να είναι λιγότερες πιθανότητες να έχει ανάλογα καλές ή σε ποιο βαθμό καλές. Είτε οικονομικά το βάλεις, είτε το που θα παίζει μια ομάδα, είτε το τι θα διεκδικεί. Άρα νομίζω ότι το θέμα του Κάστανου θα απασχολήσει όποτε ο Ανδρέας, αλλά πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα να ξεκαθαρίσουμε
2: τα δεδομένα. Να δούμε πού θα πάει. Ναι.
0: Κάτι ήταν να πεις, Μιχαλή?
1: Ήταν η Ομόνοια που τον προσέγγισε.
0: Είπα ότι πολύ πιθανόν.
1: Ναι. Απλά ήταν άσχετο.
0: Μπορεί να μην είναι μόνο η Ομόνοια.
1: Σίγουρα. Απλά ρωτάω. Επειδή δεν θέλω να σε ρωτήσω, Άντρεας, δεν θέλω.
0: Άντε πάρε, μια μια μια μια μια εβδομάδες τώρα. Και ξέρω τα
2: ρε. Πιέζω λίγο να δω ρε.
0: Και ξέρω και διαφημίζω τώρα ότι ξέρω και σου λέω. Ξέρω κάτι και σου λέω, εσάς το λέω και ξέρω εγώ. Για όνομα τη Θεού. Ναι. Αλλά λογικό να πεις ότι οι μεγάλες ομάδες να διερευνήσουν τη στιγμή που ήρθες στον Άρη και παίξε.
1: Πάλι μόνο. Εδώ μόνο της σταματάει μετά το Μουντιάλ.
0: Ναι. Εντάξει, ο Μόντρης είναι άλλο.
2: Έκαμε στου εντύπωση. Εν το, δεν μπορεί να.
1: Περίμενα ότι δεν θα σταματούσε ποτέ το ποδόσφαιρο ο Μόντρης.
2: Ήταν να παίζει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για μένα τα έφτανε 65-70 χρονών, θα ήταν εκεί στη Μίλαν.
2: Είχε για το σουλούπι.
1: Ναι,
2: το καλούπι, είναι ότι το αιωνόβιο.
1: Ναι, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι βραχύσωμοι και δυνατοί, ξέρω εγώ, είναι

0: αντιστέκονται περισσότερο στο χρόνο. Δεν είναι σαν εμάς που είμαστε τρία μέτρα
1: λελέκια. Πώς τα πλατάνια να παίζω μια μέρα.
0: Φυσάει, έτσι. Πάω από εδώ, φυσάει, πάω από εκεί. Δεν μπορώ να σταθώ όρθιος.
2: Οι άλλοι, το πλατάνι δεν παίρνει το αέρας έτσι εύκολα. Μιχάλη, ναι, το πλατάνι.
0: Το πλατάνι.
2: Δεν παίρνει το έτσι εύκολα. Πλατάνι. Πλατάνια είπες.
0: Εντάξει, είπες σαν το.
2: Τώρα αν είσαι καλαμιώνας, όπου φυσάει ο άνεμος πας. Αλλά...
0: Να σε παρακαλέσω να με προσδιορίσεις εσύ εγώ τι φυτό είμαι, σε παρακαλώ.
2: Δεν είναι για σένα που λέω, είπα αν είναι κάποιος.
1: Να σου πει ότι δεν είσαι πλατάνος.
0: Άκου τώρα, άμα πει καλαμιώνα ας πούμε.
1: Ο καλαμιώνας,
0: Μιχάλη. Σε μια στίβα καλαμιάς αποκοιμήθηκα. Τύπου.
2: Με χαμόγελο φαντάζομαι πάντα.
1: Μιχάλη καλαμιώνας.
0: Με έκπληξη διαβάζω εδώ ότι σταματάει ο Μόντρις μετά τον Μιχάλη.
2: Σε άλλα νέα της επικοινωνίας.
0: Ότι δεν έχει κατατεθεί, μας λέει και ο φίλος εδώ 706, ο υποψήφιος του Μουρίνιο για την προεδρία της Ρεάλ βρέθηκε, λέει, αναπάντεχα.
2: Ναι, ναι, σωστό, γι' αυτόν καθυστερεί. Λογικό είναι ότι ο Μουρίνιο συμφώνησε με τον Πέρεθ, αλλά πρώτα να ανακοινώσει. Αν δεν θα είναι πρόεδρος,
0: αν δεν
2: μπορεί να δεσμεύσει παρακάτω.
0: Ίσως να μην δούμε Μουρίνιο, γι' αυτό καθυστερεί επίσημη ανακοίνωση.
2: Έτσι. Ναι, ναι.
0: Καθυστερεί ο προγραμματισμός.
1: Πρέπει να δούμε λίγο τον κύριο Ρικέλμε.
2: Σωστό.
1: Πρέπει να δούμε λίγο ποιο είναι. Το
0: να τον δεις, εννοείς.
1: Ναι, να δούμε ποιο είναι ο.
0: Σου είπα, έχει μια εταιρεία η οποία είναι ενεργειακού τύπου.
2: Ο Πέρεθ ήταν δεδομένο στην τελικό προχτές. Είχε πάει η Ελλάδα για τον τελικό του Ευρωλίγκα. Κάποια στιγμή νομίζω έκανε τον πλάνο.
1: Α, δεν τον είδα γιατί έκανα άλλα. Αλλά. Ήταν οι εκλογές, κύριε Γιώργο.
0: Είχε άλλες
2: δουλειές. Α, ναι,
0: αμέσω
2: ήρθε. Ναι.
0: Το πρόβλημα είναι, σου είχα πει και προχθές, μια ψιλοεγγυητική 187 εκατομμυρίων.
1: Μόνο.
0: Ναι. Mm. Που θέλει τέλος πάντων.
2: Μα για να είναι υποψήφιος σημαίνει ότι ναι.
0: Θα τη βάλει τέλος πάντων. Και έχει μια ενεργειακή εταιρεία, η οποία ονομάζεται κάτι Energy. 37 χρονών, δηλαδή θα μπορούσε να είναι προπονητής στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι. Μέλος του συλλόγου από την παιδική ηλικία και θέλει τέλος πάντων να.
1: Σοβαρή περίπτωση.
0: Σοβαρή περίπτωση. Ονομάζεται El Cantentro.
1: Δεν βραζιλιάνος.
0: Όχι, είναι το ισπανικό του παρατσούκλι μέσα στα επιχειρηματικά.
1: Που πάει να πει.
0: Αυτός που κάνει κατασκευές νομίζω.
1: Α, ο κατασκευαστής.
0: Ναι, αυτός
2: που ασχολείται. Μπόπο Μάστορας που λέμε.
1: Όχι.
0: Το γύρο σα τώρα.
2: Γιατί
0: εσύ για να μην είναι ο Σάξο υδραυλικό.
2: Όχι, Σάξο.
0: Για προσωπικά συζητήματα. Συζήτηση κομμένη, α πούμε.
1: Δηλαδή το τσιγκαλά, έτσι ωραία, El Cantrento.
0: Δεν είπα εγώ El Cantrento, α πούμε.
1: Δεν ήρθε ο Μπόμπο
0: Μάστορα. Ο Αντρέα έβλεπε Netflix τώρα, ισπανικέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μου λε εμπαρατσούκλι για τι κατασκευέ. Εμά τώρα κατά κάποιον τρόπο. Όπω λέμε, ο Μπόμπο Μάστορα.
1: Τόκιο προφεσόρ του.
2: Με ποιον α πούμε να χαρακτηρίσει. Ο υδραυλικός είναι μόνο ο υδραυλικός ο Σάκης, δεν είναι κατασκευές γενικότερα.
0: Λοσχέντο ας πούμε, λοσχέντο.
2: Ας σου λάλλουν
1: κουτσοδούλια.
0: Τρανκύλα,
1: τρανκύλα.
2: Ας σου λάλλουν κουτσοδούλια να μου πεις υποβαθμίζεις το.
0: Τρανκύλα, σινιόρ Λογίδης, τρανκύλα.
2: Ναι, οκ.
0: Ίδρυσε μια μονάδα παραγωγής κυροδέματος στην Αλγκόρφα, που είναι μια, διαβάζω εδώ. Ομόπολη. Και σήμερα διαθέτει ένα επιχειρηματικό όμιλο με καύσιμα, χώρους στάθμευσης, κατασκευές.
2: Άρα είναι μόνο κατασκευές.
0: Εμπορικά κέντρα σήμερα όχι.
1: Επεκτάθηκαν οι εργασίες.
0: Σήμερα επεκτάθηκαν οι εργασίες του. Δεν ολοκλήρωσε ποτέ, λέει εδώ, τις πανεπιστημιακές του σπουδές, αλλά έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων γενικότερα. Έτσι.
2: Έβαλε το πανεπιστήμιο της ζωής.
0: Ναι.
2: Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
2: Θα μείνεις, Μιχάλη, μαζί μας μέχρι το τέλος.
0: Έχουμε δουλειές, έχουμε άλλα πράγματα. Σας
2: ευχαριστώ. Είπες Ρικέλμε, τώρα και είδες το τελευταίο μου. Μπήκε τώρα στο Sport FM της Ελλάδας. Είναι η φωτογραφία του.
0: Το Ρικέλμε.
2: Έχει δηλώσεις. Αν εκλεγώ, έχω συμφωνία με προπονητή,
0: Οπα.
2: Αθλητικό διευθυντή και δύο superstar.
1: Δεν θέλουμε άλλους.
2: Θόρε μόλις λέτε ακούα μας.
1: Δεν θέλω άλλους superstars. Κάνει. Φτάνει
0: superstar.
2: Έχω μια συμφωνία με έναν προπονητή, ο οποίος αυτή τη στιγμή προπονεί άλλη ομάδα και δεν είναι διαθέσιμος. Δεν τα συμφωνία, αν είναι διαθέσιμος.
1: Εκλείσαν
0: το. Το Μπέρκλεϊ, παιδιά.
2: Αμάνα μου, μάνα.
1: Κύριε Ρικέλμε μου, έντια να σας δούμε την μια ομάδα να χαλούμε την άλλη.
0: Φωτογραφίζει τον Μπέρκ.
1: Να μείνει μακριά.
0: Φωτογραφίζει τον Μπέρκ.
2: Μάλιστα.
0: Ξεκάθαρο.
2: Νεαρός φαίνεται, α.
0: Ναι, είναι νεαρός. Έχει και ένα γιο βέβαια, αλλά είναι νεαρός.
2: Λοιπόν, αποχαιρετούμε τον Μιχάλη. Πάμε τελευταίο διαφημιστικό και επανέρχομαι.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Οι προκλήσεις της Νέας Βουλής, οι συμμαχίες, οι συνενέσεις και οι νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται. Δημοσιονομικό έλλειμμα. Σε τεντωμένο σκηνή, οι διαβουλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το νέο προϋπολογισμό 28-34. Τι αλλάζει με τα δικαιώματα των επιβατών, ο στόχος της Κυπριακής Προεδρίας, το ύψος των αποζημιώσεων, τα χρονικά όρια καθυστέρησης και οι υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών. Οι προτεραιότητες του νέου Μητροπολίτη Πάφου. Η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε επιμενάρχη του Παφιακού Λαού τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Για τον αγωγό. Τροφοδοσία Ευρώπης με φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας-Ιταλίας. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
3: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και άτομα. Με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκοσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
6: Το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
7: Και καύσιμα και ψώνια.
8: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
7: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
9: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
10: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
9: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
10: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
9: ίνκο, make the world in your hands.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
12: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο δημόσιο.

0: Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου. Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
1: Στους τέσσερις τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ταξιδεύουμε στα Highlands της Σκωτίας με το JQ7 Plug-in Hybrid σε ένα από τα πιο όμορφα road trips του κόσμου. Geely Starry vs BYD Sea Lion, η μάχη των Λεόντων. Τα Plug-in υβριδικά SUV που δημιούργησαν αναταραχή στην αγορά. Ακόμη, δοκιμάζουμε το Audi S5 Avant στον υψηλότερο δρόμο της Πελοποννήσου, ανακαλύπτοντας τη σταθερότητα και την ταχύτητά του σε γρήγορες καμπές. Τέσσερις τροχοί. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi παντού σε

ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής. Πάμε έτσι πρωτού δούμε οτιδήποτε άλλο να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στους κυριότερους δρόμους των πόλεων μας.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
2: Ξεκινάμε από πάθος σήμερα. Να πούμε ότι έχουμε τροχαίο στην Ελευθερίου Βελιζέλου διασταύρωση με Αγίας Εκατερίνης και παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση, άρα όσοι είσαστε εκεί στην περιοχή ή μπορείτε να την αποφύγετε, καλόν θα ήταν. Πάμε Λεμεσόν, προτιμούμε να πάμε από Πάφων προς Λεμεσόν παρά από Λευκοσία προς Λεμεσόν, γιατί από Λευκοσία προς Λεμεσόν έχουμε μεγάλη έτσι, ουρά που φαίνεται να είναι από το Μόντε Καπούτο περίπου που ξεκινά και πάει μέχρι την είσοδο της Λευκοσίας στον κυκλικό κόμβο της Παρεκκλησιάς. Βλέπω εδώ πριν μου έβγαζε ένδειξη για τροχαίο, δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι και είναι πιο καλή κατάσταση. Επίσης τροχαίων θα βρούμε στον παραλιακό μετά τη διασταύρωση του Παναγιώτη Τσαγκάρη. Και ένα λεπτάκι, γιατί μου πέταξε μια-δυο άλλες ειδοποιήσεις εδώ για τροχαίων, να δούμε αν έχουν φύγει. Έχουμε ακόμη μία η οποία είναι στην Αποστόλου Βαρνάβα επίσης για τροχαίων. Και γενικότερα έτσι έχει ένα θεματάκι η Λεμεσός Λάρνακα, Ελεύθερη Επαρχία Μοχώς, όλα καλά. Άρα μας μένει η Λευκοσία, πάμε να πούμε και δύο κουβέντες για η Λευκοσία. Η είσοδος της, όπως τα είπαμε πολλές φορές, με πορτοκαλί και κόκκινο χρώμα. Έντονο πορτοκαλί και κόκκινο χρώμα έχουμε και στη Λεμεσού πριν φτάσει στην διασταύρωση της Kennedy, και ολοκόκκινη είναι η Νίκης και η Κυριάκου Μάτση. Αυτά από εμένα.
0: Σας είχα δώσει νωρίτερα το νεότερο από Ελλάδα σε σχέση με το θέμα που δημιουργήθηκε στο ή πριν των τελικών στην Ευρωλίγκα με το περιβόητο πλέον επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Σας είχαμε δώσει το νεότερο το πρωί ότι από χθες το μεσημέρι έχει καταθέσει μήνυση ο κύριος Μαρινάκης σε βάρος του κυρίου Δημητριάδη. Μετά από αυτή την εξέλιξη έχει προβεί σε μια γραπτή δήλωση ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης. Πληροφορήθηκα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε μήνυση εναντίον μου. Το θράσος του δεν έχει όρια. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άναδρην επίθεση του με των οργανωμένων στρατών υπόδικων μπράβων του, θέλει να βγει και από πάνω συνεχίζοντας τις χυδαίες πρακτικές του. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έδινε ένα από τους σημαντικότερους αγώνες της ιστορίας του. Για να ξεκαθαρίσουμε, αναφέρει στην γραπτή του δήλωση ο κύριος Δημητριάδης. Το μόνο που έκανα ήταν να αμυνθώ για να υπερασπιστώ τη σύζυγό μου, τον εαυτό μου, την τιμή και την υπόλοιψή μου. Λέξεις που ο κύριος Μαρινάκης δεν γνωρίζει. Είναι αδιανόητο, συνεχίζει, όποιες διαφορές και αν υπάρχουν, να λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Σε αντίθεση με τον κύριο Μαρινάκη, εγώ δεν κρύβομαι στο Λονδίνο. Παραμένω εδώ και τίθεμαι στη διάθεση των αρχών για τυχόν διευκρινήσεις. Άλλωστε, συνεχίζει, ουδέποτε έχω απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη. Αντίθετα, ο κύριος Μαρινάκης την έχει απασχολήσει πολλάκις με πιο πρόσφατη την ποινική δίωξη του στην υπόθεση δολοφονίας Λιγκερίδη. Είναι το λιγότερο οξύμορο λοιπόν να παριστάνει ο κύριος Μαρινάκης τον θεματοφύλακα της νομιμότητας και τον κίνσορα της ηθικής. Για να τελειώνουμε, καταλήγει βέβαια, δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι ποτέ και σε κανένα. Θα προστατεύσω την οικογένεια μου, τις αρχές και τις αξίες μου μέχρι τέλους. Δεν θα μας κυλήσει ο κύριος Μαρινάκης όλους στο βούρκο του. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Μάλιστα. Παίρνει διαστάσεις το θέμα.
2: Διαστάσεις μεγάλες και με εκφράσεις και κατηγορίες.
0: Εντάξει.
2: Ναι, να δούμε πώς θα πάει. Θα το παρακολουθούμε. Ωραία, πάμε να δούμε αν έχουμε κάποια μηνύματα που δεν δώσαμε. Ένα λεπτάκι να δω από που ξεκινάμε. Ξεκινάμε από το Γιάννο. Γιώργα, ρε, και εγώ χαμογελώ τους η ώρα 6.30, αλλά νομίζουν ότι δεν είμαι καλά, λέει ο Γιάννος.
0: Εντάξει, δεν ξέρω για σένα Γιάννο, αλλά για τον Μιχάλη είναι ένα άλλο που ζήτησα. Είναι και θέμα. Αν τον είδε κάποιος, οκ. Okay. Ναι, πήραμε κανένα μήνυμα με διεύθυνση. Με διεύθυνση. Mm-hmm.
2: Ο 333 λέει του Τσικαλά να μαζευτεί. Λογίδι, όχι ότι μου αρέσει να είναι κατά νου, αλλά είναι να πάρει το Τσικαλά στο Μονακό για τη Φόρμουλα 3, γιατί μόνο το Τσικαλά.
0: Δεν θα πάρω κανένα φίλε. Εδώ δεν έρχονται μαζί μου να πάμε στα βραβεία. Δεν έρχονται μαζί μου να δούμε έναν τελικό. Δεν θέλουν να του ρωτώ να έρθουν μαζί μου στο. Μα εννοώ, δεν θα πάρω κανένα αφού θέλουν να έρθουν μαζί μου.
2: Ο 760 θα αρχίσει πάλι τα δικά του και με του Ισραηλίτε. Μάλλον πάνω στην κουβέντα που είχαμε για τον Λοΐζου.
0: Ο Λοΐζου να αρχίσει τα δικά του.
2: Ναι, θεωρούν. Θεωρείται ότι είχε συμπεριφορά περίεργη.
0: Εγώ νομίζω στην Ομόνια η όποια και βρίσκω το εννοώ ότι κατά καιρούς οι αντιδράσεις του συμπεριφέρονται δικαιολογημένα, αλλά νομίζω ότι όλα όσα είχαμε καταγράψει σε αυτό το διάστημα και μέχρι να φύγει να πάει στο Ισραήλ, αυτόν το θέμα ήταν η γενεσιουργός που λέμε αιτία. Το ότι ήθελε να πάει μεταγραφή δεν συγχώρεσε ποτέ, ας το πούμε, η πλευρά του, δεν παίρνω θέση. Το χειρισμό της υπόθεσης τότε με την πρόταση που ήταν πριν.
2: Το Βέλγιο, νομίζω. Ναι, Βέλγιο. Μεριές.
0: Και όλα όσα είχαν κατά καιρούς προκύψει, νομίζω εδώ άρχισαν και τέλειωναν. Ότι ήθελε να πάει μεταγραφή. Άρα, υπό αυτήν την έννοια, γιατί να κάνει τώρα κάτι άλλο στο. Αν εννοεί, προφανώς μπορεί να εννοεί ο φίλος ότι.
2: Θέλει να πάει μεταγραφή. Θέλει να πάει Ερυθρό, ναι, ικανοποιητή. Από Έλενα αντιδράσει και τα σχετικά. Θεωρούν ότι αστοιχείο του χαρακτήρα το καταλάβει.
0: Ναι.
2: Τι έχει στην Κολομβία, ρωτά 759.
0: Είναι πια.
2: Λουκούμια.
0: Έχω Λουκούμι Κολομβία στο λεγόμενο.
2: Εν το Λουκούμι το Κολομβιανό που έχει τη ζάχαρη την άχρη.
0: Η Κολομβία πήγε μουντιάλ όμω.
2: Δεν ήξερα.
0: Δούμε το αν δεν θυμούνται 48 χώρες, δεν θυμούνται έτσι. Άλλες εποχές έτσι καιρών, ξέραμε πόξους και ανακατοδάτους ομίλους, το πρόγραμμα, πότε ξεκινάει, περιμέναμε.
2: Πιο ωραία τα πράγματα, ήταν τώρα, γίνει και μπες εσύ, βγες εσύ, έλα εσύ, να δούμε τι θα κάνουμε.
0: 12 όμιλοι, να προκριθούν οι δύο. 24 και άλλες 8
2: ώρες περίεργες επίσης.
0: Να πάμε δηλαδή να τελειώσει μια φάση ομίλων και να πάμε στη φάση των 32. Μιλάμε για. Εντάξει. Να περάσουμε σιγά σιγά. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι. Λουκο μαζί, δηλαδή ο Μαρινάκης. Δεν είπαμε τίποτε εμείς, ρε παιδιά.
0: Πολλά πολλά δεν έπηκα. Διαβάσαμε τη δήλωση του. Του κυρίου Δημητριάδη, αν τα υποστηρίζουν τα πράγματα, υιοθετούμε. Εξάλλου η Κολομβία, όσον αφορά ως χώρα, μπορεί να βρεις πολλά πράγματα να πεις για την Κολομβία, που να είναι σημείο αναφοράς εννοώ. Έχουν καφέ ο Κολομβιανός καφέ.
2: Ο Κολομβιανός καφέ είναι εξακουστός.
0: Εντάξει.
2: Ένα λεπτάκι να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο, να αφήσαμε κάτι άλλο πίσω. Όχι, τα δώσαμε.
0: Έχουμε νεότερα σε σχέση.

0: Από τα... άμα γράφει το σε ρεπορτάζ σήμερα το πρωί, έντια σήμερα το πρωί που επέστρεψαν και γράφτηκε το ρεπορτάζ στην Ελλάδα ή αν δημοσιεύεται κάπου αλλού.
1: Έχουμε τους όμως, έχουμε τους θετική σκέψη.
0: Ναι, εντάξει, είναι τελικός. Όλα δείχνουν λοιπόν, λέει το ρεπορτάζ, Ανδρέα, ότι η Παρή θα έχει τα δύο αυτά βασικά στελέχη της στην εντεκάδα, στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί τον τίτλο της απέναντι στους κανονιέρες.
1: Χάλασες μη διάθεση.
0: Έβαλες μες στο τριήμερο το πρόγραμμα ότι έχει και τελικό
1: ώρα 7. Έβαλα ένα break.
0: Ένα break που ανθρωπαιδιές ενώ κολύμπι, τούτα ούλα, δεν ξέρω εγώ.
1: Το αερόβιο.
0: Επειδή είναι ώρα τέτοια που πρέπει να το άλλες φορές, ας πούμε ώρα 10 το βράδυ, εντάξει. Όχι,
1: έβαλα τα δεδομένα κάτω, έβαλα το πώς θα πάει το πρόγραμμα, πώς θα κυλήσει για να είναι όλα εξηγημένα και να γίνουν όλα στην ώρα τους.
0: Μάλιστα. Αυτά και για τον τελικό που έρχεται την ερχόμενη Παρασκευή. Είπαμε τελικό, θυμήθηκα το δικό μας, θυμίζω το απόγευμα 4:30 είναι και η συνέντευξη τύπου του δικού μας, για τον δικό μας τελικό, συνέντευξη τύπου για τον τελικό, στην παρουσία προπονητή των δύο ομάδων, αρχηγών των δύο ομάδων και προέδρων ή εν πάση πτώση εκπροσώπων της διοίκησης.
1: Έτσι γενικότερα νιώθω δεν μπήκαμε ακόμα σε κλίμα τελικού.
0: Τι τελικού?
1: Κυπέλλου.
0: Α, Κύπρου.
1: Ναι, έτσι νιώθω ότι...
0: Γιατί, εντάξει, ο καθένας είπε ότι ο καθένας στην πλευρά του. Αν ρωτήσεις τους οπαδούς του Απολλώνα που έχει πόσες μέρες που ξαντηθήκαν και τα εισιτήρια και όλα αυτά, ή της Πάφου που συνεχίζουν 5.000 ήταν χτες, είπαμε μας, η προπόληση, έχει μέρες που μπήκαν.
1: Είναι ενδιαφερόμενοι σίγουρα, αλλά γενικότερα έτσι ο τελικός, όποιες ομάδες και αν είναι, πάντα δημιουργούν ένα ενδιαφέρον και στους ουδέτερους. Έτσι δημιουργείται ένα εορταστικό κλίμα, ειδικά όταν είσαι ουδέτερος και δεν.
0: Εντάξει, ο ουδέτερος θα μπει, νομίζω, την Παρασκευή το πρωί στο mood του τελικού. Mm. Στο κλίμα που λέμε στα αγγλικά. Οι φίλοι των δύο ομάδων, νομίζω, εδώ και μέρες. Το περιμένουν και όσο πλησιάζει η μέρα, ειδικά αυτοί που θα είναι στο γήπεδο, είναι ακόμα διαφορετικό. Λογικά αυτοί που θα είναι στο γήπεδο πρέπει να έχουν κάνει και τα κουμάντα τους σε διαφορετική υπό άλλες συνθήκες, ενώ το πώς θα διαχειριστούν τη μέρα τους, θα πρέπει να βάλουν άδεια και πόσες ώρες άδεια από τη δουλειά τους, για να ξεκινήσουν έγκαιρα με αυτόν το θέμα της μετάβασης που ένας αυτοκινητόδρομος είναι, να μην καθυστερήσουν, να μην χαθεί, να μην χαθεί χρόνος, να μην χαθεί παιχνίδι, να μην γενικότερα δημιουργηθούν ταλαιπωρία πάνω από όλα, μακάρι να μην υπάρξει για κανέναν και να ζήσουν από κοντά τον τελικό. Για τους υπόλοιπους, εντάξει, είναι η ώρα, είναι η τηλεόραση, και για τους ουδέτερους, εγώ το αναμένω πάντως, θεωρώ ότι θα είναι έτσι. Έχει πολύ καλές πιθανότητες να μας βγει καλό παιχνίδι. Αν και θα πω ότι την ίδια εκτίμηση είχαμε και πέρσι. Και πέσαμε πάρα πολύ έξω, στον τελικό της Πάφου με την ΑΕΚ. Ψάχναμε, ήμουν στο γήπεδο, μιλούμε σου. Τέλειωσε η παράδαση και συζητούσαμε μεταξύ μας εκεί. Σαν φίρε, δεν είχε καμιά φάση και ξεχάσαμε, ναι.
1: Νιώθα να διαφορετικά τα πράγματα φέτος.
0: Εντάξει, εγώ πίστευα ότι και πέρσι ήταν ωραίο τελικό, ας πούμε, αλλά δεν είδαμε τίποτε. Δηλαδή το πιο καλό κομμάτι ήταν τα πέναλτι. Όταν πήγαν οι δύο ομάδες.
1: Ναι, που άμα είναι ωραίο όταν είσαι ουδέτερος. Αλλά να σου πω κάτι.
0: Εντάξει.
1: Έχουν άλλη δυναμική οι ομάδες φέτος. Δηλαδή έχουν και οι δύο φοβερή ποιότητα. Ο Λοσάδα του αρέσει να παίζει αυτό που λέμε το καθολικό ποδόσφαιρο, ανοιχτών, επιθετικών, όπως θέλεις πέτω. Εντάξει, από την άλλη, ο Σάπ είναι το πιο σκληρό τράχυλες οι ομάδες του. Δηλαδή, από το Αποέλ, τούτον είδαμε, τούτον είναι το συμπέρασμα μας. Όμως υπάρχουν τα δεδομένα και οι προϋποθέσεις για να δούμε έναν τελικό με ταχύτητα, με φάσεις, με ρυθμών. Εγώ νομίζω θα έχει, δεν ξέρω πώς θα πάει το σκορ η διακύμαση του σκορ, αλλά σε ρυθμό νιώθω ότι θα είναι καλό. Mm-hmm. Μπορούν να παίξουν γρήγορο ποδόσφαιρο και οι δύο οι ομάδες.
0: Μακάρι. Θα είστε και εδώ. Κόμμα μου να πάει να αποζημιωθούν όλοι. Δεν μου γίνεται. Ενώ όσο καλό και να είναι ο τελικό, στο τέλος η πλευρά η μία θα πανηγυρίσει. Άρα είναι λογικό ότι η άλλη πλευρά θα θυμάται ότι ήταν καλό ο τελικό

0: όλα αυτά. Αλλά έτσι είναι. Δεν μπορούν να κερδίσουν και οι δύο.
1: Αλλά εντάξει, έχει τελικούς οι οποίοι, δηλαδή πέρσι, τον περσινό τελικό, με δυσκολία μπορώ να τον ανακαλέσω στη μνήμη μου, ας
0: πούμε. Φωνή σου λέω. Δεν βρίσκεις κάτι.
1: Και έχει και τελικούς
0: το...
1: που τους θυμάσαι γιατί ήταν ωραίοι, γιατί ήταν δραματικοί, γιατί είχαν πολλά γκολ.
0: Μπορεί να είχαμε ένα μακρινό σούτ πέρσι από τις δύο ομάδες. Νομίζω. Δεν θυμάμαι φάση-φάση. Μεγάλη ευκαιρία, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Καλημερίσω τον Φιλόν 306. Είναι ενδιαφέρεστε, λέει, για τη συναγή για τα Κολομβιανά. Λουκούμια, στείλτε μου έναν SMS. Όχι, σου λέω τώρα, φίλε, στείλ μας το 2950 τη συναγή ή το link.
1: Μα δωρεάν είναι να μας την στείλει.
0: Αφού δεν είναι SMS, λέει, να του στείλει.
1: Εντάξει, οκ, okay, αφήστε.
0: Είπε, στείλτε μου το. Ή στέλνω σα το λογαριασμό μου να.
1: Φάνηκε μου περίεργο ότι δίνει έτσι εύκολα.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν είναι κάτι το.
1: Μα το μυστικό είναι στο Λουκούμι. Στη ζάχαρη την άχρη. Αν δεν την πετύχει στη ζάχαρη.
0: Να δούμε που τη συνταγή. Μπορεί να λέει το μυστικό είναι κάπου αλλού. Άμα θέλει να μα την στείλει, να την στείλει. Mm-hmm. Τρώει κάτι, ούνα μου το ρέμπο, λέω ωραίο, ποιο τόσο κόσμο συνταγή. Έτσι μην το στείλει.
1: Για Λουκούμι Κολομβία.
0: Εγώ έτσι το εκλαμβάνω το μήνυμα. Δεν καταλαβαίνω ότι θέλει οικονομικό αντάλλαγμα.
1: Ωραία. Πάμε να συζητήσουμε τη νέα προοπτική, την επαγγελματική μετά.
0: Ένα λεπτό, διότι ρωτά. 73 των τελικών του Τσουλού να το δείτε στο ρούφι ή να είσαι στο εξωτερικό. Αφού είπε στα παιδιά ότι θα λείπει και μάλιστα έκαμε ειδική την ρύθμιση της, του προγράμματος του.
1: Θα είμαι εκτός Λευκοσίας.
0: Φύτο. Μάλιστα. Μπορεί να πεταχτείς αν θέλει το τυχαράκι και να πάει στο ρούφ του.
1: Είναι ο γείτονα.
0: Α, είναι ο. Όχι,
1: είναι ο Ρένος.
0: Οκ. Άρα. Ψάξετε κάπου αλλού, παιδιά. Ο Ανδρέας είναι κρατημένος.
1: Ένα μου να κάνουμε.
0: Προλάβαν άλλοι.
1: Συμβαίνουν.
0: Έτσι είναι το πράγμα. Είναι με σειρά προτεραιότητα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητα.
1: Ναι, όταν.
0: Τι επαγγελματικό μου έλεγε, γιατί είμαστε και 58-59.
1: Γιατί η νέα προοπτική να πάμε να συζητήσουμε. Αν θέλουμε να κάνουμε εισαγωγή, κανένα.
0: Τώρα να μα στείλει τη συναγή, να δούμε ότι είναι υλοποιημένη.
1: Βάλουμε τα δεδομένα κάτω.
0: Αν μπορούμε να βρούμε τι πρώτε ύλε και μετά βλέπουμε.
1: Ώρα μα να φεύγουμε, ώρα μα να πηγαίνουμε.
0: Ναι.
1: Καλή συνέχεια να πούμε σε όλου, θα τα πούμε αύριο.
0: Γεια σας, καλό υπόλοιπο.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
6: Φιλιά, ενημερώση στις 10 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ με μεγάλη επιτυχία τις εσβράσεις της ΚΟΠ για την ποδοσφαιρική χρονιά 2025-2026. Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση και τιμήθηκαν από την ΚΟΠ οι τρεις πρωταθλητές Ευρώπης με την Ελλάδα το 2004, Άγγελος Πασινάς, Αντώνης Νικοπολίδης και Κώστας Κατσουρανής. Κορυφαίος ποδοσφαιριστής και πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος ο Ράιαν Μαέ, κορυφαία ποδοσφαιρίστρια η Φίλιπα Σάβα και κορυφαίος φουτσαλιστής ο Κωνσταντίνος Κουλουμπρίς. Βραβεύτηκε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος η ομάδα της Ομόνιας στην πρώτη κατηγορία, η Απόλλων Λέιτης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος γυναικών και η ομάδα φούτσαλ του Αποέλ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής ψηφίστηκε ο Παναγιώτης Ανδρέου και τέλος κορυφαίος διαιτητής ο Παναγιώτης Φέλλας. Πραγματοποιείται σήμερα στις 4:30 δημοσιογραφική διάσκεψη για τον τελικό του κυπέλου στην παρουσία των διοικήσεων, προπονητών και αρχηγών των δύο ομάδων Απόλλωνα και Πάφος FC. Στον Απόλλωνα, στην αυριανή τελευταία προπόνηση, θα ξεκαθαρίσει αν θα προλάβουν να είναι διαθέσιμοι Μαλεκίδης, Μέρχαλ και Γκασπάρ. Εκτός είναι η Βούρος και Ντιουντού. Στην Πάφο, εκτός είναι η Σούνιτς και Σέμα, οι οποίοι βρίσκονται στις εθνικές τους. Αμφίβολοι είναι η Μπρούνο, Ζάζα και Πιλέας. Στις 6 στον Αρχάγγελο πραγματοποιείται σήμερα η πρώτη προπόνηση εθνικής ομάδας ανδρών στο πλαίσιο της προετοιμασίας των παιχνιδιών με Σλοβενία και Λίχτενστάιν. Εξέλιξη προκύπτει στην ανόρθωση με την ομάδα πρώην παραγόντων να αποφασίζει να κατέλθει με δικό της συνδυασμό και να εκδηγήσει εκλογή στη Γενική Συνέλευση. Πλέον αναμένεται και η απόφαση της παρούσας διοίκησης με βάση τα νέα δεδομένα. Όλα ανοιχτά με τις ανανεώσεις στην Ομόνοια γίνανε προτάσεις σε Σεμέδο, Μάριτς και Ντιουγκού και αναμένεται η απάντησή τους. Παράλληλα γίνονται και διεργασίες για ενίσχυση του ρόστερ. Μετά την πετυχημένη του χρονιά στο Ισραήλ, ο Λοΐζος Λοΐζου φαίνεται να είναι στο στόχαστρο του Ερυθρού Αστέρ. Προχωρούν οι διεργασίες στον ΑΠΟΕΛ με τον υποψήφιο επενδυτή να εκφράζει αισιοδοξία για αίσια κατάληξη. Πιθανό το ενδεχόμενο να μετατεθεί για παρακάτω η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Ο Άρης Λεμεσού ανακοίνωσε την απόκτηση του βραζιλιάνου αμυντικού Ζούλιο Σέζαρ Ντα Σίλβα Ντε Πάουλα. Ο 22χρονος αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της άμυνας, υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους πράσινους της Λεμεσού και έγινε ο πρώτος παίχτης που αποκτά στην δεύτερη θητεία του ο Άρτζον Ράτσκοφ. Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του και επιστρέφει στην ΑΕΛ ο Κέλλερ. Πιθανό το ενδεχόμενο να πορευτούν με Κύπρους θεματοφύλακες στη νέα σεζόν οι γαλαζοκίτρινοι. Συνεχίζονται οι διεργασίες στην ΑΕΚ για την εξέβραση προπονητή και σύντομα αναμένεται η απόφαση του Τσάβι Ρόκα. Αναμονή για την απάντηση πόντους.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Στο μικροσκόπιο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Παύλο Γκαρθία της Μπέτις. Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, ο διεθνής εξτρέμ και περιφερειακός επιθετικός με την ελπίδα της Ισπανίας είναι στο στόχαστρο των Ερυθρολεύκων. Στο Παναθηναϊκό σηκώνει η μανίκα και πιάνει δουλειά ο Γιάκοπ Νέστρουμ και θα προσπαθήσει να του γύσει το τριφύλι στην επόμενη μέρα. Το Ιγκόσμιο Κονφερένς Λιγκ απόψε στις 10 με την Crystal Palace και την Λειψία να διασταυρούν τα ξύφη τους με στόχο τον πρώτο ευρωπαϊκό τους τίτλο. Τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Το 3-2 στην σειρά έκαναν τα ξημερώματα οι Oklahoma City Thunder που επικράτησαν με 127-114 τον San Antonio Spurs. Κορυφαίος για τους Thunder, ο Shai Gilgeous Alexander με 32 πόντους και 9 assists. Επόμενη αθλητική ενημερωσία στις 11. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy. Ακολουθεί η εκπομπή Κάνε Παιχνίδι με την Στέλλα Σοκράτους.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
8: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
10: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Sustain Complete.
12: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
13: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
15: buysellcypress.com. That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
16: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
17: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Link Long Sport Master, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
18: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
19: Transition as a responsibility, not a trend.
18: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Σε λίγο στο Σπορ FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
20: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ γιορτή βραβεύσεων της ΚΟΠ, με την πρωταθλήτρια Ομόνια να έχει την τιμητική της, καθώς βραβεύθηκαν πέραν από την κατάκτηση του τίτλου. Οι πράσινοι είχαν και τον Χένικ Μπέρκ ως καλύτερο προπονητή, τον Ράιαν Μαέ πήρε δύο βραβεία ως καλύτερος ποδοσφαιριστής και ως πρώτος σκόρερ, και τον Παναγιώτη Ανδρέου ως ο καλύτερος νέος. Η φετινή αναβαθμισμένη εκδήλωση ήταν εξαιρετικά αφιερωμένη στους πρωταγωνιστές της χρονιάς. Ο πρόεδρος της ΕΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης, στην ομιλία του στάθηκε στα επιτεύγματα των ομάδων μας που μας είχαν εκπροσωπήσει στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Συγχάρηκε όλους τους πρωταγωνιστές. Επανέλαβε ότι η επιτυχία αυτή των ομάδων μας προσφέρει και σημαντικά ωφέλη στο σύνολο του κυπριακού ποδοσφαίρου. Αναφέρθηκε επίσης σε σημαντικές ενότητες του κυπριακού ποδοσφαίρου, υπογράμμισε πως η προσπάθεια του εξυγχρονισμού της Ομοσπονδίας συνεχίζεται. Ήταν μια χρονιά, είπε, προκλήσεων με ουσιαστικά μικρά βήματα πρόοδου, και όταν υπάρχει συνεργασία το ποδόσφαιρό μας μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Η ΚΟΠ θα συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα να εργάζεται για ένα ποδόσφαιρο πιο σύγχρονο, πιο αξιόπιστο και πιο κοντά στην κοινωνία. Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό κυπέλλου της ερχόμενης Παρασκευής. Σήμερα στις 4:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί καθιερωμένη δημοσιογραφική διάσκεψη στο ΓΑΣΥΠΗ, στην παρουσία εκπροσώπων των δύο διοικήσεων, του Απόλλωνα και της ΠΑΦΟΥ, προπονητών και αρχηγών των δύο ομάδων. Στην Ανόρθωση έχουμε εξελίξεις με την ομάδα ατόμων που ενδιαφέρεται και θα καταρτήσει, όπως φαίνεται, συνδυασμό για να διεκδικήσει εκλογή στην Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου. Ο Άρης Λεμεσού ανακοίνωσε την απόκτηση του βραζιλιάνου αμυντικού Ζούλιο Σέζαρ. Αγωνιζόταν στην ομάδα του Ύψωνα την περασμένη σεζόν. Είναι 22 ετών και παίζει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ελαφρά ταξιαρχία. Να πούμε ότι σήμερα αρχίζει την προετοιμασία της και η εθνική μας ομάδα των ανδρών εν ώψη των φιλικών αγώνων. Είναι και τα δύο εκτός εδράς, με Σλοβενία και Λίχτενστάιν, στις 4 και 7 Ιουνίου αντίστοιχα. Θα προπονείται στο προπονητικό κέντρο του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο και οι προπονήσεις θα γίνονται εκεί μέχρι και την 3η 2 Ιουνίου, που όταν και θα αναχωρήσει για την Σλοβενία. Είναι στις 6 σήμερα η προπόνηση εκεί στον Αρχάγγελο, 6 ώρα το απόγευμα, και θα είναι κλειστή για τα μέσα ενημέρωσης. Η απόψινή βραδιά περιλαμβάνει τον τελικό του Conference League. Crystal Palace εναντίον Ράγιο Βαγεκάνο. Οι δύο αυτές ομάδες κοντράρονται στην Λειψία. Είναι στις 10 η ώρα ο τελικός. Θα διεκδικήσουν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία τους.

0: Να σας θυμίσω και τον μεγάλο μας διαγωνισμό Sport FM και το CU Travel για τέταρτη συνεχή χρονιά. Σας ταξιδεύουν στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ένας φίλος ακροατής θα κερδίσει ένα καταπληκτικό πακέτο διακοπών. Ένα πακέτο το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George, 4 αστέρων all inclusive. Η συνολική αξία αυτού του πακέτου ανέρχεται στα 1.600 ευρώ. Η επιλογή ημερομηνίας αναχώρησης είναι είτε η 25η Ιουλίου είτε η 1η Αυγούστου και διεκδικείται αυτό το υπέροχο δώρο στέλνοντας μήνυμα στο 2950. Με την ένδειξη CU Charm, μία λέξη, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Μην ξεχνάτε το όνομά σας. Θα πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή. Να πούμε ότι έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον προπονητή της Εθνικής Ενόπλων, τον Μιχάλη Ιωάννου. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής εκδήλωσης των βραβεύσεων της ΕΚΟΠ, η Ομοσπονδία βράβευσε την Εθνική Ενόπλων για την πρόκρισή της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Στρατιωτικού Πρωταθλήματος που θα γίνει το 27 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θυμήθηκαν οι ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στην αποστολή αλλά και η προπονητική ομάδα. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Μιχάλη, σε χαιρετώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, σε εσένα και σε όλους τους ακροατές.
0: Συγχαρητήρια και για την επιτυχία και για την βράβευση. Θα ήθελα έτσι ένα πρώτο σχόλιο.
1: Ευχαριστώ για συγχαρητήρια. Σίγουρα ήταν μια βράβευση η οποία μας κάνει ακόμα περήφανος για ακόμα μια φορά, γιατί αναγνωρίστηκε το έργο μας, το οποίο είχαμε κάνει με τα παιδιά, μια πρόκληση στο παγκόσμιο, και μόνο περηφάνεια μπορεί να μας δώσει αυτό.
0: Μάλιστα. Είδαμε και τα παιδιά χθες, έτσι πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι, ικανοποιημένοι. Η Εθνική Ενόπλων, η οποία ήταν σε αδράνεια τέλος πάντων, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και ήταν και δική σου προσπάθεια, Μιχάλη, εκεί έτσι να οργανωθεί ξανά αυτή η Εθνική και να έχει κιόλας, όχι μόνο να αγωνίζεται, και να έχει αυτήν την μεγάλη επιτυχία.
1: Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Ήταν μια προσπάθεια από το Υπουργείο Άμυνας, από τον κύριο Χρήστο Μκερή, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος. Γύρω στα μέσα Ιανουαρίου είχαν ενημερωθεί από την Ομοσπονδία ότι θα πάρω την αποστολή στην Ολλανδία για να αγωνιστεί στα προκριματικά. Ήταν κάτι πολύ σύντομο, έπρεπε σε λίγες μέρες να οργανωθούμε, να αποφασίσουμε για την αποστολή, έπρεπε να βγουν τα εισιτήρια και η αποστολή βασικά. Ήταν κάτι πάρα πολλά σύντομο και μέσα σε πολλά λίγες μέρες που είχαμε μπροστά μας. Με καλή διάθεση, καλή συνεργασία, οργανωθήκαμε και πήραμε την αποστολή στην Ολλανδία, όπου καταφέραμε αυτά που καταφέραμε.
0: Μάλιστα. Να θυμίσω ότι η Εθνική Ενόπλων είχε αγωνιστεί σε προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στην Ολλανδία, όπως είπες και εσύ, κερδίζοντας και την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία, έτσι ήταν?
1: Ναι, έτσι ήταν. Είμαστε σε έναν όμιλο που είχαμε Ολλανδία, Γαλλία και Λουξεμβούργο, το οποίο ήταν όμιλος. Οι πρώτες δύο μας προκρίνονταν και αγωνίζονταν με τις δύο πρώτες του άλλου ομίλου. Είχαμε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι Ολλανδία, χάσαμε από τη Γαλλία το δεύτερο παιχνίδι, κερδίσαμε το Λουξεμβούργο στο τρίτο και πήγαμε στον τελικό βασικά ενάντια στη Γερμανία, όπου κερδίσαμε με 2-1 και με αυτόν πήραμε την πρόκριση. Οι δύο ομάδες από την Ήπειρο της Ευρώπης, ας το πούμε, ήμασταν εμείς και η Γαλλία, το οποίο ήμασταν και στον ίδιο ομίλο.
0: Μάλιστα. Δεν είναι σύνηθες, πρέπει να πω, να κερδίζουμε αυτές τις εθνικές, έστω και σε αυτόν το επίπεδο, Μιχάλη, οπότε παίρνει και μεγαλύτερη αξία, θεωρώ, και η όλη προσπάθεια που έγινε και γενικότερα η συγκεκριμένη επιτυχία, το επίτευγμα, αν θέλεις.
1: Σίγουρα, ως Κύπρος δεν έχουμε συχνά επιτυχίες τέτοιου επίπεδου, έστω και σε επίπεδο ενόπλων. Αξία περισσότερη κατ' εμένα παίρνει το γεγονός ότι έπρεπε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αποφασίσουμε

0: σαν αποστολή. Τα παιδιά σίγουρα ναι μεν οι περισσότεροι γνωρίζουν τα μεταξύ τους, όμως πήγαμε χωρίς προπόνηση σε έναν ταξίδι κουραστικό θα έλεγα. Επίσης σε 5 μέρες τα παιδιά αγωνιστήκαν 4 παιχνίδια, 4-90 λεπτά. Εδώ παίζουμε ένα παιχνίδι εβδομάδα και θέλουμε 2 μέρες ξεκούραση, αποθεραπείες, τα μασάζ κτλ. Πόσο μάλλον να αγωνιστούμε σε 5 μέρες 4 παιχνίδια. Ευτυχώς τα καταφέραμε, τέλος καθ' όλα καλά.
1: Ναι. Θέλεις να μας πεις και κάποια παιδιά έτσι που συγκρότησαν αυτήν την εθνική για να καταλάβει και ο κόσμος σε ποιους αναφερόμαστε.
0: Λοιπόν, αυτή η εθνική καταρτίστηκε σίγουρα από οι περισσότεροι στρατιώτες, οι οποίοι είναι και διεθνείς με την ΤΑΠΑ 19, την εθνική μας, την προηγούμενη του 2007. Τα παιδιά απολύονται τώρα. Συν κάποια παιδιά τα οποία είναι πυροσβέστες και αγωνίζονται δεύτερη κατηγορία, τους οποίους γνώριζα και ήταν και εμπειρία, στο πούμε, θα έλεγα. Είναι παιδιά που αποτελούνται από ομάδες από ΕΛ, Ομόνια, Ανόρθωση, Απόλλων, Πάφων κτλ. Κάποιοι από αυτούς είναι σε πρώτες ομάδες, όπως ο Κωνσταντίνος ο Παλαγή, ο Σταύρος ο Παναγή, ο Σάββας ο Μίχος που αγωνίζεται τώρα τα δύο παιχνίδια με το ΑΠΟΕΛ, σαν πρώτος τερματοφύλακας και διάφοροι άλλοι.
1: Ήταν ο βασικός σας τερματοφύλακας, ο Μίχος?
0: Βασικά είχαμε δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες, είναι ο Σταύρος ο Παναγή που είναι στην Ανόρθωση, στην πρώτη ομάδα της Ανόρθωσης, με το Σάββα. Τέσσερα παιχνίδια αγωνίστηκαν από δύο παιχνίδια τα παιδιά. Είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι και από τους δύο, εννοείται.
1: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Είναι σημαντικό και ξέρεις, φαντάζομαι ότι με αυτά τα δεδομένα που ανέφερες και προηγουμένως ίσως να έχετε και κάποιες άλλες επιλογές στο 27. Έτσι πάει νομίζω, ναι, εν όψη της τελικής φάσης.
0: Όχι ακριβώς έτσι, Στέλλα μου, με την έννοια ότι τα παιδιά που αγωνίστηκαν τώρα και προκρίθηκαν, και αυτό είναι το άδικο να το πούμε, απολύονται. Ναι. Άρα του χρόνου δεν δικαιούνται να πάνε. Θα πρέπει να οργανώσουμε μια καινούργια ομάδα, να πάρουμε καινούργια ως ποδοσφαιριστές. Ναι. Γιατί δεν θα είναι στρατιώτες, η προκήρυξη ας το πούμε λέει στρατιώτες ή σε σώματα ασφαλείας ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα δεν μπορούν να πάνε συγκεκριμένοι, οι περισσότεροι από αυτούς.
1: Προφανώς θα υπάρχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, μάθετε, κάνετε την αρχή, έχετε μάθει κι εσείς, προφανώς και... Το θέμα είναι να μην είχαμε, αλλά από τη στιγμή που έχουμε και θεωρώ ότι έχουμε πολύ ταλέντο, έχουμε πολλά παιδιά που μπορούν να ανταποκριθούν, θα το παλέψετε και πάλι, δεν είναι?
0: Συμφωνώ μαζί σας. Ναι, σίγουρα, στόχος δεν είναι απλά για να πάμε. Στόχος είναι να πάμε και αν μπορούμε να κατακτήσουμε το παγκόσμιο, το λέω τώρα που μιλούμε.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό θα προσπαθήσουμε, γιατί θα είναι μια τεράστια επιτυχία να καταφέρουμε.
1: Ξέρουμε ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουμε και σε άλλες?
0: Όχι,
1: εθνικές.
0: Ακόμη όχι, απλά ξέρουμε από το Ηνίπειρο της Ευρώπης μόνο ότι είμαστε εμείς και η Γαλλία. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τις ομάδες. Καταλαβαίνετε, είναι σε ένα χρόνο από τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει αρκετό καιρό μπροστά μας. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι ναι, έχουμε ταλέντο. Πρέπει όλοι να κοιτάξουν αυτόν τον ταλέντο. Είναι παιδιά τα οποία αξίζουν να τους δοθούν οι ευκαιρίες και νομίζω όποτε τους δίνουν τις ευκαιρίες φαίνεται ότι μπορούν να ανταποκριθούν. Είμαστε χαρούμενοι που κάποια παιδιά από τους οικούς μας τώρα που ήταν μαζί μας, ο Σάββας, ο Μίχος, αγωνίζονται, όπως ήταν και ο Παναγί τους, δοθήκαν κάποια λεπτά τέλος πάντων. Υπάρχουν και άλλοι που αξίζουν ευκαιρίας και νομίζω σημαντικό να τους βλέπουμε συχνά.
1: Ναι. Υπάρχουν, η αλήθεια να λέγεται, κάποιοι προπονητές που δίνουν ευκαιρίες, κάποιοι άλλοι τώρα ξεκίνησαν βλέποντας να διαμορφώνεται ένα σκηνικό, έχω να πω, και κάποιοι ακόμη δυσκολεύονται λίγο. Φαντάζομαι θα το βρούμε στην πορεία, διότι είναι γενικά η στελέχωση των εθνικών ομάδων, δεν είναι μόνο. Έτσι, οι ομάδες τους είναι και ότι πρέπει οι συγκεκριμένες ομάδες να δίνουν τους παίκτες στις εθνικές. Και δεν μόνο οι εθνικοί ανδρών, είναι και οι πιο κάτω εθνικές και γενικότερα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Θεωρώ σιγά σιγά ξεκίνησαν, θα βλέπω

0: περισσότερους Κύπριους. Σίγουρα και από την πλευρά τους οι ποσφαιριστές πρέπει να υπερβάλλουν αυτό, να δουλέψουν πιο σκληρά, γιατί δεν είναι εύκολο. Είναι απλά να λέμε δώστε τους ευκαιρίες. Ναι. Πρέπει να είναι έτοιμοι να αρπάξουν την ευκαιρία όταν πρέπει. Και μόνο με τη δουλειά της σκληρή θα γίνει αυτό. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι δύσκολο άθλημα και πρέπει να δουλεύει συνεχώς.
1: Mm-hmm. Ναι. Χάλη μου, ήθελα λίγο την άποψή σου και για το τελικό του κυπέλου την Παρασκευή. Είναι η αναμέτρηση του Απόλλωνα με την Πάφο. Πώς το περιμένεις αυτό το παιχνίδι?
0: Σίγουρα σε έναν τελικό κυπέλου δεν υπάρχει ούτε φαβορίτο τσάτερ. Είναι δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, τόσο ο Απόλλωνας όσο και η Πάφος, τις οποίες είχαν τα καλά τους διαστήματα και οι δύο. Λίγο τώρα με τους παίχτες της Πάφου που δεν δικαιούνται, ίσως τους φέρει λίγο πίσω σε θέμα προετοιμασίας, όμως νομίζω υπάρχει αρκετή ποιότητα και ο προμονητής θα βρει τις κατάλληλες επιλογές για να γνωριστούν. Όπως είπα, ένας τελικός δεν υπάρχει ούτε φαβορί. Ελπίζουμε να δούμε έναν καλό τελικό, να το απολαύσουν οι 18.000 κόσμος οι οποίοι θα δουν το παιχνίδι. Και καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, τίποτε άλλο.
1: Ναι. Άρα θεωρείς ότι είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες? Είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο τη χρονική, την δεδομένη στιγμή, οι δύο ομάδες?
0: Νομίζω ναι, γιατί και ο Απόλλωνας, ο οποίος είχε κάνει μια εξαιρετική πορεία από το Δεκέμβριο, κάπου τώρα προς το τέλος η σκέψη του είναι στον τελικό, άρα δεν έφερε ίσως τα αποτέλεσματα που ήθελε. Η Πάφος πάλι μετά και την αλλαγή προπονητή δείχνει να βρίσκει τα πατήματα της καλύτερα. Νομίζω ναι, είναι μοιρασμένος ο τελικός και δεν χωράνε προβλέψεις. Θεωρώ ότι θα κρυθεί στις λεπτομέρειες, όπως λέμε πάντα, και ο καλύτερος θα κερδίσει.
1: Στο 90 λεπτό μπορεί να πάμε και παρακάτω.
0: Εγώ βλέπω παρακάτω, να μην κρίνεις.
1: Μέχρι και πέναλτι ή στην παράταση?
0: Μέχρι και πέναλτι βλέπω, ναι. Πραγματικά βλέπω δύο πολύ ισοδύναμες ομάδες, πολύ καλές ομάδες, ισοδύναμες. Το βλέπω στο τέλος, ως τα πέναλτι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο αγώνας με τον οποίο θα πέσει η αυλαία της ποδοσφαιρικής περίοδου. Για το πρωτάθλημα, εντάξει, είναι γνωστά τα δεδομένα. Ήσουν και στην εκδήλωση είναι χθες. Ήταν η Ομόνια η πρωταθλήτρια, ενώ που έκανε και τα ρεκόρ όλα φέτος. Έχει και τα περισσότερα βραβεία, τους περισσότερους διακριθέντες. Νομίζω ήταν λογικό και αναμενόμενο, έτσι?
0: Σίγουρα είναι από όλους παραδεχτούν ότι η Ομόνια ήταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα. Και δικαίως βραβεύτηκε τόσο για την καλύτερη ομάδα, τον καλύτερο ποδοσφαιριστή, τον καλύτερο νέο ποδοσφαιριστή. Βλέπουμε ότι έσπασε και κάποια ρεκόρ. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη ομάδα με διαφορά στη φετινή σεζόν. Σίγουρα συγχαρητήρια στις άλλες ομάδες, τις οποίες πήγαν πάρα πολύ καλά στην Ευρώπη, τόσο η Πάφος, τον αγωνίζεται σε έναν ομίλο Champions League να πετυχαίνει αυτά που πετυχαίνει, ήταν έδωσε αρκετούς βαθμούς στην Κύπρο, τόσο και η ΑΕΚ, και νομίζω το πρόθλημα της επόμενης χρονιάς θα είναι ακόμα πιο καλό, γιατί βγαίνουν 5 ομάδες στην Ευρώπη, πάνε 2 ομάδες Champions League, άρα νομίζω θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόθλημα με την καινούργια σεζόν.
1: Ναι, ενδεχομένως ναι, και πάρα πολύ πιο ανταγωνιστικό και φέτος ήταν, μέχρι σε ένα σημείο όταν έκανε την αντεπίθεση της εκεί η Ομόνια και βασικά κατάφερε να ξεχωρίσει πάρα πολύ. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία. Καλό υπόλοιπο. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Μάλιστα. Αυτά. Ακούσαμε τον Μιχάλη Ιωάννου, προπονητής Εθνικής Ενόπλων. Να σας πω ότι το ΑΠΟΕΛ έχει εκδώσει ανακοίνωση και λέει ότι έχει επέλθει συμφωνία διευθέτησης μέσω διακανονισμού των οφειλών προς τον ποδοσφαιριστή Γιώργη Κβιλιτάγια. Το ΑΠΟΕΛ ευχαριστεί τον Γιώργη για τη συνεργασία. Συνεχίζουμε, λέει, η ανακοίνωση της προσπάθειας για περαιτέρω διευθέτηση εκκρεμουσών υποθέσεων. Μάλιστα, αυτή μια τελευταία εξέλιξη. Θα πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δεν υπάρχει καμία ρήξη ούτε και ενδεχόμενο αλλαγής του αρχηγού αστυνομίας ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσει μεθαύριο Παρασκευή στη Λευκοσία η οργάνωση Φωνή των Κτηνοτρόφων. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι προτίθεται να εξαπολύσει συστηματικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Κίεβο. Σε νέα εποχή εισέρχεται η Ιερά Μητρόπολη Πάφου μετά την εκλογή του νέου Μητροπολίτη.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, νεφώσεις όμως που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Οι προκλήσεις της Νέας Βουλής, οι συμμαχίες, οι συνενέσεις και οι νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται. Δημοσιονομικό έλλειμμα. Σε τεντωμένο σκηνή, οι διαβουλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το νέο προϋπολογισμό 28-34. Τι αλλάζει με τα δικαιώματα των επιβατών, ο στόχος της Κυπριακής Προεδρίας, το ύψος των αποζημιώσεων, τα χρονικά όρια καθυστέρησης και υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών. Οι προτεραιότητες του νέου Μητροπολίτη Πάφου. Η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε επιμενάρχη του Παφιακού Λαού τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Για τον αγωγό. Τροφοδοσία Ευρώπης με φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας-Ιταλίας. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: CU in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το CU Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο. Βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου. Diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι. Υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy. Καλέστε μας στο 7777-2080. CU Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
8: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο SITA Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο SITA Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. SITA. Ένα με σένα.
9: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
11: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Φιλούι μου!

0: Κραστ διπλό!
1: Κραστ τι!
0: Δβα κραστ! Δος κραστ! Τσου κραστ! Μα κρας αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
1: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
0: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
2: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Ένα κρας στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Προλαβέ τη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy. Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Αγάπη, φούσκωσα.
4: Μίσκας. Πακτεφλόρα.
3: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
4: Ηρέμησε.
3: Πακτεφλόρα. Αγάπη, τι έχεις?
4: Η κοιλιά μου.
3: Αφού ξέρεις. Πακτεφλόρα.
5: Ολοκληρωμένη σειρά Πακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
3: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
5: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
3: Βρες και εσύ το δικό σου Πακτεφλόρα.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
3: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
6: Por favor, και στείλε μεσό. Στην οδό Γλάφστονος 21, το Μεξικό έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου με takeaway και delivery. Τάκος, μπουρίτος, κουασαντίγιας, νάτσος, φαχίτας. Με φρέσκα υλικά, επιλογές για vegan, vegetarian, pescetarian. Street food για όλους τους τύπους. Παραγγείλε τώρα και ζήσε τη μεξικάνικη εμπειρία όπου κι αν είσαι. Por favor, το Μεξικό στα χέρια σου.
7: Στους 4 τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ταξιδεύουμε στα Highlands της Σκωτίας με το JQ7 Plug-in Hybrid σε ένα από τα πιο όμορφα road trips του κόσμου. Geely Starry vs BYD Sea Lion, η μάχη των Λεόντων. Τα plug-in υβριδικά SUV που δημιούργησαν αναταραχή στην αγορά. Ακόμη, δοκιμάζουμε το Audi S5 Avant στον υψηλότερο δρόμο της Πελοποννήσου, ανακαλύπτοντας τη σταθερότητα και την ταχύτητά του σε γρήγορες καμπές. 4 τροχοί. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
10: Στις 27 Μαΐου 2021, συλλέκτης δίνει 3,69 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να αποκτήσει μία υπογεγραμμένη φανέλα του Kobe Bryant από την πρώτη του σεζόν με τους Los Angeles Lakers. Το ποσό αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ για φανέλα του μπάσκετ.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Θα πάμε τώρα να δώσουμε ρεπορτάζ για την Ομόνοια. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Νικολάου. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα. Η Ομόνοια που πήρε χθες αρκετά βραβεία ξανά. Ήταν μια βραδιά που είχε αρκετές πρωτιές. Συν την κατάκτηση φυσικά του πρωταθλήματος και των καλύτερων προπονητήν και των καλύτερων παίχτην του πρωταθλήματος, πρωτοσκόρερ και τα λοιπά, Γιώργο. Και των καλύτερων νέων.
1: Ναι, ακριβώς. Ήταν άλλη μια βραδιά που ήταν πρωταγωνίστρια η Ομόνοια στα βραβεία. Ο Παναγιώτης Ανδρέου για άλλη μια φορά πήρε το βραβείο του κορυφαίου νέου. MVP ο ΜΑΕ. Πρώτος σκόρερ ο ΜΑΕ. Καλύτερος προπονητής ο κύριος Χένινγκ. Και η Ομόνοια επίσης βραβεύτηκε για την πορεία που έκανε στην Ευρώπη. Εντάξει Στέλλα, νομίζω ότι είναι μια χρονιά που όπως και να το κάνουμε αξίζει τα βραβεία που παίρνει η Ομόνοια, γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν η καλύτερη ομάδα, με αρκετή διαφορά θα έλεγα, κάτι που αποτυπώθηκε και μέσα από τους αριθμούς. Και πλέον στόχος είναι αυτός ο πύχης που έχει μπει αρκετά ψηλά, να καταφέρουν να φτάσουν αυτά τα επίπεδα και στη νέα σεζόν και γιατί όχι ακόμη και καλύτερα.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα είναι η πλήση σε διακοπές, γιατί δεν ήταν κιόλας στην εκδήλωση, εννοώ προπονητής, παίχτες κτλ. Πέραν από τους Κύπριους διεθνείς φυσικά που έχουν και υποχρεώσεις και αρχίζουν σήμερα την προετοιμασία τους με την Εθνική Ανδρών, τι μπορούμε να πούμε για αυτά τα θέματα τώρα που προκύπτουν σε σχέση με ανανεώσεις ή αποχωρήσεις, τι ακριβώς γίνεται?
1: Ναι, να πούμε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και οι επαφές με τους ποδοσφαιριστές με τους οποίους η Ομόνοια θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιο. Για το ΣΕΜΕ δεν είναι γνωστά τα δεδομένα, περιμένουν τον ποδοσφαιριστή να δώσει την τελική του απάντηση. Με το ΣΕΜΕ δεν υπάρχει κάποια διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι θέμα καθαρά απάντησης του ποδοσφαιριστή, είναι καθαρά θέμα δικό του να πάρει την τελική του απόφαση. Θεωρώ ότι και ο ίδιος από τη στιγμή που σέβεται την Ομόνοια δεν θα αργήσει και πολύ να δώσει την τελική του απάντηση, παίρνει το χρόνο του. Όσο δεν παρουσιάζεται μπροστά του κάτι καλύτερο, τουλάχιστον για στα δικά του μάτια από την πρόταση της Ομόνοιας, είναι θετικό αυτό για την Ομόνοια. Οπότε κάνουμε λίγη υπομονή ακόμη. Τώρα όσον αφορά τους Μάριτς και Ντιουγκού, που είναι οι ποδοσφαιριστές που θέλει να κρατήσει η Ομόνοια στο ρόστερ της, συνεχίζονται οι επαφές μαζί τους για να δουν πώς μπορεί να συνεχιστεί μεταξύ τους συνεργασία. Δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Στέλλα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα τα πάνε οι δύο πλευρές στις συζητήσεις που θα έχουν. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κρατάμε τη θέληση της Ομόνοιας να τους κρατήσει στο ρόστερ και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το κεφάλαιο. Πάντως η δική μου εκτίμηση, Στέλλα, είναι ότι δεν θα κρατήσει καιρό η διαπραγμάτευση με τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Εκτιμώ ότι θα κλείσει σύντομα, είτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, το κεφάλαιο αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα, όπως τα λες και τα περιγράφεις, είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Δεν μπορεί να αποκλειστεί οτιδήποτε. Ακριβώς. Είτε και αποχώρησή τους, είτε και παραμονή τους, παρά το γεγονός ότι εκφραζόταν τέλος πάντων η αισιοδοξία ότι θα συνέχιζαν τουλάχιστον ο Ντιουγκού και ο Μάριτς.
1: Ναι. Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα με τους δύο ποδοσφαιριστές, ακριβώς όπως το έχεις αναφέρει. Από τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη οι επαφές με τους δύο ποδοσφαιριστές και δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το οτιδήποτε. Θα περιμένουμε να δούμε τις απαιτήσεις των ποδοσφαιριστών, την προσφέρει η Ομόνοια και όλα αυτά. Και εκτιμώ ότι μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκαθαρίσουν και οι δύο περιπτώσεις, γιατί η Ομόνοια θα θέλει να έχει όσο λιγότερες εκκρεμότητες γίνεται, μπαίνοντας σιγά σιγά στην προετοιμασία, η οποία έτσι κι αλλιώς δεν αργεί και ιδιαίτερα, Στέλλα. Είναι γνωστό ότι στις 18 του μήνα θα ξεκινήσουν με τα εργομετρικά, ακολούθως θα πάνε στην Κυπερούντα για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας και στις 29 του μήνα θα πάνε στην Πολωνία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. μέχρι τότε στην Ομόνια σαφώς και θα θέλουν να έχουν κλείσει αρκετά από τα ανοιχτά κεφάλαια που έχουν ενώπιον τους. Προφανώς θα θέλουν να γνωρίζουν τι γίνεται με τους ποδοσφαιριστές που ήταν στο ρόστερ και ακολούθως για να μπορούν να ανοίξουν το κεφάλαιο της ενίσχυσης.
0: Μάλιστα. Τα δεδομένα όπως έχουν αυτή τη στιγμή, γνωρίζουμε πάνω κάτω που θα κινηθεί η Ομόνια για ενίσχυση ή σε ποιες θέσεις?
1: Ναι. Είναι δεδομένο ότι θα αποκτήσει κεντρικό αμυντικό, αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό. Είναι δεδομένο αυτό. Από τη στιγμή που ψάχνει για δεξί μπακ και είναι γνωστά τα όσα αναφέραμε και για τον Κάρνηθις και για τον Μπαμπού, προφανώς η Ομόνια το ψάχνει και για δεξί μπακ. Όπως έχει μεταφέρει και σε αρκετούς μάνατζερ, ψάχνει και για τερματοφύλακα. Το έψαχνε πριν ακόμη αποχωρήσει ο Κυριακίδης, για να είμαι ξεκαθαρός. Οπότε δεν θα το απέκλεια στέλνα να κινηθούν και για δύο τερματοφύλακες. Έτσι κι αλλιώς ψάχνουν για τερματοφύλακα από το πάνω ράφι για να πάρει τα γάντια του βασικού. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα γίνει κίνηση και στην μεσαία γραμμή. Άδεια σε θέση εκεί μπροστά στην επίθεση με την αποχώρηση του Γιόβετιτς, οπότε εκτιμώ ότι θα πάρουν και backup του ΜΑΕ. Και επειδή είναι και η υπόθεση του Ζεμέτο, ρίχνουν ματιές και για τα φτερά της επίθεσης.
0: Ναι. Μάλιστα. Ένας φίλος εδώ, ο 371, με ρωτάει για Κάστανο και Μπαμπίκα και για αυτά που είπε ο Ιταλός δημοσιογράφος για τον ΜΑΕ, για 3 εκατομμύρια. Έχεις κάποια θέση, έχεις κάποια ενημέρωση?
1: Εντάξει, αυτό που μπορώ να πω για τον Καστανό είναι ότι σίγουρα είναι μια περίπτωση που δεν αφήνει αδιάφορη την Ομόνια, όμως θα πρέπει να μπορεί να τον αποκτήσει η Ομόνια για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Είναι σίγουρα μια περίπτωση που δεν τους αφήνει αδιάφορους. Θα δούμε όμως πρώτα τι θα κάνει ο ποδοσφαιριστής με το συμβόλαιο που έχει και ακολούθως θα δούμε αν μπορεί η Ομόνια να τον εντάξει στο δυναμικό της.
0: Να πω κάτι, επειδή είχα την ευκαιρία να του μιλήσω χθες στο περιθώριο της εκδήλωσης των βραβεύσεων της ΕΚΟΠ, είναι νωρίς από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ακριβώς.
0: Για να λάβει κάποια απόφαση. Τώρα είναι με την Εθνική, περίπου 10 Ιουνίου θα τελειώσει τις υποχρεώσεις του κτλ. Στη συνέχεια αν πρέπει να πάει στην Ελλάς Βερόνα, είναι η ομάδα στην οποία ανήκει και θα δούμε που και δεν βλέπω ότι θα είναι κάτι σύντομα, εννοώ σε σχέση με απόφαση για τον Κάστανο. Mm-hmm. Δεν το πιστεύω ότι θα λάβει σύντομα κάποια απόφαση. Θα πάρει το χρόνο του και θα δει ανάλογα με τις επιλογές που έχει. Είναι και υψηλόν το συμβόλαιό του. Δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε αυτό το γεγονός. Για τον Μπαμπίκα και τον Ερυθρόν Αστέρα, πες μου εάν γνωρίζεις και αν συνδέεται η περίπτωση με βάση και τα δημοσιεύματα που φαίνεται να ευσταθούν, όπως έχουμε μάθει, Γιώργο. Δεν είναι μόνο ενδιαφέρον, έχει προχωρήσει το θέμα του Ερυθρού Αστέρα με τον Λοΐζου, πρώην παίκτη της Ομόνιας.
1: Για τον Μπαμπίκα να πω ότι είναι δεδομένο ότι είναι μια περίπτωση που απασχολεί την Ομόνια για τον Μπαμπίκα. Όμως εντοπίζοντας κάποια δημοσιεύματα στο εξωτερικό στελά, τα οποία εντάξει δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κατά πόσο ευσταθούν, η περίπτωση του Μπαμπίκα δείχνει να είναι πιο κοντά στην Καραμπάχ. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο, όπως αντιλαμβάνομαι, είναι ότι θα φύγει από τον Ερυθρό Αστέρα. Λοιπόν, οπότε ναι, θεωρώ ότι η αποχώρηση του Μπαμπίκα από τον Ερυθρό Αστέρα προφανώς συνδέεται και με το πολύ δεστό ενδιαφέρον που υπάρχει για τον Λοΐζου.
0: Να προσθέσω κάτι για τον Μπαμπίκα. Εάν και εφόσον υπάρχει καταρχήν ενδιαφέρον, έτσι δεν επιβεβαιώνεται για την ώρα από πλευράς Ομόνιας, αλλά εάν υπάρχει ενδιαφέρον, η δυνατότητα για να προχωρήσει μια τέτοια κίνηση λόγω και του συμβολέου του ποδοσφαιριστή είναι να έρθει με υποσχετική. Δεν βλέπω με ελευθέρα μεταγραφή να γίνεται κάτι. Η προσωπική μου άποψη. Γνωρίζοντας τα οικονομικά δεδομένα αυτή τη στιγμή. Οπότε βάζουμε αυτόν το ερωτηματικό και θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η περίπτωση.
1: Ναι, και από όσο αντιλαμβάνομαι η Καραμπάχ είναι έτοιμη για να κάνει αγορά του ποδοσφαιριστή Στέλλα, προσφέροντας και ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσό που ξεπερνά το εκατομμύριο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σίγουρα δεν είναι εύκολη περίπτωση για την Ομόνια. Τώρα, Όσον αφορά τον Λοΐζου, ακριβώς οι πληροφορίες λένε ότι όντως ενδιαφέρεται ο Ρυθμός Αστέρας για τον Λοΐζου και εκτιμώ ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα μπορούμε να γνωρίζουμε περισσότερα, γιατί είναι σε εξέλιξη όπως αντιλαμβάνομαι κάποιες επαφές ανάμεσα σε όλες τις πλευρές. Και μια λεπτομέρεια, στέλνετε λίγο ψάχνοντας κάποια στοιχεία, να πω ότι ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, ο Ντέιαν Στάνκοβιτς, έχει δει τον Λοΐζου να αγωνίζεται στην Ομόνια, όταν είχε η Ομόνια αποκλείσει τον Ερυθρό Αστέρα και ο Λοΐζου μπήκε ως αλλαγή στην παράταση εκείνου του αγώνα. Ήταν και τότε προπονητής της συγκεκριμένης ομάδας ο Στάνκοβιτς.
0: Εντάξει, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά ο Λοΐζος με την Χάπουελ Τελαβίβ.

0: είχε μπει στη συμφωνία τότε όταν πήγαινε στη ΧΑΠΟΕΛ. Να συμπληρώσω και όλα, Στέλλα, σε αυτά που έχεις πει για τον Λοΐζου, ότι είναι ένα πρωτάθλημα που μπορεί εμείς να μην γνωρίζουμε τόσο καλά, ενώ το σέρβικο πρωτάθλημα, αλλά είναι τεράστιο όνομα Ερυθρός Αστέρας και είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει ακόμη πιο μεγάλο βήμα από τον Ερυθρό Αστέρα και να πάει πιο ψηλά. Είναι μια ομάδα που παραδοσιακά κάνει αρκετά καλές πορείες στην Ευρώπη, είναι σίγουρα σε πιο ψηλό επίπεδο από τη ΧΑΠΟΕΛ Τελ Αβίβ και είναι ένα ακόμη βήμα που μπορεί να οδηγήσει τον Λοΐζου εκεί που ονειρεύεται και ο ίδιος. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Για αποχώρηση είναι έκπληξη, με ρωτάει ένας φίλος εδώ. Αν γνωρίζεις κάτι, Γιώργο.
0: Εντάξει, το θέμα είναι πώς προσδιορίζεται η λέξη έκπληξη. Αν μιλάμε για ποδοσφαιριστή που έχει συμβόλαιο, αν έρθει κάποια πρόταση που ικανοποιεί την Ομόνοια, νομίζω ότι είναι έτοιμη να το συζητήσει για τον οποιοδήποτε, αν το ποσό που προσφέρει οποιαδήποτε ομάδα ανταποκρίνεται στα θέλω της Ομόνοιας. Ναι.
1: Το μόνο που μου έχουν πει και χθες μιλώντας με κάποιους παράγοντες, η Ομόνοια δεν θα βγάλει στο σφυρί τους παίχτες της, εάν και εφόσον έρθει οποιαδήποτε πρόταση θα τη μελετήσει. Αυτό είναι που βγαίνει από την επίσημη Ομόνοια, μάλιστα.
0: Μόνο εάν ικανοποιηθεί οικονομικά και αντιλαμβανόμαστε, θέλω ότι πλέον όλοι οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας στα μάτια της διοίκησης της Ομόνοιας έχουν ακόμη πιο ψηλή τιμή, διότι θα θέλει η Ομόνοια να κρατήσει τον βασικό της κορμό, διότι έχουμε δει και μέσα από την εμπειρία μας ότι αυτό είναι το κυριότερο στοιχείο που πρέπει να έχει μια ομάδα για να καταφέρει να κάνει καλή πορεία στα προκριματικά του Champions League. Εάν καταφέρει να κρατήσει τον βασικό κορμό και μια-δυο ποιοτικές πινελιές τουλάχιστον στα αρχικά στάδια, τότε θα έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να κάνει μια καλή πορεία στα προκριματικά. Οπότε θεωρώ ότι η Ομόνοια θα είναι πολύ προσεκτική στο τι θα κάνει όσον αφορά αυτό το κομμάτι το οποίο έχουμε αναφέρει και θα είναι και πολύ προσεκτική και πολύ υπομονετική, θα έλεγα, όσον αφορά τις κινήσεις που θα κάνει. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα είναι πάρα πολλές οι κινήσεις, θα είναι λίγες και στοχευμένες. Ναι.
1: Μάλιστα. Ο φίλος ο 960 το προχώρησε πάρα πολύ. Λέει, αν πάει ο Λοΐζου Ερυθρών Αστέραν, υπάρχει πιθανότητα να είναι αντιπάλος της Ομόνοιας στα play-off. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, Γιώργο, έτσι, για την ώρα που μιλάμε. Έγινε.
0: Ακριβώς.
1: Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Καλόν υπόλοιπον. Πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Πάμε στον Νικόλα Κωνσταντίνου να μας δώσει το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Σε χαιρετώ, Νικόλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Θέλω και στους ακροατές του Sport FM 95.
1: Μάλιστα. Μετράνε και στον Απόλλωνα. Αντιστροφά για τον μεγάλο τελικό. Ένα παιχνίδι το οποίο περιμένουν, Νικόλα, εδώ και πάρα πολύ καιρό για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι.
2: Πολύ σωστά. Ο Απόλλωνας επιστρέφει σε ένα τελικό κυπέλλου μετά από αρκετά χρόνια και είναι αλήθεια ότι στις τάξεις των οπαδών άρχισε αυτή τη βδομάδα να μπαίνει πιο έντονα το στοιχείο του μεγάλου τελικού και απόψε, όπως έχει ανακοινωθεί και από το οργανωμένο σύνολο του Απόλλωνα, αναμένεται να υπάρξει μεγάλη πορεία με μηχανές, με αυτοκίνητα μέσα στην πόλη, κάτι το οποίο έχουν καθιερώσει οι φίλοι της ομάδας της Λεμεσού όταν βρίσκεται ο Απόλλωνας σε έναν μεγάλο τελικό. Απόψε στις 7 θα ξεκινήσει μια μεγάλη πορεία μέσα στην πόλη με αποκορύφωμα το αυριανό Pre Game Party. Έχει ανακοινώσει και ο επίσημος Απόλλωνας ότι θα υπάρξει την Παρασκευή συνάντηση σε μπειραρία της πόλης. Νομίζω σιγά σιγά η Λεμεσό σας δει αυτούς τους ρυθμούς. Έχει λύσει και στον κόσμο του Απόλλωνα. Είναι μεγάλη αλήθεια. Ένα μεγάλο event, ένας μεγάλος τελικός, τελευταία φορά ήταν το πρωτάθλημα πριν 4 χρόνια. Έχουν ανάγκη, υπάρχει δίψα, υπάρχει ο ξεσηκωμός, όμως ο στόχος στο μυαλό είναι η κατάκτηση του κυπέλλου, παραμένουν προσγειωμένοι και η θέση στο Europa Link που εξασφαλίζει το καλύτερο εισιτήριο σε σχέση με το ευρωπαϊκό που εξασφαλίζει μέσω πρωταθλήματος ο Απόλλωνας και όλα στο μυαλό άπαντων στη Λεμεσό γυρίζουν στον μεγάλο τελικό της Παρασκευής.
1: Μάλιστα. Έχει και χρόνια να κατακτήσει κύπελλο ο Απόλλωνας, έχει και χρόνια να παίξει σε τελικό.
2: Πολύ σωστά και αυτό νομίζω είναι ένα στοιχείο.

0: το οποίο καταδεικνύει και το, τις κακές πορείες που κατέγραψε τα τελευταία 4 χρόνια αγωνιστικά ο Απόλλωνας, και έμεινε πίσω και από ευρωπαϊκό εισιτήριο, έμεινε πίσω και από κατάκτηση κυπέλλου, έμεινε πίσω και από παρουσία σε μεγάλον τελικό. Νομίζω όλα αυτά έχουν τελειώσει και πλέον με τη φετινή σεζόν που έκανε ο Απόλλωνας στην ανατρεπτική και κατάφερε να εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο και να βρεθεί και ξανά σε ένα μεγάλο τελικό. Και αν βάλουμε στην εξίσωση δηλαδή μια σεζόν, θα δίνονται 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια και ο Απόλλωνας, ο οποίος έχει κρατήσει αρκετούς ήδη ποσφαιριστές που ήθελε στο ρόστερ του για να χτίσει και τη νέα χρονιά, ανάμεσα να είναι εκ νέου πιο δυνατός και θα εξασφαλίσει και τη νέα σεζόν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτό τουλάχιστον είναι η πρόβλεψη. Θα πρέπει να πάνε όλα ανάποδα για να μην το πετύχει αυτό. Νομίζω ξαναμπαίνει σε μια κανονικότητα που ήταν τα προηγούμενα χρόνια η ομάδα της Λεμεσού, και σίγουρα μια κατάκτηση κυπέλλου και μια καλή ευρωπαϊκή πορεία θα ξαναφέρουν τον Απόλλωνα εκεί που ήταν και εκεί που τον θέλει και ο κόσμος του.
1: Ναι. Μάλιστα. Αγωνιστικά δεδομένα, Νικόλα, για την αναμέτρηση της Παρασκευής.
0: Αγωνιστικά δεδομένα είναι κάτι που απασχολεί άπαντες την ομάδα της Λεμεσού και περισσότερα τον κόσμο της ομάδας, που είναι αλήθεια έχει αγωνία για να δει ποιοι θα βρίσκονται στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα. Οι σίγουροι που θα είναι εκτός από τον τελικό της Παρασκευής είναι δύο ποδοσφαιριστές, η Βούρος και η Ντουοντού, δεν θα βρίσκονται στην αποστολή του τελικού. Από εκεί και πέρα, η σημερινή προπόνηση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και η αυριανή, θα κρίνουν την παρουσία στην αποστολή των Σπόγιαρη, του Μαλεκίδη, Κασπάρ και Τσμέρχαλ, με τις πιθανότητες να είναι μαζί με όλους τους ποσφαιριστές, ούτως ώστε να βρίσκονται στην αποστολή. Αυτή είναι η πληροφόρηση την οποία έχουμε, ότι οι πιθανότητες είναι να προλάβουν και να βρίσκονται την αποστολή, όμως θα ξεκαθαρίσει.
1: Και οι τέσσερις.
0: Ναι, και οι τέσσερις. Είναι υπέρτουσες οι πιθανότητες, όμως είναι να περιμένουν λίγο να ξεκαθαρίσει κατά τη σημερινή και αυριανή προπόνηση το κατά πόσο θα είναι διαθέσιμη στα χέρια του Ερνάν Λοσάδα. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Άρα ενδέχεται να πάει και με φουλ συνθέση, όπως λέμε, φουλ αποστολή ο Απόλλωνας για αυτόν το παιχνίδι. Αν εξαιρέσουμε τα δύο παιδιά που έτσι για αλλιώς, εντάξει. Από ένα σημείο και μετά ο Βούρος δεν μπορέσε να βοηθήσει και ο Ντιουντού είναι και αυτός με τα θέματα του.
0: Μάλιστα. Σίγουρα υπάρχουν οι πιθανότητες, Μαλεκίδης και Γκασπάρ αυτή τη στιγμή είναι στο 90% να βρίσκονται στην αποστολή, αλλά και στο... και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει και στο βασικό σχήμα ο Ερνάν Λοσάδα.
1: Είναι όμως θετική εξέλιξη.
0: Είναι πιο πρέπον, ναι, είναι θετική εξέλιξη. Είναι πρέπον όμως να περιμένουμε, γιατί υπάρχουν και τα πρώτα, να τελειώσει και η σημερινή προπόνηση, καθώς και η αυριανή. Γιατί μέχρι πριν ξεκινήσει η σημερινή προπόνηση και οι τέσσερις ποσφαιριστές ήταν αμφίβολοι για τον μεγάλο τελικό.
1: Το όμως θέμα είναι ότι είναι και οι δύο αριστεροί μπακ. Έτσι, θυμίζω ότι είχε παίξει
0: και ο Μέρχαλ και ο Μαλεκίδης.
1: Αναγκαστικά, ναι, στο προηγούμενο παιχνίδι με την Ομόνια ο Ασουνσάο σε μια θέση που οπωσδήποτε δεν τον έχουμε συνηθίσει και δεν χρησιμοποιείται. Άρα είναι θετικό να επιστρέψει ένας εκ των δύο, να μπορέσει να έχει μια επιλογή εκεί με παίχτη που είναι η θέση του στο αριστερό ακρόβιο.
0: Αν επιστρέψουν, αναμένεται και οι δύο να πάρουν θέση βασικού στην εντεκάδα, και ο Μαλεκίδης και ο Γκασπάρ, αν τους το επιτρέψει η ετοιμότητά τους, ναι, ίσως να τους δούμε και τους δυο στη βασική ενδεκάδα.
1: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, για τον κόσμο, είπες και εσύ προηγουμένως για τις εκδηλώσεις και σήμερα και αύριο, και βεβαίως για τον αγώνα της Παρασκευής, όπου θα έχει περίπου 9.000 φίλους του εκεί ο Απόλλωνας δεδομένα. Έχουν διατηθεί εδώ και πολλές μέρες όλα τα εισιτήρια. Ναι.
0: Πολύ σωστά, και αν υπήρχαν και δεν είναι υπερβολή, αν υπήρχαν ακόμα 2.000 διαθέσιμα εισιτήρια, θα ραξανόταν και αυτά οι φίλοι του Απόλλωνα, γιατί είναι αλήθεια ότι ήταν αρκετή και αρκετά μεγάλη η ζήτηση για ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Η απουσία της ομάδας από τους τελικούς γέννησε μια δίψα στον κόσμο της ομάδας. Αρκετός κόσμος έμεινε χωρίς εισιτήριο. 9.000 είναι ένας μεγάλος αριθμός. Αν και μέσα στη χρονιά είναι αλήθεια ότι ο κόσμος του Απόλλωνα δεν ήταν τόσος μεγάλος αριθμός που πήγαινε τουλάχιστον στα εντός έδρας παιχνίδια να δει την ομάδα, όμως ένας μεγάλος τελικός ξυπνά τη θέληση όλων να βρεθούν σε αυτόν και να ζήσουν μια ιστορική στιγμή. Γι' αυτό βάσει και των δεδομένων που είχαν δημιουργηθεί, βάσει και της ζήτησης του κόσμου, αν υπήρχαν ακόμα 2.000 εισιτήρια θα εξανούσαν και αυτά, φίλοι του Απόλλωνα.
1: Έγινε, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να χαιρετήσω και εγώ τον Νικόλα Στέλλα, του ευχηθώ έτσι να είναι καλά.
1: Ακούεις το φίλο σου, ο Λουίς. Ναι.
0: Τον ακούω, ναι. Μην μας κάνει για αυτούς παρατηρήσεις όπως την άλλη φορά που μας έκανε ο Ανδρέας.
2: Όχι, εγώ είμαι δίπλα σου, πάντα το ξέρεις. Ναι. Κουράγιο, να φύγει αυτός ο μήνας.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλα. Ναι.
0: Καλό υπόλοιπο και στους δύο.
1: Πρώτον πάμε στο δελτίο, Λουί.
2: Βέβαια.
1: Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον γερμανο-νιγηριανό αμυντικό Λέον Μπαλόγκουν. 37 χρονών.
2: Είναι έρθει πέρσι το καλοκαίρι, είναι από τη Rangers, είναι αυτός η πρόπερση.
1: Ναι, ήρθε πέρσι στην ομάδα και είχε υπογράψει μονοετές συμβόλαιο, ολοκληρώθηκε, είχε 26 συμμετοχές όπως λέει εδώ και η ανακοίνωση του Άρη. 22 ήταν στο εγχώριο πρωτάθλημα και 4 στην Ευρώπη. Σημείωσε 2 γκολ και μοίρασε 1 assist. Και τον ευχαριστούν για την προσφορά και τη συνεργασία. Τέλος και ο Μπαλογκούν από τον Άρη.
2: Και εμείς καλή συνέχεια του Μπαλογκούν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο αθλητικό δελτίο και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ με μεγάλη επιτυχία ετήσιες βραβεύσεις στη ΣΚΟΠ για την ποδοσφαιρική χρονιά 25-26. Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση και τιμήθηκαν από την ΚΟΠ οι τρεις πρωταθλητές Ευρώπης. Με την Ελλάδα το 4, Μπασινάς, Νικοπολίδης και Κώστας Κατσουρανής. Κορυφαίος ποδοσφαιριστής και πρώτος σκόρερ ο Ράιαν Μάε, κορυφαία ποδοσφαιρίστρια η Φίλιπ Πασάβα και κορυφαίος φουτσαριστής ο Κωνσταντίνος Κουλουμπρής. Βραβεύτηκαν επίσης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος η ομάδα της Ομόνια στην πρώτη κατηγορία, η Απόλλων Ladies για την κατάκτηση πρωταθλήματος γυναικών και η ομάδα Φούτσαλ του Αποέλ για το πρωτάθλημα. Καλύτερος νέος ψηφίστηκε ο Παναγιώτης Ανδρέου και τέλος κορυφαίος διαιτητής ο Κωνσταντίνος Φελάς. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 4:30 η δημοσιογραφική διάσκεψη για τον τελικό κυπέλλου στην παρουσία των διοικήσεων, προπονητών και αρχηγών του Απόλλωνα και της ΠΑΟΚ ΕΦΣΥ. Τώρα από όλα στην αυριανή τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση των Μαλεκίδης Μέρχαλ Κασπάρ. Εκτός η Βούρος και Ντιουντού. Στην ΠΑΦ εκτός είναι η Σούνιτς και Σέμα, οι οποίοι βρίσκονται με τις εθνικές τους. Αμφίβολοι η Μπρούνο Ζάζα και Πηλέας. Στις 6 στον Αρχάγγελο πραγματοποιείται η πρώτη προπόνηση της εθνικής ομάδας αντρών στο πλαίσιο της προετοιμασίας των παιχνιδιών με Σλοβενία και Λίχτενστάιν. Η προκύπτει στην ανόρθωση με την ομάδα πρώην παραγόντων να αποφασίζει να κατέλθει με δικό της συνδυασμό και να διεκδικήσει εκλογή στην Γενική Συνέλευση. Πλέον αναμένεται και η απόφαση της παρούσας διοίκησης με βάση τα νέα δεδομένα. Όλα ανοιχτά με τις ανανεώσεις στην Ομόνια γίνανε προτάσεις σε Μέδο Μάλης και Ντιουγκού και αναμένεται η απάντησή τους. Παράλληλα γίνονται διεργασίες για ενίσχυση του ρόστερ. Μετά την πολύ πετυχημένη χρονιά του στο Ισραήλ, ο Λουίζος Ροΐζου φαίνεται να είναι στο στόχαστρο του Ερυθρού Αστέρα. Προχωρούν οι εργασίες στο ΑΠΟΕΛ με τον υποψήφιο επενδυτή και εκφράζεται η αισιοδοξία για αίσια κατάληξη. Πιθανό το ενδεχόμενο να μετατεθεί για παρακάτω η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Σε μια άλλη εξέλιξη είναι σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ διακανονισμός και με τον Γεώργη Κβιλιτάια. Ο Άρης Λεμεσού ανακοίνωσε την απόκτηση του βραζιλιάνου αμυντικού Ζούλιο Σέζαρ Ντα Σίλβα Ντε Πάολα, 23χρονος, αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της άμυνας, υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους πράσινους της Λεμεσού και έγινε ο πρώτος παίχτης που αποκτά στην δεύτερη θητεία του ο Άρτζον Ράσκοφ. Επίσης ανακοινώθηκε και η λήξη της συνεργασίας με τον γερμανο-νιγηριανό αμυντικό Λέον Μπαλογκούν. Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του και επιστρέφει στην ΑΕΛΟ Κέλλερ. Πιθανό το ενδεχόμενο να πορευθούν με Κύπριους τερματοφύλακες στη νέα σεζόν ή γαλαζοκίτρινοι. Συνεχίζουν οι διεργασίες στην ΑΕΚ για την εξέβραση προπονητή και σύντομα να μείνει αποφάση του Τσάβι Ρόκα. Στόχος είναι να πάμε και να κατακτήσουμε το παγκόσμιο, ανέφερε σε δηλώσεις του στο Sport FM95 ο προπονητής της Εθνικής Ενόπλων Μιχάλης Ιωάννου και συμπλήρωσε. Θα είναι μια τεράστια επιτυχία. Ακόμη δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουμε. Είναι σε ένα χρόνο από τώρα. Έχουμε ταλέντο και παιδιά που αξίζουν να τους δοθούν ευκαιρίες.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Στο μικροσπέδιο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Παύλο Γκαρθία της Μπέτης, σύμφωνα πληροφορίες από το εξωτερικό. Στον Παναθηναϊκό σηκώνει μανίκια ο Νέστρουπ με στόχο να σχεδιάσει το τριφύλι της επόμενης ημέρας. Τελικός conference απόψε στις 10 με την Crystal Palace και τη Λειψία να με την Crystal Palace και την Ράγιοβα και Κάνο να διασταυρώνουν ταξίδι τους στην Λειψία με στόχο τον πρώτο ευρωπαϊκό τους τίτλο. Τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Η διάγνωση του τραυματισμού του Λιόνελ Μέση έδειξε υπερφόρτωση που σχετίζεται με μυϊκή κόπωση στον αριστερό πίσω μυδιαίο, με τον χρονοδιάγραμμα της επιστροφής να παραμένει άγνωστο. Ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής Λιόνελ Σκαλόνι σε δηλώσεις του έδειξε συγκρατημένη αισιοδοξία, ωστόσο τόνισε πως θα πρέπει να υπάρξει αναμονή για τις επιπρόσθετες εξετάσεις τις οποίες θα υποβληθεί. Την απόφαση του να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα ανακοίνωσε η συνέντευξη που παραχώρησε ο δανός τερματοφύλακας Κάσπερ Σμάιχελ, ο 39χρονος δανός. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σας στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.sy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
3: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
2: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
3: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
2: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
3: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
2: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
3: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
1: Σχέση που ηλεκτρίζει.
4: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
5: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Jointace Max από τη Vita Biotics. Jointace Max, ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
8: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
9: They were going to hit our allies first.
10: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
11: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
12: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Έννη, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου, Απόλλων και Πάφος διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Χασιπή σε μια ιστορική μονομαχία. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το βράδυ, Απόλλων Πάφος στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Coca-Cola. Ζωντανάκι αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
14: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
11: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
15: Transition as a responsibility, not a trend.
11: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
18: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
19: Τελικός στο UEFA Conference League. Crystal Palace, Rayo Vallecano. Σέντρα του αγώνα στις 10 σε ζωντανή μετάδοση από Rika 1 και Rika HD.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους και σε ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Και θα πάμε τώρα να δώσουμε ρεπορτάζ από ΕΛ. Προηγουμένως ο φίλος 155. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να προτρέχουμε, δεν θέλω να προκαταλαμβάνουμε γεγονότα, να λέμε ότι θα γίνουν επεισόδια, γιατί θα κυκλοφορήσουν, γιατί θα έχουν να κάνουν τα pre-game τους και το έναν και το άλλον οι φίλοι του Απόλλωνα, και επειδή ο σύνδεσμος μου λέτε το φιλάθλον της ΑΕΛ είναι στο κέντρο της Λεμεσού, γιατί πρέπει δηλαδή να σκεφτόμαστε ότι θα γίνουν όλα αυτά. Ο καθένας ας μείνει στην πλευρά τη δική του, τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται να έχουμε οτιδήποτε. Και φίλε 482 και σε σένα που επίσης λέει αυτό που λέει σε σχέση με πιθανά επεισόδια. Τέλος πάντων, το αφήνουμε στην άκρη για να μην φέρνουμε και σε μια άλλη διαφορετική κατάσταση τον οποιονδήποτε επιθυμεί να προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες. Και πάμε να δώσουμε νέα από ΕΛ. Μαζί μας, όπως είπαμε, είναι η Μαρία Βασιλιάδου. Γεια σου, Μαρία.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα σε όλον τον κόσμο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να μας ενημερώσεις καταρχήν και για την τελευταία εξέλιξη. Την έχουμε δώσει και προηγουμένως. Βρέθηκε η χρυσή τομή με τον Κβιλιτάια και έχουν προχωρήσει σε διακανονισμό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Να πούμε καρχάς ότι ήταν από τις προτεραιότητες ούτως ή άλλως που έχουν θέσει στο ΑΠΟΕΛ ο χειρισμός σχετικά με τις οφειλές προς ποδοσφαιριστές. Ήδη υπάρχουν δύο περιπτώσεις εμπάρκο, θυμίζω, αυτή του LRMB και του Νταβίτ Γκαγέχο, με τη διοίκηση Φωτίου να έχει σε πρώτο πλάνο τη διαχείριση αυτών των θεμάτων για να μην προκύψουν περαιτέρω προβλήματα στους γαλαζοκίτρινους σε σχέση και με το οικονομικό. Τρίτη στη σειρά διευθέτηση, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχε βρεθεί η λύση και για τον Κωνσταντίνο Γαλανόπουλο, μετά και τη χθεσινή περίπτωση και του Έντον Καλά, με τον οποίο οι γαλαζοκίτρινοι έχουν προχωρήσει σε πλήρη διευθέτηση. Έχει επέλθει συμφωνία διευθέτησης μέσω διακανονισμού των οφειλών προς τον ποδοσφαιριστή τον Γιώργη Κβιλιτάια, όπως έχουν ενημερώσει σήμερα το πρωί οι γαλαζοκίτρινοι. Και διευκρινίζεται επίσης στην ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για περαιτέρω διευθέτηση των υποθέσεων που εκκρεμούν. Ήταν δύο περιπτώσεις που εκκρεμούσαν αυτές, που έχει βρεθεί λύση μέσα σε αυτές τις δύο μέρες. Οπότε είναι θετικό το ότι κλείνουν έτσι με θετικό τρόπο, και από εκεί και πέρα παραμένονται και οι χειρισμοί και για τις υπόλοιπες υποθέσεις που χρειάζονται διευθέτηση. Συν του ότι είναι και οι υπόλοιπες περιπτώσεις διακανονισμών, ενώ που δεν έχουν πάρει τον δρόμο προς την FIFA, που τρέχουν επίσης παράλληλα.
0: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής, είπαμε, έχει γίνει διακανονισμός με Κβιλιτάια εν τον καλά.
1: Ναι, και ήταν και ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος, με δηλώσεις του στο σταθμό μας. Ο Νεκτάριος Πεντεβίνος είχε πει ότι έχει διευθετηθεί η υπόθεση αυτή.
0: Μάλιστα. Και να δούμε, είναι και σημαντικό να μπορέσει να βρεθεί χρυσή τομή και με αυτούς που είναι υποθέσεις του εμπάρκο.
1: Σωστά, γιατί με κάποιον άλλον τρόπο δεν θα μπορέσει να εγγράψει και ποδοσφαιριστές το ΑΠΟΕΛ. Είναι κάτι που το τρέχουν, είναι σε πρώτο πλάνο η όλη η διαδικασία αυτή με τους χειρισμούς για ό,τι αφορά και τα θέματα των διακανονισμών. Είναι δύο περιπτώσεις, Νταβίτ Γκαγέχο και LRMB. Η κάθε μία έτσι έχει το δικό της ανάλογο χειρισμό βάση και το ποσό που αξιώνει κάθε περίπτωση. Αλλά, Στέλλα, επειδή αντιλαμβάνονται στο ΑΠΟΕΛ τη σοβαρότητα αυτών των περιπτώσεων, είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλουν να χειριστούν κατάλληλα και τρέχουν, όπως φαίνεται, οι διαδικασίες για να μην υπάρξουν οποιασδήποτε ποινές, περαιτέρω ποινές. Εννοώ στη συνέχεια. Ήταν κάτι το οποίο ανέφερε και ο Χάρης Φωτίου στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε, ότι γνωρίζουν τις κυρώσεις, τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την FIFA, οπότε με πλήρη σοβαρότητα αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα.
0: Μάλιστα. Είναι σε προχωρημένο πλέον στάδιο οι επαφές? Είμαστε κοντά σε συμφωνία με τον υποψήφιο επενδυτή?
1: Συνεχίζονται οι διεργασίες και αυτό που βγαίνει, τουλάχιστον προς τα έξω, είναι ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι είναι σε καλό στάδιο οι διαπραγματεύσεις. Με την επιστροφή του Σαββάλια Σίκιολα στην Κύπρο έχουν γίνει κάτι διάσυναντήσεις το προηγούμενο διάστημα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Συνεχίζονται οι συζητήσεις. Γίνεται και ο απαραίτητος έλεγχος από την πλευρά των επενδυτών για ό,τι αφορά τα δεδομένα των γαλαζοκυτρίνων. Βέβαια, από τη στιγμή που έχει υπογραφεί και το σύμφωνο εμπιστευτικότητας, δεν είναι πολλά τα πράγματα που βγαίνουν προς τα έξω. Η συζήτηση που γίνεται αφορά την έβρεση του πλαισίου συνεργασίας. Φαίνεται ότι το όλο θέμα προχωρά. Και αν όλα κλείσουν ομαλά, Στέλλα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το επόμενο διάστημα θα μπουν και σε περισσότερες λεπτομέρειες οι δύο πλευρές. Αυτό που πρέπει να κρατήσει και ο κόσμος, από ό,τι δείχνουν, αν μη τι άλλο, τα πράγματα, είναι ότι για να συνεχίζεται η όλη η διαδικασία και να εκφράζεται αυτή η συγκρατημένη, αν θέλεις, αισιοδοξία από πλευράς ΑΠΟΕΛ, είναι ότι είναι σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις, χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχει κάτι τελικό ή οριστικό αυτή τη στιγμή. Απλά κρατάμε το καλό έδαφος που υπάρχει, την καλή θέληση και των δύο πλευρών και το γεγονός ότι τρέχει ακόμη η διαδικασία.
0: Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάει για παρακάτω, να αναβληθεί δηλαδή για κάποιες μέρες ακόμη μέχρι να τελεσφορήσουν αυτές οι επαφές, να πάει πιο κάτω η συνέλευση?
1: Αυτό θα κριθεί ανάλογα με το πώς θα κυλήσουν οι διαδικασίες μέσα σε αυτές τις μέρες. Θυμίζω ότι η Γενική Συνέλευση έχει οριστεί στις 4 Ιουνίου. Προς το παρόν, στην ατζέντα αυτής της Γενικής Συνέλευσης που είναι προγραμματισμένη, δεν υπάρχει αυτό το θέμα που ενδεχομένως να προκύψει με τον επενδυτή, γιατί θυμίζω ότι χρειάζεται να γίνουν και καταστατικές αλλαγές και να υπάρχει έτσι πλειοψηφία. Από εκεί και πέρα όμως, οι επόμενες μέρες είναι σημαντικές, ναι, για το πώς θα εξελιχθεί όλη η διαδικασία γενικότερα και αναλόγως το πώς θα πράξει και η διοίκηση με το θέμα της Γενικής Συνέλευσης. Στόχος είναι μέχρι τότε να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς προχωρά η όλη διαδικασία. Γι' αυτό, ναι, υπάρχει και το σενάριο είτε να μετακινηθεί, είτε ακόμη και να υπάρξει και εκτακτή Γενική Συνέλευση, να προγραμματιστεί εννοώ. Είναι κάτι το οποίο θα καθορίσει η πορεία των πραγμάτων τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Είχαμε και μια ανακοίνωση χθες το απόγευμα σε σχέση με το τμήμα της Ακαδημίας.
1: Ναι, σωστά. Σημαντική εξέλιξη. Γιατί ουσιαστικά το ΑΠΟΕΛ ενημέρωσε ότι έχει βρεθεί η λύση για ό,τι έχει να κάνει με το θέμα που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες μέρες σε σχέση με τις εγκαταστάσεις των Ακαδημιών στο χώρο του Πασκάλ. Συζητήθηκε το θέμα αυτό σε συνάντηση που είχαν ο πρόεδρος της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ, ο Χάρης Φωτίου, ο πρόεδρος του σωματείου της ομάδας, ο Κυριάκος Ζιβανάρης, ο Αλέξης Ανδρέου και ο Γενικός Αρχηγός του τμήματος Κολύμβησης, ο κύριος Γιώργος Ζανέτσος. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν αναλυτικά τα δεδομένα, οι θέσεις όλων των εμπλεκομένων, με κοινό στόχο την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και της ανάπτυξης των ακαδημιών του ΑΠΟΕΛ και των ποδοσφαιριστών. Με βάση την ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε και συνάντηση του Παν Σιφί μαζί με το τμήμα Κολύμβησης και τον Αλέξη Ανδρέου, και κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης και οι οργανωμένοι φιλάθλοι ενημερώθηκαν πλήρως για τα δεδομένα που οδήγησαν στις σχετικές αποφάσεις. Το σημαντικό που προκύπτει είναι πως όλες οι πλευρές επέδειξαν καλή διάθεση για συνεργασία. Συμφώνησαν όπως η συνεργασία και η φιλοξενία των τμήματων στις εγκαταστάσεις του Πασκάλ συνεχιστούν, διατηρώντας έτσι το πνεύμα της συνεργασίας. Προκύπτει ως εκ τούτου αίσιο τέλος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στα όσα είχαν προηγηθεί. Αναμένεται το επόμενο διάστημα να ενημερώσουν κιόλας οι γαλαζοκίτρινοι για το πλαίσιο της λειτουργίας της Ακαδημίας. Όπως επίσης αναμένεται και η κατάληξη των συζητήσεων και με τον υποψήφιο επενδυτή, γιατί αναφέρεται πως συμφωνήθηκε ότι αναλόγως των εξελίξεων που ενδέχεται να προκύψουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα ή και της επαναξιολόγησης της πορείας για τις ακαδημίες και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων πλευρών, θα πραγματοποιηθούν και εκ νέου συζητήσεις στην πορεία. Απλά επειδή ήταν ένα ζήτημα το οποίο δημιούργησε και μεγάλο προβληματισμό για το που θα πήγαιναν οι ποδοσφαιριστές, οι προπονήσεις, τα παιχνίδια, δημιούργησε ανησυχία, θέλω να πω, στον κόσμο της ομάδας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι εν τέλει θα συνεργαστούν οι δύο πλευρές, γιατί το είχαμε μεταφέρει ξανά, Στέλλα, πως έχει προχωρήσει μια συζήτηση, αν θέλεις, ένα πλάνο για ό,τι αφορά την αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας των ακαδημιών. Έχουν ήδη συζητηθεί κάποια πράγματα για ό,τι αφορά την ανάπτυξη ποδοσφαιριστών. Έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα μια αξιολόγηση, εντοπίστηκαν σημεία που έχριζαν βελτίωσης και ο στόχος είναι να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον τρόπο διαχείρισης ανερχόμενων ταλέντων. Οπότε το γεγονός ότι λύνεται αυτό το θέμα με το χώρο εγκαταστάσεων δίνει το βήμα στο να λειτουργήσει το όλο θέμα, γιατί θυμίζω η παρούσα διοίκηση έχει εκφράσει πολλές φορές το πόσο σημαντική είναι οι Κύπροι ποδοσφαιριστές για το ΑΠΟΕΛ και ιδιαίτερα η Ακαδημία της ομάδας.
0: Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
1: Απλά αν θέλεις να πούμε και για τον Ευαγόρα Αντωνίου που προέκυψε χθες η εξέλιξη.
0: Ήταν χθες η είδηση, που έφυγε και αποχαιρέτησε και ο ίδιος και το ΑΠΟΕΛ επίσης.
1: Ναι, και εν αναμονή των εξελίξεων που θα προκύψουν και στο θέμα του επενδυτή, μένουν έτσι στάσιμα, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, τα θέματα του προγραμματισμού, παρόλο που έχουν αρχίσει κάποιες διαδικασίες για ό,τι αφορά τους ποδοσφαιριστές κυρίως που ολοκληρώνονται τα συμβόλαιά τους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα τρέξει περαιτέρω όταν έχουμε εξελίξεις και στο οικονομικό κομμάτι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να ακούσουμε χορηγόν ώρας και θα πάμε στο ενθέτω μας.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Μαζί μας ο Ανδρέας Βιολάρης. Χαιρετώ, Ανδρέα.
3: Γεια σου, Στέλλα.
0: Τελικός conference απόψε. Άλλη μια διοργάνωση. Φτάνει στο τέλος της. 10 η ώρα το παιχνίδι της Crystal Palace με την Ράγιο Βαγεκάνο. Και τι να περιμένουμε?
3: Στη Λειψία ο τελικός. Τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Περιμένουμε ένα. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ένα κλειστό τελικό, αμφίροπο τελικό. Στα χαρτιά έχει τον πρώτο λόγο η Crystal Palace. Εντάξει, Ράγιο έδειξε σε όλη την πορεία ότι είναι μια δουλεμένη ομάδα και με καλές μονάδες. Εντάξει, ίσως αν έχει κάποιος την εικόνα του αγώνα, τον δύσκολο στιγμή που πέρασε στον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ στην Αθήνα, η αλήθεια ήταν ένα παιχνίδι εξαίρεση στον κανόνα μέχρι τώρα στην πορεία της Ράγιο. Θα μπορούσε εκείνη την βραδιά πολύ εύκολα να αποκλειστεί, έστω και αν κερδίσει με 3-0 τον πρώτο αγώνα στην Ισπανία. Πάνε σχεδόν χωρίς, σχεδόν πλήρης και οι δύο ομάδες. Εντάξει, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, ειδικότερα στην Crystal Palace. Ωραία, ένα από αυτά, ο Ρίτσαρς, ο κεντρικός αμυντικός, είναι κομβικός παίχτης. Είναι σημαντικό να τον έχει στην διάθεση του Γκλάσνερ, που για τον ίδιο είναι το τελευταίο του παιχνίδι ως προμονητής της Crystal Palace. Εντάξει, αυτό. Η Crystal Palace είναι τον πρώτο λόγο, αλλά μέχρι εκεί. Θεωρώ ότι θα δούμε έτσι έναν ωραίο και κλειστό τελικό. Αφήρωμα τελικό.
0: Ναι.
3: Έτσι νομίζω. Θα δούμε. Τα ίδια σου έλεγα και για την Αστον Βίλα, ότι έχει τον πρώτο λόγο μένα, αλλά θα δούμε κλειστό τελικό. Καθάρισε
0: στο πήγαινε.
3: Ναι.
0: Θα πω ότι σε λίγο θα έχουμε και σύνδεση με τη Λειψία.
3: Όπως.
0: Ναι. Και θα δούμε και τι γίνεται εκεί, λίγο την ατμόσφαιρα. Γενικότερα θα μας μεταφέρει ο συνάδελφος ο Θεόδωρο Τσολάκης, ο οποίος ως γνωστόν είναι παντού. Αυτή τη φορά βρέθηκε και εκεί και θα τον έχουμε στη συνέχεια μαζί μας να δούμε τι έχει να μας μεταφέρει. Τηλεοπτικά το παιχνίδι είναι από το ΡΙΚ απόψε.
3: Σωστά.
0: Και τι άλλα νέα προκύπτουν στον Παναθηναϊκό? Είχαμε εξέλιξη με την πρόσληψη προπονητή.
3: Ναι, πρόσληψη επισημοποιήθηκε, η πρόσληψη του Νίστρου, σύμβολο για 2 ετών. Ήταν κάτι που φαίνονταν εδώ και μέρες ότι θα φτάσει στην χθεσινή ανακοίνωση. Σίγουρα ένας προπονητής ο οποίος έχει ένα διαφορετικό προφίλ, διαφορετική ηλικία, διαφορετική φιλοσοφία από τους περισσότερους που πέρασαν τα τελευταία χρόνια, ακόμα και από τον Μπενίτεθ, από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ένας προπονητής με επιθετική φιλοσοφία. Η παρουσία του, εντάξει, στην Κοπεχάγιν και στο Champions League, που είναι μια σκηνή που την παρακολουθούν περισσότεροι, νομίζω είναι μια ένδειξη για το πώς σκέφτεται και πώς λειτουργεί. Θυμίζω και εκείνη τη χρονιά που ήταν και στον ομίλο της Manchester United, την οποία είχε κερδίσει, την είχε αποκλείσει. Ήταν, θεωρώ, το peak της καριέρας του Νίστρουμ στον πάγκο της Κοπεχάγης, 2 σερί πρωταθλήματα, double. Πλάι φετινή σεζόν δεν ήταν τόσο καλή, γι' αυτό και αποχώρησε. Και μένει να δούμε, εντάξει, θα είναι και έναν καλοκαίρι που θα κάνει και πάρα πολλές αλλαγές ο Παναθηναϊκός. Νομίζω θα φτάσουμε σε διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Και είναι ένα διαφορετικό project, αν θέλεις, από αυτά που έχουμε συνηθίσει, και έχει ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθεί.
0: Θα ταιριάξει ο συγκεκριμένος προπονητής, αν θα στεριώσει δηλαδή κάποιος προπονητής στον Παναθηναϊκό, και για να επιτύχει και τους στόχους της η ομάδα.
3: Σωστά.
0: Να καταφέρει μετά από πόσα χρόνια, Ανδρέα μου, να πάρει πρωταθλήμα.
3: Είμαστε μικροί και μεγαλώσαμε, ρε Στέλλα. Το 10, 16 χρόνια, 16 χρόνια νομίζω.
0: Μάλιστα.
3: Ναι. Μια και μιλάμε για πρόμονη, υπήρχε μια έντονη φημολογία τις τελευταίες μέρες για αποχώρηση Λουτσέσκου. Μάλιστα, έγραψαν για τον πιθανό αντικαταστάτη του, τον Παούνοβιτς, ο οποίος είναι πρόμονης Εθνικής Σερβίας τους τελευταίους 7-8 μήνες. Είχε αντικαταστήσει τον Στοϊκόβιτς, ο οποίος έφυγε. Ήταν ο πρόμονης ο οποίος ανέβασε την Οβιέδο από την δεύτερη στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Όμως, τις τελευταίες ώρες διαψεύδει κατηγορηματικά η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Μέσω των ρεπόρτερ της, ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει, θα μείνει στον ΠΑΟΚ, γράφουν, ο Λουτσέσκου για να ξαναλύσει και το συμβόλαιό του, το οποίο έχει ισχύει μέχρι το 27. Στον Ολυμπιακό, λογικά κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν είναι σήμερα, τις επόμενες μέρες θα επισημοποιηθεί η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ομάδα, οπότε είναι όλα τυπικά. Τυπικά φαίνεται να είναι και τα πράγματα με τον Ουνάι Λόπες, τον μέσο της Ράγιο, ο οποίος είναι και βασικός στέλεχος της Ράγιο στον απόψινο τελικό. Φαίνεται ότι εδώ και μέρες υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Και μια δύσκολη περίπτωση που γενικά όχι για πρώτη φορά, έχει ξαναγραφτεί και προηγούμενα καλοκαίρια. Ο Μπράιαν Χιλ, ο εξτρέμ της Γιρόνα, η Γιρόνα που επιβεβαιάστηκε, οπότε αρκετοί παίχτες της πρωτοκλασάτη ψάχνουν για ομάδα. Δύσκολη λόγω οικονομικού, δύσκολη επειδή υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, αλλά θα παλέψει και τον 25χρονο Ισπανό εξτρέμ, ο Ολυμπιακός.
0: Αν σε ενδιαφέρεται για Μαντσίνη.
3: Ναι.
0: Όπως λένε πληροφορίες εδώ από την Ελλάδα και για το Σιώπη που ήταν στον Παναθηναϊκό.
3: Εντάξει, ο Μαντσίνη το όνομα του στην Ελλάδα στον Άρη το έκτισε. Ναι. Οπότε είναι λογικό. Και στην ΑΕΚ, εντάξει, βγήκε μια λίστα όχι επίσημα, αλλά παίχτες οι οποίοι αποχωρούν, που δεν είναι στα πλάνα του Νίκολη εν ώψη της επόμενης χρονιάς. Αντιλαμβάνεσαι ότι θέλει να κάνει και μια αναβάθμιση του ρόστερ εν ώψη και Champions League. Επειδή καλή ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ αν θέλει να έχει μια καλή παρουσία του χρόνου. Ο Ελίασον, ο Πιερό, ο Γιούμπισιτς, ο Πάολο Φερνάντες, μεταξύ των παιχτών που θα αποχωρήσουν. Υπάρχουν από χθες δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος, δεν ξέρω αν ισχύει, της Μίλαν για τον Μουκουντή, που έκανε μια πολύ καλή χρονιά φέτος αμυντικός στη ΑΕΚ, και ενδιαφέρον της Rangers για τον Πεν Ράις της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά, θα πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δεν υπάρχει καμία ρήξη ούτε και ενδεχόμενο αλλαγής του Αρχηγού Αστυνομίας ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσει μεθαύριο Παρασκευή στη Λευκωσία η οργάνωση Φωνή των Κτηνοτρόφων. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι προτίθεται να εξαπολύσει συστηματικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Κίεβο. Σε νέα εποχή εισέρχεται η Ιερά Μητρόπολη Πάφου μετά την εκλογή του νέου Μητροπολίτη.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
4: Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, νεφώσεις όμως που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Οι προκλήσεις της Νέας Βουλής, οι συμμαχίες, οι συνενέσεις και οι νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται. Δημοσιονομικό έλλειμμα σε τεντωμένο σκηνή, οι διαβουλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το νέο προϋπολογισμό 28-34. Τι αλλάζει με τα δικαιώματα των επιβατών, ο στόχος της Κυπριακής Προεδρίας, το ύψος των αποζημιώσεων, τα χρονικά όρια καθυστέρησης και οι υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών. Οι προτεραιότητες του νέου Μητροπολίτη Πάφου. Η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε επιμενάρχη του Παφιακού Λαού τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Για τον αγωγό. Τροφοδοσία Ευρώπης με φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας-Ιταλίας. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
6: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
7: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com. Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
8: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
7: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή ταξιδεύουμε στα Highlands της Σκωτίας με το JQ7 Plug-in Hybrid σε ένα από τα πιο όμορφα road trips του κόσμου. Geely Starry vs BYD Sea Lion, η μάχη των Λεόντων. Τα Plug-in υβριδικά SUV που δημιούργησαν αναταραχή στην αγορά. Ακόμη δοκιμάζουμε το Audi S5 Avant στον υψηλότερο δρόμο της Πελοποννήσου, ανακαλύπτοντας τη σταθερότητα και την ταχύτητά του σε γρήγορες καμπές. 4 τροχή. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
11: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
12: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
9: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις? Πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία? Γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα? Πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα? Green Agenda Cyprus Summit.
14: Transition as a responsibility, not a trend.
9: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία.
15: Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί. Είπα και προηγουμένως ότι στις 4.30 σήμερα θα πραγματοποιηθεί η δημοσιογραφική διάσκεψη για τον τελικό κυπέλλου ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Πάφο. Ένα παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Παρασκευή 7 η ώρα, θυμίζω, στο ΓΑΣΥΠΗ. Θα είναι τηλεοπτικός ο τελικός από το κανάλι Α. Να πούμε ότι θα είναι και στην παρουσία του Προέδρου της ΕΚΟΠ, Χάρη Λοϊζίδη, η σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη, πέραν δηλαδή από το γεγονός ότι θα δώσουν το παρόν τους οι εκπρόσωποι των δύο ομάδων σε επίπεδο προέδρων, προπονητών και αρχηγών. Και όπως μαθαίνουμε, ο κύριος Χάρης Λοϊζίδης αναμένεται ότι θα τοποθετηθεί και για το θέμα που έχει προκύψει με την Πάφο και τους διεθνείς ποδοσφαιριστές. Ήδη, όπως είναι γνωστό, και ο Σούνιτς και ο Σέμα έχουν πάει στις εθνικές τους, Βοσνία και Σουηδία αντίστοιχα, και δεν θα είναι διαθέσιμοι για τον τελικό της Παρασκευής. Εντάξει, όσον αφορά στον Σούνιτς, η αλήθεια να λέγεται είναι και τραυματίας και δεν αναμενόταν να προλάβει. Όμως αναμένεται, όπως έχουμε μάθει και σας το μεταφέρω, να τοποθετηθεί, να δώσει την θέση της Ομοσπονδίας ο κύριος Λοϊζίδης για αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί. Είναι επίσης αμφίβολοι η Μπρούνο, Ζιάζα και Πιλέας, είναι οι ποδοσφαιριστές που είχαν προβλήματα το προηγούμενο διάστημα, και θα δούμε μέχρι αύριο που ολοκληρώνεται η προετοιμασία αν θα είναι διαθέσιμοι και οι τρεις ή κάποιοι εξ αυτών. Θα πάμε τώρα τηλεφωνικό στη Λειψία. Πάμε Γερμανία. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο συνάδελφος, ο Θεόδωρος Τσολάκης. Γεια σου Θόδωρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Μάλιστα, είπα προηγουμένως ότι είσαι παντού. Θα έχεις την ευκαιρία και τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις από κοντά απόψε τον μεγάλο τελικό του Conference League. Μάλιστα.
1: Θα παρακολουθήσουμε από κοντά τον μεγάλο τελικό του Conference League ανάμεσα σε Crystal Palace και Rayo Vallecano. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που αναμένεται να αλλάξει την ιστορία της οποιασδήποτε ομάδας που θα το κερδίσει, καθώς και οι δύο ομάδες είναι χωρίς ευρωπαϊκές περγαμινές, αλλά με τεράστια ψυχή και ξεκάθαρη ποδοσφαιρική ταυτότητα συγκρούνται σήμερα στη Λειψία. Το ζούνε πάντως, Στέλλα, από χθες οι φίλοι των δύο ομάδων στο Φάντζον που έχει στηθεί στην κεντρική πλατεία εδώ στη Λειψία. Είναι κάτι απίστευτο. Από χθες, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, ήταν αρκετός κόσμος, ειδικότερα το βράδυ όταν είχαν φτάσει από αρκετούς τόπους της Ευρώπης, και όχι μόνο, γιατί ταξίδευσαν και από την Κίνα ακόμη οι οπαδοί της Crystal Palace για να έρθουν να δουν τον τελικό. Και γενικότερα είναι γιορτινό το κλίμα, έχει φτιαχτεί μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα με πολύ ωραία πράγματα εδώ από την UEFA, και όλοι και οι φίλοι της Rayo Vallecano αλλά και της Crystal Palace το ζουν μαζί. Αλήθεια ήταν πολύ όμορφες εικόνες, και τους φίλους των δύο ομάδων να είναι και μαζί δίπλα-δίπλα, να μιλούν, να γνωρίζονται μεταξύ τους. Και νομίζω είναι το πιο σημαντικό αυτό. Ναι. Δεν υπήρξε οτιδήποτε να
0: πούμε. Παρόλο που διαβάσα το πρωί σε κάποια ελληνικά site ότι είχαμε κάποια μικροεπισόδια ένταση μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων.
1: Δεν είδαμε κανεί εμείς, η αλήθεια, χθες βράδυ, Στέλλα. Μέχρι τις 12 το βράδυ ήταν όλα καλά. Τώρα μετά, αν προέκυψε κάτι άλλο και δεν το είδαμε, εντάξει.
0: Όπως και να
1: είμαστε
0: έχει.
1: Είμαστε εκεί στην κεντρική πλατεία. Κάτονταν και μαζί κάποια αλήθεια που ναι. Τους είδαμε. Φυσικά είναι περισσότερο οι φίλοι της Οάσης Crystal Palace. Είναι γύρω στις 30.000 που βρίσκονται εδώ στην Γερμανία, γύρω στις 12 με 13 από πλευράς της Rayo Vallecano. Εντάξει, υπάρχουν και ωραία ωραίες ιστορίες για το πως ταξίδεψαν οι φίλοι της Rayo Vallecano, γιατί υπάρχουν κάποιοι εξ αυτών που έχουν ταξιδέψει που είχαν θέμα οικονομικό και πλήρωσαν ακόμη και ποδοσφαιριστές της ομάδας των φίλων της ομάδας, και γενικότερα μας το είπαν και κάποιοι φίλοι της Ράδιο Βαϊκάνο ότι ήταν και λίγο οικονομικό το θέμα για αρκετό κόσμο που δεν ταξίδεψε στην Γερμανία. Είναι πιο μακριά σίγουρα και όπως είναι τα πράγματα θα είναι περισσότερο οι φίλοι της Κρίστα Πάλας, πάντως ρωτώντας κάποιους εξ αυτών.
0: Είναι στη σκιά των μεγάλων ομάδων της Μαδρίτης, η Ράγιο Βαγεκάνο. Θυμίζω ότι είχε να αποκλείσει την ΑΕΚ Αθηνών. Και η Κρίσταλ Πάλας είχε αποκλείσει μεταξύ άλλων και την ΑΕΚ Λάρνακας.
1: Ακριβώς, της βρίσκει την ΑΕΚ Λάρνακας, της Φιωρεντίνα και της Σακτάρ Κρίσταλ Πάλας. Και οι φίλοι της Κρίσταλ Πάλας, η αλήθεια που τους ρωτούσαμε ποια είναι πιο δύσκολη ομάδα που αντιμετωπίσατε, μας είπαν την ΑΕΚ και μάλιστα κάποιοι εξ αυτών μας είπαν ότι το πιο αγχωτικό παιχνίδι, ακόμη και με το σημερινό μαζί, ήταν αυτό στο Ινάκαρένα. Εκεί είχαν το περισσότερο άγχος. Το λόγο ήταν γιατί σήμερα χάζουν τον τελικό, ένα χαμένο τελικό. Άρα αποκλεισόταν από την ΑΕΚ. Θα ήταν μια μεγάλη σοκαριστική έκπληξη για όλους.
0: Ναι, ο Σάρ είναι και ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Από ό,τι διαβάζουμε, νέα γκολ, Θεόδωρε.
1: Ναι, ακριβώς, Ελλάς.
0: Στηρίζονται πάρα πολλά σε αυτόν. Επίσης θυμίζω ότι θα αποχωρήσει και ο Λάσον Γκλάσνερ από την Πάλας. Οπότε είναι και γι' αυτόν έτσι ένα ακόμη πιο ιδιαίτερο, θέλω να πω, παιχνίδι.
1: Ακριβώς. Θέλει να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο ο Ρίβερ Γκλάσνερ την παρουσία του σε Κρίστα Πάλας. Ένας πρόβλης που προσφέρε πάρα πολλά. Και γενικότερα και άλλο είναι ο Πέρεθ, είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Όπως είπε και ο ίδιος στις δηλώσεις του, το σημαντικό είναι να γνωρίζεις το μέγεθος της περίστασης. Από την άλλη, ο Γκλάσνερ είπε ότι οι παίκτες ζουν το όνειρο που είχαν όταν έβλεπαν ευρωπαϊκούς τελικούς από μικρή. Και νομίζω ξεκάθαρο ότι και οι δύο θέλουν η ομάδα τους να πλήν τον τρόπο να το κερδίσει. Φυσικά ο Γκλάσνερ έχει και ένα περισσότερο λόγο για να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο το κεφάλαιο Κρίστα Πάλας. Να δώσουμε και πιθανές συνδεκάδες αυτές, Στέλλα. Για την Κρίστα Πάλας, ο Ρίβε Γκλάσνερ είναι με τους Χέντερσον, Ρίαντ, Λακρουά, Κανβό, Μιος, Βόρτον, Καμάτα, Μίτσελ, Σαρ, Πίνο και Ματετά. Για την Ράιο Βαϊκάνο και τον Νίκο Πέρεθ, Μπαντάια, Ράτσου, Λεζέν, Μετί, Τσαβαριά, Σις, Βαλετίν, Ντεφρούτος, Παλαθόν, Καρθία και ο Αλεμάου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχεις αυτή τη δυνατότητα να απόψε. Είσαι από τους τυχερούς. Θα δείτε από κοντά αυτό τον μεγάλο τελικό, Θόδωρε. Αλλά υπάρχουν και φίλοι εδώ, όπως είναι ο κύριος Χαπούπης, και με ρωτάει για τα νέα της ανόρθωσης και τι γίνεται. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια έτσι αγωνία, θα τη χαρακτήριζα, στις τάξεις των φίλων της ανόρθωσης για την επόμενη μέρα και το τι θα ακολουθήσει. Πριν μου απαντήσεις, να δώσω εγώ μια απάντηση για το φίλο 460. Ο Γκάρι Ροντρίγκες δεν θα πάει με την Εθνική, μου έχετε στείλει μήνυμα. Να σας πω ότι θα πάει στην Εθνική, αλλά μετά τον τελικό. Και ο Ροντρίγκες και ο Σεμέδο, που είναι συμπατριώτες και είναι και ιδίως στην αποστολή του Πράσινου Ακροτηρίου, θα ταξιδέψουν τις επόμενες μέρες και μετά την ολοκλήρωση του τελικού. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα με αυτόν όσον αφορά τον Απόλλωνα. Έλα, Θόδωρε μου, πάμε στην ανόρθωση. Μας μίλησε χθες και ο πρόεδρος, αλλά φαίνεται να προκύπτει σημαντική εξέλιξη με την ομάδα των πρώην παραγόντων, έτσι να τους τοποθετήσουμε.
1: Πρώην παράγοντες και επιφανείς, Στέλλα, γιατί είναι και πρώην παράγοντες, είναι και επιφανείς, οι οποίοι
0: προσφέρουν. Θα κατέλθουν με δικών τους συνδυασμών πλέον, είναι οριστική αυτή η απόφαση.
1: Ναι, θα μεταφέρουμε την τελευταία εξέλιξη που προκύπτει, Στέλλα. Συγκεκριμένα σήμερα το απόγευμα έχει οριστεί να γίνει συνάντηση στη Λάρνακα ανάμεσα στην διοίκηση της ανόρθωσης και αντιπροσωπεία με τα άτομα που θέλουν να αναλάβουν τη διοίκηση, πρώην παράγοντες και επιφανείς ανορθωσιάτες. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι η συγκεκριμένη ομάδα θα ενημερώσει πως έχει αποφασίσει να κατέρθει υποψήφια με δικό της συνδυασμό. Και την ίδια στιγμή θα παρουσιάσει το πλάνο της. Το πλάνο αναφέρει ότι έχει βρεθεί ποσό στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Ναι, συγγνώμη. Επίσης, γίνεται προσπάθεια εξέβρεσης ακόμη ενός μεγάλου ποσού που αφορά τις χορηγίες που προσπαθούν να κλειδώσουν η εν λόγω ομάδα και πλέον θα αναμένει την απάντηση της διοίκησης Κυριάκου Πρασίτη αν επίσης...
0: Λέγεται ότι θα γίνει μια συνάντηση σήμερα των δύο πλευρών.
1: Ναι, αυτό είπα, αυτό είμαστε λέω, ότι έχει οριστεί συνάντηση το απόγευμα στη Λάρνακα. Ήταν η εξέλιξη η οποία έχουμε μεταφέρει και σε αυτή τη συνάντηση θα ξεκαθαριστεί από πλευρά της διοίκησης Πρασίτη αν θα επιλέξει να παραμείνει υποψήφια ή αν θα αποσύρει το ενδιαφέρον της και θα παραμείνει μόνο η συγκεκριμένη ομάδα πρώην παραγόντων και επιφανών για να διεκδικήσουν την ψηφία.

0: εκατομμύριο ευρώ. Επίσης γίνεται προσπάθεια να κληρώσει μέχρι τη Γενική Συνέλευση και κάποιες πάρα πολύ σημαντικές χορηγίες που θα αφορούν το οικονομικό κομμάτι, ούτως ώστε να υπάρχουν και εκεί ακόμη περισσότερα χρήματα. Και το πλάνο επίσης, Στέλλα, αναφέρει μεταξύ άλλων ακόμη και ονοματοδοσία του Αντώνης Παπαδόπουλος, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, ότι εξετάζουν...
1: Εννοείς ότι εξασφαλίστηκε χορηγία για το γήπεδο ή θα εξασφαλιστεί?
0: Όχι, κάνουν προσπάθεια, Στέλλα. Ακόμη δεν έχει εξασφαλιστεί τίποτα από χορηγίας. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αυτό που έχει εξασφαλιστεί είναι ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ και την ίδια στιγμή προσπαθούν να κλειδώσουν κάποιες χορηγικές συμφωνίες. Μεταξύ άλλων, αυτή η χορηγική συμφωνία που κάνει προσπάθεια συγκεκριμένη ομάδα αφορά ακόμη και ονοματοδοσία του Αντώνης Παπαδόπουλος.
1: Ναι. Εσύ τι πιστεύεις ότι θα γίνει στο τέλος της μέρας? Θα αποσύρει το ενδιαφέρον της διοίκησης Πραστίδη και δεν θα συνεχίσει? Δεν θα προχωρήσει σε εκλογική αναμέτρηση?
0: Ναι, η διοίκηση Πραστίδη ξεκαθάρισε και σε άλλες τις τοποθετήσεις ότι εφόσον παρουσιαστεί ένας συνδυασμός ο οποίος είναι ισχυρός, οικονομικά δυνατός και μπορεί να πάρει διαόρθωση την επόμενη μέρα, η ίδια από μόνη της θα προχωρήσει. Εφόσον γίνει η σημερινή συνάντηση και η διοίκηση Πραστίδη αντιληφθεί αυτό το πράγμα ότι ισχύει και ότι είναι για το καλό της αόρθωσης και επίσης ότι όντως οικονομικά αυτή η ομάδα είναι πιο ισχυρή από την ίδια και έχει τα λεφτά να τα βάλει άμεσα στην ομάδα, τότε πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση η διοίκηση Πραστίδη θα ανοίξει μια πλάτα τον δρόμο σε αυτή την ομάδα επιφανών και πρώην παραγόντων για να αναλάβουν την
1: ομάδα. Έλεγε και χθες ο πρόεδρος στις δηλώσεις του εδώ στον Sport FM, ο κ. Πραστίδης, ότι είχε επικοινωνία με ένα συγκεκριμένο άτομο, δεν ήθελε να πει ποιος ήταν. Έχεις όμως εσύ μάθει συγκεκριμένα ποιοι αποτελούν αυτήν την ομάδα των πρώην ή και επόμενων ενδεχομένως παραγόντων?
0: Ναι, Στέλνα. Γνωρίζουμε τα ονόματα, γνωρίζουμε και τον άνθρωπο ο οποίος ηγείται της προσπάθειας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει οικονομικά προσφέρει στην αόρθωση διαχρονικά και γενικότερα και στο Διοικητικό Συμβούλιο κ. Κουπραστίδη. Επίσης εννοείται πρόσφερε χρήματα και στα προηγούμενα και στον Ανδρέα Σάντη και στον Χρήστο Καλιστεφάνου. Γενικότερα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαχρονικά δίνει σημαντικό ποσό από μέρους του γενικότερα στην ομάδα της αμοχώς του. Για την ώρα, Στέλλα, επειδή πρέπει να σεβαστούμε κάποια πράγματα και την επιθυμία τόσο του ιδίου αλλά και των ανθρώπων να κλειδώσει οριστικά το θέμα ότι θα κατέλθουν υποψήφιοι και μετά την συνάντηση απόψε, το απόγευμα που θα γίνει ουσιαστικά στη Λάρνακα, θα μπορούμε να πούμε περισσότερα και για τα ονόματα και για όλα. Θα μεταφέρουμε ότι είμαστε και εμείς σε επικοινωνία μαζί με το συγκεκριμένο άτομο, γιατί οφείλουμε, Στέλλα, να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ στους φίλους της αόρθωσης όπως είναι ακριβώς το τι γίνεται την κάθε χρονική στιγμή με σέβος και εννοείται με την πάσα ειλικρίνεια. Και επίσης, Στέλλα, αυτό που πρέπει να πούμε είναι πως χθες έγινε και συνάντηση στη Λεμεσό ανάμεσα στην ελόγω ομάδα μεταξύ αυτών των ατόμων και σύσσωμοι όλοι έχουν εκφράσει τη θετικότητά τους για να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα. Γι' αυτό και θα γίνει σήμερα η συνάντηση με την διοίκηση Πραστίδη.
1: Η συγκεκριμένη επιτροπή θα ήθελε να υπάρξει μια συνεργασία με την παρούσα διοίκηση ή δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο? Θα κατέλθουν ενώ με δικό τους ξεκάθαρο συνδυασμό, χωρίς να έχει κάποια σχέση με την παρούσα διοίκηση?
0: Δηλαδή, την δεδομένη στιγμή είναι ο δικός του συνδυασμός. Αυτό έχουμε μάθει. Τώρα, αν θα γίνει οποιαδήποτε πρόταση σε κάποια άτομα εξ αυτών για να εμπλακούν κάποια άτομα από την διοίκηση Πραστίδη, τα οποία προσφέρουν και προσφέρουν αρκετό καιρό σε όρθωση και είναι οικονομικά δυνατοί για να βοηθήσουν, τότε θα γίνουν διαβουλεύσεις μεταξύ αυτών των ατόμων και αυτό με τη

0: τιμούν να είναι μαζί τους. Έτσι, απλά η δεδομένη στιγμή δεν προκύπτει. Ναι, ναι. Αλλά το γεγονός ότι έχουν δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο συνδυασμό.
1: Περιμένουμε μέσα και από τη σημερινή συνάντηση να ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Κάτι τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω. Μου στέλνουν και μηνύματα εδώ και ο 282 Μπλελ και ο Πετρίτης για τη φημολογία σε σχέση με τον Μαύρο Καμορανέζη. Εχθές μας αποκάλυψε εδώ ο πρόεδρος του σταθμού ότι θέλει να αποχωρήσει. Τι γίνεται, πώς έχει μπλεχθεί το όνομα του με την ΑΕΚ Λάρνακας?
0: Θέλω να μεταφέρω ακριβώς τη ισχύ στο λόγο θέτου. Αυτό που μαθαίνουμε εμείς, την δεδομένη στιγμή ο Μαύρο Καμορανέζη θέλει να αποχωρήσει από πλευράς αναρθώσεις. Ο ίδιος, πέραν από το γεγονός, όπως τα είχε μεταφέρει ο πρόεδρος και ο προστατευτής, ο ίδιος κάνει και κάποιες άλλες σκέψεις γενικότερα για το μέλλον του, της καριέρας του, και έχουμε μάθει ότι έχει προταθεί στην ΑΕΚ Λάρνακας ο Μαύρο Καμορανέζη, και την δεδομένη στιγμή μαθαίνουμε επίσης πως ο Τσάβι Ρόκα εξετάζεται λόγω περίπτωση και την ίδια στιγμή δεν παίζει μόνος του. Πρέπει να πούμε ότι ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ Λάρνακας έχει ενώπιον του και την περίπτωση του Μαύρου Καμορανέζη, αλλά και κάποιες άλλες περιπτώσεις τις οποίες
1: ο κύριος Καμορανέζη έχει συμβόλαιο, είπαμε, και για την νέα περίοδο, ναι.
0: Ακριβώς τέλος.
1: Μάλιστα. Η ανόρθωση σε περίπτωση που αποχωρήσει θα διεκδικήσει κάποια χρήματα?
0: Στέλλα, αυτό που γνωρίζω είναι ότι υπάρχει στο συμβόλαιο συγκεκριμένος όρος και από τις δύο πλευρές και γενικότερα που να αφορά ένα συγκεκριμένο ποσό, ούτως ώστε σε περίπτωση και που η ανόρθωση ήθελε να λύσει τις εργασίες, αλλά και ο Μαύρο Καμορανέζη, να υπάρχει ο τρόπος. Δεν νομίζω να μην βρεθεί ο τρόπος, αν και εφόσον ο ίδιος ο Μαύρο Καμορανέζη δεν επιθυμεί την παραμονή του στην ομάδα. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Τώρα δεν σημαίνει ότι μπήκε η ΑΕΚ στο παιχνίδι για να πάρει τον Μαύρο Καμορανέζη, έτσι. Αυτό που έγινε είναι ότι μετά την απόφαση του Μαύρο Καμορανέζη να ενημερώσει τη διοίκηση της ανόρθωσης ότι θέλει να αποχωρήσει, έχει προταθεί συνάμα και στην ΑΕΚ.
1: Έγινε, Θεοδωρέ μου, είναι σημαντικές, θεωρώ, οι επόμενες μέρες στην ανόρθωση, πάρα πάρα πολύ σημαντικές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε ενδεχομένως και αύριο. Να σε καλά. Καλόν υπόλοιπο να ευχηθώ. Φίλε μου, 370, να δώσω το μήνυμά σας. Μου λέτε ότι μόνο δύο δίνουν σε όλους χρήματα, ο Στερκίδης και ο Γεράνης. Εντάξει, έχει και συνέλευση η ανόρθωση. Μπορεί εκεί ο κόσμος να εκφραστεί, τα μέλη εννοώ, να δώσουν τις θέσεις τους, τα ερωτήματά τους και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την επόμενη μέρα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, θα πάμε στο αθλητικό δελτίο διαφημιστικά και στη συνέχεια θα έχουμε την εκπομπή της Ουριανάς.
2: Τέλεια. Είναι ο Απόστολος του Μαρά.
1: Θα είναι ο Απόστολος του Μαρά, αυτό να σκεφτόμουν. Λοιπόν, γεια σας, καλό υπόλοιπο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Πραγματοποιείται σήμερα στις 4:30 η δημοσιογραφική διάσκεψη για τον τελικό κυπέλλου στην παρουσία των διοικήσεων προπονητών και αρχηγών του Απόλλωνα και της Πάφου. Στη συνάντηση αναμένεται και η τοποθέτηση του Πρόεδρου Λισκόπ για το θέμα που προέκυψε με την ημερομηνία του τελικού. Τον Απόλλωνα στην αυριανή τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει αν θα προλάβουν να είναι διαθέσιμοι οι Μαλιλκίδης, Μέρχαλ, Γκασπάρ και Σπόλιαριτς. Εκτός η Βούρος και Ντιουντού. Στην Πάφο, εκτός είναι ο Σούνιτς και ο Σέμα, οι οποίοι βρίσκονται με τις εθνικές τους. Αμφίβολοι, Μπρούνο Ζάζα και Πηλέας. Στις 6 στον Αρχάγγελο πραγματοποιείται η πρώτη προπόνηση της εθνικής ομάδας ανδρών στο πλαίσιο της προετοιμασίας των παιχνιδιών με Σλοβενία και Λίχτενστάιν. Έχει οριστεί συνάντηση σήμερα στη Λάρνακα με μερίδα ατόμων που επέδειξαν ενδιαφέρον για την διοίκηση της ανόρθωσης και της διοίκησης του Κυριάκου Πλαστίδη, με στόχο τη συζήτηση και την έβρεση χρυσής τομής για την επόμενη μέρα της ανόρθωσης. Όπως φαίνεται, η ομάδα ενδιαφερομένων έχει εξασφαλίσει ποσό που αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Όπως και να έχει, αναμένονται εξελίξεις με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν. Όλα ανοιχτά με τις αναλύσεις στην Ομόνια γίνονται προτάσεις σε Μέδο Μάρες και Ντιουνκού και αναμένεται η απάντησή τους. Παράλληλα γίνονται και διεργασίες για ενίσχυση στο ρόστερ. Μετά την πετυχημένη χρονιά του στο Ισραήλ, ο Λοΐζος Λοΐζου φαίνεται να είναι στο στόχαστρο του Ερυθρού Αστέρα. Προχωρούν και εργασίες στο ΑΠΟΕΛ με τον υποψήφιο επενδυτή και εκφράζεται αισιοδοξία για αίσια κατάληξη. Πιθανό το ενδεχόμενο να μεταδεθεί για παρακάτω η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Σε μια άλλη εξέλιξη έγινε συμφωνία με ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ διακανονισμός με τον Γιώργη Κβιλιτάι. Βάρεσε μεσό ανακοίνωση την απόκτηση του βραζιλιάνου αμυντικού Ζούλιο Σέζαρ τα Σίλβαν Ντε Πάουλα. Ο 22χρονος αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της άμυνας. Σε μια άλλη εξέλιξη ολοκληρώθηκε συνεργασία με τους Έρκας και Λέων Μπαλονκού. Ολοκληρώθηκε ο οργανισμός του Κέλλερ στην ΑΕΛ και επιστρέφει. Πιθανότητα ενδεχομένων να πορευτούν με Κύπριους τερματοφύλακες στη νέα σεζόν. Στόχος για να πάμε να κατακτήσουμε το παγκόσμιο, ανέφερε σε δηλώσεις του στο Sport 95 ο προμηθευτής Εθνικής Ενόπλων Μιχάλης Ιωάννου και συμπλήρωσε. Θα είναι μια τεράστια επιτυχία, ακόμη δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουμε. Είναι σε ένα χρόνο από τώρα. Έχουμε ταλέντο και παιδιά που αξίζουν να πάρουν ευκαιρίες.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Στον Παναθηναϊκό σηκώνει μανίκια ο Γιάκοπ Νέστρουμ, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες από τους Πράσινους και προσπαθεί να οδηγήσει το τριφύλι στην επόμενη μέρα. Τελικός Conference League απόψη στις 10 με την Crystal Palace και τη Ράγιο Βαλεκάνο να διασταυρούν ταξίδι στη Λειψία με στόχο τον πρώτο ευρωπαϊκό του τίτλο. Τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Αναμονή του Λιονέλ Σκαλόνι για την κατάσταση του Λιονέλ Μέση, ο οποίος έπαθε υπερφόρτωση από μυϊκή κόπωση στον αριστερό πίσιο μυριαίο. Την απόφαση να σταματήσει την καριέρα του ανακοίνωσε η συνέντευξη που παραχώρησε λίγο νωρίτερα ο Δανός τερματοφύλακας Κάσπερ Σμαχ. Επόμενη αυτή την ενημερώση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων με την Οριάννα Μπάντονη.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
3: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Άτε μητέρα, τσέν να χάσεις το αεροπλάνο.
5: Να το χάσω, που ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
4: Ξέρω το, μητέρα.
5: Κάμνε το τούρπο.
4: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
5: Όλα ξέρεις τα.
4: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
5: Όλα ξέρει τα τελικά.
6: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
7: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
1: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
2: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
1: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
2: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
0: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
6: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
10: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
11: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια? Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy /business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Διασπορά ειδήσεων μόλις ξεκίνησε, είμαι ο Απόστολος Θωμαράς και θα ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα. Είναι Τετάρτη, 27 Μαΐου, οδεύουμε προς το τέλος του μήνα. Να περνάτε καλά όπου και αν είστε. Από χθες η Μητρόπολη Πάφου, η επαρχία Πάφου, έχει το νέο ποιμενάρχη της. Η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε τον Αρχιμαντρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητρόπολης Τριμηθόντος, ως τον νέο Μητροπολίτη της Πάφου. Η ενθρόνηση του θα γίνει στις 11 του Ιούνιου. Κλείνει ένα κενό, βεβαίως θα χρειαστεί πολύ έργο για να επιστρέψει η ηρεμία στην επαρχία της Πάφου. Εμείς θα ξεκινήσουμε με τον απόϊχο των βουλευτικών εκλογών και θα καλωσορίσουμε έναν εκλεκτό φιλοξενούμενο για να συζητήσουμε μαζί του την επόμενη μέρα. Είναι ο πολιτικός αναλυτής Μπάμπος Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, καλό μεσημέρι.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, υπάρχει μήνυμα του εκλογικού σώματος προς το πολιτικό δυναμικό του τόπου από τις βουλευτικές εκλογές?
1: Αν κάνει κάποιος μια γενική αποτίμηση, κινδυνεύει να είναι πολύ υποκειμενικός. Θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλά συμπεράσματα, πολλά αποτελέσματα, ίσως και πολλά μηνύματα. Δηλαδή, το πρώτο, υπάρχει διαφορά, για παράδειγμα, στο πώς τα πήγε ο καθένας. Εφανώς κάποια πήγαν πολύ καλύτερα από ό,τι αναμενόταν και κάποιοι πολύ χειρότερα.
0: Βεβαίως.
1: Και πέρα από την αριθμητική υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα δεδομένα όσον αφορά και τις συμμαχίες μέσα στη Βουλή, αλλά περισσότερο και το ευρύτερο πολιτικό κλίμα, το οποίο στην Κύπρο σχετίζεται καλός ή κακός λόγω του πολιτεύματος με τις προεδρικές εκλογές, με την επιλογή Προέδρου και τις συμμαχίες που συνήθως προηγούνται αυτής της εκλογής.
0: Αυτό είναι το γενικό σχόλιο. Να το πάμε διαφορετικά. Υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, και ποιοι είναι αυτοί?
1: Ναι, βεβαίως. Αν αρχίσουμε από το πρώτο κόμμα, η επίδοση του Δημοκρατικού Συναγερμού ήταν πιο ψηλή από ό,τι ανέμεναν όλες οι δημοσκοπήσεις, έστω και αν το κόμμα είχε μια μικρή πτώση από τις προηγούμενες βουλευτικές.
0: Εντάξει, ήταν ελάχιστη όμως.
1: Ναι, ήταν ελάχιστη. Ήταν λιγότερο από μια μονάδα. Όμως, κοιτάξτε, το αρνητικό, και αυτό ισχύει και για το ΑΚΕΛ, είναι ότι τα δύο κόμματα αυτά δεν έχουν την εκλογική, την αριθμητική έγκλη που είχαν πριν 15 χρόνια. Στην περίπτωση, για να επανέλθω στο Δημοκρατικό Συναγερμό, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι περιόρισε τις απώλειες και προς το ΕΛΑΜ, που ήταν ο κύριος κίνδυνος, αλλά και προς το κέντρο, δηλαδή και προς το ΑΛΜΑ και προς αυτό το ιδιότυπο μόρφωμα της άμεσης δημοκρατίας. Και προς το ΒΟΛ. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας δεν έχασε τόσες ψήφους όσες ανέμενα.
0: Υπό τις περιστάσεις νομίζω θεωρείται επιτυχία το εκλογικό ποσοστό που πήρε.
1: Βέβαια,
0: είναι προσωπική μου άποψη.
1: Και έχει και πολιτικές προεκτάσεις, γιατί ενισχύει πολύ η θέση της Προέδρου του κόμματος. Την ενισχύει προφανώς στην παρούσα θέση της, στα καθήκοντα τα οποία διεκπρέωνε μέχρι πριν λίγο καιρό της Προέδρου του Κοινοβουλευτικού Σώματος, αλλά ενισχύει και τις πιθανότητες για τις προεδρικές εκλογές, αν και είναι αρκετά πρόωρα, πρόωρο να μιλήσει κανείς για αυτό το θέμα, αλλά όπως είπα και πριν, έτσι είναι το σύνταγμά μας, έτσι είναι το πολίτευμά μας, είναι αναπόφευκτο ότι πάει το μυαλό εκεί. Τώρα όσον αφορά το ΑΚΕΛ,
0: ναι,
1: ήταν και αυτό πολύ πιο πάνω από τις δημοσκοπήσεις, κατάφερε να έχει και μια μικρή άνοδο, νομίζω μια μισή μονάδα σε σχέση με, το, με τις προηγούμενες εκλογές, περιόρισε τις απώλειες. Θα δυσκολευτεί όμως να βρει αποτελεσματικές συμμαχίες και πλειοψηφίες μέσα στη Βουλή. Και ίσως αυτό να είναι και ένα πρόβλημα για τις προεδρικές μετά. Δηλαδή η αριθμητική είναι καλή για το ΑΚΕΛ ως κόμμα, δεν είναι καλή όμως για το ΑΚΕΛ ως τον σημαντικότερο παράγοντα μιας δυνητικής συμμαχίας εξουσίας. Αυτά είναι τα... δεδομένα.
0: Μάλιστα. Το ΕΛΑΜ, πολλοί λένε για φαινόμενο, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι φαινόμενο. Το ΕΛΑΜ εκμεταλλεύεται συγκυρίες, δείχνει μια απίστευτη προσαρμοστικότητα από το 2011 και μετά, στα πάντα, δηλαδή και στην εξωτερική εμφάνιση και στη συμπεριφορά εντός της Βουλής. Παρά τα αυτά, βλέπουμε ότι σε κάθε εκλογική μάχη που αφορά τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το συγκεκριμένο μόρφημα διπλασιάζει την επιρροή του μέσα στον κόσμο.
1: Ναι, αυτό πώς... όχι αυτή τη φορά όμως, γιατί εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το ΕΛΑΜ πριν 1-2 χρόνια στις ευρωεκλογές, παρά το ότι τα άλλα κόμματα λαϊλατήθηκαν από το φαινόμενο φιδείας, το ΕΛΑΜ είχε παρουσιάσει εκπληκτική άνοδο τότε και είχε γράψει νομίζω σχεδόν 12% ποσοστό. Τώρα περιορίστηκε πιο κάτω από αυτό, πολύ πιο κάτω από ό,τι αν οι δημοσκοπήσεις, διότι αν έκανε κάποιος αναγωγή στις δημοσκοπήσεις και μόνο με αναγωγή στο 100 μπορεί να συγκρίνεις το αποτέλεσμα μιας δημοσκόπησης με το πραγματικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, αν έκανε κάποιος αναγωγή στα ποσοστά που έδιναν στο ΕΛΑΜ, θα το έβρισκε από 15-18%. Τελικά έγραψε κοντά στο 11, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: 10,9.
1: Ναι, 11 τότε. Ναι. Άρα, κοιτάξτε, υπάρχει μια τάση γενικά σε αυτό το χώρο, την ακροδεξιά να το τελευταίο διάστημα να περιορίζεται αυτή η άνοδος της ή τουλάχιστον το momentum της. Έχει παρατηρηθεί και στην Ουκρανία, έχει παρατηρηθεί, συγγνώμη είπα Ουκρανία, Ουγγαρία εννοούσα, έχει παρατηρηθεί στην Ιταλία που η Μελόνι έχασε ένα πολύ σημαντικό δημοψήφισμα. Γενικά αν εξαιρέσει κάποιος στη Βρετανία υπάρχει μια τέτοια τάση και νομίζω ότι έπαιξαν ρόλο δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι το κόμμα θεωρείται πια, θα έλεγα, όχι ακριβώς κόμμα του κατεστημένου, αλλά όχι τόσο αντικατεστημένο. Είναι πολύ φιλικό προς
0: το όχι τόσο αντισυστημικό.
1: Δεν κάνει και πολύ φασαρία. Εξάλλου το θέμα της μετανάστευσης στην Κύπρο δεν ξέρω σε ποιο βαθμό πλέον.
0: Νομίζω ότι έχει υποχωρήσει πάρα πολύ το πρόβλημα.
1: Το δεύτερο είναι ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματικός στο να συγκρατήσει την λαϊκή δεξιά.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Δημοκρατικός Συναγερμός ιστορικά είναι μια συμμαχία του αστικού φιλελεύθερου χώρου με την λαϊκή δεξιά και την ακροδεξιά και αυτό ισχύει από το 1976. Κατάφερε ένα μεγάλο μέρος της λαϊκής δεξιάς να το συγκρατήσει.
0: Να σας πω κάτι.
1: Το λειτουργήσε εις βάρος του ΕΛΑΜ.
0: Να σας πω.
1: Το οποίο με βάση αυτά τα δεδομένα τα σημερινά, δεν ξέρει κανένας πώς θα είναι το μέλλον, φαίνεται ότι έχει φτάσει σε ένα πλαφόν.
0: Μάλιστα. Είναι η οροφή του δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, ναι. Εκτός αν συμβεί κάτι πολύ δραματικό.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει το θέμα της Βουλής, της Προεδρίας της Βουλής μπροστά μας. Και υπάρχουν δηλαδή τα σενάρια και
1: Αποστόλια, τα μάθημα. Αν μου επιτρέπετε, πριν πούμε για αυτό, να κάνω ένα σχόλιο για τον εκλογικό νόμο. Ο εκλογικός νόμος στην Κύπρο είναι εξαιρετικά προβληματικός.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Βασικά δεν ισχύει αναλογικότητα στην κατανομή των εδρών. Βγάζει τρελές έδρες στις επαρχίες, μπορεί ένα κόμμα να είναι δεύτερος μια επαρχία.
0: Το Δίκο νομίζω ήταν με λιγότερους ψήφους από το ΕΛΑΜ και βγάλανε νομίζω τις ίδιες έδρες βγάλανε, 8 το ένα, 8 για το άλλο.
1: Ναι, ακριβώς, αλλά ξέρετε ότι όπως είναι το αποτέλεσμα, αν το περάσεις σε ένα πρόγραμμα computer, μπορεί να κάνεις υποθέσεις τις οποίες ρίχνεις τις ψήφους ενός κόμματος και παίρνει μια έδρα παραπάνω. Ναι. Είναι τεχνικό το θέμα, θα είναι δύσκολο να το εξηγήσω στο
0: ραδιόφωνο. Όχι, να μην μου
1: αλλά έχει διάφορα τέτοια τρελά ο νόμος. Μάλιστα, που με λιγότερες λοιπόν, ψήφους αυξάνει τις έδρες σου.
0: Επειδή έχουμε 2 λεπτά στη διάθεση μας, έχουμε την Προεδρία της Βουλής. Υπάρχουν διάφορα σενάρια, βάζουν κάτω, μετράνε, αφαιρούν από εδώ, προσθέτουν κτλ. Μήπως, λέω έτσι, και είναι απόψεις οι οποίες ακούγονται, μήπως το μήνυμα του εκλογικού σώματος ήταν μήνυμα συνεργασίας των παραδοσιακών κομμάτων, ούτως ώστε να εξασθενήσει όποιος ρυθμιστικός ρόλος έχει το ΕΛΑΜ ως κόμμα της ακροδεξίας ή τα υπόλοιπα κόμματα του αντισυστημικού χώρου?
1: Να σας πω, εκ των πραγμάτων αυτό που λέτε είναι εφικτό. Δεν είναι ότι το εκλογικό σώμα στέλνει κάποιο μήνυμα. Δεν υπάρχει ένα εκλογικό σώμα. Υπάρχουν 800.000 ψηφοφόροι. Αλλά στο τελικό αποτέλεσμα επιτρέπει αυτό που λέτε. Δηλαδή είναι ευνοϊκό προς μια συνεργασία τουλάχιστον δύση-δίκο.
0: Μάλιστα.
1: Διότι φαντάζομαι αυτό εννοείται.
0: Και Δύση και Ακέλ. Εντάξει, δεν είναι, λέω ότι θα εξασθενήσουν
1: τα... Με το Ακέλ νομίζω δεν θα μπορούσαν να το κάνουν, γιατί θα πρέπει να μοιράσουν την Προεδρία της Βουλής. Δηλαδή ή ο ένας θα το πάρει ή ο άλλος. Και,
0: μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει και το θέμα των προεδρικών για να παζαρέψουν κάτι έναντι.
0: Να βάλουν κάτι επάνω στο τραπέζι.
1: Νομίζω ότι το ΑΚΕΡ πιθανότατα να συνεργαστεί με τους άλλους, τους πιο μικρούς, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ισχυρό μπλοκ, δυνητικά τουλάχιστον, δεν ξέρω αν θα τα βρουν στο τέλος, αλλά υπάρχει ένα ισχυρό μπλοκ, ένα γερμό δίκο, το οποίο δίκο πήγε σχετικά καλά, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έπεσε από το ιστορικά χαμηλό του το 11%.
0: Απέφυγε όμως τα χειρότερα.
1: Αλλά έχασε λιγότερο από ότι τουλάχιστον κάποιες δημοσκοπήσεις. Γιατί περισσότερες δημοσκοπήσεις εκεί το έδιναν μια αναγωγή κοντά στο 10. Στην αρχή όμως κάποιες δημοσκοπήσεις, αρκετές δημοσκοπήσεις στην αρχή της προεκλογικής περίοδου το έδιναν πολύ χαμηλό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Είναι πάντα ενδιαφέρουσες κουβέντες που κάνουμε. Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, είστε στην Διασπορά Ειδήσεων. Είμαστε γύρω στις 12:30. Εν αναμονή του επόμενου φιλοξενούμενου, να πάμε να ολοκληρώσουμε τα διαφημιστικά μας μηνύματα και να επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cups & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το cupsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cups & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
3: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 27 Μαΐου. Καρότα, τώρα 99 σεν το κιλό. Μήλα πράσινα, τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,75 το κιλό. Σνακ ζαμπών, τώρα 4,79 το κιλό. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
4: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000-8182.
5: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
7: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
6: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
7: Τον δρόμο που σε χωράει.
6: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
7: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
6: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
7: Cyprus Pride 2026.
6: Cyprus Pride 2026.
8: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack & Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack & Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
10: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh. Ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία, αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σ' αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. CU Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
3: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια. 10 επί 42 γραμμάρια από 6,45, τώρα 5,45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης, 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα, 22 τεμάχια, 304 γραμμάρια, 3,59. Ελπόζω Tapas Mix, 120 γραμμάρια. Η χοιρινό μερί, 100 γραμμάρια, 3,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
11: Γιατί οι αρχές ESG αποτελούν κλειδί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, πώς η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη και το greenwashing επηρεάζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Η ειδική έκδοση της Καθημερινής Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη παρουσιάζει δράσεις και πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά. Γιατί η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά αναγκαιότητα. Εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην κανονική ροή της εκπομπής Διασπορά Ειδήσεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενό μας. Είναι πάντα η επόμενη μέρα των βουλευτικών εκλογών. Είναι στο Δίκο. Νεοεκλεγής, επανεκλεγής μάλλον, Πανίκος Λεωνίδου. Κύριε Λεωνίδου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Τωμαρά.
0: Συγχαρητήρια για την εκ νέου εκλογή σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πώς διαβάσετε στο Δημοκρατικό Κόμμα το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών?
1: Πρώτα απ' όλα να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω όλες εκείνες τις χιλιάδες οι οποίες εμπιστεύτηκαν ξανά το Δημοκρατικό Κόμμα, το στήριξαν, τα στελέχη, τους οπαδούς και τους φίλους, οι οποίοι ενίσχυσαν το Δημοκρατικό Κόμμα, θα έλεγα, και έδωσαν την ευκαιρία σήμερα να έχει 8 βουλευτές. Μια δυνατή ομάδα, η οποία κατά την άποψή μου θα μπορεί να κρατήσει το ρυθμιστικό ρόλο του Δημοκρατικού Κόμματος. Κάτι το οποίο είχαμε βάλει ως στόχο πριν από τις εκλογές και καταφέραμε όσον αφορά το Δίκο να πετύχει αυτόν τον στόχο. Συνολικά θεωρώ όμως ότι το εκλογικό σώμα έδωσε την ευκαιρία ξανά στα ιστορικά κόμματα να στηρίξουν το πολιτικό σύστημα της Κύπρου, να διορθώσουν τα λάθη τους, τις παραλήψεις τους και να ενισχύσουν τη δημοκρατία ευρύτερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα. Και είναι γεγονός ότι με βάση και αυτά τα οποία υπήρχαν προεκλογικά και τα λοιπά, θεωρώ ότι είναι ανακούφιση για το Δημοκρατικό Κόμμα ότι κινήθηκε περίπου στο 10%. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας την Προεδρία της Βουλής. Το Δημοκρατικό Κόμμα, για το Δημοκρατικό Κόμμα, πώς πρέπει να κινηθούν τα παραδοσιακά κόμματα της Βουλής?
1: Πιστεύω ότι τα παραδοσιακά κόμματα θα πρέπει να στείλουν το μήνυμα της συνένεσης και της σύνθεσης, ούτως ώστε να σταλεί ακόμα ένα μήνυμα ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε το πολιτικό σύστημα, τους θεσμούς και πρώτιστα τον ίδιο τον θεσμό της Βουλής. Η πρώτη πολιτική πράξη η οποία είναι σημαντική και συμβολική είναι η εκλογή του Προέδρου της Βουλής. Εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα συνεδριάζουμε ακριβώς για να δούμε με ποιον τρόπο θα προχωρήσουμε με βάση αυτή την αρχή. Νομίζω ότι υπάρχει η πρόθεση, αν θέλετε, εκ πρώτης όψεως από πλευράς του Προέδρου μας να είναι υποψήφιος, να κατατεθεί η πρόταση στο τραπέζι, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Υπάρχουν μέρες, υπάρχει χρόνος για να γίνουν συζητήσεις. Επομένως, ναι, ό,τι πούμε τώρα είναι νοπών και
0: νωρίς. Όχι, κάνουμε μια εκτίμηση. Δεν είναι προς Θεού, έτσι. Ούτε προκαταλαμβάνουμε αποφάσεις. Λέμε μια άποψη. Με αυτά τα οποία μου περιγράφετε εσείς, νομένου ότι η υποψηφιότητα του Προέδρου σας είναι ενδεχόμενη να είναι πάνω στο τραπέζι, Το Δίκο βρίσκεται περισσότερο κοντά στο Δημοκρατικό Συναγερμό, δηλαδή να συνεργαστεί, ή προς την πλευρά του ΑΚΕΛ?
1: Όπως πάντα, το Δημοκρατικό Κόμμα, επειδή είναι ένα κεντρό, αμιγώς κεντρό κόμμα, μπορεί να συνεργαστεί είτε με τη μια είτε με την άλλη πλευρά. Γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, εδώ το εκλογικό σώμα δεν έδωσε απόλυτη πλειοψηφία σε ένα κόμμα, αλλά έστειλε το μήνυμα της συνεργασίας, ότι τα κόμματα πρέπει να συνεργαστούν όχι μόνο για την εκλογή του Προέδρου, αλλά και για τα νομοθετήματα αύριο, ότι θα πρέπει να υπάρχει συνένεση και συνεργασία. Αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος σε αυτή τη φάση, χωρίς ταμπού, χωρίς προκαταλήψεις, γιατί ο σκοπός μας είναι να προχωρήσουμε με δημοκρατικό τρόπο, αλλά να έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα ικανοποιείται και η κοινωνία και οι πολίτες, που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του εκλογικού σώματος και παράλληλα να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τους θεσμούς του κράτους και την δημοκρατία. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος.
0: Το ΕΛΑΜ, τι θέση μπορεί να έχει σε αυτές τις διαδικασίες για το Δημοκρατικό Κόμμα?
1: Κοιτάξτε, και το ΕΛΑΜ και όλοι οι συνάδελφοι βουλευτές έχουμε όλοι από ένα ψήφο. Μάλιστα. 56 άνθρωποι έχουμε από ένα ψήφο. Ο καθένας και οι ομάδες ξεχωριστά θα πάρουν τις αποφάσεις. Τώρα, ό,τι και να πω εγώ, δεν μπορώ να προβλέψω.
0: Σας ρωτάω γιατί, παραδείγματος χάρη για το ΑΚΕΛ, δηλαδή λέει το εξής πράγμα, ότι ό,τι και να γίνει εμείς δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με το ΕΛΑΜ. Δεν ξέρω αν, και οι λόγοι είναι προφανείς, έτσι, δεν ξέρω αν και εσείς αναπτύσσετε μια ανάλογη, ας το πούμε, σκέψη.
1: Δεν είπαμε να κάνουμε συνεργασίες με την έννοια...
0: Όταν λέω συνεργασία για την Προεδρία της Βουλής, αυτό εννοώ.
1: Εδώ θα καταθέσει ο καθένας, όποιος νομίζει ότι μπορεί να εκλεγεί, θα καταθέσει την υποψηφιότητά του και θα καλέσει τους υπόλοιπους συναδέλφους να ψηφίσουν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν θα πάμε τώρα να κάνουμε μπαζαρέματα με τον Α ή τον Β, είτε για τις προεδρικές είτε οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια συνένεση, να δούμε με ποιον τρόπο ο επόμενος πρόεδρος της Βουλής πρώτα απ' όλα να βοηθήσει, να είναι το άτομο εκείνο που θα μπορεί να βοηθήσει αρκετά τον ίδιο τον θεσμό της Βουλής, να δημιουργήσει προοπτικές, να κάνει καινούργιες τομές για να υπάρξει ακριβώς μια ανανέωση και στην εικόνα και στο πνεύμα με το οποίο λειτουργούσε και λειτουργεί η Βουλή. Το ένα είναι αυτό. Από την άλλη, ο σκοπός μας είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη, η εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη προτού αποφασίσουμε.
0: Ωραία, λοιπόν, και για να κλείσουμε, έτσι θέλω πολύ γρήγορα. Νομένου ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός το έχει κάνει γνωστό ότι θα επαναδιεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής δια της Πρόεδρου του. Στην περίπτωση αυτή, ένα σενάριο δηλαδή μισή θητεία από την πλευρά του Δημοκρατικού Συναγερμού και μισή θητεία από πλευρά του ΔΥΚΟ θα ήταν μια καλή συμφωνία για να συνεργαστείτε, ή μάλλον για να συμπορευτείτε με το Δημοκρατικό Συναγερμό?
1: Αυτό πρώτη φορά το ακούω, δεν ξέρω. Πάλι αυτό είναι μια αρρύθμιση, δεν ξέρω πώς ακούγεται και στα αυτιά του κόσμου. Εμείς εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε μια μόνιμη λύση.
0: Μάλιστα.
1: Να είναι ένας πρόεδρος πενταετίας.
0: Σωστό.
1: Και να προχωρήσει, ακριβώς επειδή ο σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε ως Δημοκρατικό Κόμμα περισσότερο τους μηχανισμούς της Βουλής. Mm-hmm. Πρέπει η Βουλή να έχει πάρα πολλά ζητήματα που μπορούμε να δουλέψουμε και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και να αλλάξουμε την εικόνα. Γιατί κακά τα ψέματα, χωρίς να ευθύνεται, για να είμαστε δίκαιοι, η πρόεδρος της Βουλής, χωρίς να ευθύνεται ο τρόπος, ήδη έχουμε αλλάξει των κανονισμών και θα υπάρξουν αλλαγές, θα υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια, θα υπάρξουν αλλαγές οι οποίες είναι προς όφελος της ενίσχυσης του ίδιου του θεσμού. Επομένως, το πρώτο είναι το πρόσωπο εκείνο να μπορεί να συμβάλλει σημαντικά.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτές τις προσδοκίες που έχουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και
0: θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Τωμάτα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, παραμένουμε στα των βουλευτικών εκλογών. Η ΕΒΕΚ είναι ένα από τα κόμματα τα οποία δεν εισήλθαν στο νέο κοινοβούλιο. Για πρώτη φορά από τότε που το κόμμα ίδρυσε ο ύμνηστος Βάσος Λυσαρίδης. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Βαρνάβα για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Κύριε Βαρνάβα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τουμαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να... εντάξει, είναι προφανής η ερώτηση, αλλά πώς νιώθετε που το κόμμα σας μετά από τόσα πολλά χρόνια παρουσία στα κοινοβουλευτικά πράγματα του τόπου στην παρούσα στιγμή θα είναι εκτός?
1: Κύριε Τουμαρά, καταρχήν πριν σχολιάσω το ερώτημα σας, θα ήθελα να διευκρινίσω κάποια πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Σίγουρα είναι πολύ καλά γνωστή η στάση μου την οποία τήρησα σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές. Να πω ότι από τον Απρίλιο του 2024 υπέβαλα την παραίτηση μου από την ΕΔΕΚ.
0: Παραμένετε διοικητής όμως.
1: Παρακαλώ.
0: Παραμένετε διοικητής όμως. Δεν μπορείτε αυτό το πράγμα να το...
1: Σίγουρα παραμένω σοσιαλιστής και είναι πολύ καλά γνωστοί οι λόγοι για τους οποίους υπέβαλα και την παραίτηση μου. Από τη στιγμή την οποία διαφωνούσα με τον τέος πρόεδρο και γενικότερα την ηγεσία του κινήματος και παράλληλα με την νυν ηγεσία του κινήματος σε σχέση με τις πρωτοβουλίες τις οποίες δεν πήρε, ναι, σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας τον οποίο έπρεπε να άμεσα να λειτουργήσει ώστε να υπάρξει μία συσπήρωση του κινήματος. Γι' αυτό τον λόγο δεν στήριξα την ΕΔΕΚ, δεν πάβει από το να παραμένω, όπως έχετε πει, σοσιαλιστής, να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσα μέσα στο κίνημα από τα 10 μου χρόνια μέχρι και τα 55 μου χρόνια, δηλαδή σχεδόν 45 χρόνια λειτουργήσα, κατήχα αξιώματα πολιτιακά, κομματικά. Όμως θέλω να πω και το εξής, κύριε Τομάρα, παρόλον του ότι ναι, δεν συμμετείχα σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, σίγουρα και παρόλες τις διαφωνίες μου με την ηγεσία του κινήματος και ιδιαίτερα την προηγούμενη ηγεσία, θέλω να τονίσω ότι κανένας πολίτης σε αυτόν τον τόπο θα εκφράσει την... δεν θα εκφράσει μάλλον την λύπη του για το γεγονός ότι ένα παραδοσιακό κόμμα όπως είναι η ΕΔΕΚ με όλους αυτούς τους αγώνες τους οποίους έχει προσφέρει και ιδιαίτερα την ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη να μην λυπάται για το γεγονός ότι δεν εντάχθηκε μέσα στη Βουλή. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν και έκπληξη, μπορώ να πω,
0: ναι,
1: γιατί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε ο τέος πρόεδρος του κινήματος, η πέριξ του, γιατί μπορούμε να λέμε όλοι μας ότι ξέρετε, είναι ο Σιζόπουλος ο οποίος φέρει την ευθύνη για το... Παρακολουθώ τα σχόλια τα οποία γίνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά θα πρέπει μαζί με τον τέος πρόεδρο να συμπεριλάβουμε και όλους αυτούς οι οποίοι τον στήριζαν φανατικά, όλους αυτούς οι οποίοι ήταν ο περίγυρος του οικουστοδία του, που δυστυχώς μπορώ να πω ότι μετά την παραίτηση του πρόεδρου της ΕΔΕΚ αρκετοί από αυτούς παρέμειναν και λειτουργήσαν ακόμη σε αξιώματα και μπορώ να πω μη επιτρέποντας είτε ακόμη επηρεάζοντας και τη στάση την οποία στήρισε σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές ο νυν πρόεδρος της ΕΔΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή εκεί και όπου εμείς και δημοσίως τοποθετηθήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προτρέποντας τον νυν πρόεδρο να προχωρήσει σε πράξεις οι οποίες να δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις επιστροφής και των διαγραφέντων και αυτών οι οποίοι αποσύρθηκαν, και να προχωρήσει ακόμη και στη σύγκληση ενός έκτακτου εκλογικού συνεδρίου, δίνοντας το δικαίωμα σε όλους, και το επαναλαμβάνω, σε όλους, γιατί κάποιοι έλεγαν ότι ξέρετε, υπήρχε δήθεν για να επιστρέψουμε πίσω, υπήρχε όρος να φύγουν αυτοί που είναι σήμερα για να πάμε εμείς πίσω. Τέτοιο πράγμα
0: δεν μπορεί να γίνει.
1: Είναι ψέμα, δεν υφίσταται. Πάντοτε, τουλάχιστον προσωπικά εγώ έλεγα, να δοθεί το δικαίωμα σε όλους να συμμετέχουν σε ένα εκλογικό συνέδριο, και μάλιστα είχα δηλώσει, για να μην παρεξηγηθώ, ότι προσωπικά δεν με ενδιέφερε να ήμουν υποψήφιος για οποιονδήποτε κομματικό αξίωμα, είτε ακόμη και πολιτιακό αξίωμα. Παρόλα τα αυτά, ο νυν πρόεδρος έκανε αυτά που έκανε, άκουσε αυτούς που άκουσε, και όπως καταλαβαίνετε έχουμε το αποτέλεσμα που έχουμε.
0: Κύριε Βαρνά,
1: το αποτέλεσμα αυτό φυσικά θα φέρει, εκτός του γεγονότος της μη συμμετοχής στη Βουλή των Αντιπροσώπων, και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία σε μεταγενέστερο στάδιο σίγουρα θα γίνουν, θα γίνουν κατανοητά, το γεγονός και μόνο ότι η ΕΔΕΚ δεν συμμετέχει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δεν θα συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο, δεν θα έχει την κρατική χορηγία, και πάρα πολλά άλλα προβλήματα θα δημιουργηθούν.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, αυτά έγιναν πλέον, είναι ένα γεγονός το οποίο δεν έχει επιστροφή. Από εδώ και πέρα τι πρέπει να κάνει η ΕΔΕΚ?
1: Κύριε Τομαρά, να πω το εξής. Αντιλαμβάνεστε ότι εκ της θέσεως μου αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να εκφράσω εγώ το τι πρέπει να κάνει.
0: Όχι, την προσωπική σας άποψη θέλω.
1: Έχω πει προσωπικά.

0: δεν κατόρθωσε να μπει στη Βουλή, μπορώ να εκφράσω άποψη και να πω ότι υπήρξαν πάρα πολλά αξιόλογα νέα άτομα. Και όχι νέα άτομα, νέοι σε ηλικία άνθρωποι που πρέπει να τους δοθεί ευκαιρία. Και να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Παρόλον το ότι κάποιοι υπολόγιζαν ότι θα μπορούσαν ακόμη και να εκλεγούν βουλευτές γιατί κατήχαν κάποια κομματικά αξιώματα, να πω ότι στη Λευκωσία αυτή η οποία προηγήθηκε του ψηφοδελτίου ήταν μια αξιόλογη νέα κοπέλα, πρόεδρος της νεολαίας της ΕΔΕΚ, και μάλιστα με πολύ καλό λόγο την παρακολουθούσα, με πολύ καλό χαρακτήρα. Όπως αυτή η συγκεκριμένη νέα κοπέλα, δυναμική, υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία υπήρχαν ως υποψήφοι και στην επαρχία Αναμοχώστου και σε πάρα πολλές άλλες
1: επαρχίες. Άρα πρέπει να γίνει ανανέωση.
0: Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Πρέπει αυτή τη στιγμή αυτοί και κατανοούν που φέρουν την ευθύνη για το ότι έφτασε η ΕΔΕΚ σε αυτό το σημείο, δεν λέω να εξαφανιστούν, λέω ότι πρέπει να παραχωρήσουν πλέον χώρον σε αυτά τα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει αυτά τα παιδιά να μπουν μπροστά μαζί με τη συνεργασία υγιούς άμυλας του κινήματος, γιατί υπάρχουν και παλιά στελέχη της ΕΔΕΚ τα οποία είναι υγιή. Είναι άνθρωποι που έχουν μόνο στο μυαλό τους το καλό του κινήματος και τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μαζί με αυτά τα παιδιά να τα βάλουν μπροστά, να τα στηρίξουν, και προσωπικά πιστεύω ότι η ΕΔΕΚ μπορεί να βρει το δρόμο της. Μπορεί η ΕΔΕΚ σε μια πενταετία όχι μόνο να έχει ως στόχο την ένταξη της στη Βουλή, αλλά μπορώ να πω ότι με αυτά τα παιδιά τα οποία παρακολουθούσα παρόλον το ότι δεν συμμετείχα, να έχει τη δυνατότητα με μεγάλες αξιώσεις.
1: Κύριε Βαρνάβη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ.

0: Και από την ΕΔΕΚ πάμε στο Δημοκρατικό Συναγερμό και στον Δημήτρη Δημητρίου. Κύριε Δημητρίου, καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Τομαρά, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Λοιπόν, πώς διαμορφώνεται το σκηνικό μετά το αποτέλεσμα, το οποίο βεβαίως πρέπει να σας ικανοποιεί και σας ικανοποιεί τουλάχιστον από τις πρώτες αντιδράσεις, αλλά το κυριότερο...
1: Σας ακούω πολύ καλά κύριε Τομαρά.
0: Τώρα θεωρώ ότι με ακούτε καλύτερα.
1: Τώρα ναι, σας ακούω καλύτερα.
0: Λοιπόν, πώς διαμορφώνεται το σκηνικό μετά τις βουλευτικές εκλογές, ενωμένο ότι έχουμε μπροστά μας την Προεδρία της Βουλής.
1: Κύριε Δωμαρά, όπως τα λέτε είναι, είμαστε ενώπιον σε μια εβδομάδα της εκλογής του ή της Προέδρου της Βουλής με το νέο εξυγχρονισμένο, μπορώ να πω, κανονισμό και πιο δημοκρατικό και πιο διαφανής. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή, όπως πολύ καλά ξέρετε και δημοσιογραφικά, γίνονται οι δημόσεις και η προσπάθεια συνεννόησης μεταξύ των κομμάτων. Σε ό,τι μας αφορά εμάς, έγινε χθες μια πρώτη εκτιμώ συνάντηση μεταξύ της

0: του Δημοκρατικού Συναγερμού της Πρόεδρου μας της κυρίας Δημητρίου με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο. Δεν είμαι κοινωνός του τι ακριβώς ελέγξει. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον εκαστού για να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Βουλής.
1: Άρα εδώ πέρα έχουμε δύο ενδυνάμει υποψηφίους.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα εκτιμώ, αυτό που προσωπικά εκτιμώ είναι ότι πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να γίνει μια γόνιμη και ουσιαστική συνεργασία με το Δημοκρατικό Κόμμα αρχής γενωμένης από την εκλογή Προέδρου της Βουλής.
1: Είστε της άποψης...
0: Ο Πρόεδρος μας, ναι, η Αρνίδα Δημητρίου, είναι εκεί η υποψηφιότητα της. Πιστεύω πως στο τέλος θα τα καταφέρουν. Αλλά αυτά, ξέρετε, μια εβδομάδα, 8 μέρες είναι πολύ πολιτικός χρόνος.
1: Ναι. Εσείς είστε της άποψης ότι ο επόμενος πρόεδρος της Βουλής πρέπει να είναι πενταετούς διάρκειας ή μπορεί να γίνει διαφορετικά?
0: Πενταετούς διάρκειας είπατε?
1: Ναι.
0: Κύριε Τωμαρά, η εκλογή Προέδρου αφορά όλη τη θητεία.
1: Ναι, όχι, μπορεί, επειδή ακούγονται, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να έχω ακούσει εγώ λάθος, ότι να γίνει, αν υπάρχουν δύο υποψήφοι σε δύο χώρους που μπορεί να συνεργαστούν, μπορεί να πάει μισό-μισό. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα υπάρχει πάνω στο τραπέζι.
0: Μου θυμίζεται μια συνεννόηση που προσπάθησε να γίνει το 2016. Δεν ευδοκίμησε τότε. Δεν ξέρω τώρα πόσο μπορεί να ευδοκιμήσει τώρα και αν είναι στο τραπέζι. Δεν είμαι, όπως σας είπα και προηγουμένως, κοινωνός ή δεν λαμβάνω μέρος σε διαπραγματεύσεις.
1: Και να ξέρετε δεν μας λέτε. Είναι
0: πολιτική ομάδα της παράταξης θα συνέλθει αύριο σε μια πρώτη συνεδρίαση, σε μια πρώτη συνάντηση. Να δούμε πώς θα πάει εκεί το πράγμα.
1: Με το ΑΚΕΛ υπάρχουν προοπτικές συνεργασίας?
0: Με το ΑΚΕΛ, κύριε Τωμαρά, όπως ξέρετε, έχουμε πολλές διαφωνίες. Και πολιτικές και ιδεολογικές και άλλες.
1: Σωστό.
0: Θεωρώ δύσκολο έως απομακρυσμένο να καταφέρουμε να συνεννοηθούμε για την εκλογή Προέδρου της
1: Να υπενθυμίσω ότι σε ζητήματα πολιτικής ιδεολογικής, πέρα από αυτά τα ζητήματα, σε άλλα μεγάλα ζητήματα, τα δύο κόμματα έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, έτσι. Άρα και στο θέμα της Βουλής μπορούν να συνεργαστούν. Ναι.
0: Ναι, κύριε Τωμαρά.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ακούσατε.
0: Άκουσα την ερώτηση. Ξέρω πολύ καλά ότι γίνονται συνεννοήσεις σε βασικά ζητήματα, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με εκεί που συμφωνούμε. Θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι είναι δύσκολο να βρούμε κοινή συνισταμένη σε αυτό που με ρωτάτε.
1: Το ΕΛΑΜ τι θέση μπορεί να έχει σε αυτές τις διεργασίες?
0: Τι να σας πω, κύριε Τωμαρά, θεωρώ και εκεί ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα, δεδομένου ότι υπάρχει εκεί μια δήλωση, δεδηλωμένη πρόθεση, άρνηση για να μην ψηφίσουν την πρόεδρο της παράταξης. Από εκεί και πέρα...
1: Οπότε σας διευκολύνουνε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
0: Γεια.

Λοιπόν, με ένα υπέροχο άκουσμα από, από τα παλιά σας αποχαιρετούμε. Θα δώσουμε πάσα στην Δωρίτα Γιαννάκου και στο οικονομικό ένθετο. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε να είστε καλά όλοι και όλες.

0: Το ένθετο επιχειρήν φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σήμερα στο οικονομικό ένθετο θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Χρυσοστόμου, Διευθυντή Γραφείων Αντιπροσωπείας του Ομίλου Eurobank, για να μας μιλήσει αναφορικά έτσι με το άνοιγμα του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Eurobank στην Ινδία, στη Μουμπάι, όπου την προηγούμενη εβδομάδα σημειώθηκαν τα εγγένεια. Αυτό συνοδεύτηκε και με την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στην Ινδία για επενδυτικούς και επιχειρηματικούς και διπλωματικούς σκοπούς, και αναμένουμε έτσι να μας πει τους στόχους με το άνοιγμα αυτού του Prep Office στην Ινδία και τα πλάνα, αν υπάρχει βεβαίως ενδιαφέρον για επέκταση των ινδικών επιχειρηματιών, επιχειρήσεων στην Κύπρο, και αν ναι, σε ποιους τομείς. Κύριε Χρυσοστόμου, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Γιαννακού. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Να πούμε καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Ναι, όντως, την προηγούμενη εβδομάδα με μεγάλη χαρά συμμετείχαμε στην ευρύτερη αποστολή από την Κύπρο μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη, στην Ινδία, στην Μουμπάι, όπου επί της ευκαιρίας αυτής της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου πραγματοποιήσαμε και τα εγγένεια του γραφείου μας στην Ινδία, του Γραφείου Αντιπροσωπείας του Ομίλου Eurobank στην Ινδία, στην Μουμπάι. Συγκεκριμένα το Γραφείο Αντιπροσωπείας, το Representative Office όπως το λέμε, έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του από τις αρχές Μαΐου, μετά από τη σχετική αδειοδότηση που λάβαμε από την Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας και από όλες τις αρχές από τις οποίες έπρεπε να λάβουμε τις σχετικές αδειοδοτήσεις, και τελέσαμε και τα επίσημα εγγένεια του γραφείου την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Είχαμε ξαναμιλήσει, κύριε Χρυσοστόμου, για το συγκεκριμένο θέμα. Σας είχα φιλοξενήσει ξανά. Είναι κάτι το οποίο ετοιμάζεται αρκετό και εδώ και αρκετό καιρό και ήταν στα άμεσα πλάνα σας η επέκταση στην Ινδία. Και το άνοιγμα του Prep Office αντιλαμβάνομαι ότι ήταν ένα, σηματοδότησε ένα καθοριστικό έτσι, χρονικό σε ό,τι αφορά κομβικό χρονικό σημείο για την τράπεζα, δείχνοντας την τάση για τις τράπεζες να δραστηριοποιηθούν και εκτός Κύπρου, Ελλάδας κλπ. Σωστά?
2: Ναι, σωστά. Όντως είχαμε μιλήσει μαζί και πριν περίπου έναν χρόνο, όταν ακόμα είχαμε υποβάλει τις αιτήσεις μας. Είμαστε φυσικά ήδη αρκετά ενεργοί στην ινδική αγορά με διάφορες πρωτοβουλίες που αναπτύξαμε εκεί, αλλά όταν είχαμε μιλήσει πριν ένα χρόνο ακόμα αναμέναμε την αδειοδότησή μας. Τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να μιλούμε ξανά και να έχουμε ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία μας. Όντως η παρουσία μας στην Ινδία δεν είναι τυχαία, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλάνου επέκτασης σε αγορές στις οποίες πιστεύουμε ότι υπάρχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Και θεωρούμε ότι οι προοπτικές είναι πάρα πολύ θετικές, όχι μόνο για την Eurobank ως τραπεζικό οργανισμό, ως χρηματοοικονομικό όμιλο, αλλά και ευρύτερα και για τη χώρα, για την Κύπρο. Όπως έχω πει, η αποστολή που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Μουμπάι, από ό,τι γνωρίζω, ήταν η μεγαλύτερη αποστολή, η επιχειρηματική αποστολή που είχε κάνει το ΚΕΔΕ σε μια άλλη χώρα, που δείχνει το ενδιαφέρον και το momentum που δημιουργήθηκε γύρω από την ινδική αγορά. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι να δούμε αυτό το αυξημένο ενδιαφέρον από οργανισμούς ευρύτερα, από διάφορους τομείς, όχι μόνο από τον τραπεζικό τομέα, διότι όταν ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε στην Ινδία και όταν ήμασταν στις αρχές αυτού του project, η αλήθεια είναι ότι αυτό το ενδιαφέρον δεν υπήρχε. Ήμασταν από τους οργανισμούς που ξεκινήσαμε αυτή την πρωτοβουλία, αλλά είναι με χαρά που βλέπουμε να επεκτείνεται το ενδιαφέρον, διότι πιστεύουμε ότι η αγορά είναι πάρα πολύ μεγάλη και οι προοπτικές είναι μεγάλες άλλες ευρύτερα για την Κύπρο και για την οικονομία.
1: Και ενδεχομένως, κύριε Χρυσοστόμου, αποτελεί η χώρα μας έτσι μια δίωδο για αυτές τις συνδικές επιχειρήσεις διαφόρων τομέων έτσι, δραστηριότητας να πατήσουν, να το πούμε έτσι και μεταφορικά, σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία και από συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη αποκτήσει φυσική παρουσία στην Κύπρο.
2: Ναι, φυσικά. Πιστεύουμε ότι η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ ελκυστικό προορισμό για μεγάλες συνδικές επιχειρήσεις και επενδυτές, οι οποίες είτε έχουν βλέψεις για επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά ή έχουν ήδη παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά. Όπως έχω πει, όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια σε σχέση με την ειδική αγορά, και ακόμα και τώρα, όταν κάνουμε συναντήσεις με διάφορες επιχειρήσεις, εμείς το πρώτο πράγμα που λέμε είναι τα πλεονεκτήματα της Κύπρου ως προορισμός, ως χώρα. Διότι θεωρούμε ότι για να λάβει μια μεγάλη ειδική επιχείρηση την απόφαση να επεκταθεί, πρέπει πρώτα να πιστεί για την Κύπρο ως πακέτο, ως προορισμός.
1: Ξετάζει τα πάντα,
2: όντως,
1: ναι.
2: Όντως η Κύπρος έχει να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Σαν πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος της Κοινοπολιτείας, εφαρμόζει το Common Law System, που είναι κοινό με το νομικό σύστημα που ακολουθείται στην Ινδία. Έχουμε πολύ ανεπτυγμένες επαγγελματικές υπηρεσίες, έναν όριμο τραπεζικό τομέα πλέον. Άρα το όλο πακέτο που μπορούμε να προσφέρουμε, δεν αναφερόμαστε μόνο στα φορολογικά πλεονεκτήματα που είναι και αυτά σημαντικά, αναφερόμαστε στο όλο πακέτο που προσφέρει η Κύπρος.
1: Συνολικά,
2: και θεωρούμε,
1: ναι,
2: ότι η Κύπρος έχει πολλά να υποφεληθεί από την παρουσία ειδικών επιχειρήσεων εδώ, διότι οι ειδικές επιχειρήσεις είναι μεγάλες, έχουν βάθος, έχουν τεχνογνωσία στον τομέα δραστηριοποίησής τους, οπότε θεωρούμε ότι θα προσφέρουν πολλά και στην τοπική οικονομία.
1: Μάλιστα, ποιος είναι ο πρώτος στόχος σας με το άνοιγμα του Prep Office, το οποίο έχει αρχίσει έτσι να εργάζεται, να υπάρχει στην Ινδία από τις αρχές Μαΐου, έτσι, δεν είναι χθες. Απλά χθες έχουν πρόσφατα τελεστεί τα εγγένεια.
2: Το Representative Office, όπως έχω πει, έχει ξεκινήσει την επίσημη λειτουργία του αρχές Μαΐου. Εμείς ως όμιλος βρισκόμαστε στην Ινδία και κάνουμε επαφές με ειδικές επιχειρήσεις εδώ και περισσότερο από 2 χρόνια.
1: Mm-hmm.
2: Εξού και το ότι έχουμε δει κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις ειδικών επιχειρήσεων να δραστηριοποιούνται ήδη στην Κύπρο. Να πω εδώ ότι ο στόχος του γραφείου είναι να διευκολύνει τόσο ειδικές επιχειρήσεις και επενδυτές που έχουν σχέδια επέκτασης στην Ευρώπη ή παρουσία στην Ευρώπη.
1: Με το άνοιγμα λογαριασμών, δηλαδή, με αυτό το καθεστώς.
2: Βεβαίως. Mm-hmm. Το γραφείο θα είναι ομιλικό και άρα θα μπορεί να υποβοηθήσει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ή την παροχή οποιονδήποτε άλλων τραπεζικών ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που προσφέρει ο όμιλος Eurobank από οποιαδήποτε χώρα όπου έχει φυσική παρουσία ο όμιλος Eurobank. Και αναφέρομαι όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, την Βουλγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές είναι οι 5 ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες έχουμε ήδη φυσική παρουσία και άρα το Γραφείο Αντιπροσωπείας στην Ινδία θα μπορεί να διευκολύνει την παροχή υπηρεσιών από οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες προς ινδικές επιχειρήσεις ή επενδυτές. Ταυτόχρονα το Γραφείο θα διευκολύνει επίσης οι Έλληνες και Κύπριους επιχειρηματίες που έχουν βλέψεις να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους προς την ειδική αγορά.
1: Οπότε και το αντίστροφο, μάλιστα.
2: Βεβαίως, mm-hmm. Και το αντίστροφο, ναι. Το γραφείο μας γενικά θέλουμε να λειτουργεί ως κόμβος ανταλλαγής πληροφοριών και διευκόλυνσης τέτοιας οικονομικής δραστηριότητας. Εγώ θα την πρόσκληση αυτή θα την ανοίξω και σε άλλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών από την Κύπρο, οι οποίες πλέον βλέπουν ζεστά την ειδική αγορά. Μπορούμε να είμαστε σε επαφή μαζί τους και να χρησιμοποιήσουν τη φυσική μας παρουσία που έχουμε εκεί για να διευκολύνουμε την παροχή τέτοιων υπηρεσιών προς την ειδική αγορά.
1: Πρόκειται ουσιαστικά, κύριε Χρυσοστόμου, για ένα διάβλο επιχειρηματικής διασύνδεσης ανάμεσα στις 2 χώρες και κατ' επέκταση στην Ευρώπη και όπου, όπως είπατε, υπάρχει παρουσία του ομίλου Eurobank.
2: Ακριβώς, κυρία Γιαννακού. Και αυτό είναι μια μικρογραφία και της ευρύτερης οικονομικής και πολιτικής διασύνδεσης που γίνεται αυτή τη στιγμή με την Ινδία ως χώρα. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι η παρουσία ενός μεγάλου εύρος του γνωστού χρηματοοικονομικού ομίλου όπως είναι η Eurobank εκεί, με φυσική παρουσία, θα διευκολύνει αυτή την ευρύτερη προσπάθεια που γίνεται για τη διεύρυνση των σχέσεων μεταξύ Ινδίας και Κύπρου στα πλαίσια και του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας με την Ανατολή Ευρώπης, ναι, του IMEC, που είναι στο που συζητείται εδώ και καιρό, και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνουμε την υλοποίηση αυτού του project.
1: Κύριε Χρυσοστόμου, υπάρχουν αριθμοί αναφορικά με τις ινδικές επιχειρήσεις που επιθυμούν, επιδιώκουν, έχουν βολιδοσκοπήσει την κυπριακή αγορά και θέλουν να αποκτήσουν φυσική παρουσία, αλλά και το αντίστροφο, εάν υπάρχει ενδιαφέρον από κυπριακές επιχειρήσεις να έρθουν στην Ινδία και να αποκτήσουν φυσική παρουσία, καθώς ήρθαν και πάρα πολλοί Κύπροι επιχειρηματίες, πολλές επιχειρήσεις μαζί με το ΚΕΒΕ την προηγούμενη εβδομάδα στην επίσκεψη στο συγκεκριμένο οικονομικό φόρουμ που είχε γίνει. Και,
2: ναι,
1: και πολλά,
2: ναι,
1: B2B όντως, meetings. Έτσι.
2: Όντως το ενδιαφέρον υπάρχει, είναι πραγματικό. Εμείς μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όπως έχω πει και προηγουμένως, έχουμε ήδη προχωρήσει σε συνεργασία με συγκεκριμένες εταιρείες, αλλά υπάρχουν και άλλες εταιρείες που επιδεικνύουν έντονο ζεστό ενδιαφέρον και οι οποίες αναμένουμε ότι θα προχωρήσουν μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα. Τώρα, η αναφορά σε συγκεκριμένους αριθμούς, να σας πω την αλήθεια, κυρία, δεν θεωρώ ότι εξυπηρετεί κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή, δηλαδή να πούμε ότι είναι 10 ή ότι είναι 20.
1: Οι όριμες, έτσι.
2: Υπάρχει ένας καλός, σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων που επιδεικνύουν πολύ ζεστό ενδιαφέρον. Mm-hmm. Εγώ θα πω ότι η αγορά είναι πάρα πολύ μεγάλη, οι προοπτικές είναι πολλές, φτάνει και εμείς ως χώρα αλλά και ως επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουμε την αγορά με τον σωστό τρόπο, να προσφέρουμε την αναμενόμενη εξυπηρέτηση και θεωρώ ότι οι αριθμοί θα υπάρξουν.
1: Σε ποιους τομείς δραστηριοποίησης να αναμένουμε ότι υπάρχουν όριμες περιπτώσεις που δείχνουν απτό ενδιαφέρον για την Κύπρο?
2: Να σας πω, καταρχήν να διευκρινίσω ότι δεν περιοριζόμαστε από συγκεκριμένους τομείς. Δηλαδή, ναι, εμείς τις επαφές που κάνουμε μπορούμε να δούμε επιχειρήσεις από διάφορους τομείς της οικονομίας. Όμως, εμπειρικά θα πω ότι αναμένουμε ότι τομείς όπως είναι η τεχνολογία, ο τουρισμός, η ναυτιλία, η παραγωγή αγαθών, θεωρούμε ότι από αυτούς τους οικονομικούς τομείς θα δούμε περισσότερο ενδιαφέρον. Και αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά που έχει η κυπριακή οικονομία, αλλά εγώ θα έλεγα και η ελληνική οικονομία. Δηλαδή, επειδή εμείς θα, όπως έχω πει, θα διευκολύνουμε την παροχή υπηρεσιών και από την Ελλάδα ή και από τις υπόλοιπες χώρες που έχουμε παρουσία, θα εξαρτηθεί και από τους οικονομικούς τομείς τις οποίες οι χώρες αυτές έχουν πιο πολύ βάθος.
1: Και προοπτική, ναι.
2: Ακριβώς,
1: Κύριε Χρυσοστόμου, υπάρχουν οποιασδήποτε σκέψεις για μεταφορά κυπριακών κεφαλαίων προς επενδυτικά project στην Ινδία? Καθώς ρωτάω, διότι ενδεχομένως αυτό είχε γίνει και στο παρελθόν, όπως είμαστε πολύ καλά, και στον τραπεζικό τομέα. Και εντάξει, υπήρξε πρόβλημα στην κυπριακή οικονομία μεταγενέστερα λόγω του ότι κάτι δεν πήγε καλά. Υπάρχει ένα ρίσκο? Καταρχήν, αυτό υπάρχουν αυτές οι σκέψεις, και αν ναι, αν εντοπίζεται ένα είδος ρίσκου σε αυτήν τη μεταφορά κεφαλαίων σε project στην Ινδία, επιχειρηματικά project.
2: Να σας πω, κύριε Ιαννακού, εμείς ως όμιλος, ως χρηματοοικονομικός όμιλος, δεν σκοπεύουμε να προχωρήσουμε σε μεταφορά κεφαλαίων ή σε χρηματοδότηση projects εντός Ινδίας. Το representative office είναι το πρώτο ένα πρώτο βήμα φυσικής παρουσίας στην χώρα αυτή. Άρα μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, μέσω της εγκαθίδερησης του Γραφείου Αντιπροσωπείας, εμείς θα γνωρίσουμε καλύτερα την ειδική αγορά και εννοείται ότι όσο περνά ο καιρός θα αποκτούμε και περισσότερη εμπειρία και γνώση σε ό,τι αφορά αυτή την αγορά. Άρα ξεκάθαρα σε αυτό το στάδιο δεν πρόκειται να μεταφέρουμε ούτε κεφάλαια, ούτε και να κάνουμε χρηματοδότηση project εντός Ινδίας. Οι ινδικές επιχειρήσεις, υπάρχουν πολύ μεγάλες ινδικές επιχειρήσεις που ήδη έχουν παρουσία στην Ευρώπη ή που είναι πολύ εξωστρεφείς και εξαγωγικές και άρα πιθανότατα να αποκτήσουν παρουσία στην Ευρώπη σύντομα. Εάν τέτοιες ινδικές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη χρηματοδότησης εντός ευρωπαϊκής επικράτειας, τότε πολύ φυσιολογικά θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε τέτοια projects, αλλά μιλούμε για χρηματοδότηση projects εντός Ευρώπης.
1: Εντός Ευρώπης. Δεν έχει ρίσκο, εκτιμάται, αυτή η χρηματοδότηση που θα είναι βεβαίως εντός Ευρώπης.
2: Η οποιαδήποτε χρηματοδότηση πάντα περικλεί κάποιο ρίσκο, αλλά το ρίσκο το να δώσεις οποιαδήποτε χρηματοδότηση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαφοροποιείται από το ρίσκο οποιονδήποτε δανείων παρέχουμε σαν όμιλος. Άρα εννοείται ότι θα ακολουθηθούν όλες οι εντεδειγμένες διαδικασίες που αφορούν την αξιολόγηση αυτού του ρίσκου και την λήψη οποιονδήποτε αποφάσεων χρηματοδότησης, οι οποίες ήδη λαμβάνονται και σε άλλα projects που χρηματοδοτούμε.
1: Και σε άλλες αγορές. Μάλιστα.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Ανακοινώσατε, κύριε Χρυσοστόμου, επίσης ότι η τράπεζα επεκτείνεται, πρόκειται να ανοίξει βασικά και γραφεία και στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία αλλά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου υπάρχει έτσι και μία σχέση τελευταία, έχουμε επισκέψει σε κατέρωθεν. Με ποιο σχήμα θα δραστηριοποιηθεί η τράπεζα στις συγκεκριμένες αγορές και πότε αναμένεται να υπάρξουν νεότερα, έτσι, χρονικά αναφορικά με αυτά τα ανοίγματα του ομίλου?
2: Όπως έχετε πει, έχει ήδη ανακοινωθεί από την ηγεσία του ομίλου ότι υπάρχει ένα ευρύτερο πλάνο επέκτασης σε συγκεκριμένες αγορές που θεωρούμε ελκυστικές και που θεωρούμε ότι προσφέρουν αρκετά καλές προοπτικές για τον όμιλο και όντως οι συγκεκριμένες αγορές που αναφέρατε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ, είναι μέσα σε αυτά τα πλάνα. Η κάθε μία από αυτές τις χώρες βρίσκεται σε ένα διαφορετικό στάδιο προόδου αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την εγκατάστασή μας σε αυτές τις αγορές, τη φυσική μας παρουσία. Δεν θα διαφοροποιηθεί ουσιαστικά από την παρουσία που έχουμε ήδη στην οποία έχουμε ήδη προχωρήσει στην Ινδία, δηλαδή μιλάμε για γραφεία αντιπροσωπείας.
1: Είναι γραφεία αντιπροσωπείας, ναι.
2: Ναι, πιθανόν να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις σε συγκεκριμένες χώρες, οι οποίες όμως σχετίζονται περισσότερο με το νομικό και το κανονιστικό πλαίσιο στην κάθε χώρα. Η οποιαδήποτε κίνηση επέκτασης, εγκατίδρυσης σε αυτές τις χώρες γίνεται πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους επόπτες, με τις εποπτικές αρχές και με τις κυβερνήσεις αυτών των χωρών και άρα αν θα γίνουν μικρές διαφοροποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας είναι επειδή αυτό μπορεί να ζητείται από τα συγκεκριμένα από τις συγκεκριμένες χώρες, από τους συγκεκριμένους επόπτες. Όμως μιλάμε για γραφεία αντιπροσωπείας ή κάτι πολύ παρόμοιο.
1: Υπάρχει κάποιο από αυτά τα γραφεία στις συγκεκριμένες περιοχές που θα το αναμένουμε φέτος εντός του 26?
2: Πιθανόν, αλλά δεν θα μπορούσα να γίνω πιο συγκεκριμένος αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή.
2: Για να είμαι ειλικρινής, είναι όπως έχω πει σε διαφορετικά στάδια προόδου η κάθε αγορά. Κάποιες από αυτές τις αγορές έχουν προχωρήσει σημαντικά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσα να προχωρήσω σε πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
1: Μάλιστα. Κύριε Χρυσοστόμου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και θα τα λέμε συχνότερα αναφορικά έτσι, και με τα γραφεία που ετοιμάζεται και με την Ινδία, η οποία όπως είπατε είναι υποσχόμενη αγορά και θα βλέπουμε την πρόοδο όσον αφορά τις επιχειρηματικές μας σχέσεις.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Γιαννακού, για τη φιλοξενία και να ευχαριστήσουμε και τους ακροατές σας που μας άκουσαν και είμαι στη διάθεσή σας. Ελπίζουμε να δούμε όντως μεγαλύτερη δουλειά και πρόοδο στην Ινδία αλλά και σε άλλες αγορές που στο τέλος της μέρας είναι για το καλό του Κύπρου μας.
1: Ακριβώς. Χαιρετώ.
2: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.

Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ στα δυτικά πιθανόν εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Οι προκλήσεις της Νέας Βουλής, οι συμμαχίες, οι συνενέσεις και οι νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται. Δημοσιονομικό έλλειμμα. Σε τεντωμένο σκηνή, οι διαβουλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το νέο προϋπολογισμό 28-34. Τι αλλάζει με τα δικαιώματα των επιβατών, ο στόχος της Κυπριακής Προεδρίας, το ύψος των αποζημιώσεων, τα χρονικά όρια καθυστέρησης και οι υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών. Οι προτεραιότητες του νέου Μητροπολίτη Πάφου. Η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε επιμενάρχη του Παφιακού Λαού τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Για τον αγωγό. Τροφοδοσία Ευρώπης με φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας-Ιταλίας. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
6: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
12: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
13: BicelCypress.com. Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
14: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
2: Electroline. Έλα στο αύριο. Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
3: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
2: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
4: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα περίπου 30 λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί όλα όσα προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Είναι και σήμερα μέρα που είχαμε αρκετά θέματα και στα της αθλητικής επικαιρότητας. Κρίνεται κιόλας απόψε, θυμίζω, ο δεύτερος ευρωπαϊκός τίτλος της σεζόν. Ράγιο Βαγεκάνο και Κρίσταλ Πάλας έρχονται αντιμέτωπες στον τελικό του Conference League στη Λειψία. Στις 10 το βράδυ αρχίζει η αναμέτρηση, την οποία παρακολουθείτε από το ΡΙΚ. Στα της επικαιρότητας είναι σε πρώτο πλάνο το ρεπορτάζ της ανόρθωσης, στην οποία θεωρείται δεδομένο πως η ομάδα ατόμων που ενδιαφέρθηκε να θέσει υποψηφιότητα στην εκλογική συνέλευση θα το πράξει. Είναι προγραμματισμένη μάλιστα σήμερα το απόγευμα συνάντηση της διοίκησης Πραστίτη με την εν λόγω ομάδα, για να δούμε και το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Ο Άρης σήμερα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζούλιο Σέζαρ, ενώ αποχωρούν από την ομάδα της Λεμεσού η Έρκας και Μπαλογκούν. Η ΑΕΚ ενημέρωσε επίσημα για τις αποχωρήσεις των Ρομπέρς και Άγχελ Γκαρσία. Στο ΑΠΟΕΛ προέκυψε εξέλιξη σχετικά με την περίπτωση του Γκιόρκη Κβιλιτάια, με τον οποίο η διοίκηση της ομάδας έχει έρθει σε διακανονισμό. Υπάρχει κιόλας έτσι αναμονή για το θέμα επενδυτή, με τις ενδείξεις να είναι θετικές για ό,τι αφορά τις συζητήσεις ανάμεσα στους Γαλαζοκίτρινους και τον Σαβαλιασί. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Θυμίζω πως σήμερα το απόγευμα αρχίζει κιόλας την προετοιμασία της η εθνική μας ομάδα για τα φιλικά που θα δώσει εκτός έδρας κόντρα στην Σλοβενία και το Λίχτενστάιν. Είναι προγραμματισμένη στις 6 σήμερα στον Αρχάγγελο η πρώτη προπόνηση της εθνικής μας ομάδας. Είναι σε πρώτο πλάνο βέβαια και ο τελικός κυπέλου που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Μπαίνουν ουσιαστικά στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους Απόλλωνας και Πάφος. Θυμίζω πως θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 4:30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του τελικού κυπέλου στο συνεδριακό κέντρο του Γασιπή. Θα την ακούσετε ραδιοφωνικά βέβαια και από τον σταθμό μας. Σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία των διοικήσεων των δύο ομάδων, των προπονητών και των αρχηγών. Θα εκπροσωπηθεί επίσης και η χορηγός εταιρεία, η Coca-Cola. Μάλιστα, θα δώσει το παρόν του και ο πρόεδρος της ΚΟΠ, ο Χάρης Λοϊζίδης. Και όπως ακούσατε και στην εκπομπή, κάνει παιχνίδι, αναμένουμε με ενδιαφέρον την τοποθέτηση που θα κάνει. Ο ίδιος θα τοποθετηθεί, όπως φαίνεται, και για το θέμα που προέκυψε σχετικά με τους ποδοσφαιριστές που θα αγωνιστούν στο Μουντιάλ και έπρεπε να ενσωματωθούν πιο νωρίς με τις εθνικές τους ομάδες. Θυμίζω, Σέμα και Σούνιτς από πλευράς Πάφου έπρεπε μέχρι σήμερα να ενταχθούν στις αποστολές των ομάδων τους. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και τη θέση ουσιαστικά της Ομοσπονδίας σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Γιατί θυμίζω η FIFA είχε επισημάνει ότι τα εγχώρια προαθλήματα θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 25 Μαΐου, οι εγχώριες διοργανώσεις αν θέλετε καλύτερα. Απόλλωνας και Πάφος που έχουν προφανώς μεγάλη έτσι, επιδίωξη, μεγάλο κίνητρο να διεκδικήσουν το τρόπαιο και σημεινάμα το δεύτερο καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο που οδηγεί στο Europa League. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε το πώς προσεγγίζουν κιόλας οι δύο προπονητές στην αναμέτρηση της Παρασκευής. Αναμένουμε να δούμε κατά πόσο θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό για κάποια θέματα που εκκρεμούν ακόμη στο αγωνιστικό κομμάτι. Στην Πάφο, πέρα από τους Σούνιτς και Σέμα, περιμένουν να ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Μπρούνο. Εκφράζεται και η αισιοδοξία πόσο Ζάζα θα είναι διαθέσιμος. Ενώ στην ομάδα της Λεμεσού καταστρώνουν σίγουρα πλάνο χωρίς τους Βούρο και Ντουοντού. Στην αυριανή τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση των Σπόλιαριτς, Σμέρχαλ, Γκασπάρ και Μαλεκίδη. Πιθανότητες είναι με το μέρος τους πάντως για να βρίσκονται στην αποστολή. Για την Πάφο πάντως υπάρχει κιόλας σήμερα ένα δημοσίευμα από το εξωτερικό που αναφέρει πως ο Όρσιτς βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Έγινε όμως κατανοητό από τις δηλώσεις των ανθρώπων της παφιακής ομάδας στο τελευταίο διάστημα ότι μετά τον τελικό του κυπέλου θα λεχθούν περισσότερα γενικότερα για ό,τι αφορά τα θέματα προγραμματισμού εν ώψη και της νέας σεζόν.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Στις 4:30 θυμίζω λοιπόν η δημοσιογραφική διάσκεψη. Θα την ακούσετε και από το Sport FM 95 για το φίλο που ρωτάει. Είναι στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες το ρεπορτάζ της ανόρθωσης και οι εξελίξεις που περιβαίνουμε στην ομάδα της Αμχώστου σε σχέση και με τα διοικητικά. Η εξέλιξη που προκύπτει αφορά την ομάδα ατόμων που ενδιαφέρθηκε να καταθέσει υποψηφιότητα στην εκλογική συνέλευση της 5ης Ιουνίου, ούτως ώστε να αναλάβει τα ενία του σωματείου της ομάδας. Θεωρείται λοιπόν δεδομένο ότι ο συνδυασμός αυτός θα κατέλθει στην εκλογική συνέλευση. Έχει μάλιστα εξευρεθεί και ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ από την συγκεκριμένη ομάδα, ενώ γίνονται προσπάθειες να εξευρεθούν και άλλα χρήματα μέσω χορηγιών. Οι τελευταίες πληροφορίες, όπως ακούσατε και στην εκπομπή Κάνε Παιχνίδι, αναφέρουν πως είναι προγραμματισμένη σήμερα το απόγευμα συνάντηση ανάμεσα στην διοίκηση Κυριάκου Πραστήτη και αντιπροσωπείας της ομάδας του νέου αυτού συνδυασμού για να συζητήσουν το όλο θέμα. Η συνάντηση που θα γίνει στη Λάρνακα και αναμένεται να ξεκαθαρίσει το πώς θα κινηθεί, αν θέλετε, και η διοίκηση του Κυριάκου Πραστήτη, γιατί θυμίζω ούτως ή άλλως είχε λεχθεί επίσημα πως σε περίπτωση που προκύψει άλλος συνδυασμός, ο οποίος μπορεί να πάρει την ανόρθωση στο επόμενο βήμα, τότε οι ήδη δεν θα προχωρήσουν σε υποβολή υποψηφιότητας. Αυτό είπε και χθες ο σταθμό μας ο Κυριάκος Πραστήτης, ενώ εξέφρασε κιόλας την επιδίωξη που έχει και η διοίκηση, η παρούσα διοίκηση, να συνεργαστεί με τον οποιοδήποτε σε περίπτωση που αυτό είναι θετικό για την ομάδα της Αμχώστου. Αλλιώς, όπως είπε, αν βρεθεί ο συνδυασμός ο οποίος έχει την οικονομική δυνατότητα να οδηγήσει την ανόρθωση στην επόμενη μέρα, γιατί αφορά και το οικονομικό τομέα, την οικονομική διαχείριση γενικότερα, τότε η διοίκησή του δεν θα προχωρήσει στην υποβολή υποψηφιότητας. Έχουν ως στόχο αστικά να αποφευχθεί αυτή η εκλογική διαδικασία. Γι' αυτό και λέχθηκε από πλευράς του Κυριάκου Πραστήτη ότι σε περίπτωση που υπάρχει άλλος συνδυασμός, δεν θα πάνε ήδη να επαναδιεκδικήσουν ουσιαστικά. Αναμένουμε λοιπόν να ξεκαθαρίσει οριστικά, αν θέλετε, το όλο σκηνικό, το τι θα βγει γενικότερα μετά την συνάντηση που είναι προγραμματισμένη σήμερα, για να διαφανεί ακριβώς και πώς θα κινηθεί και η διοίκηση του Κυριάκου Πραστήτη. Έχει εκφραστεί και δημόσια, γενικότερα για ό,τι αφορά την ομάδα της Αμχώστου, πως ιδιαίτερα στη φάση στην οποία βρίσκεται χρειάζεται και ενότητα και καλούς χειρισμούς. Την ίδια στιγμή που αναμένεται και το ξεκαθάρισμα, αν θέλετε, το επόμενο διάστημα, αφότου ξεκαθαρίζει και το σκηνικό έτσι στα διοικητικά και σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι και κυρίως και με το θέμα της τεχνικής ηγεσίας, μετά και την επιθυμία που εξέφρασε ο Μάουρο Καμορανέζη να αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας, παρόλο που διατηρεί και συμβόλαιο και για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι σημαντικές οι επόμενες μέρες, όπως και να έχει, για ό,τι αφορά όλα τα ζητήματα στην ομάδα της Αμχώστου. Θυμίζω στις 5 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η εκλογική συνέλευση της ανόρθωσης και οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν 96 ώρες προηγουμένως πριν την γενική συνέλευση. Προέκυψαν σήμερα εξελίξεις για ό,τι αφορά την ομάδα του Άρη. Τρέχει ο προγραμματισμός και η Λαφρά Ταξιαρχία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζούλιο Σεζάρ, Βραζιλιάνος, 22χρονος αμυντικός, ο οποίος αγωνιζόταν τον τελευταίο χρόνο στην ομάδα της Κρασάβα εν Ύψωνα. Αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά μπορεί να παίξει και ως κεντρικός αμυντικός. Η περίπτωση του ήταν στο επίκεντρο, αν θέλετε, στο στόχαστρο καλύτερα, αρκετών ομάδων το προηγούμενο διάστημα. Είναι και ποδοσφαιριστής σε καλή ηλικία. Γνωρίζουμε το πλάνο, τη φιλοσοφία, αν θέλετε, καλύτερα του Άρη, που βασίζεται και σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Οπότε η Ελαφρά Ταξιαρχία ενισχύεται με ένα παίκτη που έχει και την ταχύτητα, είχε ξεχωρίσει τουλάχιστον με την παρουσία του στην ομάδα του Ύψωνα, στην πρώτη του σεζόν στην Ευρώπη, γιατί αγωνιζόταν στην Βραζιλία πριν έρθει στην χώρα μας. Ενισχύεται λοιπόν στο αριστερό άκρο η ομάδα της Ελαφράς Ταξιαρχίας, στην οποία προέκυψαν άλλες δύο αποχωρήσεις σήμερα. Αποτελεί παρελθόν ο 37χρονος γερμανός αμυντικός, ο Λέο Μπαλόγκουν, ενώ αποχωρεί επίσης από την ομάδα της Λεμεσού και ο Ρόμπερτ Έρκας, ο οποίος
Είχε χάσει ένα μεγάλο διάστημα στην φετινή σεζόν λόγω του τραυματισμού που υπέστη στο γονατό. Είχε προλάβει να αγωνιστεί σε κάποια παιχνίδια προς το τέλος της σεζόν, σε 4 αναμετρήσεις, αλλά ο ίδιος αποχωρεί λοιπόν από τον Άρη. Θυμίζω και αυτός αγωνιζόταν στο αριστερό άκρο, θέση την οποία καλύπτει πλέον και ο Ζούλιο Σεζάρ.

Εξέλιξη πρόκειψε σήμερα και στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ σχετικά με τα θέματα διακανονισμών που είναι έτσι σε προτεραιότητα. Μετά και την περίπτωση του Εντονγκαλά, με τον οποίο οι γαλαζοκίτρινοι έχουν προχωρήσει σε πλήρη διευθέτηση των οφειλών τους, έχει επέλθει η συμφωνία διευθέτησης μέσω διακανονισμού και προς τον Γιώργη Κβιλιτάια, με τους γαλαζοκίτρινους να διευκρινίζουν επίσης πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για περαιτέρω διευθέτηση των υποθέσεων που εκκρεμούν. Ήταν δύο περιπτώσεις που εκκρεμούσαν, οπότε είναι θετικό το ότι κλείνουν με θετικό τρόπο, και από εκεί και πέρα περιμένουμε τους χειρισμούς που θα γίνουν και στις υπόλοιπες υποθέσεις που χρειάζονται διευθέτησης. Θυμίζω υπάρχουν και δύο υποθέσεις εμπάρκο, όπως και άλλες περιπτώσεις επίσης τις οποίες προσπαθεί να αποκρούσει η διοίκηση Φωτίου. Με ανακοίνωση του χθες, το ΑΠΟΕΛ ενημέρωσε ότι έχει βρεθεί και η λύση και ότι έχει να κάνει με το θέμα των ακαδημιών που δημιουργήθηκε το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσε η Ακαδημία της ομάδας, το Πασκάλ. Οπότε υπάρχει αίσιο τέλος στην όλη υπόθεση που δημιουργήθηκε το προηγούμενο διάστημα, με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εκφράζουν την διάθεσή τους για συνεργασία. Η προσοχή είναι βέβαια στραμμένη στο θέμα των επενδυτών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο περιμένουμε να ξεκαθαρίσει για να δουν και πώς θα προχωρήσουν έπειτα οι διαδικασίες στα θέματα προγραμματισμού στο ΑΠΟΕΛ. Είναι σε στασιμότητα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, οι διαδικασίες στον Αρχάγγελο αυτή τη στιγμή για ό,τι αφορά τη νέα σεζόν, γιατί όλα ουσιαστικά θα κριθούν από την κατάληξη των συζητήσεων με το θέμα επενδυτή. Με την επιστροφή του Σάβαλια στην Κύπρο έχουν γίνει και κατητίαν συναντήσεις το προηγούμενο διάστημα. Συνεχίζονται οι συζητήσεις, ο απαραίτητος έλεγχος που πρέπει να γίνει από την πλευρά των επενδυτών για ό,τι αφορά τα δεδομένα των γαλαζοκιτρίνων. Είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο η όλη διαδικασία σε σχέση με τις υπόλοιπες περιπτώσεις επενδυτών, και η συζήτηση που γίνεται αφορά την έβρεση του πλαισίου συνεργασίας των δύο πλευρών. Φαίνεται ότι το όλο θέμα προχωρά και αν όλα κυλήσουν ομαλά, το επόμενο διάστημα θα μπουν και σε περισσότερες λεπτομέρειες οι δύο πλευρές. Υπάρχει ακόμη δρόμος, αλλά φαίνεται πως είναι έτσι θετικές οι ενδείξεις, ή τουλάχιστον το γεγονός ότι υπάρχει καλή θέληση και συνεχίζονται οι όλες διαδικασίες και από τις δύο πλευρές εδώ και αρκετό διάστημα. Βέβαια, το σημαντικό στην φάση που βρίσκεται το ΑΠΟΕΛ είναι να υπάρξει μια λύση, να υπάρξει ένα μακροχρόνιο πλάνο και να παρουσιαστεί αυτό και στην Γενική Συνέλευση της ομάδας. Θυμίζω πως σε μια τέτοια περίπτωση χρειάζεται να γίνουν και καταστατικές αλλαγές. Προς το παρόν, η Γενική Συνέλευση που έχει οριστεί στις 4 Ιουνίου δεν έχει στην ατζέντα της το θέμα αυτό, ουσιαστικά σε εφόσον προκύψει οποιαδήποτε συμφωνία με επενδυτή. Από εκεί και πέρα όμως οι επόμενες μέρες είναι σημαντικές και για το πώς θα εξελιχθεί όλη η διαδικασία και αναλόγως το πώς θα πράξει και η διοίκηση για το θέμα της Γενικής Συνέλευσης. Υπάρχει και το σενάριο να μετακινηθεί σε περίπτωση που προχωρήσουν έτσι κάποιες διαδικασίες, συζητήσεις με τον Σάβα Λιασί το επόμενο διάστημα. Το πώς θα κυλήσουν γενικότερα τα πράγματα θα καθορίσει και τις ενέργειες της διοίκησης Φωτίου.

Πρώτον, περάσουμε και στη διεθνή επικαιρότητα. Θυμίζω πως προέκυψαν σήμερα κάποια δημοσιεύματα στη Σερβία που συνδέουν τον Λοίζο Λοίζου με την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. 22χρονος μεσοεπιθετικός που ανήκει, θυμίζω, στην Χαπόελ Τελαβίβ. Έκανε μάλιστα και πολύ καλή σεζόν με την ομάδα του Ισραήλ. Οι Σέρβοι βλέπουν στον Λοίζου, με βάση το δημοσίευμα, ένα ποδοσφαιριστή με προοπτική εξέλιξη και σημαντική μεταπολιτική αξία, στοιχεία που συμβαδίζουν και με την φιλοσοφία της ομάδας του Ερυθρού Αστέρα. Θυμίζω πως σε μια τέτοια περίπτωση, εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, η Ομόνοια έχει και ποσοστό μεταπόλησης στο 15%.

Κρίνεται λοιπόν απόψε ο δεύτερος ευρωπαϊκός τίτλος στη σεζόν. Θα μάθουμε σήμερα το ποια εκ των Ράγιο Βαγεκάνο ή Κρίσταλ Πάλας θα καταφέρει να κατακτήσει το φετινό τρόπαιο. Στη Λειψία διεξάγεται ο τελικός που θα αρχίσει

Ποιο αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Ο Γκλάσνερ μετέτρεψε τους Λονδρέζους από μια ομάδα που πάλευε απλώς στην Premier League σε σύνολο με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα και με σημαντικές επιτυχίες, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, τα τελευταία χρόνια, μετά και το FA Cup που κατέκτησε πέρσι. Φέτος βρίσκεται στον τελικό του Conference League και μάλιστα είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Γκλάσνερ στον πάγκο της Crystal Palace σήμερα. Ο ίδιος είχε ανακοινώσει, θυμίζω, από τον προηγούμενο Ιανουάριο ότι θα αποχωρήσει από την αγγλική ομάδα. Θέλει να κλείσει λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο την πορεία του στην ομάδα του Λονδίνου. Ένας προπονητής ο οποίος έδωσε πάρα πολλά στον σύλλογο. Palace, θυμίζω, στην πορεία της στο Conference League ήταν το μεγάλο φαβορί. Βρέθηκε μάλιστα δύο φορές και στο δρόμο της ΑΕΚ Λάρνακας και θέλει σήμερα να πανηγυρίσει το πρώτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ομάδα με ξεκάθαρη ταυτότητα έχει καταφέρει να δημιουργήσει και ο Ινίγο Πέρεθ στην ομάδα της Ράγιο Βαγεκάνο, που κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό. Στην πορεία της έβγαλε εκτός και την ΑΕΚ Αθηνών, ενώ στα ημιτελικά απέκλεισε το Στρασβούργο, το οποίο ήταν επίσης από τις ομάδες που ξεχώριζαν φέτος. Ομάδα που αγωνίζεται με ένταση, με ταχύτητα, με ψηλό pressing. Βάσει προγνωστικών, η Crystal Palace έχει τον πρώτο λόγο στη σημερινή αναμέτρηση, αλλά όπως είναι καλά γνωστό, σε ένα τελικό τα πάντα μπορούν να συμβούν. Για τη Ράγιο, ο μόνος τρόπος να επιστρέψει στην Ευρώπη για τρίτη σεζόν είναι να νικήσει σήμερα την Palace, έχοντας χάσει και την 7η θέση στη Λα Λίγκα από τη Χετάφε.

Κρίνεται λοιπόν απόψε το τρόπαιο του Conference League. Δύο τελευταία ευρωπαϊκά τρόπαια θα κριθούν μέσα σε αυτή την εβδομάδα, γιατί θυμίζω το Σάββατο είναι προγραμματισμένος και ο τελικός του Champions League. Προέκυψαν κιόλας νεότερα για διαφορά την ομάδα της Παρί. Ουσμάν Ντεμπελέ και Χακίμι επέστρεψαν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, θέτοντας εαυτούς στη διάθεση του Λουίς Ενρίκε. Όλα δείχνουν πως η Παρί λοιπόν θα έχει και τα δύο αυτά βασικά στελέχη της στην εντεκάδα, στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί τον τίτλο της απέναντι στην Arsenal.

Διαβάζω μια εξέλιξη που προκύπτει στο Sport FM Ελλάδος σε σχέση και με το ελληνικό πρωτάθλημα, τη Super League της νέας αγωνιστικής περίοδου, που όπως διαβάζω θα συνεχίσει να διεξάγεται με το υπάρχον format, όπως ήταν δηλαδή καθορισμένο και στην φετινή σεζόν, γιατί υπήρχε μια πρόταση αναδιάρθρωσης, η οποία όμως δεν πέρασε σε συνάντηση, σε συνεδρία που υπήρχε σήμερα από το ΔΣ του συνεταιρισμού. Είχε κατατεθεί αίτημα από 5 ομάδες να μην υποβιβαστεί κανένας από όσους έπεσαν αγωνιστικά φέτος και παράλληλα να καταργηθούν τα play-off και τα play-out. Στη σχετική ψηφοφορία λοιπόν με τη συγκεκριμένη πρόταση ταχθήκε επίσης υπέρ ο Λεβαδιακός όπως και η ΕΠΟ, ενώ λευκό ψήφισε ο Ολυμπιακός.

Στην Ελλάδα που χθες είχαμε και επίσημη εξέλιξη γιατί αφορά την ομάδα του Παναθηναϊκού, ο Γιάκοπ Νίστρουπ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο για 2 χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει και τον προγραμματισμό του Παναθηναϊκού εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. 38χρονος, θυμίζω, Δανός. Τελευταία του ομάδα ήταν η Κοπενχάγη, στην οποία κατάφερε για 2 χρονιές να φτάσει στην κατάκτηση του Ντάμπολ. Προπονητής με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον Μπενίτεθ. Είναι και για τον ίδιο μεγάλη η πρόκληση η δουλειά που αναλαμβάνει στον Παναθηναϊκό.

Παναθηναϊκό, ο οποίος εδώ και καιρό ψάχνει έναν προπονητή να στεριώσει στην ομάδα. Ενώ αναμένεται ότι θα προχωρήσει, όπως είπα, και σε αρκετές μεταγραφές σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό κυπέλλου με Απόλλων και Πάφο να μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους εν ώψη του μεγάλου ραντεβού της Παρασκευής. Στις 4.30 το απόγευμα η δημοσιογραφική διάσκεψη για τον τελικό στην παρουσία των διοικήσεων, προπονητών και αρχηγών των δύο ομάδων. Θα παρευρεθεί και ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λεζίδης, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί μεταξύ άλλων και για το θέμα που έχει προκύψει με τους διεθνείς της Πάφου. Στον Απόλλωνα, στην αυριανή τελευταία προπόνηση, θα ξεκαθαρίσει αν θα προλάβουν και αν θα είναι διαθέσιμοι οι Μαλεκίδης Σμέρχαλ Γκασπάρ. Επίσης, να πούμε ότι είναι εκτός η Βούρος Κέντιουντού. Στην Πάφο, εκτός είναι η Σούνιτς και Σέμα, οι οποίοι βρίσκονται με τις εθνικές τους, αμφίβολοι η Μπρούνο Ζιάζα και Πηλέας. Στις 6 στον Αρχάγγελο αρχίζει την προετοιμασία της η Εθνική Ανδρών εν ώψη των φιλικών αγώνων με Σλοβενία και Λίχτενστάιν. Στην κλήση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Αποστολού Μάντζιου βρίσκονται 27 ποδοσφαιριστές. Συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στη Λάρνακα ανάμεσα στη διοίκηση Πραστίτη και την ομάδα παραγόντων, οι οποίοι θα προχωρήσουν με δικό τους συνδυασμό εν ώψη της εκλογικής συνέλευσης στις 5 Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη ομάδα παραγόντων έχει ή αναμένεται να εξασφαλίσει ένα ποσό που αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ προχωρούν και τις διεργασίες με τον ονομασία του σταδίου Αντώνης Παπαδόπουλος. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση Μαούρο Καμορανέζη από την ανόρθωση, με τον Αργεντινό Ιταλό τεχνικό να προτείνεται στην ΑΕΚ Λάρνακα. Ο Τσαβιρόκα εξετάζει και άλλες περιπτώσεις υποψήφιων προπονητών. Μετά την αποχώρηση του Άγχελ Γκαρσία, η ΑΕΚ ανακοίνωσε επίσημα και το τέλος της συνεργασίας της με τον Βαλεντίν Ρομπέρς. Όλα ανοιχτά με τις ανανεώσεις στην Ομόνια, γίναν προτάσεις σε Σεμέδο, Μάριτς και Ντιουγκού και αναμένεται η απάντησή τους. Παράλληλα γίνονται και διεργασίες για ενίσχυση του ρόστερ. Μετά την πετυχημένη χρονιά του στο Ισραήλ, ο Λοΐζος Λοΐζου αποχωρεί από την Χάποελ Τελαβίβ για να συνεχίσει την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα. Οι δύο ομάδες είναι σε προχωρημένο στάδιο επαφών, ενώ η Ομόνια διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης κοντά στο 15%. Προχωρούν οι διεργασίες του ΑΠΟΕΛ με τον υποψήφιο επενδυτή Σαβαλιασί και εκφράζεται η αισιοδοξία για θετική κατάληξη. Σε μια άλλη εξέλιξη έγινε διακανονισμός και με την περίπτωση Γκιόρκη Κβιλιτάια. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου βραζιλιάνου αμυντικού Ζούλιο Σέζαρ, ο οποίος βρισκόταν στην Ένωση Νέων Ύψωνα και υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Ανακοινώθηκε επίσης η ολοκλήρωση της συνεργασίας με τους Μπάλογκουν και Έργας. Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του και επιστρέφει στην ΑΕΛΟ Κέλλερ. Πιθανό το ενδεχόμενο να πορευθούν με Κύπριους θερματοφύλακες στη νέα σεζόν ή γαλαζοκίτρινη. Στόχος είναι να πάμε και να κατακτήσουμε το παγκόσμιο, ανέφερε σε δηλώσεις του στον Sport FM ο προπονητής Εθνικής Ενόπλων Μιχάλης Ιωάννου και συμπλήρωσε. Ακόμη δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουμε, θα αλλάξει και το ρόστερ σε ένα χρόνο από τώρα. Έχουμε ταλέντο, είναι παιδιά που αξίζουν και πρέπει να τους δοθούν οι ευκαιρίες, είπε.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.

0: διεξάγεται. Διεξάγεται στις 10 απόψε. Διεξάγεται στις 10 απόψε στη Λειψία ο τελικός του Conference League ανάμεσα στην Crystal Palace και την Ράγιο Βαγεκάνο. Και οι δύο ομάδες διεκδικούν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του. Τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να μεταβεί στην Αθήνα ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιάκοπ Νίστρουπ. Η πρώτη κίνηση στα μεταγραφικά θα αφορά στην απόκτηση δερματοφύλακα. Στον Άρη είναι στο προσκήνιο το όνομα του Ντάνιελ Μαντσίνι, ο οποίος έχει συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει θέμα Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, ούτε όμως κάποια κατηγορηματική διάψευση στα δημοσιεύματα για αποχώρηση του Ρουμάνου τεχνικού. Διαθέσιμη για τον μεγάλο τελικό της Paris Saint-Germain με την Arsenal στο Champions League θα είναι η Ντεμπελέ και Χακίμη, καθώς και οι δύο προπονήθηκαν κανονικά. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
3: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
4: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
6: Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
7: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.
8: Je

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταριών στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλή. Υψηλότερης τιμής και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
6: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
7: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς σας μεσημέρι και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, ειδικά αφιερωμένη η σημερινή έναρξη της εκπομπής.
1: Όπας.
0: Την αγαπημένη μας.
1: Όπας.
0: Βαλάντο Τρίφωνος, την οποία γνωρίσαμε χθες στα βραβεία της ΚΟΠ.
1: Από κοντά, εντάξει, τι ξέραμε.
0: Ναι, όχι, από κοντά.
1: Μας ήξερε.
0: Ναι, εννοείται. Μας είπαν ότι ακούει την εκπομπή. Και όλο το πρόγραμμα του σταθμού, αλλά κυρίως η εκπομπή μας.
1: Έκανε και ο παραπονό της αλήθεια. Το κρατάμε για μας.
0: Α, έκανε σου εσένα.
1: Ναι. Εμάς ήταν γενικά για το σταθμό.
0: Α, ναι. Εντάξει.
1: Κανήμα και είπε μας. Δάρτε λίγο Βαλάντο.
0: Και βάλαμε και θα ξαναβάλουμε.
1: Μόνο Βαλάντο.
0: Μόνο Βαλάντο πλέον. Βαλάντο επειδή νιώθω ότι έστειλε μας μήνυμα, ήρθε καινό.
1: Είναι ο φίλος ή οι φίλοι που έστειλε το μήνυμα καινό.
0: Φίλοι
1: 340 έστειλε το μήνυμα, όσο λένε καινό.
0: Αν είσαι φίλος ή φίλοι. Αυτά πριν να συνεχίσουμε, να καλωσορίσω και τον Ανδρέα στην εκπομπή, να του ευχηθώ έτσι ένα όμορφο απόγευμα.
1: Ευχαριστώ, Λοΐζο, καλώ σε βρήκα. Τι θα κάνει την Τετάρτη μετά τη δουλειά, που λέει και η τραγουδάκια
0: Παλάμπα. Μετά τη δουλειά θα πάω, έχω ένα ραντεβού
1: για
0: τσέκα. Και μετά θα έρθω σπίτι σου.
1: Να στη σπίτι μου. Χαίρομαι που τα πω.
0: Καλωσορίσει. Σε ενημερώνω. Σαν σήμερα μα το είπε και χθε ο Τάσο, δεν είναι μυστικό, το 1933, γιατί είναι και ένα μύθο έτσι λίγο. Με την ηλικία τη κυρία Ζωζό Σαμπουντζάκη να σε ευχηθούμε χρόνια.
1: 100 έκλεισε τα για ακόμα.
0: Το 33 γεννήθηκε η
1: γυναίκα. Καλά, ρε φίλε, 97.
0: 93.
1: 93, συγγνώμη. Καλά, εντάξει. Να είναι καλά, σε 5-6 χρόνια, 7 ούτε 100 που ήρθασαι.
0: Ναι. Έστειλε μου ο φίλο μου ο Τζερίνια.
1: Όπα.
0: Δεν ξέρω που είσαι, Τζερίνια μου.
1: Αχ, Τζερίνια, μάνα μου.
0: Έστειλε μου. Τέλο πάντων.
1: Ναι, άστο.
0: Έστειλε μου πάλι από τον Ολυμπιακό.
1: Άντε, κάνει ρε φίλε, κάνει. Κουράσατε, κουράσατε.
0: Διεθνή ημέρα μάρκετινγκ, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Μαριβάς, στη Μερόπιν και στην Άννα.
1: Σωστά, με αυτήν τη σειρά.
0: Στην Αθηνά.
1: Ναι.
0: Το Γιάννο και όλους, όλα τα παιδιά που ασχολούνται, όλους και όλες που ασχολούνται με το μάρκετινγκ. Είναι η ημέρα της επίγουσας ιατρικής. Ήξερα να είναι, αλλά το 1821 είχε πολύ action τις μέρες.
1: 1821.
0: Ναι, ο Ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και χίλιους άντρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Σαν τις βολές του Ολυμπιακού που μου αγωγή. Σαστικά το Ολυμπιακό.
1: Είπαμε. Προσπάθα, ρε φίλε. Συγκρατήθου, ρε φίλε.
0: Οι Έλληνες πως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με το φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Ήταν η γνωστή ναυμαχία της Ερεσού. Το 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον Ράινχαρτ Χέιντριχτ και πεθαίνει μετά από λίγες. Ήταν η επιχείρηση Ανθρωποειδές. Το 2010 ψηφίστηκε η πλειοψηφία των νομοσχέδιων της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας. Γνωστό και το σχέδιο Γκαλλικράτη. Δεν είχε action η σημερινή ημέρα. Πέραν των γενεθλίων τη Ζωζό, γεννήθηκε ο Χένρι Κίσιγκερ, Αμερικανό πολιτικό, σα σήμερα.
1: Κάτι με ο Ιέ,
0: και η Σιούξι Σιού, ξέρει την. Τη Σιούξι Σου.
1: Σούξι. Α, η
0: μια. Η Σούζαν Μπάλιον.
1: Περίεργη, ενώ περίεργο παρουσιαστικό για τη εποχή. Ναι. Δαμένη έτσι περίεργα. Ναι, ναι.
0: Και έφυγε από τη ζωή ο Έλληνα βουλευτή σα σήμερα το 1963, Γρηγόρη Λαμπράκη.
1: Α, εντάξει. Λαμπράκη. Σύμβολο τη Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Σύμβολο τη Δημοκρατία.
0: Σήμερα το 1963 ήταν Έλληνα γιατρό, αθλητή, πολιτικό και αγωνιστή τη Δημοκρατία.
1: Δεν είναι το πεδίο μου, αλλά επειδή είχε πρόσφατα κάπου στην τηλεόραση ένα ντοκιμαντέρ κάτι και έπαιζε όπω έκανε άλλα πράγματα. Η δολοφονία του από τότε, δεν ξέρω αν επιβιώθηκε επίσημα και αν δικάστηκαν κτλ. Αλλά υποτίθεται, ή όχι, εντάξει, το λέω έτσι με λίγο, χωρίς να είμαι απόλυτος, ότι δολοφονήθηκε από άτομα, ηθική αυτουργή, δηλαδή άτομα της κυβέρνησης τότε του Καραμαλή. Ναι. Και ήταν και αφορμή να μετρήσει αντίστροφα για να φύγει από την κυβέρνηση. Είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Κλείνω την παρευθέση.
0: Δεχτώ.
1: 29.50 τα μηνύματά σας. Πλησιάζει σιγά σιγά, ένα δεκαήμερο έμεινε και κάτι. Για την κλήρωση για το μεγάλο μας δώρο. Θα στείλουμε και φέτος δύο άτομα στο Summer Shake. Πέρσι στείλαμε. Πέρσι που είναι ο Κότσο, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Πέρσι στείλαμε τον Κότσο.
0: Φίλος μας.
1: Το δώρο είναι συνολικής αξίας 1.600 ευρώ. Περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα, ό,τι λέω. 8 μέρες διαμονή σε ξενοδοχείων τετράστερων. Αν θέλετε, καλύπτοντας εσείς το επιπλέον κόστος, αναβαθμίζετε το ξενοδοχείο σε πεντάστερο, εξάστερο, εφτάστερο.
0: Όλα.
1: Εννοείται και οι αποσκευές είναι στην τιμή, στο πακέτο, μεταφορές, η ασφάλεια του ταξιδιού, η ξενάγηση, οι βίζες να μπείτε, να βγείτε κτλ. 25 Ιουλίου ή 1η Αυγούστου είναι οι δύο διαθέσιμες ημερομηνίες αναχώρησης. Και η λέξη κλειδί είναι See You Charm. Όνομα επίθετον και την ηλικία σας.
0: Αρέσεις, κύριε Βιολάρ. Τα αρέσει ωραία.
1: Α, εσύ νομίζω στέλνω καλά, θα κουραντίζε, ρε, έτσι που τα είπες.
0: Ήταν καρδούλες emoji από την 340 φίλη.
1: Α, γι' αυτό δεν είχε έρθει.
0: Την οποία θα το δώσω.
1: Ναι.
0: Έχουμε εγκαλέσει στην εκπομπή και είναι πάνω της όποτε θέλει να μας πλαισιώσει.
1: Ναι.
0: Και... είτε μουσικά, είτε και απλά.
1: Όχι, να γίνεται να μην είναι και
0: ένα
1: μουσικά. Να είναι και μουσικά.
0: Εντάξει, αλλά να μιλήσουμε εντζολά.
1: Και προσπαθήκαμε να εισφέρουμε και εδώ και έναν μουσικό. Έναν κιθαρίστα, θέλει πιανίστα, θέλει βιολιστή, θέλει κάτι, ό,τι θέλει.
0: Εκτός που μάκε που είναι του μουσική.
1: Όχι, όχι. Δεν πήγαινε και χτες, ρε φίλε. Δεν ήφηκε η φωνή του ανθρώπου.
0: Είπε μου ότι μετά που έφυγες.
1: Ναι. Τι.
0: Συγχρονίστηκε με το spiritual animal του.
1: Κοντός.
0: Ναι, και ότι ήταν άλλο.
1: Ε, άφωνος, παράφωνος, μάκε, ρε φίλε. Κύριε, λες.
0: Πανίκος όμως.
1: Πανίκος, ρε φίλε, έπιανε μικρόφωνο εξαιρετικός. Ο Πανίκος έπαιρνε μια καριέρα. Εντάξει, πέραν τη πλάκα, εμπούδε περιπτώσει.
0: Από του φίλου του Βασίλη, ότι.
1: Όχι, δεν του πιστεύω του Βασίλη. Άφησε τον Βασίλη. Ο Βασίλη έκανε μπείτε εσεί με τόσια χρόνια.
0: Α, τώρα καταλαβαίνω.
1: Στέλνει, κάνει να μου κάνει, και γέμφασα, και ριάκ, και λαφ κτλ. Τέλο
0: πάντων. Καλητήρια σε όλου.
1: Μόνο τόσα χρόνια ο Βασίλη ανακάλυψε το τρίκ, το χακ. Να σου πω, είναι πέραν τη πλάκα, δεν ξέρω, είναι από του ελάχιστου τραγουδιστέ. Δεν θα πω μοναδικό, επειδή όλο και κάποιο άλλο υπάρχει. Που τα live, το καλύτερο που τα έχω γραφημένα του.
0: Μακέ.
1: Που τα τραγούδια που βγάλει που κυκλοφορεί στο Spotify.
0: Τώρα.
1: Ναι, πέραν τη πλάκα, σου λέω. Live είναι πιο ωραίο.
0: Εντάξει, μα το ηχογράφηση του παγκόσμια με ο Μίλτον Πασχαλίλη, αχώδη.
1: Όχι, γενικά, όσα τραγούδια ακούσαμε.
0: Η Οκλαχώμα City Thunder, Ανδρέα, σου πω ότι έκαναν το 3-2.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι πλέον το φαβορία να περάσουν στον τελικό. Εκεί που τους περιμένουν οι Νίξ της Νέας Υόρκης. Και θα σε προετοιμάσω από τώρα, σου το λέω, με τους Νίξ τους τελικούς. Ναι. Να είσαι έτοιμος τα πρωινά. Τις νύχτες που είσαι τελικούς. Λίγο έτοιμος. Πρέπει να νομίζεις να αρκουμολόγησαι. Να ξεκινούν, να το πας και έτσι. Αλλά εγώ λέω σου να είσαι λίγο έτοιμος. Νίξ τώρα τελικούς.
1: Παπασταύρε καλύτερος από Μάκε. Ο γνωστός Σταύρος Παπασταύρου ή η καλλιτέχνη
0: Παπασταύρου. Είναι καλύτερο από Μάκε στην εκπομπή.
1: Ναι. Άρα να Μάκε καλύτερος από Παπασταύρε.
0: Όχι, Βαλάντο, να έρθεις να τραγουδήσετε μαζί με ο Μάκε. Θέλεις, εγώ να κάνω με τα δεύτερες, τρίτες, τετάρτες.
1: Τέταρτος. Ας μείνω στο τέταρτος και κάτι.
0: Θα πάω μαθήματα αρθοφωνίας στη Βαλάντο. Τέλος. Να μην κάνει.
1: Εσένα θα σου κάνει.
0: Λα,
1: ακούμε
0: λα, λα, λα.
1: Ακούμε αυτό. Με καλό timing, καλό timing να ακούσουμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Απίστευτο μα.
1: Συμπάσχω.
0: Σήμερα έχουμε τελικό conference.
1: Oh.
0: Θα δώσω bet builder σήμερα.
1: Conference έκανα. Ωραίος.
0: Είναι η ομάδα μου η Πάλας.
1: Ωραίος. Σωστά.
0: Ήδη έχω τα γραμμένα. Τα σημεία.
1: Και επεγμένα.
0: Όχι. Επεγμένα όχι. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα αλλά να παίξουν. Να γιώσουν τις δουλειές μας πρώτα. Να ναι. Μυαλό μας.
1: Να φύγουν και δεκάδες να σωρευτούμε ότι θα παίζουν υπέρ.
0: Τι καλά δεν πάρει το Ζαν Φελίπ Ματέτα ή νόμα του Κάμου.
1: Όχι, το Ματέτα θα το βάλει. Και το Σάρ θα το βάλει.
0: And then Ζαν Φελίπ Ματέτα shot to and down. Να σκοράρει ο Ζαφέλη, πήγα τον εχθές στην τελευταία μου στη Γεβάνιο κορτής Αρσενάλ.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Μέτρησε τον κορτή του Ζαφέλη, είπε ο Ξάκυρωσάν του.
1: Στο παιχνίδι με Αρσενάλ. Βάλε το δεύτερο μου, το 2-2 που το πήραν πίσω.
0: Ναι. Άρα εντάξει, είναι σχέση ότι το πήραν πίσω, και σε βάλε το.
1: Εντάξει, γενικά είναι ο τελικός του κόμφερς. Παρασκευή του κυπέλου, Σάββατο το Champions League.
0: Να πάμε να πούμε καλά το
1: τρίμηνο. Σε άλλη εβδομάδα πλέον τελειώνουν όλα. Μπαίνουμε σε ρυθμούς Μοντιάλ.
0: Σοβαρούς διαγωνισμούς που να κάνουμε. Να κάνουμε ό,τι κινείται να το εκτελέσουν. Οτιδήποτε. Πιο πολύ αν γκολ, να πιέσει over under γκολ. Τα πάντα. Και να κερδίσω, όπως έκανα και στο Fantasy. Απλά θυμάστε κάποια πράγματα.
1: Χάθηκε η φωνή σου, δεν ακούεσαι.
0: Έφυγες από τον
1: μικρόφωνο. Ήσουν και υπεύθυνος στο δελτίο σήμερα για κάτι
0: συστραφτικό. Όχι, ο Άρης έπαιρνε και άφηνε παίχτες.
1: Εντάξει, αυτό θα κάνει ο Άρης το επόμενο διάστημα. Θα δουν πάρα πολλοί παίχτες.
0: Βγήκε ο Θεόδωρος ο Τσουλάκης, ανταποκρίσιμη επιληψία.
1: Ναι.
0: Μας είπε για λίγο για το κλίμα, αλλά μας είπε και κάτι σημαντικό για όρθωση. ότι υπάρχει συνάντηση, θα γίνει συνάντηση σήμερα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, τα δεδομένα στην ανόρθωση πιάσει ο Λαζάμπλε χθε και έχουν, έχουν διαφοροποιηθεί. Έχουν βγει περισσότερε λεπτομέρειε προ τα έξω. Δεδομένων πρώτων αυτών που ανέφερε, ότι σήμερα υπάρχει μια συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, τη διοίκηση Πραστίτη και τη ομάδα των ατόμων που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τα διοικητικά ενία. Περισσότερο από αυτή τη συνάντηση περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν οι προθέσει τη πλευρά του ΔΣ του Πραστίτη. Επειδή φαίνεται να είναι η λυμένη απόφαση από την ομάδα των εξοδιοικητικών που ενδιαφέρονται, επιφανών, ότι θα κατέλθουν σε εκλογές αν υπάρχει και ανθυποψήφιος πρόεδρος ή άλλο σχήμα του Πραστίτη, δηλαδή, που θα διεκδικήσει την επανεκλογή του. Αν όχι, θα αναλάβουν αυτοί. Οπότε περισσότερο νομίζω περιμένουν να ξεκαθαρίσουν σήμερα η πρόθεση Πραστίτη. Επειδή ενώ αν θυμάσαι πριν λίγες μέρες αυτόν που εβδομάδες ή και μήνες έλεγαν ότι αν βρεθεί κάποιος ο οποίος φυσικά να έχει και το background κυρίως οικονομικό να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και της επόμενης χρονιάς και των επόμενων χρόνων, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να αποχωρήσουμε. Αυτό ήταν το ένα. Χθες που βγήκε η Στέλλαν ο πρόεδρος της Ανόρθωσης είπε ότι είμαστε ανοιχτοί όλα τα ενδεχόμενα με κεντρικό γνώμονα του συμφέρον της Ανόρθωσης. Αν το συμφέρον είναι να φύγουμε, θα φύγουμε. Αν είναι να μείνουμε, θα μείνουμε. Αν είναι να συνυπάρξουμε, θα συνυπάρξουμε. Το άφησαν αυτό ανοιχτό. Οπότε μένει να ξεκαθαρίσει νομίζω η πλευρά του Πραστίτη. Που αυτή τη στιγμή είναι είτε αποχωρεί και έρχονται άλλοι,
0: είτε
1: μένει και πάμε σε εκλογές. Επίσης ένα σημαντικό, όπως διαρρέει από την πλευρά των ενδιαφερομένων και το μετέφερε και ο Θεόδωρος Τσολάκης νωρίτερα, έχουν ήδη μαζέψει ένα σημαντικό ποσό, κοντά στον 1 εκατομμύριο,
0: αυτό το είπε,
1: για την νέα χρονιά. Συν έχουν κάνει μια συζήτηση τώρα, συμφωνία, κοντά στη συμφωνία, προφορική συμφωνία με συγκεκριμένη εταιρεία χορηγών για να ονομαστεί
0: το
1: γήπεδο της. Να πάμε το Λίτο. Να έχουμε το Λίτο. Ναι, όπως έχουμε το Αλφαμέα. Ναι, κολλιά, ας πούμε.
0: Τα χιούμορ.
1: Όχι χιούμορ, όπως το Αλφαμέγα.
0: Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ξέρει γιατί ρωτώ χιούμορ, ή γενικά απλά. Ξέρει κάτι, δεν ξέρω, ή απλά είπε το έτσι.
1: Όχι, το είπα εντελώς έτσι. Είπα μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Αυτόν. Θα μπορεί να είναι ορφανίδη. Ορφανίδη αποκλείεται. Να τα πούμε λαπλέον να μην ζω κάποια διαφημίση. Μπορεί να σκλαμενίτη, μπορεί να είναι ανίδη, μπορεί.
0: Ο Μαρινόπουλο.
1: Σώζω το, νομίζω να σώζω.
0: Δεν το ζωτήσα,
1: ναι.
0: Πάμε σε break, νομίζω. Έστω και λίγο με λίγη μουσική.
1: Πάμε και 30, δεν χρειάζεται.
0: Θα πάμε με. Πάμε έτσι.
1: Θα πάμε με ατζέντα που χρωστάμε που δεν την ακούσαμε, τηλεοπτική ατζέντα. Φαντάζομαι πλούσιο το πρόγραμμα σήμερα.
0: Ναι.
1: Και επιστρέφουμε.
2: Την ατζέντα τη ημέρα φέρνει κοντά σα η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
3: Τελικός στο UEFA Conference League. Crystal Palace, Rayo Vallecano. Σέντρα του αγώνα στις 10 σε ζωντανή μετάδοση από Rika 1 και Rika HD.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δεν υπάρχει καμία ρήξη ούτε και ενδεχόμενο αλλαγής του Αρχηγού Αστυνομίας ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσει μεθαύριο Παρασκευή στη Λευκοσία η οργάνωση Φωνή των Κτηνοτρόφων. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι προτίθεται να εξαπολύσει συστηματικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Κίεβο. Σε νέα εποχή εισέρχεται η Ιερά Μητρόπολη Πάφου μετά την εκλογή του νέου Μητροπολίτη.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
4: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ στα δυτικά πιθανόν εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. That Greel Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
12: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
13: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
14: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
13: Κάτι άλλο?
14: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
15: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια από 6,45 τώρα 5,45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα 22 τεμάχια 304 γραμμάρια 3,59. Ελπόζω Tapas Mix 120 γραμμάρια. Η χοιρινό μερί 100 γραμμάρια 3,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
17: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
18: Και καύσιμα και ψώνια.
19: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
20: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
21: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
23: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
0: σε κάθε φάση της ζωής σου για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
1: Την Αγία Νάπα την ξέρεις, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα, σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να την ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Βαλαντό, ήταν χτες η Βαλαντό.
1: Τι?
0: Βαλαντό γι' αυτό.
1: Απλά θέλω κάτι βίντεο με πάντα στο TikTok.
0: Ναι.
1: Και παίζει το τραγούδι.
0: Στα πάντα, ρε φίλε, τον μπομ μπομ μπομ.
1: Ναι.
0: Ακούμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Επιστρέψαμε, ναι. Αλλά το καταλάβατε. 9-6 μου ισχύει, ναι.
1: Καλή επιλογή.
0: Καλή επιλογή. Καλή επιλογή.
1: Για μένα είναι η πιο τούνη στιγμή, αν και είναι η αγαπημένη μου, είναι η πιο παραγωγική, ας πούμε, το πιο παραγωγικό μου πράγμα, ας λίγο, εμφάνιζε.
0: Χαίρετε και τον φίλο τον Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο. Δεν
0: καταλαβα, Νίκο μου, βες το ξαναγράψει το βίντεο, ο autocorrectoras διάλυσες. Αλλά για το, όχι για τον Λοΐζο, δεν είναι κλειστή μεταγραφή. Είναι, νομίζω, τα ποσά, δεν κάνω λάθος, που κυκλοφόρησαν λεπτομέρειες για το συμβόλαιο που πολύ πιθανόν, είναι πιθανό να υπογράψει τον Ερυθρό Αστέραν από την Σερβία. Έχουν διαρρεύσει, έχουν βγει και αναδημοσιεύονται και στην Κύπρο, εκτός και αν δεν είδα. Μπορεί κάποιο μέσο εδώ δικό μας να έχει δικές του πληροφορίες και να τις έχει δημοσιεύσει, δεν έχω δει. Αλλά κάναμε χθες την κουβέντα, θυμάσαι. Όχι, ψέματα, με τη Στέλλα. Το πρωί που την κάναμε, ποια είναι τα αφορμή. Η αφορμή ήταν. Τι συζητούσαμε χθες με τη Στέλλα. Τι, πες μου.
1: Μπορεί να μιλήσει λίγο τσινά τα μεγάφωνα.
0: Α, είναι πολύ δυνατά, οκ. Που λες. Δεν θα κάνει με τη Στέλλα την αφορμή και λέγαμε ότι έλεγα ότι η Κύπρος έχει ταβάνι ως προς το ποσό που θα πουλήσει ένας παίχτης. Ξέρετε, 3 εκατομμύρια. Σε κάποιες πολύ special περιπτώσεις. Συνήθως έναν, 1,5, άτε 2. Αν υπήρχε ένα, αν βγάλουμε τις. Δεν έχω τα νούμερα, αλλά βγάλουμε τις top 10 μεταγραφές πιο ακριβές που έγιναν ποτέ από εκεί προς το εξωτερικό. Ο μέσος όρος σαν εκεί νομίζω. 1, κάτι, 1,5.
1: Όχι, να σου λέω ότι σε κάποιες περιπτώσεις το ποσοστό μεταπολίσεις μπορεί να περάσει την αξία κάποιου παιχτή, θα τον πουλάς εσύ.
0: Α, αυτό ναι. Αυτό ναι.
1: Μπορεί εσύ να πουλάς τον Λοΐζο για παράδειγμα 1 εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Και να κάνει μια πώληση που έχει ποσοστό Λοΐζο και να πάρει πια ένα κομμάτι.
0: Όπως ήταν να γίνει, δεν έγινε ποτέ τελικά με τον Ατσίλα Σάλαϊ, το Απόλλωνα. Που θα πήγαινε κάπου Γερμανία, ρισούσαμε για πολύ μεγάλα λεφτά. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω ότι άλλον το ταβάνι της Κύπρου, ναι, είπαμε, ναι, ανάλογα με περίπτωση, και είναι άλλον το ταβάνι του Ισραήλ. Αφιβάλλω αν θα μπορούσε να πάρει ο Μόνη, αν ισχύουν τα πεσά, ξέρω, 4,5 ή 5 εκατομμύρια για την πώληση του ίδιου παίχτη. Ή αν ο Λοΐζου ήταν, ξέρω, Έλληνας και έκανε τις εμφανίσεις που κάνει, τις αντίστοιχες τέλος πάντων, ξέρω, στο Ολυμπιακό, ο Μαρινάκης μπορεί να πουλάει και 10 και 20. Δεν έχει να κάνει με την αξία του παίχτη. Έχει να κάνει με το πρωτάθλημα που αγωνίζεται καλός ή κακός. Και μια και το ανέφερε, η Ομόνοια είναι στο 15% το ποσοστό μεταπόλησης. Οπότε αν πάει τόσα, υπολόγισε να πια έξω.
1: Αν πάει 4.
0: Ναι, αν πάει 4, σε λίγο
1: και τέταρτο.
0: Ναι. Εντάξει, και οι πληροφορίες, όχι, αυτές δεν είναι πληροφορίες, δεν ξέρω αν μπορεί να γράφτηκαν, αλλά λέγεται για ένα ποσό για τα κυπριακά δεδομένα, μυθικό ποσό για τον ίδιο και πολιτές συμβόλαιο, αν και εφόσον κλείσει τον Ερυθρό Αστέρα. Όλα αυτά. Μας γράφει και ο 755 να ευχηθούμε good luck στο Λοΐζο, αν πάει, αν κλείσει φυσικά, παιδιά, στον Ερυθρό Αστέρα. Πέτυχε αυτό που ήθελε, να παίξει σε μια ιστορική ομάδα της Ευρώπης. Μακάρι να πάει καλά και να έρθει πίσω στην Ομόνοια, αν κάποτε καλή επιτυχία, αν παίχταρα.
1: Και μπορεί και να είναι εδώ γάμα ηγόν και να έχει κάποιο playoff game. Όπως είπε, δεν υπάρχει.
0: Ναι, μπορεί. Είναι πιθανός αντίπαλος. Η Ερυθρό Αστέρα αυτή τη στιγμή νομίζω είναι η ομάδα με την υψηλότερη βαθμολογία στα προκριματικά του Champions League. Και ας θυμηθούμε, ειδικά κάποιοι τώρα δεν ξέρω ποιά είναι χωρίς σημαδημένους αριθμούς τηλεφώνου, με τι πικρόχολα κυρωνικά σχόλια αναφέροντας τη μεταγραφή του Λοΐζου στην Χάπουελ Τελαβή. Στη Χάπουελ. Χάπουελ Τελαβίβ. Και να αφήσει την Ομόνοια, να πάει στη Χάπουελ, να αφήσει την Κύπρο, να πάει στο Ισραήλ, και χαρά στο βήμα που να κάνει. Και τότε έβγαινε, λεγόταν τότε, και το λέγαμε και εμείς, ότι θα είναι για τον ίδιο ιδανικά ένα σκαλοπάτι πριν πάει πιο ψηλά. Τώρα από εκεί πέρα, να δούμε αν θα κλείσει μεταγραφή και πόσα και αν και αν και αν. Με τα λεφτά του Λοΐζου, α πιάσει η Ομόνοια τον Μπαμπάκα, λέει. Φαντάζομαι Μπαμπίκα εννοεί, θα είναι τράμπα τη χρονιά. Παρεμπιπτόντως, φαντάζομαι, στον Ερυθρό Αστέρα, αν θα πάει, στη θέση του Μπαμπίκα που να πάει. Στο ρόστερ τέλος πάντων να τον αντικαταστήσει. Και ο Μπαμπίκα γράφτηκε. Για ποιον γράφτηκε, για την ΑΕΚ Αθηνών. Στην Ελλάδα νομίζω ότι ενδιαφέρει την ΑΕΚ.
1: Εμένα έκαμε εντύπωση κάτι που έμαθα προχτές που επισκέφτηκα τις εγκαταστάσεις ομονίας 29 Μαΐου και στην 20 τρόπελα για Ερυθρόν Αστέρα στον JNM. Θυμάσαι τον, το Σέτερφορντ.
0: JNM.
1: NM.
0: Το Σέτερφορντ. Α, που ήταν πέρσι στην πρώτη κατηγορία.
1: Ναι. Και πάει χρηματιστήριο, εξέκτοξευστηκε, είχε προτάσει, είχε δημοσίευμα γιατί είχε προτάσει για 7 εκατομμύρια.
0: Πού ήταν φέτος.
1: Στον Ερυθρό.
0: Α, ήταν Ερυθρό. Α, ναι, σωστά, το ξανασυζητήσαμε.
1: Είχε προτάσει, λέει, για να πάει στη Γερμανία, για την Bundesliga. Και βλέπαν τον κάποιοι στη γωνία, αγκώ στη συνάντηση περιπέζα. Τον παίχτη.
0: Ξούλε, που κάπου ξένου, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν λέω, απλά λένε ότι είναι καλό.
0: Ναι. Ειδικά παίχτε, Αφρικανό. Ο συγκεκριμένο.
1: Ολλανδό. Αλλά Ολλανδο-Νιγηριανό.
0: Οκ. Ειδικά Αφρικανοί παίχτες που έρχονται από την Αφρική και ψάχνουν κάπου κάτι σε κάποια χώρα να κάνουν μια αρχή και φτάνουν σε απίθανα επίπεδα. Περίπτωση, όχι για το απίθανο επίπεδο, για το πόσο χαμηλά ξεκίνησε με εδώ. Ήταν τεάρτη κατηγορία, τρίτη κατηγορία, δεύτερη της Κύπρου. Ναι. Και έφτασε να είναι τη στιγμή ο καλύτερος παίχτης του προαθλήματος. Ψηφίστηκε χθες καλύτερος ή από τον Πάσο ψηφίστηκε. Από την ΚΟΠ ήταν ο ΜΑΕ.
1: ΜΑΕ, ΚΟΠ, Πάσο, πώς είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και να πάει και Μουντιάλ ο άνθρωπος. Ήταν μέσα στα αγροτικά της Κύπρου, θα πάει να παίξει σε λίγες μέρες Μουντιάλ.
1: Εντάξει, σε πλάγια του τον Σεμέδο ξεχωρίζει. Δεν ξεχωρίζει, ήταν καλό, ποιοτικός, τρίπλες. Τον το παιδί είναι καλάντο, λίγο αρμάρι. Τον που λάβουμε πάντα εμείς οι Κυπρέοι, όποιος σε τερφερθεί και βάλει κόλεν κρέας. Θυμούμε τον τούτο. Αλλά είχε ωραίες κινήσεις τους ο παίχτης. Θυμούμε το γι' αυτό σου.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς το μυαλό σου, 960 μου. Με ποια γραφεία manager και σε ποιον συνασπισμό εταιριών εκπροσώπησης παιχτών και ποδοσφαιριστών είναι, που δεν είναι κακόν. Πολλές ομάδες, κορυφαίες ομάδες στον κόσμο που έχουν άκρες με συγκεκριμένα γραφεία, συγκεκριμένους μηχανισμούς, δίχτυα, πανερχόνται ποδοσφαιριστές. Ακόμα και το μου είναι στην Κύπρο κάθε χρόνο σε αρκετές ομάδες ότι θέλουμε τον Λούιν τον Μπεχταρά. Οκ, να σου φέρω τον Λούιν τον Μπεχταρά, αλλά πιάσεις τον Παλτόν, τον Βιόλα μαζί.
1: Ναι, το γίνεται πολλά.
0: Ναι.
1: Αν και στην Ευρωλίγκα.
0: Κορυφαίες ομάδες. Ρεάλ Μπαρσελόνα, ξέρω εγώ, United. Συμβαίνουν αυτά. Και καλώς ή κακώς η δύναμη που έχουν τα τελευταία 10-15 χρόνια, μπορεί λίγο παραπάνω οι manager, οι παίχτες δηλαδή, αλλά και οι manager, είναι ντροπακτική. Στο Αποέλ τι γίνεται, εντάξει, όσο περνούν οι μέρες, οι ώρες, η αλήθεια, χωρίς να είναι επίσημες τοποθετήσεις, αλλά γίνεται προς τα έξω ότι οδεύουμε προς συμφωνία. Τώρα, νομίζω ξανακούσαμε τα νέα, αλλά...
1: Εμένα και αν κλειδίνω ότι είναι τζάμε ο πρώτος μας Πετρίδης. Λέω το χωρίς, δηλαδή ότι νιώθω ότι ο Χάρης Φωτίου θέλει να...
0: Θέλει, είναι ξεκάθαρο.
1: Δηλαδή αν ο πρώτος Πετρίδης δεν έκανε 5-10 υποχωρήσεις που μπορεί να χρειάζονται σε μια τέτοια συμφωνία, πιστεύω ότι ο Χάρης Φωτίου και η τωρινή διοίκηση του Αποέλ σε συνεργασία με το σωματείο, από ό,τι καταλαβαίνω, με τα παιδιά του σωματείου, και σημαντικό πάντα να το λάβουμε τούτο. Γιατί δεν ήξερα παγιά και όταν γίνονται τα συζητήσεις, το σωματείο ήταν λίγο να έρθει και σε εμάς η πρόταση και να τη δούμε.
0: Ναι.
1: Και ήταν και χαρακτηριστικό παράδειγμα το τελευταίο που επήλθε και η ρήξη μεταξύ των δύο. Νιώθω τώρα ότι γίνεται σαν να μαζευτεί μια ομάδα ανθρώπων και από τη μια πλευρά και από την άλλη ενός σωματείων εταιρείων και προσπαθούν να βρουν μια λύση, βλέποντας και πόσο επικίνδυνα πλέον είναι τα πράγματα για τη βιωσιμότητα της εταιρείας και του ποδοσφαιρικού τμήματος γενικότερα. Χτες πάνω εδώ Χάρη Φωτίου, εντάξει πάντα ευγενιστάτος και ευδιάθετος, αλλά φάνηκε μου κουρασμένος. Νιώθω ότι ο άνθρωπος πρέπει να συνέχεια πάνω από ένα τηλέφωνο, πάνω από ένα κομπιούτερ.
0: Και του λέω λίγο, είπε, έχω ακόμα αντοχές, είπε μου. Ήταν πολλά πιστικός, αλλά έχω ακόμα αντοχές.
1: Εγώ έφανε πολλά κουράσματα.
0: Εντάξει,
1: δεν λέω το για κακό.
0: Όχι, μα λέει και σωματικά,
1: τούτο, ναι, ναι.
0: Αλλά και πνευματικά, φυσιολογικά. Είναι τούτα όλα που συμβαίνουν και πλέον, ενώ ίδιο στην πρώτη γραμμή, άλλο να είναι στη δεύτερη. Πάντα ο πρώτος είναι αυτός που δέχεται όλη την πίεση και τα πειρά πολλές φορές. Αλλά ναι, εντάξει, το ότι το ήθελαν και το θέλουν ακόμη και οι δύο πλευρές, ένα δεδομένο και μια βάση. Αλλά το ότι το θέλουν όλοι δεν σημαίνει απαραίτητα 100% να καταλήξουν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Επειδή στην πορεία πρέπει να δείξει ότι είναι διατεθειμένη η κάθε πλευρά να δώσει ή και να αφήσει. Κυρίως να αφήσει. Κυρίως να αφήσει, ναι. Ο φίλος δεν είναι για κακόν που το λέει. Αν θυμάστε πόσο σφιχτός ήταν, πλέον δεν είναι. Για τον Παπασταύρου μας λέει. Κανένα προγνωστικό για Μουντιάλ να βράσουμε λίγο το 20-1 του Άλβαρες για πρώτο σκορ. Τι σας λέει, εγώ θα με επιφυλάσσω μια από εβδομάδας.
1: Καλά ο Άλβαρες ή στο τραυματισμό του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Επειδή πάντα μου πεις τώρα σου πω πέμε έναν όμιλο, ολόκληρο 4 ομάδες δεν ήξερω. Δεν τα θυμάμαι, δεν τα θυμάμαι. Θα φρεσκάρω λίγο την μνήμη μου και από εβδομάδες έτσι αλλιώς σιγά σιγά.
1: Έτσι θα μείνει καλά.
0: Θα μπαίνουμε σε ρυθμούς. Του ληθού Μουντιάλ.
1: Ναι, 966 ισχύει.
0: Αν ο ίδιο πάλι. 966 μου ισχύει,
1: πάμε. Μπορεί να είμαστε λίγο.
0: Αν μπορεί να στέλνει αλλού, να το βιβλιοσύμε πολύ.
1: Πολύ.
0: Μια μικρομεσαία ομάδα του Εκουαδόρ πούλησε τον Καϊσέδο στην Brighton 1-3 εκατομμύρια με 30% μεταπόληση. Με την πώλησή του στη Chelsea, αυτή η μικρομεσαία ομάδα πήρε 30 εκατομμύρια. Οκ, ήξερα αυτή την πολύ ενδιάμεσα λεπτομέρεια. Πούλησε τον παίχτη και άλλο 30 μετά.
1: Εκουαδόρ. Άρα ήταν Εκουαδόρ, Μπράιτον, Τσέλσι, ο Καϊσέδο.
0: Δεν το θυμούν. Για το λέω, ο φίλος προφανώς το ξέρει ή το είδε. Και το Εκουαδόρ, όταν έρθει η ώρα όμως, αν σας το είπα σε μια-δύο φορές έτσι ανύποπτο χρόνο, τότε που τελειώνουν τα προκριματικά στην Νότια Αμερική κτλ. Ότι περιμένουν από τις ομάδες, απλά είμαι λίγο πιφαχτικός επειδή δεν ξέρω ούτε τον όμιλο ούτε πώς σταυρώνει. Αλλά θεωρώ είναι από τις καλύτερες, να μην πω καλύτερη. Από τις καλύτερες άμυνες αναστατικές λειτουργίες των 48 ομάδων που θα λάβουν μέρος του Μουντιάλ. Απίστευτη είναι άμυνα. Δηλαδή, όχι με αίτηση. Δηλαδή, πρέπει να βάλεις μέσω πρωθυπουργών και πάνω για να σου κάνεις φάση. Μεσοπιθετικά μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλων ταλέντων και ποιότητα, αλλά ομάδα που είναι τόσο καλή ανασταλτικά μπορεί να φτάσει, μακριά. Μπορεί να προκριθεί με 3-0 που λέει η κουβέντα στα. Στην νοκάουτ φάση.
1: Θέλω να μαύρο πει να ξαναγράψεις το αρτίστο σου η Μαρία την Βασιλιάδου γιατί νιώθω ότι κάνει μας καψόνια.
0: Τι
1: είδες το αρκνίμα. Εγώ πυρώνω.
0: Τώρα που το είπες ναι.
1: Αντιληφθείες το ότι είδες.

0: Στα προκριματικά, νομίζω έτσι να παίζει. Παίζει με τριάδα. Ινκάπιε. Ναι, οι τρεις center back. Ο Πάτσο της Παρί. Προκριματικά παίζει με την Ορτόνιε τη Κλαμ Μπρούζ. Champions League κτλ.
1: Ξέρω από Βέλγιο τον Πάτσο.
0: Και έχουν κι άλλου δηλαδή. Απλά αυτή είναι η τριάδα βασική του. Με Καϊσέδο, Ζαμέ, στα Χαφ. Να μου γίνεται ρε παιδιά, με γιασίν έχουμε σωτηρία. Να έχουμε τίποτα να φύγουμε τα στάγω πελούθια μας. Ο ξαβάμαν και να κόψουμε και τις μάπες και όλα.
1: Είναι η Λίβερπουλ.
0: Κάποια στιγμή ο τροχός θα ξαναγυρίσει.
1: Νομίζεις?
0: Ναι, 100% ρε φίλε. Τώρα θα σε 5, σε 10, 20 χρόνια δεν το ξέρω. Το ίδιο έλεγα πριν 15 χρόνια την Ομόνια. Θα γυρίσει, δεν μπορεί να μην γυρίσει. Αν είσαι τα Αποέλ, αν είσαι Ομόνια, θα γυρίσει ο τροχός.
1: Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός, ναι.
1: Στο μάπα μου,
0: να γυρίσει. Κάποια στιγμή. Δεν ήξερα. Δεν ήξερα. Θα γυρίσει κάποια στιγμή ο τροχός. Απλά το θέμα με τον. Το θέμα με τον. Με τον Λιασί ή τον οποιοδήποτε Λιασί, οποιοδήποτε επενδυτή, με το που θα έρθει μέσα, θα πιστευτεί διαδικασία οικονομική εξυγίαση. Και να τρέξει, να γυρίσει λίγο πιο γλύωρα ο τροχός. Από ότι θα γυρίσει αν αρχίσεις. Συνεχίσει με το φυστάμενο καθεστώς.
1: Αλλά δεδομένου ότι είναι αρχίσεις, ενώ να. Και με το λιασί.
0: Είναι είμαι σίγουρος, ρε φίλε, ότι είναι αρχίσεις σίγουρα.
1: Ναι.
0: Ενώ να έχει αγωνιστικές επιτυχίες, όχι να λύσει τα προβλήματα οικονομικά σου.
1: Α, οκ, okay, ναι. Καταλάβω.
0: Τούτο. Η Ομόνια δεν ξέρει τα προβλήματά τη. Είστε το ξέρω, 18 Παπασταύρου, το 19 δεν ξέρει τα προβλήματά τη.
1: Αλλά πια κυβέρνα.
0: Ναι, εντάξει, το 18 έφανε τα μούτρα του.
1: Ναι. Σπανούσε, ναι,
0: ναι. Και το 19 διεκδίκησε το πρωτάθλημα που διακόπηκε και το 20-21 το επήρε. Είναι σημαίνει ότι δεν άρχισε ο Λιασί να πιάει το απόλυτο χρόνο το πρωτάθλημα.
1: Σωστό.
0: Ανόρθωση πάντως δεν εγύρισε εν πάνα. Ναι, αλλά γιατί δεν εγύρισε. Επειδή έχει 20 χρόνια έχουμε τα ίδια
1: όχι
0: προβλήματα.
1: Εν γυρίζει.
0: Ναι, γυρίζει. Επειδή 20 χρόνια, 18 χρόνια, μετά το 18 είναι τα ίδια προβλήματα. Αλλάζουν τα πρόσωπα, πολλές φορές και όχι. Η ίδια ασωστρέφεια, οι ίδιες κλίκες, τα ίδια πρόσωπα, πισόπλατες μαχαιριές. Τούτων. Δεν γύρισαν επειδή εδώ σε 18 χρόνια δεν άλλαξαν τίποτα.
1: Τα τελευταία 10 του τα βολικά ως έτσι είπα, απλά με μια πιο σταθερή ας πούμε, παρουσία στα διοικητικά. Δηλαδή, και στα πολύ υπήρχαν πίσω πλάι μαχαιριές, υπήρχαν λάθη. Πήγαν να γίνουν προσπάθειες, χαλάσαν.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Δεν παρόμοιο. Απλά ναι, τούτο ότι νομίζω η αρχή του να διορθώσει ένα πρόβλημα είναι η παραδοχή του λάθους. Και όσο καθυστερούν οι ομάδες που έχουν προβλήματα να παραδεχθούν τα λάθη τους και να κάνουν το reset με επενδυτές ή χωρίς, τόσο μεγαλώνουν οι τρύπες που βάλουν τα ίδια τα σωματεία τους μέσα.
0: Ο φίλος 966, ο Μπαμπού που ενδιαφέρεται η Ομόνια είναι ελεύθερος από Μίτζιλαν. Αν σημαίνει κάτι, εννοείς τότε είμαι ελεύθερος. Αν σημαίνει κάτι, τότε τον έκαμε follow στο Instagram ο Σίμος Δραπουλούζης. Λέει κάτι. Συνήθως ο Δραπουλούζης κάνει follow παίχτες που είναι κλειστοί ή τέλος πάντων σε προχωρημένες συζητήσεις. Ναι, ναι, ναι. Που γιατί να το κάνεις άμα. Ενώ και κάνεις το. Που σε καταλάβανε. Ενώ ξεκινά κουβέντα χωρίς να υπάρχει. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Προφανώς υπάρχει λόγος, αλλά γιατί διάσυν το.
1: Αν ήμουν ο Σίμος Δραπουλούζης τώρα, όταν τα πράγματα πολύ λόγω των Τούρκου τη Manchester United.
0: Ναι. Τώρα είμαι αξιοσοριαστείο του.
1: Ναι.
0: Λογίζω με αυτά και με αυτά.
1: Να πάμε στο διάλειμμα, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
0: Είμαστε αγκασμένοι.
1: Να τα βρούμε, να τα βολέψουμε. Έχει και κόφερες.
0: Να σου στάσει και το Bad Pilter.
1: Ενώ μου το αρού. Κρίσταλ Παλιψία.
0: Κρίσταλ Παλιψία.
1: Κάμα λάθος σήμερα στο.
0: Α, γι' αυτό μου ήρθε να μείνει πριν και δεν ρωτούμε να μου θέλει να πει ο ακροατής.
1: Ναι, ναι.
0: Α, εντάξει, τρέχει τον υπόλοιπο που φιλοξενεί τον.
1: Όχι, ρε, γράψα και απλά είναι έβαλα το. Πρέπει να κάνω κατά λάθος να σβήσα το όνομα τη Ραϊβά Γεγάνο και πα στην ταχύτητα του δελτίου να φτιάξα.
0: Έχει Χριστό μου σοβαρή πληροφορία. Κάνει follow τον Εμπαπέ, ο Σίμος. Διευκρίνησε να μας το επιστρέφουμε.
1: Κύριε Σίμο μου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό κυπέλου με Απόλλων και Πάφο να μπαίνουν στην τελική ευθέρηση προετοιμασίας τους εν όψη του μεγάλου ραντεβού της Παρασκευής. Στις 4.30 το απόγευμα η δημοσιογραφική διάσκεψη για τον τελικό στην παρουσία των διοικήσεων, προπονητών και αρχηγών των δύο ομάδων. Θα παρευρεθεί και ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί μεταξύ άλλων και για το θέμα με τους διεθνείς της Πάφου. Στον Απόλλωνα, στην αυριανή τελευταία προπόνηση, θα ξεκαθαρίσει αν θα προλάβουν και θα είναι διαθέσιμοι οι Σπόλγαριτς, Μαλεκίδης, Σμέρχαλ και Γκασπάρ. Εκτός η Βούρος και Ντιουντού. Στην Πάφο, εκτός είναι η Σούνιτς και Σέμα, οι οποίοι βρίσκονται μέρη στις εθνικές τους, αμφίβολοι Μπρούνο, Ζιάζα και Πιλέας. Στις 6 στον Αρχάγγελο αρχίζει την προετοιμασία της η Εθνική Ανδρών εν όψη των φιλικών αγώνων με Σλοβενία και Λίχτενστάιν. Στην κλήση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Απόστολου Μάντζιου βρίσκονται 27 ποδοσφαιριστές. Συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στη Λάρνακα ανάμεσα στη διοίκηση Πραστίτη και την ομάδα παραγόντων, οι οποίοι θα προχωρήσουν με δικό τους συνδυασμό εν όψη της εκλογικής συνέλευσης στις 5 Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη ομάδα παραγόντων αναμένεται να εξασφαλίσει ένα ποσό που αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ προχωρούν και τις διεργασίες με το ονομασία του σταδίου Αντώνης Παπαδόπουλος. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση Μάουρο Καμορανέζη από την ανόρθωση, με τον Αργεντινοϊταλό τεχνικό να προτείνεται στην ΑΕΚ Λάρνακας. Ο Τσάβι Ρόκα εξετάζει και άλλες περιπτώσεις υποψήφιων προπονητών. Μετά την αποχώρηση του Άγχελ Γκαρσία, η ΑΕΚ ανακοίνωσε επίσημα και το τέλος της συνεργασίας της με τον Βαλεντίνη Ρομπέρτς. Όλα ανοιχτά με τις ανανεώσεις στην Ομόνια έγιναν προτάσεις σε Σεμέδο, Μάριτς και Ντιουγκού και αναμένεται η απάντησή τους. Παράλληλα γίνονται και διεργασίες για ενίσχυση του ρόστερ. Μετά την πετυχημένη χρονιά στο Ισραήλ, ο Λοΐζος Λοΐζου αποχωρεί από την Χάπολ Τελαβίβ για να συνεχίσει την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα. Οι δύο ομάδες είναι σε προχωρημένο στάδιο επαφών, ενώ η Ομόνια διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης κοντά στο 15%. Προχωρούν οι διεργασίες του ΑΠΟΕΛ με τον υποψήφιο επενδυτή Σαβάλ Γιασί και εκφράζεται αισιοδοξία για θετική κατάληξη. Σε μια άλλη εξέλιξη έγιναν διακανονισμός και με την περίπτωση Γκιόρκη Κβιλιτάια. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Βραζιλιάνου αμυντικού Ζούλιο Σέζαρ, ο οποίος βρισκόταν στην Ένωση Νέων Ύψωνα και υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Ανακοινώθηκε επίσης η ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Μπαλονγκούν και τον Έρκας. Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του και επιστρέφει στην ΑΕΛΟ Κέλλερ, πιθανό το ενδεχόμενο να πορευθούν με Κύπριους θερματοφύλακες στη νέα σεζόν οι γαλαζοκίτρινοι.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Διεξάγεται στις 10 απόψε στη Λειψία ο τελικός του Conference League ανάμεσα στην Crystal Palace και την Ράγιο Βαγεκάνο και οι δύο ομάδες διεκδικούν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία τους, τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να μεταβεί στην Αθήνα ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιάκοπ Νίστρουπ. Η πρώτη κίνηση στα μεταγραφικά θα αφορά στην απόκτηση τερματοφύλακα. Στον Άρη είναι στο προσκήνιο το όνομα του Ντάνιελ Μαντσίνι, ο οποίος έχει συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει θέμα Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, ούτε όμως κάποια κατηγορηματική διάψευση στα δημοσιεύματα για αποχώρηση του Ρουμάνου τεχνικού. Διαθέσιμοι για τον μεγάλο τελικό της Paris Saint-Germain με την Arsenal στο Champions League θα είναι η Ντεμπελέ και Χακίμη, καθώς και οι δύο προπονήθηκαν κανονικά. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σέντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Καλημέρα, πάμε δουλίτσα.
5: Πρώτα όμως, κάνουμε στάσεις στη Shell. Είναι Πέμπτη.
4: Και?
5: Κάθε Πέμπτη, η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
4: Άσε μας καλέ.
5: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus, κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
4: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
5: Μπράβο, το πιάσες.
6: Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
12: Καθημερινή ευκολία. Επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλό σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
13: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
14: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
15: Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
16: Φιλοσοφία μου.
17: Να ζω την κάθε στιγμή.
18: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
17: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
18: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
17: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
18: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
17: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
18: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
19: We are who we are at McDonald's.
18: Έλα μαζί μας.
17: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
20: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
21: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα.
0: Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: ήξερα ότι η Βαλάντο τραγούδησε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια ever για σκευή.
1: Το έμαθες τώρα.
0: Το έμαθα αλλά... το απόγευμα, το πρωί που έψα ναι. Κάμα την Google.
1: Ακούμε αυτό, να μην το χάσουμε.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
3: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Επιστρέψαμε. Έλεγα λοιπόν πόσο μου αρέσουν αυτά τα τραγουδιά του Κελαϊδόνη. Χαμηλή πτήση, τα θερινά τα σινεμά. Έτσι που είναι μελωδικά.
1: Προφανώς αρέσουν και στη Βαλάντα για το παρεκτελέσει. Και το, διαφορετικά, αλλά ωραία, ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Έκανα λίγο research.
1: Όπας. Τι, πώς, πούτε.
0: Α, πότε. Ξέρουμε που κάνουν.
1: Ναι. Έτσι αρέσει να παίρνει διαφέρει κουβέντες, αλλά ναι.
0: Έτσι ξεκουράζω.
1: Η αλήθεια είναι, 24/7.
0: Πιστεύω ότι.
1: Προέστημα, αντί.
0: Προέστημα.
1: Ναι.
0: Το ένστιχτο μου.
1: Το ένστιχτο σου λέει.
0: Το ένστιχτο μου λέει μου ότι ένα βήμα πιο κοντά. Νιώθω ότι εμπήκα.
1: Τι πού είμαι, για ποιο πράγμα μιλούμε.
0: Για ποιο
1: φίλμα. Α, συγγνώμη. Πάμε ξανά. Μην ωραία πίσω.
0: Λοιπόν, νιώθω Ανδρέα Βιολάρη
1: ναι.
0: Και έχω και ένστιχτο μαζί με αυτό το νιώσμα.
1: Ναι.
0: Χωρίς να γνωρίζω, ξέρετε, διακομωδώ την κατάσταση. Ότι είναι λίγο πιο κοντά. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι μπήκαμε στη διαδικασία ανεγράφων, ούτως ώστε να πέσουν μετά τα έγγραφα. Άμα τα κάνουν τα έγγραφα, υπογράφουν τα λογικά μετά.
1: Ναι.
0: Στις συζητήσεις μεταξύ από ελ και.
1: Βέβαια και ένα χωμένος, χάνει τα λόγια του, δεν ξέρει τι να πει, πώς να το πει. Ας πω έτσι που ξέρω, δεν μπορώ να πω, γράψαν ήδη. Εντάξει. Είναι πολλά προσεκτικό τη λέει πώς το λέει. Με θεωρεί τα ταβάνια, κλείνει τα μάτια του, συγκεντρώνεται.
0: Έχω την αίσθηση, έθελω, και δεν είναι καθόλου σωστό του, ενώ να πει κάτι που. Αλλά έχω την αίσθηση ότι πάνε καλά τα πράγματα. Τούτο. Ότι μια νότα αισιοδοξία για του φίλου του. Λίγε παραπάνω.
1: Εντάξει, παιδιά, όσοι ακούγατε πριν τι τρει, πείτε μου αν είπε κάτι διαφορετικό.
0: Όχι, που είπαμε. Μακριά.
1: Από πού από τη Βαρκελόνη ή από την Αθήνα.
0: Που η Βαρκελόνη είναι πολλά, πολλά μακριά. Που την Αθήνα είναι λίγο πιο κοντά, αλλά εγώ δεν ξέρω στο θέμα των Μπράντοβιτς που με φέρετε έτσι χωρίς λόγο. Αν υπάρχει έτσι κοινό έδαφο, είναι εύκολο να πούμε.
1: Όλα οδηγού, ξέρεις που οδηγού, ρε φίλε.
0: Στον πρόεδρο.
1: Στον πρόεδρο. Σάρας. Σάρας, για μένα, Σάρας, ιδανικά.
0: Ναι.
1: Ακούει ο Τζιόν, ακούει, ήταν οδηγητό. Και δεύτερη προηγούμενη, είναι ο Σπανούλης. Είπες ένα ακούει ο Τζιόν, ο Μπίκ Τζιόν.
0: Ένας τσάντας.
1: Ναι, μα έτσι είπα το άλλο το ιδανικό, άλλο τι θέλει κάποιος, άλλο τι μπορεί να συμβεί. Μα στέλνει μου και άλλος φίλος, μα τι έγινε με τον Κέβιν τον Μπαμπού, Μπαμπού, και στέλνουμε μας μηνύματα.
0: Το follow, μάλλον επηρεάσει, έχει πολλούς.
1: Ναι, μα το follow έχει μέρες, έγινε κάτι, γράφτη, προφανώς κάτι κάπου πρέπει να γράφτη, ενημερώνεται μας, ρε παιδιά, ενημερώνεται μας. Σπανούλης πάει Άρη, από ποιον Άρη.
0: Θεσσαλονίκης.
1: Όντως, άντε ρε.
0: Εντάξει, εγκοινό μυστικό ότι εμπίσω που τον Άρη είναι τα φαντ του Γιάννη.
1: Ναι.
0: Εδώ και έγινε μια συνέντευξη είναι χτες.
1: Α, που είμαστε. Εφαμέντη. Ας τι έγινε μπιτζιό μου. Πάει Άρηνος Πανούλης. Μην ακούεις. Ναι, πες.
0: Εδώ και έγινε μια συνέντευξη σε έναν που είναι τους YouTubers εστημένες που πέφτουν μπροστά τους TikTokers. Να σε ρωτήσω κάτι, ναι, ποιος είσαι, με κάνεις να το κούμπο, τι καμνείς.
1: Α, είδα το, ναι, ναι.
0: Και είπαν ότι σε μια χρονιά...
1: Και ωραίο τσινός.
0: Μα και οι συμβουλές του Γιάννη ήταν πολλά ωραίες. Ο τρόπος που μίλησε είναι πολλά δείχνει ότι είναι πολλά σκευασμένος για το επιχειρήν. Ο Γιάννης.
1: Φίλε, εντάξει, θέλεις, δεν θέλεις, πρέπει να είσαι. Ακόμη και να είσαι άτομα advisors κοντά σου. Τέτοιες αμύθιες περιουσίες πρέπει να ξέρεις.
0: Και μάλιστα, είχε πει ότι όπως πάει τώρα το κομμάτι των λεφτών του, όπως τα διαχειρίζεται τα λεφτά του και όπως τα επενδύει, ότι θεωρεί ότι θα είναι billionaire πρίστα μαζί με μπάσκετ. Είπε το σε τον συνέντευξη.
1: Αν και πρέπει να είναι πάρα πολλά μακριά από τον πίλιον. Είπε να...
0: Στον το βίντεο το είπε.
1: Α, ότι δεν είναι πολύ μακριά.
0: Λέει κάθε χρόνο λαλεί τα λεφτά σου διπλασιάζονται και είπε θεωρώ ότι, δεν είμαι πολύ, ότι θα είμαι μπίλιονερ πριν στα μαζί τον μπάσκετ. Είναι το μόνο σου, τον κύριο.
1: Ναι. Το ταμέντε και στον μπάσκετ μας σε 5 χρόνια. Ναι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Άρα, ο Σπανούλης είπαμε πάει Άρη. Ο Σάρας έχει συμβόλαιο. Τι.
0: Γυρνάμε μια άντεξη 30.
1: Τι λέει. Δεν λέει προλαβαίνει ο Λούκας στο Final Four. Oh wait, I'm Roy.
0: Ναι, και τούτον το.
1: Ας ο Roy.
0: Τούτον το.
1: Α, ο 6-30 είπες.
0: Ναι. Α, κάθε 7 χρόνια είπε. Νομίζω είναι κάθε χρόνο που είπε. Κάθε 7 χρόνια τα λεφτά σου διπλασιάζονται.
1: Κάθε 7
0: άρα
1: χρόνια.
0: Άρα πρέπει να σου 500, πρέπει να σου το μισό τώρα.
1: Okay.
0: Και λογικά σε έρθει και τρέχνει για να διπλασιάσει.
1: Μια νότα αισιοδοξία για τους ελίστες έχετε. Τσάκρισε το βλαζί μας. 630 μου τώρα. Είμαστε τέλος του Μάη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μαυρισμένο το βλαζί σου. Ό,τι έγινε, έγινε. Και έχει άλλο 3 μήνες ως παξενίσιο πράθλημα. Παραπάνω από 3 μήνες.
0: Έχει καθαρίσει.
1: Δεν έχει κανένα λόγο να μαύρο το βλαζί σου.
0: Έχει καθαρίσει η κυρία Δέσποινα εδώ και μήνες, λέει ο Big Gio. Οπότε. Μακάρι. Εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος μπορεί να μαζέψει τα σημάδια στον μαθηγό και όλους μαζί και ο πρόεδρος μαζί να το συγκυρίσει λίγο, ενώ ο κύριος Μπράντοβιτς και να το κάνει για 2 χρόνια μέχρι να ελευθερωθεί ο Σάρας, το ιδανικό σενάριο στα μάτια μου, και να μπει τεχνικός διευθυντής του Σάρας και να φέρει και ο Σάρας που κάτω του. Και να έχει μια ομάδα για με Σάρας, Διαμαντίδης, Αλβέρτης, ο Μπράντοβιτς, γύρω από το μπασκετικό τμήμα του Παναθηναϊκού. Απλά να πω του Ρόι ότι ο Φραγκίσκος Αλβέρτης,
1: ναι,
0: μιας και έκανα την τυχαία αναφορά, έχει κατακτήσει στην καριέρα του 5 Ευρωλίγκες.
1: 5, ναι. Ναι.
0: Τυχαία αναφορά.
1: Πάση στην κουβέντα, ρε παιδί μου, έτσι, ναι, το έφερε.
0: Και ξέρω για προαθλήματα του.
1: Πάση στην κουβέντα, θα έρθει...
0: Double, απλά να πω, ναι, για ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, ναι, έχει και προαθλήμα κατακτήσει απέναντι στο Ολυμπιακό σαν προπονητής.
1: Ναι.
0: Φραγκίσκος Αλβέρτης.
1: Τύπου Κωστή Μαντούγα, φάση.
0: Όχι,
1: ρωτώ.
0: Τύπου, ναι. Αλλά δεν είναι έτσι το μπάσκετ. Έχει playoffs, έχει παιχνίδι και απλά κερδίσει. Δεν είναι όπως το. Και εγώ στη Τσουαντούκα μια χαρά κερδίσει, αλλά κατάλαβε. Εγώ ή εσύ στο μπάσκετ. Δεν είναι να κερδίσουμε και την τάδε ομάδα, και την τάδε ομάδα. Είναι εγώ εναντίον εσού.
1: Εσού και εσού. Παρεπιπτόντως, κλείδωσε σήμερα και αναδεικνύει και επίσημα ότι ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα είναι η πρώτη φορά που θα είχαμε ελληνική ομάδα ως πρωταθλητή Ευρώπης στο Χανδριώτης.
0: Και ο Παναθηναϊκός
1: ενήρθε.
0: Σαν πρόθλημα Ευρώπη.
1: Α, ενήρθε τη χρονιά που ξεκίνησε να πάρει.
0: Oh,
1: α, σωστά, σωστά. Όπως και αν έχει θα έρθει ο Ολυμπιακός Πυρός.
0: Αν έρχεται ο κόσμος με τα αν έρχεται τη χρονιά που πριν να πάρει, θα
1: είσαι ο ναι, στο καθιερωμένο διεθνές από τα κορυφαία του που γίνονται στην Ευρώπη, θα είναι ο Ολυμπιακός Πυρός.
0: Ήταν και ένα έτσι. Ωραία στιγμή για τους διοργανωτές, τον Νικόλα, τον κύριο Μαρίκο, ξέρω πει, φέρνουν συχνά τον Ολυμπιακό και ήρθαν πολλές φορές κοντά στο να έρθει σαν πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός.
1: Τυχερή πόντου στο έκοψε ο Μπαρτζόνος, πει εσείς φταίτε, είσαστε εγκάχτη. Αγγελόπουλοι 11 Final Four με 3 κατακτήσεις, Γιαννακόπουλος 2 Final Four, 1 κατάκτηση, είναι fact, ένα δεδομένο, άντε για πέτου.
0: Πολύ σωστό, τούτο το δεδομένο.
1: Το άντε για πέτου.
0: Έτσι το αντέγει αν το θέλει, αλλά ισχύει.
1: Άρα 50% επιτυχία
0: παραπάνω,
1: ο Γιαννακόπουλος και πάει στο 40% το Αγγελόπουλη.
0: Εντάξει, πολλά εννοώ, οι άνθρωποι επενδύουν οι Αγγελόπουλοι. Εννοώ επενδύουν και προσπαθούν. Και τούν τα αποτελέσματα φαίνονται στο γήπεδο. Εννοώ εν και έχει κανένας για το πράγμα.
1: Αν συνεχίζετε να παίζετε βαλάντο θα γίνετε καλύτερη μου φίλη. Ποιος πια είσαι, για ξέρουμε, θέλουμε να γίνουμε καλύτερη φίλη.
0: Έχουν καλό να τα βέντε το ξηγός του Κασαπιού, ρε. Που πάει και ο κόσμος.
1: Θα ξάξουμε Βαλάντο. Βαλάντο μου, sorry, δεν το πάρεις προσωπικά.
0: Θα εμπληρωθεί Βαλάντο για τον εγώ.
1: Ναι.
0: Που είναι τόσο τοξικός και από τότε που τον είδα στο
1: κόσμο. Γλυκαλέ.
0: Το είδα στο κόσμο, αλλάξε λίγο σήμερα.
1: Γιατί δεν θα έρθει επαναδικός ή το ένας ή το άλλος έρχεται, δεν ήρθαν ποτέ και οι δύο.
0: Και μπορεί αστυνομία να αγγίθει το
1: πράγμα. Ναι.
0: Αν και θέλω να πιστεύω ότι το Κυπριακό κοινό είναι
1: σήμερα. Ναι, εντάξει.
0: Θέλω να πιστεύω, λέω, δεν είπα ότι...
1: Όσες φορές έγινε σκέψη, κόπηκε για λόγους ασφαλείας, ναι.
0: Εντάξει, να μου το η βαλίτσα που στείλω ένα πικτιό.
1: Βαλίτσα. Χαιρετώ παιδιά, παιδιά, δεν κλείσει ο γιασής, να γίνουμε... Πού πάει το μήνυμα, αλκοολική, να μέθρουν τα μάτια μας. Άτε ρε παιδιά, αν δεν πάθετε να μπουν την ψυχολογία σήμερα.
0: Μιλάστε να πες αισιοδοξή.
1: Δεν έχεις αλλήνει, πειράζει.
0: Πιάρτε μια νότα αισιοδοξίας.
1: Που σαν λίστες.
0: Που σαν λίστες.
1: Ή που το φίλον τον αλίστα, πως είναι πριν μήνυμα.
0: Έβαλα μέσα σε κάτι, γιατί τα διαπραγματεύσεις στο WhatsApp, δεν τα καταφέρνεις.
1: Ρε φίλε, δεν μπορώ να κάνω 7 πράγματα για την ώρα.
0: Φύκα.
1: Δεν μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα.
0: Γιατί θα έρθει Βαλάντο, διάβασα, νομίζω ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς μπορεί να σου δίνει ο ρεπόρτερ εκπομπής μπάσκετ Παναθηναϊκού ότι είναι ο κλειστός. Ας σε χαροποιεί, φίλε. 5.78. Αλλά αν δεν ξέρω, μπορείς να ανακοινώσεις ο Μπράντοβιτς. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο ρεπόρτερ, για να σου δώσω και χρόνο να απαντήσεις, ο ρεπόρτερ εκπομπής είπε μας ότι ο όρος του Μπράντοβιτς ήταν να ολοκληρώσει τη χρονιά ο Αταμάν για να το αποδείξει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι έχει αλλάξει. Έβαλε το όρο μες στο συμβόλαιο του, μες στο ρεπορτάζ που μας έδωσε ο Big Gio ο Μπράντοβιτς, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Ποιο πρέπει να απαντήσουν την έξι.
0: Στο WhatsApp να μάθουμε τα κουτσομπογιά.
1: Α, στο το τριπλό,
0: ναι,
1: το τριμελέ.
0: Ναι, κάνουμε το τριπλό, εν τζοβιέ. Απλά να μάθουμε. Αυτή είναι πληροφορία σημαντική για μένα, για σένα τούτη.
1: Όντω.
0: Με βάση τα μεσημεριά μα.
1: Α, στείλω ένα απειλητικό μήνυμα.
0: Ναι. Αρέσκουμε, άμα γίνεσαι πιο aggressive.
1: Έχει μέχρι τι 4 που θα σχολάσουμε να μα πει την πληροφορία. Αν όχι, σε συνεννόηση με Λουί θα αποστήσει τι συνέπειε. Ευχαριστούμε.
0: Μπράβο, ρε Βιόλα.
1: Έτσι μου πολλά. Τόσο νόσο.
0: Εγώ ότι ήταν να σου πιω τώρα τηλέφωνο. Ήταν να φυκώ γραμμή εγώ. Μου είστε λέτε τη σημεία.
1: Εξηγάτε μα τι είναι το.
0: Ένιξε. Καθαπιό.
1: Άστο ρε πέντε λεπτό αυτό.
0: Άστο. Δεν είναι
1: της γράφει ακόμα.
0: Γέτρα, κράτησε το.
1: Ναι, το κινητό.
0: Το κινητό. Το Καθαπιό. Ο άλλος ήταν του Καθαπιού. Ο Κότσος. Που ήταν του Καθαπιού και εκείνος.
1: Ποιος Κότσος.
0: Λίτς.
1: Α, ναι. Μας το είπε, μας το είπε. Νίστρουπ. Έφυλε Νίστρουπ.
0: Έχεις εικόνα.
1: Έχω, έκανα αρκετά παιχνίδια μετάδοση. Ήταν
0: Κοπεχάγη.
1: Κοπεχάγη ήταν η χρονιά του Νάνα, ρε. Στο ενωμένο Νάνα. Το 4-3, το.
0: Να σου πούμε τώρα για το Νίστρουπ.
1: Εντάξει, η ομάδα του, ειδικά στην χρονιά που την έβλεπα στο Champions League, είναι επιθετικογενής προπονητής, επιθετική φιλοσοφία. Και για μια χρονιά μου είχε πάρα πολλούς μικρούς, νεαρούς. Ένα από του που εξεπετάχτηκαν εντό που πήγε στην Βασιλόνα μετά, ο Ρούνι, ο Μπαρτάν. Ο Ρούνι. Ο Ρούνι, α το πούμε, το μικρό του, γιατί τον αποκαλούν. Εντελώ διαφορετικό προφίλ. Μια ένδειξη που δεν ξέρει τι του γίνεται ο Αλαφούζο. Δηλαδή να φέρνει τον Ιβάν να φεύγει, να φέρνει το Τερίμ, να έρχεται πίσω, να φέρνει ένα λίγο πιο μικρό, μετά ένα λίγο πιο μεγάλο. Άλλη φιλοσοφία, άλλη κουλτούρα, άλλον τρόπο παιχνιδιού. Οπότε ναι, πάει σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Έναν 38χρονο, 39χρονο, με επιθετική φιλοσοφία.
0: Ήταν κάτι που σχολίασε στην τελευταία του συνέντευξη podcast που έκαμε τον Μπρούνο Φερνάντες, αν το είδες.
1: Ότι?
0: Για το τι φταίει στη United τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Και είχε πει ότι ήταν σε ένα φαύλο κύκλο μέσα η ομάδα, που έφερνε διαφορετικούς προπονητές, διαφορετικές φιλοσοφίες. Και έλεγε, ας πούμε, έφερνε νοτάδε προπονητής τρεις παίχτες για να εξυπηρετήσει τη φιλοσοφία του. Έφευκε με έναν γίνει τρεις παίχτες του επόμενου προπονητή που ήταν μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Και έπρεπε να φέρει άλλους τρεις. Και έκαμε και αναφορά στον Αμορίμ και είπε ότι τα κριτήρια με τα οποία έφτιαξε παίχτες στο καλοκαίρι ο Αμορίμ ήταν πολλά σημαντικά. Ήταν πράγματα που είχαν πράγματα που ελείπαν από τις προηγούμενες μεταγραφές που έγιναν. Και είπε ότι συγκεκριμένα ήταν παίχτες που με μεγάλο work ethic και παίχτες που ήθελαν να έρθουν στη Manchester United. Που δεν ήταν πρώτο κριτήριο τα λεφτά, αλλά ήταν η επιθυμία του να έρθει στο κλαμπ. Που ήταν πολύ σημαντικό για το.
1: Συμφωνώ. Μάλιστα, θυμάστε το. Από να θυμάστε χρόνια. Αρθογράφησα και σχολιάσαμε μια μέρα. Ήταν όταν ήρθε ο Ράκνικ, διαίσθησε 4 χρόνια, 5 πόσα ήταν, για να του πιάσει όλου. Ναι, που τον Μόη. Σκοτσέζο. Τότε εξωτηλικία ήταν τότε ο Μόη. Έφυγε. Ήρθε ο Λουίς Φαν Χάλ που το σκοτσέζον επίεσε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού όπως ο Λουίς Φαν Χάλ. Φεύγεις από ο Λουίς Φαν Χάλ που Ολλανδικό ποδόσφαιρο, πάει Μουρίνιο, δηλαδή πάει που το μαύρο στο άσπρο, η άλλη εντελώς άλλη ο τρόπος παιχνιδιού. Να ξεχνάτε ο Σόλτσερ επίεσε έναν δικό σου επίπεδο και που έντσιν για συγκεκριμένο η αλήθεια. Φιλοσοφία, ήταν το Man United
0: Spirit.
1: Spirit Way. Μετά πήγε στον Ράκνικ, τι κοιτάκα και γκέκε pressing.
0: Μαύρη σελίδα.
1: Ναι. Μετά ήρθε.
0: Ο
1: The Hack μετά. The Hack που.
0: Γκέκε.
1: Δεν καταλάβαμε ποτέ.
0: Και μετά είχαμε Ρούμπεν που πάλι κάτι άλλο. Τελείως. Με τους παίχτες που είχε ο The Hack.
1: Ακούμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Συγγνώμη.
1: Ποιο είναι 3,5 μάνα.
0: 6.30 είναι ο φίλος μου αλίστας που στα πατώματα.
1: Ναι, θέλει.
0: Επανήρθε και λέει: τέλος του Μάη, ρε Ανδρέα μου, και να πάμε θκιό του Ιούνιου να μας πούν ναι, αλλά δεν χρωστούμε. Πουλούμε μπράγα αρχή της χρονιάς, ξεκινούμε καλά, μετά ούλα λάθος. Έρχονται Χριστούγεννα, αλλού μας εξοφλήσαμε. Α, μιλάς για πέρσι, οκ. Okay. Συνεχίζουμε μπάλε με λάθη, χάνουμε εξάδα, ακόμη δεν κατάλαβα πώς και πάλι είπαν μας ναι. Αλλά δεν χρωστούμε. Φωνάζουμε για ο Τσόα και πάλι ο αλλού μας. Ναι, αλλά δεν χρωστούμε. Κάνει όλα. Το δέχομαι. Το δέχομαι. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά καταλαβαίνω και την διοίκηση. Επειδή υποτιμούμε λίγο ή υποτιμάτε κάποιοι αλίστες, ήταν το πιο σημαντικό για την διοίκηση που παραλαβαίνει ένα χ χρέος να το φέρει σχεδόν στο μηδέν.
1: Ναι, ναι.
0: Σχεδόν στο μηδέν. Και με. Και με, πώς το λες, και με λογιστικά, με νομικά, τρίκ και τα λοιπά, είναι ότι έβαλε να βλέπουμε που κάνει, αλλά μανιά τη. Το ότι βρε τρόπο να διαγράψει κάποια χρέη, να πει ένα παιδιά είναι δικά μου, του Σοφοκλέου, τότε φέρε συμπαίχτε. Μανιά τη. Φέτος δεν έχει την δικαιολογία. Εγώ φέτος θα κρίνω αυστηρά την διοίκηση τη ΑΕΛ, που δεν έχει ούτε τα οικονομικά προβλήματα που είχε και έχει και την εμπειρία. Επειδή επικαλείτουν, και αυτό ήταν μια καλή δικαιολογία. Καλή δικαιολογία. Ήταν κάτι προφανώς που έπαιζε ρόλο η έλλειψη εμπειρίας. Μετά από 2 χρόνια, μετά από 4 μεταγραφικές, μετά που φάει τα μούτρα σου, μετά που άλλαξες λίγο μοντέλο, έφερε και άτομα τα οποία έχουν αποδείξει ότι είναι καλή στη δουλειά του στο κομμάτι προγραμματισμό μεταγραφών, και αφού δεν υπάρχει το οικονομικό ως δικαιολογία, φέτος πρέπει να ακριθούν πιο αυστηρά από ποτέ. Ναι, ναι. Οπότε νομίζω εγώ στη θέση σου 6:30 μου θα του έδινα. Τώρα την το τελευταία ευκαιρία μπορεί να είναι μια βαριά κουβέντα, αλλά τώρα θα ήθελα να δω την ΑΕΛ, αν μπορεί. Τούτη διοίκηση, με τούτου τους αθλητικούς τεχνικούς διευθυντές, με τούτον τον προπονητή, τώρα είναι η ώρα να αποδείξουν. Αλλά και πάλι δύσκολο, επειδή πάλι να κάνουν 10-15 μεταγραφές. Είναι εύκολο.
1: Απλά ξέρεις την ερώτηση για μένα σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι ως που είσαι happy σαν οπαδός, γιατί μια ομάδα που είναι επενδυτή και να πάει σε έσοδα-έξοδα. Άρα έχει μια χρονιά με, ξέρω, 2 εκατομμύρια. Εισιτήρια,
0: εγώ ευρωπαϊκό εισιτήριο ξεκάθαρα. Άμα του χρόνου βγαίνουν 5 ομάδες Ευρώπη, ναι, για την ΑΕΛ για μένα θα είναι αποτυχία αν δεν βγει Ευρώπη. Okay. Του χρόνου.
1: Άρα θέλει στην εξάδα.
0: Ναι, ρε φίλε, για αυτήν την Ευρώπη να μπει σε εξάδα. Εγώ σου λέω μακάρι να έρθω σε αύριο τρόπο, ρε παιδί μου, με τη σφεντόνα να πολεμήσει τα ίσια μάλλον που έχω στην. Όπλα. Αλλά πρόωρη κουβέντα. Λογικά 7 ομάδες θα εκδηγήσουν
1: 5 εισιτήρια.
0: Την εξάδα.
1: Και με τα ερωτηματικά πάνω από το.
0: Μακάρι να πάει για ανόρθωση και άλλες, δεν ξέρουμε. Αλλά θα είναι μεγάλη αποτυχία αν δεν μπει εξάδα. Που αν μπει εξάδα, μετά διεκδικάς Ευρώπη. Δεν μπορείς να μπει στην δεύτερη φάση με τόσο μεγάλη διαφορά που να μην μπορείς να διεκδικείς εξάδα. Και αναφέραμε τις προάλλες το φετινό παράδειγμα. Η τελευταία αγωνιστική, ενώ το ΑΠΟΕΛ και ο Άρης ήταν πλην πόσους πόντους, θα μπορούσαν τελευταία αγωνιστική, ήταν 52 βαθμούς, 51 ο άλλος. Να διεκδικούν πέπτη θέση στην Ευρώπη. Όποιος τερμάτιζε πέπτος θα βγαίνει στην Ευρώπη. Οπότε τούτο για την ΑΕΛ. Αν δεν βγει η Ευρώπη του χρόνου, θα είναι αποτυχία.
1: Πολύ ωραία είναι η μπλούζα της Άστον Βίλα. Πολύ ωραία.
0: Η καινούργια. Να τη δω. Δεν υποτιμούμε και πάντως και thank you, αλλά πόσον καιρών η δικαιολογία, λέει 6:30. Εγώ είπα με τα δικά μου κριτήρια. Ότι φέτος είναι η. Φέτος δεν υπάρχει δικαιολογία. Τούτη εφανέλα. Αγωνιστική, ναι, όξα. Ναι, ναι. Ωραίο. Ωραία, φανελίτσα. Ναι,
1: ναι. Φαντάζομαι ότι η Φαλάνδη Ομονία έτσι. Άσπρη ή πράσινη, με άσπρο ή πράσινο για κάνα ανάποδα και 3 γραμμές.
0: Χαιρετούμε τον φίλο 200, ωραία εκπομπή, Λου και Ανδρέα.
1: Να σε καλά, φίλε.
0: Το κύπελο έπιασε τον κατήφορο. Περνά τη σύραγγα. Παρά τι ελλείψει μα. Περίμενε, φεύγει, έρχεται. 200 μου.
1: Έχουμε και φανελέ, βίλα, ρε παιδιά.
0: Αποκλείεται.
1: Πάμε σε break.
0: Σίγουρα.
1: 3:33.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Δεν υπάρχει καμία ρήξη ούτε και ενδεχόμενο αλλαγής του αρχηγού αστυνομίας ή του υπουργού δικαιοσύνης, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Ναι, εκδήλωσε διαμαρτυρίες θα πραγματοποιήσει μεθαύριο Παρασκευή στη Λευκοσία η οργάνωση Φωνή των Κτηνοτρόφων. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι προτίθεται να εξαπολύσει συστηματικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Κίεβο. Σε νέα εποχή εισέρχεται η Ιερά Μητρόπολη Πάφου μετά την εκλογή του νέου Μητροπολίτη.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ στα δυτικά πιθανόν εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου.
5: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
6: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
7: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακή θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακή θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
10: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
11: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπο με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
12: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
13: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
14: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
15: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
16: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CX. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CX. Η δύναμη είναι στο δρόμο. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
17: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
18: Γιατί οι αρχές ESG αποτελούν κλειδί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, πώς η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη και το greenwashing επηρεάζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγνωρίσουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Η ειδική έκδοση της Καθημερινής Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη παρουσιάζει δράσεις και πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά. Γιατί η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά αναγκαιότητα. Εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
20: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
21: Στις 27 Μαΐου 2021, συλλέκτης δίνει 3,69 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να αποκτήσει μία υπογεγραμμένη φανέλα του Kobe Bryant από την πρώτη του σεζόν με τους Los Angeles Lakers. Το ποσό αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ για φανέλα του μπάσκετ.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Out! Δεν έχει έτσι παιχνίδι σαν το τέλειο.
0: Δεν είναι ο Βάρτα.
1: Ο Βάρτα κάνει το 5-5, δεν ξέρω.
0: Άλλος φάρει, άλλος που ήταν το match point. Ναι, σωστά.
1: Match point. Λογικά τώρα είναι να το δώσει το πλάνο. Τώρα με το πλάνο που εσύ είδαμε, όσοι έχετε γύρω σπορτίο, βάρτε το τώρα, να δείτε την φάση. Θεωρώ ότι ο σκηνοθέτης είναι του τένις. Γιατί έγινε η φάση της χρονιάς και δεν μας την έδωκε ακόμα. Ρε φίλε, να πείστε αυτό.
0: Άσχετε ρε φίλε, άσχετε.
1: Εγώ ήταν να πω, πάμε αν μπορούμε ο σκηνοθέτης να μας δώσει, για να κάνουμε μετάδοση. Έτυχε σου... Να σου πω κάτι που μου έτυχε που στις πρώτες μου μεταδόσεις και να μου πεις αν σου έτυχε.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ ρε φίλε κάμινα το μπάσκετ ας πούμε και έλεγα live από ΕΛ, ξέρω εγώ, Κεραυνός, Κεραυνός, ΑΕΛ και τέτοια. Και έλεγα αν μπορούμε να έχουμε τη φάση. Και στο, στην πρώτη μου μεταδόση που το είπα. Και λαλί μου φωνάζει με μέσα στο booth, στο ημίχρονο και μου να σε παρακαλώ, δεν θυμίω ποιος ήταν τώρα ο άνθρωπος, σε παρακαλώ να μην ξαναπείς αν μπορούμε να έχουμε τη φάση.
0: Περίμενε, ήταν ξανό παιχνίδι.
1: Όχι, Κυπριακό.
0: Αν μπάσκετ είπες. Α, οκ, οκ.
1: Και λέει μου, μεν το ξανάπεις.
0: Ναι.
1: Και λέω του, sorry, αλλά είναι, τι έκανα λάθος. Λέει μου, μπορεί να μην την έχω εφάση. Οπότε άφηνε...
0: Εντάξει, ένα γράφος νόμος. Ένα γράφος νόμος, αλλά οκ. Το πρόσφυμα δεν θα μπορούσε να το ξέρεις.
1: Και κάνουμε εντύπωση, γιατί λέω, καλά είναι τα... Αν έχει highlight, ας πούμε, φύγει η μάπα, κάρφω την ανάποδο, άλλος δεν την έχουμε.
0: Ένας σωστός σκηνοθέτης και τα λοιπά, χρειάζεται να του πεις. Ας πούμε, να κάνει τόσο εμφανές, να του πεις, δώσ' μου ξανά το ανάποδο ψαλιάκι μου, κάνει ο Ράλτο, λέω τώρα. Να σου δώσει. Ενώ αν έχει ένα στο εκατομμύριο να μην το έχει έτοιμο το replay.
1: Ναι,
0: αντιλαμβάνεσαι, είναι εύκολο. Είναι εύκολο, είναι κάτι απλό. Γίνεται πάνω αν κουμπί. Κάποιο πρέπει να το βρει, να γυρίσει πίσω, να το κόψει, να το ξαδόκει. Κάτι μπορεί να πάει λάθος στην στιγμή. Να κολλήσει ένα μηχάνημα, ρε παιδί μου. Τι είναι. Να με μείνει. Όχι εσύ, γενικά η παραγωγή εκτεθειμένη.
1: Θα είναι σε ανοιχτή μετάδοση ο τελικό κυπελού και θα είναι από τον Αλφα Κύπρου.
0: Ναι.
1: Και θα είναι μαζί στο σχολείο με τον Νίκο Γκατσαρό.
0: Ναι, ανακοινώθηκε.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Ναι.
1: Ένα πολύ δικό μα άνθρωπο, αλλά το αφήσουμε για έκπληξη.
0: Όχι, όχι, θα στο σχολείο του αγώνα. Στο pre-game. Ναι, σχεδόν σίγουρο. Ξέρει εσύ κάτι άλλο.
1: Έτσι ακούσα το πρωί, αλλά μπορεί να μπέρδεψα κι εγώ.
0: Όχι, στο ραδιοφωνικά εμάς θα είναι στη μετάδοση ο Ανδρέας Σταύρου, Μαρίκο τον Κωνσταντίνο.
1: Α, οκ.
0: Ναι.
1: Άρα, οκ. Ανδρέας Σταύρου, show.
0: Χαίρετε, παιδιά. Πριν λίγες μέρες είχα έμπνευση και έκανα ένα τρελό κουπόνι με 5 ευρώ για να πάρω 8.500. Βρήκα τα πάντα όλα. Τρελά, bet filter, κάρτες κτλ. Κάτι έχει αλλά. Και με στείλει ένα shoot on target, έναν 30 ενός παίχτη ομάδα Αυστραλίας που κάθε μάτσο έχει 2-3. Τα παίρνουν ποιο εμπόνι, ρε Μαρία μου, και έχω του σημαδεμένου του. Βρήκε το κάρι και 2 φορές μπροστά στην εστία, την έβγαλε ουρανό. Ο παίχτη που τον αντικατέστησε βρήκε την ευκαιρία απέναντι στην εστία και την έστειλε στο γάμο του Καραγιώζη. Το βράδυ στον αγώνα Chelsea City είχε κάρτα τον Έντζο και τον Καϊσέδο για να κλείσω. Κάρτα τον Έντζο στο 29, κάρτα τον Καϊσέδο στο 91 και έχασε τα. Ο παίχτη στην Αυστραλία. Ποιο, Σταματόπουλο.
1: Θέλει τον Λούτρα.
0: Όχι όλου.
1: Έχω αρκετού.
0: Λί μου να δώσουμε χαρακτηρία στον Ολυμπιακό που έσπασε το all time record βολό στη Euroleague.
1: 1002.
0: Όντω.
1: Παπαλαβά.
0: Φοβήθηκα σα, ρε.
1: Εμένα ρε φίλε, τα νούμερα του αμέσω καλούν. Κάθμα στην τρομή τη βολή.
0: Ναι, όχι, για τώρα παντού. Για τώρα παντού.
1: Έτω το βγει,
0: όπα. Είναι μαζί, δεν καταλάβα.
1: Εντάξει, πήγαινε να μοιράσει την κάμερα με τον κύριο Ναλτ. Έτω τώρα. Ω, είναι τούτο. Τέλος πάντων, δεν τα καταφέρνω χατσάνο να κλείσω. Και τώρα που να λείπεις, πρέπει να κάνουμε και να... Να πω ότι την Παρασκευή θα αντικαταστήσω εγώ εσένα και με αριβάς εμένα.
0: Εσύ εμένα.
1: Ναι, και θα κάνουμε πάλι το quiz με τα κρατές.
0: Και Μαριβάς εσένα. Όχι, okay. Άρα εσύ να. Βασικά να κάνει την ωραία η Μαρία, να κάνει την ρωτήση, εσύ να βουράσει το μελό, να δρώνει, να κλείσει, να κάνει, να φτιάζει. Να...
1: Γράψε με λίγο.
0: Ρωτώ, για.
1: Με συγχύει με άλλο εννοώ. Αν μπορεί να με συγχύει με κάτι άλλο.
0: Για ποιο το concept, ναι.
1: Και θα έχουμε ερωτήσει για τελικό κυπέλλου Κύπρου και για τελικό Champions League. Όχι για τι να γίνει, τι έγινε παλιά.
0: Κλέιτον Τέιλορ.
1: Newcastle. Πράγμα μου πεις και τι να ζητήσω για να βάλουμε δώρα.
0: Τι εννοείς.
1: Ρε φίλε, τι correct score να παίξουμε, ενώ να ξέρω κυπέλλον και Champions League.
0: Α, όχι ρε φίλε, win. Ενώ νικητές. Τι να σηκώσουν.
1: Να βάλω και τα δύο την Παρασκευή.
0: Ναι, ποιοι θα σηκώσουν τις δύο κούπες. Χαιρετούμε και τον φίλο τον Μάριον.
1: Γεια σου Μάρι.
0: Φίλε, δεν ξέρω πρόβλεψη. Έστειχτο μου λέει ο Λουίς. Πρόβλεψη είναι ότι του χρόνου θα είναι και του χρόνου στην Κύπρο ο Γιοβέντιτς. Τώρα μπού πώς, δεν ξέρω.
1: Κάτι πιάνε το φτύμο χτες.
0: Κοίταξε ότι ο ίδιος επιθυμεί ή κάποιες ομάδες ναι μεν, δεδομένων. Αλλά μου είναι τόσο μεγάλη επιθυμία του, που το λέω με υπερβολή, ότι σε μου χτι θα μείνει να παίξει στην Κύπρο άνθρωπος, τούτη φάση. Γιατί κλαίει ρε Μαρία, για το Taylor, ξεπερνούμε το, βλέπουμε μπροστά. Βιόλα μας έβγαλε την ψυχή τότε να φέτος, τι πιστεύεις ότι θα γίνει του χρόνου. Ρε φίλε, δύο χρονιές χωρίς το Harry Kane, εγκλήθω τελευταία φορά, τελευταία αναγωνιστική. Του χρόνου τα ίδια πάλι.
1: Ο Βανίκος κάνει 1η Ιουνίου τώρα.
0: Τι, ακούστο.
1: Ναι, 1η Ιουνίου.
0: Τι 1η Ιουνίου ρε φίλε, πανικό. Άκουσε σήμερα 1η Ιουνίου, αφού είναι αργία θα έχουμε σαν σήμερα 1η Ιουνίου.
1: Πανικό.
0: Το στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού παίρνει την μπάλα μέσα στη ρακέτα και πολλοί παίχτες να κάνουν πασίματα. Δεν βοηθά στο να κερδίζει περισσότερα φάουλ. Σαν άσχετος Ολυμπιακός, παρακαλώ, αν μπορείς να με διαφωτίσεις, Λουί μου.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Άλλε, τον πήρε απαντήσει και για σούρια 75 μου θέλει τα. Δεν ξέρω τι να σου απαντήσει, αλλά να βρει τρόπο να σου απαντήσει. Ναι, απάντητο ανθρώπου.
1: Όχι, α σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Κηρύσσω τη λήξη, είναι μυθεύκη του αύριο τη τοξικότητα στην εκπομπή Πρέζι. Είναι από τις αρχές μου που προσπάθησα να ξεκινήσω ευλαβικά με την εκπομπή Coach Mario χωρίς τοξικότητα. Και είπα ότι θα έχει τοξικότητα η δουλειά μου. Και επειδή μπλέκω μετά τα μπάσκετ και τούτα, κάπου παρεξηγείται η κουβέντα. Θα το αφήσουμε, τελειώνει το θέμα.
0: Συγχαρητήρια
1: στον Ολυμπιακό. Όπως είπε και μια ψυχή, past is past.
0: Και ποια βλέπουμε... ψυχή είναι αυτή?
1: Ο Μπράντοφ. Και βλέπουμε μπροστά. Δηλαδή τέλος. Φτάνει. Μπράβο στον Ολυμπιακό. 4 ευρωλίγκες. Να σκάμει 10. Και προχωρούμε. Πραγματικά τώρα να κάτσω σου λαλό. Αφού και να σου πω. Έτσι να τα πω.
0: Έληξες το, εντάξει.
1: Ναι, απλά θέλω να πω ότι.
0: Ναι, μα.
1: Ναι, κόβουμε όλες μας τις επαφές όπως είναι το φίλο στο TikTok. Με τους Ολυμπιακούς. Και να σας πω και κάτι, όπως είπε ο φίλος στο TikTok που είδα χτες, δεν υπάρχει.

0: υπάρχει φιλία μεταξύ Ολυμπιακών και Παναθηναϊκών. Όπως δεν υπάρχει φιλία με άντρα και γυναίκα.
1: Έτσι, έτσι. Χωράψε.
0: Είτε το υιοθετάς είτε δεν το υιοθετάς.
1: Ειδικά, εντάξει, το Μάη του Ιμπερέδο. Ναι. Το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και τα λοιπά, μπορεί να υπάρξει. Λόγι του χρόνου να πιάσει η Premier League η United, η Euro League ο Παναθηναϊκός.
0: Σαν να
1: ρε φίλε, ναι, μα γι' αυτό σου είμαι ο άνθρωπος. Αυτός σου είμαι ο άνθρωπος, ναι. Αυτός σου είμαι ο άνθρωπος. Μπορεί να πεις τίποτε από τα δύο.
0: Κάτι άλλο θεωρούμε ότι δεδομένο ότι θα γίνει σε άλλη χώρα, ας πούμε. Δεδομένο ότι μου πράγμα και σε άλλη χώρα τίποτε άλλο.
1: Φίλε, το δίλημα αυτό είναι. Αυτό είναι το δίλημα.
0: Premier League. Έχει και Wollinger.
1: Ναι, σωστά, σωστά. See you, Charm. Όνομα, επίθετον, ηλικία, 29-50.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Τι?
0: Το νομιά μου ήρθε τώρα, ρε φίλε.
1: Ω, όντως.
0: Ήξερα ότι ήταν πολλά σοβαρό, αλλά...
1: ναι, όλοι το ξέραμε. Όχι, ρε φίλε.
0: Είναι βρισκόμως κάπου κάποια ανειδήσεις.
1: Μα, ναι. Έγραψε κάποιος κάτι?
0: Όχι, που τα site.
1: Αγιά μου ρε φίλε τώρα.
0: Θα το δω, εντάξει.
1: Στο site του, να μπω εγώ να δω.
0: Στο Λούπτσιο.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: όχι.
0: Είμαι τώρα.

0: Σε αναρωτήκαμε λίγο τώρα. Εντάξει, μα έστειλε ένα φίλο, δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Ότι.
0: Τηλεφώνω. Εντάξει, τώρα θα κλείσουμε ούτω ή άλλω εμεί. Είναι κάτι ότι έφυγε μου ζωή κάποιο τέλο πάντων άνθρωπο του αθλητισμού του ποδοσφαίρου. Αλλά θα είναι τώρα ίσω ανεύθυνο να το αναφέρουμε επειδή το είναι ένα φίλο. Όχι πω θα αφήσουμε την πηγή του ή μπορεί να γράφει την και κάπου. Αλλά αντιλαμβάνεστε, προφανώ έγινε τώρα, τι τελευταίε, δεν ξέρω, μια-δύο ώρε. Αποκλείεται να περισσότερο για να μην το μαθαίναμε.
1: Μάτσα λέει το μία ώρα να πρέπει να περιμένουμε και εμείς να ανοίγει.
0: Πού το είδες?
1: Όχι, που λέει ο φίλος είχε μία ώρα.
0: Α, οκ, οκ.
1: Καλύτερα περιμένουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τα σπαδιά, έτσι, τελευταία μία που έχουν έρθει για τους φίλους που πήγαν στον κόμπο να τα στείλουν και θα κλείσουμε κι εμείς. Η αλήθεια είναι ότι σαν αναρωθήκαμε λίγο τώρα. Πού να αφήσει να πάει, ρε Άντρεά μου, τώρα να πάει να κάνει την Αγκαρία με το ζόρι να σε ταλαιπωρούν. Φίλε, δυστυχώς δεν μπορώ να αρνηθώ. Δεν έχω πρόβλημα με δουλειά μου να του πω. Θέλω πολύ να του πω, αλλά είμαι αναγκασμένος να πάω. Ο σημερινός τελικός είναι πολύ ιδιαίτερος για την οικογένειά μου. Α, ο Κότσος. Η μητέρα μου γεννήθηκε και μεγάλωσε στο South Norwood, την περιοχή που εδρεύει η Crystal Palace. Το σπίτι μου μεγάλωσε ήταν λίγα λεπτά μακριά από το Selhurst Park. Είναι η ομάδα την οποία ο θείος μου υποστηρίζει, όπως υποστηρίζω εγώ τα ΑΠΟΕΛ, αν το βράδυ καταφέρει η ομάδα του Νότιο Ανατολικού Λονδίνου να στεφθεί κυπελούχος του Conference. Ο αγαπημένος μου θείος θα πληρώσει ένα όνειρο που δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Έτσι λοιπόν, come on, equals. Είμαστε και εμείς. Είμαστε και εμείς με τους equals, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, και σαν χώρα ή σαν.
0: Σαν χώρα.
1: Ενώ έχουμε κάτι να ευνοηθούμε. Να ευνοηθούμε.
0: Όχι, no, τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Όποιοι πλέον ομάδα Premier League, την παρακολουθούμε, τους ξέρουμε και τα λοιπά. Είναι δική μας. Τσιράγιο συμπαθητική ομάδα δηλαδή, αλλά οκ. Okay.
1: Θα ήμουν και έτσι θα στηρίζα τον κύριο Γκλάσνερ. Εγώ ήταν ωραίο να φύγει άλλο ακόμα έναν τίτλο. Συμπάθησα τον Γκλάσνερ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι το λάθο του μου απαντά.
0: Όχι, εντάξει, στέλνουμε και ένα-δύο μηνύματα, προσπαθώ να δω τι γίνεται.
1: Και επίσημα ελεύθερο ο Γιούση.
0: ΑΕΛ. Πολλά ΑΕΛ παίχτη του ο Γιούση, νομίζω.
1: Ναι, γιατί όχι. Ελέγαμε το, δεν είστε συνάχναν ότι παραξενευτικά.
0: Α πω, εντάξει, εμεί βλέπουμε έναν παίχτη μια φροντίδα που παίζει ποδοσφαίρο. Προφανώ οι ομάδε δεν βλέπουν απλά έναν παίχτη μια φροντίδα που παίζει για να αποφασίσουν αν θα τον κλείσουν ή όχι. Κάνουν πλέον. Το scouting report περιλαμβάνει τα πάντα. Τα πάντα.
1: Έχει βγει στον μπάλα.
0: Έχει, οπότε μπορεί να διαβάσει και την ειδήσια και να τη μεταφέρει.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο τέο διευθυντή του ACP, Φίβος Κωνσταντινίδης. Εντάξει, εννοείται ειλικρινά συλληπιτήρια στη.

0: Συλληπιτερία στην οικογένεια του Φίβου, του Κωνσταντινίδη. Και είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα λεπτά θα έχουμε ανακοινώσεις, συλληπιτήριες από ομάδες, οργανισμούς. Ναι. Ήταν άνθρωπος μέσα σε όλα. Εκ της θέσεως του δηλαδή, πρώτα και κύρια, αλλά και των σχέσεων που είχε γενικότερα με ανθρώπους του αθλητισμού. Οπότε αυτό. Εντάξει, ήταν ένα μήνυμα τώρα στο κινητό και τα λοιπά. Το κλείσαμε, είπε, κήρυξε την λήξη. Λόγω του συμβάντο που μόλις ενημερωθήκαμε, το κλείνω εδώ. Υπήρχαν κάποια ενημέρωση λίγο αστειευόμενη, περιπαικτικά ή και όχι. Οπότε το κλείνουμε εδώ. Θέλετε, δεν θέλετε.
1: Έτσι, τραβήντα να αποχαιρετήσουμε που του άρεσε και τόσο πολλά μουσική. Αν έρχεται κάτι στο μυαλό σου για σένα.
0: Ναι. Όχι, τίποτε. Τώρα. Αν μπορώ να σκεφτώ κάτι, αιωνία του η μνήμη. Μαζί θα έχουμε ένα από την εβδομάδα του Δήμου, Τρίτη.
1: Βεβαίως.
0: Δεύτερη είναι αργία, οπότε Τρίτη θα ξανασμίξουμε. Καλό διήμερο εκπομπών να έχετε. Και μετά καλό τρίμερο διακοπών να έχουμε. Είναι Δευτέρα αργία, ναι.
1: Δευτέρα
0: αργία. Δευτέρα αργία.
1: Και εσύ να περάσει καλά, καλό ταξίδι, καλές μεταδόσεις. Θα λέω παράθοση εδώ πιο κοντά. Και να τα πούμε τη Δευτέρα. Χαιρετισμούς αν το δεις που κοντά στον Γουαρασκελή.
0: Θα το δω κάπου. Κάπου θα το δω.
1: Στους ιδιαίτερα συμπαθείς και δώσε και ένα χαρτάκι στον Ντουέ.
0: Ναι.
1: Και βέβαια του please come to Manchester.
0: Όχι, Μπαρκολά.
1: Μπαρκολά.
0: Οκ. Ντουέ. Καλό είναι η πόλη, τα λέμε.

0: η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Μπλα μπλα μπλα.
1: Σπορ FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Με μια δυσάρεστη είδηση αρχίζουμε το δελτίο μας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο τέος διευθυντής του Γασιπή, Φίβος Κωνσταντινίδης. Τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λευκοσία, αντιμετώπιζε θέματα υγείας. Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό κυπέλου με Απόλλων και Πάφο να μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους εν ώψη του μεγάλου ραντεβού της Παρασκευής. Στις 4.30 το απόγευμα η δημοσιογραφική διάσκεψη για τον τελικό στην παρουσία των διοικήσεων προπονητών και αρχηγών των δύο ομάδων θα παρευρεθεί και ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί μεταξύ άλλων και για το θέμα με τους διεθνείς της Πάφου. Στον Απόλλωνα στην αυριανή τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει αν θα προλάβουν να είναι διαθέσιμοι οι σπόλιγαροι της Μαλεκίδης με Ερχάλ και Γκασπάρ, εκτός η Βούρος και Ντιουντού. Στην Πάφο εκτός είναι η Σούνιτς και Σέμα, οι οποίοι βρίσκονται μέρη σε εθνικές τους, αμφίβολοι Μπρούνο, Ζάζα και Πηλέας. Προς θετική κατάληξη οδεύουν οι επαφές στο ΑΠΟΕΛ με τον υποψήφιο επενδυτή Σαβαλιασί, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει την τελική του πρόταση στη διοίκηση. Η οποιαδήποτε πρόταση πρέπει να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Θα χρειαστεί να προκύψει και καταστατική αλλαγή που θα επιτρέπει την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου με ποσοστό πέραν του 50%. Σε μια άλλη εξέλιξη έχει γίνει διακανονισμός και με την περίπτωση Γκιόρκη Κβιλιτάγια. Στις 6 στον Αρχάγγελο αρχίζει την προετοιμασία της Εθνική Ανδρών εν ώψη των φιλικών αγώνων με Σλοβενία και Λίχτενστάιν. Στην κλήση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Απόστολου Μάντζιου βρίσκονται 27 ποδοσφαιριστές. Συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στη Λάρνακα ανάμεσα στη διοίκηση Πραστίτη και την ομάδα παραγόντων, οι οποίοι θα προχωρήσουν με δικό του συνδυασμό εν ώψη της εκλογικής συνέλευσης στις 5 Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη ομάδα παραγόντων αναμένεται να εξασφαλίσει ένα ποσό που αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ προχωρούν και τις διεργασίες με τονομασία στους σταδίου Αντώνης Παπαδόπουλος. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση Μαούρο Καμορανέζη από την ανόρθωση, με τον Αργεντινοϊταλό τεχνικό να προτείνεται και στην ΑΕΚ Λάρνακας. Ο Τσάβι Ρόκα εξετάζει και άλλες περιπτώσεις υποψήφιων προπονητών. Μετά την αποχώρηση του Άγχελ Γκαρσία, η ΑΕΚ ανακοίνωσε επίσημα και το διαζύγιο με τον Βαλεντίν Ρομπέρς. Όλα ανοιχτά με τις ανανεώσεις στην Ομόνια. Έγιναν προτάσεις σε Σεμέδο, Μάριτς και Ντιουγκού και αναμένεται η απάντησή τους. Παράλληλα γίνονται και διεργασίες για ενίσχυση του ρόστερ. Μετά την πετυχημένη χρονιά του στο Ισραήλ, ο Λοΐζος Λοΐζου αναμένεται να αποχωρήσει από την Χάπουελ Τελαβίβ για να συνεχίσει την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα. Οι δύο ομάδες είναι σε προχωρημένο στάδιο επαφών, ενώ η Ομόνια διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης κοντά στο 15%. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου βραζιλιάνου αμυντικού Ζούλιο Σέζαρ, ο οποίος βρισκόταν στην Ένωση Ιουνιόν Ύψωνα και υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Ανακοινώθηκε επίσης η ολοκλήρωση της συνεργασίας με τους Μπαλόγκουν και Έργας. Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του και επιστρέφει στην ΑΕΛΟ Κέλλερ, πιθανό το ενδεχόμενο να πορευθούν με Κύπριους τερματοφύλακες στη νέα σεζόν γαλαζοκίτρινη. Η Καρμιώρης επισημοποίησε τη λύση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Γιούση.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Διεξάγεται στις 10 απόψε στη Λειψία ο τελικός του Conference League ανάμεσα στην Crystal Palace και την Ράγιο Βαγεκάνο και οι δύο ομάδες διεκδικούν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του. Τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να μεταβεί στην Αθήνα ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιάκοπ Νίστρουπ. Η πρώτη κίνηση στα μεταγραφικά θα αφορά στην απόκτηση τερματοφύλακα. Στον Άρη είναι στο προσκήνιο το όνομα του Ντάνιελ Μαντσίνι, ο οποίος αποχωρεί από το ΑΠΟΕΛ. Στην Βαρσελόνα μπήκε σφήνα για τον Γκόρτον της Νιούκασολ, για τον οποίο ενδιαφέρεται και η Μπάγερ. Διαθέσιμη για τον μεγάλο τελικό της Παρί με την Arsenal στο Champions League θα είναι Ντεμπελέ και Χακίμη. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η φιλοσοφία μου.
4: Να ζω την κάθε στιγμή.
5: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
4: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
5: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
4: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
5: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
4: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
5: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
4: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
6: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
7: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Στο κλίμα για παραλία. Με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
3: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου, Lay's Classic Mix πατατάκια, 10 επί 42 γραμμάρια, από 6 και 45, τώρα 5 και 45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης, 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα, 22 τεμάχια, 304 γραμμάρια, 3 και 59. Ελπόζο Tapas Mix, 120 γραμμάρια, η χοιρινό μερί 100 γραμμάρια, 3 και 15. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Days Max από τη Vita Biotics. Joint Days Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
8: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
7: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
8: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Και καύσιμα και ψώνια.

0: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
1: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
2: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
3: Πάμε, άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
2: Που ποτέ δεν έφευγες και τώρα τη ζούμε από την αρχή. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
6: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
7: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
8: Τελικός στο UEFA Conference League. Crystal Palace, Rayo Vallecano. Σέντρα του αγώνα στις 10 σε ζωντανή μετάδοση από Rika 1 και Rika HD.
7: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
9: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, γιατί βρισκόμαστε στο μέσο της εβδομάδας, τέλος πάντων. Ακούτε Sport FM 95, είμαστε Mappe Show. Ακούτε προσευχές από τους Metallica. Σήμερα ο μήνας έχει 27, είναι ο Μάιος, ζούμε στο έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95, είμαστε Mappe Show. Στα μικρόφωνα είναι ο Μάγης, καλησπέρα Μάγη.
1: Και ο Χρήστος, γεια σου Χρήστο.
0: Και άμα θέλετε κιόλας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτού μηνυμάτων στο 2950. Επίσης το 2950
1: με την ένδειξη CU Sharp,
0: ονοματεπώνυμο. CU Sharp,
1: ναι. Ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα πακέτο διακοπών για δύο άτομα στο Sharm El Sheikh, το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από τη Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή στο ξενοχείο Experience St. George 4 Asteron All Inclusive. Πήγαινε έλα, τα πάντα όλα. CU Sharp, ονοματεπώνυμο και ηλικία.
0: Ομολογώ ότι είμαστε λίγο έτσι αποσυντονισμένοι, γιατί εξ όσων καταλαβαίνω η εκπομπή σήμερα θα είναι κάπως διαφορετική. Νοουμένου ότι θα συνδεθούμε λίγαν συντόμως με το GACP.
1: Με τη συνέντευξη τύπου.
0: Με τη συνέντευξη τύπου που θα γίνει.
1: Για τον τελικό.
0: Για το μεγάλο τελικό. Θα είναι η επίσημη συνέντευξη τύπου. Προκειμένου, μάλλον εκεί θα βρεθεί και ο Νίκος ο Κίρτζης. Σωστά.
1: Ναι.
0: Θα βρεθούν και οι προέδροι των ομάδων. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα πάει εκ μέρους της ΠΑΦΟΥ ποιος.
1: Πιθανόν ο Χάρης.
0: Ναι, μάλλον θα είναι ο κύριος Ιωχάρους. Αλλά μήπως κάσει, ξέρω εγώ, κανένας Ντουμπόφ.
1: Θα δούμε. Θα είναι ο πρόεδρος της ΚΟΠ, ο Χαρίς Λοϊζίδης, διοικήσεις, προπονητές, αρχηγούς.
0: Χορηγοί. Και όλα αυτά τα συνεφή. Συνεπώς θα συνδεθούμε και εμείς σε λίγο για να ακούσουμε τι στο καλό θα μας πούν οι δύο φιναλίστ. Γιατί σε δύο μέρες από σήμερα, στις 29 δηλαδή του μήνα, η ΚΟΠ μερίμνησε, επινόησε, εμπνεύστηκε να θέσει, να ορίσει μάλλον τον τελικό κυπέλλου Κύπρου. Τον οποίο θα παρακολουθήσουμε
1: ζωντανά. Ζωντανά. Σε ανοιχτή ζώνη, ζωντανά. Είναι ανοιχτή ζώνη εννοώ.
0: Σε ανοιχτή ζώνη. Ο πόλης είναι σημασία, εσύ κύριε Σταυροσαντρίνο. Ποιο από όλου, δηλαδή, τώρα που το λες. Ο 997 κινείται ή μάλλον είναι συντονισμένο σε ρυθμούς Απόλλωνα και θέλει να ακούσει τον Πήγαλη και το γνωστό τραγούδι Έλα Απόλλωνα. Έλα. Ο 194 εκτιμά και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό τις μουσικές επιλογές της εκπομπής, πόσο μάλλον δεν τη σημερινή, που ήταν όντως ένα τραγούδι με πολύ πολύ δυνατό μπάσιμο. Πραστίτη θέλει μήνυ, νομίζω θέλει μήνυ ο Πραστίτη, έτσι έχω καταλάβει.
1: Ναι, αλλά εξ όσων αντιλαμβάνομαι.
0: Βατά μωρά παλά πέσου. Στέλνει μας μήνυμα να βοηλίστα, βατά μωρά πέσου. Στέλνει μας ορθοζιάτης, βατά μωρά πέσου. Στο τέλος θα έχουμε μωρά τσιμισμένα. Έτσι, αφήστε μωρά να παίξουν. Με το καλό επιθυμήσαμε μια όμορφη κούκλα ανόρθωση, αλλά να περιμένουμε, έτσι. Από ό,τι καταλαβαίνω όμως, σήμερα έχει πολύ ζουμί ημέρα για διανόρθωση.
1: Έχει.
0: Γιατί... θα πάρει πρόσωπο η ομάδα των ενδιαφερομένων, έτσι.
1: Ναι.
0: Για τους οποίους, από ό,τι διαβάζα την ανακοίνωση της ανόρθωσης την προχτεσινή, έτυχε μου και εμένα το πράγμα. Και να σου πω τι εννοώ. Δηλαδή,
1: τι πράγμα σου έχει.
0: Έπιαν τους τρεις φορές τηλέφωνο ο Πραστίτης.
1: Ναι.
0: Για να σου πει ποιοι είσαστε, να μου θέλετε. Τι δεν το δει άλλο αρκάσμο.
1: Σήμερα να το δω.
0: Σήμερα μάλλον θα το δω. Ναι, αλλά νομίζω ότι έχει τύχει σε πολλούς από εμάς να πιάνουμε κάποιον τηλέφωνο με την ελπίδα ότι κάτι θα μας πει.
1: Ναι,
0: και στο τέλος. Και να, να μένουμε χάσκοντας. Σωστά.
1: Ναι.
0: Ακούμε κάποια ονόματα σε σχέση με το πώς απαρτίζεται αυτή η ομάδα των ενδιαφερομένων, των ορθοσιατών, γιατί και αυτοί οι ορθοσιάτες είναι.
1: Ναι.
0: Ο Πραστίτης όμως παρουσιάζεται και λίγο ως ο Κέρβερος. Ο Κέρβερος ήταν ο σκύλος της πλοίας του Άδη. Ως ο Κέρβερος της ανόρθωσης.
1: Ο Κέρβερος της
0: ανόρθωσης. Ναι, δηλαδή θα τους, από ό,τι έχω καταλάβει, θα τους κοιτάξει, θα τους σκανάρει και αναλόγως θα δουν τι θα γίνει. Το θέμα είναι να αποφευθούν οι εκλογικές διαδικασίες. Δεν νομίζω ότι η ανόρθωση βρίσκεται σε μια εποχή, σε ένα σημείο που έχει την πολυτέλεια να υπάρχουν. Ο Κέρφερος ήταν ο Τσόαλιο. Που έχουν την πολυτέλεια να ξέρεις να αντιπαρατεθούν και να ζητήσω. Ζήτω η κανονικότητα του Κυπριακού ποδοσφαίρου, η Πάφο στα Τάρταρα. Τι εννοείς? Και πολλοί άδειε πέσει στην εκπομπή σήμερα. Τι εννοείς? Εμείς θέλουμε μόνο επιφανείς ανορθωσιάτες, έξω οι ανώνυμους, λέει 737. Μα λέω, ξαναλέμε, θα εμφανιστούν και πολύ σύντομα. Σαν τον Κέρβερον το πουλί. Το πουλί εννοεί τον Πουλαίδη. Άλλος και εκείνος. Και εκείνος. Η αλήθεια αλλιώς μοιάζε με πούτολ, αλλά ας το πάρει ευχή όπως και να είναι, τα κάναμε μαντάρα. Ξέρουμε αν θα του σιουμαλίσει η πόλη. Ένα λεπτό, γιατί σε ξένη γλώσσα θα το στείλε ο Αθεόφοβος. Ξέρουμε αν θα του σιουμαλίσει πολλά σέλα.
1: Πολλά σέλα.
0: Να φύγουν τα φιδέματα μέσα στη μασέλα μου. Σα πάντω από τούτο.
1: Επιστροφή Ράτσχου, βάλτε τα μωρά να πέσουν.
0: Άλλο και αυτό με τα μωρά που πρέπει να πάνε να πέσουν. Ελεύθερος ο Χρήστος Γιούσης. Αυτό λέει ο φίλος μου για τον Τυφλός.
1: Από την Καρνιώτισσα.
0: Αυτός ο πολύ ΑΕΛ, αυτός ο παίχτης και σαν χαρακτήρας. Δεν τα ξέρω κύριε Τυφλέ μου, εσύ τα ξέρεις τα σκάουτινγκ της Καρμέλης σας. Εμείς έβαλαμε τα μωρά και πέσαν και ήδη ήταν ανουρίζει ένα Νορβηγός babysitting, λέει ένας εδώ. Στον Αποέλ βάρτε τα μωρά να πέσουν, στην Ανώ βάρτε τα μωρά να πέσουν, στην Αλάρα μας άστα και γύρω λέει
1: 786. Έχουμε και κάτι στη ζάση. Εμάς πέσαν πριν καιρό να λόγω στα μωρά. Τάρεα Ελλάρα.
0: Ναι, αλλά και είναι ευκαιάν και χασκάζει. Ξέρεις, παλαιότερα υπήρχαν τακτικές. Ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες στη Λεμεσό. Τα μωρά τους έδιναν το περιβόητο χασκάζει. Το είσαι άκουσες. Χασκάζει είναι νομίζω το λάδι του Καναορκού. Μα τι τυχαία από την κοινωνία. Τι τυχαία από την κοινωνία. Όχι, για προκειμένου να ηρεμήσουν τα μωρά και να είναι φρόνημα. Έτσι. Του έδιναν κατά κάποιον τρόπο. Δεν έκανε πρώτη φορά να ακούγε ένα μαγειδό.
1: Ξέρω, συνήθω άκουσα ξανά να λέω ότι έβαλα. Όχι.
0: Εντάξει, το καρναόλι είναι παλιά στη Λεμεσόν, αν θίζε.
1: Ναι.
0: Το βάλαμε στι φλαούνε. Εγώ έχω προλάβει τη Λεμεσόν που πάνω μπορώ να τα πω και μόνο να ορκέ. Σκέφτομαι πιο παλιά, το 60 να μου γινόταν.
1: Τώρα έχει γεμάτο κτίριο.
0: Τώρα έχει γεμάτο. Αλλά μάλλον χρησιμοποιούσαν. Τους καρπούς, τα αγαθά που σου προσφέρει ο φυτό.
1: Ναι, ναι. Ό,τι βγάλει ο τόπος, ναι.
0: Σκέφτομαι να είναι η παγωγή, είχαμε παγιά. Ξέρεις, το κόφι ζόπο. Στην ΑΕΚ βάλουν τα δισέγκο να πέσουν, λέει ένας εδώ. Αν ο Τσόα ήταν κέρδος του Άδη, θα είχε πλάσμα να κουβεντιάσει ο Άδης, λέει ο Τραγωσέντα. Θα ήταν όλοι, μα όλοι στον Όλυμπο, δεν είναι άδικο. Αμάρε Μαγκίμπο Παρίσι που σε φέραμε πω ότι θα ευκαινεί το χασκιασμένος. Όχι, αυτό δεν το ήξερα. Μου λέω, κύριε Διάβολε, μου που το παίζει τώρα, Μπαμπινιώτη. Από πού μπορούμε να προμηθευτούμε, λοιπόν, τσέγκα να όρει, είναι βάλει στα μωρά, πάφουν και λεμεσό για να τσιμούνται και να πηγαίνουν στα χωράφια. Ναι, για το θέρος. Αυτό. Το τσέγκα να όρει ήταν το λεγόμενο χασκάσι.
1: Οκ.
0: Okay. Γαλλικά προϊόντα, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και πολύ παιδαγωγικές.
1: Ήταν και pop το συγκεκριμένο.
0: Γι' αυτό που. Αφού η Λεμεσό που πολύ χασκάζει, ψήφιζε για τη Λεμεσό τον πρώτο τη όρθωση.
1: Μα βλέπει, βλέπει τον μόνο.
0: Ένα λευκοσιάι βουλευτή, ένα και λίγο θρησκευόμενο. Μιλούμε ότι έχουμε το κριτήριο που να μα πάρει ευχή. Κατάλαβε να μου γίνεται. Τέλο πάντων, θα πάμε σε Λεμεσό, σε Λευκοσία.
1: Ναι, θα πάμε.
0: Πάμε Λευκοσία να γλιτώσουμε, γιατί τα κάτω εδώ από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν γλιτώνουν με τίποτα.
1: Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό και μετά θα συνδεθούμε με τη διάσκεψη τύπου.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δεν υπάρχει καμία ρήξη ούτε και ενδεχόμενο αλλαγής του Αρχηγού Αστυνομίας ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Ναι, εκδήλωσε διαμαρτυρίες θα πραγματοποιήσει μεθαύριο Παρασκευή στη Λευκοσία η οργάνωση Φωνή των Κτηνοτρόφων. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι προτίθεται να εξαπολύσει συστηματικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Κίεβο. Σε νέα εποχή εισέρχεται η Ιερά Μητρόπολη Πάφου μετά την εκλογή του νέου Μητροπολίτη.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ στα δυτικά πιθανόν εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
5: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
4: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
5: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savin από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
4: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
5: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
4: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
5: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
6: Σχέση που ηλεκτρίζει.
7: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
8: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / gaming.
9: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Thank you.

Ετοιμοί όλοι. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας καλωσορίσω όλους. Πρωτού ξεκινήσουμε, θα ήθελα να αναφερθώ στην είδηση που βγήκε πριν από λίγο και μας συγκλώνησε, μας συγκίνησε όλους. Για το φίλο μας, το Φίβο Κωνσταντινίδη, ο οποίος δυστυχώς δεν τα κατάφερε να το παλέψει άλλον και έχει αποβιώσει προ περίπου 45 λεπτών. Ο Φίβος, πέραν από πολύ καλός φίλος με τους πλήστους από εδώ, ήταν ένας άνθρωπος που υπηρέτησε το ποδόσφαιρο για πάρα πολλά χρόνια από διάφορα πόστα. Υπηρέτησε, πέραν του Γασιπή, υπηρέτησε και την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, αλλά και την ίδια την UEFA με διάφορα πόστα που του είχε αναθέσει η ίδια η UEFA. Θέλω προς τιμήν του τουλάχιστον να τηρήσουμε μονόλεπτο σιγή πρωτού ξεκινήσει η διάσκεψη τύπου. Just for our non-Greek speaking friends, I would like to say that we have just been informed that the manager of the GSP Stadium has just died half an hour ago. He was suffering, and would like to hold 1 minute silence before we start the press conference. Thank you.

0: αιωνία του ημνή.
1: Ιωνία του μνήμη του αγαπητού μας φίλου Κωνσταντινίδη. Καλό απόγευμα σε όλους. Αρχίζουμε τη συνέντευξη τύπου για τον 83ο τελικό του κυπέλου Coca-Cola. Το βαρύτιμο τρόπαιο που βλέπετε εδώ δίπλα μας θα διεκδικήσουν την Παρασκευή ο Απόλλων Λεμεσού και η Πάγος Ευσύ. Η διαδικασία της συνέντευξης τύπου είναι η ακόλουθη. Θα μιλήσει ο πρόεδρος της ΚΟΠΟ κ. Καρύς Λοϊζίδης, η κ. Ζαφύρο Σταύρο, εκ μέρους της κορυφαίας εταιρείας Coca-Cola, ο πρόεδρος του Απόλλων ο Νίκος Κίρτζης, ο πρόεδρος της Πάγος Ευσύ ο κ. Ρωμάν Τουπόφ, ο κ. Ανδρέας Θεοδόρου, τον καλωσορίζουμε, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Χρήστος Στέλιου Ιωάννου, στο οποίο είναι αφιερωμένος ο τελικός. Και στη συνέχεια θα έχουμε εδώ μαζί μας στο πάνελ τους προπονητές και τους αρχηγούς των ομάδων. Mr. Lozada, Mr. Savito, David, welcome to the press conference and we will hear from you later. Πρόεδρε.
0: Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν στη σημερινή συνέντευξη τύπου για τον 83ο τελικό του κυπέλλου Coca-Cola. Θέλω καταρχήν να συγχαρώ τις ομάδες του Απόλλωνα Λεμεσού και της Πάφος FC για την παρουσία τους στον μεγάλο αυτό τελικό. Οι δύο ομάδες, όπως είναι καλά γνωστόν και από την παρουσία τους στο πρωτάθλημα, συνθέτουν ένα αμφίροπο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον ζευγάρι, που είμαι βέβαιος ότι θα προσφέρει πλούσιες συγκινήσεις, εννοείται μέσα στα πλαίσια αυτοπρέπειας και σεβασμού. Ο τελικός του κυπέλλου αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς για το ποδόσφαιρο. Είναι μια διοργάνωση με ιστορία από το 1934, από την ποδοσφαιρική περίοδο 62-63 και έχουμε από τότε συνοδοιπόρο και σταθερό συνεργάτη την εταιρεία Coca-Cola. Η σχέση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου με την Coca-Cola έχει ξεπεράσει προπολού τα όρια μιας τυπικής χορηγικής συνεργασίας. Είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, συνέπειας και κοινής προσφοράς που συγκαταλέγεται στις μακροβιότερες χορηγικές συνεργασίες στον παγκόσμιο αθλητισμό. Είναι περίπου ένας γάμος στον οποίο απαγορεύεται το διαζύγιο. Ευχαριστούμε θερμά την Coca-Cola για τη διαχρονική στήριξη, τη συνεργασία και τις ενέργειες που κάθε χρόνο δίνουν ξεχωριστό χρώμα στον τελικό. Το ποδόσφαιρο είναι κομμάτι της κοινωνίας και ο τελικός αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να στείλουμε ηχηρά μηνύματα. Γι' αυτό μαζί με την Coca-Cola αποφασίσαμε να αφιερώσουμε τον φετινό τελικό στο έργο του Ιδρύματος Χρήστου Στέγιου Ιωάννου, το οποίο από το 83 συμβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Συγχαίρουμε το Ίδρυμα, κύριε Θεοδόρου, για το σπουδαίο έργο που επιτελεί. Αποτελεί χαρά και τιμή για όλους μας που ο φετινός τελικός αφιερώνεται σε αυτή την προσπάθεια. Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Στον τελικό ο νικητής θα είναι ένας. Οφείλουμε να τον σεβαστούμε και να τον χειροκροτήσουμε, συγχαίροντας παράλληλα και τον φιναλίστ για τη συμμετοχή του στη μεγάλη αυτή γιορτή του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Εύχομαι να απολαύσουμε όλοι έναν τελικό αντάξιο της ιστορίας, του ονόματος και της αξίας των δύο ομάδων. Έχω φέρει μαζί μου και την διαιτητική ομάδα που θα διαιτητεύσει τον τελικό, αλλά θα περιμένω να ολοκληρώσουν οι τοποθετήσεις των δύο προέδρων και θα ανακοινώσω αμέσως ποιοι θα είναι οι διαιτητές. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Δεσίδη. Παρακαλώ, κυρία Σταύρου, Χάνελ, marketing manager της Coca-Cola, χορηγού μας και φέτος, κυρία Ζαφύρο.
2: Αγαπητοί κύριοι Λοϊζίδη, κύριε Κίρτζη, κύριε Ντουπό, εκπρόσωποι των ομάδων, φίλοι και φίλες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκ μέρους της Coca-Cola HBC Κύπρου, σας καλωσορίζω και εγώ στη σημερινή διάσκεψη για το τελικό του κυπέλλου Coca-Cola 2025-2026. Μετά από μια συναρπαστική ποδοσφαιρική χρονιά, γεμάτη δυνατούς αγώνες και μοναδικές στιγμές για τους φιλάθλους, ανυπομονούμε να ζήσουμε έναν τελικό ο οποίος να είναι αντάξιος της ιστορίας και του κύρους του θεσμού. Το κύπελλο Coca-Cola, εδώ και 64 χρόνια, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του κυπριακού ποδοσφαίρου και συνεχίζει να ενώνει γενιές φιλάθλων μέσα από, από το πάθος, τη συγκίνηση και τις αξίες του αθλητισμού. Για εμάς την Coca-Cola HBC Κύπρου, η διαχρονική στήριξη του θεσμού αποτελεί έκφραση της πίστης μας στις αξίες του σεβασμού, της ομαδικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης. Στο πλαίσιο αυτό, όπως έχει ήδη αναφέρει και ο κύριος Λοϊζίδης, ο φετινός τελικός είναι αφιερωμένος στο Ίδρυμα Χρήστου Στέλιου Ιωάννου με το μήνυμα «A goal for inclusivity», έναν goal για τη συμπερίληψη. Μαζί με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, μαζί με τις ομάδες και τους φιλάθλους, θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι το ποδόσφαιρο ανήκει σε όλους και όλες και πως μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς είναι ευθύνη όλων μας. Παράλληλα, φέτος ετοιμάζουμε μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο γήπεδο και όχι μόνο. Στο ημίχρονο, όπως και κάθε χρόνο, θα απολαύσουμε ένα εντυπωσιακό μουσικοχορευτικό σοου, ενώ με τη λήξη του αγώνα, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, θα πραγματοποιηθεί ένα drone show, ίσως το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Κύπρο. Θέλουμε ο φετινός τελικός να μείνει αξέχαστος, όχι μόνο για όσα θα συμβούν μέσα στο γήπεδο, αλλά και για την εμπειρία, το συναίσθημα και τα μηνύματα που θα αφήσει πίσω του. Ευχαριστούμε θερμά την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για την διαχρονική και σταθερή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και ευχόμαστε καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στάβλου. Παρακαλώ τον πρόεδρο του Αφολούνα, τον κύριο Νίκο Κύρζη.
3: Καλό απόγευμα και από μένα. Θα ήθελα πρώτα να εκφράσω και εγώ τα θερμά μου συντηρητήρια στην οικογένεια του κύριου Φίβου Κωνσταντινίδη. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα του κυπριακού ποδοσφαίρου, ένας άνθρωπος πάντα χαμογελαστός, πάντοτε έτοιμος να βοηθήσει και το HBC σίγουρα δεν θα είναι το ίδιο χωρίς το Φίβο μας και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Επίσης, τώρα πρώτη μου ευχή να πω ένα ευχαριστώ και στην διοργανώτρια εταιρεία, την Coca-Cola, η οποία έχει αυτή τη μακροχρόνια, όπως είπε και ο φίλος πρόεδρος Χάρης, μαζί με την Ομοσπονδία και έχει ταυτιστεί ο θεσμός του κυπέλλου μαζί με την Coca-Cola και εκ μέρους όλων, νομίζω, των ομάδων της Κύπρου, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο τελικός κυπέλλου πάντοτε είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου και είμαι και πολύ χαρούμενος αλλά και περήφανος που θα οδηγήσω την ομάδα μου για πέμπτη φορά σε αυτήν τη γιορτή φέτος εδώ στο HCB. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και για όλον τον κόσμο, νομίζω, του Απόλλωνα. Όσον αφορά το παιχνίδι, αντιμετωπίζουμε μία πάρα πολύ καλή ομάδα, όπως είναι η Πάφος. Η Πάφος πριν λίγο καιρό έπαιζε στα σαλόνια της Ευρώπης και έβλεπε ίσο προς ίσο μεγάλα θύρια του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου και μόνο σεβασμό μπορεί να δείξουμε σε αυτήν την ομάδα. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, είμαστε αισιόδοξοι. Έχουμε τεράστια εμπιστοσύνη τόσο στο προπονητή, όσο και στους ποδοσφαιριστές μας, οι οποίοι έχουν δείξει τους τελευταίους μήνες ότι στη μέρα τους μπορεί να κερδίσουν οποιοδήποτε αντίπαλο και έχουμε δίπλα μας πέραν των 9.000 φιλάθλων οι οποίοι θα σπρώξουν την ομάδα με την ελπίδα ότι όλοι μαζί θα καταφέρουμε να φέρουμε το 10ο κύπελλο, να το κερδίσουμε και να το πάρουμε στη Λεμεσό. Ευχαριστώ ξανά και ελπίζω να γίνει ένα καλό παιχνίδι για όλον τον κόσμο την Παρασκευή. Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κρίση. Παρακαλώ τον κύριο Ρωμάν του ΠΟΦ.
4: Okay. Hello to everyone. We are really happy and proud to be here. It's the third time in a row. And we are really happy, you know, to play in the Cypriot Cup. I think it's one of the tournaments, you know, which one we like to win more. And we are really, you know, to enjoy to see, you know, that strong opponent like Apollon in our final. I think every year that the championship and the cup competition start to be better and better. It's more interesting fights. And as I said, you know, that we are proud, you know, that to be three times in a row in that final. But we not look in the past, we look in the forward. And I think, you know, then I hope we both, you know, that will, and us and Apollon will give, you know, the real fight, you know, on the pitch, and it will make a good performance, you know, the, for the fans. And I'm sure, you know, the everyone who got available, you know, the must be on the stadium. And I think, you know, that we will promise, you know, that we will fight till the end. And I want to say thank you very much to the sponsor for the Coca-Cola to make that that tournament happens. And I think, you know, the that it's that good performance, which one both teams will show, will make the fans happy. Thank you.
1: Thank you very much. Είμαστε περήφανοι και ευτυχείς που για τρίτη φορά θα αγωνιστούμε στον τελικό του κυπέλλου του Αγώνα, τρίτη συνεχόμενη φορά. Η διοργάνωση του κυπέλλου Κύπρου είναι μια διοργάνωση, ένα τρόπο που όλοι θέλουν να κερδίσουν. Θα παίξουμε απέναντι σε ένα δυνατό αντίπαλο όπως είναι ο Απόλλωνας. Οι διοργανώσεις στην Κύπρο, το πρωτάθλημα, το κύπελλο γίνονται κάθε χρόνο όλο και καλύτερα. Θέλουμε να διεκδικήσουμε, να κατακτήσουμε το κύπελλο. Είμαστε περήφανοι, επανέλαβε, είμαστε για τρίτη φορά εδώ. Συνεχόμενοι όμως δεν βλέπουμε το παρελθόν, βλέπουμε μόνο μπροστά, βλέπουμε το μέλλον. Περιμένουμε να γίνει μια όμορφη ποδοσφαιρική μάχη, να την απολαύσει ο κόσμος και να χαρούν αυτό τον τελικό. Και ευχαρίστησε και τη χορηγό εταιρεία, την Coca-Cola, για την συνεισφορά της στην διοργάνωση του τελικού του κυπέλλου. Λοιπόν, παρακαλώ τον κύριο Ανδρέα Θεοδόρου, εκ μέρους του Ιδρύματος Χρήστου Στέγη Ιωάννου, για τον δικό του χαιρετισμό.
5: Καλησπέρα και από μένα. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι απόψε εδώ μαζί σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Coca-Cola και την COP για την τιμή που κάνουν στο Ίδρυμα να παρουσιάσουν το έργο του μέσα από την προβολή με τον Call to Inclusivity. Το Ίδρυμα Χρήστου Στέλιωάννου είναι ένας μεγάλος οργανισμός που εξυπηρετεί άτομα με νοητική αναπηρία, συγκεκριμένα 234 άτομα με νοητική αναπηρία από την πόλη και επαρχία της Λευκωσίας. Φοιτούς στο Ίδρυμα, 145 είναι στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και άλλα 70 περίπου άτομα εργάζονται έξω στην αγορά εργασίας και στηρίζονται από το Ίδρυμα. Μέσα από τα διάφορα προγράμματα που εφαρμόζονται στο Ίδρυμα, μέσα από τα εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης, μέσα από τις επιχειρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα που έχουμε δημιουργήσει, όπως είναι η καφετέρια μας, το The View Cafe, όπως είναι το ζαχαροπλαστείο μας, το Πέστο με ένα γλυκό, όπως είναι η κυπουρική μας, Fresh and Bio for All, που είναι, ασχολούνται με βιολογικά προϊόντα, και το εργαστήριο μας που παράγει γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες, τον Τζαμέλο, που δημιουργήθηκε πρόσφατα. Εκπαιδεύουμε τα άτομα μας με στόχο την επαγγελματική τους αποκατάσταση και την κοινωνική τους αποκατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε τις ευκαιρίες στα άτομα με νοητική αναπηρία να είναι μέσα στην κοινωνία, να ενσωματώνονται μέσα στην κοινωνία μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Το πρόβλημα της νοητικής αναπηρίας και των άλλων αναπηριών είναι στο σπίτι του καθενός ή είναι στην διπλανή πόρτα. Γι' αυτό και όλοι μας πρέπει να συνδράμουμε μέσα από την δική μας την δράση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα άτομα στην κοινωνική τους ζωή. Ευχαριστώ και πάλι την COP και την Coca-Cola για την προβολή των ατόμων με νοητική αναπηρία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Θεοδόρου και συγχαρητήρια για το έργο που επιτελείτε. Κύριε Λεζίδη, κάτι μας προσθέτει. Το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο σας.
0: Like I said in my opening remarks, the Cup Final is an organization which started in 1934. So the Cyprus Football Association is paying a lot of attention and we give importance to this event to be the best event in terms of everything. So for this reason, it's a tradition that we always invite top-class referees for this event. And today, I have been asked by our head of the referee committee to announce the referee and his team that will attend the Cup Final.
1: Λοιπόν, όπως είπε ο πρόεδρος της ΚΟΠ, η ΚΟΠ, η διοργάνωση του κυπέλλου είναι μια διοργάνωση η οποία τρέχει από το 1934, μια ιστορική διοργάνωση και ως τέτοια η ΚΟΠ θέλει να της δώσει την μεγαλύτερη δυνατή σημασία. Και ως εκ τούτου είναι μια παράδοση να προσκαλούμε στον τελικό ένα ξένο διαιτή ευνοσμένης αξίας που να δίνει ακόμη περισσότερο κύρος στην διοργάνωση στον τελικό του κυπέλλου. Όπως είπε ο κύριος Λοϊζίδης, το έχει ζητηθεί από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας, τον κύριο Αντώνιο Νταμάτο, να ανακοινώσει εδώ σε συνέντευξη τύπου την διαιτητική ομάδα του τελικού.
0: So, it's an Italian team. The referee is Marco Guida, who is an international since 2014, and he is in the UEFA Elite Group. He is the referee who did the Cup Final of Italy 2 weeks ago between Inter and Lazio. Assistant referees Stefano Alassio and Giuseppe Perotti. So it's an all-Italian team. Fourth official, Mr. Marios Christoforou. In the VAR, also Italian, Valerio Marini. And assistant VAR, Andrea Tehrani. And referee observer Sofia Karagiorgi. So there is a lady in the team as well.
1: Λοιπόν, ο διαιτητής του τελικού είναι ο Ιταλός ο Μάρκο Γκουίτα, διεθνής από το 2014, κατηγορίας UEFA Elite και πριν δύο εβδομάδες διαδίδευσε τον τελικό του κυπέλλου Ιταλίας μεταξύ της Ίντερ και της Λάτσιο. Καλή επιτυχία και σε αυτόν και στην ομάδα του. Δεν έχω τα υπόλοιπα ονόματα. Δεν είχατε εμπιστευτικά εσείς, κύριε Λεωζίδη. Λοιπόν, βοηθοί διαιτητές ο Στέφανο Αλάσιο και ο Τζουζέβε Περότη, τέταρτος διαιτητής ο Μάριος Χριστοφόρου, στο VAR ο Βαλέριο Μαρίνη μαζί με τον Ανδρέα Τεχράνη και παρατηρήτρια η Σοφία Καραγιώργη. Καλή επιτυχία σε όλους τους. Έχουμε ερωτήσεις για τους προέδρους των ομάδων ή τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Ναι, Βαλεντίνο. Ερώτηση, έχουμε.
6: Η παράσχηση.
1: Μπορεί να του πει, ναι, οκ.
6: Κύριε Πρόεδρε,
1: είναι
6: μια
1: λοφτή του
6: ποδοσφαίρου και εμείς οι δημοσιογράφοι καλύπτουμε από τα δημοσιογραφικά θεωρία του Γκάσιμπι που βρίσκονται στο βόρειο χώρο. Ίσως θα ήταν...
0: Στο βόρειο?
6: Χώρο, παντριά. Πιστεύω ότι θα ήταν όμορφο και ωραίο να κάνουμε μια μικρή εξέδρα, να κατεβαίνουμε κάτω με βάση τη δουλειά και ευπρέπεια, να είμαστε κάτω, όχι πάνω ψηλά. Αυτή είναι η πράξη, σκεφτείτε το.
1: Ενώ σπέρω της απονομής.
6: Τι λέω της απονομής.
0: Α, μιλάς μόνο για την απονομή.
6: Ναι, μόνο.
0: Μα νομίζω κάτι η διευθέτηση είχε προταθεί. Κάτι υπάρχει.
1: Το θέμα, επειδή το είχα συζητήσει με τον Βαλεντίνο και προηγουμένως, είναι το θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Το κανάλι μου για τα δικαιώματα έχει ασφαλώς και τις καλύτερες θέσεις. Και έχουμε έναν τελικό με 70 διαπιστευμένους δημοσιογράφους. Αντιλαμβάνεστε να μπουν 70 άτομα στον αγωνιστικό χώρο, τι θα γίνει. Όμως θα το δούμε.
0: Εντάξει, είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει σε κάποια σύσκεψη που έτυχε και ήμουν παρόν στην Ομοσπονδία. Βλέπουμε και πώς το οργανώνουν στους τελικούς του Europa και του Champions League. Κάτι τέτοιο μπορούμε να κάνουμε και εμείς σε κάποια φάση.
6: Είναι μια ευκρίνηση, κύριε Πρόεδρε, απλά να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Ακούστηκε από πλευρά Πάφου ότι η ΚΟΠ δεν βοήθησε έτσι ο Σούνης και ο Σεμά να παραμείνουν, δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό εννοούν σε υπάρχουν. Όμως με μια έρευνα που έχω κάνει, ναι, η FIFA είχε οδηγίες μέχρι 25 Μαριού και οι διεθνείς ποδοσφαιριστές να βρίσκονται με τις εθνικές τους ομάδες. Πέραν τούτου όμως, εναπόκειτο στις εθνικές ομοσπονδίες να κάνουν μια χαλαρότητα. Η εθνική Σουηδία και η Βοσνία φαίνεται είναι πιο αυστηρές. Το πράσινο ακροτήρι φάνηκε πιο ερασμικό και αποδέχτηκε. Μάλιστα έχουν και φιλικό με τη Σερβία στη Στην Αμία. Όντως, έτσι έχουν τα πράγματα.

0: ομάδων, οι δύο ανταποκρίθηκαν, οι δύο δεν ανταποκρίθηκαν. Πρέπει να πω όμως ότι εξαντλήσαμε και εμείς προσωπικά χατήρια, θέλετε, προς κάποιους προέδρους ομοσπονδιών, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, για να ζητήσουμε να αφαιθούν οι παίχτες να μείνουν. Θα μείνω ως εδώ, αλλά ότι προσπαθήσαμε, θέλω να το ξέρετε ότι προσπαθήσαμε και το γνωρίζουν και ήδη οι επικεφαλής της ΠΑΦ.
1: Μια διευκρίνηση πάνω σε αυτό, διότι η προμήρυξη ευχή που το καλοκαίρι ποτέ να γίνει ο τελικός, 28-29, η FIFA πότε έστειλε τις τελικές ημερομηνίες για να πάνε οι διεθνείς?
0: Η FIFA έστειλε ημερομηνίες, καταρχήν δεν είχε μπει μες στην προκήρυξη η ημερομηνία που λέτε.
1: Του τελικού του κυπέλλου.
0: Ναι.
1: Ήταν μες στην προκήρυξη. 28-29.
0: Όχι, ήταν απόφαση που ελήφθηκε εκ των υστέρων. Δεν ήταν απόφαση που εγγραμμένη η ημερομηνία.
1: Πότε ελήφθηκε η απόφαση?
0: Η απόφαση για την ημερομηνία τον τελευταίο μήνα. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχετε δίκιο, αλλά εγώ έτσι θυμούμαι ότι πήραμε την απόφαση τον τελευταίο μήνα για να γίνει ο τελικός. Η ενημέρωση που τη FIFA έρθει το Γενάρη του 25. Άρα το Γενάρη του 25 μεσολαβήσαν ακόμα ένας τελικός. Του 25. Του 25. Και πρέπει να σας πω ότι...
1: Άρα το γνωρίζατε εκ των προτέρων ότι υπήρχαν αυτές οι ημερομηνίες για τους διεθνείς?
0: Το γνωρίζαμε. Ειδοποιήθηκε η Ομοσπονδία με μια εγκύκλιο της FIFA που έρχεται κάθε φορά που έχει Μουντιάλ, αλλά δύο χρόνια προηγουμένως. Αντιλαμβάνεστε, δεν ήταν κάτι που ελήφθηκε σοβαρά υπόψη για να μπει μέσα στο καλεντάρι. Πάσε έπτωση όμως να μην πούμε σε τούτο, διότι έγινε και κάποιο θέμα με τις ημερομηνίες, θα παίζαμε 28, 29, τελικά καταλήξαμε στις 29. Προχωρούμε.
2: Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση?
3: Κύριε Πρόεδρε, μήπως κάνει η Ομοσπονδία για την επόμενη χρονιά σκέψη του προγραμματισμού ο τελικός κυπέλλου να μην είναι το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, να διεξάγεται νωρίτερα όπως διεξάγεται σε κάποιες χώρες για να διευκολυθούν και οι ομάδες? Υπάρχει αυτή η σκέψη?
0: Βεβαίως. Είναι κάτι που μας απασχόλησε για πρώτη φορά φέτος και θα το μελετήσουμε πολύ σοβαρά για του χρόνου να είναι όσο πιο νωρίς γίνεται ο τελικός.
2: Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε.
1: Μια ερώτηση. Ίσως να είναι η μεγαλύτερη μετακίνηση φιλάθλων στην ιστορία του Κυπριακού ποδοσφαίρου, ειδικά από μια κατεύθυνση. Είμαστε έτοιμοι ως Κυπριακό ποδοσφαίρου ομάδες να ανταποκριθούμε? Γιατί είναι δικό μου μαχαίρι, μπορεί να δημιουργηθούμε. Από γιορτή.
0: Εννοείται θα ελέγχουμε το highway.
1: Υπήρχαν περισσότερο κόσμο όταν ήταν τι ομάδε εκδοσία. Τώρα οι ομάδε
0: την ίδια κατεύθυνση, 16.000 κόσμων με στους δρόμους. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο διαχειρίζεται η αστυνομία. Νομίζω ότι πρέπει να το πούμε αυτό, ότι η αστυνομία φέτος έδειξε πολύ καλά σημάδια. Δεν είχαμε σοβαρά κρούσματα. Δεν επενέβησαν ποτέ να μας ακυρώσουν ή να αναβάλουν παιχνίδια, ενώ κάτι που γίνεται στο παρελθόν. Φέτος είχαμε μια ήσυχη σχετικά χρονιά και θεωρώ ότι η αστυνομία θα έχει κάνει πάρα πολύ προετοιμασία για να διασφαλίσει αυτό που έχετε αναφέρει. Από εκεί και πέρα είναι και δική μας ευθύνη του κάθε ενός από εμάς να είμαστε προσεκτικοί, να συμπεριφερθούμε κόσμια, να πάμε στο γήπεδο, να δούμε το παιχνίδι, να το απολαύσουμε και να πάμε σπίτι μας. Το λέω αυτό και μπορεί να ακούμε και γραφικός, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια γιορτή που πρέπει να το πιστέψουν και οι φιλάθλοι ότι γιορτή.
4: Αν μου επιτρέπετε, εμείς σαν από όλα ζητήσαμε από την αστυνομία αν μπορούσε να εξυπηρετήσει με το να βάλουν ήδη αρκετά λεωφορεία για να διευκολύνει τη μετακίνηση των οπαδών τα πουλωνά. Και σίγουρα το τράφικ το οποίο θα υπάρχει, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε κάποια ανταπόκριση μέχρι τώρα. Άρα, αντιλαμβάνεστε, μπορούμε σαν απλά να βάλουμε τόσα πολλά λεωφορεία. Υπάρχουν κάποια, αλλά δεν είναι υπεράνω το δυνάμω το δικό μας.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Σας ευχαριστώ, κύριε και κυρία Σταύρου. Παρακαλώ τον προπονητή της ΠΑΦΟΣ FC, Ρικάρτο Σαπίντο, τον προπονητή του Απόλλωνα, τον κύριο Ερνάνο Σάδα, τον Γιώργο Μαλεκίδη,

0: Δαβίτ Κορτά, καθώς και τους μεταφραστές για τις δηλώσεις. Τυπικά γηπεδούχος είναι η ομάδα του Απόλλωνα, άρα αρχίσουμε από την τυπικά φιλοξενούμενη. Mr. Sabido, welcome to the press conference of the Cup Final.
1: Good afternoon.
0: We are looking forward to hear from you.
1: I'm not touch.
0: Yes, you have this.
1: Okay. Good afternoon. First of all, it's a pleasure to be in this final, like a coach of Paphos. I want to remember the coach Celades. He was here before me and gave me this opportunity to lead the team to this final. Also to my players. They are also the big responsible for to be in the final. And now I need to do my job to finalize our wish. Like you imagine, is winning the title. Before we go about or speak about the game, I don't know if you want to translate this beginning. Translate.
2: Καλησπέρα. Προσωπικά ως προπονητής είναι τιμή και ευχαρίστηση για μένα να βρίσκομαι στον τελικό, να εκτός από την Πάφος FC. Θέλω να ευχαριστώ για τον Ιωάννη Φερνάντες που ήταν ο προπονητής που έφερε την ομάδα μέχρι τον τελικό και έχω και σήμερα την ευκαιρία να κατακτήσω αυτόν τον τίτλο, να παλέψω για αυτόν τον τίτλο και φυσικά τους ποδοσφαιριστές που έκαναν τα μέγιστα για να φτάσουμε εδώ μέχρι εδώ. Και αυτό που απομένει είναι να τα δώσουμε όλα για να καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας, που δεν είναι άλλο από το να κατακτήσουμε τον τρόπο.
1: Also congratulates Apollon to be in the final. Is also a very important reach for all the teams. And of course, it will be sure a great final between two great teams with very good players. In my opinion, it's impossible to say who is better right now or who is in front right now. I think they are very similar in this strongest. And of course, the more important for everybody is that we can show a great game with quality, with heart, with passion. And in the final win is because it's the justice in the result. So I hope tomorrow the referee, also the Italian referee, do a tomorrow, no, after tomorrow, a great match also. And for our side, and of course for the side of Apollon, we'll do our best for it can be a fair referee. But of course, in the final, we want to do a great match and we want to win. This is our wish. We are dreaming with this, and I hope can happen. Meanwhile, before I speak more about this, if you want, or if you have some questions, I don't know. I don't know, Mr. President of Federation, who is the fault of his FIFA or not, but. Is important for the prestige of the Federation and the Cypriot football that in the future we need to be careful with this kind of schedule and to be aware, because for us and for me, like you can imagine, it's difficult to manage a team who lost two important players because of the day of the game. And fortunately, we don't lose more because Lucas and also is there, and also he can go, but fortunately he can play. And fortunately, our Sitch don't go with the national team, but also it was a big possibility. So it was very tough, and it's very tough for us to deal with this situation. So I hope next time we can deal and we can organize better this situation. Another wish also is, okay, I think it's important for everybody to be here. We are part of this beautiful game and part of this league and part of this cup. But of course for us, 2 days before the game, travel 2 hours to come here. Again, I go 2 hours there. Tomorrow we come again 2 hours. So if it's possible also for the next time to arrange a middle conference place for us and for Apollon or for the team who is playing, because we are the both here today, but we come tomorrow again. So we can do the press conference tomorrow in the final of the day together. And it will be good for the players, for us coaches, because we need to prepare good the game, to be focused. And so the next time, I think it's fair that we do a different way this conference about our final.
2: Επίσης να συγχαρώ τον Απόλλωνα που έχει φτάσει μέχρι το τελικό. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με παιδικούς ποδοσφαιριστές. Αυτό που θέλουμε να δούμε όλοι την Παρασκευή είναι ένα όμορφο παιχνίδι που αξίζει στην ιστορία των δύο ομάδων και φυσικά αξίζει στην διοργάνωση. Κατά τη γνώμη μου, είναι δύο ομάδες ισοδύναμες και είναι δύσκολο να δώσουμε προγνωστικά. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω στην ομάδα μου και όπως είπα και πιο πριν, θα παλέψουμε για να κατακτήσουμε εμείς το τρόπαιο. Συνεχίζοντας και την κουβέντα που κάνατε πριν και τις ερωτήσεις που έγιναν προς την Ομοσπονδία, εγώ τώρα βρίσκομαι σε μια δύσκολη θέση. Έχω χάσει δύο ποδοσφαιριστές, πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές, και πάω λίγο να χάσουμε και τρίτο. Και ευτυχώς εισαγωγικά δεν θα πάει και ο Λουκάς με την εθνική που του άξιζε. Άρα αντιλαμβάνεστε πως λόγω της σημερινής του τελικού χάνουμε δύο ποδοσφαιριστές από τη διάθεσή μου, δύο πάρα πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Και ακόμη μια εισήγηση είναι την επόμενη φορά η δημοσιογραφική διάσκεψη, όσο σημαντική και να είναι και όσο σημαντικό είναι να είμαστε όλοι εδώ και να μιλήσουμε, να εκπροσωπήσουμε τις ομάδες μας, να γίνει κάπου πιο κοντά, κάπου μεταξύ των δύο ομάδων. Γιατί δύο μέρες πριν το παιχνίδι να έρθουμε, 2 ώρες δρόμο να πάμε, 2 ώρες να επιστρέψουμε, ενώ έχουμε να συγκεντρωθούμε και να προετοιμαστούμε για να δώσουμε ένα παιχνίδι, και δεν είναι το ότι καλύτερο. Έτσι, κάποια σχόλια και κάποια πράγματα για τον
0: ευχαριστώ. Thank you very much, coach. Mr. Rustava.
3: Yeah, hello. Hello, everyone. An honor to be here in front of all of you. An honor representing Apollon. An honor to be here after 8 years that we were not able to be in a cup final, and an honor to represent this beautiful club. I also want to say that I really hope the final is a great spectacle for all the fans that will come, for all the presence in the stadium. We will have a huge support from our fan base, and I hope we can bring them not only a good spectacle, because the finals are not there to play nice or good. The finals are there to be win. So we had an excellent second half of the season, and the effort and the commitment of the players to achieve to this final stage was huge. So now it's up to us to give one more effort. To try to make our fan base, our president, and all the people who give his heart for this team the most beautiful present at the end of the season, which is qualifying for qualifications of Europa League. So I really wish coach, captain, to have a good game in 2 days. A lot of respect for you guys, also what you did in the past years. You are really an example for all of us. You have also a great team. So let's hope the best win, and that you all can enjoy this final. Also, thank you to the sponsors and the organization. I'm really surprised, to be honest, coming from abroad, from Argentina, my first time in Cyprus, and you guys have a great competition, and it's an honor to be here.
4: Είναι τιμή για την ομάδα μας να βρισκόμαστε στον τελικό γηπέδου μετά από τόσα χρόνια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέφουμε στον τελικό και που εκπροσωπούμε την ομάδα του Απόλλωνα. Ελπίζουμε να προσφέρουμε θεία μας στους οπαδούς μας, γιατί θα έρθουν πολλοί οπαδοί μας να μας υποστηρίξουν και όχι μόνο να τους προσφέρουμε καλό θέαμα, αλλά να κερδίσουμε και το γήπεδο. Κάναμε ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο στην σεζόν, σαν ομάδα, και όλη αυτή η προσπάθεια μας ελπίζουμε να επιβραβευτεί με την νίκη του γήπεδου. Ελπίζω να έχουμε ένα καλό παιχνίδι την Παρασκευή. Έχω μεγάλο σεβασμό για την ομάδα της Πάφου, για την όλη πορεία που έκαναν τα τελευταία χρόνια, που ήταν παράδειγμα η πορεία που έκανε για εμάς. Και ομολογώ ότι είμαι ενθουσιασμένος με την διοργάνωση, έχοντας έρθει από το εξωτερικό, από την Αργεντινή. Έχω ενθουσιαστεί με την διοργάνωση και το γήπεδο το πρόσφερο εδώ. Και ελπίζω να κερδίσω καλύτερος. Ευχαριστούμε και την Ομοσπονδία και τους χορηγούς. Και ελπίζουμε να το αποβάσει το παιχνίδι της Παρασκευής.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Νταβίτ, your third final in 3 years. So, your comments.
5: Καλησπέρα. Yeah, as you said, for me it's the third final in a row. When I came to this country, when I came to this club, they told me about the history, and this club never had a trophy on the stands. And I think that what we achieved the last three seasons, it's been something amazing, something really, really impressive. And it says a lot about our people, about our club, about our players. I would like to say as well, as one more Cypriot, I'm not Cypriot, but you welcome me as my home. So from that final, it will be, in that case, two representative teams in Europe, one in Europe and another one in the conference run qualification. So I think we have to, I know that there is an internal fight, like should be, there is rivals, like should be, and we have to fight for our lives inside. But we cannot forget that a way of this country we represent once to each other. And I think protect the product, protect what we have, protect the country, protect the league, protect the competitions in order to give the better conditions for this country and the representative teams of this country fighting in Europe. It will make all of us better. And for me, as I said, because I feel very, very good for what you are and for how you treat me in this country, I feel that I have an obligation as well to represent, first of all, Paphos, first of all, our people, first of all, the city that takes care of me every day, but then as well the country. So regarding this final, I hope that is a great final, a great a night for our Paphians and for our people, I hope so. And this is most important, and this is the only focus that we have this week. So, as our coach said, the commitment and the passion that he bring for the in the last month, it's something that is giving an incredible boost for the team. And I think we are in a perfect run to fight for everything that we have in front, and we hope to get the title and give a great game to our people.
6: Καλησπέρα και από μένα. Όσον αφορά εμένα προσωπικά, είναι ο τρίτος συνεχόμενος τελικός από την ημέρα που ήρθα στην Κύπρο στην ομάδα. Από την ημέρα που ήρθα στην Κύπρο, είναι απίστευτο το ότι έχει πετύχει αυτός ο σύλλογος. Πραγματικά, νομίζω είναι ξεκάθαρο το πόσο έχουμε μεγαλώσει και το ότι έχουμε πετύχει εμείς η ομάδα από τους φεριστές τα τελευταία τρία χρόνια. Με αυτό συνεχίζουμε. Και αν και δεν είμαι Κύπριος, νιώθω πλέον πως ο κόσμος με έχει αγκαλιάσει, αυτή η χώρα με έχει αγκαλιάσει και νιώθω πως έχω και εγώ την ευθύνη να βελτιώσω όχι απλά το ποδόσφαιρο της Πάφου αλλά όλης της Κύπρου. Οι δύο ομάδες που είναι στον τελικό θα εκπροσωπήσουν και οι δύο τη χώρα μας στις διοργανώσεις της Ευρωπαϊκής. Άρα, με αυτή την απόψη, είναι καθήκον όλων μας, καθένας από το πόστο του, να βοηθάμε τους ποδοσφαιριστές, να βοηθάμε τους συλλόγους και να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για να πετύχουν αυτές οι ομάδες. Ναι, μεν είμαστε αντίπαλοι στο γήπεδο, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε ομάδες που εκπροσωπάμε την Κύπρο. Επίσης, όσον αφορά το τελικό. Είναι ξεκάθαρος ποιος είναι ο στόχος. Θέλουμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο της ομάδας. Θέλω να τα δώσω όλα και εγώ και οι ποδοσφαιριστές μου και ο προπονητής, ο οποίος έχει φέρει το πάθος του και έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες από όταν ήρθε στην ομάδα και μας βοηθά και πάμε στον αγώνα της Παρασκευής με την καλύτερη δηλαδή, ψυχολογία να τα δώσουμε όλα. Θέλουμε φυσικά να παλέψουμε για τον κόσμο της ομάδας, για τον κόσμο της πόλης μας, αλλά από εκεί και πέρα ελπίζω όλος ο κόσμος να απολαύσει το τελικό και να κερδίσει ο καλύτερος.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο. Γιώργος Μαλακίδης, αρχηγός του Αγώνα.
7: Καλησπέρα για μένα. Καταρχήν είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που η ομάδα επιστρέφει εκεί που εισαρμόζει σε έναν τελικό όπου θα διεκδικήσουμε έναν τρόπαιο. Όσο για το παιχνίδι, είναι μια γιορτή με δύο ομάδες που αξίζουν να βρίσκονται εδώ στον τελικό. Και ευχόμαι όλος ο κόσμος που θα έρθει στο ACP να απολαύσει έναν ωραίο παιχνίδι. Όσο για εμάς, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το 100%. Θα κάνουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο έτσι ώστε να φέρουμε το γήπεδο στη Λεμεσό και να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ερωτήσεις για τους προπονητές. Ναι, Ανδρέα. Ο Ανδρέας, μετά ο Θάνος.
8: Ναι. Υπάρχει κάτι που άνοιξε για τους δύο προπονητές με έχοντας υπόψη το αντίβαλο, την αντίβαλη ομάδα, το ρόστερ της αντίβαλης ομάδας.
0: A question for both coaches, if there is something that worries you regarding the opponent, knowing the squad of your opponent, what is the strong point of the opponent for both coaches, Mr. Sardino?
1: Of course, we know each other very well. We play many times this season. I know very well Apollon individually, collective, like them. So everybody knows each other better maybe than our wives. So. It will be a very strategic game, of course. And the detail in this kind of games make the difference. So, in my point of view, the both teams know how to play good in offensive way. But who defend better this final, sure, in my opinion, will be the champion. So, it's something for me very important that this creativity, this capacity they have in offensive way, if we can stop them, I'm 100% sure that we can win the cup, and this is our goal.
6: Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο και είμαι σίγουρος πως και ο αντίπαλος γνωρίζει πολύ καλά εμάς. Έχουμε αγωνιστεί πάρα πολλές φορές ενάντια φέτος. Είναι τελικός. Σε αυτούς τους αγώνες είναι οι λεπτομέρειες που κρίνουν το αποτέλεσμα, αλλά συγκεκριμένα νομίζω αυτός που θα μηνθεί πιο σωστά αύριο, αυτός θα βάλει το τρόπαιο. Ο αντίπαλος είναι πάρα πολύ καλός στην επίθεση, δημιουργικός και αν καταφέρουμε να περιορίσουμε αυτές τις αρετές, θα αυξήσουν τις πιθανότητες μας.
3: No, not to be worried, but I think, like Ricardo said, we already play enough games during the year. We know each other's quality. I also agree that attacks wins games and defense wins championships. So it's gonna be a tough game. It's gonna be a close game. I think both teams have very good offensive players. We put a lot of effort this week to work a lot more about us than about what the opponent will do. We want to make sure that we respect our philosophy and our game plan and everything what give us good results the last couple of months. We want to respect it and we want to continue doing that. So again, it's not that we are worried. We have respect for the opponent like we do against every team. We know their qualities, they know our qualities, and I'm sure it will be an entertainment game for the fans.
4: Δεν μας ανησυχεί κάτι. Έχουμε παίξει αρκετά παιχνίδια μεταξύ μας. Ξέρουμε την ποιότητα του αντιπάλου. Θα συμφωνήσω ότι η επίθεση κερδίζει τα παιχνίδια και η άμυνα κερδίζει πρωταθλήματα. Θα είναι δύσκολο ένα δύσκολο παιχνίδι, εισάξιο. Είναι και οι δύο ομάδες πολύ καλές. Εμείς προσπαθήσαμε αυτή την εβδομάδα να επικεντρωθούμε στη δουλειά πάνω στην ομάδα μας, ακολουθώντας τη φιλοσοφία και το πλάνο που μας έφερε μέχρι εδώ και το πλάνο που έφερε αυτά τα καλά αποτελέσματα. Οπότε, όπως είπα και πριν, δεν μας αρχίζει κάτι ιδιαίτερα.
9: Για τον κύριο Λουσάδα, η ερώτηση είναι ο Μαθήστερ,
3: καλά.
9: Ο Απόλλωνας προφανώς και έχει κίνητρο λόγω του ότι πριν από 4 χρόνια κατέκτησε τον Παναθηναϊκό. Για τον ίδιο αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο λόγω του ότι διεκδικεί για πρώτη φορά στην καριέρα του προπονητή σε Ανατολή.
3: No, it's not gonna be my first title if I win it. No. but it doesn't matter. It's the first cup final in Cyprus, so it's enough motivation. I think every coach and every team wants to achieve to the very last game of the season. We are here. We are proud of it. And I'm also very proud to represent the group of players that I'm coaching. But I've been in this situation before as player and as coach. I know that details count double, that the focus, the concentration, but most of all the personality, that you really have to play with a lot of heart and balls, and that you have to play your game. So I've been there before, many players in the squad been there before, and I also hope this won't be the last time.
4: Δεν είναι ο πρώτος μου τίτλος σαν προπονητής. Είναι αρκετό μεγάλο κύκλο, το ότι είναι ο πρώτος τελικός στην Κύπρο για μένα. Είναι σίγουρα ένα μεγάλο επίτευγμα. Είμαι περήφανος για την ομάδα, για τους παίχτες που προπονώ. Όμως έχω ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση και εγώ και αρκετοί άλλοι από τους παίχτες μου. Και ξέρω ότι σε αυτά τα παιχνίδια μετρούν οι λεπτομέρειες περισσότερο, η συγκέντρωση και η προσωπικότητα. Πρέπει να παίξουμε με καρδιά και θάρρος για να καταφέρουμε τον στόχο μας.
0: Έχεις και άλλο coach. Λοιπόν.
10: Όταν του προτάθηκε να έρθει στον Απόλλωνα τον Δεκέμβριο, ο Απόλλωνας πάλευε για την Εξάδα. Τι ήταν αυτό που τον όθησε να έρθει να παραλάβει ένα τόσο δύσκολο project, όπως είναι ο Απόλλωνας με τον μεγάλο κόσμο και τις Αθήνες, και πώς νιώθει, βρίσκεται σήμερα εδώ και ποια ήταν τα στοιχεία που όθησαν αυτή την ομάδα να βρίσκεται σήμερα στον τελικό στην Ευρώπη και να διεξηγεί ακόμα ένα καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο στο Europa League.
0: Θα ακούσουμε την απάντηση του κύριου Λασάλα και μετά για τον κύριο Σαββίτη.
3: I coach already in 3 different countries. This is my 4th one. The opportunity arrived while I was in Argentina, and I thought was a great opportunity because the team I'm representing right now has a lot of history. A beautiful city, an incredible big fan base, passionate supporters. So it was an easy decision. I didn't have to think too much. And the moment I took over the team, Malek can confirm, I told them that they were a lot better than the position where they were at the moment I took over. I told them that that the group was ready to achieve important things and to achieve our goals, and that I was sure that at the end of the season I was going to be sitting here. So now 4 or 5 months later, I can say that I'm extremely happy to be here to take this opportunity, and I'm very thankful for the moment and the opportunity that I got from all the people in the club.
4: Είχα ήδη προπονήσει σε 3 χώρες, αυτή είναι η 4η χώρα στην οποία προπονώ μια ομάδα. Μου παρουσιάστηκε με αυτή η ευκαιρία όσον ήμουν στην Αργεντινή. Δεν ήταν δύσκολη η απόφαση για μένα, διότι αυτός ο σύλλογος έχει μεγάλη ιστορία, μια καταπληκτική πόλη με υπέροχους οπαδούς, πολύ παθιασμένους, οπότε δεν δυσκολεύτηκα να αποφασίσω. Όταν ήρθα στην ομάδα, μπορεί να το πει επιβεβαιώσει και ο Γιώργος, ότι τους είχα πει ότι αυτή η ομάδα είναι πολύ καλύτερη από τη θέση στην οποία βρίσκεται. Ήταν ήδη έτοιμοι να επιτύχουν τους στόχους τους και μεγάλα πράγματα. Και ήμουν σίγουρος όταν ανέλαβα ότι θα βρίσκομαι εδώ 4-5 μήνες μετά που ανέλαβα. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και χαίρομαι για αυτή την ευκαιρία.
0: One last question, because you have promised to finish by 5:30.
10: Τον κύριο Σαββίδη, παρέλαβε την ομάδα έτοιμη για το τελικό. Αν νιώθει κάποια ευθύνη ότι οδηγήθηκε στο τελικό και αυτός πρέπει να ολοκληρώσει το έργο, αλλά αυτό του δίνει μια πίεση ότι εγώ ήρθα εδώ για να κατακτήσω το κύπελλο.
6: Coach, when you joined the team was already in the final. Does this give you an extra sense of responsibility that you need to win this cup and finish what others have started?
1: I'm always responsible in my job. I know what it is, the pressure we have, but I love it. I love the pressure. And I have the passion to coach. It's my life. So it's one more game, one more final that we want to win.
6: Η ευθύνη και η πίεση είναι μέρος της δουλειάς μου, αλλά είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Το αγαπώ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω και είμαι κυμμένος.
0: Ευχαριστούμε. The players will speak in their pitch. Ευχαριστούμε. Θα μιλήσουμε στο κήπεδο. We need the photo of the two coaches and the coaches.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δεν υπάρχει καμία ρήξη ούτε και ενδεχόμενο αλλαγής του Αρχηγού Αστυνομίας ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσει μεθαύριο Παρασκευή στη Λευκοσία η οργάνωση Φωνή των Κτηνοτρόφων. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι προτίθεται να εξαπολύσει συστηματικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Κίεβο. Σε νέα εποχή εισέρχεται η Ιερά Μητρόπολη Πάφου μετά την εκλογή του νέου Μητροπολίτη.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ στα δυτικά πιθανόν εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
5: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
6: Crust τι?
5: Δβα Crust! Δος Crust! Τσου Crust! Μα Crust αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
6: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
5: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
7: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτε στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
8: Με το 1, με το 2, με το Super 3! Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
9: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
15: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Louis Althea Beach στο Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
2: Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
3: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
5: Καλοκαίρι. Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
6: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone,
0: Fiber 5GBps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
9: Αχ, λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, αγαπητέ ακροατή και ακροάτρια. Ακούς Sport FM 95, είμαστε Mappe Show στο 2950. Άμα θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Και εκεί που πιστεύαμε ότι θα είναι μια, νερόβραστη συνέντευξη τύπου όπου λέγονται τα τετριμένα και ο καλύτερος θα κερδίσει και όλα αυτά και τα συναφή, τελικά προέκυψαν πάρα, πάρα πολύ ωραία πράγματα μέσα από αυτή τη συνέντευξη τύπου. Παρακολουθήσαμε και διήρκησε μια ώρα.
10: Μια ώρα ακριβώς. Με τι θέλεις να κάνουμε.
9: Η αλήθεια είναι ότι η περσόνα που ξεχώρισε και δεν ήταν κάτι και ψιλοαναμενόμενο σε αυτό το πάνελ, ας πούμε, που παρευρέθηκε εκεί, κατά την άποψή μου ήταν ο Σαπίντο, ο οποίος δεν τάχωσε μονάχα για το γεγονός ότι η ΚΟΠ εδώ και δύο χρόνια ξέρει ότι θα πρέπει οι παίχτες να φύγουν ενός συντελικού. Δεν είπε μόνο αυτό. Είπε κιόλας ότι, με τα δικά μου λόγια θα σου το πω, ότι είναι ψιλοαπαράδεκτο να κάνουμε τη συνέντευξη τύπου 48 ώρες πριν να ξεκινήσω εγώ να έρθω που μπάφω, να φάω 2 ώρες να έρθω, 2 ώρες να φύγω, ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε τη συνέντευξη τύπου ακόμη και μέχρι χτες, μέχρι και αύριο.
10: Την προηγούμενη.
9: Γιατί οι της Πάφου θα έφυγαν να πάνε να κάνουν σήμερα τη συνέντευξη τύπου, θα επιστρέψουν και θα φύγουν αύριο από Λευκοζία για να κάτσουν και να διεκτερεύσουν ενώπιον τελικού. Επίσης, έχω την εντύπωση ότι ήταν. Έκανε μπαμ η δέσποζε, αν θέλετε, η προσωπικότητα του Γκολντάρ. μιλούσε για το Κυπριακό ποδόσφαιρο και μας έκανε να νιώσουμε περήφανοι για το Κυπριακό ποδόσφαιρο, και την ίδια ώρα μιλούσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και νιώσαμε αυτό που πάντα νιώθουμε, ότι δηλαδή είμαστε μια χώρα τσαπατσούλικη και τίγκα μέσα στον ερασιτεχνισμό και μέσα στο... Δώς να το πω.
10: Εντάξει, ο κύριος Λοσάδα είναι ακριβώς αντίθετος όμως. Α.
9: Ο κύριος Λοσάδα είναι υπερενθουσιασμένος για το γεγονός ότι βρίσκεται στην Κύπρο και θα δώσει τον τελικό. Επίσης, δεν ακούσαμε την ερώτηση του δημοσιογράφου προς τον Λοσάδα, αλλά ο Λοσάδα απήντησε ότι έχω ξαναπάρει τίτλο.
10: Ναι.
9: Αλλά ο μοναδικός τίτλος που βλέπω εγώ του Λοσάδα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος.
10: Εντάξει, πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας Βελγίου.
9: Πριν από 6 χρόνια.
10: Ναι.
9: Εντάξει,
10: παραμένει τίτλος. Σαν προπονητής έχει πάρει τίτλο.
9: Αλλά και μόνο η φάτσα του Σάπι είναι το που θέλει να τα σηκώσει ούλα. Και τον καταλαβαίνεις. Και όσοι και κάποιοι από εμάς στη θέση του το ίδιο θα νιώθαμε, θέλει να πιάσει το τραπέζι να σηκώσει απάνω.
10: Μα σχεδόν πάντα, δεν ξέρω. Αλλά ναι. Ναι, Σάπι είναι το.
9: Εν τω μεταξύ, πέραν τη πλάκα, να πούμε. Παιδιά, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που συνέβηκε. Και ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και δεν ξέρω γιατί και αυτό θα περάσει στον Τούκο. Και εξηγούμε. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου γνώριζε από τον Ιανουάριο του 25,
10: του 25,
9: όχι του 26, του 25, ότι οι παίχτες θα πρέπει να απελευθερωθούν από τις ομάδες τους, να ελευθερωθούν από τις ομάδες τους
10: μέχρι τις 26.
9: Μέχρι τις 25 του Μάη.
10: 25 για να φεύγουν 26. Ναι.
9: Και οι αθεόφοβοι όρισαν τον τελικό κυπέλλου Κύπρο 29 του Μάη. Είναι απίστευτο όπως είναι. Και κυρίες και κύριοι, ακούστε το αυτό. Η Πάφος κινδύνευε να χάσει 4 παίχτες. Έχασε το Σεμά που μπήκε μες στο αεροπλάνο και έφυγε, γιατί είναι Σουηδός. Δηλαδή τώρα ο Σεμά δεν μπορεί να πάει να πει στη Σουηδία, ρε παιδιά, περιμένετε να γίνει ο τελικός στον Κύπρο. Σωστά.
10: Ναι.
9: Ο Γκάρι Ροντρίγκες μπορεί να το κάνει όμως. Μπορεί να, γιατί είναι και μεγάλο όνομα μέσα στο πράσινο ακροτήρι, να σου πει παιδιά έτσι έτσι. Ο Σεμά έφυγε. Ο Σούνιτς έφυγε. Θα μπορούσε να είχα φύγει και ο Ορσίτς, αν είχε κληθεί στην Εθνική Κροατία, που ήταν με τον Απόδη εντός δηλαδή.
10: Και ο Λουκάς.
9: Και ο Λουκάς που επίσης ήταν με συμπροεπιλογή. Ή τέλος πάντων ήταν πάρα πολύ κοντά στο να πάρει κλήση για την Εθνική Τζιγκάνας. Δηλαδή να πάνε να παίξουν τελικό μια ομάδα, οποιαδήποτε για να είναι αυτή, χωρίς 4-11 προσφερειστές της, γιατί η ΚΟΠ ξέχασε να πει ότι ρε παιδιά, μα αφού του 26 γραφείου.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Είναι απαράδεκτο. Εγώ δεν ξέρω αν ήμουν Πάφος που θα διεκδικούσα το δικαίωμά μου. Δεν ξέρω αν η Πάφος έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει κάπου, ας πούμε, και να βρει το δικαίωμα της.
10: Δεν είμαι σίγουρος.
9: Ναι, ούτε και εγώ είμαι σίγουρος, αλλά τώρα ακούγοντας τον πρόεδρο της ΚΟΠ, δεν είναι, τι θα σας πω, δεν. Ναι. Δεν έχουν την παραμικρή
10: ιδέα για το πώς. Τονίστηκε ότι ήταν το 25, όχι το 26. Το 25 τονίστηκε.
9: Ναι, αλλά τονίστηκε επίσης ότι δηλαδή, οι της ΚΟΠ παρουσιάζονται ως αν και είναι και προσπαθήσαμε κιόλας. Δεν απολογήθηκαν καν. Τώρα σου θα έλεγα ένα συγγνώμη, ρε φίλε. Ότι και για πρώτη φορά, και σας το λέω εντύμως, δεν ξέρω αν χρειάζεται να ψάξω εγκείμενα. Δεν έχει φογκάρει, γιατί δεν θα
10: γιατί, πει, γιατί έχει
9: ζήτησε δυνάδια... ο ίδιος από την ομοσπονδία του να μείνει για να παίξει τον τελικό.
10: Κοίτα.
9: Ο Σέμα δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό στη Σουηδία. Καταλάβατε. Ο Γκάρι Ροντρίγκες, συγγνώμη. Ο Γκάρι Ροντρίγκες για το Κάπο Βέρτε είναι μια προσωπικότητα που έχει μάλλον πρόσβαση ακόμη και στον πρόεδρο εκεί, ή τέλος πάντων στους ηθήνων της Ομοσπονδίας. Ο Σέμα δεν νομίζω ότι είναι, ας πούμε, ο αντίστοιχος Ιμπραήμοβιτς.
10: Είναι ο Ζλάταν, ρε παιδί.
9: Που να πάει να πει, ξέρω εγώ, παιδιά, να παίξουν τελικό και μετά αυτό. Έτσι. Αλλά αυτό που έχει σημασία και είναι ανατριχιαστικό στο δικό μου το μυαλό, είναι ότι για πρώτη φορά, λέει ο Χάρης ο Λοϊζίδης, σκεφτήκαμε να κάνουμε τον τελικό νωρίτερα. Εσύ τουλάχιστον 15 χρόνια που τους τα γράφουμε και που τους τα λέμε, ότι μήπως πρέπει να σκεφτείτε να κάνουμε τον τελικό νωρίτερα. Ειδικά τα τελευταία 7-8 χρόνια που οι ομάδες μας πάνε και παίζουν μονίμως στις 10 του Ιουλίου μάπα. Και αυτοί για πρώτη φορά το σκεφτήκαν. Και θα το μελετήσουν.
10: Πλέον
9: το μελέτησαν.
10: Πλέον επιβάλλεται τέλος πάντων να τελειώνεις πιο νωρίς τη σεζόν.
9: Όχι, ρε, να μελετήσουν. Ακόμη θα το μελετήσουν.
10: Και ας έχεις πιο φορτωμένο καλεντάρι πιο νωρίς, να τελειώνεις πιο νωρίς τη σεζόν σου.
9: Ρε παιδιά, είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Είναι πραγματικά, λειτουργούν τόσο τσαπατσουλικά, τόσο ερασιτεχνικά που είναι, είναι ντροπή για όλους μας. Ακούς τον Κολτάρ πώς μιλάει για την Κύπρο ή τον Λωσάδα, πώς ενθουσιασμένος είναι που εργάζεται στην Κύπρο. Και ξέρουμε εμείς όλοι μεταξύ μας, κοιταζόμαστε και λέμε ρε κουμπάρε, ευτυχώς που φουσκωμένες οι μάπες, ας πούμε. Δεν ανελάβαν την ευθύνη για τους ποδοσφαιριστές που φεύγουν. Δεν απολογήθηκαν για τους ποδοσφαιριστές. Δεν μας είπαν ότι είναι η λυμμένη απόφαση. Έπρεπε να μας είχαν πει ότι του χρόνου τελικώς θα γίνει νωρίτερα. Όχι να μελετήσουν, τι να μελετήσουν, ας πούμε. Αφού και του χρόνου οι συμμετοχές μας στο Champions League και σε όλα τα Ευρώπη δεν ξεκινούμε 10 Ιούλιο.
10: Ναι, να ξεκινήσουν νωρίς. Βασικά.
9: Οι ομάδες εξ όσων έχω μάθει, τουλάχιστον, ναι, εξ όσων έχω μάθει, οι ομάδες ενημερώθηκαν από τις ομοσπονδίες. Το χωρών των ποδοσφαιριστών. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Ξαναλέω, κατά την ομολογία του ίδιου του Προέδρου της ΚΟΠ, γνώριζαν από τον Ιανουάριο του 25. Εν τω μεταξύ, χωρίς να είμαστε ο Sherlock Holmes και χωρίς να διεκδικούμε το Pullinger, άμα μπεις στο World FIFA World Club Regulations, σωστά, ναι, και πας στη σελίδα 40, λέει το εξής, ότι οι παίκτες πρέπει να φύγουν 25, μπείτε FIFA World Cup Regulations, πηγαίνετε σας λέμε εμείς στη σελίδα 40 και θα δείτε τι λέει η FIFA για την απελευθέρωση, για την, για την αποδεσμένη των ποδοσφαιριστών.
10: Ότι είναι υποχρεωτικό, οι εξαιρέσεις που υπάρχουν είναι για διασυλλογικές διοργανώσεις, π.χ. Champions League.
9: Ναι, το ορίζει όμως η FIFA.
10: Και ταυτόχρονα μπορεί να δοθούν κάποιες άλλες εξαιρέσεις ή υπό προϋποθέσεις. Από εκεί και πέρα, η Ομοσπονδία όντως πέρσι το καλοκαίρι θα πρέπει να έχει ανακοινώσει ότι φέτος, όχι την τελευταία εβδομάδα του Μάη, πρέπει να τελειώσουμε μια εβδομάδα πιο νωρίς. Θα πρέπει να το έχει ανακοινώσει από τότε.
9: Βασικά.
10: Δηλαδή, όταν φτάσαμε στο σημείο να οριστεί ο τελικός.
9: Ένα μήνα, σκεφτόμαστε πριν εδώ.
10: Ένα μήνα πριν την διεξαγωγή του. Και αμέ είναι το πρώτο λάθος. Έπρεπε που την αρχή πέρσι ο καλοκαίρι, τον Αύγουστο, να αυγεννήριο, να προκήρυξε κλπ. Να σου πει ότι ξέρεις τι, μια εβδομάδα πιο νωρίς.
9: Πολύ σωστά μου το λέει και ένας φίλος που παρακολούθησε επίσης τη συνέντευξη τύπου. Βασικά, και μου είπε ο Λοϊζίδης είναι ότι, δεν ξέρω και πώς να σου το πω, ότι έκαμε μεγάλη μεγάλη βλακία τούτη της FIFA που είπαν του το πω Γενάρη
10: του 25.
9: Του Γενάρη του 25. Δηλαδή, λίγο πολλά είπε μας. Εντάξει, να που θέλετε, ας πούμε, να θυμώ να μου αζέστηκε το 25, τον Ιανουάριο του 25. Εντάξει ρε παιδιά, είναι κρίμα, δηλαδή έχετε εποφεληθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ποδόσφαιρο. Κάνετε ταξίδια σε προορισμούς που ούτε καν θα είχατε στα όνειρά σας. Πλέον, εξ όσων καταλαβαίνουμε, ο πρόεδρος είναι και έμμισθος. Και με καλό κιόλας μισθό. Εσοβαρευτείτε κάποτε ρε κουμπάρε. Και λέτε μας, βάλετε ανθρώπους να μας λες, είναι ζαβέ, ηρεμήστε και ξέρω, αλλά μου προκαλεί, ας πούμε, αηδία όλο αυτό που συμβαίνει. Συνετιστήρε που να πάρει ευχή, και τώρα που πήγανε με στις μάπες. Ανταποδώστε αυτό που έχετε λάβει από το ποδόσφαιρο. Πάτε το, δώστε το πίσω στον κόσμο, δώστε το πίσω στο άθλημα. Έστω σιγά σιγά, ας πούμε.
10: Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κάποιον, απόψε έχουμε Conference και Champions League. Μα έχουμε μπει ότι η FIFA έβαλε τον συγκεκριμένο, υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια για τις διοργανώσεις της UEFA και όχι μόνο της UEFA, τις διασυλλογικές.
9: Εν τω μεταξύ, υπάρχει, πολύ καλά μου το υπενθυμίζει, πάλι σκοτωθήκαμε πέρσι. Αν θυμόμαι καλά, κάτι έγινε ο Σπύρος Ενοφυτίδης, κατέβηκε που το Τρόδος, Αντάρκτικο, μα γιατί να παίξει 3 του Ιούνιου, γιατί πρέπει να πάει ξεκουραστούν. Θυμάστε που είχαμε μια αντιπαράθεση μεταξύ πας.
10: Πέρσι, πρόπερσι.
9: Ακόμη καλύτερα να είναι πρόπερσι, ας πούμε. Δεν έχετε καθόλου, ας πούμε, διδαχθεί από τα λάθη σας. Δεν έχετε καθόλου κατανοήσει ότι όντως τότε θυμάμαι τον Σπύρο τον Νεοφυτή να φωνάζει. Δεν γίνεται να παίξουμε τελικό. 3 του Ιούνιου, μισή.
10: Γιατί δεν γίνεται, γιατί έτσι αλλιώ υπάρχουν συμβολέ τα οποία λήγουν.
9: Ναι, μπράβο, εκείνη η αντιπαράθεση ήταν περί των συμβολέων. Ότι να πάμε να παίξουμε τελικό με παίκτες που έληξαν τη συμβολέα του. Ούτε και εκείνο του κινητοποίησε. Για να πούρε, κουμπάρε, κάτι κάνουν λάθος. Ελάτε κάτι σε δεκάτο, δεν μου να γίνει. Ούτε και αυτό. Καταλάβατε. Εντάξει ρε παιδιά, γιατί δείξε λίγο σεβασμό, κουραστήκαμε, σπάσατε μας, ας πούμε.
10: Δηλαδή αν περνούσε τελικό η ΑΕΛ θα φάνταμε τον Οτσόα.
9: Με συγχωρείτε, για σκεφτείτε, και είναι και τυχεροί με ο μικρό Ιωτά, που δεν είναι κανέναν από ΕΛ, για κανένας Απόλλωνας, για καμιά Ομόνια, τσένι Πάφος. Σκεφτείτε δηλαδή, παραδείγματος χάρη να πάει ο τελικό, σου πω από ΕΛ, να σου πω Απόλλωνας, εν τελικό, και πια εγκλήσουν ο Κβίτα. Δεν μου να γινόταν τώρα. Πέντε μου τι θα γινόταν. Εγώ πάντως εκθιάζω την ψυχραιμία που το αντιμετωπίζει η Πάφος. Σκεφτείτε να πάει τελικό να ήταν ο Αποέλ και να μην έπαιζε, ξέρω εγώ, έπια εγκλήσεις μπέμους παίχτη, παίχνουν αν παίχτη. Ή εν έχω εμπιόν. Έπιαν τελικό ο Μπέλετς, έφυγε ο Μπέλετς.
10: Τότε έγινε.
9: Αφού
10: έπιασε κλίση ρε, τι να κάνω ρε, έπιασε κλίση.
9: Έφυγε τον Ντέγενεκ, οκ, και έφυγε ξέρω εγώ και...
10: Ο Μαντσίνι.
9: Και έφυγε και ο Μαντσίνι. Καταλάβατε, έφυγε ο Ντράζιτς ας πούμε, δεν ξέρω και εγώ ποιος. Ή έφυγε της Ομόνιας ο Τάνκοβιτς, έφυγε ο Σεμέδο και ο Μαέ. Ευτυχώς που είναι της Πάφου. Εντάξει, ζητήστε το τσεκά συγγνώμη μεταξύ μας, έτσι, δεν είναι... Πείτε, απολογηθείτε το τσεράς, όχι εμάς, αλλά πείτε το συγγνώμη τζίνους. Τα πάμε να παίξουν τελικό, διακυβεύονται τόσο πολλά, γιατί δεν είναι του δεν είναι σκεφτούν το κύπελλο. Αν με ρωτάς, με ο κύριζες με το στις Πάφου, και όμως σκέφτεται είναι να φύγουν στην Ευρώπη, να διεκδικήσουν εκατομμύρια. Είναι ζωτική σημασία για τις ομάδες του τα πράγματα.
10: Η διοργάνωση που κερδίζει είναι πιο σημαντική
9: ναι.
10: Σε αυτήν τη φάση παρά το τρόπιο αυτόν καθ' αυτό.
9: Ακριβώς. Δείξτε το λίγο, δεν ξέρω, δηλαδή, δεν το... θα σκεφτούν φέτος, σκεφτήκαν φέτος...
10: Οι ομάδες δεν το γνωρίζαν καθόλου αυτό.
9: Αλλά, αφού σου λέω, ενημερώθηκαν από τις ομοσπονδίες τους. Αλλά ζούμε σε μια χώρα που η ομοσπονδία είναι τούτη που είναι και δεν λέει να αλλάξει ποτέ τον ποτόν και είναι και η πολιτεία στην οποία, ακούστε, θέτει ένα αίτημα, καταθέτει ένα αίτημα Απόλλωνας που τους λέει αυτό εμπίπτει στην ασφάλεια των πολιτών, στην αποφυγή της οποιασδήποτε ταλαιπωρίας και γενικώς στην ομαλή ας πούμε λειτουργία της κοινωνίας. Και τους λέει παίζουμε τελικό να πάει με λεωφορεία, μήπως αυτόν θα είναι ξέρω εγώ...
10: Και ζητά από την αστυνομία βοήθεια.
9: Ο κύριος Κίρτσης είπε ότι δεν είχαμε ανταπόκριση. Όχι μάλλον, πώς το είπε, καμία ανταπόκριση στο αίτημα του Απόλλωνα. Μπορεί και να μην τους απαντήσαν δηλαδή, ότι έχουν πάρει, α, είστε στα λεωφορεία, παίρνετε με πατίνια ή ελάτε με τις βάρκες.
10: Και ζήτησε...
9: Είμαι στην αμαγιά Λευκοσίας, κατά τον κίτρινο...
10: Έστειλε προς την αστυνομία, ας πούμε, η οποία τον αγνώρισε.
9: Ναι, μάλλον τους αγνώρισαν παντελώς, γιατί εκείνος που στέλνει επιστολές, που δουλεύει στην αστυνομία, στέλνει επιστολές, ξέρει να καλύψει το Απόλλωνα. Όχι το Απόλλωνα. Και της Πάφου, γιατί αφορά και την Πάφο, αφορά και την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και κυρίως αφορά και όλους όσους μετακινούνται μεταξύ Λευκοσίας, Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας, τσιν την ώρα που θα γίνει χαμός αύριο.
10: Που γίνεται ήδη χαμός.
9: Τώρα γίνεται ήδη χαμός. Σκέφτομαι να βάλεις 9.000 Λεμεσανούς και άλλους 6.000 Παφίδες. Δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν ξέρω σε τον τη χώρα. Ξαναλέω, ακούς τον Κολτάρ να μιλά και θέλει να μπει να παίξει για την Κύπρο. Και μας ξέρεις εμάς και λες μήπως έπρεπε να γίνει άλλο πράγμα στην ιστορία. Να τα λέω διαφορετικά δεδομένα.
10: Μας είναι η μόνη χώρα η οποία βγάζει τις αγωνιστικές του προαθλήματος.
9: Τρεις.
10: Και το πρόγραμμα ολόκληρο δεν το βγάλαμε ποτέ μάλλον.
9: Ναι. Το λογισίδης είναι θα περάσει, δεν περνάει κύριε 412 δυστυχώς. Όσο και αν έχουμε την διάθεση να τους δούμε με ένα διαφορετικό τρόπο ότι θα αλλάξουν και ότι διαφοροποιούνται, δεν έχουν καμία σχέση. Δεν ισχύει δυστυχώς. Δυστυχώς. Γιατί ο Λόιζε είσαι κανένα. Άλλο και αυτό. Γιατί μιλούσε στα αγγλικά. Δεν έχω καταλάβει γιατί μιλούσε στα αγγλικά. Αλλά πες ότι το ξεπερνούμε. Μιλά στα αγγλικά ο άνθρωπος, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας, για να καταλαβαίνουμε όλοι. Γιατί στον τόπο τούτον είναι κάποιοι πιο εξοικειωμένοι με τα αγγλικά. Ελληνοκύπροι είναι πιο εξοικειωμένοι στα αγγλικά. Γιατί θέλουν να στείλουν τα κοπελούς και όλοι να μάθουν αγγλικά. Ξέρω εγώ. Να μάθουν τι έκαμε η Βασίλισσα στα Βικτόρια και μετά πιάνουν το ίδιο σπαθί και παίζουν μου το ότι είναι ο Λιβέρης Αντρίτσος. Θα λέγα ο Μποτσάρης. Μα τι ψάχνετε, μες στην Κύπρο είναι τρεις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας, είχαν και έχουν συνολικό χρέο μαζί 150 εκατομμύρια. Εντάξει ρε, κατά τρόπο, 150 εκατομμύρια εσύ, ας πούμε. Εντάξει ρε, εμείς. Αν ήταν από Έλλη Ομόνια τους, και καλά θα έκαναν κιόλας. Και καλά θα έκαναν, έτσι. Με συγχωρείτε δηλαδή, να μην οποιαδήποτε ομάδα να πάω στον τελικό και να μην φροντίζω να πάω να παίξω χωρίς να έχω τραυματίες φουλ. Γιατί εξηχάζαν ή δεν ξέρω, δεν έλαβαν υπόψη. Ενώ έχει πλάκα να το δει κανεί.
10: Καλά, ρε, ας ερωτήσω κάτι. Τι εκπροσωπεί τον ομάδο.
9: Τι εκπροσωπεί τον ομάδο.
10: Το
9: Ειδισκόπ.
10: Ναι.
9: Μα που σου λέει, ούλοι περνούμε καλά, ρε, στον τόπο. Ο ένα είναι τελικό του Conference League. Ο άλλο ενοικιάζει ένα μονάρι σε 10 μετανάστε και 5.000 ευρώ. Okay, okay. Ο άλλο κάνει σύνταξη 4.500 ευρώ. Ο άλλος... Περνούμε όλοι καλά.
10: Δηλαδή, οκ, okay, σαν ομάδε είπε πριν, ενημερωθήκαμε από τι ομοσπονδίε των χωρών.
9: Ναι.
10: Ναι, αλλά έχουμε εκπροσώπου με στην ΚΟΠ που ενημερωθήκαν του γίνει τον προηγούμενο
9: γενικό. Τώρα, εκπρόσωπο τη Ομοσπονδία, ο κύριο Βάκη, τώρα δεν έχει άλλε ζωέ να κάνει ο κύριο τη Πάφου, ο κύριο Φιλίππου. Όντω, γιατί πρέπει να ξέρουν.
10: Φιλίππος.
9: Ο κύριο Φιλίππος, γιατί πρέπει να ξέρουν τι όρισε η FIFA. Δεν ξέρω αν είναι η δουλειά του. Δουλειά μάλλον είναι του γενικού διευθυντή ή του επιτελείου του να ενημερώσει τις ομάδες για το τι ακριβώς ζητάει η FIFA. Να ξαναλέω, άμα μπείτε στη FIFA το βρείτε. Κάμνη πράκτης για τον τελικό του Τσουλού. Όντως, θα δούμε τι κάνουν στον τελικό του Τσουλού, είπε. Του Champions League και ο Europa για να πράξει άλλο.
10: Το διευθυντή.
9: Είναι ο κύριος Γκβίτα παρέπτοντος.
10: Και Σκβίτα ρε.
9: Πώς λέγεται, Λα Γκουίντα, κάπως έτσι λέγεται.
10: Γκουίντα.
9: Εντάξει, okay. Τι Γκβίτα, ήταν... τι Λα Γκουίντα.
10: Ναι. Ξάρτη στην Κύπρο.
9: Ναι. Μα ο Γουλία ρε φίλε, άντε άδας.
10: Και ο κύριος Μαρίνης στο VAR.
9: Εντάξει παιδιά, πάμε φύγουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Σχολιάζω, κάτι το σας κερδίζει, εντάξει. Θα ήθελα μου δίπλα από τον Σαπίντο. Σπάζαν τον άνθρωπο και μετά ευκάλαμε και όνομα του Σαπίντο ότι μα αφού σπάζουσε ρε. Εμάς που είμαστε γεννηθήκαμε στον τόπο και μεγαλώσαμε και σπάζα μας και φτάσε ένας άνθρωπος κανονικός ας πού. Εστήραν τον να πάει ας πού. Ευτυχώς
10: που όχι, εντάξει,
9: έλα και χτες να ζυγιστείτε. Μπορεί να κάνουν τζούτο.
10: Εμβαλίω στη θέση του Σαπίντο. Δηλαδή έχασε 6 ώρες δουλειάς.
9: Όχι, ναι, σωστά.
10: 6 ώρες δουλειάς.
9: Πότε προπονούνται, απόγευμα πρέπει να προπονηθούν. Σήμερα πότε να.

0: Λεμεσού βγήκε σήμερα εκπρόσωπος αστυνομίας και μας είπε να δείξετε κατανόηση. Και θα είπε: Ντά, ωραία, να ήταν υπουργοί της Ευρώπης, των εξωτερικών της Ευρώπης, τη ώρα του ματς. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπλεχτούμε όλοι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και το Απόλλων Πάφος, και να κλείσει ο Σαπίντο, και ο Λοσάδα να μην βρίσκει, να μην μπορεί να στρίψει. Θα μου άρεσε και πάρα πολύ να γίνει το τουρλού τουρλού.
1: Αν δεις για παράδειγμα στις άλλες χώρες στο εξωτερικό, είναι εντυπωσιακό ιδιαίτερα με τον κόσμο το πώς ξεκαθαρίζουν άμεσα μέσα στα γήπεδα. Δηλαδή, πάει στην Ισπανία και την Ιταλία, που υποτίθεται και φημίζονται ότι είναι οι πιο οργανωμένες χώρες στον κόσμο.
0: Εντάξει, ναι, σε σχέση με άλλες χώρες.
1: Ναι, μέσα σε μισή ώρα να σου καθαρίζουν 80.000 κόσμο. Χωρίς τίποτε.
0: Οι παραπάνω εκπρόσωποι των ομάδων δεν ξέρουν καν τα ονόματα των παιχτών της ομάδας που εκπροσωπούν.
1: Εντάξει, πάμε, Χρήστο, εντάξει.
0: Όντως, αν του πεις του Φίβο, ας πούμε, ποιος είναι ο Ασουνσάο, δεν είμαι σίγουρος. Καλό κουράγιο, παιδιά, καλή δύναμη.
1: Γεια σας.

0: Την εκπομπή Muppet Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόση. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό κυπέλλου με Απόλλωνα και Πάφο να μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους εν ώψη του μεγάλου ραντεβού της Παρασκευής. Έχουμε τεράστια εμπιστοσύνη στον προπονητή και τους παίχτες, τόνισε ο πρόεδρος του Απόλλωνα Νίκος Κύρσης, δίνοντας ένα σύνθημα για το 10ο κύπελλο στην ιστορία της ομάδας. Είμαστε περήφανοι που είμαστε εδώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θέλουμε το τρόπο για να το κατακτήσουμε, δήλωσε εκ μέρους της Πάφο ο Ρωμαντουπό. Στην καθιερωμένη διάσκεψη μίλησαν και οι τεχνικοί των ομάδων. Θα τα δώσουμε όλα για να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Κατά την άποψή μου, είναι αδύνατο να πει ποια ομάδα είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή, δήλωσε ο τεχνικός της Πάφου Ρικάρτο Σαπίντο. Τιμή μου που είμαι εδώ, ελπίζω τελικώς να προσφέρει θέαμα και να φέρουμε το τρόπαιο στους οπαδούς μας, τονίσει ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα.

0: Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΚΟΠ, διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα, που διαιτήτευσε πριν από 2 εβδομάδες τον τελικό κυπέλλο Ιταλίας, και στο VAR ο Ιταλός Βαλέριο Μαρίνι. Στον Απόλλωνα στην αυριανή τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει αν θα προλάβουν να είναι διαθέσιμοι οι σπόγιαροι της Μαλακίδης Μερχάλκιν Κασπάρ, εκτός οι Βούρους και Ντόντου. Στην Πάφο εκτός είναι οι Σούνιτς και Σεμά, οι οποίοι βρίσκονται με τις εθνικές τους αμφίβολοι Μπρούνο, Ζάζα και Πιλέας. Θλίψη στον κυπριακό αθλητισμό, καθώς ο τέος διευθυντής του ΓΑΣΥΠΗ Φίβος Κωνσταντινίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών. Τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλεύονταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λευκοσία, αφού αντιμετώπισε θέματα υγείας και σήμερα επεβίωσε. Προς θετική κατάληξη οδεύουν οι επαφές στο ΑΠΟΕΛ με τον υποψήφιο επενδυτή Σαβαγιασί, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει την τελική του πρόταση στη διοίκηση. Η οποιαδήποτε πρόταση πρέπει να εγκριθεί και από τη Γενική Συνέλευση. Στις 6 στον Αρχάγγελο αρχίζει η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών εν ώψη των φιλικών αγώνων με Σλοβενία και Λίχτενστάιν. Στην κλήση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Αποστολμάντζιου βρίσκονται 27 ποδοσφαιριστές. Συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στη Λάρνακα ανάμεσα στη διοίκηση Πραστήτη και την ομάδα παραγόντων, οι οποίοι θα προχωρήσουν με δικό του συνδυασμό εν ώψη της εκλογικής συνέλευσης στις 5 Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη ομάδα παραγόντων αναμένεται να εξασφαλίσει ένα ποσό που αγγίζει το 1 εκατομμύριο, ενώ προχωρούν και τις διεργασίες με τον ονομασία στο στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση Μαουρό Καμορανέζη από την ανόρθωση με τον Αργεντινό-Ιταλό τεχνικό να προτείνεται στην ΑΕΚ Λάρνακας. Τσαβιρόκα εξετάζει και άλλες περιπτώσεις υποψήφιων προπονητών. Όλα ανοιχτά με τις ανανεώσεις στην Ομόνοια ήταν προτάσεις σε Σεμέδο, Μάριτς και Ντιονκού και αναμένεται η απάντησή τους. Παραλληλά γίνονται και διεργασίες για ενίσχυση του ρόστερ. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Βραζιλιάνου αμυντικού Ζούλιο Σέζαρ, ο οποίος βρισκόταν στην Γκρασάβα και υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών διάρκειας. Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του και επιστρέφει στην ΑΕΛ ο Κέλλερ. Πιθανό το ενδεχόμενο να πορευθούν με Κύπριους τερματοφύλακες στη νέα σεζόν οι Γαλατζοκίτρινοι.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Εξάγεται στις 10 απόψε στη Λειψία ο τελικός του Conference League ανάμεσα στη Crystal Palace και τη Rayo Vallecano. Και οι δύο ομάδες διεκδικούν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία τους, στη τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να μεταβεί στην Αθήνα ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιάκοπ Ντίστρουπ. Η πρώτη κίνηση στα μεταγραφικά θα αφορά αποκτήσει τερματοφύλακα. Στον Άρη είναι στο προσκήνιο το όνομα του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος αποχωρεί από το ΑΠΟΕΛ. Η Μπαρτσελόνα μπήκε σφήνα για τον Γκόρτον της Νιούκασολ, για τον οποίο ενδιαφέρεται και η Μπάγερ. Διαθέσιμη για το μεγάλο τελικό της Παρί Σεν Ζερμέν με την Άρσεναλ στο Champions League θα είναι η Ντεμπελέ και η Χακίμη, καθώς και οι δύο προπονήθηκαν κανονικά. Επόμενη ενημέρωση, μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
4: Στο κλίμα για παραλία με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
7: Cali Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
9: Η φιλοσοφία μου.
10: Να ζω την κάθε στιγμή.
11: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
10: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
11: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
10: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
11: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
10: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
11: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
10: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
12: Άτε μητέρα, τζεν να χάσεις το αεροπλάνο.
13: Να το χάσω, μου έβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
12: Ξέρω το, μητέρα.
13: Κάμνε το τούρπο.
12: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
13: Όλα ξέρεις τα.
12: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
13: Όλα ξέρει τα τελικά.
14: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
15: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
16: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/L/responsible/gaming.
17: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
18: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγωνές παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστοτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
21: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό απόγευμα. Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Στο 2950 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Για τον χορηγό μας να πω ότι είναι το Flexi της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας και με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Επίσης για τον ωραίο διαγωνισμό που έχουμε εδώ στον Sport FM 95 σε συνεργασία με το CU Travel, θα στείλουμε ένα ακροατή στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ένας ακροατής του Sport FM 95 θα κερδίσει αυτό το ωραίο πακέτο διακοπών του καλοκαιριού, το οποίο είναι αξίας 1.600 ευρώ και περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, είναι 8 ημέρες διαμονής στο ξενοδοχείο Experience St. George, το οποίο περιλαμβάνει τα πάντα, έτσι είναι τα πάντα πληρωμένα. Και για να μπείτε στην κλήρωση θα πρέπει να γράψετε CU Sharm ενωμένα. CU Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Η κλήρωση είναι στις 8 του Ιούνιου.

Στο 2950 είπαμε μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και λίγο μετά τις 7 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Φίβου Κωνσταντινίδη, ο τέος διευθυντής του ΓΑΣΥΠΗ, έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 66 χρονών και από ό,τι μάθαμε τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λευκοσία καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, από ό,τι μου είχαν πει ότι είναι τα θέματα καρδιάς. Ο Φίβος ήταν ωραίος άνθρωπος, έντιμος, δίκαιος, ωραίος. Καλό ταξίδι φίλε μου.

Σήμερα είχαμε και την δημοσιογραφική διάσκεψη για τον τελικό του κυπέλου Coca-Cola. Είχαμε και τα παράπονα της ΠΑΦΟΥ για το μη δικαίωμα συμμετοχής των διεθνών, τέλος πάντων, και το μπέρδεμα που είχε γίνει. Ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να προβλεφθεί, δεν προβλέφθηκε και εκφράστηκαν παράπονα από πλευράς ΠΑΦΟΥ. Είμαι βέβαιος, ένας ακροατής το είπε χθες, είμαι βέβαιος ότι αν αυτό γινόταν, δεν ξέρω αλήθεια πως το έχει πάρει η ΠΑΦΟΣ, προσπάθησε λίγο, αλλά αν ήταν καμιά Ομόνια, κανένα από ΑΕΛ, Απόλλωνα, Ανόρθωση, θα γινόταν ο κακός χαμός, δεν υπήρχε αμφιβολία περί τούτου.

0: Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο πάντα τελική λέμε ότι είναι στο 50-50. Φυσιολογικό να το λέμε ένα παιχνίδι. Είναι σε ουδέτερη έδρα, με αρκετό κόσμο στο γήπεδο, μοιρασμένες οι εξέδρες. Βέβαια, έτσι όπως πάντα πράγματα, ο Απόλλωνας θα έχει περισσότερο, αλλά δεν ξέρω αν κάνει και διαφορά το ποιος κουβαλάει περισσότερο κόσμο. Θα ήταν θέμα, δηλαδή, αν είχαμε ένα τελικό όπως ήταν το Ομονία Εθνικός, που υπήρχε διαφορά στον κόσμο, όπως ήταν το ΑΕΛ Πέγια, που υπήρχε διαφορά στον κόσμο. Τώρα, εδώ το να πάρει περίπου 6.000 η Πάφος και 9.000 ο Απόλλωνας δεν λέει και πολλά πράγματα. Μάλλον θα μιλήσουν οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο. Και ο κύριος Λωσάδα, μεταξύ άλλων, έχει αναφέρει ότι θέλει η ομάδα του να. Μάλλον θέλει ο τελικός να έχει σπουδαίο θέαμα. Αλλά δεν είναι αυτό που εννοεί. Όταν λέει ένας προπονητής θέλω να έχει σπουδαίο θέαμα, μάλλον θέλω να έχει δικιά μου καλή απόδοση. Χρειάζεται την υποστήριξη του κόσμου και ελπίζει, λέει, να δώσουμε στον κόσμο όχι μόνο το θέαμα αλλά και το τρόπαιο. Είναι κάτι το οποίο θέλουν και οι δύο ομάδες, όπως έχει αναφέρει και ο Σαπίντο από την δικιά του πλευρά, πέραν δηλαδή των παραπώνων που έχει κάνει ο προπονητής της Πάφου. Και δικαιολογημένα, δεν είναι τόσο απλό να χάνεις ποδοσφαιριστές βασικούς για ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Ευχαρίστησε μάλιστα και τον κύριο Θελάδες. Είναι σημαντικό να πω ότι και οι δύο, και ο προπονητής του Απόλλωνα και ο προπονητής της Πάφου, μίλησαν με πολύ κολακευτικά λόγια ο ένας για την ομάδα του άλλου. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την Πάφο να παλέψει για αυτόν τον τίτλο, όπως έχει πει ο κύριος Ρικάρτο Σαπίντο, και θέλει πάρα πολύ να έχει αυτή την ενέργεια από τον κόσμο. Είπε χαρακτηριστικά ότι θα δώσουμε τα πάντα για να κατακτήσουμε το τρόπαιο, και πέραν από τα παράπονα που έχει κάνει είναι και μία εισήγηση, δεν την βρίσκω κακή, κάθε άλλο θα έλεγα. Μία εισήγηση, λέει ο προπονητής της Πάφου, την επόμενη φορά συνέντευξη τύπου να είναι πιο κοντά, κάπου ενδιάμεσα, να μην χρειαζόμαστε 2 μέρες πριν τον τελικό να κάνουμε 2 ώρες δρόμο για να έρθουμε. Που θα μπορούσε να γίνει ενδιάμεσα Πάφου, λέμε σου. Εκεί που είναι, ξέρω εγώ, η πέτρα του Ρωμιού. Κάπου εκεί.
1: Θα ήταν καλή ιδέα του να εμπνεύσετε το τοπίο.
0: Πώς τα λένε εκείνα τα θέρετρα με τα γκολφ εκεί. Κάπου
1: εκεί. Τέτοια ξενοδοχεία έχει.
0: Στο Πισούρι, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Να μην χρειαστεί να ταξιδεύσει τόσο κόσμο. Δεν ήταν πολύ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Το Πισούρι έχει ωραία ξενοδοχεία.
1: Έχουν ωραία ξενοδοχεία. Κάτι αίθουσε τέτοιε μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Έτσι είναι, Αντώνη. Βάλτο στο Πισούρι, ας πούμε, να πάμε μισή ώρα δρόμο και οι δυο μας και να επιστρέψουμε πίσω.

Όχι, ρε φίλε, 596, μην μου το κάνει αυτό. Μην ρίξουμε την ευθύνη τώρα στον ΑΠΟΕΛ για τα λάθη τη Ομοσπονδία. Νομίζω πάει για αστείο πλέον να το συζητάμε. Είναι οι άνθρωποι εκεί, οφείλουν να διοργανώσουν ένα τελικό για τους φιναλίστ, όποιοι και αν είναι αυτοί. Τώρα μην το κουράσουμε.

Και θα έχει κόσμο, δηλαδή φαίνεται ότι από την πλευρά της ΠΑΦΟΥ θα ξεπεράσουν τις 6.000. Δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί η έκτη χιλιάδα, τις 5 θυμάμαι, αλλά μέχρι να πάμε στον τελικό θα ξεπεράσει λογικά τις 6.000. Το θέμα δεν είναι πόσοι θα εξασφαλίσουν εισιτήριο. Το ζήτημα είναι πόσοι θα μπορέσουν να μπουν από την αρχή στο γήπεδο κανονικά και να απολαύσουν αυτό τον τελικό. Είναι το μεγάλο στοίχημα. Και ας ελπίσουμε, διότι λέχθηκε, μάλλον δέχθηκε και ερώτηση ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας επί τούτου και δήλωσε την εμπιστοσύνη του στην αστυνομία. Οπότε εμπιστευόμαστε την αστυνομία, επειδή τα συζητάμε εδώ και μέρες, ότι θα βρεθεί ένας τρόπος να μην δημιουργηθεί τόσο μεγάλο πρόβλημα, κυρίως στη Λεμεσό. Διότι εκεί είναι που εντοπίζουμε η πλήστη μας. Τους φίλους της ΠΑΦΟΥ, περίπου την ίδια ώρα που θα ξεκινάνε και ο κόσμος του Απόλλωνα, να βρίσκονται στην πόλη της Λεμεσού και θα δημιουργηθεί το μεγάλο θέμα. Πέραν δηλαδή από το κλασικό. Τούτοι είμαστε ευθυνόφοβοι, έσυραν τα μπάς στην UEFA γιατί έστειλαν την επιστολή 1,5 χρόνο πριν. Εντάξει, θα το ξαναπούμε. Όχι, αυτό είναι πιο σωστή προσέγγιση του θέματος. Το ΑΠΟΕΛ γιατί να μου τον μπλέξεις. Εδώ έτσι όπως το βάζεις μπορούμε να κάνουμε κουβέντα. Έπρεπε να υπάρχει κάτι ενώπιόν μας, δηλαδή να υπάρχει μια οργάνωση, να υπάρχει μια προσπάθεια από μέρος της Ομοσπονδίας, ξέροντας ότι υπάρχει και το Μουντιάλ. Θα έπρεπε να είμαστε περισσότερο υποψιασμένοι και προετοιμασμένοι για αυτό το θέμα. Και επαναλαμβάνω, φανταστείτε ότι να βάλω ένα ακραίο, ένα ουτοπικό σενάριο. Φανταστείτε μια ομάδα που έχει 4 Κύπριους διεθνείς και πρέπει να φύγουμε την εθνική τους. Παίζει η Εθνική Κύπρου. Σε κάποια στιγμή λένε να το αυξήσουν το Μουντιάλ και να το κάνουν 1.800 ομάδες. Και πάει και η Κύπρος. Τι θα γινόταν δηλαδή να χάσεις, ξέρω εγώ, τους 3-4 Κύπριους και τους 2 ξένους. Να πας με μισή ομάδα. Θέλω να πω, ακραίο το σενάριο. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ένας ρε παιδί μου, γιατί εγώ πρέπει να χάσω ένα παίχτη. Γιατί πρέπει να χάσω ένα παίχτη. Δεν είναι δική μου η ευθύνη.

Δεν πήγαν οι ομάδες κάποιων ανθρώπων που διοικούν την Ομοσπονδία και δεν τους ενδιαφέρει γι' αυτόν τον θεσμό. Επιτρέψε μου να σου πω ότι είναι όλες οι ομάδες εκεί. Και η ευθύνη είναι συλλογική. Τι σημαίνει δεν πήγαν οι ομάδες που. Όλες οι ομάδες έχουν εκπροσώπους. Αλλά δεν είναι θέμα των εκπροσώπων. Δηλαδή δεν σημαίνει επειδή είμαι μέλος εγώ της Ομοσπονδίας πρέπει σώνει και καλά να γνωρίζω αυτού του είδους τα ζητήματα. Οι εκπρόσωποι των ομάδων ουσιαστικά χαράζουν πολιτική. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τον εκτελεστικό διευθυντή. Ουσιαστικά εκεί πέφτει η ευθύνη. Ακόμα και ούτε ο πρόεδρος, γιατί πρέπει να γνωρίζει ο πρόεδρος αυτό. Κάποιος ενημερώνεται και ενημερώνει τον πρόεδρο. Θα έπρεπε λοιπόν πρώτα απ' όλα να πάμε στους γενικούς διευθυντάδες εκεί, να ενημερώσουν τους ανθρώπους τους και να πάμε στο διοικητικό συμβούλιο και να τα βάλουμε κάτω εκεί που λέμε πότε θα διεξαχθούν τα παιχνίδια. Ότι έχουμε ένα θέμα, ρε παιδιά. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Και αν πρέπει να έχουμε, ξέρω εγώ, στα play-off τρία παιχνίδια Τετάρτες, να τα κάνουμε τρία παιχνίδια Τετάρτες. Αυτό λέω και εγώ, φίλε 167. Αυτό είναι και λίγο κουραστικό. Μοιάζει να έχει έτσι ένα μικρό προβάδισμα ο Απόλλωνας εναντί της Πάφου και ίσως να είναι από τις λίγες φορές που μπορεί κάποιος να δώσει έτσι εκείνο το μικρό προβάδισμα σε ένα τελικό κυπέλου υπέρ του εις, μάλλον εναντίον της Πάφου, μάλλον ξεχάστε ούτε τον τελικό του κυπέλου. Δεν ξέρω σε πόσα παιχνίδια τα τελευταία τρία χρόνια η Πάφος δεν πάει με μίνιμουμ 50%. Δηλαδή προσπαθώ να θυμηθώ παιχνίδια που ήταν 49-51 εναντίον. Ενώ λέει ο 683 αν πήγαιναν από Έλλη Ομόνοια θα είχαν βρει την λύση για το Μουντιάλ. Δεν είμαι βεβαίως. Ούτε και εσύ να είσαι βεβαίως. Απλώς θα είχαμε περισσότερες φωνές, περισσότερη γκρίνια, περισσότερη διαμαρτυρία, ξέρω εγώ, γραπτή στα social media, προφορική στα ραδιόφωνα και πάει λέγοντας. Αλλά δεν επίτρεψε μου να μην είμαι τόσο βέβαιος γι' αυτό. Ότι θα γινόταν, ντόρος θα γινόταν, θα υπήρχε θορύβος. Οι παίκτες του τελικού του Champions League γιατί δικαιούνται, είναι κάτι το οποίο είχαν πάρει, εξασφαλίσει κάποια άδεια, κάτι το οποίο προσπάθησε και η Ομοσπονδία και απέτυχε, κάτι τέτοιο είχε ελεγχθεί.

Οι οπαδοί της ΠΑΦΟ δεν μπορούν να πάνε λόγω δουλειάς και αποστάσεως Παρασκευή ημέρα. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Συμπάσχω ότι και εγώ μπαίνοντας στην δικιά τους θέση, πολύ πιθανό να είχα θέμα να αφήσω την δουλειά μου ημέρα Παρασκευή. Και πολλοί κόσμος, πέραν τούτου, είναι και πολλοί κόσμος που λόγω του τριημέρου σκέφτηκε αυτό το ενδεχόμενο να βάλουμε και μία άδεια την Παρασκευή, που δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Άρα βρήκαμε και αυτού του είδους των ανθρώπων που ήθελαν να δημιουργήσουν το τετραήμερό τους και μπορεί να ήταν εμπόδιο για μένα που ήθελα. Δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχει τριήμερο. Απλώς θα ήθελα να πάω στο παιχνίδι. Γιατί η Παρασκευή και όχι η Σάββατο, φίλε, 2:27, γιατί έχουμε τον τελικό του Champions League. Ήταν ένα θέμα το οποίο μας προέκυψε. Είχαμε τον τελικό του Conference, μάλλον έχουμε απόψε τον τελικό του Conference League και έχουμε και τον τελικό του Champions League Σάββατο. Τετάρτη Σάββατο ήταν κομμένα. Είπαμε Πέμπτη, δεν βόλευε τις ομάδες, περισσότερο βόλευε περισσότερο κόσμο Παρασκευή και πήγε Παρασκευή και εκ των υστέρων μάθαμε. Και τι μάθαμε. Για το Ροντρίγκες, λέει, που ρωτάει ο 285, δεν υπάρχει θέμα με το Ροντρίγκες, δεν υπάρχει θέμα με όλες τις ομοσπονδίες. Γι' αυτό στον τελικό του Champions League θα παίξουν οι διεθνείς.

Για τον φίλο που είπε ότι δεν τους ενδιαφέρει, λέει ο 408, γιατί πήγαν ομάδες που δεν διοικούν την ΚΟΠ. Απλά να τους πούμε ότι ο εκπρόσωπος της μίας είναι γενικός γραμματέας και της άλλης είναι αντιπρόεδρος. Μα δεν χρειάζεται να το πούμε. Οι πλήστε έχουμε 3-4 αντιπροέδρους, έχουμε αναπληρωτές, έχουμε πρόεδρο, ενώ. Και είναι ανούσιο και ανώφελο να ανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση τώρα για τους εκπροσώπους στην ΚΟΠ. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το τι θέση έχει ο εκπρόσωπος στην ΚΟΠ. Έχει να κάνει με τις ομάδες ότι θα είχαμε περισσότερο θόρυβο. Ναι, θα είχαμε. Δεν είμαι βέβαιος όμως ότι θα είχαμε και άλλο αποτέλεσμα. Αυτό μπορώ να το αμφισβητώ. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν θα, τι αποτέλεσμα θα είχαμε. Αλλά μπορώ να το αμφισβητήσω ότι το αποτέλεσμα ίσως να ήταν πάλι το ίδιο. Κάποιες ομάδες να έχαναν διεθνείς ποδοσφαιριστές. Τέλος πάντων, θα πάμε στο διάλειμμα μας και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε και λίγο για το Conference League, από αυτά που μου αρέσουν για τις δύο ομάδες, την προέλευσή τους, τους Ultras κλπ. Της Crystal Palace εναντίον της Rayo Vallecano, να δούμε τι είδους σύλλογοι είναι αυτοί.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Δεν υπάρχει καμία ρήξη ούτε και ενδεχόμενο αλλαγής του αρχηγού αστυνομίας ή του υπουργού δικαιοσύνης, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Ναι, εκδήλωσε διαμαρτυρίες θα πραγματοποιήσει μεθαύριο Παρασκευή στη Λευκοσία η οργάνωση Φωνή των Κτηνοτρόφων. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι προτίθεται να εξαπολύσει συστηματικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Κίεβο. Σε νέα εποχή εισέρχεται η Ιερά Μητρόπολη Πάφου μετά την εκλογή του νέου Μητροπολίτη.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ στα δυτικά πιθανόν να εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
8: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
9: Electroline, έλα στο αύριο.
10: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
11: Καλή αυτή υποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
13: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
12: Κάτι άλλο?
13: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
14: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
16: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο SITA Rewards.
17: Εξαργύρωσε και εσύ τα στάρ σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
18: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
19: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
21: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
23: Στις 27 Μαΐου 2021, συλλέκτης δίνει 3,69 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να αποκτήσει μία υπογεγραμμένη φανέλα του Kobe Bryant από την πρώτη του σεζόν με τους Los Angeles Lakers. Το ποσό αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ για φανέλα του μπάσκετ.
22: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

0: Τι μου θύμιζες τώρα, Αντώνη, Top Gun. Tom Cruise.
1: Ναι, Tom Cruise, Val Kilmer. Πετούμε με τα αεροπλάνα έτσι δυνατά.
0: Τι είναι ωραία εισαγωγή για τον τελικό, τον απόψινό τελικό του Conference League στις 10 από το RIC. Θα μεταδοθεί τηλεοπτικός. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο 2950. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» στον Sport FM 95. Και ο 749 λέει: Ράιο Βαϊκάνο, απόψε παίξε για τη γειτονιά. Βάμος. Αντίπαλοι είναι δύο ομάδες που είμαι βέβαιος πως θα το απολαύσουν. Θα το απολαύσουν διότι δεν είναι από εκείνες που λέμε μεγαθύρια, ούτε από εκείνες με κάποια ιδιαίτερη έγκληση στο παρελθόν. Πρόκειται για δύο ομάδες που ζουν πρωτόγνωρες στιγμές. Για αυτές τις ομάδες δημιουργήθηκε η διοργάνωση του Conference League. Να έχει και η μπλέμπα την ευκαιρία της. Να ζήσει και η φτωχολογιά τα μεγαλεία ενός ευρωπαϊκού τίτλου. Γι' αυτό το λόγο έγινε το Conference League. Για αυτές τις ομάδες δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να πάει η Ράγιο. Πρώτα απ' όλα η Ράγιο ή η Crystal Palace, αυτού του είδους ομάδες. Δεν μπορούν να διεκδικήσουν θέση μέσα στους πρώτους 4-5 των πρωταθλημάτων τους. Άρα αυτή η διοργάνωση να είσαι ένα σκαλί πιο κάτω. Δηλαδή έκτος, έβδομος, όγδος, εκεί κάτι γίνεται να βγει στην Ευρώπη και να πάει να διεκδικήσει ένα τρόπαιο, όπως είναι το απόψινό. Όπως το έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός Πειραιός, όπως το διεκδίκησε, ξέρω εγώ, οι δυο η ΑΕΚ. Έτσι, διότι η ΑΕΚ έφτασε και λίγο πιο βαθιά. Θα μπορούσαμε να είχαμε ΑΕΚ εναντίον ΑΕΚ αν περνούσε η άλλη. Αλλά θέλω να πω ότι και οι κυπριακές ομάδες, δεν λέω ότι θα πάμε να το κατακτήσουμε, αλλά μπορούμε να πηγαίνουμε βαθιά και ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά είναι μια διοργάνωση που, ναι ρε παιδί μου, okay. Και γι' αυτό θεωρώ ότι και οι οπαδοί της Crystal Palace και οι οπαδοί της Ράγιο θα το απολαύσουν και ειδικά τις προηγούμενες μέρες και όσο φτάνουμε προς την έναρξη του παιχνιδιού. Και είναι και δύο ομάδες που έχουν παίξει καλό ποδόσφαιρο αλλά έχουν και ιδιαίτερους οπαδούς. Έχεις άποψη για τον τελικό σήμερα? Πιστεύεις ότι αξίζει το 4-1 της Ράγιο? Εντάξει, η Crystal Palace προέρχεται, ενώ δείχνει να είναι πιο ομάδα, σε ένα λίγο πιο ψηλό επίπεδο σε σχέση με την Ράγιο, αλλά είναι ένας τελικός. Ποτέ δεν ξέρεις. Και επειδή μιλάμε για τιμή, ναι, αξίζει. Η τιμή αξίζει. Από εκεί και πέρα τώρα θα βάλεις το σπίτι σου υποθήκη, μην το κάνεις. Αν είναι για την πλάκα που θα πάμε τώρα στην ΠΑΠ να πιούμε δύο μπύρες και να διαλέξουμε μια ομάδα που έχουμε την τάση όταν δεν είναι η ομάδα σου, υπάρχει αυτή η τάση σε όλους μας να διαλέγουμε μία από τις δύο έτσι για το χαβαλέ, να έχουμε μια αγωνία, να μην είμαστε τέγια ρομπότ ρε παιδί μου, να μην παρακολουθείς ένα παιχνίδι όπως το ρομπότ. Τίνεις να είσαι με τη μία ή με την άλλη έτσι για την πλάκα σου. Είτε κερδίσει είτε χάσει, ούτε θα χαρείς τόσο πολύ, ούτε θα απογοητευτείς τόσο πολύ. Οπότε αν μιλάμε για απλώς την τιμή, okay, μια χαρά. Όσο αφορά θέματα τακτικά, ποιότητα, προπονητές, μπορεί κάποιοι να γνωρίζουν πολύ περισσότερα για αυτού του είδους τα ζητήματα και είμαι βέβαιος ότι όσοι παρακολουθείτε και την εκπομπή Pressing με τους Ανδρέα Βιολάρη και Λουί Νικολάου θα έχετε σχηματίσει καλύτερη εικόνα, ειδικά για την Crystal Palace που μπαίνει συνεχώς στο λεξιλόγιο της Premier League όταν γίνονται αυτού του είδους τις συζητήσεις νωρίς το απόγευμα εδώ στον σταθμό μας. Αν και αξίζει, για να είμαι ειλικρινής, ειδική μνήμα για τους προπονητές τους που μοιάζει να είναι και καλή και φιλοδοξή. Είναι δύο αστεράκια, δύο φιντάνια της προπονητικής. Όμως από πλευράς κουλτούρας οπαδών είναι κάτι το ιδιαίτερο και οι δυο τους. Στο γήπεδο της η Crystal Palace είναι από τις πρώτες ομάδες στο σύγχρονο καιρό, στους σύγχρονους καιρούς που ζούμε, που έχουν ανάψει βεγγαλικά μετά από όλες αυτές τις τιμωρίες με τις κάμερες, με τα ακριβά εισιτήρια κλπ. Είναι τα πρώτα βεγγαλικά σε αγγλικό γήπεδο, σε επίπεδο Premier League, είναι στο γήπεδο της Crystal Palace και η εξέδρα της συμπεριφέρεται ως μια μικρή ευρωπαϊκή ομάδα. Και τι εννοώ, έχουν τύμπανα, ανάβουν φωτοβολίδες και ρυθμούς ακόμη συνθημάτων που διαφέρουν από τα υπόλοιπα κλασικά κουραστικά με βρετανική χρειά συνθήματα. Αν και στην Αγγλία δεν έχουν ιδιαίτερες αναφορές, δεν βρήκα ούτως ή άλλως και δεν υπάρχουν, για να είμαι ειλικρινής, πουθενά δεν το έχω βρει και έχω και αρκετά βιβλία που αναφέρονται σε αυτό το κομμάτι, αλλά ούτε και κάποια δημοσιεύματα, τέλος πάντων, από το τελευταίο 48 ώρο που ψάχνω να βρω. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αναφορές περί ομάδων με συγκεκριμένες, έτσι, ιδεολογικές αναφορές, μιας και οι επαγγελματικές ομάδες και ειδικά στην Premier League δημιουργούν περισσότερο κουλτούρα με τοπικά χαρακτηριστικά. Εν τούτης, οι οπαδοί της Πάλας έχουν εκφράσει κατά καιρούς αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά μηνύματα. Το κοινό της Πάλας ανήκει στην πλειοψηφία του, στην εργατική τάξη εκεί στο Νότιο Λονδίνο. Κάτι που συχνά συνδέεται κοινωνιολογικά με πιο προοδευτικές τάσεις. Και υπάρχει και μια γενικότερη κουλτούρα συμπερίληψης, χωρίς όμως να γίνεται έτσι οργανωμένη πολιτική πλατφόρμα. Δεν είναι κάτι το πολύ οργανωμένο, σποραδικά τα βλέπουμε όλα αυτά. Δεν είναι κάτι το οποίο αφορά όλο το γκρουπ ή τον σύλλογο. Και επαναλαμβάνω ξανά, δεν βρήκα πουθενά να υπάρχει επίσημη ιδεολογική γραμμή. Δεν θα δεις στο γήπεδό της ή έξω από αυτό, ξέρω εγώ, πολιτικά πανώ, ταυτότητα, όπως βρίσκουμε πολλές φορές σε άλλες ομάδες, σε άλλες χώρες.

Όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο είναι εργατική τάξη, τέλος. Όχι, λανθάνεσαι. Δεν είναι μόνο εργατική τάξη. Βλέπουμε και την μεσαία τάξη και την πλούσια τάξη και πληρώνουν μάλιστα και 2 και 3 χιλιάδες. Εδώ πλήρωναν άνθρωποι 2 χιλιάδες και 3 χιλιάδες για να πάνε στο Final Four. Τι, η εργατική τάξη είναι ο άλλος να πληρώνει. Βαστάς εσύ να δώσεις, ξέρω εγώ, 6.000 ευρώ να πας μαζί με τη γυναίκα σου σε ένα παιχνίδι μπάσκετ και είσαι εργατική τάξη. Δεν είναι μόνο η εργατική τάξη. Η εργατική τάξη, μα κάθε άλλο, έχει βγει από την Premier League και γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να μειωθούν οι τιμές των εισιτηρίων. Και βλέπετε τι συμβαίνει σε αρκετές ομάδες που εκφράζουν παράπονα οι οπαδοί για τα ακριβά εισιτήρια. Η Πάλας δεν είναι μια ομάδα που σηκώνει σημαίες ιδεολογίας. Δεν μοιάζει δηλαδή, για όσοι ασχολείστε με αυτού του είδους τα θέματα, όπως η Σεντ Παουλή ή η Λάτσιο. Είναι κάτι πιο αγγλικό. Μια λαϊκή ομάδα του Νότιου Λονδίνου, όπου η ταυτότητά της δεν χτίζεται πάνω σε πολιτικά δόγματα, αλλά χτίζεται, όπως έχω προαναφέρει, πάνω στην κοινότητα, την γειτονιά, την ατμόσφαιρα της εξέδρας, όπως σχεδόν όλες οι ομάδες που προβάλλουν περισσότερο την κοινότητά τους, την περιοχή τους. Μάλλον φεύγει η φίλε 482 ο Καμουρανέζη, μου με ρωτάς. Μάλλον, κρατάμε μια μικρή αμφιβολία, αλλά μας έχει πει ο κύριος Πραστίτης ότι φεύγει. Τώρα αν μπορεί να αλλάξει κάτι θα το μάθουμε. Για να συνεχίσω την κουβέντα και να δώσω και έτσι ένα-δυο παραδείγματα, η Λίβερπουλ είναι ίσως το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα αγγλικού συλλόγου με ισχυρή κοινωνικοπολιτική ταυτότητα. Δηλαδή είναι μία ομάδα με βαθιά εργατική παράδοση, θα έλεγα και η United, είναι η περιοχή τέτοια εκεί, με πάρα πολλούς Ιρλανδούς, και ξέρετε τι σημαίνει να είσαι Ιρλανδός στην Αγγλία, και στις τάξεις των οπαδών της, αναφέρομαι στη Λίβερπουλ τώρα, υπάρχει αυτό το αντιεξουσιαστικό συνέστημα και υπάρχει, το έχουν βαθιά μέσα τους, ότι εκείνη η καχυποψία απέναντι στο Λονδίνο, απέναντι στα κέντρα εξουσίας, υπάρχει στην βαθιά μέσα στον λαό της Λίβερπουλ. Υπάρχουν βέβαια και τα παραδείγματα, δηλαδή δεν τους το βάλει κάποιος μέσα στο μυαλό τους. Είναι το παράδειγμα, ας πούμε, για παράδειγμα του Χίλσπορο, που στο τέλος η Λίβερπουλ και οι οπαδοί της δικαιώθηκαν, και θυμάστε, ή τουλάχιστον όσοι διαβάσατε τι είχε συμβεί, που ένιωσαν τόσο πολύ άσχημα και τόσο πολύ μειονεκτικά ότι έφταιγαν εκείνοι και στο τέλος δικαιώθηκαν. Και αυτό δημιούργησε και μια κουλτούρα αλληλεγγύης για κοινωνική δικαιοσύνη, δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφραση, αλλά υπάρχει μια κουλτούρα για τα εργατικά δικαιώματα και βλέπουμε συχνά τέτοιου είδους πανό στην εξέδρα της. Δηλαδή δεν είναι αυθαίρετο αυτό που σας λέω, τα βλέπουμε τα πανό τους, ή τουλάχιστον όσοι τα βλέπουν. Αλλά δεν είναι μια κομματική ομάδα η Λίβερπουλ. Απλώς είναι μια ομάδα κοινωνικά με ευαισθητοποιημένη ταυτότητα. Καλά τα λέω, έτσι. Νομίζω. Θέλω να πιστεύω ότι βγαίνει ένα νόημα. Και δεν σημαίνει ότι επειδή η Πάλας προέρχεται από

την εργατική τάξη, όλες οι ομάδες στην Αγγλία που προέρχονται από την εργατική τάξη, όπως λέει και ο φίλος, διότι οι πλήστες είναι από την εργατική τάξη, έχουν τις ίδιες ευαισθησίες. Για παράδειγμα, η οπαδή της Millwall θεωρείται μια αντισυστημητική ομάδα. Αλλά στις τάξεις των οπαδών της έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς δεξιόστροφες, εθνικιστικές τάσεις. Δεν σημαίνει επειδή είναι μια ομάδα της εργατικής τάξης ότι και καλά ρέπουμε προς την αριστερά. Υπάρχει και το άλλο. Και η Πάλας, για να το ολοκληρώσω τέλος πάντων, δεν έχει το πολιτικό βάθος της Λίβερπουλ, ούτε αν θέλετε την αντιδραστική και πολλές φορές σκληρή αντίδραση της Millwall, διότι εκεί όντως είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα να πας στην περιοχή του Millwall. Περιστασιακά θα δεις αντιρατσιστικά μηνύματα, okay, στην εξέδρα της Πάλας, αλλά χωρίς σταθερή, μια σταθερή ιδεολογική γραμμή όπως βλέπουμε σε πολλές άλλες ομάδες στην Ευρώπη. Και σε αντίθεση με τους οπαδούς της Crystal Palace και τον ίδιο τον σύλλογο που αγωνίζεται στο κορυφαίο επαγγελματικό επίπεδο, η Ράγιο Βαγεκάνο και η οπαδή της είναι ένα από τα πλέον πολιτικοποιημένα γκρουπ στον κόσμο. Και αναφέρομαι στους ούλτρας, τους μπουκανέρος. Στην περίπτωση των μπουκανέρος τώρα, δεν μιλάμε για υπαινιγμούς, όπως έλεγα νωρίτερα ότι εμφανίζονται περιστασιακά κάποια πανό αντιρατσιστικού περιεχομένου στις κερκίδες της Πάλας. Εδώ δεν μιλάμε για υπαινιγμούς, ούτε είναι μια τάση προς την αριστερά. Εδώ μιλάμε για ξεκάθαρη θέση. Δεν έχουν κανένα ενδιασμό. Είναι ανενδίαστα όλα που βγαίνουν και συνειδητοποιημένα όλα που βγαίνουν από την πλευρά των μπουκανέρων. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ξέρουμε ότι η περιοχή Βαγέγα στην Μαδρίτη είναι μια παραδοσιακή εργατική γειτονιά και με μεγάλη ιστορία μετανάστευσης. Έχουν πάρα πολλούς τέτοιους. Μάλιστα, η δράση των μπουκανέρων δεν περιορίζεται στο γήπεδο. Έχουν τοπικές δράσεις, είναι αλληλέγγυες στους στοχούς συνανθρώπους τους, ειδικά εκεί στην περιοχή τους, και αυτό που τους διαφοροποιεί από πολλούς ούλτρας είναι ενεργοί πολίτες και δεν είναι φίλαθλοι. Μοιάζει δηλαδή σαν να είναι ένα μείγμα μιας πολιτικής ιδεολογίας με ένα μανδύα οπαδικού κινήματος. Όσοι έχετε ασχοληθεί με την περίπτωση της Ράγιο Βαϊκάνο ή με τέτοια κοινωνικά και ιδεολογικά στις ρίζες των ομάδων ή διάφορα οπαδικά γκρουπ λοιπόν, θα διαπιστώσετε ότι οι μπουκανέρος, οι οργανωμένοι δηλαδή της Ράγιο, αυτοπροσδιορίζονται, ήδη τα λένε. Δεν τα λένε άλλοι και υποψιαζόμαστε, ήδη τα λένε. Αυτοπροσδιορίζονται αντιφασίστες, αντιρατσιστές, αντικαπιταλιστές, και στην εξέδρα τους θα δεις ή θα είδετε, επειδή είχαμε και τα πρόσφατα παιχνίδια με την ΑΕΚ, σημαίες με το Τσε Γκεβάρα, πανό κατά του φασισμού, πολλές φορές μηνύματα υπέρ των προσφύγων. Δηλαδή είναι απόλυτα συνειδητοποιημένοι οι οπαδοί της Ράγιο, και αυτά δεν είναι ούτε υπονοούμενα ούτε μεμονωμένα. Είναι καθαρή δήλωση για το ποια ιδεολογική πλευρά έχουν διαλέξει. Σε σχέση δηλαδή, έτσι για να το ολοκληρώνουμε, με τις αγγλικές ομάδες, όπου η πολιτική στον χώρο του ποδοσφαίρου είναι έμεση. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι άμεση, είναι έμεση. Στην περίπτωση της Ράγιο είναι άμεση και είναι και καθαρή. Μοιάζει με ένα μείγμα ομαδικού και πολιτικού κινήματος. Και μην νομίζετε ότι είναι όλα όμορφα, αγγελικά, μια όμορφη αγγελικά πλασμένη εικόνα που έχουν οι οπαδοί της. Έχουν έρθει σε συγκρούσεις, παίζουν ξύλο. Έρχονται σε σύγκρουση με την διοίκηση, ακόμη και τώρα με αυτόν τον πρόεδρο έχουν θέματα, και με την προηγούμενη την πρόεδρο τους, την γυναίκα, είχαν θέματα. Θέλει ο νυν πρόεδρος να τους αλλάξει γήπεδο, δεν θέλουν να φύγουν από τη γειτονιά τους και γίνεται ο κακός χαμός. Θέλουν να ζουν σε αυτό το γήπεδο και όπως είναι. Ήρθαν πάρα πολλές φορές σε αντιπαράθεση με τα σώματα ασφάλειας. Έχουν κατηγορηθεί για ακραία ρητορική. Αυτό τους κατηγορούν οι αντίπαλοι τους. Θέλω να πω, είναι πάρα πολύ δυναμική η Μπουκανέρος στον χώρο του ποδοσφαίρου, στην Ισπανία,

Μένω στις Δυναμό Δρέσδης. Και άμα δείτε και βιντεάκια που είναι όλοι τους με τα στρατιωτικά και δημιουργούν μια εξέδρα η οποία σου προκαλεί τρόμα η οπαδή της Δυναμό Δρέσδης. Ένα από τα μότο των Μπουκανέρος είναι πως δεν πάμε στο γήπεδο για να ξεχάσουμε τον κόσμο, πάμε να τον αλλάξουμε. Αυτά έτσι για το ιδεολογικό, κοινωνικό, πολιτικό υπόβαθρο των οπαδών των δύο ομάδων, γενικώς των δύο ομάδων. Το απόψη το παιχνίδι είναι στις 10, θυμίζω, από το ΡΙΚ 2. Ο 331 λέει ότι κάλεσαν τη θύρα 9 στο κόνφερες. Ναι, τι εννοείς κάλεσαν την θύρα 9, τους οπαδούς, όχι την ομάδα. Μπορεί να έχουν σχέσεις. Και ο 227 ρωτά, είναι η 29η της Ισπανίας, μάλλον ανάποδα αν θέλεις να κάνεις παρομοιώσεις, διότι είναι 100 χρονών ομάδα η Ράγιο.

Φίλος μου ο Ραφαήλ μου λέει για μια πολύ ωραία ιστορία για την Ράγιο Γουίλφρετ Ακπο Ναυμπέαρ. Σωστά τον προφέρω? Δεν ξέρω αν είναι η ίδια ιστορία που κάποτε είχα διαβάσει για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, αλλά είχαν και τώρα που έψαχνα εχθές, νομίζω εχθές που έψαχνα λίγο τα θέματα της Ράγιο, υπήρχε και μια περίπτωση με ένα Ουκρανό, ο οποίος θεωρείται από τους φίλους της ότι ήταν Ναζί, τέλος πάντων, ένας Ουκρανός, ο οποίος κάτι είχε γράψει στα social media και θεωρήθηκε ότι ήταν Ναζί από τους οπαδούς της Ράγιο. Η μεταγραφή είχε γίνει και υπήρξε τόση αντίδραση που την επόμενη μέρα η μεταγραφή ναυάγησε και πήγε σε άλλη ομάδα, νομίζω στην Αλμέρια. Και όταν έπαιξα με την Αλμέρια, φώναζαν συνθήματα εναντίον του και διακόπηκε το παιχνίδι. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι που διακόπηκε για λόγους συνθημάτων από τους οπαδούς της Ράγιο. Όπως και να έχουν τα πράγματα. Αθλητικό δελτίο στις 7 και αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, άμα θέλετε να συζητήσουμε και για την επικαιρότητα και ό,τι άλλο θέλετε.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Taste Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό κυπέλλου με Απόλλωνα και Πάφο να μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους εν ώψη του μεγάλου ραντεβού της Παρασκευής. Έχουμε τεράστια εμπιστοσύνη στον προπονητή και τους παίχτες, τον ίσιο πρόεδρο του Απόλλωνα Νίκος Κύρισης, δίνοντας σύνθημα για το 10ο κύπελλο στην ιστορία της ομάδας. Είμαστε περήφανοι που είμαστε εδώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θέλουμε τον τρόπο και ελπίζω να το χτίσουμε, δηλώσει εκ μέρους της Πάφο ο Ρωμάν Ντουμπόφ. Στην καθιερωμένη διάσκεψη μίλησαν και οι τεχνικοί των ομάδων. Θα τα δώσουμε όλα για να γραχτίσουμε το τρόπαιο. Κατά την άποψή μου, είναι αδύνατο να πει ποια ομάδα είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή, δήλωσε ο τεχνικός της Πάφου Ρικάρτο Σαπίντο. Τιμή μου που είμαι εδώ. Ελπίζω τελικώς να προσφέρει θέαμα και να φέρουμε το τρόπαιο στους οπαδούς μας, τόνισε ο προπονητής του Απόλλωνα Έρναν Λοσάδα. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΚΟΠ, διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Ιταλός Μάρκο Κουίντα, που διαιτητεύσε πριν 2 εβδομάδες τον τελικό του κυπέλλου Ιταλίας και στο VAR ο συμπατριώτης του Βαλέριο Μαρίνι. Στον Απόλλωνα στην αυριανή τελευταία προπονήση θα ξεκαθαρίσει αν θα προλάβουν να είναι διαθέσιμοι οι Σπόγιαριτς, Μαλεκίδης, Μερχάλ και Γκασπάρ, εκτός Ιβούρος και Ντοντού. Στην Πάφο εκτός είναι οι Σούνιτς και Σεμάι, οι οποίοι βρίσκονται με τις εθνικές τους. Αμφίβολοι Μπρούνο, Ζάζα και Πιλέας. Τρίψη στον κυπριακό αθλητισμό, καθώς ο τέος διευθυντής του ΓΑΣΥΠΗ Φίβος Κωνσταντινίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών. Τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λευκοσία.

0: αντιμετώπισε θέματα υγείας και σήμερα επιβίωσε. Προσθετική κατάληξη οδεύουν οι επαφές του ΑΠΟΕΛ με τον υποψήφιο επενδυτή Σαββαγιασί, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει την τελική του πρόταση στη διοίκηση. Η οποιαδήποτε πρόταση πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα ανάμεσα στη διοίκηση Πραστήτη και την ομάδα των παραγόντων που θα προχωρήσουν με δικό του συνδυασμό εν ώψη της εκλογικής συνέλευσης της Ανόρθωσης της 5 Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη ομάδα παραγόντων αναμένεται να εξασφαλίσει ένα ποσό που αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ προχωρούν και τις διεργασίες με το ονομασία του σταδίου Αντώνης Παπαδόπουλος. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση του Μάουρο Καμορανέζη από την Ανόρθωση με τον Αργεντινό Ιταλό τεχνικό να προτείνεται στην ΑΕΚ. Ο Τσαβιρόγκα εξετάζει παράλληλα και άλλες περιπτώσεις υποψήφιων προπονητών. Όλα ανοιχτά με τις ανανεώσεις στην Ομόνια ήταν προτάσεις σε Σεμέδο, Μάριτς και Ντιον Κου και αναμένεται η απάντησή τους. Παράλληλα γίνονται διεργασίες για ενίσχυση του ρόστερ. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Βραζιλιάνου αμυντικού Ζούλιο Σέζαρ, ο οποίος βρισκόταν στην Κρασάβα και υπεγράψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του Κέλλερ και επιστρέφει στην ΑΕΛ. Πιθανόν το ενδεχόμενο να πορευτούν με Κύπριους θερματοφυλάκες στη νέα σεζόν η γαλαζοκίτρινη.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Διεξάγεται στις 10 απόψε στη Λειψία ο τελικός του Conference League ανάμεσα στη Crystal Palace και τη Rayo Vallecano. Και οι δύο ομάδες διεκδικούν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία τους. Τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να μεταβεί στην Αθήνα ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιάκοπ Νίστρουπ. Η πρώτη κίνηση στα μεταγραφικά θα αφορά απόκτηση θερματοφύλακα. Η Μπαρτσελόνα πήγε σφήνα για τον Γκόρτον της Νιούκασλ, για τον οποίο ενδιαφέρεται και η Μπάγερ. Διαθέσιμη για το μεγάλο τελικό της Paris Saint-Germain με την Arsenal στο Champions League θα είναι η Ντεμπελέ και η Χακίμη, καθώς και οι δύο προπονήθηκαν κανονικά. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy. Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 27 Μαΐου. Καρότα, τώρα 99 σεν το κιλό. Μήλα πράσινα, τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,75 το κιλό. Σνακ ζαμπών, τώρα 4,79 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά!
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
7: Στην Αλφα Μπανκ οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Αλφα Μπανκ η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Αλφα Μπανκ.
8: Στο κλίμα για παραλία, με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταρίων στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
2: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
3: Crust τι?
2: Δβά Crust! Δώσ' Crust! Two Crusts! Μα Crust αρέσει, τι καταλαβαίνει.
3: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
2: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
4: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
7: Τελικός στο UEFA Conference League. Crystal Palace, Rayo Vallecano. Σέντρα του αγώνα στις 10 σε ζωντανή μετάδοση από Rika 1 και Rika HD.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Petrolina.
8: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
1: Λοιπόν, στη Λευκοσία το πρόβλημα, όπως βλέπω, έχει ένα θέμα εκεί στο road about Τσερίου. Επίσης, το λεωφόρο Στροβόλου και ο δρόμος στη λεωφόρο Αθαλάσσας. Εκεί βλέπω να είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα και κάποια μικρά-μικρά στο κέντρο της Λευκοσίας. Στη Λεμεσό είναι η Αγίας Φυλάξεως που πάει προς το roundabout, ένα σοβαρό θέμα. Στη Μέσα Γειτονιά επίσης κάθε φορά έχουμε μεγάλο πρόβλημα, εκεί που είναι η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και ανεβαίνει προς το roundabout. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό όμως. Δεν έχω ιδέα ποιο roundabout. Είναι το επόμενο της Αγίας Φυλάξεως. Ποιο είναι το προς Λευκοσία? Μετά την Αγίας Φυλάξεως πας προς Λευκοσία, Κλινική Πανταζή λέει, κάπου εκεί κοντά. Τέλος πάντων, εκεί είναι τα θέματα της Λεμεσού. Στην Λάρνακα, η Γρηγόρη Αυξεντίου έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και στην Πάφο επίσης η λεωφόρο Τάσου Παπαδόπουλου με Ανδρέα Μιχαηλίδη, εκεί η διασταύρωση είναι φορτωμένη. Αυτό είναι το roundabout μέσα γειτονιάς. Okay. Εκεί λοιπόν, κυρίως από μέσα γειτονιά μέχρι να ανεβείτε στο roundabout υπάρχει σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Και στο 224-72-372 και 224-72-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο 2950 τα μηνύματά σας. Θυμίζω για τον διαγωνισμό μας, ένας κερδίζει, δύο θα πάνε στο Shamer Shake, είναι ένα πακέτο 1600 ευρώ, φτάνει να γράψετε CU Sharp ενωμένα στο 2950 να το μπουμπονίσετε και θα μπείτε στην κλήρωση. Λοιπόν, είπαμε 29.50 τα υπόλοιπα. Έχουμε ακροατή. Πάμε, παρακαλώ.
2: Πάνικο μου, καλησπέρα. Αντρέας από Λεμεσό, φίλος ΑΕΛ.
1: Γεια σου, Αντρέα. Πάνικο μου,
2: χρειάζομαι τα φώτα σου.
1: Ναι, παίζω.
2: Πρώτα να κάνω ένα μικρό σχόλιο και να απαντήσω στον εκπρόσωπο τύπου της ΠΑΦΟ χωρίς να βρίσω για την δήλωση του. Απλά να του πω ότι η ΕΣΠΗ ρεθερίζει για την ηγεσία τη

0: τα γνωστά που πιάνουν τους παίκτες να πάει στο παγκόσμιο κύπελλο και τον τελικό κύπελλο.
1: Γιατί φταίει ο εκπρόσωπος της ΚΟΠ για αυτό, ρε Άντρε.
0: Ορίστε.
1: Ο εκπρόσωπος της ΠΑΦΟ γιατί φταίει.
0: Είπε ότι να μιλήσει μετά τον τελικό κλπ. Ψήφισε την ηγεσία με τη ΚΟΠ πάνω μου.
1: Όχι, αν θυμάσαι, ήθελε να βάλουν δικό του. Δεν ψήφισε. Η ΠΑΦΟ δεν ψήφισε, Λοϊζίδη.
0: Νομίζω ψήφισε.
1: Όχι, αφού ήθελε να βάλει τον Φίλιππο Γεωργίου.
0: Απολογούμε, είμαι λάθος. Απολογούμε. Είναι το δεύτερο. Επειδή δεν καταλαβαίνει πάνικο, πραγματικά εσύ που την ώρα που το θκευάζω, ξαναθκευάζω, δεν μπορώ να επικοινωνήσω με το περιβάλλον. Ο πρόεδρος της ΚΟΠ λέει, δεν ευθυνόμαστε εμείς, είναι η FIFA, αλλά είχαμε υλοποίηση που το Γενάρη του 25 δεν ήταν στο καλεντάρι. Τι εννοεί ρε πάνικο, δεν κατάλαβα.
1: Ότι βγήκε το πρόγραμμα, Ανδρέα μου, από την αρχή της περίοδου, αυτό μας ήρθε τον Ιανουάριο και δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι.
0: Γιατί δεν μπορεί να βάλει μια εμπόλεμη αγωνιστική για το αλλάξι.
1: Κύριε Ανδρέα, τώρα αυτό λέμε όλοι μας. Θα μπορούσε να μπει μια εμπόλεμη αγωνιστική για τελείωση
0: το
1: φεστιβάλ.
0: Πάει κόμμα για όνομα του και κόμμα πάει στο Φεγγάρι. Μα που το Γενάρη του 25 λέει που είσαι την ειδοποίηση πανίκο ή του 26.
1: Όχι.
0: Του σήμερα.
1: Ναι, και αυτό ήταν πάρα πολύ παλιό.
0: Του 25.
1: Ναι. Επίσης είναι. Α, συγγνώμη, ναι, του 25, άρα ήταν μέσα στο αυτό. Έχεις δίκιο. Ίσως όμως επειδή ήρθε τόσο πολύ νωρίς, αλλά έπρεπε να συνυπολογιστεί.
0: Πανικού, είμαστε για κλάματα, ρε Πανικού. Για κλάματα.
1: Εντάξει. Υπάρχουν χώρες οι οποίες προγραμματίζονται πάρα πολύ νωρίς. Νομίζω ότι μας διέφυγε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά προφανώς το ξέχασαν εντελώς και μείναμε έτσι λίγο
0: καθυμμένοι. Πάρε κομψίνο μου θυμίζει. Θυμίζει μου την κυβέρνηση που όποτε βγάλει κάποιο σχέδιο για να τηθούν οι πολίτες του κράτους, ξέρεις, κάποια χορηγία, κάποια ανεπιχορήγηση, κάτι, πάντα πέφτει το σύστημα. Άμα είναι να πληρώσουμε, δεν υπέφτει ποτέ.
1: Ναι, πράγματι. Όχι, ας πω κάτι, είσαι άδικος. Είσαι άδικος διότι θυμάμαι σε κάποια στιγμή με τα πρόστιμα, με τις κάμερες, είχε παίζει το σύστημα τους. Μπορεί να ήταν η μοναδική φορά. Αλλά ήταν το χειρότερο από όλα. Α πούμε, πατούσε τη γραμμή και έγραφε. Γίνεται το πράγμα, επειδή πάτησα τώρα τη γραμμή.
0: Ναι, γίνεται, αλλά θέλω να σου πω ότι ποτέ δεν παίζει. Άμα να κάνω μια αίτηση κάτι, πιάσε τώρα επίδομα, ξέρω εγώ, φοιτητή κορυφαία, μέρη να τσίνα τούτα. Πέφτει το σύστημα, πέφτει. Κανεί, ρε παιδιά. Κανεί.
1: Έγινε, Ανδρέα μου. Να σε καταφέρει. Για χαρά. Αν φύγει το κύρτωμα, λέει ο 111, με την διάβαση έξω από τον φούρνο στη μέσα γειτονιά, θα λυθεί το πρόβλημα. Ας βάλω μια υπερυψωμένη να λυθεί μεγάλο μέρος του προβλήματος. Το δημιουργεί τόσο πρόβλημα το κύρτωμα, επειδή φαντάζομαι λατώνουν τα αυτοκίνητα και πάει πιο αργά, να είναι τόσο σοβαρό το θέμα. Διότι έχει όντως. Υπάρχει δηλαδή, το βλέπω συχνά αυτή την ώρα. Φαντάζομαι και συνάδελφοι που κάνουν σε διαφορετικές ώρες να βρίσκουν κάτι αντίστοιχο. Δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά όποτε κάνω εγώ, τουλάχιστον εκεί είναι ένα θέμα. ΠΑΦΟΣ και Ομόνοια νομίζω μείνανε αμέτωχοι με ουδέτερη ψήφο, λέει ο 776 ο φίλος μου Ραφαήλ. Ναι, και υπήρχε και άλλη ομάδα. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, και η Καρμιώτησα είχε μείνει τότε με Σταύρο Δημοσθένος, με τον Μακαρίτερο Σταύρο Δημοσθένος. Είχε επίσης μείνει αμέτωχη, κάτι τέτοιο. Υπήρχε νομίζω άλλη μία. Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σου, Ανδρέα μου. Καλά, μια χαρά. Εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, είμαι εγώ. Σαν θεωρώ. Τώρα, η συζήτηση που γίνεται, το πράγμα που είναι, μου σπέτε. Για. Ποιο εξυπηρετούντο είναι, ρε φίλε? Δεν είναι της Ομοσπονδίας, είναι λάθος της ΠΑΦΟ που ενεργήσε νωρίς?
1: Όχι, όχι, δεν φταίει η ΠΑΦΟΣ. Δεν φταίει η ομάδα.
2: Δεν λέω ότι φταίει η ομάδα.
1: Ήταν μία εγκύκλειος που είχε έρθει από την FIFA ότι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να αποδεσμευθούν νωρίτερα. Νομίζω είναι 24 του μήνα, κάτι τέτοιο. Δεν το προβλέψαμε. Με αποτέλεσμα οι ομοσπονδίες που έχουν προκριθεί στο Μουντιάλ να δικαιούνται, να νομιμοποιούνται, να πάρουν τους παίκτες νωρίτερα. Δηλαδή, εχθές έπρεπε να φύγει ο Σέμα, να πάει στην εθνική του. Και ο Σούνης, παρότι νομίζω είναι και τραυματίας, αλλά δεν έχει σημασία. Θα μπορούσε να ήταν και ο Λουκάσεν. Δεν έχει κληθεί. Θέλω να πω πως δημιουργήθηκε ένα θέμα. Και εγώ έχω να παίξω ένα τελικό. Θα μπορούσε να φεύγει και ο Γκάρι Ροντρίγκες επίσης.
2: Τώρα είναι θέμα των ομοσπονδιών, των χωρών τους. Θέλω να καταλάβω.
1: Φαντάζομαι ότι ναι, με κάποιον τρόπο. Διότι έχουμε τον τελικό του Champions League το Σάββατο. Άρα εκεί δεν θα έρθει η Αγγλική Ομοσπονδία ή η Γαλλική και να πει: εγώ θέλω τους παίκτες. Άρα με ποιους θα πάνε να παίξουν οι Arsenal και οι.
2: Άρα επειδή κατά κάποιον τρόπο ορισμένοι κακοτρεχείς οπαδοί και άλλων ομάδων εκτός της Παππού, επειδή ο κύριος. Εκπρόσωπος τίποτα, ο εκπρόσωπος του Απόλλωνα στην Κόπο, ο κύριος Βάκη. Και θεωρήσαν ότι εμάς έκανε μας τη χάρη και όχι την υπάφος.
1: Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει με τον εκπρόσωπο αυτό. Έχει να κάνει με την Ομοσπονδία. Αν η Ομοσπονδία θέλει η Γκάρι Ροντρίγκες, θα τον πάρει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Ναι, ακούσαμε τα πράγματα. Άκουσα τα. Να σου λέω. Λοιπόν, λέω τι ισχύει. Λέω στο μυαλό του ο καθενός.
1: Εντάξει, ο καθενός μπορεί να σκεφτεί όπως θέλει, Ανδρέα μου.
2: Το άλλο. Την άλλη φορά έκανα μας σύρια ότι να δούμε το παιχνίδι του Αποέλ στο κύπελλο και από εκεί να προχωρούμε στην Ευρώπη. Πάλι έφτιαξαν και αλλούσαν τα πράγματα ούτα. Πάλι έφτιαξαν τους τα γεγονότα. Απλά επειδή ο κύριος Βάγεν για μένα, με θυμίζω εγώ που ήμουν μέσα στους 800 όταν επίαμε που μας μίλησε ο κύριος Νίκος Κυρζής στη συνάντηση με τους οπαδούς, με τον κόσμο.
1: Να θυμάμαι, ναι.
2: Ήμουν μέσα. Ετέθηκε θέμα που πολλούς οπαδούς του Απόλλωνα τη νύχτα γίνει μες στην αίθουσα. Να αλλάξει με απέτηση του κόσμου όχι του ίδιου του κύριου Κυρζή, γιατί δεν έρχεται στο Βάκη. Καταλαβες. Δηλαδή.
1: Μα πάλι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αν δεν γουστάρει το εκπρόσωπο, δεν σημαίνει.
2: Ναι, λέω το απλά πανίκο μου για να δω κάποιο να καταλάβουν ότι και οι Απολλωνίστες που μας εκπροσωπεί ο κύριος Βάκη μια μερίδα ο παγόντα από όλα, όπως οι πολλοί, αφισβητούν ακόμα. Ότι δεν μας κάνει ούτε τα αυτονόητα. Έτσι για τους τεπιθυμίσω, τίποτα άλλο δεν θέλω
1: να πω. Έγινε, Αντρέα μου.
2: Εντάξει,
1: έγινε, πάει. Μια χαρά. Φίλε, πάει με 5 χιλιόμετρα, αναφέρεται στο κύρτωμα εκεί στην μέσα γειτονιά για να μην διαλύσεις το αυτοκίνητο. Ας μας πούν κι άλλοι που ακούν, αν λέω ψέματα. Όντως είναι τόσο σοβαρό το θέμα με το κύρτωμα, δηλαδή είναι τόσο ψηλό. Διότι αν είναι τόσο ψηλό, ναι, θα πάμε 5 χιλιόμετρα. Δεν να διαλύσω το αυτοκίνητο μου εγώ. Παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
1: Για χαρά.
3: Μια πορεία το κύπελλο πρέπει να είναι το τελευταίο μάτι της χρονιάς.
1: Όχι, υπάρχει. Με θεσμός.
3: Από ό,τι είδα και η Ελλάδα και η Αγγλία κάναμε το πριν να λήξει το πρωτάθλημα. Πρέπει να το περιμένουμε στο τέλος του Μάη κάθε χρόνο.
1: Όχι, σου λέω είναι θεσμός. Το κάνουμε, είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν στην Κύπρο και αυτό είναι συνέβη.
3: Επειδή αρκετές φορές οι ομάδες που πάνε τελικό μπορεί να είναι διάφορες μέσα στο πρωτάθλημα. Εντάξει.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό να είναι το τελευταίο μας παιχνίδι. Επειδή δημιουργήθηκε τώρα το θέμα, κάνουμε διαφόρων ειδών συζητήσεων.
3: Αλλά, και μόνο το θέμα.
1: Θα μπορούσε να γίνει περασμένη εβδομάδα με κάποιον τρόπο.
3: Ομάδα είναι 8 στόχων που πριν ένα μήνα και παίζουν χαλαρά παιχνίδια και περιμένουν το τελευταίο παιχνίδι μετά από ένα μήνα να.
1: Είναι και σε σημασία. Και αν γινόταν και πριν 3 εβδομάδες, τι θα αλλάζει. Θα είχαν στόχους στο πρωτάθλημα, λέω εγώ τώρα. Τώρα αν έχουν στόχους στο πρωτάθλημα, δεν αλλάζει κάτι για τον τελικό.
3: Εντάξει, ίσως να το φέρνουν ακόμη πιο κοντά. Θα τελειώνει 20 του Μάη το κύπελλο.
1: Κοίταξε, εχθές είχα αναφέρει ότι την τελευταία δεκαετία, με εξαίρεση δηλαδή τον κορονοϊό, είχαμε σε 4 περιπτώσεις τους τελικούς γύρω στις 24 με 25-26 και άλλες 4 περιπτώσεις από 16-17-18, κάπου εκεί. Δηλαδή εκεί είναι. Φέτος το τραβήξαμε, ήταν και οι εκλογές, το τραβήξαμε παρακάτω, αλλά επειδή όντως υπήρχε ένα θέμα και όντως υπήρχε η εγκύκλειος, έπρεπε να το προβλέψουμε.
3: Και ο κατακλυσμός, αλλά λέω να μην έπρεπε.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει με τον κατακλυσμό.
3: Το Σάββατο, πρέπει να το Σάββατο Κυριακό, αλλά επειδή είναι και ο κατακλυσμός.
1: Λέω ρε παιδί μου, αντί Παρασκευή που παίξαμε τελευταία αγωνιστική, επειδή ήταν οι εκλογές, θα μπορούσε να πήγαινε Τετάρτη. Και να παίξουμε τον τελικό το Σάββατο. Και να ήταν το περασμένο Σάββατο ο τελικός, να τελείωνε αυτή η ιστορία. Αλλά είχαμε τις εκλογές, οπότε τούτο μπορεί να επηρεάσει λίγο. Όμως πάλι δεν είναι δικαιολογία. Αν είχαμε τις ημερομηνίες τόσο μήνες νωρίτερα, έπρεπε να βρούμε τρόπο.
3: Εντάξει. Κάτι άλλο, Μανίκο. Επειδή φορώ και τις ομάδες, η ανόρθωση τώρα έχει εμπάρκο, το Αποέλ γυρεύει επενδυτήν, η Άγια κάμενε τρένα να βρει επενδυτήν, το Απόλλωνα σε γίνει και το φιάσκο με το ΚΡΕΚ. Η ΑΕΛ πάλι δεν ξέρω αν έχει επενδυτή. Τελικά είναι εύκολο να βρουν επενδυτές οι ομάδες μας. Επειδή βρουν υπάρχουν και ο Άρης, ο μόνος είναι βασικά επενδυτής, τέλος της μέρας, πώς ήταν και μια ομάδα χρεωμένη. Ενώ Παπασταύρο.
1: Συγκυριακά είναι συγκυριακές όλες οι περιπτώσεις. Δεν είναι κανένας ότι ήρθε στο ποδόσφαιρό μας με σκοπό να βρει ομάδα. Συγκυριακή ήταν η παρουσία του Παπασταύρου.
3: Ο μόνος που πιάνε μεγάλη ομάδα με χρέη είναι ο Παπασταύρου. Ο Άρης και ο Πάφος δεν είχαν χρέη που τους πιάσανε.
1: Σωστά. Και βλέπεις ότι όταν έγινε η αρχική συμφωνία με εκείνο το 5 συν 5 συν 10, ξέρω εγώ, σε κάποια στιγμή αντιλήφθηκε ότι δεν λειτουργεί. Δεν γίνεται εγώ να κάνω επένδυση και σε 5 χρόνια να επιστρέψει πίσω. Ενώ πώς θα κάνω την επένδυση, πώς θα βάλω εγώ λεφτά και να μην μπορώ να έχω χρόνο να αποσβέσω.
3: Έχω ψηλού στα γύρα, δεν μπορούν να βρουν επένδυση στο τέλος της ημέρα. Και διούν κούφιες κουβέντες στον κόσμο.
1: Επενδυτή με την έννοια του επενδυτή, δύσκολο. Το να έρθουν κάποιοι οι οποίοι θα το δουν το πρωτάθλημά μας ως ένα τρόπο να κερδίσω χρήματα, μπορείς να κερδίσεις χρήματα. Εγώ με ξεκίνον που λέω ότι μπορώ να κερδίσω χρήματα. Δηλαδή, εγώ έχω τον Ολυμπιακό. Δεν σημαίνει, κοίταξε, επενδυτής δεν σημαίνει ότι εξ ορισμού κατακτάς τίτλους. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος λέει, βάζει πέντε πράγματα κάτω για να κατακτήσει, για να κερδίσει χρήμα. Και λέω, φέτος οι ομάδες έχουν περίπου 700-750.000 από το solitary της FIFA. Έχουν. Έρχομαι και κάνω ένα προϋπολογισμό περίπου 1 εκατομμύριο. Λέω τώρα ο Ολυμπιακός, δεν έχω ιδέα πόσο είναι ο Ολυμπιακός, αλλά για χάρη συζήτηση, 1 εκατομμύριο. Βρίσκω αυτό το εκατομμύριο, τα τηλεοπτικά μου, τα εισιτήρια, κάποιες χορηγίες, σούπα μου πες, βγαίνουμε στο εκατομμύριο. Και έρχονται άλλες 700. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι συν 700. Να πω ότι έπεσα λίγο έξω τον Ιανουάριο και έκανα μια αποδέσμευση, δύο αποδεσμεύσεις και έφερα και κάποιους παίκτες και έχω πέσει 100-150.000. Έχω βγάλει μισό εκατομμύριο. Άρα, αν μιλάμε για κέρδος, μπορώ να έχω κέρδος. Αν μιλάμε για τίτλους, όχι, δεν θα πάω να βάλω 20 εκατομμύρια, δεν με παίρνει.
3: Αν είναι και μια ομάδα για να την έχει στην 7η-8η θέση, μπορεί να βγάλει και μισό εκατομμύριο.
1: Αυτό λέω. Άρα,
3: αν είναι για να την μεγαλώσει, θα βγάλει ποτέ κέρδος.
1: Ναι, αν μου ζητήσεις τώρα να μπει στον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, και να διεκδικήσεις τίτλους, δεν με συμφέρει. Διότι εγώ πρέπει να πάω να ανταγωνιστώ ομάδες όπως είναι η Πάφος, όπως είναι η Ομόνια, όπως είναι ο Άρης, όπως ξέρω εγώ ποιος μπορεί άλλος να με 20 εκατομμύρια. Πού να βάλω 20, αφού θα βγω από πάνω. Άρα αφού άλλο το αν θα βγάλω κέρδος και άλλο θα διεκδικήσω τίτλους.
3: Εντάξει.
1: Πιο διαφορετικά, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που μπορεί να έχει κέρδος. Αλλά ξέρουμε ότι δεν ανεβαίνει. Διότι αν ανέβει να το κάνει 20 εκατομμύρια τον προϋπολογισμό της. Ένα από κάτω.
3: Μα ακόμα και άκρη δεν είναι παιδί, δεν μπορεί να είναι συσταρισμένη ομάδα.
1: Ναι, αλλά την βλέπεις ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να έχει κέρδος, που αν μπει στη λογική, εγώ, okay, πάμε να εκτινάξουμε τον προϋπολογισμό μας στα 20 εκατομμύρια για να διεκδικήσουμε επίσης όριστο το πρωτάθλημα και αποτύχουμε, θα είμαι 8 εκατομμύρια από κάτω.
3: Επειδή βλέπουμε αρκετές μεγάλες ομάδες από έναν όρθωση, μπορεί και οι ΑΕ να έχουν κάποια προβλήματα και καταλήγουν στο μπορεί, δεύτερο γκρουπ. Στο τέλος να μεταφέρουμε στο πρώτο γκρουπ να παίζει ο Άρης με την Κράσα Βά και δεύτερο γκρουπ να παίζει από έναν όρθωση, ας πούμε.
1: Εντάξει, αυτό συμβαίνει γιατί
3: να χαλάσει και το πρωτάθλημα μας.
1: Ναι, τούτο συμβαίνει γιατί υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Αν δεν υπήρχαν, ναι, θα ήταν πρώτο γκρουπ. Αλλά τούτον ακριβώς που εκμεταλλεύονται κάποιες ομάδες. Έγινε, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε, παρακαλώ.
4: Ως φαίνεται και τούτον που ακούμε.
1: Ναι. Έλα, Σάιμον.
4: Ως φαίνεται για αυτόν που προτιμούν παγκόσμια οι επενδυτές, ομάδες που έχουν κόσμο χαμηλού κυρούς, που δεν έχουν τίτλους, δεν έχουν τίποτε, δηλαδή σου εγώ να βγάλω και το σκάσι χρονό. Αλλά δεν μπορούν να αποτύχω πιο 3 χρόνια, έτσι θα μου πει κάτι. Μπορεί να μου πούνε, να πούνε πού είμαστε, να πούνε, στο ρόλο του αμοιά. Καταλάβει.
1: Με αυτό δεν γίνεται σε όλο τον κόσμο. Ο άλλος έχει την
4: γεωγραφία των ομάδων, νεοφανείς ομάδες χωρίς κόσμο. Δεν μπορούν να σου πω. Σε ζηλουάς. Ολυμπιακό Λευκοσία τον Ιωνούδο Ναρίδη, ας πούμε. Ξέρω, σαν ένα επενδυτή το τόνο.
1: Όχι, μπορείς να τον πεις ως επενδυτή τότε. Αλλά ναι, βλέπεις πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στο ποδόσφαιρο για αυτόν τον λόγο.
4: Η Πολωνική και η Αμπράθλια στη Τσεχή. Ρέμα, πόσα έπιανε ο Εγοράσεν τον Ιχαποέλ, έναν εκατομμύριο τον Μίτσι.
1: Ξαπιέν,
4: λήξε το συμβόλαιο, τον ελεύθερο που πιέν.
1: Ποιον μιλούμε τώρα?
4: Τον Λοΐζο.
1: Όχι, ναι, Εγοράσεν τον.
4: Πόσα μπορώ.
1: Ένα μισή.
4: Ναι, όλα.
1: Έναν... κάπου εκεί, μπορεί να λίγο πιο λίγο, με έναν 300.
4: Και πολλά του έχω. Ελλάδων είναι και πολλά του. Δεν πιστεύω σε κανέναν Κύπριο να φύγει που αμή με έναν εκατομμύριο.
1: Γιατί έχουν φύγει αρκετοί. Γιατί το λες τώρα. Ο Κέρος ενέφυγε παραπάνω.
4: Ελλάδαν τη Σιόνι τους Ελβετούς ο Χριστοφιάλλος.
1: Ο Κέρος Σωτηρίου δεν πήγε με έναν πάρα πολύ καλό συμβόλαιο κοντά στα 2 εκατομμύρια.
4: Εγοράσαν τον πολύ...
1: Οι Δανείοι.
4: Έπιαν και ο εκατομμύρια το από
1: ναι, νομίζω ήταν εκεί, κοντά στα 1.800, 2.200, αυτοί μου.
4: Κουπίντα ή κλευκούν εκκλησίες, αέντας του γελούμε, ρε κουμπά.
1: Μα γιατί τους γελούμε, ναι, δηλαδή εμάς εγελάσαν εμάς που φέραμε τον Μυραλάς με μισό εκατομμύριο.
4: Έτσι
1: είναι τραμπάρο μας.
4: Και αν έλασες στο Μυραλάς, τσάμι. Εδώ και σπουτά του Μυραλάς, δεν έλασες σου καμιά ομάδα.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά...
4: Και αγοράσες παιχνίδι.
1: Αν έπρεπε να αγοράσω τον Μυραλάς... Ναι, σωστά, αλλά αν έπρεπε να αγοράσεις τον Μυραλάς και τον Λοΐζου και πήγαινες εσύ και αγοράζες τον Μυραλάς, γιατί να μην αγοράσω τον Κυπρέο.
4: Και τώρα πήγαινε 4,5 να έχουν πάρει. Δεν θα μπούκαμε κόμμα να εκτιμήσαν τον οι Σέρβοι και τις 4,5.
1: Εν οι Σέρβοι που τον εκτιμούν. Υπάρχουν κάποια πράγματα που βάζεις κάτω. Την ηλικία, τα γκολ, τις ασίες, την θέση, την προοπτική.
4: Ποια ηλικία ρε σαν τούτους έχει γεμάτη τόπι μες στη Σέρβια Γιουγκοσλαβική. Γοράζει μπάι, γοράζει 4,5 και πιστεύω ενώ δούμε κάπου παραπάνω. Αμάνα μου ρε Μαριάκη. Να ήταν καμιά γερμανική να πω άτε. Είσαι ξυπουντζάσαν οι Σέρβοι 4,5.
1: Γιατί εμπιστεύκες ότι είναι καλός παίκτης δηλαδή ο Λοΐζο.
4: Α?
1: Γιατί εμπιστεύκες ότι είναι καλός παίκτης.
4: Εγώ πάρε για να τον εκτιμήσαν οι Σέρβοι σημαίνει έχω να δώσει εγώ. Πλώς είναι μια γνώμη μου.
1: Ο Κάστανος είναι ένας καλός παίκτης.
4: Ο Κάστανος επί ένεση η νοοτροπία είναι θεωρείται Κύπρο το Κάστανο ρε. Κάστανος επί εν ο Κάστανος ο Εφραίμ. Ήταν η νοοτροπία του, ήταν Ευρωπαίος παίκτης.
1: Καλά, ναι, τι σημαίνει, εν και δημιουργείς την, έχεις το κουβαλάς το...
4: Δημιουργήθηκε ένα αλλού η παιδιά του, η παιδιά του δημιουργήθηκε.
1: Αλλά το μεντάλιτε κουβαλάς το, ενώ είναι θέμα που το έχεις. Ή έχεις το, επειδή είναι πια από τα 13 μου. Έχω τον την νοοτροπία μου, ναι, να παραπέξω, να είμαι ο καλύτερος.
4: Αναούμε, η Σέρβοι, αφού οι Σέρβοι υπορίθεται ευκάλλους
1: σημαίνει. Έλα,
4: σπίτω. Ξένων επίεν τους καλά και τα 2 εκατομμύρια πόσα έβγα, έναν εκατομμύριο.
1: Ένα μαύρο. Το Τάλσιο, στην πίσω.
4: Όχι, έναν πιο παλιό, τέλος πάντων.
1: Εντάξει,
4: έλα σου πω κάτι για το κυκλοφοριακό.
1: Και κλείνουμε γιατί έχουμε φύγει λίγο από χρόνο μας.
4: Έχει άλλο, ναι, sorry. Φίλε, εμίλαν τόσο Θεοπέτσο εφεύκει και δεν ήλω πόσα να πήρε τετραγωνικές σκέψεις του. Οι άλλες χώρες. Άκου τώρα, ολοήμερο σχολείο λέει. Άμα κάνει ένα ολοήμερο σχολείο, η κίνηση λιανίσκει. Άμα δεν έχει σχολείο, λέει μεσόν λευκό, είναι άλλη κίνηση. Ούτε ιδιαίτερα ούτε τίποτα. Άμα είναι ολοήμερο το σχολείο, είναι. Δεν υπάρχουν φροντιστήρια το δίλη, έσκερες και δανμένο το μωρό. Η μάνα νιώθει ασφαλής, μπορεί να πάει να δουλέψει. Δεν προβλήματα που λύουν το κυκλοφοριακό, πιο λίγα καυσα αέρια. Έχει ρεφαϊμένο το μωρό και αδανμένο. Εν έχει ούτε το δίλης έτσι και μια φορά να μου λέμε σ' ώρα κομπάρ έτσι ώρα κάπου έπρεπε να πάω. Και σαν έτσι λούν σταματήσαμε νούλοι λαλό Παναγιά μου. Με πεντάδρο μπέμπο μου, δεξιά μου, σταγκώσαμε νούλοι δεξιά μου, πίσω μου αριστερά δεξιά.
1: Θα σου απαντήσω μια άλλη φορά για αυτό που λες, διότι είναι τόσο απλό. Ως ιδέα είναι πάρα πολύ καλή, αλλά είναι τόσο απλό, δημιουργούνται άλλους θέματα.
4: Σε άλλες χώρες έτσι κάνουν τα πράγματα. Επίσης να πειράξουν τώρα είναι των εκπαιδευτικών τηλεφώνων και των κυβερνητικών είναι και επανάσταση.
1: Για
4: να λιάνει κίνηση.
1: Για
4: να μην ξέρω να πεθάνω για να είμαι στην κίνηση, δεν πανικό.
1: Τι είπα ξύλο.
4: Μαμά να μου λέω, μην ξαναπάω, λέω να γεράσω για μη.
1: Γεια σου, Σάιμον, μεν. Άντε, πάμε παρακάτω. Πάμε διάλειμμα.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δεν υπάρχει καμία ρήξη ούτε και ενδεχόμενο αλλαγής του Αρχηγού Αστυνομίας ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Ναι, εκδήλωσε διαμαρτυρίες θα πραγματοποιήσει μεθαύριο Παρασκευή στη Λευκοσία η οργάνωση Φωνή των Κτηνοτρόφων. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι προτίθεται να εξαπολύσει συστηματικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Κίεβο. Σε νέα εποχή εισέρχεται η Ιερά Μητρόπολη Πάφου μετά την εκλογή του νέου Μητροπολίτη.
7: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
6: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ στα δυτικά πιθανόν εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Αγάπη, φούσκωσα.
10: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
9: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
10: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
9: Αγάπη, τι έχεις.
10: Η κοιλιά μου.
9: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
10: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
9: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
10: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
9: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
10: Προϊόμενο στοποιημένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
9: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
10: Τα κουφώματά μου. Είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
11: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθα περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
13: Για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου, Απόλλων και Πάφος διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Χασιπί σε μια ιστορική μονομαχία. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το βράδυ, Απόλλων Πάφος στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Coca-Cola, ζωντανάκι αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
14: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
15: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα. Για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
17: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buycell. Κατέβασε τώρα το Buycell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buycellcyprus.com.
18: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
19: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
20: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
21: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
22: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Αντώνης Κυπριάνου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 τα μηνύματά σας και για τον διαγωνισμό μας. CU Charm ενωμένα μπαίνετε στην κλήρωση για το πολύ όμορφο δώρο στο εξωτικό Charm Shake. Θα κερδίσει ένας και θα πάνε δύο. Είναι αξίας 1.600 ευρώ. Στο 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας και ήδη έχουμε ακροατή. Πάμε να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Ναι, Πανίκο, γεια σου.
0: Χαίρετε.
1: Ο Κώστας από Ρέμεσο.
0: Γεια σου, Κώστα μου.
1: Πρωταθλητής Ελλάδος.
0: Πρωταθλητής Ελλάδος.
1: Το πιο μάγκικο πρωταθλήμα. Το λίγο. Συνεχίζω. Καταρχάς, επειδή άκουγα για τη κυκλοφοριακό τη Ρέμεσου,
0: ναι.
1: Το οποίο δεχόμαστε το κάθε μέρα, εμείς είναι μηχανή. Είναι εύκολη λέξη, το είπες τι με, τέλος πάντων. Ψάχνω τώρα να στώτα. Πάση με το σύστο, λοιπόν.
0: Θα σου διαβάσω ένα μήνυμα.
1: Θέστε μου.
0: Διότι μου ήρθαν περισσότερα μηνύματα για αυτό παρά για οτιδήποτε άλλο. Το κύρτωμα, λέει, στη μέσα γειτονιά δημιουργεί κίνηση γιατί είναι διάβαση πεζών, πελατών του φούρνου και του περιπτέρου που υπάρχουν εκεί. Αξιοσημείωτο, στο ίδιο μέρος υπάρχει υπόγεια διάβαση που για κάποιους λόγους δεν χρησιμοποιείται.
1: Πανίκο μου, κοίταξε από κάτι. Επειδή το πρόβλημα δεν είναι μόνο που είναι τρομερό στους κόμβους τους, στους κυλοφραγούς τους εκτός Λεμεσού, εάν δεις τι γίνεται μες στον roundabout του Αγίου Νικολάου σε αρκετές ώρες και έμασκαν που υπήρχε το πρόβλημα, επιδίνωσαν το και τα δημόσια έργα με έναν έργο που έγινε στην βόρεια πλευρά του κήπου της Λεμεσού. Είναι τραγική κατάσταση.
0: Ναι.
1: Απορώ ποιος τα σκέφτεται, ποιος τα σχεδιάζει.
0: Τα έξυπνα φώτα λειτουργούν ή δημιουργούν θέματα?
1: Μέχρι που υπάρχουν έξυπνα φώτα, μόνο στο νομίζω να δείχνουν λάθος για μένα είναι για φύτα.
0: Δεν ξέρω, έτσι.
1: Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Okay. Αλλά για μένα που σου λέω, υπήρχε ένας δρόμος βόρειος του κήπου που ήταν διπλός δρόμος, έχω και ώρες αυτοκίνητα, που οδηγούσαν σε τρεις δρόμους. Αγίου Ανδρέου, Γλάστρονος και Γαλουρίες, καταφέραν και έκαναν το μια λωρίδα, τις πιο λωρίδες μια, και έτσι μια λωρίδα οδηγεί σε τρεις δρόμους και φτάνουν τα αυτοκίνητα που για μένα μέχρι το roundabout του Αγίου Νικολάου και κλείει, διότι δεν μπορούν να προχωρήσουν τα αυτοκίνητα και όσοι έρχονται από ορίβα διγενή, από ένα αέριο για να πάνε μπρος στη Μακαρίου, περιμένουν πώς να αδειάσει το roundabout για να προχωρήσουν, δηλαδή μπλοκάρονται από τη σειρά του. Είναι επιτυχία το δημοσίο έργο, από ό,τι μου είπα, δεν το ήξερα από ποιον που ήταν.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τα κυκτώματα, νομίζω από ό,τι άκουσα κάποτε, σίγουρα άκουσα τον γιατρό που έλεγε στο ράδιο ότι έχουμε δημιουργεί πρόβλημα στους σπονδύλους του κόσμου. Είναι μια πατέντα που δεν ξέρω, σίγουρα στην Αγγλία και στην Κύπρο υπάρχουν. Εξάλλου εμείς ότι αρπάξουμε από την Αγγλία κάνουμε το επιτυχία. Το λοιπόν έξω σε ποιες άλλες χώρες. Δικαιολογείται να υπάρχει έξω από σχολεία, αλλά έκαναν το παντού. Έχει δρόμο που έχει 9 κυφτώματα. Και παρά τα κυφτώματα, ας βάλουν φως για τους πεζούς που το βλέπεις και τη νύχτα. Το κύφτωμα, ένας πόντι ξέρει το δρόμο. Αν πάει με 50,
0: ναι,
1: θα σπάσει τα μόχαλα του και δεν τον ενδιαφέρει κανένα.
0: Και
1: είμαστε απαράδεκτοι πραγματικά. Είπα τα τούτα διότι ζω τα καθημερινά. Η Λεμεσός έχει καταντήσει χειρότερη πόλη στο θέμα της κυκλοφορίας. Το άλλο που ήθελα να κλείσω είναι ότι άκουσα ότι πολλές ομάδες στην Ευρώπη, μπορεί και ιδεολογικά που το κάνουν, βγάλουν πάνω εναντίον της UEFA και είναι να τους τιμωρούσει.
0: Όχι, νομίζω ότι τιμωρούνται. Ομάδες που βγάζουν πάνω εναντίον της.
1: Αφού είπετε προηγούμενος ότι βγάλουν λαλίδι αντιρατσιστικά πάνω σε διάφορα.
0: Μα τιμωρούνται, δεν σημαίνει ότι.
1: Βγάλουν αντιρατσιστικά. Ποιος τους τιμωρά, βγάλει αντιρατσιστικά, βγάλει τιμωρά τους.
0: Δεν ξέρω για το αντιρατσιστικό.
1: Δεν
0: ξέρω για το αντιρατσιστικό, ξέρω ότι τιμωρούνται αυτά που είναι αντίον της UEFA.
1: Αφού τα αντιρατσιστικά είναι αντίον της UEFA. Αφού οι πρώτοι ρατσιστές είναι η UEFA, άρα έπρεπε να τους τιμωρούν που βγάλουν αντιρατσιστικά. Γιατί γέλας, αφού είναι πανικό. Αφού ο πρώτος διδάξας των ρατσισμών είναι η UEFA. Έπρεπε να τιμωρούνται όσοι είναι αντίον του ρατσιστές, ότι είναι αντιρατσιστές. Δεν το λέω αστείο, εγώ λέω για σοβαρά.
0: Ναι, αλλά ήδη δεν υιοθετούν αυτή τη θέση που έχεις εσύ. αφού η UEFA η FIFA και η UEFA κάνουν ολόκληρες καμπάνιες.
1: Εάν πω εγώ ότι είμαι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Εθνών, επειδή το λέω εγώ, η UEFA μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Όταν τιμωρά επιλεκτικά χώρες, ομοσπονδίες, ομάδες και χώρες, η μια εισβολή είναι εισβολή, η άλλη εισβολή είναι χαΐδεμα. Ποιος είναι ο ρατσιστής, οι μεγαλύτεροι ρατσιστές είναι. Προκλητικά ρατσιστές.
0: Καταλαβαίνω, θέλεις να πεις και έχω πολλά και εγώ εναντίον της UEFA. Είναι τούτο, διότι λειτουργούν μερολυπτικά πολλές φορές.
1: Μου βγάλουν πανό, είναι το δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης. Ο καθένας μπορεί να δηλώσει τι θέλει. Εγώ μπορώ να δηλώσω, είπα σου ότι είμαι ο πρόεδρος της.
0: Πάει με τον νόμο του ισχυρού. Και η FIFA το ίδιο, είναι πολιτική που κάνει. Και η UEFA και η FIFA.
1: Μα ακόμα χειρότερα. Ο νόμος του ισχυρού είναι ο πιο ρατσιστικός νόμος.
0: Ναι, δυστυχώς. Έτσι προχωράμε.
1: Ναι, εντάξει, πάμε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Γεια χαρά. Γεια σου, Κωστά μου. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Νικόλα μου.
2: Νικόλας
0: είμαι. Σου λέω γεια σου, Νικόλα. Το κατάλαβα ότι είσαι ο Νικόλας.
2: Όμα, δεν σ' άκουσα.
0: Ναι, σου είπα, γεια σου, Νικόλα μου.
2: Έχει αυτοκίνητα και δεν σ' ακούω. Ρε φίλε, Κυριακή νύχτα πανηγυρίσαμε την κούπα με τη Ρεάλ. Σημέρωσα και Δευτέρα πρωί άκουσα τη Σάρεστα. Έχασα τρία αγαπημένα άτομα. Τρία. Την ξαδέρφη μου, έφυγε ο εγώ, έφυγε ο
0: Παρασκευάς Άντσας, ναι.
2: Είδες πως αλλάζουν τα πράγματα, ρε φίλα, από μια ώρα στην άλλη.
0: Τι να κάνουν, έτσι είναι η ζωή. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου ξημερώσει.
2: Λοιπόν, ξέρεις γιατί σε πήρα. Να σου πω, η αδερφή Αγγελόπουλη, πέρσι δεν πήγαμε στον τελικό στην Ευρωλίγκα. Στηρίξαμε τον Μπαλτζόκα και δικαιώθηκαν τώρα και αυτοί και ο Μπαλτζόκας. Πήραμε την κούπα.
0: Εντάξει, είναι καλός προπονητής ο Μπαλτζόκας.
2: Ο Μαρινάκης συνεχίζει να στηρίζει τον Μεντιλίμπαρ. Πήρε ο άνθρωπος του Conference League, πήρε πρωτάθλημα. Τι άλλο να κάνει, δεν φίλε. Και βγαίνουν, αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Βγαίνουν αυτοί οι γάβροι της Κερκίδας και κατηγορούν για να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, να φύγει ο Μπαλτζόκας. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε φίλε.
0: Πολλοί κόσμος, πολλές απόψεις.
2: Ναι, αλλά τελικά δικαιώνονται και ο Μαρινάκης και η αδερφή Αγγελόπουλη στηρίξανε τους προπονητές και καλά έκαναν.
0: Δηλαδή
2: εμείς να βγάλουμε συμπεράσματα, άσχημα αποτελέσματα, να φύγει ο προπονητής. Μα δεν είναι να φύγει ο προπονητής.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Καλό σου βράδυ. Γεια χαρά.
2: Τι λέγε. Γεια.
0: Γεια χαρά. Ο 571 λέει: η ΠΑΦΟΣ θα θέσει θέμα για μείωση των ομάδων, θα γίνουν 12 και θα πνάσουμε. Λέει: εύχομαι να περάσει. Ναι, είναι καλή η πηγή σου, φίλε 571. Και αν τεθεί τέτοιο θέμα, ποιοι θα την στηρίξουν. Υπάρχει πρόσφορο εδαφός. Γιατί ο κύριος Ζωπετρής Σοφοκλέους τι είναι, δεν ήταν επενδυτές, απλά θέλει σωστή διαχείριση. Ναι, επενδυτές ήταν, με την ευρία έννοια επενδυτές είναι, αλλά δεν ήταν αυτό το ερώτημα που τέθηκε νωρίτερα. Μιλούσαμε, αναφερόμασταν σε ξένους. Και είναι εκείνοι οι ξένοι που θα ενδιαφερθούν να έρθουν στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Και είπαμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να έρθει να επενδύσει, άμα είναι ένας με πάρα πολλά εκατομμύρια. Συζητάμε τώρα για, ξέρω εγώ, 100, μισό, δις και τέτοια. Θα πάει να ψάξει μια ομάδα στο εξωτερικό που είναι μεγαλύτερη αγορά και υπάρχει μεγαλύτερη ευκαιρία να διεκδικήσει κέρδος σε σχέση με το τι μπορεί να σου δώσει το κυπριακό πρωτάθλημα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε ξένους επενδυτές. Να έρθει κάποιος να μπει μέσα για το χόμπι του, μπορεί να έρθει, αλλά να μην ζητάμε λαγούς και πετραχίλια. Η περίπτωση του Γιασί είναι Κύπριος στον ΑΠΟΕΛ. Άρα υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Έχουμε ένα Κύπριο που δηλώνει ο παδός του ΑΠΟΕΛ, άρα είναι εντελώς διαφορετικό να έχουμε ένα άνθρωπο δικό μας ο οποίος θα ψάξει, είναι μέσα στα πράγματα, είναι αυτός που διαχειρίζεται, έχει και την επιρροή και τις σχέσεις για να διαχειριστεί κάποια εκατομμύρια και να πείσει κάποιους ξένους. Διότι είναι συμμέτοχος, είναι συνέτερος, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι ο κύριος Γιασί, αλλά είναι διαφορετική περίπτωση. Αν ήταν Άγγλος, αν ήταν Γερμανός, αν ήταν Σλοβαίνος, ξέρω εγώ, Τσέχος, το πιθανότερο σενάριο να μην κοιτάζει να μας δει. Γι' αυτό λέω, Κύπροι είναι πολύ δύσκολο να έρθουν με τόσα λεφτά. Ούτε ο κύριος Γιασί θα βάλει τα προσωπικά του λεφτά. Μιλάμε για ένα φαντ, το οποίο θα, από το φαντ θα εισδρέψει χρήμα. Άρα δεν είναι τόσο απλό για ένα Κύπριο να έρθει και να μπει στη λογική του πρωταθλητισμού, δηλαδή του προϋπολογισμού των 20 εκατομμυρίων, ενώ τα έσοδά σου είναι, ξέρω εγώ, max, χωρίς Champions League, χωρίς Europa League, από το Conference και κάτω, 10. Δηλαδή το Conference θα σε ισοφαρίσει μέχρι εκεί. Αν δεν πεις όμως, έχεις ένα θέμα. Πρέπει να καλύψεις τα 10 εκατομμύρια. Και δεν ξέρω πώς είναι αυτοί που παίρνουν αυτού του είδους το ρίσκο. Στους κανονισμούς της FIFA λέει ο 717, για το παγκόσμιο κύπελο λέει ξεκάθαρα ότι υπάρχει εξαίρεση στις κλήσεις μόνο για διασυλλογικές διοργανώσεις. Γι' αυτό η διεθνή της Arsenal και της Παρί είναι ok. Δεν είναι διασυλλογική εμάς η... Τι, δεν είναι μία ευρώ ένας ευρωπαϊκός τελικός. Φέρνουμε Ιταλούς στον τελικό. Τέλος πάντων, πλάκα κάνω. Κλείνουμε με Βίση. Βίση στην εκπομπή. Σοβαρά τώρα.
3: Ναι, ξεσηκωτικό τραγούδι.
0: Κατέστρεψες με ρε Αντώνη. Κλείσουμε με Βίση.
3: Μπορούμε να βάλουμε άλλες φορές τα

0: Στην εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
3: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο.

0: αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή EcoSmile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
1: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
3: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
4: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
5: Καλή αυτή υποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
7: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις? Πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία? Γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα? Πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα? Green Agenda Cyprus Summit.
9: Transition as a responsibility, not a trend.
8: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
10: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

0: χρόνο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. E-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Βράδυ, Τετάρτης 27 Μαΐου 2020.

Λοιπόν, σε όλο σήμερα, Νίκος Δέρβας είναι σε ρεπό, θα τον έχουμε λίγο αργότερα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, αγωνιστικά και όχι μόνο. Σε μια μέρα που είχαμε το Δέλτα Σίγμα της Στοίχημαν Super League και την μη έγκριση, θα πω εγώ, όπως αναμενόταν, της πρότασης για αναδιάρθρωση με αύξηση των ομάδων σε 16 και χωρίς να υπάρξει υποβιβασμός φέτος. Σε τίτλους τις άλλες σημαντικές ειδήσεις της ημέρας, στην ΑΕΚ ανακοινώθηκε νωρίτερα ότι ξεκινάει αύριο η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν και μάλιστα με τις ίδιες τιμές σε σχέση με πέρυσι. Στον Ολυμπιακό ήδη τις πρώτες μέρες της κυκλοφορίας τους έχουν ανανεωθεί 7.000 κάρτες διαρκείας και απομένουν 8 μέρες για

Ειρήνης και Φιλίας. Παναθηναϊκός από τη μεριά του, όπως έγινε γνωστό, σταματάει τη συνεργασία με την εταιρεία Security στο Telecom Center μετά τα όσα έγιναν στο Final Four. Στο βόλι το ξέραμε, απλά πήρε επίσημη μορφή η ανανέωση του συμβολέου του Δημήτρη Ανδρεόπουλου με τον Παναθηναϊκό για 13η διαδοχική σεζόν. Θα βρίσκεται στο τιμόνι των πρωταθλητών ο Έλληνας προπονητής. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά από τώρα έχουμε σέντρα στην Red Bull Arena της Λειψίας, στον τελικό του Conference League. Crystal Palace εναντίον Ράγιο Βαγεκάνο, οι δύο πρωτάρες. Οι Λονδρέζοι στην παρθενική τους παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση έφτασαν μέχρι το τέλος της διαδρομής. Η Βαγεκάνο, η οποία στο δρόμο της βρήκε και απέκλεισε στα προημιτελικά την ΑΕΚ, είχε φτάσει μέχρι τώρα, αν θυμάμαι καλά, σε προημιτελικά μόνο, την σεζόν 2000-2001, και αποκλείστηκε από την Άλαβες. Φτάνει και αυτή μέχρι το

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να μην χρονοτρεβούμε, να ξεκινήσουμε την τη ροή της απόψινής εκπομπής. Άρη σας βεστά στην παρέα μας για τα της αναδιάρθρωσης που δεν πέρασε. Χαίρετε κυρία μου.
1: Τι κάνεις φίλε?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ.
0: Αναμενόμενα νομίζω δεν πέρασε, έτσι?
1: Ναι, όσοι ψαχνόντουσαν έτσι λιγάκι τις τελευταίες ημέρες διαπίστωναν ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία.
0: Ωραία το είπε, αυτό το πράγμα.
1: Ναι, γιατί περί αυτού πρόκειται. Πρόκειται για ένα έκτρωμα στην πραγματικότητα. Μιλάμε

0: περιφέρεια, ότι ήρθε η ώρα να το κάνουμε. Αυτή είναι η μισή η αλήθεια. Ναι. Η άλλη μισή αλήθεια, την οποία όμως δεν μας τη λέει, είναι για ποιο λόγο θέλει αυτό να γίνει παράνομα, δηλαδή από την αμέσως επόμενη σεζόν, κάτι που δεν προβλέπεται, και για ποιο λόγο θέλει να μείνουν στην κατηγορία και η ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό. Γιατί επαναλαμβάνω, η πρόταση ήταν πακέτο.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ξέχωρα να αυξήσουμε τις ομάδες.
1: Ναι, από του χρόνου ας πούμε,
0: έτσι.
1: Για την επόμενη σεζόν.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα ήταν ξεκάθαρο στη θέση του. Mm-hmm. Λέει δεν είμαστε μέσα σ' άκρες, το λέω έτσι,
1: ακριβώς
0: τα λόγια. Δεν είμαστε αντίθετοι με την αύξηση των ομάδων. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτό όμως που δεν συζητάμε με τίποτα είναι η κατάργηση των play-off.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η θέση του Παναθηναϊκού.
1: Mm-hmm.
0: Άρα, ενώ είναι θετικός στην αύξηση των ομάδων, ή θα μπορούσε τέλος πάντων να είναι θετικός, ψήφισε κατά της πρότασης, γιατί η πρόταση, επαναλαμβάνω, δεν αφορά ένα πράγμα, αφορά ένα πακέτο πραγμάτων, τα οποία είναι όλα παράνομα στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι όπως είχαν διατυπωθεί. Θα έπρεπε δηλαδή στο τέλος, αφού περάσει και από τη Λίγα και από την ΕΠΟ, να πάνε και στο Βρούτσι και να ζητήσουν νομοθετική ρύθμιση και μάλιστα με αναδρομική ισχύ.
1: Mm-hmm.
0: Να πούμε ότι οι πέντε που είχαν κάνει την πρόταση ψήφισαν υπέρ της πρότασης, ο ΠΑΟΚ δηλαδή, η ΑΕΛ, ο Αστέρας, ο Πανετολικός και ο Πανσεραϊκός. Μαζί τους συντάχθηκε και ο Λεβαδιακός.
1: Mm-hmm.
0: Και η ΕΠΟ ψήφισε υπέρ αυτής της πρότασης.
1: Ναι.
0: Και εδώ πέρα κάνει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση, διότι όχι απλά η ΕΠΟ ήθιστε να ψηφίζει Λευκός αυτές τις
1: πρότασεις. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τουλάχιστον και εγώ από παλιά θυμάμαι ότι συνήθως δεν έπαιρνε θέση η Ομοσπονδία.
0: Ακριβώς, ειδικά σε θέματα που αφορούν αποκλειστικά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, δεν παίρνουν θέση.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, συνήθως ψηφίζουν Λευκό. Εδώ όχι απλά ψήφισαν Λευκό, αλλά πρόσεξε, ψήφισαν και τελευταίοι.
1: Ναι, okay.
0: Δηλαδή είχε κρυθεί.
1: Ναι.
0: Το αν θα πέρναγε η πρόταση ή όχι. Άρα είχαν έναν λόγο παραπάνω να ψηφίσουν Λευκό.
1: Ναι.
0: Αφού είχε κρυθεί. Παρ' όλα αυτά, ενώ είχε κρυθεί κιόλας,
1: mm-hmm.
0: πήγαν και ψήφισαν υπέρ της, της αναδιάρθρωσης. Όλοι οι υπόλοιποι, ο Ολυμπιακός ψήφισε Λευκό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Να πούμε, ουσιαστικά δεν πήρε θέση. Ο Ολυμπιακός, αυτό που ουσιαστικά είπε ο Καραπαπάς που ήταν εκεί, γιατί ο Μαρινάκης δεν συμμετείχε, που είναι και πρόεδρος της Λίγκας. Ναι. Είπε ότι επί της αρχής δεν είναι αρνητικός ο Ολυμπιακός, είναι μάλλον θετικός με την αύξηση των ομάδων και την κατάργηση των play-off. Απλά είπε ότι πρέπει να εξεταστεί πιο σοβαρά, να το μελετήσουμε πιο σοβαρά και σε ένα άλλο χρονικό, ας πούμε, σημείο.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εκτιμάς ότι και είτε από το ρεπορτάζ ή από την εμπειρία ότι μπορεί να τεθεί ξανά θέμα σε κάποιο από τα επόμενα συμβούλια για αύξηση όπως πρέπει?
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Θα μπορούσε, ξέρεις γιατί. Γιατί τώρα πλέον δεν υπάρχει Πανσεραϊκός και ΑΕΛ.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει Ηρακλής και Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Και πρόσεξε τώρα. Εάν θέλουν να πάνε σε ορθόδοξη αναδιάρθρωση,
1: ναι.
0: δηλαδή από τη μεθεπόμενη σεζόν, αύξηση
1: ναι.
0: των ομάδων σε 16, ξέρεις τι πρέπει να λέει η προκήρυξη. Να πέσει μόνο ένας.
1: Είναι αυτό πήγαν από υποβιβασμός ενός και άνοδος τριών.
0: Και να ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό νομίζω βολεύει πολλούς μικρούς.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Το να πέσει μόνο ένας. Πάρα πολλούς. Όλους.
1: Ναι. Και αντίστοιχα, μεγαλύτερος ανταγωνισμός στη δεύτερη κατηγορία.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Θα
1: ανέβουν τρεις. Τώρα, με ποιον τρόπο και πώς και τι είναι άλλη ιστορία.
0: Βέβαια, θα χάσει πάρα πολύ από το ενδιαφέρον του το πρωτάθλημα. Διότι φαντάσου να είναι ένας, ας πούμε, ο οποίος θα μείνει πίσω.
1: Mm-hmm.
0: Το μισό πρωτάθλημα θα είναι αδιάφορο μετά.
1: Τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν, Ρεσιά.
0: Ναι, ναι.
1: Τα έχουμε ζήσει και υποτίθεται γι' αυτό μειώθηκαν οι ομάδες, γι' αυτό γίνανε play-off.
0: Γι' αυτό και λέμε 100 φορές, θα το λένε και οι ειδικοί, οι μελέτες.
1: Οι εταιρείες, ναι. Τόσα χρόνια που θυμάμαι, πραγματικά.
0: Γι' αυτό και λέμε ότι έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, είναι μια χαρά. Δεν χρειάζεται να το πειράξεις καθόλου. Και αν θέλει να το πειράξεις, μείωσέ τες.
1: Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Δωδεκάρι, όχι
0: πάρα.
1: Αν θες επίσης να αλλάξεις κάτι χωρίς να μειώσεις, να πάψει να διαιρούνται οι βαθμοί στο 5-8. Εγώ θα έλεγα αυτό.
0: Αυτό ναι, είναι λίγο σαχλαμάρα.
1: Ναι.
0: Είναι, mm-hmm. είναι γεγονός. Λοιπόν, επικυρώθηκαν οι βαθμολογίες όλες, αφού δεν πέρασε mm-hmm. και η πρόταση. Εγγράφησαν ο Ηρακλής και η Καλαμάτα και θα γίνει και μια κουβέντα προσεχώς
1: mm-hmm.
0: Να βάλουν goal line τεχνολογία. Μήπως τελικά του χρόνου τη νέα σεζόν τη βάλουν. Γιατί πέρσι είχαν αποφασίσει να μην τη βάλουν.
1: Ναι.
0: Και γίνεται λίγο κουβέντα γι' αυτό.
1: Ναι. Ποιος θα πληρώσει το κόστος?
0: Τα ηλίκα, ποιος θα την πληρώσει.
1: Ναι, εντάξει, okay. Ναι. Μακάρι θα πω εγώ.
0: Εντάξει, κοίτα, από πέρσι πληρώνουν το ΒΑΡ. Μέχρι πέρσι το πληρώνει το κράτος.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Έτσι, από πέρσι το πληρώνουν το ΒΑΡ.
1: Ωραία.
0: Τώρα, εντάξει, άμα θέλουν να βάλουν και αυτό, θα το πληρώσουν.
1: Πολύ ωραία. Άρα, μου ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Άρη Σβεστά. Διάλειμμα, λέει ο κύριος Μπουρνάς. Πάμε και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε. Big Wins for FM 94,6. Τι βλέπω στο τελικό του conference? Βλέπω πιο αμφίροπο παιχνίδι σε σχέση με το Villa Freiburg. Αυτό ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο. Η εκτίμησή μου είναι ότι στο τέλος το τρόπαιο και αυτό θα πάει Αγγλία μεριά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε τώρα να μπούμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Ξεκινάμε με το ερυθρόλευκο ρεπορτάζ. Ο Νίκος Ζέρβας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος εκτός από τα αγωνιστικά αύριο έχει και τελετουργικά. Χαίρετε, κύριε.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά και εγώ.
0: Μπράβο. Yes, τελικά το 24ωρο το δύσκολο που περίμενε σήμερα.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν.
1: Καλά, ήταν ένα ακόμη όμως ρεπό που έλεγε μπροστά. Άκουψε, λέω.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ακόμα το βλέπουμε.
0: Ένα μην πω τώρα τίποτα στον αέρα.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Έχετε τις ικανότητες, το έχω πει. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε, τι έχει πραγματάκια.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Το αυριανό είναι, το είχαμε προαναγγείλει και χθες, ήταν μια μικρή φιέστα. Από την άποψη ότι πιθανότατα σε κατάμεσο σεβί έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια. Ο Ολυμπιακός αποδεχτεί την ΑΕΚ για τον πρώτο ημιτελικό των play-off για να μπει σιγά σιγά και σε μούτρο αθλήματος. Γιατί μέχρι χθες βράδυ η αλήθεια είναι ότι ήταν ακόμα σε πανηγύρια.
0: Εντάξει, λογικό ρε φίλε.
1: Ναι, εξελίχθηκε το δείπνο λίγο σε γλέντι. Ναι. Αλλά λογικό είναι. Μεταξύ τους τα πέρασαν πάρα πολύ όμορφα.
0: Εκεί θα φανταζόσουν κάτι διαφορετικό, δηλαδή να πάνε να φάνε να φύγουν.
1: Όχι, ναι, εντάξει. Εννοείται. Ναι. Και χωρί γίνανε και πισίνες πέσανε. Εντάξει, το αξίζουν νομίζω και ξεπέρα από σήμερα. Έχουν μπει σε τέτοιο mood, όπως λέμε και στα χωριά μας. Θα γίνει η ανέγερση του μπάνερ για το τέταρτο ευρωπαϊκό. Θα υπάρχει το τρόπαιο, αυτό καταλαβαίνεις από μόνο ότι θα επιφέρει έναν ενθουσιασμό. Υπάρχει ένα παιχνίδι βέβαια με μια ομάδα η οποία είπα και χθες ότι τη σέβεται πάρα πολύ ο Ολυμπιακός, την ΑΕΚ, και αυτά που έχει κάνει φέτος, και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και δεν ξέρω τώρα μέχρι αύριο. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει επικοινωνηθεί, αλλά το θεωρώ σίγουρο. Θα γίνουν και οι αλλαγές που μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός. Έχει άλλες δύο μέχρι τους τελικούς. Τις έχει φυλάξει. Και θεωρώ πολύ πιθανό να είναι αυτή που ήταν και στο Final Four. Δηλαδή να είναι στην οκτάδα ο Μακίση και ο Τζόζεφ και να βγουν ολικίνα με τον Μόρις. Έτσι.
0: Ναι.
1: Θα το μάθουμε αυτό βέβαια αύριο. Μπορεί να γίνει και σταδιακά, έτσι χρειάζεται να γίνουν και οι δύο. Μπορεί να γίνει μία τώρα και μετά και μία πριν τους τελικούς.
0: Σωστά, ναι, αυτό πήγα να πω.
1: Ναι, δεν το αποκλείω να γίνει και αυτό υπό το φόβο ότι υπάρξει κάποιο τραυματισμό.
0: Ναι, εντάξει, ναι, γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Όχι ότι θα παίξουν ιδιαίτερα. Για τον Τζόζεφ νομίζω ότι έχει πιο πολλές πιθανότητες. Ο Μακίσικ δεν νομίζω. Αλλά γιατί, το λέω αυτό γιατί το ρόστερ είναι τελείως διαφορετικά πλέον. Έτσι. Είναι 8 οι δηλωμένοι ξένοι, 6
0: παίξουν. Θα παίξουν αυτό, θα παίξουν οι 6.
1: Μπράβο. Οπότε αυτά περιμένουμε. Στο αγωνιστικό κομμάτι δεν υπάρχει κάποια απουσία, όλοι είναι καλά. Και περιμένουμε να δούμε αύριο το πρώτο παιχνίδι της σειράς που θυμίζω κλείνεται στις δύο νίκες. Σάββατο το δεύτερο, αν χρειαστεί Δευτέρα το τρίτο.
0: Ναι, κάτι για το Σάββατο άλλαξε η ώρα, σωστά? Ένα τεταρτάκι νομίζω.
1: Ναι, νομίζω για τηλεοπτικούς λόγους έγινε.
0: Okay.
1: Γενικότερα καλό θα είναι να υπάρχει κενό μεταξύ των ημιτελικών, γιατί είδαμε, ας πούμε, πόσο πήγε το ΑΕΚ Άρης, θυμάσαι, έτσι.
0: Ναι. Πραγματικά, ναι, πόσο, 2,5 ώρες.
1: Δεν χρειάζεται να τσιμάτσιματα μάτς, αν την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το Σάββατο πήγε 3 παρα 10 το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και 5 και 4 το ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Για να υπάρχει έτσι ένα μεγαλύτερο κενό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα είχαμε σήμερα τις δηλώσεις του Νίκου Τσάκου, του ιδιοκτήτη της εταιρείας Arena που χορηγεί σημαντικά τον Ολυμπιακό την φετινή χρονιά. Είχαμε πάρει νομίζω μια πρόγευση στην περσινή παρουσίαση του τι θα επακολουθήσει. Ο Ολυμπιακός του έκανε την τιμή να πάει το τρόπαιο στα γραφεία του στο πλαίσιο μιας γενικής συνέλευσης που είχε η ναυτιλιακή του εταιρεία. Ήταν και ο Παναγιώτης.
0: Νίκο, προκύπτει το ρεπορτάζ, συγγνώμη σε διακόπτω. Ήταν κίνηση της ομάδας ή ζήτησαν?
1: Νομίζω ήταν της ομάδας πιο πολύ. Okay. Δηλαδή, εντάξει, επειδή είναι
0: γιατί έχει χωρίς κάποια ιδιαίτερη σημασία, απλά έτσι.
1: Ναι. Ο κύριος Λεπενιός πήγε το τρόπο, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Το πήγε, το συνδυάσαν έτσι, γιατί οι άνθρωποι, εντάξει, έχουν και πολλά ταξίδια στο εξωτερικό και ο χρόνος είναι πολύ πιεσμένος. Θέλαν να δώσουν το τρόπο να το δει από κοντά. Ο άνθρωπος ήταν κανονικά στο Final Four, έτσι, σε σουίτα.
0: Ναι.
1: Και με ευκαιρία έκανε κάποιες δηλώσεις. Συνεχάρε τους προέδρους και τους προπονητές. Ευχήθηκε να είναι η επαρχή για ακόμα περισσότερα τρόπια. Εντάξει, αναφέρθηκε λίγο και στο γεγονός ότι ήταν γούρικη η εταιρεία του.
0: Ναι, πλάκα, ναι. Με το καλησπέρα.
1: Ναι, και τους Knicks. Είναι φοβερό ότι οι Knicks προκρίθηκαν με τη χορηγία του κ. Τσάκου μετά από 27 ολόκληρα
0: χρόνια. Και αυτή φετινή,
1: ναι. Ναι. Πιο μετά τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως είναι φυσικό, εντάξει, ο συνάδελφος που ρωτήσαμε, Λάγκες βασικά που έκανε τις ερωτήσεις για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, το σπορικό σου τώρα. Του είπε αν υπάρχει, ξέρεις, χάνει ένα θεϊσμό, αν μπορεί να πάρει κάποιον παίχτη από τους Knicks. Εντάξει, δεν το απέκλεισε, αλλά δεν το είπε κιόλας φανερά. Ναι. Είπα απλά ότι προσπαθούμε να κάνουμε ένα φιλικό, ίσως και για τα εγγένεια του νέου Σαραδιονίσης και φιλίας. Το ανακαινισμένο, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο βέβαια αυτό χρονικά, έτσι. Ναι. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός θα μπει το Δεκέμβριο, πρώτο Θεός. Και τότε είναι σε πλήρη εξέλιξη του NBA και πάνω στη συζήτηση του έφυγε ότι το αρένα το νερό, έτσι, θα είναι και σημειολογικά και η ονομασία του νέου γηπέδου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το...
0: Κοίτα, ταιριάζει κιόλας, να σου πω την αλήθεια.
1: Ήταν πολύ, πραγματικά ήταν πολύ εύστοχη χορηγία.
0: Ναι, εξ αρχής δηλαδή πάει αυτόματα το μυαλό, ρε παιδί μου.
1: Ότι... τα γήπεδα αρένας, λέγονται.
0: Ναι, μπράβο.
1: Τα περισσότερα, τέλος πάντων. Ναι. Πάντως, εγώ πιστεύω πολύ και, και στο timing. Δεν νομίζω ότι θα μείνει μόνο εκεί το πράγμα, δηλαδή σε αυτή την απλή χορηγία, μια μικρή διαφήμιση στη φανέλα. Θα είναι ένας πολύ ισχυρός συμπαίκτης ο κύριος Τσάκος και η οικογένειά του, γιατί είναι και με την οικογένεια Αγγελόπουλων έχουν πάρα πολύ καλή σχέση, αλλά και είναι και φανατική, έτσι, φίλοι του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Πολύ, πολύ δυνατή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.
0: Κατάλαβα. Ωραία. Δεν μου λες από χθες κανένα ντεσού, κανένα αυτά. MVP ποιος βγήκε χθες σε χορούς.
1: Ο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ και ο Αντώνης Κατσίκης. Ο Φουρνιέ και ο δικός μας άνθρωπος, ο Αντώνης Κατσίκης, τον οποίο υπεραγαπάμε και το ξέρει. Όλοι συμμετείχαν, δεν το συζητάω.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Φουρνιέ ήταν αυτός που κάποιες φορές αναρωτιέμαι αν είναι γαλλογερινός ή αν.
0: Ναι, έχει τέτοιο βαλκανικές ρίζες.
1: Κρατάει και λίγο από Ελλάδα, ναι.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αυτά, Δάσο μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και τον Νίκο Ζέρβα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, αγωνιστικά και όχι μόνο. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com. See you in Charm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Charm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
4: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
5: Το φτιάξες κι αυτό? Και την πόρτα και τον κήπο.
6: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
5: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
6: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
7: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
8: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
9: Electroline. Έλα στο αύριο. Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
10: Στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή ταξιδεύουμε στα Highlands της Σκωτίας με το JQ7 Plug-in Hybrid σε ένα από τα πιο όμορφα road trips του κόσμου. Geely Starry vs BYD Sea Lion, η μάχη των Λεόντων. Τα plug-in υβριδικά SUV που δημιούργησαν αναταραχή στην αγορά. Ακόμη δοκιμάζουμε το Audi S5 Avant στον υψηλότερο δρόμο της Πελοποννήσου, ανακαλύπτοντας τη σταθερότητα και την ταχύτητά του σε γρήγορες καμπές. 4 τροχοί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
12: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και τόκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Σε πάρα πολύ καλό δρόμο αυτή την υπόθεση για να τελειώσει.
0: Okay.
14: Είναι καλός παίχτης. Μόλις με το καλό κλείσει.
0: Ναι.
14: Και εφόσον όλα πάνε καλά, νομίζω θα μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα για το στυλ του, για τα στοιχεία που μπορεί να δώσει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
14: Και γενικότερα για ποιους λόγους τον παίρνει και πώς προέκυψε όλο αυτό το ζήτημα. Γιατί είναι ένας από τους δύο χαφ θα πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ωραία.
14: Ο Νάι Λόπεθ. Να σου πω πάντως ότι είχε έντονο ερυθρόλευκο παρελθόν.
0: Γιατί για
14: έχει παίξει με αρκετούς πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, συμπαίκτης και με έναν νυν. Με τον Ντάνι Γκαρθία έχουν παίξει 50 φορές παρέα στην Ιεντεκάδα της Μπιλμπάου.
0: Ναι.
14: Ναι. Έχει παίξει με τον Τζόρι. Έχει παίξει με τον Τζόρι στη Βαγεκάνο. Ακόμα θα σου πω και εμέναν που λίγοι τον θυμούνται. Εντάξει, υπήρχε και ο Σιώβας μεταξύ άλλων. Αλλά και τον Καρλ Μεντζανί. Αν θυμάσαι έναν Αλγερινό στόπερ και Ολυμπιακός. Έχει παίξει και ένα αυτόν μαζί συνυπάρξει. Έχει 5-6 ποδοσφαιριστές που έχει συνυπάρξει και έχουν παίξει και στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
14: Καλά να πάει σήμερα, μακάρι να το πάρει κιόλας. Εγώ λέω. Το παιδί έχει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες στην Ισπανία. Είναι και Βάσκος, έχει και από την Μπιλμπάου. Αλλά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει Ευρώπη, μπορεί να διεκδικήσει εδώ τίτλους, είναι ένα σκαλοπάτι για τον ίδιο ο Ολυμπιακός, η καριέρα του. Παρότι έχει φτάσει στα 30 και δεν έχει βγει ποτέ από την Ισπανία.
0: Σωστά. Μένουμε Ισπανία. Διάβασα το όνομα του 20χρονου εξτρέμ της Μπέτις, του Παύλο Γκαρθία. Υφίσταται?
14: Να σου πω ότι άσχο αυτό το όνομα δεν το γνωρίζω. Okay. Αν παίρνει τον Ολυμπιακό. Πραγματικά με δεν μου προκύπτει αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm. Okay.
14: Μπορεί να είναι ένας παίκτης, δεν θα μου φανεί περίεργο. Από ό,τι διαβάζω η Μπέτις, επειδή το κοίταξα λίγο το προφίλ του, εντάξει είναι καλός παίκτης, τον έχω ξαναδεί, είναι 20 ετών, η Μπέτις τον παραχωρεί
0: mm-hmm.
14: με ένα ποσό στα 10 εκατομμύρια.
0: Όχι okay, λίγο.
14: Καταλαβαίνω, ναι, δεν το λες και λίγο, για την ηλικία του κιόλας.
0: Mm-hmm.
14: Γιατί, εντάξει, είναι περισσότερο, δεν είναι ακριβώς σε κατηγορία στοιχήματος, όταν παίρνεις ένα παιδί από την Μπέτις που έχει παίξει κάποια παιχνίδια,
0: mm-hmm.
14: αλλά δεν είναι και ο πιο έμπειρος εξτρέμ, δεν είναι περίπτωση Χιλ, λέω εγώ,
0: mm-hmm.
14: που γράφτηκε πάλι. Που εντάξει, πάντα με την Λίμπαρ, ο Χιλ θα βρίσκεται σε περίοπτη θέση στο ρεπορτάζ.
0: Σωστά.
14: Αλλά πάντα θα πρέπει να περιμένουμε και την επιθυμία του ίδιου, γιατί και πέρυσι το είδε στάσου ότι ο Ολυμπιακός μίλαγε αρκετό καιρό μαζί του, έφτασε να πάει 10-15 Αυγούστου όπως είπε και ο ίδιος να μιλήσει πάλι τότε. Συνέχιζε να ψάχνεται στην Ισπανία και εκεί παρέμεινε τελικά. Έστω και αν πήγε σε ομάδα που έπεσε.
0: Ναι.
14: Είναι πολλοί παίχτες που έκαναν αυτό το μονοπάτι, αυτή τη διαδρομή. Ο Κάρμο επίσης. Ήθελα να πάω να παίξει στην Ισπανία, σαν καλό πρωτάθλημα. Ναι. Και αυτό νούμερο, αλλά υποβάστηκε και πρώτη, υποβάστηκε και διέδομαι και δύο μήνες τώρα. Έχει πέσει.
0: Δεν μου λες, ωραία, πάμε και σε κάτι άλλο. Υπάρχει θέμα με τον Ετιέν Καμαρά?
14: Είναι ένας ποδοσφαιριστής που ο Ολυμπιακός τον έχει στην ατζέντα του από το Γενάρη.
0: Ναι.
14: Από το Γενάρη.
0: Δεν έχει βγει δηλαδή.
14: Νομίζω πως τότε είχε ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Απλά δεν θυμάμαι αν ήταν το καλοκαίρι το Γενάρη για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός από το Γενάρη τον έχει στη λίστα του. Είναι ένας παίκτης που δεν θα μου φανεί περίεργο να απασχολήσει. Δηλαδή, ότι βρίσκεται στη λίστα βρίσκεται.
0: Mm-hmm.
14: Αλλά, ξέρεις τι τόσο, δεν είμαι βέβαιος κατά πόσο ο Ολυμπιακός τους δύο χαφ που θα πάρει να κλείσει και τους δύο τόσο σύντομα.
0: Ναι.
14: Από τη στιγμή που ο Λόπες είναι για να κλείσει, δεν είμαι βέβαιος ότι θα
0: πάει στα καπάκια, ας πούμε, να πάρει έναν ακόμη.
14: Είναι μια περίπτωση πάντως που αντιλαμβάνομαι εγώ, όπως καταλαβαίνω, ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να δίνει και του χεριού του και άμα θέλει να την προχωρήσει μπορεί να το κάνει. Αλλά δεν είμαι βέβαιος αυτό που σου λέω ότι άμεσα θα την προχωρήσει και τη δεύτερη περίπτωση.
0: Mm-hmm.
14: Αλλά okay. Την Ισπανία έχει προκύψει κι άλλο ένα όνομα.
0: Για πες.
14: Του Μάρμολ, του Στόπερ.
0: Ναι.
14: Είναι 24 ετών, από τις Ακαδημίες στην Μπαρσελόνα βγήκε και παίζει τη Λας Πάλμας.
0: Mm-hmm.
14: Πέρυσι το καλοκαίρι τον κοίταξε ο Ολυμπιακός πάλι, τώρα μένει ελεύθερος. Είναι μια πραγματικά τρομερή περίπτωση και τρομερά δύσκολη στα 24 του. Τον θέλουν ομάδες όπως η Θέλτα. Ιδιαίτερα η Θέλτα είναι αυτή που ασκεί το περισσότερο pressing από όσο έχω μάθει εγώ. Γιατί Τάσο παίζει και με τριάδα, φεύγει ο Μιγκέθ από εκεί. Οπότε κοιτάζει μήπως συμπληρώσει το κενό του. Υπάρχει και ο Σασούνα, υπάρχει ανταγωνισμός πολύ από Ισπανία. Δεν θεωρείται ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να καθιερωθεί σε καλές ομάδες στην Ισπανία και για βασικό κιόλας. Είναι αριστεροπόδαρος επίσης. Αυτό μας δείχνει κιόλας και εγώ λέω Τάσο και πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός, δηλαδή δεδομένα αυτή τη φορά θα πάρει ένα αριστερό πόδαρο και με περισσότερες παραστάσεις. Δηλαδή το Μάρμολ, ο Κάρμο.
0: Mm-hmm.
14: Ας το κρατήσουμε κατά στιγμή και αυτό το όνομα.
0: Ναι.
14: Δεν θα μου αποκλείεται στο μυαλό μου να παίξει πάλι ο Κάρμο. Αλλά σου λέω τώρα για το Μάρμολ, δηλαδή δείχνει λίγο την κατεύθυνση που ακολουθεί ο Ολυμπιακός στα μεταγραφικά του. Mm-hmm.
0: Δεν μου λες η Λιόν που θέλει να κρατήσει το Γιάρεμτσουκ αλλά με διαφορετικούς όρους. Πόσο διαφορετικοί είναι αυτοί οι όροι, δηλαδή εκ νέου δανεισμό?
14: Η Λιόν εκ νέου δανεισμό θα ήθελε, το δανεικό,
0: okay.
14: Για την ίδια.
0: Mm-hmm.
14: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, το είπα και το μεσημέρι, που δεν μπορεί η Λιόν τώρα, ολόκληρη η Λιόν, να δώσει 5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
14: Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Απ' την άλλη βέβαια, αν ήθελε και είχε αυτά τα χρήματα, τα 5 εκατομμύρια μπορούσε να τον κρατήσει. Η πρώτη επιλογή είναι να έχει έναν δανεισμό. Η δεύτερη επιλογή είναι να κατεβάσει αυτό το ποσό. Mm-hmm. Χαμηλότερα. Αρκετά χαμηλότερα. Ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι είναι διαδεδομένος σε καμία περίπτωση να μπει σε καμία από τις δύο διαπραγματεύσεις. Mm. Ίσα-ίσα που είναι και ένα center for ο Γιάρεμτσουκ που θα είναι στην προετοιμασία από ό,τι φαίνεται. Εφόσον και ο ίδιος το επιθυμεί. Εντάξει, θα μου πει συμβόλαιο έχει. Απλώς θέλω να σου πω, κατάλαβες. Δηλαδή και το Γενάρη ο Ολυμπιακός ήθελε να τον κρατήσει. Αλλά ο ίδιος ζήτησε να πάει κάπου για να παίζει περισσότερο. Γιατί στον Ολυμπιακό καλώς κακώς δεν έπαιζε όσο είχε συνηθίσει την πρώτη σεζόν και θα ήθελε και ο ίδιος. Mm-hmm. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ ιδανικά στο μυαλό του Τάσο, οι δύο τους τρεις επιθετικούς της νέας σεζόν θα ήταν ο Ελκαμπή και ο Γιάρεμς.
0: Ναι.
14: Για τον τρίτο δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
0: Mm-hmm.
14: Πραγματικά.
0: Ο Ταρέμι, έτσι όπως το θέτεις, λογικά ο Ταρέμι θα φύγει, θα ψαχτεί από μόνος του ή ο Ολυμπιακός θα το βάλει στην transfer list.
14: Ο εκπρόσωπός του θα του φέρει. Θα του φέρει κάτι. Σου είπα και τους προάλλες και εσένα και στον Νίκο για αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει από την Eindhoven.
0: Ναι.
14: Αλλά δεν είναι η μοναδική ομάδα. Και αυτή η αίσθηση υπάρχει ότι ο εκπρόσωπός του θα φέρει πρόταση. Δεν θα το αποκλείσω να φέρει πρόταση ακόμη και για τον Ολυμπιακό. Κατάλαβες. Δηλαδή έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Ενώ θα του φέρει του ίδιου καλή πρόταση από καλή ομάδα. Και να δούμε και αν θα είναι πρόταση για να. Αν θα γίνει κατά διαπραγμάτευση να φύγει ως ελεύθερος. Ή αν θα γίνει κάθε διαπραγμάτευση για μεταγραφή. Δηλαδή ο Ταρέμι από τους τέσσερις σεντερφόρ τώρα που έχει ο Ολυμπιακός, σε αυτή τη στιγμή μου μοιάζει ο πιο δύσκολος να μείνει.
0: Okay.
14: Ναι.
0: Κάτι τελευταίο. Τι σήμαινε το λευκό σήμερα στην ψηφοφορία για την αναδιάρθρωση?
14: Προτελευταίο, πριν πάμε στο τελευταίο που είπες, γιατί υπάρχουν και τα διαρκείας.
0: Α, μπράβο, ναι, σωστά.
14: Ανεώσεις, να πούμε.
0: Το ξέχασα, ναι.
14: Πάρα πολύ καλό νούμερο.
0: Ναι, όντως.
14: Γιατί 7, είναι πολύ λίγες ημέρες, ναι, 7.000 οι ανανεώσεις. Ναι. Και συνεχίζεται. Δείγμα ότι αυτή η στήριξη που υπήρχε αυτή σε εγώ μας πέρα συνεχίζεται. Βέβαια. Και είναι κι άλλο ένα δείγμα ότι το κρασιάκι είναι μικρό, εγώ λέω. Θα το δούμε πάλι στο τέλος. Τη διάθεση των διαρκείας. Τώρα, για το λευκό τάσο δεν νομίζω ότι σημαίνει κάτι ακριβώς και ειδικά από ότι καταλαβαίνεις ότι όταν πηγαίνουν τέτοιες προτάσεις στα συμβούλια πάνω κάτω όλοι ξέρουν τα κουκιά που πηγαίνουν προς τη μία ή προς την άλλη μεριά. Νομίζω ότι αν ήθελε ο Ολυμπιακός να επηρεάσει μια δύο πλευρές θα μπορούσε κάλλιστα, για παράδειγμα, γιατί αν ψήφιζε υπέρ που δεν είναι υπέρ ο Ολυμπιακός, εγώ αυτό γνωρίζω της αναδιάρθρωσης. Καταλαβαίνεις τάσο ότι αν ήταν 8-7 δεν θα πέρναγε πάλι αναδιάρθρωση, αλλά θα υπήρχε πάτημα για να πάει αυτή η πρόταση στην ΕΠΟ. Γιατί με μια απλή πλειοψηφία θα μπορούσε η πρόταση να πάει στην ΕΠΟ και από εκεί από την ΕΠΟ, εφόσον την γινόταν η έγκριση.
0: Δεν είμαι σίγουρος για απλή πλειοψηφία. Στην προκειμένη περίπτωση.
14: Νομίζω ότι υπάρχει ένα πάτημα όταν υπάρχει για απλή πλειοψηφία να μπορέσει να γίνει μια έξτρα προσπάθεια ουσιαστικά, κατάλαβες.
0: Ναι, okay.
14: Κατά κάποιο τρόπο. Αυτό δεν πήρε απλώς κάποια πλευρά Ολυμπιακός, αλλά νομίζω πως ούτως ή άλλως, επειδή βολεύει και τις ομάδες στην Ευρώπη αυτό που γίνεται τώρα, ο τρόπος διεξαγωγής και με το γεγονός να υπάρχουν κάποιες λίγες κενές ημερομηνίες για να βολευτούν και ομάδες τάσο, γιατί είδαμε ότι φέτος λειτουργήσε καλά αυτό με τις αναβολές στην Ευρώπη.
0: Σωστά.
14: Δεν νομίζω ότι θα ήθελα να το επιβαρύνει κι άλλο.
0: Ναι, έξτρα παιχνίδια.
14: Ναι.
0: Ωραία, Γιώργο μου, ευχαριστώ.
14: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα. Άλλο ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, τώρα, αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Τσινόμπο, Ferry Hopper, Hemboil Shop, Polycool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Πάμε. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Θα συναντήσουμε τον Αλέξη Ψαβόπουλο. Αλλά όπου και να διαβάσω, ρε φίλε, τα ρεπορτάζ του Άρη, έχουν να κάνουν, είναι ο Άρης στον αστερισμό του Βασίλη Σπανούλη.
1: Γεια σου, γεια σου. Ναι, ναι, αυτό είναι αυτό που κεντρίζει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι υπερβολή, αλλά μία μεγάλο όνομα. Γενικότερα ο Άρης θα επιχειρεί, θα επιδιώξει από ό,τι φαίνεται την επόμενη σεζόν να έχει ένα καλό προπονητή στον πάντο του. Είτε είναι αυτός ο Σπανούλης, είτε κάποιος άλλος, δεν θα αναθανατίσει του ελληνικού διαμετρήματος, αλλά σίγουρα θα είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Και ήδη από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, οι άνθρωποι του Άρη έχουν έτοιμη και την εναλλακτική σε περίπτωση που δεν καρποφορήσει του Βασιλικού. Δεν έχει εύκολο, εντάξει.
0: Καλά, ναι,
1: εξορισμού. Εξορισμού είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Απλά τώρα, εντάξει, η σχέση που έχει με το Ζήση, η έλευση του Σιάο, το πλάνο που έχει αναλυθεί για την προοπτική ο Άρης να συμμετάσχει για στιγμή στην Ευρωλίγκα και όχι να πάει να παίξει μια χρονιά και να φύγει, αλλά να υπάρχει ένα πλάνο σοβαρό και μακρόπινο. Όλο αυτό έχει αναλυθεί και στο Ζήση, από το Ζήση στο Σπανούλη, και περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά αν δεν καρποφορεί, θα πάμε στο Plan B, που περιλαμβάνει επίσης ένα καλό όνομα προπονητή.
0: Κοίτα, έτσι όπως διαβάζω για το Eurocup της νέας σεζόν, θα είναι πολύ ακόμη πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με την σεζόν που ολοκληρώθηκε, έτσι.
1: Ναι, ναι, και προφανώς ο Άρης θα θελήσει του χρόνου να τα πάει πολύ καλύτερα, να διακριθεί, και γιατί όχι, να φτάσει και όσο πιο μακριά μπορεί, ίσως και μέχρι το τέλος του δρόμου. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό θα είναι ένας στόχος για τον Άρη, με αναβάθμιση φυσικά και του ρόστερ.
0: Σωστά. Έχεις εικόνα, αν και okay, δεν είναι το ρεπορτάζ σου, μέχρι πότε θα ξεκαθαρίσει το θέμα με τον Σπανούλη, αν μη τι άλλο?
1: Εγώ πιστεύω ότι γενικότερο θέμα του προπονητή στον Άρη, το οποίο εμπλέκεται φυσικά και ο Σπανούλης, θα ξεκαθαρίσει το αργότερο στα τέλη της άλλης εβδομάδας, αρχές της μετεπόμενης, δηλαδή βαριά μέχρι 10 Ιουνίου πιστεύω. Ναι. Ίσως είπα και πολύ.
0: Ναι, άρα χονδρικά είναι max 2 εβδομάδες.
1: Ναι, maximum, ναι. Νομίζω, ναι. Ίσως και στο τέλος της άλλης εβδομάδας να έχουμε εικόνα.
0: Ωραία. Πάμε στον ποδοσφαιρικό.
1: Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε αύριο.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, διάβασα τα ονόματα δύο παλιών γνώριμων στον Άρη, που δεν, βέβαια, από ό,τι είδα, δεν συναντήθηκαν. Δεν φόρεσαν την ίδια περίοδο την κίτρινο-μαύρη φανέλα. Του Σιώπη και του Μαντσίνη.
1: Το δεύτερο δεν νομίζω να ισχύει.
0: Το δεύτερο.
1: Το δεύτερο δεν νομίζω να ισχύει. Το πρώτο, για το πρώτο, ο Σιώπης θα γυρίσει κάποια στιγμή στον Άρη. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό το καλοκαίρι, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα γυρίσει. Υπάρχει μια αμοιβαία εκτίμηση, θέλει να, το έχει πει και ο ίδιος, ότι θέλει να επιστρέψει εδώ θα μείνει ούτως ή άλλως.

0: στη Θεσσαλονίκη. Έχει δεθεί πάρα πολύ, έστω και αν έπαιξε ένα μόλις χρόνο.
1: Ναι, όχι, 17-19 ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή έχει πάρει την απόφαση. Καταρχάς εξαρτηθεί ότι θα κάνει και ο Παναθηναϊκός.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Και φυσικά και τα νούμερα, γιατί παίρνει ένα συμβόλαιο, πάρει, δεν μπορεί να το δώσει εδώ.
1: Καλά, ναι.
0: Σε καμία περίπτωση. Εξαρτάται αν θα αποφασίσει να λύσει το συμβόλαιό του, τι θα πάρει από τον Παναθηναϊκό, τι μπορεί να του δώσει ο Άρης για μια πιθανή συνεργασία. Αλλά η πόρτα του Άρη νομίζω ότι για τον Σιώπη θα παραμείνει ανοιχτή για όποτε το αποφασίσει ο ίδιος και όποτε συντρέξουν οι προϋποθέσεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Mm-hmm. Okay. Με το Φούντα υπάρχει κάποια εξέλιξη.
0: Θα γίνει μια επαφή αυτές τις μέρες με τον παίκτη. Ίσως και από κοντά επιδιώξουν οι άνθρωποι του Άρη, τώρα ίσως ο Θοδωρής Καρυπίδης να βρεθεί μαζί του. Υπάρχει μια επαφή, ο Άρης μιλάει μαζί του, δεν είναι μυστικό αυτό. Έχει καταθέσει και μια πρόταση. Ταξιζήγησε και αυτός οι επιλογές του. Θέλει να κάνει ένα καλό συμβόλαιο, γιατί προέρχεται από μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Είναι ελεύθερος. Έχει και την πρόταση του Όφη στα χέρια του. Εντάξει, και αυτό θα ξεκαθαρίσει αργά ή γρήγορα, αλλά συμφωνία δεν υπάρχει πάντως.
1: Okay. Επειδή ανέφερες το όνομα του Καρυπίδη, και από αυτό το μέτωπο, το διοικητικό κομμάτι, το ιδιοκτησιακό, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη.
0: Δεν φαίνεται.
1: Μηδέν στο πηλίκο, ναι. Okay.
0: Δεν έχει κάτι, είναι η αλήθεια. Είμαστε στη φάση αυτή της αναμονής. Αν θα προκύψει κάτι από όλη αυτή την ιστορία που είναι η ώρα της τέχνης, με τη μελέτη βιωσιμότητας, με όλο αυτό το πλάνο που έχει καταρτήσει, προς το παρόν ούτε από εκεί υπάρχει κάτι. Εντάξει, αισιοδοξία υπάρχει ότι ίσως βρεθεί κάποια στιγμή, αλλά προς το παρόν όχι. Δεν έχουν κάτι δηλαδή χειροπιαστό και δεν έχουν νομίζω και οι άνθρωποι του Άρη κάτι χειροπιαστό, και γι' αυτό δεν έχουν τοποθετηθεί και δεν έχουν μιλήσει, γιατί δεν έχουν και αυτοί κάτι να πούνε.
1: Ωραία. Την Τετάρτη σήμερα, την επόμενη εβδομάδα, να το πω έτσι, θα γίνει η αυτοψία στα προπονητικά κέντρα.
0: Ναι, τώρα το πράγμα έτσι είναι αυτό που συγκεντρώνει τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, τις περισσότερες ικανότητες. Ναι. Έχει πάει ξαναπάει ο Άρης εκεί τη σεζόν 13-14, δεν πήγε καλά βέβαια αυτό στο τέλος, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, το ξενοδοχείο, επειδή ήμουν εκεί, εκείνο το καλοκαίρι, το ξενοδοχείο, το οποίο έχει πάρει μια πολύ μεγάλη αλυσίδα πλέον τα τελευταία χρόνια, έχει αναβαθμιστεί, έχει ανακοινιστεί, είναι πάρα πολύ πλήρη, όλες τις προϋποθέσεις, τα γήπεδα είναι δίπλα. Εντάξει, και δεν έχει φιλικά τάσο μου, δεν έχει άλλα πράγματα. Αλλά επειδή έχει και αυτές τις πολύ μεγάλο γυμναστήριο, έχει πισίνες για την αποκατάσταση μετά τις δυνατές προπονήσεις, έχει όλα αυτά τα οποία ο Γρηγορίου τα θεωρεί πολύ σημαντικά και ο κάθε προπονητής όταν μιλάμε για προετοιμασία. Τώρα θα δούμε, τελευταίο νομά θα κλείσει και αυτό οριστικά, αλλά πιθανότατα θα πάει και στην Τολεμαϊδα ένα διάστημα, όχι μόνο σου.
1: Μάλιστα, ωραία. Αλέξη, μου ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά
1: και εσύ. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη και ποδοσφαιρικού και μπασκετικού. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να ξεκινήσουμε τη δεύτερη, γιατί όπως και χθες, τώρα ένα τετράλεπτο δεν θα είναι αρκετό. Αφήνουμε Θεσσαλονίκη, κατεβαίνουμε Θεσσαλία, πάμε στην Λάρισα, στον Χρήστο Ευθυμίου. Ήταν κάτι νομίζω που περιμέναμε. Ο Αχιλλέας Νταβέλης με μια δήλωση στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ γνωστοποίησε την απόφασή του να αποχωρήσει από την ομάδα. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι είναι λυμμένη απόφαση της διοίκησης της οικογένειας Νταβέλη, ανεξαρτήτως κατηγορίας που θα παίζει η ΑΕΛ, είτε σε αυτή που είναι τώρα, είτε αν γίνονταν κάτι με την αναδιάρθρωση, είχαν αποφασίσει ότι θα αποχωρούσαν από την ομάδα και θα έδιναν τις μετοχές στον οποιοδήποτε θέλει να έρθει και να αναλάβει. Έτσι ακριβώς έγινε. Καθυστέρησε όλο αυτό το σκηνικό, ήταν προγραμματισμένο για τις 21 του Μάη, όταν που τελείωνε η χρονιά. Πήγαμε 5-6 μέρες παραπάνω λόγω του θέματος που προέκυψε με την αναδιάρθρωση και το αίτημα που έχει γίνει.

0: 27 του μήνα μέχρι τις 17 του Ιούνιου, στον οποιοδήποτε θέλει να έρθει και να μπει στη διαδικασία συζήτησης έτσι ώστε να αποκτήσει το φυσικό πακέτο και να τρέξει την ομάδα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μια τετραετία που είχαν γίνει πολλά. Θυμίζουμε τότε πριν από 4 χρόνια όταν είχαν πάρει την ΠΑΕΛ από τον Αλέξη Κούγια. Υπήρχαν προβλήματα και πολλά χρέη που υπήρχαν τότε, αλλά το πιο βασικό η ομάδα δεν είχε αδειοδότηση. Ό,τι αυτό συνεπάγεται με περιορισμό στις μεταγραφές. Υπήρχε το μπαν για τις μεταγραφές που πρέπει να πληρώσει 1.700 χιλιάρικα, προσφυγές παιχτών, πολλά. Τώρα όμως είναι πολύ διαφορετικά, γιατί η ομάδα έχει και αδειοδότηση Super League, άρα μπορεί οποιοδήποτε έχει πάρει την ομάδα να χτίσει την ομάδα με τους παίχτες που αυτός επιθυμεί, χωρίς κανέναν μεταγραφικό περιορισμό. Δεν υπάρχουν τα βαρύδια του παρελθόντος και θα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες τι ακριβώς θα συμβεί. Πάντως, κρατήστε αυτό που είπαμε και τις προηγούμενες φορές, αλλά και σήμερα είναι επίσημο, ότι η απόφαση της οικογένειας είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν πρόκειται να έχει καμία εμπλοκή μετά τις 17 του μήνα, του Ιούνιου, με την ΑΕΛ. Καμία.
1: Δύο ερωτήματα. Επειδή είπες περίμενε, ήταν έτοιμη από 21, έγινε αυτό με την αναδιάρθρωση. Δηλαδή, αν για κάποιο λόγο περνούσε η αναδιάρθρωση, θα έμενε η οικογένεια?
0: Όχι.
1: Ούτε. Ωραία.
0: Το λέει ξεκάθαρα στην ανακοίνωση. Mm. Ήταν μια απόφαση,
1: ναι,
0: η οποία δεν πάρθηκε ενθερμό.
1: Ναι, okay.
0: Πάρθηκε στα μέσα της χρονιάς.
1: Okay.
0: Και είχε να κάνει, για μένα, αυτό που θα αναλάβει, είχε να κάνει κυρίως με τις αντιδράσεις που υπήρχαν από πλευράς συλλάσσεων και κυρίως τα ευρυστικά συστήματα που υπήρχαν κατά μελών της οικογένειάς τους.
1: Mm-hmm.
0: Θυμίζω ότι τη δεύτερη χρονιά που ήταν την ΑΕΛ, είχε έρθει προπονητής ο Παύλος Δερβιτζάκης.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
4: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ θα είμαστε τέταρτες στον Α με τον Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα.
5: Ουδέποτε υπήρξε αυτός ο σκοπός για μένα, οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν υπηρέτησα, να ζητήσω από οποιοδήποτε πρόεδρο ή από το κόμμα μου να με προωθήσει για υπουργό. Η σύζυγό μου, οφείλω να πω ότι στάθηκε βράχος δίπλα μου τότε με τις πολιτικές επιλογές τις οποίες είχα πάρει, πηγαίνοντας ενάντια σε μια οικογένεια με την οποία ήταν συνδεδεμένη σε ένα τεράστιο βαθμό. Ναι, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη ουσιαστικά είμαστε οι δύο πιο κοντινοί άνθρωποι του Νίκου Αναστασιάδη στη διακυβέρνηση. Και θυμάμαι μια μέρα του είπα ότι εκτιμώ ότι θα μπορούσες να διεκδικήσεις την Προεδρία της Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει μέρα που να μην περάσει από το μυαλό μου η Αγγελική. Πλέον έχω μόνο μία υποχρέωση. Να μεγαλώσω το γιο μου. Όταν εξέπνευσε 4 το απόγευμα, το καθήκον μου εμένα ήταν να φύγω από το νοσοκομείο, να πάω στο σπίτι να τον δω και να του ανακοινώσω ότι χάσαμε τη μάνα του.
6: Τέτα τέτ στον Α με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Α Κύπρου.
7: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Α είναι α επιλογή. Η Beton Α κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
8: Το έφτιαξες κι αυτό? Και την πόρτα? Και τον κήπο?
9: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
8: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
9: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπ.

0: Inco, make the world in your hands.
1: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Allwin, Έπιπλα Ανδρεώτη, Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
3: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
4: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
4: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε. Big Wins for FM 94,6, δεύτερη ώρα του Newsroom, 8 λεπτά μετά τις 9. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, αλλαγή στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ο Πάνος Μπουρνάς αποχώρησε. Χάρης Χριστόγλου τον διαδέχθηκε στην κονσόλα. Παραμένει έξω ο Μανώλης Μουσουράκης και η κυρία Πάνουτσου μας αποχαιρέτησε. Και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Λοιπόν, πάμε. Ανεβαίνουμε ξανά Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Διάβασες συνέντευξη Μποτό στον
1: Δεν
0: Καζέτα?
1: Την είδα, όχι.
0: Όχι,
1: Δεν την είδα.
0: Είχε ωραία πραγματάκια. Και αναφερόμενος δηλαδή στο κεφάλαιο ΠΑΟΚ.
1: Όπως?
0: Γενικά για τη συνεργασία που είχε, για τον κόσμο, για Κωνσταντέλια, για Κουλεράκη. Όταν τον ρώτησε ποιον παίκτη θα ήθελες, ας πούμε, να πάρεις τώρα στη Φλαμέγκο, είπε απευθείας, ναι. Κωνσταντέλια στο πρώτο όνομα. Καλές αναμνήσεις. Τουλάχιστον από το λίγο διαγώνια, να το πω έτσι, που διάβασα. Ωραία πράγματα.
1: Ναι, ήταν άλλη μια συνεργασία με έναν ποδοσφαιράνθρωπο που δεν είχε τόσο μεγάλη διάρκεια. Είναι ένα δείγμα για το ότι δεν είναι πολύ εύκολη η συνεργασία ή η εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό, γιατί είναι αρκετοί αυτοί που έμειναν για λίγους μήνες ή για 1-1,5 χρόνο. Τεχνικοί διευθυντές. Αρκετοί που έχει
0: και προπονητές, είπα αυτό. Για προπονητές, ρε παιδί μου, ότι αυτό, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει υπομονή.
1: Στην Ελλάδα, ναι. Στον ΠΑΟΚ δεν είναι τόσες πολλές αλλαγές.
0: Ναι, όχι, γενικά το είπε για την Ελλάδα.
1: Αντιθέτως, επειδή έχει βρει τη χημεία με τον Λουτσέσκου, υπάρχει αυτή η συνεργασία για πολλά χρόνια, δεν το έχει καταφέρει τόσο έντονα με τεχνικό διευθυντή. Και αυτό σίγουρα το σημειώνουμε εν ώψη και της συνέχειας για τον ΠΑΟΚ. Εφόσον θα υπάρχει τεχνικός διευθυντής, γιατί περιμένουμε ίσως και αθλητικό διευθυντή, είναι από τις αλλαγές τους και τις πιο σημαντικές.
0: Όντως.
1: Η ύπαρξη ενός αθλητικού διευθυντή που θα είναι πάνω από όλους στο ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Δημήτρη, αυτά πιστεύεις, δηλαδή ο αθλητικός διευθυντής ή ξέρω εγώ ο Κοσέλεφ που πιθανότατα να έχει κάποιον άλλο ρόλο μέσα στην ΠΑΕ, αυτά θα ανακοινωθούν άμεσα? Θα είναι τα πρώτα, ας το πούμε
1: δεν
0: έτσι.
1: Δεν το προσδιορίζουν. Δεν ξέρω αν θα ανακοινωθούν άμεσα και μαζεμένα 5-6 αποφάσεις ή αν αυτό θα πάει σταδιακά, αλλά πράγματι τουλάχιστον χρονικά προσδιορίζεται για τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Άρα και το προσεχές διάστημα. Κυρίως ως προσθήκες ανθρώπων σε ρόλους και τομείς του οποίου ο ΠΑΟΚ υστερεί. Και θα αλλάξουν κάπως την διοικητική μορφή και τη διοικητική λειτουργία. Αυτά έχουν προαναγγελθεί. Και επαναλαμβάνω, για τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
0: Είπαμε χθες, ας το πούμε έτσι, το πρώτο κομμάτι της συνέντευξης του Λουτσέσκου, που ας το πούμε έτσι ζήτησε να μπει ένα τέλος στην παραφιλολογία με το συμβόλαιο. Βγήκαν και πραγματάκια σήμερα και για το κεφάλαιο των τραυματισμών. Και το πιο προσωπικό με την ζόρικη, να το πω έτσι, στιγμή με τον πατέρα του.
1: Ο Λουτσέσκου το τελευταίο διάστημα, το έχουμε ξαναπεί, όπου σταθήκε με ίσως άσχετους λόγους και χωρίς αφορμές, θέλει να αναλύσει και θέλει να πει τι έπαθε η ομάδα του από το Φεβρουάριο και μετά. Και βρίσκει αφορμές και αναφέρεται σε περιστατικά τα οποία λίγο πολύ τον δυσκόλεψαν και μερικά ήταν και εξωπραγματικά, όπως αυτό το αποκορύφωμα με την περίπτωση του Ζίφκοβιτς, ο οποίος έπαιζε έναν αγώνα ποδοβόλη, κάπου σκίστηκε, κλώτησε την μπάλα, κόπηκε από ένα γυαλί μετά, κάτι πραγματικά απίστευτο που τον άφησε έξω σχεδόν για 1,5-2 μήνες. Αυτό που λέγεται το ΜΕΙΤΕ, ναι, οι πιο πολλοί θεωρούν και κουμπάει και τον ίδιο. Το παίξε με ΙΤΕ είναι δική του επιλογή. Εκείνος μπορεί να εννοεί φυσικά ότι δεν είχε κάποιον άλλο εισάξιο την καταστάτη. Εισάξιο δεν θα μπορούσε να έχει, δεν είναι καθόλου απλό. Αντικαταστάτη είχε, αλλά δεν τον εμπιστευόταν. και κάπως έτσι φτάσαμε στον ΜΕΙΤΕ να πάθει τη ζημιά στο ισχύο από την υπερφόρτωση. Και τον Παυλένκα που βεβαίως τραυματίστηκε ο κορυφαίος γκολκίπερ του ΠΑΟΚ δύο φορές από αντιπάλους με χτυπήματα στα πλευρά χωρίς καν αυτοί να τιμωρηθούν. Του καίνει το πρόβλημα με τη φτέρνα σε μια πτώση σε ένα παιχνίδι. Είναι οι απαντήσεις και οι εξηγήσεις του για το πώς ήρθε αυτή η κατάρρευση της ομάδας από ένα διάστημα και μετά. Και το λέει συνέχεια, γιατί εντάξει είναι και ένα επιχείρημα που χρησιμοποιεί.
0: Ναι.
1: Φυσικά μέσα σε όλα αυτά πρέπει να κρατήσουμε και τα άλλα τα οποία συνέβησαν, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε τόσα θέματα όταν έχανε με τον τρόπο που έχασε το τελικό στο Βόλο ή όταν έχανε τη δεύτερη θέση με τον τρόπο που την έχασε στη Λεωφόρο τελευταία αγωνιστική. Ναι. Γιατί και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Σωστά.
1: Και για το οποίο εντάξει έχει πει ότι είναι η χειρότερη περίοδος της καριέρας του. Μαζί με την περιπέτεια με τον πατέρα του, η οποία φυσικά τον επηρέασε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, λογικό. Δεν μου λες τα της προετοιμασίας έχουν γίνει γνωστά?
1: Όχι επίσημα. Γνωρίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει το βασικό του στάδιο της προετοιμασίας.
0: Κλασικά Ολλανδία.
1: Από 29 Ιουνίου στην Ολλανδία και για δύο εβδομάδες.
0: Okay.
1: Αυτή είναι η απόφαση και θα συγκεντρωθούν προφανώς οι παίκτες από 23-24 Ιουνίου για να αναχωρήσουν τις 29 για το βασικό στάδιο χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί φιλικά παιχνίδια.
0: Okay. Δεν μου λες στο κεφάλαιο των δανεικών που επιστρέφουν, ποιες είναι οι προθέσεις του ΠΑΟΚ?
1: Είναι πολύ δύσκολο θέμα. Πόσο δύσκολο το θέμα Τσάλο για παράδειγμα. Πάρα πολύ δύσκολο. Μια αποτυχημένη μεταγραφή εξ ολοκλήρου. Ένας παίκτης με μεγάλο συμβόλαιο άνω του εκατομμυρίου που δεν έπιασε, που ούτε καν ο δανεισμός έπιασε στην
0: Τουρκία.
1: Και πρέπει τώρα να ληφθεί μια απόφαση, κυρίως να βρεθούν ενδιαφερόμενοι. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον Τσάλο, γιατί εδώ σαφώς δεν φαίνεται ότι μπορεί να προσφέρει. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές, ο Λίραντης, ο Κουκισασβίλη, ο Γκόμες, ο αριστερός μπακ. Φυσικά θα αναζητηθούν λύσεις. Νομίζω και από αυτά που ακούμε, η πιο σύνθετη και ιδιαίτερη περίπτωση είναι του Σορετήρε. Έκανε καλή χρονιά στη Τσβόλε. Δυστυχώς τραυματίστηκε το Μάρτιο κάτι σοβαρό, όχι ρηξιαστόν, αλλά ένα άλλο πρόβλημα στο γόνατο. Θα τον αφήσει έξω για 4 μήνες, επιστρέφει τον Ιούλιο. Νομίζω ότι ο Σορετήρε θα ενσωματωθεί στην αποστολή του ΠΑΟΚ. Θα ξεκινήσει με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι ένας νεαρός, Άγγλος, αριστερός, εξτρέμ. Θεωρώ αρκετά πιθανό ότι θα ξεκινήσει. Και θα δούμε στην πορεία τι θα κερδίσει ή όχι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο άξιο αναφοράς από το ρεπορτάζ σήμερα?
1: Όχι ιδιαίτερα. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε όλα όσα περιμένουμε και νομίζω όλα δείχνουν ότι μεγάλη είδηση αυτή την εβδομάδα ή μέχρι Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν δείχνει τι θα έχει ο ΠΑΟΚ. Έτσι φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς, προφανώς είναι πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα. Ας το πούμε και δημοσιογραφικά ότι δεν φαίνεται ότι θα έχουμε κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο αυτό το τριήμερο,
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά τόσο.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε στα υπόλοιπα ρεπορτάζ, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, έγινε ματσάρα στο Παπαστράτιο, στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών στην Water Polo League των γυναικών. Ο Ολυμπιακός με απίθανη ανατροπή στο τέλος και στη διαδικασία των πέναλτι νίκησε τη Βουλιαγμένη και έκανε το 1-0 στην σειρά για την ανάδειξη του πρωταθλητή, σειρά η οποία κρίνεται στις 3 νίκες. Πρωταγωνίστρια η Τριχά, η οποία πέτυχε 4 γκολ στο τελευταίο 8 λεπτό από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Ένα 8 λεπτό το οποίο ξεκίνησε με την Βουλιαγμένη να είναι μπροστά στο σκορ με 16 στο συν 4. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 11-11. Αυτό ήταν το τελικό αποτέλεσμα και στη διαδικασία των πέναλτι με επιμέρους σκορ 4-2 και συνολικά 15-13 πήρε την νίκη και έκανε το 1-0. Ο δεύτερος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή το απόγευμα στις 5 στο κολυμβητήριο του Λεμού.

0: Επίσης είναι σε εξέλιξη το πρώτο παιχνίδι της σειράς για τις θέσεις 3-4 στο πρωτάθλημα των ανδρών. Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη, είναι 4-3 το σκορ. Αυτή η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Πάμε, συνεχίζουμε, μπαίνουμε ξανά σε περιβάλλον μπάσκετ. Αυτή τη φορά στην παρέα μας είναι ο Γιώργος Πετρίδης για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος προχώρησε σε απολυμάνσεις στο Telecom Center και ετοιμάζεται να αλλάξει εταιρεία security. Συν της άλλης, αύριο ξεκινάει και αυτός την ημιτελική σειρά με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ.
1: Ναι, αύριο έχουμε το πρώτο μάτς για τα ημιτελικά των play-off, 6 ώρα θυμίζω, με γενική είσοδο 5 ευρώ στο Telecom Center, το οποίο έτσι είχε σήμερα την τιμητική όσον αφορά τον βιολογικό καθαρισμό, την απολύμανση που έγινε και γενικότερα τις επιδιορθώσεις, γιατί είχαν μείνει κάποιες μικρές ζημιές από τη χρήση στο Final Four, όπως καταλαβαίνεις. Μικροπράγματα βέβαια, όχι κάτι σημαντικό, όχι κάτι σοβαρό, οπότε έπρεπε να διορθωθούν όλα αυτά. Και όσον αφορά και το κομμάτι αυτό που είσαι εταιρεία security, ναι, ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι προχωράει σε αλλαγή εκεί. Νομίζω ότι είναι και λίγο λογικό, έτσι, να βάλουμε κάτω, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι μεγάλη αγανάκτηση του κόσμου Παναθηναϊκού, με όλα όσα συνέβησαν στο Final Four. Θα σου πω ένα προσωπικό μου έτσι παράδειγμα, και που καταλαβαίνεις ότι έχουμε και διαπίστευση εμείς και μας αφήνουν, ας πούμε, να μετακινηθούμε με άνεση, ας πούμε. Και ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα στο Final Four, όπου όπως υπήρχε, έτσι όπως έγινε γνωστό, αρκετή security έφυγαν τον κόσμο του Ολυμπιακού να μπαίνει στο γήπεδο, έτσι. Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό δημιούργησε τρομερή αγανάκτηση στον κόσμο του Παναθηναϊκού και έφερε και αυτό και αυτή την λύση της εργασίας, μπορώ να το πούμε. Ναι, αυτή την απόφαση. Που νομίζω ότι, επαναλαμβάνω, ότι είναι κάτι φυσιολογικό, έτσι, κάτι λογικό, μετά τα όσα έγιναν. Τώρα στο αγωνιστικό, για μόνο στο αγωνιστικό, γιατί νομίζω ότι πρέπει να στράφουμε και σε αυτό, γιατί πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία, μπαίνουμε στη διαδικασία.
0: Επαναρχίζει η δράση ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, και ξέρεις, είναι και ένας στόχος, ένας τίτλος. Έτσι, μπορεί η σεζόν για τον Παναθηναϊκό να είναι αποτυχημένη και να συνοδεύσει από την παταγώδη αποτυχία στην Ευρωλίγκα, αλλά πρέπει να σηκώσει κεφάλι, πρέπει να διεκδικήσει όσο μπορεί το πρωτάθλημα. Δεν είναι προφανώς το φαβορί. Έχει μπροστά του και μια δύσκολη σειρά, νομίζω, με τον ΠΑΟΚ, γιατί το ΠΑΟΚ μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, η οποία δεν έχει και άγχος, έτσι, θα παίξει ελεύθερα. Και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρει τα ψυχικά αποθέματα περισσότερο, για να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, καταρχάς να περάσει τον ΠΑΟΚ, έτσι, να περάσει τον πόδι του ΠΑΟΚ στα ημιτελικά, και από εκεί πέρα να πάει στους τελικούς, να παίξει τα αρέστα του.
0: Σε σχέση με αυτά που είπαμε χθες,
1: δεν έχει αλλάξει κάτι, αυτό πήγα να πω. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ρουγκαβόπουλος, Γκαλαϊτζάκης και Φαρέντ έκαναν ατομικά, οπότε φαίνεται ότι δεν υπολογίζονται για αύριο. Να δούμε αν θα διαθέσει μια δεύτερο μάτς, γιατί είναι σε λιγότερο από 48 ώρες. Δηλαδή μετά το πρώτο μάτς, λιγότερο από 48 ώρες θα ακολουθήσει το δεύτερο. Και ψηλό ταξίδι έτσι στη μέση. Και από εκεί πέρα, στους τελικούς νομίζω θα είναι εκεί. Ειδικά ο Ρουγκαβόπουλος και ο Γκαλαϊτζάκης νομίζω θα είναι διαθέσιμοι στους τελικούς.
0: Ναι. Γιώργο, ό,τι έχει να κάνει με τους ξένους τώρα, σε τι αλλαγές θα προχωρήσει ο Έργιν Άταμαν?
1: Κοίτα, αν γίνει μια αλλαγή θα είναι είσοδος.
0: Πόσες έχει ακόμα πάνω, 22?
1: Έχει άλλες δύο, ναι, ακριβώς.
0: Okay.
1: Η μία είναι πριν τα ημιτελικά που μπορεί να την κάνει, δηλαδή πριν τα αυριανό μάτς. Και άλλη πριν από τους τελικούς, αν βρεθεί και έτσι. Η λογική λέει ότι θα γίνει μια κίνηση με την αλλαγή, δηλαδή του να βγει ο Γκριγκόνης από την οκτάδα και να μπει ο Όσμαν πάλι, γιατί ο Όσμαν είναι αυτός που έχει μείνει εκτός οκτάδας των ξένων.
0: Ναι, έτσι. Okay.
1: Αυτή είναι δηλαδή στην ουσία η μοναδική αλλαγή που προβλέπεται να γίνει λογικά.
0: Okay. Και μετά?
1: Έτσι. Και μετά θα το δούμε. Μετά, κοίταξε, το θέμα είναι ποιος θα κοβεί από την εξάδα. Αυτό νομίζω ότι είναι το θέμα.
0: Κοίτα, η λογική λέει ότι ο Φαρίτ θα είναι ο ένας, έτσι.
1: Εγώ θα έλεγα Σόρτς και Φαρίντ είναι τα δύο φαβορί.
0: Ναι, αυτό από την άποψη για το Φαρίντ λέω, ρε παιδί μου, επειδή είναι και τραυματίας.
1: Ναι. Απλά ξέρεις, εκεί πέρα δεν υπάρχει πίσω από το λέω Σόρτ. Δηλαδή είναι μετά ο Μίτογλου να θα παίζει το 5.
0: Ναι.
1: Και ο Κουζέλογλου. Ξανά πάει και σε χαμηλά σχήματα που τα έχουμε δει με Χες Ντέιβις και Χουάντσο. Εντάξει, ναι. Αλλά ναι, νομίζω ότι ο Σόρτς και Φαρίντ είναι οι δύο βασικοί υποψήφοι, τα δύο φαβορί, ας πούμε, για να κοπούν από την εξάδα μετά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ξέρεις, είναι και πολύ μαζεμένα τα παιχνίδια. σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε έχει δυνατότητα να αλλάζει από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αλλά εντάξει, αυτό θα το δούμε βέβαια όταν θα έρθει εκείνη η ώρα.
0: Ναι, όντως. Μάλιστα, ωραία. Κάτι άλλο.
1: Όχι τίποτα άλλο το σημαντικό. Εντάξει, η απαντή το έλεγαμε και χθες. Δεν έχει. Ναι, ακόμα είμαστε μια διαδικασία που τώρα η ομάδα έχει στραμμένη την προσοχή τη, έχουν σχετικέ υποχρεώσει. Και δηλαδή και για το θέμα του προπονητή, επειδή φαντάζομαι ότι μπορεί κάποιο ερώτημα, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Νομίζω ότι καλά κάνει ο Παναθηναϊκός και είναι στραμμένο το βλέμμα του στα μάτς. Και από εκεί πέρα με το που τελειώσει η σεζόν, θα τα δούμε όλα από εκεί πέρα το τι θα γίνει. Ούτως ή άλλως δεν είναι. Μια-δύο εβδομάδες είναι ακόμα.
0: Καλά, ναι. Εντάξει, φαντάζομαι ότι αν.
1: Λίγη υπομονή.
0: Ναι, τίθεται το θέμα τώρα, θα ήταν απλώς να. Τις λύσεις της συνεργασίας με τον Άταμαν. Όχι την επόμενη μέρα.
1: Στηρίζει με το τέλος ζών, δεν μπορώ να μου κάτι άλλο.
0: Mm-hmm. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά, καλή συνέχεια, Τάσο.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Τώρα, εγώ θυμίζω, λίγες ώρες ουσιαστικά έμειναν. Με αφορμή τα 30 χρόνια, ο Big Win Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Και αυτό είναι ένα σκούτερ Dinetta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή 29 Μαΐου, και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα 11 με 12 στην εκπομπή του Βάιου Τσούτσικα και του Μιχάλη Τσόχου.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Μένουμε στο πράσινο ρεπορτάζ, ποδοσφαιρικό τώρα. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Στάσιο μου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Καλά.
0: Μπράβο. Ορίστε, βρήκαμε σήμερα, διαβάσαμε ένα όνομα που βρίσκεται στη λίστα την πράσινη για τα γκολποστ, αυτό του κυρίου Βίγκελε. Σωστά?
1: Είναι περισσότερο αναπαραγωγή.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι, γιατί είχε γραφτεί το όνομα και πριν από λίγες μέρες στη Βικτώρια Πλυζένα τροματοφύλακας. Πολύ νωρίς ακόμα για αυτά.
0: Μας είχε κάνει εντύπωση.
1: Ποιος? Εντάξει, ας κρατήσουμε το όνομα, όμως, ότι είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχουν καταλήξει τον Παναθηναϊκό σε ονόματα.
0: Okay.
1: Ας το κρατήσουμε το όνομα, γιατί έχει ξαναγραφτεί και είναι... Και η αλήθεια είναι ότι και όταν ήταν ο Μπενίτες στον Παναθηναϊκό, ας πούμε, είχε παίξει πάλι το όνομά του, του τερματοφύλακα της Βικτώρια Πλυζέν. 2-5 έχει ύψος. Τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός θα πάρει δεδομένα. Όταν θα έρθει, δηλαδή κρατάμε το όνομα, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να σου πω κάτι τώρα ότι είναι κάτι, γιατί πραγματικά δεν έχει ο Παναθηναϊκός κάτι προχωρήσει.
0: Okay.
1: Επίπεδο ονομάτων, αυτός.
0: Ναι, και έχω καταλήξει εκεί, ή τέλος πάντων αυτοί οι δύο-τρεις που.
1: Όχι, πολύ νωρίς.
0: Ωραία, οκ. Okay.
1: Πολύ νωρίς. Σήμερα τα σπουδαία έχουν να κάνουν με το γήπεδο, φυσικά. Με τον ερασιτέχνη.
0: Για πέ.
1: Περιμέναμε να προκύψει ο ανάδοχος.
0: Ναι.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι. Φαβορεί. Τέλος πάντων, αυτά τώρα δεν είναι ούτε κούρσα ούτε παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Που υπήρχε μια πιθανότητα να είναι η Τέρνα και εκεί. Η ΕΚΤ,
0: okay,
1: είναι η εταιρεία που αναλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Σημαντική εξέλιξη. Ανακοινώθηκε από το Δήμα Αθηναίων. Υπάρχουν και δηλώσεις και από τις τράπεζες.
0: Ναι.
1: Που είναι η ΑΕΠ Ελαιώνα, δηλαδή αυτοί που φτιάχνουν τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη βάσει νόμου, η ΡΕΟΣ και η ΑΛΦΑΜΠΑΝ, και από τον κύριο Δούγα Δήμα Αθηναίων και από τον κύριο Βρανόπουλο, τον πρώτο ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Τις επόμενες μέρες βγαίνει άδεια οριστικά και αρχίζει το χτίσιμο.
0: Okay.
1: Αρχίζει το χτίσιμο, αν αρχίσει Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Μπορεί και, μάλλον όχι Ιούλιο, έτσι, μπορεί και Ιούνιο να αρχίσει.
0: Okay.
1: Ιούνιο να αρχίσει. Δηλαδή να πάμε για Σεπτέμβρη.
0: Θέλει από 15 μήνες χοντρικά.
1: 14 με 18.
0: Okay.
1: Τώρα ξέρεις. Θυμίζω ότι θα πρέπει με βάση το προεδρικό διάταγμα να είναι έτοιμες και εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη για να χρησιμοποιήσει ο Παναθηναϊκός στο ποδοσφαιρικό γήπεδο.
0: Ναι.
1: Όμως, αν πούμε, αν το εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη πάνε ένα μήνα πιο μετά, ας πούμε,
0: ναι,
1: λέω εγώ τώρα, μπορεί εκεί να βγει μια αναθεωρημένη άδεια για το ποδοσφαιρικό, όπως είχε γίνει με την ΑΕΚ, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια είχε μπει με μια άδεια που μετά αναθεωρήθηκε, ήταν, δηλαδή είχε μπει χωρίς πλεξιγκλάς, το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Είχε σωστά πάρει μια προέγκριση, ας πούμε, και μετά...
0: Ναι, ουσιαστικά το λες αυτό, αν χρειαστεί, ξέρω εγώ, επειδή λες για 14-18, 16 μήνες, 17, να μην χρειαστεί να επιστρέψει στο Απόστολος Νικολαίδης.
1: Μπορεί κάποια μάτσα να δώσει, εγώ πιστεύω ότι κάποια μάτσα θα δώσει, ή ένα-δύο μπορεί να τα δώσει.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν θα έρθει η ώρα αυτό...
0: Καλά, ναι, εντάξει, ακόμη... Ναι, είμαστε...
1: Λέμε τώρα τα δεδομένα ποια είναι, τα χρονικά όρια ποια είναι, τα χρονοδιαγράμματα.
0: Άρα η άδεια λες ουσιαστικά αρχές Ιουνίου.
1: Τις επόμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Μπορεί και μέχρι τέλος του μήνα τώρα.
0: Ναι.
1: Μπορεί και αρχές. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί είναι. Δηλαδή τώρα δεν είναι. Τελειωμένο επί της είναι.
0: Ναι.
1: Τελειωμένο επί της είναι.
0: Okay.
1: Σημαντική εξέλιξη, γιατί αυτό το κομμάτι του ερασιτέχνη είναι και το μοναδικό που έχει πάει πίσω σε σχέση με τα υπόλοιπα.
0: Σωστά.
1: Ή, αν θέλεις να το πω καλύτερα, πιο πίσω σε σχέση με τα υπόλοιπα. Δηλαδή, έχει αρχίσει το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Έχουν αρχίσει τα συνοδάρια, οι απαλωτριώσεις, οι κατεδαφίσεις. Θα γίνουν και άλλες κατεδαφίσεις φυσικά στη συνέχεια. Είναι να δρομολογηθεί το θέμα περιμετρικά της διπλής ανάπλασης. Δεν αγγίζει το οικόπεδο περιμετρικά. Με τις μεταφορικές να φύγουν. Εκεί όπου υπήρχε το ναυάγιο με το θέμα να πάνε στη φυλή, όλα δείχνουν θα πάνε στο Θριάσιο. Το ερασιτέχνη δεν είχε γίνει μόνο χωματουργικά. Εργασίες χωματουργικές, δεν είχε πέσει ούτε τούβλο. Γιατί δεν υπήρχε άδεια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και φυσικά περιμένουμε, μάλλον και αυτό, επειδή είναι και αυτό στην πλειονάρωση, το έχω ξαναπεί βέβαια, να δούμε τι θα γίνει και με το εμπορικό. Το κτίριο του εμπορικού. Το οποίο κτίριο του εμπορικού ανήκει στις τράπεζες επίσης Είναι θέμα τραπεζών τι θα το κάνουν. Θα το κάνουν εμπορικό, όπως πήγε να κάνει ο Βογός. Θα το κάνουν, ξέρω εγώ, κτίρια, δεν ξέρω τι. Έχω ξαναπεί ότι αυτό το πρόβλημα το οποίο υπήρχε στο εμπορικό, ναι, έχει μείνει σκελετός από τότε που το έχτισε ο Βογός. Το πρόβλημα ποιο είναι. Αυτό είχε τρία επίπεδα υπόγεια. Στο τρίτο υπόγειο έχει νερό. Γιατί έχει υπόγεια ύδατα εκεί, τα οποία δεν τα περίμεναν, η αλήθεια είναι, στο οικόπεδο, και πρέπει να γίνει ένα έλεγχο στατικότητας για να δούμε τι θα κάνουν. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί στο κομμάτι αυτό. Οπότε προχωράει το ζήτημα, αυτά είναι τα δεδομένα, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα συμβεί στους επόμενους μήνες. Ταυτόχρονα προχωράνε και τα συνοδά έργα, έτσι, με τους δρόμους, τη λεωφόρο, μια λεωφόρο δίπλα στο ρέμα του προφήτη Δανιήλ, η οποία θα ξεκινάει από την λεωφόρο Καβάλας, Αθηνών δηλαδή, Αθηνών Κορίνθου, και θα περνάει το γήπεδο και θα φτάνει μέχρι Πέτρου Ραλή.

0: Ναι, οκ. Okay.
1: Μέχρι Πετρουλάλη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα βοηθήσει για το γήπεδο φυσικά και συνολικά για την Αθήνα, έτσι, γιατί ναι. Έχει ένα δρόμο ακόμα παραπάνω.
0: Mm-hmm.
1: Γίνονται πράγματα, γίνονται πράγματα.
0: Ωραία.
1: Περιμένουμε την άφηξη του νήστου τις επόμενες μέρες, την άλλη εβδομάδα.
0: Να, οκ. Okay.
1: Αναμένεται να έρθει.
0: Συνοδεία των συνεργατών.
1: Η λογική αυτό λέει, για να παρουσιαστεί.
0: Mm. Ναι.
1: Και να
0: ωραία.
1: Δούμε, να παρουσιαστεί από το δύο κόσμος, να μιλήσει,
0: uh-huh.
1: να απαντήσει ερωτήσεις κτλ.
0: Okay.
1: Και να αρχίσει νέα, σε, να, uh-huh. νέα εποχή στον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία.
1: Τι άλλα.
0: Το αντίο του Καλάμπρια στον Μπενίτεθ και το απολογιστικό, ας το πούμε έτσι, στη σεζόν.
1: Ναι, ναι. Ανάρτητο που έχουν κάνει πολλοί παίκτες.
0: Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Η Τσιριβέγια και ο Καλάμπρια mm-hmm. τώρα και ο το Τουπά ναι. πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Πλέον, ξέρεις, είναι η εποχή τέτοια που
0: ναι, εντάξει,
1: παίκτες okay. έχουν τους λογαριασμούς.
0: Όπως, τους, μπράβο, όπως το,
1: τα το νιώθει ο καθένας.
0: Σωστά.
1: Στο social.
0: Ωραία. Δεν μου λες κάτι τελευταίο. Έχεις εικόνα ακόμα από κίνηση διαρκείας.
1: Όχι, δεν έχω ακόμα εικόνα.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ okay. ότι θα το ρωτήσω. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη κίνηση θα είναι στη δεύτερη φάση.
0: Ναι,
1: γιατί
0: okay.
1: υπάρχουν και πολλοί
0: mm-hmm.
1: που αν θέλουν περιμένουν τη δεύτερη... Κάτοχοι εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά τώρα είναι για τους κατόχους.
0: Να ανοίξουν, να αλλάξουν θέση.
1: Μπράβο.
0: Mm, okay.
1: Κάτι μπορεί να θέλω να αλλάξουν θέση. Σου λέω, πάω σε άλλη.
0: Ναι.
1: Πάω κάπου ναι. ξέρω, πιο φτηνά.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
4: Transition as a responsibility, not a trend.
3: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
5: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
6: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
5: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
6: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
5: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
8: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκωσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
9: Για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου, Απόλλων και Πάφος διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Χασιπί σε μια ιστορική μονομαχία. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το βράδυ, Απόλλων Πάφος στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Coca-Cola. Ζωντανάκι αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
10: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
12: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
13: Στους 4 τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ταξιδεύουμε στα Highlands της Σκωτίας με το JQ7 Plug-in Hybrid σε ένα από τα πιο όμορφα road trips του κόσμου. Geely Starry vs BYD Sea Lion, η μάχη των Λεόντων. Τα plug-in υβριδικά SUV που δημιούργησαν αναταραχή στην αγορά. Ακόμη, δοκιμάζουμε το Audi S5 Avant στον υψηλότερο δρόμο της Πελοποννήσου, ανακαλύπτοντας τη σταθερότητα και την ταχύτητά του σε γρήγορες καμπές. 4 τροχή. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
15: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Έχουν κάποιο εισιτήριο διαρκείας, ίσως να υπάρχει μια έκδοση. Στην προκειμένη περίπτωση βέβαια υπάρχουν άλλα δεδομένα, άλλες διοργανώσεις, έτσι δεν είναι στο conference. Και είναι και αυτό σημαντικό, έτσι. Η ΑΕΚ θα είναι minimum Europa League, θυμίζω.
0: Ναι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Δεδομένα εντός έδρας μάτς.
0: Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση το θετική, έτσι. Το ίδιες τιμές.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι πολύ ευχάριστο.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά ξαναλέω.
0: Να το πω έτσι, δείχνει και λίγο ενσυναίσθηση.
1: Ναι. Και σε ό,τι αφορά και. Κοίτα, για να είμαστε ειλικρινείς, θα μπορούσε να. Θα πρέπει να δούμε και τις τιμές, τα εισιτήρια, τα ευρωπαϊκά όταν θα έρθει η ώρα.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Αν θα υπάρχει και αύξηση, για να σου το πω 100%. Έτσι, γιατί εντάξει, μπορεί να υπάρχει και αύξηση και να επιβαρυνθεί κόσμος και να μην είναι τελικά. Γιατί άλλο σήμερα θα πολύ σωστό για μένα δεν υπάρχει αύξηση.
0: Okay.
1: Για μένα θα πρέπει να μην υπάρξει αύξηση και στα ευρωπαϊκά. Θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον το ίδιο ίδια τιμή. Και βέβαια να δούμε και την κάρτα φύλλου αν θα είναι 50 ή 70 φέτος. Αυτό έχει να κάνει με την τεχνική, δεν είναι της ΠΑΕ βέβαια.
0: Ναι, okay.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ αυτό που ακούσω είναι ότι θα πάει σε 70 μάλλον ευρώ. Υπάρχει
17: εννοείται επιθυμία του κόσμου να μάθει τις λεπτομέρειες και από αύριο θα τα έχουμε να τα πούμε όλα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
17: Αυτά για το διαρκείας.
0: Οκ. Okay. Τώρα, διάβασα πριν από όσο ήμουν μέσα.
17: Όνομα,
0: ναι, του κυρίου Ντούξ. Και λέω τώρα.
17: Φόρ επίσης.
0: Ναι, Μάρβιν Ντούξ, Γερμανός επιθετικός λέει. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να υφίσταται ως ενδιαφέρον, να το πούμε έτσι, από την ΑΕΚ που έχει αυτός που έχει.
17: Κοίταξε, σήμερα το δικό μου ρεπορτάζ δεν υπάρχει κάτι.
0: Ναι.
17: Εγώ όμως πρέπει να πω εδώ να υπενθυμίσω αυτά που έχουμε πει και επικοινωνήσει διαστόματος Νίκολιτς ήδη το κλαμπ. Ναι. Το κλάβ έχει μιλήσει για την ενίσχυσή του σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού, να το πούμε έτσι, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Για τρεις σημεία κινήσεις εν δυνάμει βασικών, σε ό,τι αφορά την ενίσχυσή της. Μιλάμε για στόπερ, χαφ, δεξί μεσοεπιθετικό έξτρεμ που θα μπορεί να παίζει και ως δεύτερος επιθετικός ή τέλος πάντων και στις υπόλοιπες θέσεις του επιθετικού, αλλά με κύριο χαρακτηριστικό το δεξιά. Έτσι, με κύρια μάλλον θέση το δεξί, άκρο της επίθεσης. Και σύν έναν μέσω, εφόσον παραχωρηθεί κάποιος εκ των Ελιάσων και πάει λέγοντας, εκ των Ιούμπισιτς, συγγνώμη, και πάει λέγοντας, μιας και φεύγει και ο Περέρα, επειδή θα έχει δοθεί και ο Γκρούγιτς, θα έχει δοθεί και ο Ζωάο Μάριο, ίσως να είναι και όχι ένα πλέον, ως δεδομένη και η απόκτηση ενός ακόμη χαφ. Όμως, αυτό δεν έχει υποθεί από επίσημα χείλη. Εγώ οφείλω να αναφέρω το ρεπορτάζ που είναι δεδομένο. Και αυτά που έχουν πει οι ίδιοι άνθρωποι τσάι, γιατί μαύρο θα βάζω που νομίζω δεν είπαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Και θα έχουν και δίκιο, δηλαδή. Να είμαστε ειλικρινεί. Ακούμε πράγματα κι εμείς. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι προφανώς και ότι, όπως έχουμε πει, ότι ναι, μεν πάμε για τρεις σημεία κινήσεις, αλλά μπορεί να προκύψουν ανάγκες και στο βασικό στάδιο προετοιμασίας και εκεί να αλλάξουν κάπως τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Είναι ανοιχτή σε αυτό οι άνθρωποι τσάι, προφανέστατα.
0: Να πω κάτι δηλαδή πάνω σε αυτό, όχι, πάνω σε αυτό που λες. Υποτίθεται ο Γεωργίεφ. Προορίζεται
17: για το δεξιά
0: κάτω. Αν αυτό που λες στην προετοιμασία ο Νίκολιτς νιώσει ότι δεν του κάνει αυτά που θέλει ως δεξιός οπισθοφύλακας,
17: θα πρέπει άκρη να κινηθεί για δεξιμπακ.
0: Λογικά, η λογική λέει λοιπόν ότι θα πάει και για δεξιμπακ και ο Γεωργίας θα λογίζεται ως σέντερμπακ.
17: Σωστά.
0: Σωστά. Μπράβο. Okay.
17: Πάρα πολύ σωστά το λες. Πάρα πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς είναι. Και αριστερά, αν δει ο κόουτς ότι.
0: Έφερα ένα παράδειγμα.
17: Δεν ανταποκρίνονται στο βαθμό που πρέπει ο Πίγιος με τον Πενράις του τη φορά. Δεν. Για τον ΑΒ δεν θα γίνει. Λέμε τώρα για θέσεις τις οποίες δεν προανέφερα. Στην κορυφή της επίθεσης. Εννοείται και αν και εφόσον παραχωρηθεί κάποιος, παιδιά, έτσι, αυτό είναι αυτονόητο. Θα πρέπει ειδικά από τις βασικές επιλογές και ή στο βασικό ρετές, αν θες, 12 από τους 5-13, θα αποκτηθεί παίχτης, έτσι, δεν το συζητάμε καν αυτό. Αλλά ακόμα και αν βρεθεί δύο, ότι στο αριστερό άκρο τελικά της επίθεσης χρειάζεται ένας ακόμα που δεν είναι για βασικός. Και εκεί μπορεί να αλλάξει, εννοείται αυτό. Σήμερα όμως που μιλάμε, πρέπει να μιλάμε τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Το τι θα γίνει τέλη Ιουλίου, θα το δούμε όταν θα έρθει το τέλος του Ιούλη.
0: Ωραία.
17: Για να είμαστε πιο κύριοι.
0: Δεν μου λες.
17: Όσα θες, θα συμμορώ το καλά.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Πινέδα. Επειδή και άκουσα και διάβασα.
17: Ναι.
0: Εκτός από την επιθυμία.
17: Κάτι είπαμε και κάτι γράψαμε.
0: Ναι. Εκτός από την επιθυμία που έχει εκφραστεί στον ατζέντη του, του έχει κατατεθεί αυτή η πρόταση.
17: Κοίταξε, να του έχει γνωστοποιηθεί η σκέψη μπορεί.
0: Ναι, okay.
17: Να του έχει κατατεθεί η πρόταση σε επίπεδο κουβέντας να κάνουμε σοβαρή, να έχει έρθει για Ρεάλ, να έχουμε φτάσει σε επίπεδα περιμένουμε απαντήσεις. Όχι.
0: Όχι, ωραία.
17: Το έχω πει κατά επανάληψη, δεν έχει γίνει αυτό.
0: Ωραία.
17: Και δεν θα επιδιώξει να το κάνει για μένα ο Μάριο για Ρεάλ, ούτως ή άλλως, παιδιά.
0: Ναι.
17: Δηλαδή όσοι έχουν επαφή και έχουν επικοινωνήσει μαζί, το καταλαβαίνουν αυτό.
0: Okay.
17: Και είναι ένας manager που θα εκμεταλλευτεί κάθε μέρα, δευτερόλεπτο και με διοργάνωση για παράδειγμα Μουντιάλ. Θα θυμάσαι που σου λέγα ότι δεν καταλαβαίνω, με ρώτησε τις προάλλες, όχι τώρα, πριν το Πάσχα νομίζω ήταν, και μου είχες πει, εδώ γράφεται ότι υπάρχει, ή λίγο μετά το Πάσχα ήταν, τέλος πάντων, ότι υπάρχει συζήτηση, ότι έγινε επαφή με τον Μάιο Βιδεγέρα Ρεάλ και ότι μπορεί να έχουμε άμεσα εξέλιξη, γιατί όντως το γράψαμε, δεν μου το έλεγες από κεφάλι σου, και τότε σου λέγεις δίκιο το ασφαλτάς, ωστόσο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, είναι κάτι που κάποιος μάλλον είχε μεταφέρει στους συναδέλφους, δεν ξέρω γιατί επέμεναν τόσο.
0: Ναι.
17: Δεν θα έπρεπε να επέμπαινε τόσο, το έλεγα και το ξαναέλεγα. Είχαν φιλοξενήσει και δηλώσει του Μάριο Γερεάλο, που είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί, πώς το λέμε για άλλες περιπτώσεις, κοιτάμε το δάσο και χάνουμε το δέντρο. το κοιτάμε το δέντρο, συγγνώμη, και χάνουμε το δάσος. Έτσι και γίνει και με τις δηλώσεις του Βιγιαρεάλ. Εκεί το Βιγιαρεάλ, ναι, ξέρουμε ότι είναι θετική άξονα να ανανεώσουμε. Και εμείς έχουμε ευχάριστες σκέψεις και τέτοια. Ναι. Αλλά θα περιμένουμε και έχουμε μπροστά μας το Μουντιάλ και ο παίκτης είναι προσιλωμένος στους στόχους του αγωνιστικούς και για το πρωτάθλημα, γιατί τότε παίζονταν ακόμα, όπως ξέρεις.
0: Ναι.
17: Και για το πρωτάθλημα και για την Ευρώπη και για, για το Μουντιάλ. Και πρέπει για να είναι θετικό, μάλλον για να αναδείξουμε ότι εμείς ξέρουμε τι λέμε ενώ δεν ξέραμε τίποτα. Αναδεικνύονταν ότι έχουν μιλήσει, είναι κοντά αυτό μέχρι το καλοκαίρι. Ναι. Μέχρι πριν, μάλλον το Μουντιάλ, όπως γράφανε, και πριν το Μάιο, θα έχει τελειώσει. Και δεν θα έχει τελειώσει.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, μια τέτοια μια ανανέωση ενός αυτού, ας πούμε, του ποδοσφαιριστή, εγώ πιστεύω ότι αν ήταν να γίνει, θα είχε γίνει πέρυσι το καλοκαίρι.
17: Για μια επέκταση διαφορετική,
0: ναι,
17: λες.
0: Ναι.
17: Σωστά.
0: Εκεί
17: σωστά,
0: ναι.
17: Σωστά.
0: Αλλά τώρα, έχοντας ξεκινήσει η σεζόν και με το Μουντιάλ να είναι μπροστά σε κάποιους μήνες, ναι.
17: Μα και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Δεν έχει λογική, ρε παιδί μου, αυτό που λες για τον ποδοσφαιριστή και για τον ατζέντη.
17: Έτσι. Και για το κλαμπ, εγώ θα σου πω. Mm. Δεν είναι με το πιστόλι στον κόλπο φέτος η ΑΕΚ να ανανεώσει τον Πινέδα. Έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο η ΑΕΚ με τον Πινέδα. Μπορεί να τον αξιοποιήσει άλλο ένα χρόνο. Και αφού δεν βρει αυτό το καλοκαίρι οδό να επικοινωνήσει μαζί του ώστε να ανανεώσει, του χρόνου θα είναι και 31, μπορεί από τον Γενάρη, εφόσον δεν θα έχει ανανεώσει, επαναλαμβάνω, να ψάχνει το διάδοχό του.
0: Ναι. Σωστά.
17: Είναι πολύ απλό. Για το κλαμπ λέω πάντα έτσι. Γιατί δεν το συζητάω. Για μένα πρέπει να μείνει και να ανανεώσει. Και μακάρι να ανανεώσει τη συνεργασία της ΑΕΚ με τον ποδοσφαιριστή. Είναι μια παίκτη ο οποίος επί 4 χρόνια για μένα ο κορυφαίος μέσα του πρωταθλήματος. 2 χρόνια εξ αυτών είναι ο κορυφαίος γενικά παίκτης του πρωταθλήματος. Εκεί μέσα ψηφίστηκε για τώρα σε πάνω στο μάγκα, αναδείχθηκε δηλαδή και από τον κόσμο. Ο κορυφαίος του πρωταθλήματος ο Πινέδα. Και είναι αλήθεια ότι κουβαλάει μια ομάδα, αν θέλει, στα καλά του ο συγκεκριμένος. Από την άλλη όμως πρέπει να βάζουμε τα δεδομένα στο τραπέζι και τα καταλαβαίνουμε από όλες τις πλευρές. Ο Πινέδα είναι στα 30. Του χρόνου θα είναι 31 και θα ψάχνει το τελευταίο σούπερ συμβόλαιο του.
0: Σωστά.
17: Αν προκύψει ενδιαφέρον από την πατρίδα του πάλι, ήδη στο μοτσικογράφο του Αλμίδα θα
0: είναι.
17: Για είναι σαν να λέμε εδώ, αύριο το πρωί θα ξυπνήσω και θα πάρω ένα καφέ. είναι πολύ. Μα, τον ήθελε η Μοντερέη χωρίς τον Αλμίδα. Θυμίζω.
0: Μέρατε.
17: Δεν θα τον θέλει με τον Αλμίδα. Θα ήταν ανέκδοτο. Εδώ παραμένει ήδη τα 8 εκατομμύρια ευρώ να θυμάται ο κόσμος, για να ξέρει απόλυτο το ρεπορτάζ. Παραμένει ρήτρα, πρέπει να καταβληθεί όπως 8 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό και λέω, αν δεν γίνει αυτό λοιπόν, ο παίχτης είναι πολύ λογικό αν θελήσουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ του κίτρινο μαύρο, που να θέλει πολλά λεφτά, και την ίδια ώρα να του προταθεί για επαναπατρισμό, για παράδειγμα, ένα αντίστοιχο συμβόλαιο που είχε προταθεί πέρυσι, σου θυμίζω. Και να μην είναι στα 12 εκατομμύρια για 4 χρόνια κλειστό, και να είναι στα 10, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Για 3 χρόνια, για παράδειγμα. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Γι' αυτό το λέω ότι είναι στο 50-50 υπόθεση. Πάντα παίζει ρόλο πολύ θετικό για την ΑΕΚ. Ένα, ότι ο Πινέδα αισθάνεται υπέροχα εδώ. Λατρεύει την Ελλάδα και η οικογένειά του και την Αθήνα. Τη λατρεύει. Και δεν το λέω έτσι απλά. Είναι πολύ δύσκολο να φύγει από εδώ και να πάει και να επαναπατριστεί ακόμα.
0: Ναι.
17: Διότι δεν έχει τα καλύτερα πράγματα στο Μεξικό πάντα. Ξέρεις, είναι λίγο επικίνδυνο όταν έχει καλά οικονομικά δεδομένα. Κλείνω την παρένθεση. Ένα δεύτερο, έχει ένα πολύ μεγάλο όνειρο να παίξει Champions League. Μπορεί να το καλύψει φέτος. Έτσι, μπορεί να το αποκτήσει, να παίξει φέτος με την ΑΕΚ και να το ξεπεράσει και αυτό. Αλλά το έχει, σαν αποθυμένο, πολύ μεγάλο. Και ένα τρίτο είναι ότι πολύ απλά από μικρός που έφυγε από το Μεξικό του αρέσει πολύ στην Ευρώπη και θέλει να συνεχίσει εκεί.
0: Ωραία.
17: Αυτό όμως με αντίβαρο το οικονομικό είναι άλλο, έτσι, δεν θα κάνει.
0: Έτρωνε κατέρωθεν που λέγει μια ψυχή.
17: Ακριβώς. Και όμως για Ρεάλ για παράδειγμα, τάσο μου είναι πολύ εύκολο από το Γενάρη του 27 να διαπραγματεύσει τόσο ελεύθερο τον παίχτη και να πάει στη Μοντερέη και να τους πει δώσουν τα 12 εκατομμύρια που μου δίνεις, τα 13 από τα 20 που μου έδινες και να δώσει 12 στον πελάτη του και να κρατήσει 2-3 για την τσέπη του.
0: Μπράβο. Ωραίες δουλειές.
17: Και μπράβο τώρα για αυτόν και για τον πελάτη του. Για μας.
0: Για μας, άστα. Γιώργο, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσακίρη. Γιώργο Ζαχάριου, πάμε να κλείσουμε. Γιώργο Ζαχάριου, μπήκε ήδη στο στούντιο. Γεια σας, κυρία μου.
18: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
18: Καλά, εισβάλαμε λίγο τέτοιο γιατί έχουμε και το.
0: Όχι, μα αφού εγώ είπα να έρθει. Κάλεσε τον επόμενο.
18: Φωνάξτε τον επόμενο.
0: Λοιπόν, σε 8 λεπτά από τώρα, σέντρα στη Red Bull Arena της Λειψίας. Τελικός conference, Crystal Palace, Ραγιο Βαγεκάνο. Πάμε εντεκάδες.
18: Λοιπόν. Crystal Palace 3-4-3, Oliver Glasner, Henderson,
19: στην εστία Μουνιώθ και Μίτσελ, οι δύο ακραίοι μπακ, Λακρουά, Σαρ, Κανβόρι, Αντ, Γουόρτον, Πίνιο και Ματετά είναι η ενδεκάδα. Για την Ράγιο Βαγιακάνο, ο Μπατάλια με τον Λεζέν, Σις, Ράτσιου, Τσαβαρία, Γκαρθία, Ουνάι Λόπεθ, Παλαθόν, Ντεφρούτο, Σαλεμάο και Πέρες. Mm-hmm. 4-2-3-1 είναι ο σχηματισμός. Δεν έχει τον Ενκέτια η Crystal Palace, έμεινε στο Λονδίνο διότι είναι τραυματίας. Παίζουν οι δύο πρώτοι σκόρερ στο... Οι δύο καλύτερες επιθέσεις πρώτα απ' όλα.
20: Ναι, οι δύο καλύτερες επιθέσεις, sorry, το, το θυμάμαι.
19: Με 25 γκολ η Crystal Palace και 22 η Ράγιο Βαγεκάνο. Mm-hmm. 9 γκολ πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης είναι ο Σαρ. Mm-hmm. Και έχει 6 ο Αλεμάο.
20: Ναι, αυτό δεν το, δεν το θυμούμαι να σου πω την αλήθεια.
19: Καλή φορ. Εντάξει, ο Σαρ δεν είναι φορ, εξτρέμ είναι, αλλά είναι πολύ μπουκαδόρος.
20: Έχει αριθμούς φορ.
19: Είναι μπουκαδόρος τρομερός. θυμίζω ότι η Crystal Palace είχε τερματίσει το 10η στην League Face, ενώ η Ράγιο ήταν 5η.
20: Ναι. Palace χρειάστηκε τον ενδιάμεσο γύρο.
19: Χρειάστηκε τον ενδιάμεσο γύρο ακριβώς. Οι Λονδρέζοι έπρεπε να αποκλείσουν Ζρίνσκι, ΑΕΚ Λάρνακας, Φιωρεντίνα και Σαχτάρ.
20: Mm-hmm. Κοίτα, έτσι όπως εξελίχθηκε, το κλειδί ήταν η πρόκριση επί της ΑΕΚ Λάρνακας.
19: Έτσι όπως πήγε, ναι, βέβαια.
20: Γιατί της έβαλε η κυπριακή ομάδα όχι αρκετά, πολύ δύσκολα. Δύο σοπαλίες και χρειάστηκε παράταση στη ρεβάνς της Κύπρου.
19: Στην Κύπρο, ναι.
20: Για να περάσουν οι Λονδρέζοι.
19: Ναι. Και είχε και μία ήττα, έτσι, δηλαδή στην αδιάφορη ρεβάνς με τη Φιωρεντίνα. Ναι. Δεν έχει δηλαδή κάτι, είχε τελειώσει το θέμα εκεί.
20: Και απ' την άλλη, Βαγεκάνο, ουσιαστικά έτσι όπως εξελίχθηκε για την ίδια, κλειδί.
19: Το κλειδί ήταν η ΑΕΚ. Ήταν η ΑΕΚ, ναι. Θυμίζω ότι είχε.
20: Ουσιαστικά προκρίθηκε από το 3-0 του πρώτου αγώνα.
19: Ναι, Σάμσουν Σπορ, ΑΕΚ και Στρασβούργο απέκλεισε.
20: Πιο εύκολα. Στον ημιτελικό με το Στρασβούργο.
19: Δεν το περίμενα εγώ προσωπικά.
20: Αυτό
19: δηλαδή, περίμενα Στρασβούργο να σου πει.
20: Με δύο νίκες κιόλας.
19: Ναι,
20: μεγάλη υπόθεση.
19: Ναι, ναι. Φοβεροί κοχώνες που λέμε. Ναι, κανονικά.
20: Πώς το περιμένεις, περιμένεις τελικό με γκολ?
19: Περιμένω πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι. Μπορεί να μην έχει γκολ, αλλά το περιμένω πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με το Europa.
20: Δηλαδή, με το Βίλα Φράιμπουργκ.
19: Ναι, στο Βίλα Φράιμπουργκ. Το μεριζόσουν ότι ήταν το φαβορί η Βίλα, καλύτερη ομάδα.
20: Κοίτα, εγώ έλεγα ρε παιδί μου ότι όντως, επειδή πήγε στο Europa τώρα, όντως φαβορί η Βίλα, αλλά δεν φανταζόμουν να.
19: 3-0.
20: Τόσο εύκολα.
19: Καταρρεύσανε.
20: Να περάσει από πάνω δηλαδή.
19: Έφαγε το πρώτο η Freiburg και κατέρευσε. Δηλαδή ήταν καλή ομάδα πολύ. Και είναι και συμπαγής ομάδα. Δεν είναι ότι είναι ομάδα στο Europa που τρώει εύκολα γκολ.
20: Όπως και να είναι η Europa, ρε φίλε. Φτάνει στο τελικό, κάτι
19: έχει κάνει.
20: Κάτι,
19: ρε φίλε.
20: Αλλά ναι, όντως δείξε κάτι. Και εγώ το περιμένω πιο ανταγωνιστικό.
19: Το περιμένω. Μπορεί να είναι κλειστό μάτς.
20: Ναι,
19: αλλά θα είναι πιο αμφίροπο. Ναι, έτσι πιστεύω.
20: Εγώ είπα στο τέλος, γιατί ρώτησε και ένας φίλος, εγώ είπα στο τέλος να καταλήγει και αυτό το τρόπαιο στην Αγγλία.
19: Ναι. Να καταλήξει και στην Άρσεναλ να κάνουν πάρτι Άγγλοι φέτος.
20: Ναι, να κάνουν 3-3.
19: Να το δούμε και αυτό. Από εκεί που δεν παίζανε, δηλαδή, μεγάλη υπόθεση.
20: Ούτως ή άλλως είναι σπάνιο το να φτάνουν ομάδες της ίδιας χώρας στους τελικούς και των τριών διοργανώσεων.
19: Ναι, πράγματι.
20: Τώρα είναι, έχουμε το conference, παλιότερα που ήταν το κυπελούχων.
19: Πράγματι.
20: Το να το κατακτήσουν και οι τρεις είναι πραγματικά.
19: Εντάξει,
20: είναι...
19: το πιο δύσκολο έργο το έχει βέβαια η Arsenal, αλλά συζητηθεί.
20: Καλά, ναι, αλλά δηλαδή με αυτό που λέμε, ένα παιχνίδι είναι.
19: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
20: Ποτέ δεν ξέρεις.
19: Και θα πάει και μάλλον η Arsenal, θα πάει και μάλλον τέτοια πλέον. Με άλλη ψυχολογία, έχει πάρει το πρωτάθλημα, δεν έχει βάρος.
20: Ναι, ναι.
19: Δηλαδή να πεις ότι. Αν δεν είχε τελειώσει το πρωτάθλημα.
20: Αν είχε και το έπαιρνε η City, ναι, εντάξει. Εκεί. Όντως θα ήταν πολύ διαφορετική η ψυχολογία.
19: Ασυζητητή.
20: Μάλιστα. Ωραία.
19: Αυτά.
20: Ευχαριστώ, κυρία μου.
19: Να είστε καλά.
20: Καλό μάτς. Ακούσαμε και τον Γιώργο Ζαχαρίου με τις εντεκάδες του τελικού του Conference League που διεξάγεται στην Λειψία σε 3 λεπτά από τώρα η σέντρα στην Red Bull Arena. Σε εξέλιξη, είπαμε το παιχνίδι Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη για τις θέσεις 3-4 πρωταθλήματος της Waterpolo League των ανδρών. 11-9 προηγείται ο Απόλλωνας. Έχουμε μπει στο τελευταίο 8 λεπτό. Συγκεκριμένα θέλει 7 και 17 για να τελειώσει το παιχνίδι. Θυμίζω νωρίτερα στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος των γυναικών, ο Ολυμπιακός με ανατροπή Στο τελευταίο οκτάλεπτο και από το πλην 4 κατάφερε να νικήσει 15-13 την Βουλιαγμένη και να κάνει το 1-0 στη σειρά, η οποία κρίνεται στις 3 νίκες.

0: ωκεανό των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
5: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet.
10: Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
0: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
11: Transition as a responsibility, not a trend.
0: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
12: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
13: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
12: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
13: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας

0: ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
1: Και καύσιμα και ψώνια.
2: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
1: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Θέλω να σου πω ότι έκανα μια εκστρατεία στήριξη της Ράγιο σήμερα, ερχόμενος εδώ. Ρωτάω στα παιδιά που καθόμαστε στην παραγωγή, με ποιον είμαστε σήμερα στο τελικό. Λέει η Βαλεντίνα, εγώ αγαπώ τις ισπανικές ομάδες, είμαι με Ράγιο. Λέω του Μανώλη του Μουσουράκη, εσύ, μου λέει, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Mm-hmm. Του λέω, παλατζάρι στην καρδιά σου, ας πούμε, το γεγονός ότι απέκλεισε την ΑΕΚ, το καταλαβαίνω. Yeah. Απ' την άλλη, ρε παιδί μου, η Ράγιο μου λέει, έχει φοβερό γήπεδο που είχα πάει και τα λοιπά. Λέω, η Ράγιο, ωραία ιστορία, τώρα, Κρυσταλ Πάλας και αυτά. Λέω, η Ράγιο, ωραία ιστορία. Ξέρω εγώ, μου λέει, ναι, δίκιο έχει. Εγώ λέω, είναι και αυτή, βγήκε σήμερα, δεν ξέρω αν το διάβασε. Ένα 80χρονο είχε κανονίσει και πληρώσει να πάει στο τελικό σήμερα και έπεσε σε απάτη. Ήταν αυτό ο ιστότοπο, τέλο πάντων. Ξεγέλασε κόσμο και δουνιά, του έφαγε τα λεφτά και δεν είχε ούτε εισιτήριο ούτε πακέτο για να πάει. Και έγινε ένα crowdfunding στην Ισπανία για να μπορέσει να πάει ο κύριο αυτό. Στην πορεία αποκαλύφθηκε ότι και άλλοι είχαν πέσει θύμα απάτη. Οπότε έγινε μεγαλύτερη εκστρατεία να συγκεντρωθούν χρήματα και στα χρήματα αυτά έβαλαν και οι παίχτες της Ράγιο. Για να μπορούν όλοι αυτοί που ήθελαν να πάνε και είχαν δώσει χρήματα και έχασαν τα χρήματά τους να μπορέσουν να πάνε. Και το συγκίνησα με αυτή την ιστορία. Μου λέει που αν πάρει το conference η Ράγιο και παίξει του χρόνου Europa και εμείς δεν περάσουμε, λέει ο ΣΑΕΚ στο Champions League και πάμε Europa, θα έχουμε την ευκαιρία για εκδίκηση του χρόνου. Οπότε με τη Ράγιο σήμερα. Θέλω να πω με ένα μικρό πίτσι, ναι, έγινε η δουλειά. Ναι.
1: Τον έβαλε σε μια διαδικασία γόνιμης δημιουργικής σκέψης. Κατάλαβα. Βέβαια, δεν ξέρεις πώς θα γινόταν αν αντίστοιχα του έλεγες, πώς το λένε, για μια δόλια γιαγιά η οποία παρότι μένει στη Βόρεια Αγγλία ήταν φανατική της Crystal Palace στα 86 της.
0: Δεν έχω μια τέτοια
1: με 8 εγγόνια, ναι, ας πούμε, η οποία ήθελε να πάει και δεν τη βοηθούσε κανένας. Ας πούμε, μπορεί και αυτό να.
0: Δεν είχα μια διαστορία. Τι να σου πω. Αν είχα μια διαστορία, ευχαρίστω να τη μοιραζόμουν. Ναι. Δεν είχα. Είχα για τον 80χρονο φίλο της Ράγιο, ας πούμε, τον Ισπανό. Ναι. Μέχρι εκεί έφτασαν οι γνώσεις μου. Τι να σου πω τώρα. Mm-hmm.
1: Έχω εγώ μια ιστορία που πρέπει να τη μοιραστούμε και είναι μια ιστορία η οποία δεν ξέρω πώς ακριβώς έχει διαφύγει. Όχι απλώς από τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ, αλλά πώς έχει διαφύγει από τα ελληνικά και διεθνή αθλητικά sites, τα οποία θα έπρεπε να φιγουράρει ως πρώτη είδηση από το πρωί και μέχρι δεν ξέρω πότε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και μέχρι δεν ξέρω πότε, πραγματικά.
0: Για πες.
1: Διότι, κυρίες και κύριοι, σήμερα, γιατί σήμερα έγιναν αυτά, όχι, χθες.
0: Εφαγώθηκε σήμερα,
1: χθες.
0: Μα τι είσαι εσύ, ναι, ωραία. Χθες.
1: Λοιπόν, η κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, το ξέρω θα σου ακουστεί κάπως περίεργο, θα μου ζητήσεις διευκρινήσεις, αλλά πάρ' το όπως το λέω.
0: Για να τα ακούσεις.
1: Εντάξει. Λοιπόν, δήλωσε ότι η σημερινή ημέρα, η χθεσινή μάλλον για την ακρίβεια, γιατί χθες το είπε, θα εορτάζεται πλέον κάθε χρόνο στη Μασαχουσέτη ως μέρα Φραντζή Πιερό.
0: Θέλω διευκρινήσεις.
1: Το ξέρω ότι θέλω διευκρινήσεις.
0: Ξεκινάμε από το ότι κανονικά, ας πούμε, θα πρέπει να υπάρχει μια παγκόσμια μέρα Φραντζή Πιερό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν υπάρχει. Mm-hmm. Να δούμε τι τους φώτισε στην Μασατσούτσετ. Και έγινε αυτή.
1: Τους φώτισε. Καταρχάς, ήδη θα πρέπει να αισθάνονται άσχημα τώρα, δεν ξέρω, στην ΑΕΚ, ας πούμε, οπουδήποτε. Πέραν του ότι έχουν χάσει το θέμα, που δεν έχει γίνει εδώ ακόμα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τη στιγμή που στην Αμερική, σε μια πολιτεία, καθιερώνουν μέρα Φραντζή Πιερό, εδώ πέρα το όνομα Φραντζή Πιερό ακούγεται μόνο να πουληθεί ο Πιερό. Τον έχουμε στη λίστα από παραχώρηση, να σηκωθεί να φύγει. Δηλαδή, ξεχάσαμε τα γκερίλα που ήταν. Που υπόθηκε γκορίλα, αλλά ήταν γκερίλα στην πραγματικότητα. Αυτό ήθελα να πει ο πρόεδρος. Τέλος πάντων, δεν έχει να κάνει τώρα. Εκεί κάτι λάψη λίγκουε συμβαίνουν, εν πάση περιπτώσει, τέτοια. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Ωραία, γιατί λοιπόν έγινε αυτό εκεί.
1: Ο Φραντζή Πιερό, στη Μασαχουσέτη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα Αιτινών. Πρώτον. Εντάξει. Δεύτερον.
0: Δεν είναι αυτοί που τρώνε τις γάτες και τους σκύλους.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Ο Φραντζή Πιερό έχει σπουδάσει, και θα το θυμηθείτε τώρα εδώ πέρα και οι φίλοι της καλής ελληνικής τηλεόρασης, έχει σπουδάσει, έχει πάει σχολείο στο Melrose.
0: Α. Το γνωστό Melrose.
1: Το γνωστό Melrose. Ναι. Λοιπόν, και έχει παίξει και ποδόσφαιρο. Και έχει παίξει και ποδόσφαιρο εκεί πέρα. Λοιπόν, οπότε, λόγω αυτού και λόγω του ότι είναι ο άνθρωπος που τέλος πάντων βοήθησε πάρα πολύ στο να πάει IT στο παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στην ιστορία της, αποφασίσανε.
0: Δεύτερη.
1: Για δεύτερη, ναι. Σωστά, δεύτερη, έχεις δίκιο. Λοιπόν, αποφασίσανε ότι στη Μασαχουσέτη και στη Βοστόνη γενικότερα, mm-hmm. όχι απλώς στη Μασαχουσέτη, και στη Βοστόνη γενικότερα, θα γιορτάζεται αυτό. Καλέσανε την οικογένεια του Πιερό, καλέσανε φίλους του Πιερό, mm-hmm. καλέσανε όλη την αϊτινή κοινότητα. Δηλαδή mm-hmm. έγινε πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Μπράβο.
1: Για αυτό το πράγμα. Και μίλησα εδώ ότι ξέρεις ότι αυτό ότι έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο δρόμο και τα εξής. Και σε αυτά που τα κάνουν οι Αμερικανοί, τα της κοινότητας mm-hmm. που σε εμάς είναι ένα πράγμα αρκετά ξένο.
0: Ναι,
1: γενικώς. Mm-hmm. Λοιπόν, από πού πήγε το ταξίδι του, ότι ξεκίνησε χρόνο, αλλά ότι είναι ένας παίκτης, παιδί μου, ουσιαστικά από τη Μασαχουσέτη, ο οποίος είναι στο παγκόσμιο κύπελο και είμαστε πάρα πολύ, τέλος πάντων, περήφανοι. Και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Μιλήσανε οι ειδικοί του, μίλησε ο ίδιος, ήταν φυσικά ο ίδιος mm-hmm. Εκεί πέρα. Μίλησε και είπε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Δηλαδή ότι εγώ θέλω να εκπροσωπήσω τα παιδιά που οι γονείς τους έχουν όνειρα για αυτούς και έχουν κάνει θυσίες, και τα παιδιά που προσπαθούν σε μια κοινότητα με λίγους πόρους να φτιάξουν ένα μέλλον για τα ίδια. Ότι θέλω να δείξω ότι μπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες, ξέρεις, μπορεί να σε πιάσει και να σε φιλώσει. Και τέλος πάντων, ότι η μεγαλύτερη κληρονομιά που αφήνει κανένας από εμάς είναι ότι αυτά που κάνει μπορεί να τα πάρουν κάποιοι άλλοι και να τα κάνουν καλύτερα. Ας το πούμε έτσι. Εντάξει, το οποίο ξέρει, είναι υπέροχο.
0: Μπράβο του. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, θεωρητικά δεν είναι από του στάρ του Μουντιάλ. Ωραία.
1: Ναι.
0: Στην καρδιά μας είναι μας, αλλά γενικά λέω, ας πούμε, παγκόσμια δεν είναι από το στάρ του Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, είναι ο πρώτος που ακούμε τώρα σε αυτή τη φάση, ας πούμε, στην προ Μουντιάλ εποχή,
1: ναι.
0: που έχει τέτοια τιμή από μια άλλη χώρα, από μια Αμερικανική πολιτεία. Mm-hmm. Ξέρεις, δεν βγήκε το Μαϊάμι να τιμήσει τον Μέση και να κάνει, ξέρω εγώ, την.
1: Γιατί πήγε σχολείο στο Μαϊάμι.
0: Όχι, αλλά παίζει το Μαϊάμι. Θέλω να πω να βρουν ένα λόγο, ας πούμε.
1: Το κάτι... Μέση τον τιμήσανε στην Ινδία, του φτιάξανε άγαλμα 21 μέτρα και τώρα λέει πρέπει να το βγάλουμε.
0: Γιατί έχει σπουδάσει στην Ινδία. Έχει σπουδάσει. Είδες, δεν είναι επιχείρημα αυτό.
1: Ναι.
0: Λες, δεν έχει σπουδάσει στο Μαϊάμι.
1: Είναι επιχείρηση.
0: Γιατί πρέπει να το βγάλουμε.
1: Γιατί
0: πρέπει να το βγάλουμε.
1: Γιατί κουνιέται, λέμε τον άνεμο. Το πήρε ένα άγαλμα τελείως, όπως λένε στο χωριό μου, συγγνώμη, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λαϊκή, disproportionate.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι το χέρι λίγο, έχει ένα χέρι λίγο, μακρύ σαν του νόμου, το οποίο κρατάει το παγκόσμιο κύπελο. Και το κάτω είναι λίγο πιο κοντά τα λαχεία, πιο κοντά τα πόδια, πιο κοντός ο κορμός, λες, κάτι, και είναι και 21 μέτρα το μέχρι, δηλαδή το βλέπεις και...
0: Μήπως το χέρι είναι μεγάλο, γιατί είναι το χέρι του φοροφυγά που παίρνει τα λεφτά και τα βάζει τσεπά. Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Μήπως έχει κάποιο συμβολισμό δηλαδή, αυτό εννοώ.
1: Απίστευτα.
0: Ναι.
1: Απίστευτα. Ναι, βέβαια, συγγνώμη που είναι άλλο το μέλλον τώρα και άλλο το μέλλον τώρα. Να μην την κάνουμε την πλάκα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα.
1: Δηλαδή την ακρίβεια, να υπηρετήσουμε την ακρίβεια που δεν είναι αυτό το μέλλον και κάτι τρέχει στα.
0: Μέλλον είναι ωστόσο.
1: Είναι μέλλον. Καταλάβατε.
0: Είναι μέλλον.
1: Και κάτι τρέχει στα ρωμαϊκά.
0: Ναι.
1: Άι, μην πω τώρα.
0: Τι ναι, δεν ξέρω να του είπανε ότι you are the guerrilla of Massachusetts. Θα έπρεπε να του πούνε. Δεν θα έπρεπε να βγει κάποιος άνθρωπος εκεί να το κάνει. Ναι.
1: Θα έπρεπε.
0: Όπως λέει και ένας φίλος εδώ. Έπρεπε.
1: Ναι, οι Αϊτινοί είχαν κατηγορηθεί. Καλά, ο Βλάκας τα είπε, δεν τα είπε κανένα.
0: Ναι, παιδιά, δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Τώρα, σιγά. Ο Βλάκας τα είπε και διαψεύστηκαν καπακοτά.
0: Εντάξει. Τον εγλεντήσανε δηλαδή, όσο δεν υπάρχει.
1: Τον εγλεντήσανε και οι γάτες και τα σκυλιά.
0: Ναι.
1: Μαζί.
0: Έγινε ρεζίλ των γατιών.
1: Τι να λέμε, ναι. Τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Ναι, συγγνώμη, δεν είδα ότι το είχαν έχει τζίδικα σάντ. Μπράβο αν το είχαν, επειδή έτυχε ακόμα.
0: Πρώτη είδηση έπρεπε να είναι, γιατί δεν έχει τίποτα.
1: Βλέπω τον Γιώργο τον Τζακίρι, ας πούμε. Ναι, ας πούμε δεν άκουσα. Αυτό να το είπε νωρίτερα, γιατί το άκουσα.
0: Ναι, δεν έχει τίποτα επικαιρότητα.
1: Από αυτό ξεκινάμε.
0: Θέλω
1: ναι.
0: να πω, αν ήταν και γίναν σήμερα και τρεις μεταγραφές, να το πει τέταρτο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν γίναν και τρεις μεταγραφές σήμερα.
1: Γίναν τρεις μεταγραφές.
0: Δεν γίνανε.
1: Καθόμαστε, συζητάμε αυτά, ο Πινέδα, τι θα κάνει. Είναι η γενική συζήτηση, η προμεταγραφική στην πραγματικότητα. Οπότε ποια είναι η πρώτη είδηση. Αν δεν είναι αυτή, θέλω να πω, ε.
0: Και βάστα μην κάνει για καμιά μουντιαλάρα ο Πιερό μετά. Τη κάνει προτάσεις. Δηλαδή, τελειώσει το φαξόχαρτο στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Από τις προτάσεις που θα σκάνει για τον Πιερό. Βάστα λίγο. Βάστα.
1: Ο Πιερό εντωμεταξύ τι έχει. Έχει άλλο ένα χρόνο συμβολαίο.
0: Νομίζω, ναι, ξέρω εγώ.
1: Ε?
0: Φαντάζομαι.
1: Θα σου το πω αμέσως.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν έχει συμβολαίο.
0: Έχει συμβολαίο. Αφού θέλει να το πουλήσει η ΑΕΚ.
1: Όχι, έχει ναι. Έχει οψιόν αγοράς, συγγνώμη,
0: ναι.
1: και έχει συμβόλαιο άλλον ένα χρόνο.
0: Ωραία.
1: Ναι. Εντάξει. Είμαστε λίγο δύσκολοι. Έδωσε 3,5 εκατομμύρια για να το πω.
0: Ναι.
1: Εγώ θα έλεγα ότι ποντάρουμε λίγο στο Μουντιάλ τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή να πάμε καλά, να παίξουμε ένα ρομάτσο με τη Σκωτία, να βάλουμε ένα γκολ, έτσι παλκαρίσιο.
0: Εγώ λέω και το εξής τώρα, έτσι που το σκέφτομαι. Ο Νίκολιτς πήρε το Βάργα το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο για τα γκολ που μπορεί να πετύχει, κυρίως για τον τρόπο που θέλει να σπάει το φόρ του την μπάλα στους παίχτες που έρχονται από πίσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, προφανώς και τα γκολ του ήθελε και τη δύναμη στις κεφαλιές και στατικές φάσεις κτλ. Mm-hmm. Αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει βασικά από ό,τι καταλάβαμε το Γενάρη και μετά είναι ότι θέλει να έχει έναν παίχτη, τον οποίο θα σημαδεύουν οι συμπαίχτες του με σέντρεση και θα μπορεί να σπάει την μπάλα. Ναι. Στον Γιώβιτς ή στο Ζήνη ή στα...
1: Ή να βάζει τα γκολ με το κεφάλι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Από αυτό ξεκινήσαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό θα μπορούσε να το κάνει και ο Πιερό. Δηλαδή τον Πιερό, όταν το βάζει να τρέξει στο ξεφωτό, προφανώς τον εκθέτεις. Ναι. Γιατί η σωματοδομή του δεν είναι για να τρέχει γύρω-γύρω έξω την περιοχή. Ναι. Δεν έχει, ας πούμε, τα τρεξίματα του Ζήνη, ας πούμε, ή την έκρηξη. Ναι. Είναι παίκτης πιο πολύ για να παίζει εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Αδικήθηκε που δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Νίκολιτς. Μπορεί ο Νίκολιτς να του βρίσκει τη χρησιμότητα, θέλω να πω.
1: Όσο καλυτέρευε το ρόστερ και η λειτουργία της ομάδας, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν την πήρε την ευκαιρία. Μάξε. Δεν την πήρε την ευκαιρία. Αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Όπως για κάποιος τη μέρα που γεννήθηκαν ο Κρίστοφερ Λί και η Ζωζό Σαπουτζάκη. Τη μέρα που κατέληξε ο Γρηγόρης Λαμπράκης, τη μέρα που βυθίστηκε το θωρακτό Βίσμαρκ, θα θυμόμαστε σαν μέρα Φρατζή Πιερό. Και το νομίζω το θέτεις πάρα πολύ σωστά. Και βάζεις και τα πράγματα στη σειρά που πρέπει να μπουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, οπότε πολύ ωραία αυτά τα νέα, υπέροχα. Στο παιχνίδι δεν έχουμε τίποτα, είμαστε στο 16ο λεπτό, είναι 0-0. Παίζουν οι δύο καλύτερες επιθέσεις, τα έλεγε πριν και ο Τάσος Νικολόπουλος εδώ πέρα. Τον Γιώργο Ζαχαρίου. Παίζουν οι δύο καλύτερες επιθέσεις, οπότε υπάρχει, ξέρεις, μια προσδοκία, ας το πούμε, για να δούμε ωραία πράγματα. Από την άλλη, έστω και το άγχος δύο ομάδων που δεν έχουν ξαναπάει σε τελικό, προφανώς θα θέλουν να είναι κατά το δυνατόν προσεκτικές. Για τους φίλους του Ολυμπιακού, τα μάτια είναι στραμμένα στον Ουνάι Λόπεθ, προφανώς, ο οποίος λέγεται ότι είναι στόχος, γιατί ο κύριος Μίγια, που τον ψάχνει από πέρσι, θα πάει κάπου προς Σαουδική Αραβία από ό,τι μαθαίνω, γιατί Χετάφε δεν τον δίνει με κάτω από 6 εκατομμύρια και 7 ίσως ενδεχομένως, και αυτά τα πράγματα για να παίξει στα 31 του, όπως καταλαβαίνετε, ομάδες δεν τα δίνουν πάρα πολύ εύκολα, ή τέλος πάντων το σκέφτονται 2 και 3 φορές να δώσεις τέτοια χρήματα.
0: Εξαρτάται την ανάγκη που έχεις, λέω.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δηλαδή, ας πούμε...
1: αν δεν υπάρχει κανένας άλλος και είναι αυτός και μόνο και είναι και μέρες τελευταίες, αλλιώς είναι χρήματα πολυτέλειας. Είναι χρήματα βάρκα.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Τι δεν
0: δε συμφωνώ. Ο Παναθηναϊκός για τον 4 πέρυσι τα έδωσε αυτά τα χρήματα στη Rangers. Στα 31 του, πώς είναι ο 4.
1: 4.
0: Ε?
1: 4.
0: Κανατάλληρο. Νομίζω πήγε όλο το τέτοιο. Θέλω να πω, αν λες ότι αυτός θα μου κάνει τη δουλειά. Οκ, δεν έχει προφανώς μεταπολιτική αξία όταν είναι 31, δηλαδή, και να θέλω να το δώσω. Ναι. Αλλά αν νομίζω ότι θέλω να κάνω τη δουλειά μου για 2 σεζόν, για 3 σεζόν, τα δίνεις. Mm-hmm. Κάποιος παίρνεις με την προοπτική θα τους πουλήσω ακριβότερα και κάποιος παίρνεις για να κάνεις τη δουλειά σου.
1: Ναι.
0: Αν κοστολογούνται τόσο και έχεις την οικονομική δυνατότητα, εγώ δεν στέκομαι σε αυτά. Δηλαδή, αν είναι κάποια ομάδα που δεν έχει, στέκεσαι και λες: δεν έχουμε, δεν δίνουμε. Yeah. Αν έχεις.
1: Προφανώς για να μην συζητιέται το θέμα Μίγια, να συζητιέται το θέμα Ουνάι Λόπεθ ή το θέμα του άλλου της Ζιρόνα, που υποβεβάστηκε, προφανώς έχει προχωρήσει η φάση. Είναι μια θέση αυτή περίεργη για τον Ολυμπιακό, η συγκεκριμένη.
0: Ποια λες?
1: Του Οχταριού.
0: Ναι.
1: Του Οχταριού. Δεν ξέρω με ποιον σχετίζεται αυτό. Δηλαδή, αν αποκτηθεί ο Ουνάι Λόπεθ, το δάχτυλο δείχνει τον ασημέντο. Κατ' εμέ, αν με ρωτάς.
0: Δανεικός. Δανεικός πήγε. Θα πάει το σπορείο, Άβε.
1: Έκλεισε, ανακοινώθηκε.
0: Δεν χρειάζεται τώρα. Μεταξύ μας, μεταξά τώρα, να βγάζουμε και δελτία τύπου. Τι να κάνουμε τώρα. Παίρνουμε τηλέφωνο, το λέμε στήριο Άβε, ξέρω εγώ, στο Σιλαϊδόπουλο και τελειώνει η ιστορία. Δεν είναι τώρα να κάνουμε και.
1: Τύπου αδειάστε ένα φοριαμό.
0: Ναι, τύπου τζουμ τα ρατατζουμ τώρα σιγά.
1: Οπότε ναι, νομίζω δηλαδή ότι εκεί ξέρεις. Γιατί υπάρχει αυτή η λογική, γιατί έχουμε, ξέρω εγώ, δύο εξάρια, δύο οχτάρια, πολύ ο λόγος, ας πούμε, λίγο να καλύψουμε τις θέσεις. Οπότε ο Νάι Λόπεθ έρχεται να καλύψει τη θέση στο ρόστερ του Νασιμέντο, εάν έρθει, έτσι.
0: Και να δούμε και θα γίνει μετά η Καρθία, έτσι.
1: Ναι, να
0: γιατί
1: δούμε.
0: Θέλει ο Μεντιλίμπαρ.
1: Θέλει.
0: Να δούμε τι θα προκύψει και με τις συζητήσεις.
1: Θέλει.
0: Γιατί είναι και μεγάλο παιδί.
1: Φέρει μια σιγουριά, είναι 36 ο, ναι. Ο Ντάνι Καρθία, αλλά ξέρεις από την άλλη, αν κάνεις τον προπονητή, οπωσδήποτε πρέπει να συζητηθεί. Στην που ξέρεις, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ηλικιακή πολιτική, ας το πούμε, στην ομάδα. Πώς λέγαμε, ξέρω, για τη Ρεάλ, πάνω από 32 κάνουμε μόνο ετή και έχουμε το μυαλό να τους διώξουμε, ας το πούμε έτσι. Στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, είναι πολυεπίπεδο παζλ οι μεταγραφές.
0: Παζλ.
1: Και το ρόστερ. Λοιπόν, εδώ η Ράγιο κινδυνεύει με κόκκινη, αλλά είναι κίτρινη γιατί πρόλαβε ένας αμυντικός. Τον έβλεπε τον δικό του, πάντων, ότι θα την κάνει. Με λίγα λόγια, να σας το πούμε, γιατί έβγαινε σε τετατέτ και πρόλαβε να τρέξει λίγο από πίσω του, έτσι ώστε να μην είναι τελευταίος. Οπότε το τάκλιν αυτό τελικά τιμωρήθηκε με κίτρινη και όχι με κόκκινη. Κάτι το οποίο θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχε άλλος αμυντικός εκεί δίπλα κοντά. Να το πούμε έτσι. Άρα συνεχίζουν οι ομάδες 11 με 11. Με λίγα λόγια. Ακριβώς. Ο Γκαρθία με τον Ουνάι. Ναι, είναι Βάσκος και ο Ουνάι Λόπεθ. Ναι. Ένας παίκτης στην Μπιλμπάο. Εντάξει. Τι λέει αυτό, τίποτε και ξέρουν ένας του. Εντάξει, είναι αυτά που λέμε εξής. Ξέρουν ο ένας του παιχνίδι το άλλο. Εντάξει, αυτό είναι μια. Στην πραγματικότητα μπορεί να λέει λίγα, μπορεί να λέει και πολλά. Όλα εντάξει, δεν είναι τίποτα τρομερό. Καλό είναι να γνωρίζονται δύο παιδιά, τα αποδυτήρια. Καλά είναι αυτά τα πράγματα. Ωραία είναι. Δεν νομίζω ότι λέει τίποτα περισσότερο γιατί σε κάθε ομάδα είναι διαφορετική.
0: Καλό είναι για την προσαρμογή ενός παίχτη να έρθει και να βρει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από τα μέρη του, ο οποίος μιλάει τη γλώσσα του και με τον οποίο έχουν συνυπάρξει σε μια ομάδα. Προσαρμόζεται πολύ πιο γρήγορα. Θα τον πάρει, θα τον βγάλει έξω, θα του δείξει πού είναι τα εστιατόρια, πού είναι. Ξέρεις, τα πράγματα τα πρακτικά και χρηστικά που χρειάζεται ένας άνθρωπος να πηγαίνει σε μια ξένη χώρα να ζήσει.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Ωραίες είναι οι μεταγραφές. Ωραίο παζλ είναι οι μεταγραφές. Είναι η αλήθεια. Και φαίνονται κιόλας ποιες ομάδες είναι καλύτερα προετοιμασμένες. Ή όχι, ας πούμε, κοίταζα. Έχει κάποιες που είναι πολύ τακτοποιημένες στο ρόστο τους. Ας πούμε, κοίταζα σήμερα που λέγανε, βέβαια εντάξει, κάπως θα είχαν μπερδέψει τέλος πάντων κάποιοι ρεπόρτερ, ότι το μυστικό ταξίδι αυτά του Ντέκο στην Αγγλία κτλ. Και βγήκε τέλος πάντων σήμερα το θέμα ότι η Μπαρτσελόνα έχει συμφωνήσει με τον Γκόρντον. Ωραία, έχει συμφωνήσει με τον Γκόρντον τον ίδιο και θα πάει στη Νιουκάστρα να κάνει τέλος πάντων και την πρότασή τη. Η οποία η Νιουκάστρα θα ζητήσει τον ουρανό μετάστρα και καλά θα κάνει. Γιατί η Newcastle έδωσε για τον Gordon 47 εκατομμύρια ευρώ, ο Gordon 25 είχε 4 χρόνια συμβόλαιο. Οπότε θα ζητήσει τον ουρανό και πολύ καλά θα κάνει. Θα τα ζητήσει. Διάβαζα παρόλα αυτά στα ρεπορτάζ για κάποιο λόγο ότι το όνομα του Gordon να συνδέεται με το όνομα του Lewandowski.
0: Ναι.
1: Και εκεί άρχισαν οι απορίες μου. Λέω τι δουλειά έχει ο Gordon, τι σχέση έχει ο Gordon με τον Lewandowski.
0: Ναι.
1: Καμία. Η Barcelona βεβαίως και ψάχνει αντικαταστάτη του Lewandowski. Εννοείται, αλλά αυτό δεν είναι ο Gordon προφανώς. Δεν έχει καμία σχέση. Με τέτοια εποχή και κοίταξα το πόσο πολύ, δεν φαντάζεσαι πόσο πολύ τακτοποιημένο είναι το ρόστερ της Μπαρτσελόνα. Αυτό που λέμε το δύο παίχτες σε κάθε θέση και σε κάποιες θέσεις τρεις, βρίσκει σχεδόν απόλυτη εφαρμογή στην Μπαρτσελόνα. Πρέπει να σου πω. Είναι πάρα πολύ τακτοποιημένο. Οπότε, κοιτάζοντας το ρόστερ, φαίνεται ότι η περίπτωση του Γκόρντον, καλά κάνουνε, είναι η κάλυψη της Μπαρτσελόνα στην πιθανότατη φυγή του Ράσφορντ. Δηλαδή θα φύγει ο Ράσφορντ, θα πάρουμε τον Γκόρντον. Και καλύπτουμε εκεί πάρα πολύ ωραία τη θέση, ας πούμε.
0: Θέλουμε να μιλήσουμε, ας πούμε, όπως ακούει, όπως θέλει να ακούει ο κόσμος.
1: Καλύβουμε το αριστερό φτερό. Λοιπόν. Και φυσικά θα συνεχίσει να ψάχνει για επιθετικό, διότι επιθετικό δεν είναι. Επιθετικό έχει το Φεραν Τόρες ουσιαστικά. Δεν έχει άλλο επιθετικό. Που παίζει τέλος πάντων στη θέση του σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε ναι, θα τον ψάξω αντικαταστάτη του Λεβαντόφσκι, αλλά αυτός δεν θα έχει καμία σχέση με τον Γκόρντον. Εξαιρετική μεταγραφή, ο Γκόρντον, εάν γίνει. Γενικώς πρέπει να πούμε ότι οι Άγγλοι στην Ισπανία είναι ένα στοίχημα.
0: Οι Άγγλοι γενικώς εκτός Αγγλίας είναι ένα στοίχημα. Ναι, δεν είναι στην Ισπανία.
1: Παραδοσιακά ήταν δηλαδή ένα στοίχημα οι Άγγλοι στην Ισπανία. Ας πούμε, ακόμα και αυτοί οι οποίοι τα πήγαν αρκετά καλά. Ας πούμε, στην Μπαρσελόνα έχει παίξει ο Γκάρι Λίνεκερ.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, έτσι, για την, για την Μπαρσελόνα. Πώς τα πήγε καλά, δεν τα πήγε πάρα πολύ ναι. καλά. Να το πούμε έτσι. Καλά, βέβαια, εκεί είχε και άλλα θέματα. Τώρα,
0: εντάξει,
1: γιατί
0: ρε παιδί.
1: Και αυτά, με το βάζαν και έπαιζε δεξί εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ. Ο άνθρωπος ήταν του κουτιού, δηλαδή. Ήταν φανερό ότι ήταν του κουτιού. Αλλά τέλος πάντων, και πολλοί Άγγλοι τα έχουμε συζητήσει, ειδικά στη Ρεάλ.
0: Εντάξει, ο Μπέκαμ δεν τα πήγε άσχημα.
1: Ο Μπέκαμ όχι.
0: Χωρίς να θαμπώσει, δεν τα πήγε άσχημα. Έπεσε και σε μια κακή περίοδο της Ρεάλ, παρόλο που ήταν μαζεμένοι πολλοί καλοί παίχτες, πολύ γκαλάκτικους. Έπεσε σε κακή περίοδο για την ομάδα. Στον τελευταίο του χρόνο πήρε πρωτάθλημα, δεν είχε πάρει τίποτα στα προηγούμενα. Ήταν εμπορική μεταγραφή, τα έχουμε ξαναπεί, το έχουν πει Ισπανοί δηλαδή. Ότι η Ρεάλ είχε να διαλέξει εκείνο το καλοκαίρι ανάμεσα στο Ροναλντίνιο και σε Μπέκαμ. Και επέλεξαν τον Μπέκαμ για λόγους εμπορικούς.
1: Έτσι λέγεται.
0: Ότι ο Ροναλντίνιο τους έκανε λόγω φάτσας και λόγω τέλος πάντων δεν θα πούλαγε πολύ, δεν θα έφερνε χορηγούς. Οπότε η μεταγραφή, η Μπαρσελόνα πήρε τον Ροναλντίνιο και έπαιξε μπαλάρα, πήρε τίτλους, πήρε ευρωπαϊκά κτλ. Η Ρεάλ πήρε τον Μπέκαμ. Τα περισσότερα χρόνια δεν πήρε τίποτα. Έβγαλε όμως πάρα πολλά λεφτά, δηλαδή έκανε απόσβεση της μεταγραφής, από χορηγίες, από τουρνές στην Ασία κλπ. Έκανε την επιλογή του χρήματος η Ρεάλ.
1: Για το θέμα Ρεάλ και λεφτά θα κάνουμε μια πιο εκτεταμένη συζήτηση στο δεύτερο ημίωρο όμως, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε. Και θα σου πω γιατί. Ναι, είναι έτσι περίπου όπως τα λες. Και με τους Άγγλους επίσης γενικώς στη Ρεάλ. Είναι κάπως έτσι η ιστορία. Τέλος πάντων, κατά τα λοιπά, η αναδιάρθρωση δεν προχώρησε. Εντάξει, έγινε η ψηφοφορία. 3/4 χρειαζόταν, 11 ψήφους δηλαδή. Πήρε 7 θετικές ψήφους. Οπότε ένα λευκό του Ολυμπιακού. Και
0: το λευκό τι σημαίνει, ρε φίλε, τώρα, για να καταλάβουμε. Δεν έχω άποψη επί του θέματος. Δηλαδή, τι θα πει λευκό. Συμφωνώ ή διαφωνώ. Δηλαδή, τι, δεν θέλω να χαλάσω τη σχέση με κανέναν.
1: Πόντιος Πιλάτος, ξέρω εγώ.
0: Θέλω να πω.
1: Ναι. Τι που δεν με νοιάζει, κάτω του γουστάρετε.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι λογική και το κάνω του γουστάρετε.
1: Θέλω να πω. Από σύμφωση σου δει, υπάρχει δυνατότητα του λευκού. Το βάζει.
0: Ηθικά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και με το γεγονός ότι πρόεδρο τη Λίγκα είναι ο Μαρινάκης, τοποθετήσε και λες. Συμφωνώ, διαφωνώ με αυτό το πράγμα. Δεν είναι κόφτο το λαιμό σας. Πάρε θέση.
1: Είναι λίγο το αφήνω πάνω σας.
0: Όχι. Εντάξει.
1: Δεν ότι δεν πήγε να ψηφίσει.
0: Καλά. Εντάξει.
1: Ήταν ουδέτερο. Μπορεί να είσαι ουδέτερο. Δεν μπορεί να είσαι ουδέτερο.
0: Σε ένα θέμα το οποίο σε αφορά στο πρωτάθλημα άμεσα για το πώς θα είναι το πρωτάθλημα, πόσο ομάδα συμμετέχουν και αν θα έχει play-off ή όχι, είσαι ουδέτερο. Δηλαδή να αποφασίσουν ερήμην οι άλλοι ερήμην σου.
1: Εγώ νομίζω ότι σε αυτές.
0: Δεν έχεις μια προτίμηση αν θες να έχει play-off ή δεν θες να έχει play-off.
1: Σίγουρα. Εγώ νομίζω λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις, αν θες να ολοκληρώσουμε, να σου πω ολοκληρωμένη τη σκέψη μου, επειδή στην πραγματικότητα πριν γίνει η ψηφοφορία. Όλοι γνωρίζουν πού αυτή θα καταλήξει. Δεν ξέρουν τις συζητήσεις, τις ζυμώσεις που λέμε έτσι.
0: Ναι, αλλά στην ψηφοφορία ο Λεβαδιακός ξαφνικά τάχθηκε υπέρ της αναδιάρθρωσης που τον είχαν σε άλλο μπλοκ. Τι να πω. Ναι. Δεν ήταν η έκπληξη της ψηφοφορίας από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, πολλά μπορεί να συμβούν.
1: Εντάξει. Παρόλα αυτά δεν έγινε κάτι. Ο Μάτο Ντάρμπισερ. Ναι, ο Μάτο Ντάρμπισερ, παιδιά. Θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με ηρωικές στιγμές. Ισχύει αυτό. Για πάντα θα είναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, με ολυμπιακές στιγμές. Μάλλον. Θα έλεγα. Εντάξει, είναι αξέχαστο. Ο τελικός εκείνος είναι αξέχαστο. Τι να λέμε. Δηλαδή. Αυτό που έκανε ο Ντάρμπισερ, το πώς το έκανε, τα δεμένα κεφάλια έχει όλα τα στοιχεία του ηρωισμού η εμφάνιση εκείνη. Τέλος πάντων, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε 21 το λεπτό του τελικού του UEFA Conference League. Crystal Palace, Ραγιο Βαγεκάνο είναι στο 0-0. Εμείς πάμε να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους. Ξεκαθάρισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνεδρία του Υπουργικού του Συμβουλίου. Ερωτηθεί σε αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξουν σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο Διαμηνύων Πηγαίων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαργκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατικοποίησης νησιών. Καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαπείς στο ύψος της Τσούντα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Συμμορία χιλιανών βρίσκεται πίσω από τη μεγάλη διάρρηξη που σημειώθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου σε Βίλα, στα νότια προάστια, με θύμα έναν εφοπλιστή και λέει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έχουν ταυτοποιηθεί τρεις άνδρες, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός, που είναι φυλακισμένος στον Κορυδαλό, καθώς και μια γυναίκα σε βάρος, των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Μέλλερ, ο Ρίκεν που κυνηγάει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Είναι και ξεκούραστος, πλασάρει και τον Περούτσι και είναι το 3-1. Ο Ρίκεν πετυχαίνει την πρώτη επαφή με την μπάλα, το τρίτο γκολ του τελικού για την Dortmund. Μια απίστευτη αντεπίθεση για την Dortmund. Ένα απίστευτο γκολ για την Dortmund στην αντεπίθεση από την παλιά του Μέλλερ. Ο Ρίκεν είδε τον Περούτσι εκτός εστίας και πετυχαίνει το γκολ.
2: Sport FM 94,6.

0: Εντάξει, θα το πω τώρα γιατί τώρα κολλάει. Επειδή χθες μιλούσατε για Ιταλούς και Φινέτσα, λέει κάποιος, υπάρχει σήμερα τύπος με τη Φινέτσα του Μπράιαν Φέρι.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Εντάξει, έχουμε μια διακοπή στο παιχνίδι για κάποιο λόγο. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Είχε ανοίξει μια κουβέντα ο Μπατάγια με οπαδούς από πίσω. Ο διαιτής δείχνει καθυστέρηση. Το παιχνίδι δεν παίζεται. Τώρα κάτι συζητάει πάλι με τον διαιτητή. Είναι αρκετά λεπτά που δεν παίζεται αγώνας. Ο Μπατάγια είναι τερματοφύλακας της Ράγιο το μεταξύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και οι οπαδοί που είναι από πίσω, όταν δεν κάνω λάθος, είναι οπαδοί της Ράγιο. Γι' αυτό δεν είναι οπαδοί της Κρυσταλ Πάλας.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Εμείς έχουμε παρακολουθούμε το παιχνίδι χωρίς ήχο. Ναι. Η UEFA δεν έχει ενημερώσει στο site της για κάτι. Οπότε λέμε ότι κάτι φωνάζει, κάτι έχει γίνει, κάτι βλέπουμε, κάτι δεν βλέπουμε. Τέλος πάντων, θα το λύσουμε, φαντάζομαι, σε λίγο.
1: Ναι, είναι περίεργο τόσο, γιατί δεν υπάρχει τραυματισμός, δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, φαντάζομαι, κάποιος εισβολέας στο γήπεδο. Δεν ξέρω κιόλας, δεν έχουμε δει κάποιο πλάνο. Μπας περίπτωση.
0: Λοιπόν, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων. Α!
1: Δεν άκουσα τι.
0: Ήταν ιατρικό το θέμα, ε.
1: Α, μάλιστα.
0: Άρα κάποιος προφανώς στην κερκίδα της Ράγιο είχε θέμα. Γι' αυτό διακόπηκε το
1: πράγμα.
0: Ναι, το έγραψε, το είδα στιγμιαία στα Matrix. Οπότε γι' αυτό έχει το μέσα στο παιδί, έτσι ώστε να παρασχεθούν
1: οι
0: πρώτες βοήθειες.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλά ο άνθρωπος, περαστικά.
0: Ωραία και συνεχίζουμε. Λοιπόν, Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ο Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας, κυρίες και κύριοι, μπορούν να έρχονται ως εμάς με τον εξής τρόπο. Μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο Ευκαιρία για τη Ράγιο, να πούμε. Με τον Ουνάι Λόπεθ, με ένα ρόπλας έκτος περιοχής, τον οποίο πιάσε τον τερματοφύλακα της Πάλας τελείως απροετοίμαστο. Είναι σημεία του γωνία, η μπάλα πήγε στην άλλη, απλώς ήταν τυχερός που έφυγε λίγο έξω η μπάλα. Όχι, δεν έφυγε και τόσο λίγο έξω, τώρα που το ξαναβλέπουμε.
1: Παρ' όλα αυτά δεν κουνήθηκε ο τερματοφύλακας.
0: Αλλά ναι, δεν κουνήθηκε, γιατί είχε το αμυντικό του μπροστά του, δεν έβλεπε στην πραγματικότητα που πήγαινε η μπάλα. Οπότε αν πήγαινε μέσα θα το είχε φάει όρθιος. Αλλά πήγε έξω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο κόκκινο banner στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας που λέει ραδιόφωνο live. Αν το κάνετε αυτό, ανοίγει ο Media Player, ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού ή ενώ το on demand για να βρίσκετε προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων. Ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 για να μας βρείτε στο Facebook και το YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης στα μικρόφωνα και δεν είμαστε μόνοι μας.
1: Βεβαίως.
0: Σήμερα να
1: πούμε. Ο Χρήστος είναι εδώ.
0: Έχουμε και παρέα στο στούντιο. Γεια σου, Χρήστο.
1: Είναι πολύ ωραίο που οι φανέλες της Crystal Palace γράφουν μπροστά Palace for Life.
0: Ναι. Αλλά εντάξει, στι Ράγιο τη Φανέλα έχουμε μία.
1: Άλλο λέω, παιδί μου. Είναι ωραίο το σλόγγαν αυτό.
0: Είναι ωραίο, ναι.
1: Ότι παίζετε λίγο ή ξέρει. Πάλα μέχρι τέφρα. Πάλα για μια ζωή, ρε παιδί μου, αυτό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Από την άλλη, οι Φανέλε τη Ράγιο με έναν τρόπο, παρότι είναι αντίθετη φορά, ξέρεις, φέρνουν στο μυαλό σε εμά του λίγο μεγαλύτερου το Περού του Τεόφιλου του Κουμπίγια. Mm-hmm. Είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, για πε μα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη αρχίσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Mm-hmm. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία η Στίχημαν προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου. Γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, 21 πλάξ, παίξτε υπεύθυνα.
0: Πάρα πολύ ωραία, τα είπες όλα αυτά και θα προσθέσω ότι στο κανάλι της Στίχημαν στο Spotify μπορείτε να ακούτε την τελευταία σοδιά με τις μουντιαλικές σομπρερικές ιστορίες. 8 θα έχει, 4 έχουν ήδη ανέβει και στο κανάλι. Και οι 2 τελευταίες, γιατί θα βγουν σε 4 δόσεις των 2 οι συγκεκριμένες, κάθε Δευτέρα. Οι δύο τελευταίες μιλάνε, η μεν μία για την Ιρλανδία του Τζακ Τσάλτον και πώς από όταν την ανέλαβε έφτασε από το γύρο του 88 στο Ιταλία 90 και τι έκανε εκεί και με ποιο τρόπο. Και επίσης το άλλο, η άλλη ιστορία, η δεύτερη ιστορία αφορά τη Βραζιλία του 2002 και επικεντρώνεται κυρίως στο πώς ο Σκολάρη κατάφερε να κλείσει αυτιά, να μην ακούσει τους γύρω γύρω, να σκεφτεί αυτό που αυτός θεωρούσε καλύτερο για την ομάδα, δηλαδή το σύστημα, τους παίκτες, την πίστη του στο Ρονάλντο. Και αυτό, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, δικαιώθηκε και τον έφτασε, τον πήγε μέχρι το τέλος. Λοιπόν, αυτά μέχρι εδώ. Έχει ο Γκόρντον 80 μοίρια. Μια χαρά. Δεν την έχουμε την ανακοίνωση, αλλά από κάπου προφανώς το είδε. Το είπε ο Φαμπρίτσιο. Όταν ο Γκόρντον έκλεισε με 80 μοίρια, πρέπει να λέμε το είπε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Αν το είπε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, έκλεισε ο Γκόρντον. Εντάξει. Εάν δεν. Συγγνώμη, να δούμε. Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Το είπε ο Φαμπρίτσιο. Δηλαδή, πώς πω, ακόμα και αν κάνει. Ακόμα και αν κάνει επίσημη ανακοίνωση Μπαρτσελόνα και Νιουκάστρ, κοινή επίσημη ανακοίνωση Μπαρτσελόνα και Νιουκάστρ, δεν έχει κλείσει αν δεν το έχει γράψει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο.
1: Ναι, έπαιρνε σαν το βουλοκαίρι, ας πούμε, παλιά. Ναι. Αν δεν έμπαινε το βουλοκαίρι, δεν αναγνωρίζαμε τίποτα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για να δούμε, γιατί έχει κάτι πίντ τώρα εδώ πέρα, για να μας θυμίσει τις επιτυχίες του. Διάφορα here we go εδώ. Πόσα πίντ έχεις, ρε Ρωμάνο? Κάνε καινούριο, θα δούμε. Δεν βλέπω.
1: Τι είναι τα pinned?
0: Έχει κάτι pinned tweets, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ πέρα ένα κάρο pinned δηλαδή. Που δεν ξέρω πόσο κάτω πρέπει να κατέβεις για να βρεις κανένα καινούριο.
1: Θα το βγάλει, θα βγει πάνω-πάνω άμα μας χάσει. Νομίζω θα εμφανιστεί πάνω.
0: Δεν βλέπω κάτι από τον κύριο.
1: Ωραία,
0: από τον κύριο Φαμπρίτσιο.
1: Είμαστε κοντά τότε. Είμαστε εντάξει. Κοντά.
0: Ας πούμε ότι είμαστε κοντά.
1: Ναι.
0: Και μέχρι εκεί. Λοιπόν. Ήθελα λοιπόν να πάμε στη Ρεάλ. Και το είπα πριν. Διότι γίνεται το εξής. Για όλα λοιπόν, σήμερα ξέρω και διαβάζω μία είδηση ότι η Ρεάλ λέει παρότι έκανε αυτή την κακή για Ρεάλ χρονιά, οι αρχικές εκτιμήσεις λένε ότι τα έσοδα φέτος θα ξεπεράσουν τα 1,2 δις. Καταπληκτικό. Καμία ομάδα δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο οικονομική εκτόξευση κτλ. Ωραία.
1: Mm-hmm.
0: Καλά μέχρι εδώ. Κάμε μετά λοιπόν πέφτει το μάτι μου στον κύριο Ενρίκε Ρικέλμα, τον αντίπαλο του Φλωρεντίνο Πέρεθ στις εκλογές της 7ης Ιουνίου. Είπα ένα μικρό αρθράκι με 2-3 πραγματάκια. Δεν θέλει να μειώσει κατά 50% τη συνδρομή και ότι θα δώσει έμφαση στο προπονητικό κτλ. Και αρχίζει και με πιάνει το ενδιαφέρον και αρχίζω και ψάχνω την ιστορία του κυρίου Ρικέλμα. Είμαι τι είναι αυτός ο τύπος και τι γίνεται. Και πέφτω λοιπόν πάνω σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξή του, που είναι μάλιστα και πάρα πολύ πρόσφατη, στους New York Times. Ωραία. Στην οποία λοιπόν λέει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτός ο τύπος καταρχάς είναι 37 χρονών. Εντάξει. Είναι.
1: Πού πάζε, παιδάκι.
0: Είναι πολύ εκατομμυριούχος και το λέμε διότι εγώ δεν το ήξερα. Για να μπορέσεις να θέσεις υποψηφιότητα για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης,
1: πρέπει να έχεις μπαγιόκο.
0: Πρέπει να φανείς, να δεσμεύσεις ουσιαστικά ένα ποσό το οποίο είναι κάτι λιγότερο από 200 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, γιατί σου λέει μην έρθει ο άλλος πέρα για να φάει. Πρέπει να είναι ο άλλος χορτάτος να έχει. Ακριβώς. Για να ξέρουμε ότι θα έρθει εδώ για να υπηρετήσει την ομάδα, όχι να υπηρετήσει την τσέπη του.
0: Ακριβώς.
1: Σοφό.
0: Λοιπόν. Αυτός λοιπόν ο τύπος, ο οποίος τέλος πάντων έχει την Cox Energy, ασχολείται εκεί με ανακυκλώσιμα και διάφορα άλλα πράγματα. Είναι πολύ δυνατός.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ δυνατός και πολύ δυνατός στο Μεξικό.
1: Μεγάλη ευκαιρία για την Crystal Palace. Συγγνώμη που διακόπτω.
0: Επίσης.
1: Κεφαλιά από την καρδιά της μικρής περιοχής, δηλαδή από τα 3 μέτρα. Μεγάλη ευκαιρία. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου είναι όλα αυτά.
0: Ναι. Μίλησε λοιπόν. Ναι, πολύ, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη, όντως. Κακάς, μάλλον συγγνώμη, πριν σας πω αυτά, θέλω να πω ότι ο Πέρεθ, δεν ξέρω αν κυκλοφόρησε αυτό ή αν είναι, ο Πέρεθ στην πραγματικότητα έχει την προεδρία της Ρεάλ κατοχυρωμένη μέχρι το 2029. Εντάξει, τις εκλογές προκήρυξε ο ίδιος. Ναι. Δεν τον πίεσε κανένας να προκήρυξει εκλογές. Εντάξει. Απλώς γιατί βγήκε και έλεγε ότι ναι, ότι κάθε μου κυνηγάνε διάφορες υπόγειες διασυνδέσεις και θα τους δείξω εγώ. Όποιοι θέλουν, εδώ είμαι. Να πάμε να δούμε, ξέρεις, ποιος είναι ο κατάλληλος πρόεδρος, ας πούμε. Αφού λοιπόν μπήκε λίγο επιθετικά ο κύριος Ρικέλμε και είπε περίπου μέσα σε άκρη στο 37 το Φλωρεντίνο Πέρες ήταν λούστρο σε σχέση με τον ίδιο.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είπε, δεν είχε ασχοληθεί. Ο άνθρωπος δεν ξέρει, ας πούμε, τι να πει για μένα. Στο 37 του δεν είχε κάνει τίποτα.
1: Και
0: σπουδαίος.
1: Δεν έβαλε στα 37 όμως.
0: Στη ζωή του.
1: Ναι, δεν πήγε τον προεδρικό θόκο στα 37 του Πέρεθ. Πήγε όταν είχε πια λεφτά και άλλες εποχές τότε. Έβγαλε τα λεφτά πιο αργά. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
0: Δεν το λέω για να πεις κάτι υπέρ
1: του
0: Πέρεθ. Το λέω για να δείξω ότι υπάρχει μια.
1: Προφανώς δεν υπάρχει κόντρα.
0: Μια πολεμική.
1: Τι θα υπάρχει. Πάει για να του πάρει τη θέση του Προέδρου. Λες να είναι αγαπημένοι, ας πούμε, να είναι συνέτεροι.
0: Λοιπόν. Ναι, εντάξει, και ο Πέρεθ έχει πει ότι ναι, εντάξει, τώρα έχω αντίπαλο ένα τύπο που έχει μια μεξικανική προφορά. Δηλαδή, ο καθένας ξέρει, λέει λίγο, λίγο τα δικά του. Και ότι κάνει βρώμικη καμπάνια εναντίον του. Αυτό υποστήριξε ο Πέρεθ. Και οι τέτοιες εκλογές προκήρυξε λίγο ευφυνιδιαστικά, να το πούμε έτσι. Επειδή ο Βαλβέρδη είχε ούτως ή άλλως ανακοινώσει ότι εγώ, κοιτάξτε, θα ξεκινήσω. Λόγω του ότι ο Πέρεθ θα ήταν σύμφωνα με το καταστατικό μέχρι το 29 πρόεδρο, αυτό είχε πει ότι εγώ το 28 θα ξεκινήσω μια καμπάνια έτσι ώστε το 29 να γίνω πρόεδρο του Ρεάλ Μαδρίτη. Καταλαβαίνω ότι ο άλλο τον ευθυνδίασε. Ναι. Σου λέει, έλα τώρα να το κάνουμε. Ναι. Και λέει, ναι, όντω ήταν λίγο ξαφνικό όλο αυτό. Τέλο πάντων, αποφάσισα, λέει, να το κάνω. Λοιπόν, το πιο λοιπόν ενδιαφέρον πράγμα το οποίο είπε ο κύριο Ρικέλμε, όνομα και αυτό τώρα είναι σε Ρικέλμε. Με επίθετο Ρικέλμε, πρόεδρο του
1: Ρεάλ. Ευλογημένο όμως είναι.
0: Είναι ευλογημένο, ναι. Λοιπόν. Και το αναφέρω πρώτο διότι νομίζω ότι θα είναι το κεντρικότερο θέμα στη σκέψη των 100.000 μελών της ΡΑΛ που θα πάνε να ψηφίσουν. Είναι το εξής. Έχει βγει με κεντρικό θέμα ότι, παιδιά, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να δώσουμε την ομάδα στα fans. Γιατί ο Πέρεθ έχει ήδη ανακοινώσει ότι στην ομάδα, ξέρεις, η Ρεάλ, η ομάδα των μελών της, ας το πούμε, έχει πει ο Πέρεθ ότι παιδιά τελειώσαν αυτά, τώρα εδώ θα μπουν μέσα κεφάλαια, θα γίνουν επενδύσεις και θα βάλουμε ανθρώπους τέλος πάντων μέσα στην ομάδα. Και αυτός έχει βγει και το βασικό του παραγγελματικό είναι πολύ δυνατό. Έχει πει ότι εγώ δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να γίνει τέτοιο πράγμα. Δεν χρειάζεται η Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει τέτοιο πράγμα. Και αυτό θα είναι νομίζω το βασικό σημείο κόντρας τους εδώ πέρα. Και το αναφέρω διότι είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, λέω εγώ, κάποιου όταν, ξέρεις, αυτοί που σε ψηφίζουν είναι αυτοί συγκεκριμένοι, αυτοί που θα κλέξουν πρόεδρο, να τους πεις ότι εγώ, δηλαδή δεν είναι αυτός που μου γράφει ελληνικά μέσα ότι θα τους μειώσει 50% την...
1: Δεν καταλαβαίνω το πλεονέκτημα που είναι. Το πλεονέκτημα που αναφέρεις το καταλαβαίνω. Ο τους λέει εγώ δεν θέλω τα fans, ο άλλος θα τους φέρει τα fans και θα έχουν χρήματα. Θα πέσουν χρήματα,
0: ναι,
1: θα πέσουν δισεκατομμύρια.
0: Ότι η ομάδα δεν θα σας ανήκει πια. Εγώ θέλω η ομάδα να ανήκει στον κόσμο της. Τι εννοείς?
1: Θα ανήκει σε μικρότερο ποσό στον κόσμο και δίνει μια ομάδα που με τα χρήματα των επενδυτών μπορεί να γιγαντωθεί. Ο άλλος δηλαδή, γιατί σου όλους
0: γίνεται... θα τη γιγαντώσω εγώ, γιατί είσαι Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Πώς θα τη γιγαντώσεις, με τι λεφτά?
0: Δεν χρειάζεσαι τίποτα.
1: Ωραία.
0: Καλά, λεφτά έχει με τη σέσουλα αυτός, δεν έχει λεφτά απλά.
1: Ναι, έχει λεφτά με τη σέσουλα, αλλά η Ρεάλ δεν λειτουργεί με την τσέπη του πρόεδρου της. Λειτουργεί με τα έσοδα του οργανισμού. Δεν είναι μια ομάδα η οποία έχει τον κύριο Μπόλι, ο κύριο Μπόλι βάζει λεφτά. Είναι μια ομάδα που έφερε 1,2 δις έσοδα. Με αυτά πορεύεται η Ρεάλ. Δεν περιμένει το θείο από την Αμερική να βάλει λεφτά. Αν μεγαλώνουν τα εμπορικά, αν μεγαλώνουν τα έσοδα από τουρνέ, από χορηγίες, από φανέλες, από τηλεοπτικά.
0: Ξέρετε κάτι, αυτό είναι στον καθένα. Εγώ, ας πούμε, αν είμαι φίλος Ρεάλ, θα ψήφιζα και μόνο με αυτό θα ψήφιζα μονοκού και Ρικέλμε. Εσύ θα ψήφιζες Πέρεθ ενδεχομένως.
1: Γιατί ξέρεις το Ρικέλμε, δηλαδή ο Πέρεθ είναι ο διάβολος που ξέρεις. Είναι the devil you know. Ξέρεις τι είναι. 500 χρόνια στη Ρεάλ, ξέρεις τι έχει κάνει. Και έχει κάνει πολλά. Κατά βάση καλά για την ομάδα.
0: Μεγάλη συζήτηση.
1: Δεν είναι μεγάλη συζήτηση. Μια ομάδα που έχει 15 ευρωπαϊκά. Oh. Είναι μικρή συζήτηση. 15 ευρωπαϊκά. Εδώ τελειώνει η συζήτηση.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να πει κάτι άλλο. Λες 15 ευρωπαϊκά και η συζήτηση τελειώνει.
0: Ναι. Γιατί είναι μεγάλη. Ευρωπαϊκά σε 70 χρόνια. Δεν είναι του Πέρεθ. Έλα, προχώρα, ναι.
1: Δεν είναι του Πέρεθ. Πόσα είναι του Πέρεθ από αυτά? Πολλά.
0: Δεν ξέρω πόσα είναι.
1: Που είναι πολλά. Είναι και τρία συνεχόμενα που πήρε με το ζητά στον πάγκο. Θέλω να πω, δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι για το αν είναι πετυχημένο ή αποτυχημένο ο Πέρεθ. Θέλω να μην τρελαθούμε επειδή φέτο η Ρεάλ τερμάτισε δεύτερη. Μου λες μεγάλη συζήτηση, ας πούμε, αν είναι επιτυχημένος ο Πέρεθ. Καθόλου μεγάλη δεν είναι. Είναι πολύ μικρή σύντηση. Είναι πετυχημένος ο Πέρεθ. Τελεία. Δεν είναι ένας αποτυχημένος πρόεδρος που πρέπει να αλλάξει. Είναι αυτός που ξέρει πόσα χρόνια είναι στην ομάδα, έχει φέρει αυτά που έχει φέρει και από την άλλη ένας 37χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος δεν έχει καμία τρίφη με το ποδόσφαιρο. Γιατί ο κοφίλος της Ρεάλ να πάει μόνο κούκι στον Ρικέλμε, επειδή τους λέει ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Αντιστοίχως. Για ποιο λόγο. Θέλω να πω, προσπαθώ να καταλάβω το συλλογισμό του γιατί να πούνε να τσιμπήσουν οι άλλοι και να πούνε βεβαίως θα πάμε τον κύριο Ρικέλμε γιατί δεν θέλει τα φαντς. Μα εδώ ο άλλος έχει φέρει κούπες, έχει φέρει επιτυχίες, έχει φέρει παίχτες. Έχει φέρει το Φίγκο τότε. Θέλω να πω, και αν έχει φέρει.
0: Αλίμονο. Αλίμονο. Εγώ λέω ότι αυτό το επιχείρημα είτε είναι πολιτικά αντικοπαύλα λαϊκίστικο, είτε πραγματικό, είναι από μόνο του αρκετό για να τον κάνει πάρα πολύ συμπαθή. Εγώ αυτό λέω.
1: Λάξη.
0: Αυτό λέω στην πραγματικότητα. Τώρα, πέρα από αυτό, ο Ρικέλμε είπε και άλλα πράγματα, εκ των οποίων το πιο ενδιαφέρον, το οποίο δεν το αμφισβήτησε και κανένας, είναι ότι η Ρεάλ μπορεί να έχει τα έσοδα που έχει. Η Ρεάλ είπε ότι μπαίνει μέσα 80 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Ναι.
0: Ότι έχει χασούρα δηλαδή. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα. Είπε πάρα πολύ συγκεκριμένα ότι επειδή δουλεύει αρκετό καιρό την ομάδα, ότι κατευθείαν θα κόψω 140 εκατομμύρια ευρώ μόνο από αργομιστίες. Δηλαδή υπάρχει λοιπόν λέει άνθρωποι που παίρνουν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ το χρόνο μέσα στην ομάδα, δηλαδή πασοκάρες μέσα στη Ρεάλ, οι οποίοι δεν χρειάζονται, δεν κάνουν τίποτα, είναι λίγο δημόσιο, ας το πούμε έτσι.
1: Ονόματα και διευθύνσεις.
0: Θα τα δώσει. Προφανώς θα τα δώσει. Εγώ λέω τι λέει. Ξέρεις, προσπαθώ να σκέψω τώρα ένα φίλο της Ρεάλ, ας το πούμε έτσι, ο οποίος ακούει αυτά τα πράγματα. Είπε μετά είναι και το 50%, εντάξει, θα μειώσω για τα. Πώς το λένε, για τα μέλη και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, προφανώς έγινε και συζήτηση, γιατί καίγεται όχι ο κόσμος, περισσότερο εμείς θα έλεγα, οι δημοσιογράφοι, τις μεταγραφές, γιατί ο ίδιος είπε ότι έχει επισκεφθεί πάρα πολλούς συνδέσμους, ας το πούμε έτσι, φίλοι του Ρεάλ, και έχει συζητήσει και μου λέει όλοι ασχολούνται με την ομάδα, με τα λεφτά που χάνει, με τη λειτουργία της, με τα προβλήματα. Ότι η ομάδα νιώθει να φεύγει από τα χέρια και λέει: ελάχιστοι με ρωτήσανε για το ποιος θα είναι, ποιος θα φέρουμε προπονητή και ποιος θα φέρουμε παίχτη. Παρ' όλα αυτά, είπε ότι έχω ήδη έρθει σε συμφωνία με σπουδαίο προπονητή. Ο δημοσιογράφος που του έκανε τη συνέντευξη και είναι New York Times, οπότε το αναφέρουμε, γιατί αυτό σημαίνει καλές πηγές, όπως καταλαβαίνετε. Επέμεινε πάρα πολύ με δύο ερωτήσεις. Τη μία πίσω από την άλλη, αν είναι ο Κλοπ, και δεν το αρνήθηκε. Χωρίς να το επιβεβαιώσει κιόλας. Αυτά και πήγε για δύο παίκτες. Εντάξει, τώρα αυτά τα ακούμε βερεσέ. Το έχω φτιάξει δύο παίκτες. Πώς το λένε, έχω συμφωνήσει με δύο παίκτες. Τώρα αυτά τα ακούμε βερεσέ. Εντάξει, είναι σαν το. Ο Φούτρο και ο κλίνισμα στον Ολυμπιακό. Εντάξει.
1: Δηλαδή, έχει συμφωνήσει ο κύριος Ρικέλμε με έναν σπουδαίο προπονητή.
0: Ναι.
1: Αν αναλάβει σε μια ομάδα που έχει προπονητή. Ωραία. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Ποιο είναι το πρόβλημά σου?
1: Το δικό μου, κανένα. Το δικό του θα είναι το πρόβλημα.
0: Τι, πρέπει να πρέπει να δώσει 50 στο Μουρίνιο μετά για να φύγει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. θα μπει ξέρω, από το δύσκολο δρόμο.
1: Είναι αυτό που θέλει να κάνει περικοπές, αυτό το λέω. Είναι αυτό που θέλει να κάνει περικοπές.
0: Αυτό θα τα δώσω την προσωπική του περιουσία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων. Εγώ όλα αυτά τα λέω. Γιατί σου φαίνεται, εσύ λέει αυτό, ότι τελειώσαν αυτά τα παλιά στη Ρεάλ. Η Ρεάλ έχει, πώς να το πω, δείχνει ότι λέει ότι σκέφτεται μόνο βραχυχρόνια και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε βραχυχρόνια, πρέπει να σκεφτόμαστε μακροχρόνια. Πρέπει να φτιάξουμε ότι εργάζεται, έχει στελεχώσει όλη την ομάδα. Εγώ λέω τι λέει ο άνθρωπος αυτός. Έτσι τώρα τι θα κάνει, δεν ξέρω. Τι θα κάνει, δεν ξέρω. Λέω όμως ότι θα έχουν ενδιαφέρον εκλογές στις 7 Ιουνίου. Εμένα τύπο που βγαίνει με αυτό το προφίλ. Ενδεχομένως.
1: Εγώ λέω δεν θα βρει ούτε την ψήφο του.
0: Ναι.
1: Αυτό προβλέπω.
0: Για να δούμε.
1: Καταρχάς, όταν θες να ταράξεις νερά και να πάρεις τον κόσμο με το πλευρό σου, όπως είχε βγει ακριβώς ο Πέρεθ και λέει, θα φέρω Φίγκο. Δεν είπε θα σου φέρω ένα μεγάλο παίχτη. Βγήκε και είπε συγκεκριμένα, θα φέρω Φίγκο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ωραία. Που ήταν ψηλό αδύνατον. Έχουμε δει το ντοκιμαντέρ, έχουμε δει πώς πήγε ο Φίγκο. Δηλαδή, αναγκάστηκε μετά ακριβώς επειδή το είχε τάξει να δώσει γη και είδωρ, πάτο και λεφτά, για να φέρει τον.
0: Το μόνο που χρειάζεται, Κώστα, είναι να πάρει τον άνθρωπό του.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά παρόλα αυτά και με τον άνθρωπό του, είδε, θυμάσαι τα λεπτομέρεια αυτά. Και με το είχε τάξει μετά, δεν μπορούσε να φανεί.
0: Είναι και ο Φίγκο λίγο ξινιόλι στο, ξέρει πώ έγινε η φάση.
1: Θέλω να πω ότι για να μπορέσει να κερδίσει τι καρδιέ των ψηφοφόρων, λε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, λε, δεν λε ένα μεγάλο προπονητή, λε Κλοπ. Και λες μετά, ξέρω εγώ, και δύο ονόματα ποδοσφαιριστών συγκεκριμένα. Όχι γενικότητες, θα φέρω δύο μεγάλους ποδοσφαιριστές και ένα σπουδαίο προπονητή.
0: Ίσως

0: μετά εκλογές στο παλάτι και να πούμε να ψηφίσουμε ποιος θα είναι επόμενος βασιλιάς. Πήγαινε ο βασιλιάς και λέει: ο πρωτότοκος γιος μου θα είναι επόμενος βασιλιάς. Δηλαδή τον έχει τον Πέρθο να κάνει μέσα, να κάνει δημοψήφισμα στη Ρεάλ μέσα, ας πούμε, και να παίρνει γνώμες.
1: Και για κάποιο Μωρίνο δεν έχει υπογράψει και αν δεν εκλέγει ο Πέρθο δεν προχωράει τον deal.
0: Καλά.
1: Σωστό, δεν έχει ανακοινωθεί κανένα κύριο Μωρίνο. Λογικό είναι να περιμένουμε μέχρι τις 7 Ιουνίου. Όντως.
0: Το ότι δεν έχει ανακοινωθεί δεν σημαίνει ότι δεν έχει υπογράψει, παιδιά.
1: Και αυτό που λες αλήθεια είναι. Και αυτό που λες αλήθεια είναι. Εγώ μαζί σου και σε αυτό. Χωρίς να ξέρουμε, καλό είναι να μην μιλάμε. Γιατί άνθρωποι σαν τον Μουρίνο, λέω γενικώς εγώ, και σαν τον Πέρεθ, λέω επίσης εγώ, δεν αφήνουν πράγματα στην τύχη. Εντάξει, ας κρατήσουμε αυτό και ας το κλείσουμε εδώ. Ούτως ή άλλως η ώρα πήγε 11. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win, Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, ανισόπαλες χωρίς τέρματα στο ημίχρονο του τελικού του Conference League που διεξάγεται στη Red Bull Arena της Λειψίας. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές του Ολυμπιακού με τον 30χρονο μέσο Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο. Στη λίστα κατά το κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο 24χρονος Μίκα Μάρμολ που μένει ελεύθερος από τη Λας Πάλμας. Και συμφωνία της Μόντσα με τον Καλογερόπουλο κάνει λόγο ο δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται διάθεση των εισιτήριων διαρκείας αφού έχουν ανανεώσει ήδη πάνω από 7.000 κάτοχοι. Την περίπτωση του 25χρονου Αυστριακού τερματοφύλακα Φλόριν Βίγκελε της Βικτόρια Πλιζέν εξετάζει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με το Transfer Feed. Τις επόμενες μέρες έρχεται στην Αθήνα ο νέος τεχνικός Γιάκοπ Νίστρου που υπεγράφει σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη στο Βοτανικό. Ξεκινά αύριο η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της ΑΚ και σε πρώτη φάση αφορά τους περσινούς κατόχους. Οι τιμές θα είναι ίδιες με πέρυσι και αφορούν τους αγώνες του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι η Ένωση ενδιαφέρεται για το γερμανό επιθετικό της Μπέρμιχαμ, Μάρβιν Ντούξ, όπως γράφτηκε στο εξωτερικό. Στο Ζάλτ Μπόμελ της Ολλανδίας θα διεξαχθεί και φέτος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ από τις 29 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου. Δύσκολα θα υπάρξουν ανακοινώσεις μέχρι το τέλος του μήνα είτε στο θέμα των ανανεώσεων είτε στις αλλαγές που επίκυνται στη διοικητική λειτουργία της ομάδας. Συνάντηση με τον ταξιάρχη Φούντα αναμένεται να έχει τις επόμενες μέρες ο Θόδωρος Καρυπίδης προκειμένου να ξεκαθαρίσει το αν ο 30χρονος μεσοεπιθετικός θα φορέσει τη φανέλα του Άρη. Το επόμενο διάστημα η απόφαση του Χόγκλε για το αν θα κάνει επέμβαση για να ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο ή θα ακολουθήσει συντηρητική αγωγή. Την ονοματοδοσία του ανακαινισμένου σταδίου ειρήνης και φιλίας από την εταιρεία του αλλά και την προσπάθεια για τη δεξαγωγή φιλικού του Ολυμπιακού με τους New York Knicks προανήγγειλε ο Νίκος Τσάκος. Ο εφοπλιστής υποδέχθηκε στα γραφεία του την Κούπα της Ευρωλίγκας, είναι χάρη τους Παναγιώτη Γιώργο Αγγελόπουλο και τον Γιώργο Μπαρτσόκα για την επιτυχία και ευχήθηκε νέα τρόπαια κατά τη διάρκεια της χορηγικής συνεργασίας τους. Στην αροφή του ΣΕΦ θα ανέβει το Λάβαρο και την τέταρτη Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού πριν τον Τζάπολ του αυριανού πρώτου μετελικού του πρωταθλήματος σε στοίχημα GBL με την ΑΕΚ όπως γνωστοποίησε η ΚΑΕ. Παρουσία του βαρύτιμου τροπέου σας περιμένουμε για να ζήσουμε μαζί μια ακόμη ξεχωριστή βραδιά το μήνυμα των Ερυθρόλευκων. Δεν εγκρίθηκε η εισήγηση για να διάρθρωσε τη στοίχημα Super League με αύξηση των ομάδων σε 16 και χωρίς να υπάρξει υποβιβασμός φέτος.

Υπέρψήφισαν ΠΑΟΚ, ΑΕΛΝΟΒΙΜΠΕΤ, Αστέρας Άκτορ, Πανετολικός, Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός, ΕΠΟ και κατά Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Όφη και Κηφισιά. Λευκό Ολυμπιακός. Στο τιμόνι της ομάδας Βόλοι Ανδρών του Παναθηναϊκού για 13η διαδοχική σεζόν παραμένει με κάθε επισημότητα ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Είναι μια σχέση καρδιάς, ο σύλλογος έχει γιγαντωθεί σε όλα τα επίπεδα, δήλωσε ο εξτενάχρονος τεχνικός που οδήγησε φέτος τους πράσινους στο double. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-13 στα πέναλτι της Βουλιαγμένης στο Παπαστράτιο και έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες την Παρασκευή το δεύτερο παιχνίδι στο Λεμό. Για τις 4-3-4 του πρωταθλήματος των ανδρών, Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη 14-13. Στις 2 νίκες κρίνεται η σειρά. Με τη Σελένα Ερντέμ στον πάγκο θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού. Είμαι στο σπίτι μου, περήφανη που εκπροσωπώ το σύλλογο, δήλωσε η Τουρκάλα προπονήτρια που ανακοινώθηκε επίσημα. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.

0: Λοιπόν, είχε τελειώσει 0-0 το ημίχρονο του τελικού του conference. Ξεκίνησε πριν λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο. 0-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Μη είχαν οι ομάδες από κάποιες ευκαιρίες. Νομίζω η καλύτερη όλων αυτή τη σπάλα στο τέλος του ημίχρονου με την κεφάλια που πέρασε λίγο out. Όχι και τίποτα φοβερά και τρομερά πράγματα ναι. Στο παιχνίδι. Δεν έχει πιάσει κανένα φοβερό έτσι, ρυθμό. Δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες. Δεν είναι ένας τελικός, ας πούμε, που πάει μπάλα πάνω κάτω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τετάρτη είναι άλλωστε.
0: Ναι.
1: Μέσα σε όλα, τέλος πάντων. Εντάξει, μπορεί να δούμε ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε δει πολλές φορές. Και σε τελικό τα έχουμε δει. Στον τελικό, ας πούμε.
0: Το λέμε γιατί είναι και δύο ομάδες με τις καλύτερες επιθέσεις. Καταλάβεις την κίνηση. Δεν μας ξεγέλασαν, ας πούμε.
1: Στον τελικό, τώρα δεν θυμάμαι, μπορεί να υπάρχει κι άλλος, αλλά έτσι πρόχειρα που θυμάμαι. Στον τελικό το 82, το Ιταλία, Δυτική Γερμανία, όλα τα γκολ μπήκανε από το 55 και μετά. Τέσσερα γκολ, ας πούμε. Οπότε γιατί να μην γίνει και εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Ορίστε. Κόντεψε να μπει το πρώτο. Μπήκε για την ακρίβεια.
0: Και το βάλε Πάλας.
1: Ναι. Πώς έφυγε η μπάλα από τον Μπατάλια, αυτό δεν κατάλαβα. Κάπως έφυγε.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω πόσο παίχτη τη Πάλα που έκανε όλη αυτή την κούρσα. Πρέπει να κάνει μια κούρσα 30 μέτρων από το κέντρο του γηπέδου μέχρι την περιοχή τη Ράγιο, χωρίς να τον ενοχλήσει άνθρωπο. Περίμενα να δω, λέω, δεν θα βγει ένα πάνω, παιδί μου, έτσι τυπικά.
1: Να.
0: Να πηγαίνει ένα άνθρωπο να πει. Ξέρεις, είμαι κι εγώ εδώ. Ήρθα, ας πούμε, να σου βάλω ένα εμπόδιο. Τίποτα. Να δούμε λίγο το replay, να δούμε πώς κατέληξε η μπάλα στα δίχτυα από το. Σουτ ήτανε, σέντρα ήτανε. Σέντρα σουτ ήτανε που είναι και το αγαπημένο σέντρα σουτ. Και το λέμε και ότι βγει. Άμα βγει σέντρα, λέμε σέντρα. Αν βγει σουτ, λέμε σουτ. Κοίτα εδώ, κοίτα χώρο που είχε να τρέξει. Offside δεν υπάρχει.
1: Α, ήταν λάθος διώξιμο. Του Μπατάλια στο σουτ που έγινε. Την έστειλε ουσιαστικά πάνω στο. Πάνω στο πόδι του Ματέτα. Ο οποίος πολύ εύκολα σκόραρα από κοντά. Πάνω του, δηλαδή την έστειλε κατευθείαν πάνω του.
0: Ναι.
1: Κατευθείαν πάνω του. Λοιπόν, οπότε 1-0 η Πάλας. Με λίγα λόγια. Και ενδεχομένως μπορεί να ανοίξει τώρα το παιχνίδι.
0: Θα αναγκαστεί η Ράγιο.
1: Δηλαδή σκέφτονται εδώ. Πάει η Αγγλία για το δεύτερο. Ναι. Δηλαδή πήρε το πρώτο, πάει να πάρει το δεύτερο για να δούμε τι θα κάνει και η Άρσεναλ.
0: Ναι.
1: Επειδή συζητάγαμε για Άγγλους. Και είμαστε στο κομμάτι των Άγγλων. Ναι, υπάρχουν και άλλοι Άγγλοι, εκτός από αυτούς που έχουμε συζητήσει, οι οποίοι έχουν τιμήσει βεβαίως την Ελλάδα. Έτσι. Από τον Μάικ το Σμολ. Θυμηθούμε, Το Μίκι το Γκουίν. Θυμάστε.
0: Βεβαίως.
1: Θυμάστε το Μίκι το Γκουίν. Το Μάρκ το Ρόμπινς του Πανιωνίου, τον θυμάστε.
0: Αυτόν όχι.
1: Δεν το θυμάσαι. Εγώ αυτό που θυμάμαι μεγαλύτερη συγκίνηση, τον θυμήθηκε ένας φίλος, είναι αλήθεια, αλλιώς δεν θα το θυμόμουν, είναι ο Τζόσο Μπόλερ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, που είχε έρθει στον Ολυμπιακό, τόσο αριστεροπόδαρος που έπαιζε κάπως δεξιά, το θυμόμαστε. Περιμέναμε περισσότερα πράγματα από αυτόν τον άνθρωπο, τα οποία δεν είδαμε ποτέ. Τι έγινε τώρα, γιατί ζει ένα δράμα ο Ματέτα. Τον έδειξε, συγγνώμη, το βλέπουμε και χωρίς ήχο. Ξέρετε, τα παθαίνουμε. Μπορεί να μην είναι κάτι, μπορεί να είναι μια επανάληψη που κάτι δείχνει, αλλά θέλω να πιάνει το κεφάλι του ξαφνιασμένος. Όχι, δεν έχει γίνει τίποτα. Παρακολουθούμε πανηγυρικά στιγμιότυπα. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Έτσι, άμα λίγο παιδιάζεται τελικό στις 7. Τι αγαπητοί, επειδή το έχουμε συνηθίσει τώρα στις 10.
0: Θα γίνει 7, είναι και Σαββατάκι. Να τελειώσει εδώ, μπορεί να βγει ο κόσμος μετά έξω μια βόλτα. Σίγουρα, δηλαδή να κρατάμε τα θετικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Τα θετικά. Ότι δεν θα γκρινιάζει η κυρά στο σπίτι, 9 ώρα που θα τελειώσει, πας μετά για ένα φαγητό, πας για ένα σινεμά. Θέλω να πω.
1: Θα έχει ήλιο έξω, ρε φίλε.
0: Κλείσει κουρτίνες. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πρέπει να βγάλει την τηλεόραση στο μπαλκόνι. Κλείσει κουρτίνες και δες το σαν ένα βράδυ.
1: Άμα έχει 30 βαθμούς, θα πρέπει να βγάλει τηλεόραση στο μπαλκόνι.
0: Όχι, θα ανάψει air conditioning. Γιατί πρέπει να βγάλει το μπαλκόνι. Ζέστη έχει.
1: Κάτσε ρε ζεστή.
0: Τι είσαι Άγγλος να μην έχει air conditioning. Άγγλος είσαι. Άγγλος είσαι.
1: Έχουν όλα τα σπίτια στην Ελλάδα έχουν air conditioning.
0: Το φαντάζομαι το 90% έχει.
1: Ναι.
0: Σε αντίθεση με το Λονδίνο που έχει το 5% και του κάνει 35 τώρα και έχουν ψοφήσει τώρα από τη ζέστη. Γιατί δεν τα χρειάστηκαν ποτέ. Γιατί να βάλει air conditioning άλλο σπίτι. Θέρμανση έχει. Air conditioning τι θα το κάνει, του είναι άγνωστο. Το 5% έχει air conditioning. Στην Αγγλία. Και έχουν λαλήσει τώρα με τα 35 αργία.
1: Ναι. Καλά, ναι.
0: Το μετρό δεν έχει air condition επίσης. Κατεβαίνω στο μετρό κάτω και είναι σάουνα.
1: Το μετρό έχει θέμα.
0: Ναι.
1: Το μετρό έχει θέμα, ναι.
0: Γενικά έχουν θέμα. Δηλαδή, όταν κάνει 35 και δεν έχει air condition, δεν είσαι αυτή τη κουλτούρα ποτέ. Γιατί στην Αγγλία η θερμοκρασία αυτή την περίοδο δεν ξεπέρναγε ποτέ του 20 βαθμούς.
1: Ναι, ναι.
0: Ξαφνικά κάνει 35. Είναι λογικό να λες, ξέρεις.
1: Θα γκανιάξετε.
0: Ναι, νιώθεις, ξέρω εγώ, στην τοποθεσία κο. Και είσαι στο και είσαι στην Αγγλία. Και πέφτουν οι άνθρωποι, ας πούμε, στα ποτάμια και τις λίμνες και έχουν πνιγεί 4 παιδιά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, έχουν πνιγεί 4 έφηβοι.
1: Όχι, ρε.
0: Διότι πάνε να δροσιστούν, πέφτουνε, δεν ξέρουν κολύμπι προφανώς. Μπορεί να έχουν πιει τίποτα μπύρες, μπορεί να έχει ρεύματα. Έχουν πνιγεί 4 παιδιά σε Αγγλία και Ιρλανδία. Έχουν τρελαθεί οι άνθρωποι, έχουν τρελαθεί γιατί τους κάνει μια ζέστη η οποία είναι πρωτόγνωρη.
1: Πώς για κάποιους τι να πούν και εμείς στην Ιρλανδία που θα το δούμε 5.
0: Εντάξει. Αλλά τελικά θα έλεγε κάποιος για την κλιματική αλλαγή δεν πιάσαν τόπο τα χάρτινα καλαμάκια. Θα έλεγε κανείς.
1: Έπιασαν όμως τόπο τα καπάκια.
0: Ούτε αυτά πιάσανε γιατί.
1: Αν πιάσανε
0: τόπο, δεν θα είχε τώρα αυτέ τι καύσουνε.
1: Πιάσανε γιατί πού άλλο θα μπορούσε να βγάλει τόσε αστείε φωτογραφίε με πλακουτσωμένη τη μύτη. Πάνω στο καπάκι. Λοιπόν, με κάποιο τρόπο τώρα δεν μπήκε το δεύτερο γκολ.
0: Ναι.
1: Ενώ ήταν πολύ έτοιμο να μπει. Α, τι έδωσε. Φάουλ στον τροματοφύλακα. Πήγα να πω επιθετικό φάουλ.
0: Ναι.
1: Πάλι, δεν υπάρχει επιθετικό φάουλ στο ποδόσφαιρο. Να το θυμίσουμε. Είναι μια μεταφερόμενη έκφραση από τον μπάσκετ.
0: Mm-hmm.
1: Πω! Διπλό. Δεν το είχα δει.
0: Mm-hmm.
1: Διπλό δοκάρι στο φάουλ. Mm-hmm. Η μπάλα πήγε και στα δύο δοκάρια.
0: Και άλλο και τρίτο δοκάρι μετά είχαμε. Είχαμε διπλό δοκάρι εδώ και στην επαναφορά.
1: Ναι, μετά όμως δεν μετράει το τρίτο γιατί είναι. Φάουλ.
0: Εγώ είδα τρίτο. Τι να σου πω τώρα.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά. Πόσο συνηθισμένο είναι να δούμε διπλό δοκάρι και μετά ξανά δοκάρι.
1: Σπάνιο, σπάνιο. Ναι. Είναι πραγματικά. Είναι πραγματικά σπάνιο. Εντάξει, παιδιά, τώρα συγκρίνουμε τώρα αυτό το τελικό με το γενέτειο τότε. Τώρα καταρχάς θα φάει δεύτερο κολυράκι όπου να είναι. Το βλέπω, δεν μπορεί να το φάει και τώρα. Τόσουσε. Τόσουσε μπαταλιά. Ήταν πολύ καλή ευκαιρία. Έχει τρελαθεί ο Μαντέτα. Δηλαδή είναι τώρα, έχουν πάρει στη φάση που θα τελειώσουμε 4-0 το μάτς.
0: Ναι.
1: Όλα αν δεν βάλουν δεύτερο, καλό θα είναι να μην πανηγυρίζουν.
0: Ναι.
1: Νωρίς γιατί τα κάναν και άλλοι αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Τα κάναν και άλλοι αυτά. Προηγηθήκαν 1-0 και μετά το παίζανε καμπόση. Λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που κάποια ομάδα προηγήθηκε 1-0 σε τελικό, το παίζανε καμπόση. Και δεν θέλω να πω τόσο με την έκφραση που σκέφτομαι στο τέλος. Τι έγινε, τι του συνέβη. Είναι η σπουδαία Ολλανδία του Κρόιφ,
0: ναι,
1: στο τελικό με τη Γερμανία του 1974, ναι, η οποία κερδίζει στο πρώτο λεπτό το πέναλτι χωρίς να κουμπίσει δυτικογερμανό στην μπάλα. Κάνει το 1-0. Λοιπόν, και μετά ξεκινάει και κάνει επίδειξη υψηλής τεχνικής, ναι, ας πούμε. Ότι είμαστε καταπληκτικοί. Οπότε γυρίζουν οι Γερμανοί, τους χώνουν δύο γκολ. Bye bye.
0: Mm-hmm.
1: Μετά, κατάλαβες. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μπάσο ετώσει. Σε άλλα, μια που μένουμε κάπως στην Αγγλία, ναι, μακάρι να κλείσει ο Ρόμπερτσον στην Τότεναμ. Εννοείται ο Ρόμπερτσον είναι αυτή τη στιγμή, πραγματικά είναι ό,τι πρέπει αυτή τη στιγμή για την Τότεναμ. Ό,τι πρέπει. Το άλογο που πάει να γεράσει σιγά σιγά, που δεν τον θες, θα έρθει στα 32 του, στην ομάδα της καρδιάς του, θα κάνει μια δεύτερη καριέρα. Υπέροχα. Θα σαπίσει σαν συνταξιούχος, όπως του πρέπει. Όπως του πει. Να σου πει, για όσα.
0: Δεν υποδέχεσαι καλά.
1: Για όσα. Μα είναι τότε να με ρεσικό στάφο.
0: Να τον υποδεχθεί με μια λατρεία τώρα.
1: Με
0: ξαφνικά
1: λατρεία
0: τον έχει απαξιώσει. Ενδυνάμει σάπιο, ω τα 32 πάει
1: αυτό
0: να σαπίσει.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Πώ δεν είπε αυτό.
1: Ότι θα
0: σου χαρίζανε γάιδρο και το κοιτά στα δόντια τώρα. Δηλαδή, Κοτσαμάν Ρόμπερτσον, α πούμε.
1: Αν δεν θέλει να μου χαρίζει γάιδρο, τον κράταγε η Λίβερπουλ. Δεν κατάλαβα.
0: Δεν τον κρατάει.
1: Μου χαρίζει γάιδρο δηλαδή. Λέω ότι θα σαπίσει όπω του πρέπει στην τότε. Γιατί αυτοί όσοι έρχονται στην τότερα αυτό κάνουν. Σαπίζουν. Σαπίζουν μαζί με την ομάδα. Σαπίζουν. Εκεί μαζί με τη διοίκηση. Μαζί με τα όνειρα. Σαπίζουν.
0: Γιατί έχει τέτοια απεσιοδοξία.
1: Γιατί παρακολουθώ 40 χρόνια την τότερα γι' αυτό. Δεν είναι απεσιοδοξία, είναι ρεαλισμό. Είναι κινησμό.
0: Δεν πήρε πέρυσι το Europa.
1: Άσερε.
0: Τι θέλετε, κύριε.
1: Άσερε.
0: Δεν πήρε Europa.
1: Κώστα, ξέρει πόσα περισσότερα χρήματα και επενδύσεις έχει κάνει η Τότεναμ τελευταία 20 ετία σε σχέση με την ομάδα του 80 και του 90. Είναι υπερπολαπλάσια αυτά που έχει κάνει.
0: Ναι.
1: Η Τότεναμ, λοιπόν, το πρόβλημα της είναι ότι προσπαθεί να πλασαριστεί ως ομάδα του, ας το πούμε, του αγγλικού Big Four, το λέω σχηματικά,
0: mm-hmm,
1: αγγλικό Big Four, χωρίς να μπορεί να καταφέρει ποτέ να γίνει τέτοια. Αυτό είναι το θέμα. Η Τότεναμ το 80 και το 90. Δεν είχε θέμα και τότε, είχε πάρει ευρωπαϊκό κύπελο. Και πριν από εκεί είχε πάρει ευρωπαϊκό κύπελο. Αλλά δεν πλασαριζόταν ως Λίβερπουλ της εποχής. Ας πούμε, ότι θα γίνουμε United του Ferguson, τέλος πάντων, μετά που ξεκίνησε. Έλεγε ότι, παιδιά, εντάξει, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε αυτό. Τώρα, επειδή οι άλλοι τα έχουν καταφέρει, και τα έχει καταφέρει κυρίως η Arsenal, και αυτό είναι που πονάει, έχουν γίνει τρομερές επενδύσεις, χωρίς όμως η Tottenham να μπορεί στην πραγματικότητα να ανέβει σοβαρά επίπεδο παρά να κάνει φωτοβολιδικά πράγματα. Γιατί καλά τα Europa κτλ. Τι κάνει στην Premier League που είσαι, είναι πάντα το ερώτημα.
0: Και άσα,
1: στην
0: φέτος στην θα Premier League
1: η Tottenham λοιπόν,
0: η Arsenal φέτος θα κατάφερε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν είναι και η City που πήρε 6-10 χρόνια.
1: Και το 4 τα κατάφερε.
0: Το 4 έχουν περάσει 22 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν είναι και προχθές.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν είναι, ότι, δεν είναι η City που τους έχει ρουμπώσει όλους τόσα χρόνια με τον Guardiola. Σιγά. Φέτος το πήρε. Τι ξέρω να παλεύει ο άλλος.
1: Ναι. Και η τότε να μαντήσει κάτι έχει κάνει.
0: Πήρε το Europa. Τι να σου πω, ψάχνω να σου βρω μια παρηγοριά και δεν τη θες. Δεν τη θες την παρηγοριά. Στην προσφέρω απλόχερα, σου λέω να, αυτή είναι η παρηγοριά. Πάρτε και μου λέει δεν το κάνω.
1: Europa,
0: τι να το κάνεις το Europa, πλάκα κάνεις τώρα. Τι να το κάνεις το Europa. Τι είναι το Europa, το τίποτα είναι το Europa. Europa
1: σε σχέση
0: είναι
1: με το αγγλικό πρωτάθλημα.
0: Καλά τώρα.
1: Καλά. Δεν έχεις πάρει τώρα, είσαι κλαμπ 100 χρόνια. Δεν έχεις πάρει ένα πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, έτυχε.
1: Δεν μπορείς να πάρει.
0: Δεν έπαιξε τελικό Champions League τότε να.
1: Έπαιξε.
0: Εντάξει, μικρό πράγμα είναι. Okay. Για ομάδα που δεν έχει πάρει πρωτάθλημα 100 χρόνια. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Τι 100, 150.
0: Εντάξει, συνέβη. Πήρε η Λέστερ. Πήρε η Blackburn.
1: Είναι καταραμένη η ΕΝΙΚ, Κώστα μου.
0: Ναι.
1: Είναι από τότε από την ΑΕΚ. Είναι καταραμένη. Αυτό το είναι καταραμένο. Αυτό είναι, είναι καταραμένο, ρε. Αυτό είναι.
0: Να, πήρε η Ευρώπα.
1: Βεβαίω. Ναι, αλλά έχετε τσέρμπι. Ναι, αλλά έχετε τσάρμπι πιο μπροστά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν τα λέτε.
0: Σωστό για αυτό που λέει ο φίλος. Στον τελικό τη Κωνσταντινούπολη είχαν αρχίσει να χαράζουν στο κύπελο το Μίλαν στο ημίχρονο. Ποια Ολλανδία.
1: Τι συγγνώμη.
0: Στον τελικό τη Κωνσταντινούπολη, επειδή έλεγε πριν ποιοι ας πούμε, κερδίζαν 1-0 και την είδανε πολύ high οι Ολλανδοί με του Γερμανού και του βάλαν δύο γκολ οι Γερμανοί κτλ. Στον τελικό τη Κωνσταντινούπολη, Μίλαν Λίβερπουλ, στο ημίχρονο 3-0, είχαν αρχίσει να γράφουν πάνω στην κούπα το όνομα Μίλαν.
1: Βεβαίω αυτό. Όμως πω... αυτό όμω είναι διαφορετική περίπτωση από αυτό που λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι διαφορετική περίπτωση. Η Μίλαν δεν έκανε επίδειξη τεχνική.
0: Όχι, έβαλε τρία γκολ στο ημίχρονο και παρέμβαλε και τέταρτο.
1: Αυτό θα σου πω. Ναι. Ούτε παράτησε κανένα παιχνίδι. Λίβερπουλ έκανε επιστροφή στο παιχνίδι και αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λες τώρα εδώ πέρα η Πάλας, ας πούμε, ξέρει, πάει να βάλει δεύτερο γκολ, δεν το βάζει αυτό και τα λοιπά και μπορεί να την πατήσει. Έχει βάλει τρία. Τι να πούν κι αυτοί.
1: Α, ναι.
0: Σου λέει και να φύγουμε από το γήπεδο στο ημίχρονο, δεν χάνουμε, που λέει ο λόγος και χάσαμε.
1: Μέλα που χάνετε. Εν τω μεταξύ, έχουμε ξεχάσει να συζητήσουμε το πόσο πολύ μεγάλη συγκίνηση είναι ότι στο ντοκιμαντέρ αυτό για τη Λίβερπουλ. Το 2005 πρωταγωνιστικό το ρόλο πίσω Τζίμι Τραωρέ.
0: Ναι.
1: Έτσι δηλαδή.
0: Δικαίωση για μας.
1: Ναι, μιλάει, θέλω να πω. Ο Χάμαν, καλά, μιλάει ο Χάμαν. Του κάποιοι είναι τέσσερις άνθρωποι μιλάνε.
0: Ναι.
1: Πέρα από το Μπενίτε, θέλω έτσι. Μιλάει ο Χάμαν, μιλάει ο Τζέραρντ, μιλάει ο Κάραχερ και μιλάει και ο Τζίμι Τραωρέ. Mm-hmm. Γιατί αυτό σου λέει πρέπει να διαλέξουμε τέσσερις εμβληματικούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποιοι είναι, ο Κάραχερ γιατί είναι παμπάλαιος και γιατί έχει τώρα μεγάλο hype. Ο Τζέραρντ για όλους τους προφανείς λόγους. Ο Χάμαν επίσης γιατί είναι σκόρερ του τελικού και είναι και Γερμανός να δώσουμε μια διαφορετική ομάδα. Ποιον άλλον θα πάρουμε από εκείνη την ομάδα, ποιον από τον Λουίς Γκαρσία, ξέρω εγώ. Όχι, θα πάρουμε τον Τζίμι τον Τραωρέ.
0: Ναι.
1: Και θα δείξουμε και το αυτόν γκολ του για να δείξουμε ότι η Λίβερπουλ μπόρεσε και πήρε κούπα.
0: Μέσα από τι κακουχίες.
1: Με τον Τζίμι τον Τραωρέ.
0: Να βάζει αυτόν γκολ με τα κουνάκι. Α, είναι αυτός που έχει βάλει από τα καλύτερα αυτόν γκολ με τα κουνάκι στην καριέρα.
1: Ναι, είναι υπέροχος. Είναι υπέροχος. Το πιο υπέροχο, θέλω να σου πω. Είναι στο έχεις το ντοκιμαντέρ.
0: Δεν το βλέπω ακόμα. Όχι.
1: Λοιπόν, το πιο υπέροχο είναι μια ιστορία. Σχεδόν, θα την πω αυτό. Είναι πολύ mini spoiler, δεν είναι τίποτα. Είναι μια λεπτομέρεια του ντοκιμαντέρ.
0: Συνηθισμένα τα πούνε από τα χιόνια, ναι.
1: Έλα ρε.
0: Καλά, εντάξει, τι να έλα ρε. Πες τη τώρα.
1: Είναι ωραίο, θέλω να το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ωραίο.
0: Mm-hmm.
1: Στο ημίχρονο λοιπόν πηγαίνει ο Μπενίτεθ. Αναταραχή, καταλαβαίνει τα πούνε. Γίνεται χαμό. Ο Μπενίτεθ είναι στην κοσμάρα του μετά με τι σημειώσει.
0: Mm-hmm.
1: Και λες κάποια φάση του λέει του Τραωρέ, του λέει πήγαινε για ντους. Του λέει θα σε κάνω αλλαγή. Οκ. Mm-hmm. Okay. Φεύγει ο Τραωρέ, πήγαινε για ντους. Εντάξει. Μετά από λίγη ώρα έρχεται κάποιος και του λέει του Μπενίτεθ, του λέει έχει τραυματιστεί, του λέει ο Φίναν. Λέει α. Του λέει Τραωρέ, τι σου. Και ο Τραωρέ βγαίνει.
0: Αυτό τα άλλαξε όλα.
1: Βγαίνει από
0: το μπάνιο του Τραωρέ.
1: Ναι, ναι, τον μπάνιο του Τραωρέ.
0: Ωρε φίλε, μπορεί να ήταν αυτό.
1: Τρομερό.
0: Ότι βγήκε αναζωογονημένος ο Τραωρέ μετά, με τα φά του πάνω, με τα άξι του, με τα
1: τέτοια.
0: Με άρωμα λεβάντα.
1: Ναι, ναι, και μπήκε μέσα και.
0: Τι λες τώρα, αυτό ήταν τελικά. Αυτό τα άλλαξε τα πάντα. Το ντους του Τζίμι του Τραωρέ. Το Μερόε.
1: Ρε τζιμάρα. Εντάξει, σπουδαία, σπουδαία μορφή. Σπουδαία, μεγάλη μορφή ο Τζίμι Τραωρέ. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που τον έχουμε τιμήσει και εδώ πέρα και ότι τιμάται, ας πούμε, στο ντοκιμαντέρ. Να, ναι, ας πούμε, έτσι βάλει συγγνώμη, είχε ο Χάμαν. Αλλά ο Χάμαν τέλος πάντων ήταν σημαντικός σε όλη αυτή την πορεία. Ναι, ο Βλάντιμιρ Σμίτσερ το είχε βάλει, όντως, τον γκολ. Όχι ο Χάμαν. Α, και ο Ντούντεκ μιλάει, συγγνώμη. Συγγνώμη, μιλάει και ο Ντούντεκ. Βέβαια, και αρκετά κιόλας.
0: Δικαίως.
1: Και αρκετά κιόλας, ναι, ναι, και δικαίως. Και δικαίως, βέβαια. Εκτός από. Δεν θέλω να κάνω άλλο σπόρεα, υπάρχει ένα πράγμα το οποίο με παραξένεψε πάρα πολύ που το βάλανε κιόλας. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να το πω και δεν θέλω κιόλας να το πω τώρα. Για να το δείτε δηλαδή.
0: Τι θες να με ξενερώσεις στο ντοκιμαντέρ Λίβερπουλ, ισοφαρεί σε 3-3 και πάνε στα πέναλτι. Τι εννοεί.
1: Πλάκα κάνει και λέει. Μας γλεντάει.
0: Α, οκ.
1: Μας γλεντάει.
0: Για τα spoiler. Τέλος πάντων.
1: Όχι, στο πέναλτι. Δεν μπορώ, θα το πω.
0: Πες το τώρα, ταυτός είσαι.
1: Δεν χαλάει τίποτα. Λέει ο Ντούντεκ. Δεν χαλάει τίποτα, αλήθεια. Δεν χαλάει.
0: Ναι.
1: Λέει ο Ντούντεκ.
0: Ναι.
1: Ο Ράφα λέει. Είχε χωρίσει το τέρμα, λέει, στα έξι. Είχε έξι, λέει, τετράγωνα. Ας το πούμε έτσι. Πάνω αριστερά, κάτω αριστερά, στο κέντρο πάνω, στο κέντρο κάτω, πάνω δεξιά, κάτω δεξιά. Και είχε, λέει, μελετήσει και αναλύσει πού εκτελεί ο κάθε ποδοσφαιριστής τα πέναλτι, περισσότερο τα πέναλτι του. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα του πέναλτι του Σεφτσένκο, λέει, μου σφίρει το ίδιο το είπε, βοηθός του, δεν ξέρω ποιος. Λέει, ο Σεφτσένκο προτιμάει το 1 και το 4. Εντάξει, το 1 και το 4 είναι οι δύο, δηλαδή το πάνω αριστερά και το κάτω αριστερά. Εντάξει. Εάν θυμάστε το πέναλτι, ο Σεφτσένκο δεν σουτάρει εκεί. Ο Σεφτσένκο σουτάρει προς το κέντρο. Στην πραγματικότητα, όπως ο Ντούντεκ το βγάζει με το πόδι. Αν θυμάστε. Δηλαδή, ο Ντούντεκ πέφτει όντως σε αυτή τη γωνία. Και είναι σωστό όλο αυτό που είναι ότι αν έπεφτε από την άλλη, δεν έχω πει. Αλλά ο Σεφτσένκο δεν σουτάρει εκεί. Ο Σεφτσένκο σουτάρει στο κέντρο. Οπότε δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει όλο αυτό. Γιατί θα αποθεώσουμε τον Μπενίτεθ που είπε, ξέρω εγώ, στον Ντούντεκ ότι θα σουτάρει ο Σεφτσένκο στο 1 ή στο 4, αλλά ο Σεφτσένκο σουτάρει, ξέρω εγώ, στο 3. Τελικά. Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Κύριε Γιάννη, επειδή δεν έχω Netflix, είναι κάποιο. Κάντε και άλλα spoiler. Δώσε σε κομμάτια όλο το ντοκιμαντέρ, να μπορέσει ο άλλο τουλάχιστον να το. Σαν audiobook θα είναι αυτό το πράγμα. Θα το δεις, θα το ακούσει με την υπέροχη ASMR φωνή του κυρίου Γιάννη. Ναι.
1: Ωχ, τέλος πάντων. Λοιπόν, 67ο λεπτό. Crystal Palace Rayo Vallecano 1-0. Και εδώ πριν κλείσουμε αυτό το ημέρο, τώρα εντάξει, μέσα σε όλα τα γέλια και τα λοιπά. Μήπως πρέπει να πω, θέλω να πω, μόνο να σου πω, νιώθω να πω ότι με έχει στοιχειώσει η εικόνα του Δέλα σήμερα. Με έχει στοιχειώσει η εικόνα του Δέλα πραγματικά. Έχει καρφωθεί στη ψυχή μου η εικόνα του Δέλα στην κηδεία.
0: Δεν έχω να πω.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή αλήθεια δεν είναι. Δεν ξέρω τι να πω. Ο πόνος και η αγάπη προσωποποιημένα μαζί. Αυτό. Λοιπόν, χρησιμοποιεί η Ράγιο να κάνει μια φάση. Δεν της βγήκε. Συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, 11:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Του ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο Διεμηνίων πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιούλερ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής έχει σημάνει σε ολόκληρη την Ουκρανία, ενώ ρωσικές δυνάμεις φέρονται να εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυράβλους. Παράλληλα, πύραυλοι φαίνεται να κατευθύνονται δυτικά του Κιέβ, ενώ και η Οδυσσός φέρεται να δέχεται επίθεση. Καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαπείς στο ύψος της Σούντα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Ναι, ένας φίλος άρχισε να συμπαθώ τότε να μιλώ Μπέιλ. Το βίντεο με τον Μουρίνιο να λέει στον Τελεάλη έχει ταλέντο, αλλά είσαι τεμπέλης, με τον δεύτερο να χαζογελάει, είναι όλη η νοοτροπία της ομάδας. Λέει ο Λάζαρος Ζαμπρότα. Περιστήλ που συζητούσατε χθες δεν ήταν ο επιφανής Μάσιμο Καρέρα που ανέλαβε τη μοναχοκόρη το 2020 στη Λάτος και Ντουζενάτος.
1: Με το υπέροχο, με τα υπέροχα κουστούμια.
0: Βεβαίως. Ο Ματέτα της Πάλας δεν είναι μια ταμάμ μεταγραφή 70 εκατομμυρίων για την Τότεναμ, η οποία φυσικά και θα είναι μια αποτυχία. Λέω 17 κλωτσές.
1: Η πρώτη θα είναι η τελευταία. Καταλαβες.
0: Εγώ διαφωνώ με το μήνυμα του Λάλε Ζαμινέλη. Λέει στο κλαμπ των απαταιώνων προπονητών, εκτός του Βίλας Μπόας, του Τούντορ, του Ροζινιόρ και του Στραματσόνη, δεν πρέπει οπωσδήποτε να μπει και Όσκαρο Καρντόσο της ΑΕΚ του 19. Όχι. Κάποια ιερά και όσοι, ας μην τα κουμπάμε. Τα ρυπαρά μας χέρια θα αφήνουμε μακριά από αυτού κάποιους ανθρώπους.
1: Αν ο κύριος Γιάννης ήταν ακροατής του Fight Club, ναι, και το άκουγε κονσέρβα από άλλη χώρα, θα το έβαζε μόνο 10-12 το βράδυ για να ικανοποιήσει τον ψυχαναγκασμό του.
0: Ό,τι ώρα και να, ό,τι φορά και να. Είμαι εδώ με τον κύριο Μούρη, με τον κύριο Μπενίτεθ, και είναι πολύ εκνευρισμένο με τα spoiler.
1: Λογικό. Κύριε Γιάννη, κύριε Κώστα, μετά από την κατανάλωση μπισκότων εμπλουτισμένων με το εκχύλισμα ενός πολύ συγκεκριμένου βοτάνου, μπορώ να πω πως νιώθω πολύ χαρούμενος που σας ακούω. Μάλιστα. Οκ.
0: Έχω να παρατηρήσω ότι τα σημαίακια του κόρνερ έχουν γίνει πολύ ανθεκτικά πια,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: δεν πιάνουμε τα over στις κίτρινες.
1: Ναι. Συγγνώμη, δεν το έχω πιάσει αυτό. Στην σκηνή ο Ημίτρελος έξω από το Λευκό Οίκο για αγώνες MMA για τα γενέθλιά του.
0: Το διάβασα, δεν το έχω τσεκάρει. Αυτό που σου έλεγα νωρίτερα είναι το διάγγελμα στο Βαλ γραφείο που λέει: έχουμε βρει ένα φάρμακο που θα ζωντανεύει τους νεκρούς.
1: Α, ωραία.
0: Λέει: είχαμε έναν άνθρωπο, λέει, έκλαιγε το παιδί του, αλλά του δώσαμε το φάρμακο και έγινε καλά. Ο νεκρός. Έγινε καλά. Και μετά λέει: δεν πιάνει σε όλους, αλλά σε κάποιους.
1: Είχε ανοίξει και εγώ, έπαιζε το Jesus Christ Superstar.
0: Δεν ξέρω πραγματικά. Το έχω στείλει στο mail μου για να το μελετήσω αύριο με το πρωινό μου καφέ. Κάνω την αποδελτίωση του Ημίτρελου το πρωί. Και θέλω, είναι αυτό που λέει: λέει, δεν γίνονται όλοι καλά, αλλά κάποιοι γίνονται. Είναι αυτό που έλεγε ο Μαχ Πάπας: καλή και η κακή. Αλλά καλή και η κακή.
1: 8 είναι 10, είναι 8 είναι κακή, 2 είναι καλή.
0: Ναι, είναι αυτό ακριβώς το πράγμα.
1: Να περνάει, αλλά μπορεί και να μην περνάει, ε.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Εκείνοι που λένε μήπως, και εκείνοι μεταξύ των οποίων και ο Τσαούσης, ο οποίος εκπομπή στις αρχές του 2018 είχε πει μήπως. Ναι, ο Κακαβατού.
0: Είδα το ντοκιμαντέρ για το Βίνι Τζόνς με την κυρά Φίλωτη. Ωραίος άντρας, νέος, μου λέει. Υπάρχει τηλέφωνο best lawyer in town να μου αναλάβει το διαζύγιο, λέει ο φίλος Τιμ Ντάγκαν. Μεγάλη αλήθεια, όταν ακούς τη φράση «αν έχετε στοιχεία ή αποδείξεις να τα πάτε στον εισαγγελέα», τότε αυτός ή αυτή στον ή στην τα αναφέρεται η φράση, είναι 100% ένοχος ή ένοχη, λέει η Λίτσα Παντέρα. Όχι ακριβώς, αλλά δεν είναι.
1: Όχι.
0: Ναι. Είναι, εντάξει.
1: Γιατί μεγαλώνουν πιο συχνά τα νύχια των χεριών σε σχέση με αυτά των ποδιών? Η αναλογία είναι συνήθως δύο φορές χέρια, μία πόδια. Ξέρετε κάτι, ισχύει για όλους ή μόνο σε μένα γίνεται?
0: Ισχύει για όλους. Γιατί από το πρωί σκέφτομαι τον κύριο Κώστα με ντεκαπάζ στην Πασαρέλα στο Μιλάνο? Γιατί είχαμε την κουβέντα περί μόδας χθες, ενδεχομένως.
1: Ο Ματετά, αυτό που βάλει τον κόσμο στα Παλάζια, δεν πρέπει να είναι ο μόνο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο που φοράει τη φανέλα μέσα στο σουτσάκι. Εντάξει, όχι.
0: Όχι,
1: όμως, όχι. Όμως. Δεν είναι όμω πλέον τόσο πολύ όσοι ήταν. Κάποτε που ήταν υποχρεωτικό, εννοούμε, έτσι.
0: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό, τέλο πάντων.
1: Ναι, δεν είναι, όχι. Δεν ξέρω γιατί, λέει κάποιο, αλλά κάθε φορά που κατεβαίνω τι σκάλε για τι αποβάθρε του μετρό, νιώθω σαν τον Κλάμπερ Λάγκ πριν το πρώτο μάτσο με το Ρόκι στο 3.
0: Κύριε Γιάννη, σας ακούω και ταυτόχρονα έχω πατήσει pause σε μια ταινία με πρωταγωνίστρια τη Λίζα Αν. Ξέρετε τι θα γίνει ή να συνεχίσω να βλέπω. Αν πει τίτλο ταινία, μπορεί να κάνει spoiler ο κ. Γιάννης. Φυσικά δεν την έχει δει. Λέμε, αν ήταν κάποια που είχε δει. Φυσικά δεν την έχει δει.
1: Η γυναίκα μου μόλις με πληροφόρησε ότι γεμίζω λάθος την παγοθήκη. Υπάρχει κάποια οργάνωση που μπορώ να απευθυνθώ? Υπάρχει κοινωνικό κράτος και λειτουργεί? Αν έχεις φτάσει στο σημείο αυτό, όχι, δεν νομίζω ότι θα.
0: Δεν υπάρχει γυρισμός.
1: Δεν υπάρχει γυρισμός και δεν υπάρχει σωτηρία. Ο ένας ντόπος χαρά μου λέει: ζω για την ημέρα που θα ξεστομίσω, πέρα δεν χρωστάω σε κανέναν, κύριε.
0: Από τον Μάσιμο τον Καρέρα, σίγουρα θα θυμόμαστε την κόρη του. Ζαντολάστικο την είχαμε κάνει. Όχι εγώ, κάτι φίλοι από το χωριό εννοώ. Λέει ο φεστιβάλ Τενέο Διηγητή.
1: Την κόρη του Μάσιμο Καρέρα.
0: Θυμάμαι, δεν τη θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είχε γίνει ντόρος τότε, ότι ήταν πολύ όμορφο. Δεν θυμάμαι όμως λεπτομέρειες. Περιστεί να σας θυμίσω τον ιταλικό αέρα του Αλμπερτίνου του Μπιγκόν. Λέει η Σαρλής των Πλερών.
1: Καλά, εντάξει. Ποιος ήταν ο ιταλικός αέρας του Αλμπερτίνο του Μπιγκόν?
0: Είχε κάτι κουστούμιες ωραίες.
1: Έλα ρε, μια καμπαρντίνα φόραγε, αφού ήταν έτσι τώρα.
0: Ποιο ήταν το στυλ? Γιατί πρέπει να είναι παπάτσικος όλος για να έχει στυλ? Δεν καταλαβαίνω τώρα.
1: Οι εισαγγελίες στη Νέα Υόρκη ξεκίνησαν επίσημη έρευνα στη FIFA για τις πρακτικές τιμολόγησης του Μουντιάλ. Nice.
0: Πού είστε εσείς οι φίλοι της δυναμικής τιμολόγησης?
1: Ελάτε να μας πείτε πόσο ωραία είναι η δυναμική και πόσο βλαμμένοι είμαστε εμείς και δεν καταλαβαίνουμε τι είναι η δυναμική τιμολόγηση. Και είναι ένα πολύ σπουδαίο πράγμα. Και πολύ κοινωνικά δίκαιο.
0: Ναι. Έχει άλλο το ποτό πάνω του και δεν κατάλαβε τίποτα. Καμπάρι δεν πήρε. Λέει ο Κιάμα το αύριο είναι στο χέρι μου, θα είσαι για πάντα κατσικοκέρι μου. Μας πήγε λίγο απροετοίμαστος.
1: Ναι. Λέει ο Γιώργιν Κλίσμα, ναι. Αλλά όλοι εσείς που έχετε air condition, το καλοκαίρι παρουσιάζεστε με τον υδρότα να τρέχει κάτω από το Μινέρβα φανελάκι και οι άλλοι να κολλάζονται.
0: Εγώ δεν φοράω δυστυχώς Μινέρβα φανελάκι, οπότε δεν έχω αυτό το προνόμιο στη ζωή.
1: Γιατί το κόψαμε το Μινέρβα φανελάκι, πιστεύεις?
0: Κόψαμε τα φανελάκια γενικά.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ, γιατί δεν είμαστε δικηλοφορείου.
1: Είναι μια απάντηση.
0: Μέσα από το κοντομάνικο
1: είναι,
0: υπέροχο.
1: Είναι μια απάντηση.
0: Ναι, παιδιά, ο Κλάμπερ Λάγκ ήταν και ο Μίστερ Τι. Όχι, ήταν ο Μίστερ Τι που υποδίθηκε τον Κλάμπερ Λάγκ. Για την ακρίβεια. Δεν ήταν και αυτός.

0: Γερνάμε με τη σύζυγο μετά από κρασιά, αράζουμε, ανοίγω την εκπομπή όταν ο Τσαούς παραπονιέται για την Τότεναμ και γυρίζει και μου λέει: μα καλά, όλο παραπονιέται αυτός ο κύριος Γιάννης. Mm-hmm. Δεν είναι αλήθεια τώρα αυτό.
1: Κύριε Γιάννη, θα έρθετε να μου κάνετε spoiler για το Breaking Bad και το Ted Lasso που δεν τα έχω δει? Θα σας έχω και βιολογικά πιτσίνια που σας αρέσουν. Mm-hmm. Λέει ο Δήμος Μιλφάδας.
0: Στην Αγγλία, λέει κάποιος, έμαθα ότι τότε να μην είναι σαν τα μικρά σκυλιά που σταματάνε να γαυγίζουν μόλις έρθουν τα μεγάλα. Καλό. Καλό.
1: Με τη φανέλα μέσα, λέει από το σοτσάκι, τελευταία θυμάμαι τον τεράστιο Diego Bisesvar με τα περιτά κιλά του και τα πολλά κιλά μπάλας που κουβαλούσε.
0: Ωραίος ο Bisesvar.
1: Ωραίος, ναι.
0: Εδώ θυμηθήκατε το Μέλλορ, το Νίλ το Μέλλορ, βεβαίως. Που βάζει το δεύτερο γκολ στο 3-1 της Λίβερπουλ, ε. Mm. Ναι, βεβαίως. Και ο σχηροδρέπανος Καρχαρίας θυμάται ότι ο σπουδαίος Μάρκ Ρόμπινς είναι άνθρωπος που έσωσε τον Σερ Άλεξ με τον γκολ που πέτυχε στην παράταση στο ημιτελικό του FA Cup με την Όλνταμ.
1: Είδες.
0: Αυτά. Αυτές είναι ωραίες θύμησες ποδοσφαιρικές.
1: Μεγάλη αλήθεια. Το μάστα και όχι μάλιστα που λέει ο κύριος Κώστας, το πρωτοείπε ο πανμέγιστος ο Χάρης ο Αλευρόπουλος. Λέει ο Γιάννης από Χανιά. Δεν το θυμάμαι. Τιμή και σέβας. Ναι. Σέβας. Προτείνω εν όψει καλοκαιριού να εισαχθεί κατηγορία αγαπημένη αρχή τριλήματος. Για να θυμηθούμε οι ακροατές τα παλιά. Mm-hmm. Προσωπικό μου αγαπημένο το με κάντσο ατιμάστηκες, ξεπλένεις με σε πούκου. Λέει ο φίλος που γράφει ως γυναικομπαστία. Όπως λέει ο Κάζος Κουρμπέλ, λέει, όπως είπε ο Μέγας Μακ, έχει κακούς, έχει και καλούς, αλλά κυρίως έχει κακούς.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Κύριε Γιάννη, έχω ένα γνωστό που μου σπάει τα περπελέκια κάθε φορά με τις ταινίες που βλέπει. Να σας φέρω το Σάββατο που θα βρεθούμε να του κάνετε ανελέη το spoiling μέχρι να σηκωθεί να φύγει. Mm-hmm.
1: Ο Καφού Φάιτερς λέει: κουράγιο φίλε, εγώ μετά από 2 χρόνια συγκατοίκησης έμαθα ότι απλώνω λάθος τα ρούχα και ότι βάζω λάθος τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων. Mm-hmm. Πόσο λάθος μπορεί να βάλει τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων? Θέλω να πω, έχει κάτι. Θήκες, βάζεις τα πιάτα, βάζεις τα ποτήρια, βάζεις το απορριπαντικό, το κλείνεις πάντα. Θέλω να πω, δεν είναι και πυρηνική φυσική.
0: Ορίστε, προσωπική μου αγαπημένη αρχή τρελήματος από τον Ντόμπρα Καϊ. Παιδί στον παιδικό σταθμό με έμπολα αφήνω.
1: Υπήρχε αυτό, το δεν θυμάμαι.
0: Θα υπήρχε,
1: ναι.
0: Μόνο εγώ θεωρώ, λέει κάποιος, πως όταν ένας ποδοσφαιριστής ή μπασκετμπολίστας φοράει μαύρα παπούτσια είναι πιο αργός σε σχέση με κάποιον που φοράει άσπρα.
1: Ναι, μόνος. Ναι. Που ρωτάς, μόνος.
0: Επίσης, σας θυμίζω ότι δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που όλοι φορούσαν μαύρα παπούτσια. Δεν φορούσαν ούτε φούξια, ούτε αυτά, ούτε είχαν μπει εταιρείες, ούτε βεραμάν, ούτε τίποτα. Μαύρα. Και παίζανε με τάγκο.
1: Στο τελικό του 99, ο Γιώχανσον κατέβηκε με το ασανσέρ για την απονομή στην Μπάγεν, γύρισε πάνω μετά την ισοφάριση
0: και
1: περίμενε παράταση και ξανακατέβηκε για την απονομή στη United.
0: Έτσι. Κύριος Κώστας, λέει ο Αργέρης Πεζουλάκης, είναι σαν τον κύριο που κατέβηκε στην παραλία σε επίδειξη μόδας για το Australian Fashion Week, περπάτησε με τα μοντέλα,
1: ναι.
0: έκανε διατάσεις, κολύμπησε και μετά έφυγε κύριος.
1: Ναι. Δεν περπάτησε με τα μοντέλα. Κατέβηκε ο άνθρωπος, ήταν τα μοντέλα, κάνει την πασαρέλα. Ο άνθρωπος αυτός κατέβηκε, κάνει το μπάνιο του. Δεν καταλάβαινε τι γινόταν. Κατέβηκε πάρα πολύ, απλώς στην πετσετούλα του. Έκανε διατάσεις Λάμπρος Κωνσταντάρας κανονικά. Έχω το βίντεο. Βούτυξε μέσα στα νερά, βγήκε, σκουπίστηκε. Οι άλλοι πηγαίναν πάνω κάτω τα μοντέλα. Γύρισε, όρισε μια ματιά του τύπου, τι είναι αυτή εδώ πέρα. Και μετά ανέβηκε κανονικά και μετά του είπαν: ξέρεις αυτό, λέει παιδιά, συγγνώμη, λέει, δεν ήξερα.
0: Λοιπόν, αυτό το μήνυμα θέλω να πιστεύω ότι θα εγκαινιάσει μια νέα κατηγορία μηνυμάτων. Και δεν έχει υπογραφεί, θέλω να μας συστήνει ο φίλος. Μεγάλη αλήθεια. Κανένας Ιταλός δεν βάζει λάθος τα πιάτα σε πλυντήριο.
1: Τι ωραία.
0: Ορίστε, νάτος ο μπαμπάς του παιδί στο παιδικό σταθμό με έμπολα αφήνω. Ήταν το πρώτο μου μήνυμα, λέει Ζουλιέτ Μπινές. Ορίστε.
1: Διαβάζω και την άλλη αρχή μηνύματος, η οποία λέει: Κάντσο θέλει 2 δάχτυλα, στα 5 είναι σχέση.
0: Και
1: Βλαδίμηρος για ζέσταμα σηκώνει το σουχόι. Τα δικά μου αγαπημένα. Λέει ο έρπιτας φωστίος.
0: Το ξέρω παιδιά, έχουν περάσει πολλά χρόνια που δεν φόρουσαν άλλη μαύρα παπούτσια, το ξέρω. Στο level που έχει φτάσει η πεθερά μου, λέει, γιατί βύχεις έτσι. Λες και υπάρχει σωστός τρόπος βυξίματος. Τελευταίο στάδιο. Εγώ έμαθα, λέει άλλος, μετά από 10 χρόνια σχέσεις, ότι δεν τραβάω σωστά το πάπλωμα όταν σκεπάζομαι. γεια σας, είμαι ο νεκρός που μετά το φάρμακο του κυρίου τον αναταναστήθηκα και θέλω να σας πω ότι είμαστε κρεμισμένοι με εσάς τους θνητούς.
1: Ναι, δεν λειτουργεί σε όλους. Γιατί είναι καλή, είναι και κακή. Καταλαβες. Μπορεί να αναστέλλονται μόνο η μάγκα.
0: Ναι, δεν ξέρω, σωστό, να σωστό, δηλαδή... σωστό. Και θα έπρεπε να ρωτήσει εμένα.
1: Ναι,
0: ναι. Να θέσω το θέμα πόσο απάτη είναι το πλυντήριο πιάτων και πώς με τόσο προπλήσιμο και μετακαθάρισμα δεν αξίζει και τελικά με το απλό πλήσιμο γλιτώνεις χρόνο. Είναι μια σοβαρή συζήτηση αυτή.
1: Είναι σοβαρή συζήτηση.
0: Είναι μια σοβαρή συζήτηση. Ναι. Αλήθεια. Πραγματικά.
1: Είναι.
0: Σε αντίθεση, ας πούμε, δεν μπορεί να κάνει μια κουβέντα για το πλυντήριο ρούχων και τη σκάφη. Αλλά για το πλυντήριο πιάτων και στο χέρι μπορεί να την κάνει.
1: Ξέρεις ποια είναι η διαφορά, ότι εμείς δεν έχουμε πλύνει ποτέ σε σκάφη. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε με τίποτα τη σύγκριση. Ενώ πιάτα στο χέρι και πιάτα στο πλυντήριο έχουμε πλύνει. Να.
0: Εμένα η κυρά μου με πληροφόρησε ότι κάνω μπάνιο λάθος επειδή ανοίγω και κλείνω το νερό.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Τι περνάτε ρε εδώ.
1: Φοβερά.
0: Όχι, το πύλιος, ο πράσινος ο πύλιος που ανατέλει δεν είναι πιασμένο.
1: Δεν είναι αρχή τριλήματος, αλλά δεύτερο κομμάτι, ζητώ συγγνώμη, αλλά λυγίζω όποτε το ακούω. Μεταγραφή ο Σεφερλής θα πάει... πάει στην Αλσαχλή, λέει ο Κάντσο Ναγκόμετ.
0: Λοιπόν. Τι έχουμε εδώ. Σήμερα φορέσα αλλιώ πρώην Γιάννη VATV, την κυτρινόμαυρη φανέλα του Κατσουράνη και πέρασα το μεσημέρι μου κάνοντας βόλτες στα σημεία της πόλης που άραζαν οι Ισπανοί, ενώ δεν παρήλυψα να τους λέω αού παράγιο και στίχους από τραγούδια των Σκάπη. Που είναι η μπάντα από το Βαγέκας, με τους Βαγεκάνους να τα αποκρίνονται πάντα θετικά με χαμόγελα, χειρονομίες και ατάκες στα ισπανικά. Τώρα σας ακούω έχοντας αράξει μια μπύρα έξω από το γήπεδο.
1: Πολύ ωραία.
0: Του τελικού το γήπεδο, ε. Μας έχει στείλει τώρα αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Κύριε Κώστα, μήπως μπορείτε να εξηγήσετε γιατί ο Ντοναρούμα και ο Κελίνη είναι οι μόνοι άσχημοι Ιταλοί? Αυτό το λες εσύ?
0: Ναι.
1: Γιατί οι γυναίκες όταν βλέπουν τον Ντοναρούμα και τον Κελίνη λένε τι κούκλοι είναι αυτοί. Και μετά κάθεσαι και λες γιατί τα ακούω αυτό το πράγμα. Είναι κούκλοι γιατί είναι Ιταλοί. Δηλαδή, αν ο Κελίνη ήταν Βούλγαρος, θα ήταν κακάσχημος. Και αν ο Ντοναρούμα ήταν Αλγερινός, θα ήταν χάλια. Γιατί είναι Ιταλοί. Δηλαδή, άμα πεις τον άλλον Ιταλός, κατευθείαν στην άλλη, κατευθείαν αναβαθμίζεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άμα δεν πεις εθνικότητα, μπορεί και να τον βγάλει άσχημο.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε.
1: Έναρξη τριλήματος. Με Vixen Hailer ο Λεύ ζεσταίνει το φαΐ του. Τι διαμάντια είναι αυτά.
0: Ναι, σας στέλνω πρώτη φορά mail διότι θεωρούσα πως έπρεπε να είναι σημασία στο περιεχόμενο του. Σήμερα έμαθα πως η κοπέλα που γούσταρα από τη σχολή μου, με την οποία μιλάγαμε πάρα πολύ, όχι σε σημείο να βγούμε βέβαια, έβγαινε εδώ και έκανα μήνα υπό άκρα μυστικότητα με φιλαράκι μου, όχι τόσο κοντινό για να μου το πει ο ίδιος, από την ίδια ειδικότητα, απλώς ένα χρόνο μεγαλύτερο. Καθώς σπουδάζω σε ΙΕΚ, είμαστε πολύ λίγα άτομα. Πιο συγκεκριμένα περί τα 15 στο πρώτο έτος και γύρω στους 10 στο δεύτερο. Γκουρού του έρωτα, τι κάνουμε? Ιστερόγραφο, βαρύ πράγμα το friend zone και ακόμα πιο βαρύ να μην έχεις πει καν τι νιώθεις.
1: Τι κάνουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Τι κάνουμε τώρα, πια τι κάνουμε.
0: Τώρα τι να κάνεις, ρε.
1: Τώρα δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε δεν το κάναμε όταν έπρεπε. Λοιπόν, είμαστε καθυστερεί στο τελικό. 1-0 παραμένει το παιχνίδι για την Κρίσταπα. Προσπαθεί κάτι να κάνει η Ράγιο. Δεν έχει καταφέρει να κάνει και σπουδαία πράγματα στην αντίπαλη περιοχή. Η Κρίσταπα είχε χάσει εκείνες τις πολλές και σημαντικές ευκαιρίες να κάνει το 2-0. Mm-hmm. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει κάτι για τη Ράγιο στο τελικό.
0: Εγώ απλά θα πω, λέει κάποιος, ότι όλα αυτά που κάνω λάθος μου τα επεσήμανε αμέσως μετά το γάμο, παρότι προϋπήρχαν 15 χρόνια σχέσης και συγκατοίκησης.
1: Mm-hmm.
0: Λέει ο Ειδήπους επί ξεκολωνώ. Την Κυριακή προσπαθούσα να χαζέψω feel good ταινίες και σειρές για να περάσει ευχάριστα η ώρα μέχρι το τελικό της Ευρωλίγας και να μου φύγει κάπως το άγχος. Κάπως έτσι κατέληξα να ακούω Best of to Fight Club. Συγκεκριμένα έπεσα σε μία από τις αρκετές, η αλήθεια είναι, το τελευταίο καιρό εκπομπές που μιλούν για τη μάστιγα των περίεργων ονομάτων και την ανάγκη των γονέων να δίνουν 3, 2 ή ακόμα και 3 ονόματα στα παιδιά τους. Παράλληλα, ακούγοντας την εκπομπή, έκανα και ένα ξεψάξιμο των παιχτών του Μπασκετικού Ολυμπιακού στο διαδίκτυο εν ώψη της ημέρας. Έτσι λοιπόν, έμαθα κάτι το οποίο ο περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει και ήθελα να το κοινωνήσω στην εκπομπή σας. Ειδικότερα, ο shooting guard Γιαννούλης Λαρατζάκης είναι ένα από τα πολλά παιδιά που έχουν δύο ονόματα. Απλώς έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί, όπως και οι περισσότερες σε αυτές τις περιπτώσεις, μόνο το πρώτο, εν προκειμένου, το Γιαννούλης. Αυτό που ο περισσότερος κόσμος αγνοεί, με αποτέλεσμα να παρερμηνεύει κάποιες καταστάσεις, είναι το γεγονός πως ο coach Μπαρτζόκας τον φωνάζει με το δεύτερο όνομά του, που είναι Ισαρχίδας. Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάς.
1: Ο Θείος Καλάστοσουρού, έχουμε ακόμα.
0: Εμείς έχουμε αυτό το όνομα του Λαρετζάκη.
1: Ελπίζω να έχει κάποιους γνωστούς τώρα που βγει σύνταξη, να έχει ένα. Ελπίζω.
0: Αρχή τερμήματος επική, βλέπει ένας μπάρμπας Νεϊμάρ, του λέει «Α, είσαι του Πέγκου». «Α, είσαι του Πέγκου».
1: Μετά από 10 χρόνια γάμου, έμαθα ότι δεν περπατάω σωστά μέσα στο σπίτι. Το πόδι θέλει μια εξειδικευμένη αρμονική κίνηση μεταξύ σηκώματος και σουρσίματος, ώστε να μειώνει το θόρυβος και η δόνηση, λέει ο Αργύρης Πεζουλάκης.
0: Μα τελείωσε το περιπάλας. Αρρώστησε η γυναίκα. Τη κάνω κοτόσουπα. Πήρες λάθος κοτόπουλο, μου λέει. Βάζω καρότο. Ποιος βάζει καρότο, μου λέει. Τελικά δεν την έφαγε και την έφαγα εγώ με το ζόρι που ήμουν υγιής. Λέει, για να έχεις ροκάς, να πούμε ότι σε βιβλία του 18ου αιώνα στη Βρετανία αναφέρεται ότι σε περίπτωση πνιγμού φιλούσαν με καλάμι στο λοκό του θύματος και τον επανέφεραν.
1: Παιδιά, μην το πείτε αυτό στον Τραμπ. Μην το πείτε, γιατί βλέπω να πέφτει ανασκολοπισμός. Βλέπω να πέφτει. Και θα λέει, it was a beautiful stick. I know everything about sticks.
0: Όξεσκι
1: σκλό. Died from a stick. A beautiful stick.
0: Ο Ξεσκισλόφσκι λέει, αγαπημένη αρχή τριλήματος, σε εκπομπή που μιλούσατε για οδηγικές εμπειρίες σε εθνικές οδούς, με κάντσο μέχρι την πιπή τα μάξιο Βαϊμάκης.
1: Τι έπι ήταν να θα πω.
0: Άλλη αρχή τριλήματος. Ρωτάς κοπέλα σε χορό με φάτσα τη Μαρία.
1: Είναι τόσο ωραία που δεν θες να ακούσεις το τρίλημα.
0: Ναι, δεν έχει σημασία.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Η ιστορία έγραψε η Crystal Palace που επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας με σκόρ ερωτηματετά και κατέκτησε το τρόπαιο του Conference League στην πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή. Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Europa League της επόμενης περίοδου. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές του Ολυμπιακού με τον 30χρονο μέσο Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο. Στη λίστα για το κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο 23χρονος Μίκα Μάρμολ που μένει ελεύθερος από τη Λας Πάλμας. Η συμφωνία της Μόντσα με τον Καλογερόπουλο κάνει λόγο δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζει τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας αφού έχουν ανανεώσει ήδη πάνω από 7.000 κάτοχοι. Την περίπτωση του 25χρονου Αυστριακού τερματοφύλακα Φλόριαν Βίγκελε της Βικτόρια Πλιζέν εξετάζει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με το Transfer Feed. Τις επόμενες μέρες έρχεται στην Αθήνα ο νέος τεχνικός Γιάκοπ Νίστρουπ. Υπεγράφει σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη στο Βοτανικό. Ξεκινά αύριο η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΑΚ και σε πρώτη φάση αφορά τους περσινούς κατόχους. Οι τιμές θα είναι οι ίδιες με πέρυσι και αφορούν τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλου. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι η Ένωση ενδιαφέρεται για το γερμανό επιθετικό της Μπέρμιχαμ Μάρβιν Ντούξ, όπως γράφτηκε στο εξωτερικό. Στο Ζαλτ Μπόμελ της Ολλανδίας θα διεξαχθεί και φέτος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ από τις 29 Ιουνίου στις 12 Ιουλίου. Δύσκολα θα υπάρξουν ανακοινώσεις μέχρι το τέλος του μήνα, είτε στο θέμα των ανανεώσεων είτε στις αλλαγές που επίκυνται στη διοικητική λειτουργία της ομάδας. Συνάντηση με τον ταξιάρχη Φούντα αναμένεται να έχει τις επόμενες μέρες ο Θόδωρος Καρυπίδης προκειμένου να ξεκαθαρίσει το αν ο 30χρονος μεσοπιθετικός θα φορέσει τη φανέλα του Άρη. Το επόμενο διάστημα η απόφαση του Χόγκλα για το αν θα κάνει επέμβαση για να ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο ή θα ακολουθήσει συντηρητική αγωγή. Στην οροφή του ΣΕΦ θα ανέβει το Λάβαρο για την τέταρτη Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού πριν το τζάμπολ του αυριανού πρώτου ημιτελικού του πρωταθλήματος σε στοίχημα GBL με την ΑΕΚ όπως γνωστοποίησε η ΚΑΕ. Παρουσία του βαρύτιμου τροπέου σας περιμένουμε για να ζήσουμε μαζί μια ακόμα ξεχωριστή βραδιά το μήνυμα των Ερυθρόλευκων. Δεν εγκρίθηκε η εισήγηση για αναδιάρθρωση της στοίχημαν Super League με αύξηση των ομάδων σε 16 και χωρίς να υπάρξει υποβιβασμός φέτος. Υπέρ ψήφισαν ΠΑΟ, ΚΑΕΛ, ΝΟΒΗ, Μπετεστέρα, Σάκτρο, Πανετολικό, Πανσεραϊκό, Λεβαδιακό, ΕΠΟ και κατά Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Όφη και Κηφισιά. Λευκό Ολυμπιακό. Στο τιμόνι τη ομάδα Βόλοι Ανδρών του Παναθηναϊκού για 13η διαδοχική σεζόν παραμένει με κάθε επισημότο ο Δημήτρη Ανδρεόπουλο. Είναι μια σχέση καρδιά, ο σύλλογο έχει γιγαντωθεί σε όλα τα επίπεδα, δήλωσε ο 69χρονο τεχνικό που οδήγησε φέτο του πράσινου στο Νταμπλ. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-13 στα πέναλτι της Βουλιαγμένης στο Παπαστράτιο και έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες την Παρασκευή το δεύτερο παιχνίδι στο Λεμό. Για τις θέσεις 3-4 του πρωταθλήματος των ανδρών, Απόλλωνος Μήνης Βουλιαγμένη 14-13. Στις 2 νίκες κρίνεται η σειρά. Με τη Σελένερ Ντέμ στον πάγκο θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού. Είμαι στο σπίτι μου περήφανη που εκπροσωπώ το σύλλογο, δήλωσε η Τουρκάλα προπονήτρια που ανακοινώθηκε επίσημα. Τεταμένο παραμένει το κλίμα.

Στις τάξεις της Μονακό, ο Μάικ Τζέιμς έθεσε αυτόν εκτός αποστολής του δεύτερου αγώνα με την Μπουρκ για τα προημιτελικά του γαλλικού πρωταθλήματος λόγω οικονομικών οφειλών, αφήνοντας τους Μονεγάσκους με μόλις 9 παίκτες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
3: παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Έλα, φίλε.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
2: Έλα, φίλε. Εσύ.
3: Όχι, με μένα μιλάς.
2: Ναι, με μένα.
3: Με μένα μιλάς.
2: Ναι, με μένα.
4: Και τρελαίνες, ομορφιές.
2: Με σένα, sorry.
4: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
2: Γίναμε σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
3: Τελειώσατε.
4: Ρε κτήλος, τι έχω μάθος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
5: Ωραία. Εγώ είμαι.
6: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
5: Ναι, ναι.
7: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφίνες.
8: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
9: Καλαπάδα και τέλος.
10: Τι να φάω.
11: Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
12: Γαρίδες αυγολέμονα.
13: Δυο εκλεκτό.
9: Καλαπάδα και τέλος.
14: Μπαρμπούνα τηγανιτά.
15: Δυο εκλεκτό.
9: Καλαπάδα και τέλος.
16: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
17: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
8: Γιώργο.
9: Καλαπάδα και τέλος. Για πες.
8: Λέω.
2: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφουμε στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
18: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
8: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
2: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
18: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
2: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
19: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, τράσετε.
2: Τσακίρι, sorry. Τι κάνετε κύριε, πώς είστε.
5: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότερο θα με ξετινάξει.
2: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
5: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο πλήρης μουσικής. Και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
19: Όχι, μη μου το λέτε.
2: Καλεδάκι το βαλί.
5: Όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
19: Τι είπε, ρε. Δεν μου το είπε.
20: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... Και ξυπνάμε, να. Δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
2: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
21: Αμάνα μου.
2: Λοιπόν,
22: ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν λάγει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
23: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
8: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
24: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
8: Κεφαλά, συγγνώμη.
5: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
25: 2 λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
2: Είπε για μία μωρό μέρα.
25: Για μία μωρό.
2: Συγγνώμη.
25: Γράψε.
2: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
26: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
2: Ρε μπαγάζα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες τα σαλά.
26: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
27: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάσα σου.
28: Μου έχεις φάει τη ζωή.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.
29: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 12 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι στο πήγουν σπορ FM 94,6.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Ξεκινά το αυτεράδιο με Διονύση Σιλέκη και Κλεαντύπα. Χάρης Χριστόγλου είναι ο άνθρωπος που σας βάζει στον αέρα. Θα πάρετε τηλέφωνο στο 95 79 283 4 και 5. Και φυσικά μπορείτε να στείλετε και τα μηνυματάκια στο social του σταθμού, στο sportfm.gr, στην ενότητα live. Την ξέρετε τη διαδικασία. Εκεί ακούτε και την εκπομπή και μπορείτε να στείλετε και το μήνυμα σας.
1: Τι γίνεται?
0: Για μία Διονύση μου.
1: Λοιπόν, Κρυσταλλ Πάλας το σήκωσε.
0: Ναι.
1: Νίκησε τη Ράγιο Βαγεκάνο. 1-0. Στη Λειψία, στον τελικό του κούφερ.
0: Καλύτερη. Έχω δει βέβαια το πρώτο ημίχρο, γιατί μετά ήρθε για αυτό.
1: Ναι. Δεν ήταν για καμιά ματσάρα όσο έλειπα.
0: Το φάουλ το είδε.
1: Όχι.
0: Ήταν στο. Μετά το κούφερ. Πάει δοκάρι και δοκάρι.
1: Δεν το είδα, όχι. Το άκουγα που φωνάζανε τώρα.
0: Μιλάμε τώρα για φοβερή εκτέλεση.
1: Ναι. Τι γίνεται?
0: Μια χαρά.
1: Τι έχουμε? Πολύ ζέστη έχει βάλει καλοκαίρι, ρε παιδί.
0: Αυτό στην κεντρική Ευρώπη γίνεται χαμός.
1: Χαμός, βέβαια. Yeah. Κάψω να δει πρώτη φορά στα χρονικά, Μάιος έτσι.
0: Και αφού είχε αλλάξει πολύ ο καιρός, δεν το έχεις, yeah, πάρει χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Γιατί έκανε φέτος δυνατό χειμώνα και το ξέρω.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα πέρα από το conference. Ολυμπιακός θα μας πει, Μουνάι Λόπεθ, τα έχει ξαναπεί. Βλέπω εδώ.
0: Έπαιξε Μάρμον σήμερα, μπορεί, το πιο πιθανό είναι το τελευταίο του παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Με τη Βαγεκάνο.
1: Mm-hmm.
0: Είχε μια καλή ευκαιρία, εκτελούσε τα στημένα στο πρώτο. Δεν ήταν καλή και η Βαγεκάνο.
1: Ναι. Στον Παναθηναϊκό είχαμε τα νέα για το γήπεδο. Υπεγράφει η σύμβαση με ανάδοχη εταιρεία για τον ερασιτέχνη. Βγαίνει η άδεια τις επόμενες μέρες. Να αρχίσει και αυτό το οποίο ήταν το τελευταίο από τα συνολικά έργα που γίνονται εκεί στο Βοτανικό που δεν έχει αρχίσει. Νίστρου τις επόμενες μέρες στην Αθήνα. Νομίζω την άλλη εβδομάδα θα έρθει για να παρουσιαστεί και από τον Παναθηναϊκό. Τι άλλο έχουμε?
0: Εξωτώ για Ουναΐ Λόπεθ. Ξέρεις που είναι το... Ναι, πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Μέχρι τις ανακοινώσεις δεν μπορείς να πεις κάτι περισσότερο. Λες ότι είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Ναι, ότι είναι κοντά.
0: Ναι. Θα γίνουν και άλλες κινήσεις και άλλο για τα χαφ. Με δεύτερο έτσι στόχο και φαβορή τον Ετιέν Καμαρά της Αρλερουά. Και να ξοφορτούν σε εξυφωνήσει. Δεν είναι μια και μιλάω για όλες τις κινήσεις. Και θα γίνουν και άλλες κινήσεις στην άμυνα, στα μπακ. Με στόχο όταν θα πάει ο Ολυμπιακός προετοιμασία έχει ένα μήνα. Δηλαδή μιλάμε τώρα, ο Ολυμπιακός θα φύγει ή 2 ή 3 Ιουλίου. Πάλι για την Ολλανδία και στο Βλαρντίγκεν, στην περιοχή κοντά στο Ρότερνταμ. Θα είναι τρίτη-τέταρτη χρονιά που θα πάει στο συγκεκριμένο προπονητικό κέντρο. Έχει μείνει απόλυτα ικανοποιημένος με τη Λίμπαρκη. Τις συνθήκες, τα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Και εσύ της άλλης μπορεί να κλείσει και δυνατά φιλικά Ολυμπιακός, όπως έχει κάνει και τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί πάρα πολλές ομάδες προετοιμάζονται στις γύρω περιοχές.
1: Ναι.
0: Εδώ έχεις έρθει λίστα από τον Καναδά, λέει τώρα 27 βαθμούς.
1: Έλα.
0: Ο Κώστας. Μπράβο.
1: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα.
0: Την καλησπέρα στον ταξιάρχη από την Μυτιλίνη, στο Βύρον από τα Χανιά. Ρε παιδιά, πότε καταφέρατε τώρα κάποιοι και έχουμε βγάλει εικόνα για τον Ουναΐ Λόπεθ? Δηλαδή.
1: Για τον Ουναΐ Λόπεθ.
0: Ναι.
1: Τον έχεις δει καθόλου εσύ? Εννοώ. Να έχει άποψη,
0: όχι, όχι,
1: χαρακτηριστικά και τέτοια.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Ξέρω βέβαια γιατί που είχα ρωτήσει ότι είναι παίκτης ο οποίος παίρνει πολύ μπάλα, χτίζει το, ξέρεις, και το παιχνίδι και έχει πολύ και το κάθετο ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι ένα μηχανάκι στη μεσαία γραμμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό.

0: Λοιπόν, ποιο τραγούδι έβαλες πρώτο, ρωτάει ο Γιώργος εδώ, ο φίλος της Άγκης από την Κυψέλη.
1: Βελόρα.
0: Μπράβο, Βελόρα, Βελόρα, το First Snow. Ναι. Α, ο Χρήστος από την Ελβετία ρωτάει αν ισχύει για χεζόνι για τον Ολυμπιακό. Το είπε στην εκπομπή που κάνει στο διαδίκτυο ο Ζέρβας με το Σπιλιόπουλο. Ότι είναι μια περίπτωση. Το δασεριλάκι, δηλαδή, και το ξέρω. Έτσι όπως χάσευες στο κινητό.
2: Πολλά μηνύματα για μεταγραφές που με επιβλέπω από νωρίς σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία είναι αυτά, βέβαια.
0: Γιατί μου λέει θα πάρουμε στον Ολυμπιακό, θα τη βγάλουμε με Ζέλσον, Με Ζέλσον, Αντρέ Λουίς, αυτό τον Ποντένσε και Μασούρα Στρεφέτσα. Μάλιστα, ο Στρεφέτσα ετοιμάζει πρόταση Πάρμα. Ο Μασούρα θέλει να μείνει εκεί στην ομάδα του ή θα πάει προς Γερμανία. Ο Ποντένσε είναι μια ανοιχτή περίπτωση, δύσκολη μεν, λόγω του συμβολίου που έχει τον τελευταίο χρόνο, περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό που δεν γίνεται να φτάσει ο Ολυμπιακός. Ο Ζέλσον, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν βοήθησε τη φετινή σεζόν. Τον Αντρέ Λουίς δεν τον έχουμε δει.
2: Ποιες είναι οι προτεραιότητες του νήσου μεταγραφικά και θα πάμε στον κόσμο. Φίλε μου, κοίταξε να δεις. Έχουμε πει ότι ο Παναθηναϊκός έχει κινηθεί περίπου για 10 παίκτες από εκεί. Λέω να περιμένουμε όμως λίγο, γιατί ακόμα ο Παναθηναϊκός δεν έχει προχωρήσει κάτι. Πρέπει να έρθει ο προπονητής εδώ, να τα βάλουν όλα κάτω. Ξέρουμε πάνω κάτω πώς θα κινηθεί μεταγραφικά. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι κάτι έχει προχωρήσει τώρα. Γιατί δεν είναι ότι έχει τον ίδιο προπονητή και αλλάζει προπονητή. Και θα το ξαναπώ, μην ξεχνάμε ότι πολλά στην προετοιμασία μπορεί να διαφοροποιηθούν από όσα ξέρουμε. Μπορεί να ζητήσει κάτι παραπάνω ο προπονητής. Μπορεί κάποιον παίκτη που να λέμε εμείς ότι δεν θα υπολογίζεται πολύ να του αρέσει. Δεν ξέρεις ποτέ ο καινούριος προπονητής τι θα κάνει. Τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν. Τέλος πάντων, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
0: Ναι, την καλησπέρα στο Γεράσιμο από τη Μάλτα, στον ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη που λέει είναι πολύ καλό χάφο.
2: Ποιος είναι, λέει.
0: Κάτσε να του διαβάσω το μήνυμα του ταξιάρχη. Είχε πετύχει, λέει, το 2-0 τη Ράγιο, λέει, με εμάς. Είναι φίλος της ΑΕΚ ο ταξιάρχης. Τον έχω δει και στη Λαλίγκα, λέει, μπορεί να σας δώσει 7 γκολ από τα χάφη σας. Τι να σου πω, θα το δούμε αυτό. Πάντως είναι πάρα πολύ κοντά.
2: Ο καλύτερος χάφ που έχουμε δει στο Παναγόγιο Ολυμπιακό. Ο καλύτερος χάφ. Έλληνας ή ξένος.
0: Καλά, ο πιο ποιοτικός χάφ που υπήρχε ποτέ ήταν ο Γιάγια Τουρέ, τώρα δεν συζητιέται, αλλά ήταν ένα χρόνο.
2: Ναι.
0: Δηλαδή μπαίνει ο Τουρέ και μετά υπάρχουν. Αλλά ο Τουρέ ήταν άλλο πράγμα. Φαινόταν δηλαδή από την προετοιμασία ότι δεν πρόκειται να μείνει.
2: Ναι, εξαρτάται τι χαφ λες.
0: Ναι.
2: Λες, ας πούμε, εξαρροχτάρι, λες πιο επιθετικό γενή, ποδοσφαιριστή.
0: Προφανώς τα χαφ γίνει στο 6-8.
2: Στο 6-8. Ωραία, 6-8 ο καλύτερος. Μπορεί να σου πω, δεν σου λυπηρετώ.
0: Α, έλεγε από την κάθε ομάδα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Λιμπέρτο, ή Κατσουράνης μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτή τη θέση.
0: Ναι,
2: αυτοί οι δύο. Από την εποχή δική μου, έτσι. Δεν σου είπα να πάω πίσω Ζάιτς, αυτά δεν τα έχω προλάβει εγώ.
0: Ναι, καλά, ναι, εντάξει. Τώρα μα πάμε.
2: Τουρέ σίγουρα μπαίνει.
0: Τουρέ είναι, απλά για μείνει ένα χρόνο. Δεν είναι, εντάξει. Ποιότητά του.
2: Ναι, άλλο. Δεν είπαμε για προσφορά.
0: Ναι. Ο πιο ποιοτικό σίγουρα.
2: Ναι.
0: Μα φαίνεται και την καριέρα την οποία έκανε. Δεν πήγε Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Σίτι.
2: Καρεμπέ.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Γιατί ο Γκιγέρμι ήταν λίγο παίκτη.
2: Ναι, δεν το βάζει όμω να πει ότι σωστό που έχω δει στον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου. Οκ, καλό παίκτη, δεν λέω. Δεν το συζητάμε. Δεν το βάζει.
0: Πολύ καλό.
2: Ναι, ρε παιδί, δεν του βάζει αυτή την κατηγορία όμω.
0: Ναι.
2: Καλοί παίκτε. Αλλά λέμε τώρα για top.
0: Κοίτα, το ποιοτικά είναι ο Τουρέ.
2: Νομίζω Τουρέ Καρεμπέ στον Ολυμπιακό.
0: Mm-hmm.
2: Αυτή την αίσθηση έχω. Πάμε, χαίρετε.
3: Ακούτε?
2: Ναι.
3: Κωνσταντίνος Ολυμπιακός. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος, είμαι Ολυμπιακός. Από Θεσσαλονίκη και τηλεφωνώ.
0: Είχαμε
3: ξαναμιλήσει και παρέα.
0: Αυτό πήγα να σου πω, ότι πρέπει να είχαμε μιλήσει παλιότερα. Ναι.
3: Είχαμε μιλήσει μετά το Χάπολ Παναθηναϊκός, να θυμάσαι.
0: Okay.
3: Και πριν το Ολυμπιακό Σάκ 0-1, εγώ έλεγα να τα κερδίσουμε, δεν πήγε καλά αυτό, δεν πειράζει. Καταρχάς, για τον Μπάσκετ θα μιλήσω κυρίως, γιατί αυτές τις μέρες ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι πολύ χαρούμενος. Πέρασε πριν το Final Four πολλές μέρες άγχος και πίεσης.
0: Και στο Final Four. Εγώ προσωπικά είχα άγχος και τις δύο μέρες.
3: Συμφωνώ.
0: Απλά το συζητούσα με φίλους μου. Φίλε, στο γήπεδο εμείς πιο εύκολα. Από το, ναι. Δηλαδή, ας πούμε την Κυριακή. Ναι, την Κυριακή το μάτι ήταν στις 9 το βράδυ. Ξέρεις τι ώρα έχω φύγει από το σπίτι.
3: Τι ώρα.
2: Για να πας στο γήπεδο.
0: Ναι, δεν με χώρακε το σπίτι.
2: Ναι, τι ώρα.
0: Δεν μπορούσα.
3: Λοιπόν,
0: λίγο παρατέταρτο.
2: Και πήγες τι ώρα πήγες στο γήπεδο.
0: Πήγα πάρκαρα στο Golden Hall.
2: Τι ώρα πήγες.
0: Δύο και κάτι.
2: Τι έκανες, φίλε, μέχρι να μπεις.
0: Έφαγαμε κάτι φίλου του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
0: Πάγαμε εκεί στη λαπασταρία πάνω.
2: Α, δεν πήγες στο ΆΚΑ, ο ΆΚΑ.
0: Καλά, πήγες για το γήπεδο ξεκινήσω. Και μπήκα και νωρίς, δηλαδή πριν ξεκινήσει το Rising Star.
2: Στο ΆΚΑ τι ώρα έφτασες, δηλαδή.
0: 5 παρά. Όχι, λέω 4:30.
2: Okay. Ναι. Έλα, φίλε.
3: Τέλος καλό, όλα καλά, την πήραμε την Ευρωλίγα. Mm. Ήταν μια Ευρωλίγα που την άξισε ο Ολυμπιακός, ήταν μια προσπάθεια των. Από εκεί και πέρα προβληματίζομαι με αυτά που λένε οι φίλοι του Παναθηναϊκού, που και καταλαβαίνουν την πικρία τους.
2: Μην το συνεχίσουμε όμως τώρα, δύο μέρες έγινε αυτό μόνο. Ας πάμε ο καθένας για την ομάδα του, ας αφήσουμε τώρα τα οπαδικά σενάρια.
3: Εγώ θέλω.
2: Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, τρεις μέρες δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα.
3: Δεν είναι άκουγα να ξέρεις.
2: Συγγνώμη.
3: Θέλω να πω την άποψή μου, σε παρακαλώ. Δεν θα πω
2: ναι, απλά μην το πάμε οπαδικά, γιατί πραγματικά δεν βγάζει πουθενά αυτή η συζήτηση.
3: Όχι, δεν το πάω καθόλου οπαδικά. Τα βασιλικά θα με εξηγήσω γιατί είναι λάθος η λογική. Με τις βολές, ας πούμε. Λένε, ας πούμε, οι αντίπαλοι, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός είχε 7 βολές στο μήχρονο και η Ρεάλ είχε 0 βολές. Για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Γιατί το μπάσκετ είναι ένα άθλημα συγκεκριμένων αρχών. Ένας διαιτητής πριν από ένα αγώνα και κατά τη διάρκεια του αγώνα αποφασίζει πώς θα σφυρίξει. Η μία επιλογή είναι σφυράμε όλες τις επαφές από την αρχή και σταματάμε το σκληρό παιχνίδι. Και άλλη επιλογή είναι αφήνουμε το physical παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Ωραία. Σε αυτό το match, στον τελικό, αποφασίσαμε το δεύτερο διαιτητή. Τη σκληρή επαφή. Τι συνέβη και η Ρεάλ είχε 0 βολές. Όλες οι επιθέσεις της Ρεάλ ήταν από το τρίποντο με το Λάιλς, διότι δεν είχε πεντάρι να κουμπίσει στην ρακέτα. Σωστά. Όποτε η μπάλα πήγαινε στο middle post, δηλαδή μεταξύ τρυπώντου και ρακέτα, στο Λάιλς πάλι συνήθως, είτε οι παίκτες του Ολυμπιακού κάνανε με τη μία φάουλ για να μην σουτάρει και πάρει goal foul, ή το έβαζε. Οπότε βάζει λογική. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ήταν φάσεις και από τις δύο πλευρές, οι οποίες ήταν θεωρητικά φάουλ, αλλά τα αφήσαν επίτηδες οι διαιτητές για να γίνει το παιχνίδι σαν κανονικός τελικός. Από εκεί και πέρα, τελικές βολές ήταν νομίζω 5 παραπάνω για τον Ολυμπιακό, δηλαδή τίποτα. Και το πιο σημαντικό από όλα, που είναι στο τελευταίο λεπτό, τι συμβαίνει στο τελευταίο λεπτό. Αν ήμουν Παναθηναϊκός, πραγματικά θα έλεγα ότι δεν ήταν φάουλ του Καμπάτσου στο Γόκα. Και βάσει της φιλοσοφίας όλου του αγώνα. Εκεί πέρα μόνο έχουν δει και Παναθηναϊκοί. Αλλά τι συμβαίνει μετά. Βαράει βολές ο Λάιλς. Έχει γίνει το σκορ 88-82. Βάζει την πρώτη. Χάνει τη δεύτερη επίθεση για να πάρει επιθετικό rebound. Και τι συμβαίνει. Πάντα στη βολή, για να μαθαίνει ο κόσμος. Για να καταλαβαίνει τα λέω. Στη βολή τι γίνεται. Είναι τρεις αμυνόμενοι για να πάρουν το αμυντικό rebound και δύο επιτιθέμενοι. Και αυτός που βαράει φυσικά τη βολή. Οι άλλοι δύο παίκτες των επιτιθέμενων και των αμυνόμενων είναι έξω από το τρίποντο. Απαγορεύεται δηλαδή ο Καμπάτσο που παίρνει το επιθετικό rebound να είναι μέσα από το τρίποντο για να πάρει το επιθετικό rebound. Τι συμβαίνει όμως, ο Καμπάτσο μπαίνει μέσα. Άρα έπρεπε η βολή να επαναληφθεί. Δεν είναι, οι διαιτητές σφάλουν εδώ. Παίρνει το rebound, πηγαίνει στο τρίποντο. Σουτάρει τρίποτο και οι διαιτητές δίνουν τρεις βολές για φάουλ του Γόκα. Ο Καμπάτσο τι έχει κάνει εκεί πέρα, δεν έχει κάνει απλό φάουλ. Δεν έχει κάνει απλό φάουλ, έχει κάνει τεχνική ποινή. Δηλαδή έχουν βάλει για τον Ολυμπιακό και όχι τρεις βολές για τη Ρεάλ. Γιατί απλό είναι το πόδι. Σωστά. Αυτό το πράγμα έγινε. Είναι τόσο απλό. Ήταν μια διαιτησία που είχε αυτό το λάθος υπέρ του Ολυμπιακού στο τέλος, επειδή έχω παίξει μπάσκετ, ας πούμε. Όσο έχω παίξει και μου αρέσει περισσότερο το μπάσκετ από εδώ και ξέρουμε ότι είναι κάποιο πράγμα. Οπότε μην τρώτε ανάσυρο το χόρτο. Σκεφτείτε λογικά και δεν χρειάζεται όλη αυτή η τοξικότητα γενικότερα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο υγιής Παναθηναϊκός που να πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός επειδή δίκαιο για την Ευρωλίγκα.
2: Έγινε, φίλε μου. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ήθελα να το εξηγήσω όσο στάρετε να την κατάλαβε. Γιατί μην το πάμε στο παδίκο συνέχεια αυτό.
2: Να είσαι καλά.
3: Καλό βράδυ.
2: Για πάμε. Καλησπέρα.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
3: Λοιπόν, για μένα κακός γίνεται ζήτηση για διατησίες και τέτοια. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είναι πρώτος όλο το χρόνο. Και φέτος και πέρσι και πρόπερσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, τη στιγμή που η ομάδα είναι συνέχεια πρώτη σε σειρά αγώνων, κάποια φάση τα έχουμε εμείς, κάποια φάση τα έχουν οι άλλοι. Είναι λάθος για μένα αυτό. Ο Ολυμπιακός με τον άνοιξη συνέχεια πρώτος στην κανονική περίοδο και στο τέλος είναι να το πάρει ή να μην το πάρει, για μένα δείχνει ότι είναι καλύτερη ομάδα μέσα στον χρόνο, έτσι, γιατί καλύτερη ομάδα φαίνεται και σε διάρκεια, δεν είναι μόνο σε ένα παιχνίδι. Κακώς γίνεται ζήτηση για διατησία για μένα. Ο Ολυμπιακός πήρε μια Ευρωλίγκα που ήταν όλο το χρόνο στο τέλος πρώτος. Στο τέλος λέω, έτσι. Όπως και πέρσι και πρόπερσι κτλ. Τώρα, ελπίζω, φίλε Ηρακλή, έτσι,
0: ναι,
3: στο ποδόσφαιρο να γίνουν οι κινήσεις που πρέπει και όχι να χτυπάμε παίχτες οι οποίοι κοιτάνε αν θα μπούμε στο Champions League και κάτσουν να δούμε αν θα περάσει ο Ολυμπιακός.
0: Πρώτα απ' όλα ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει παίχτες σχετικά νωρίς. Κάποιος δεν θα κλείσει όλες τις μεταγραφές.
3: Ακριβώς.
0: Νωρίς.
3: Πρέπει να πάρει νωρίς.
0: Ναι.
3: Αν είναι τώρα χτυπάμε ένα παίχτη που κάνει 6 εκατομμύρια και τελικά αυτός δεν έρχεται και τελικά δεν ήρθε γιατί ξέρω εγώ περίμενα να δει τι θα γίνει στο Champions League και τελικά.
0: Μισό λεπτό, ρε Γιώργο, να σου πω. Πρώτο, ο και πέρυσι Ολυμπιακός, αρκετές μεταγραφές ήρθαν και στην προετοιμασία.
3: Ήρθαν. Αυτό είναι το σωστό.
0: Ναι, και ο Νασημέντο έχει έρθει, και ο Στρεφέτσα έχει έρθει, και ο Σιπιόν έχει έρθει. Και σου λέω τώρα, δηλαδή, όσον αφορά με μεταγραφικές κινήσεις και πέρυσι, ας πούμε, θυμάμαι που είχε αποκριθεί ο Πιρόλα, πρόπερσι και είχε έρθει. Λοιπόν, το ίδιο θέλει να κάνει και φέτος, γιατί θέλει να δουλέψει και με κάποιους καινούριους ποδοσφαιριστές. Γιατί ο Ολυμπιακός σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές έχει προκριματικά μια διαδικασία, ναι, την οποία έχει σχεδόν 3 χρόνια πλέον. Δηλαδή ότι, ναι, θα παίξει. Ναι. Για να, είναι διαφορετικά μάτσα αυτά. Ένα. Δεύτερον, δεν μπορεί να τις κάνει όλες τις μεταγραφές, γιατί μπορεί και κάποιοι παίχτες που υπάρχουν στη λίστα και να μην έχουν εκείνη γνωστή, μπορεί να παίζουν και στο Μουντιάλ. Η ιστορία με το Μουντιάλ θα τραβήξει και θα πάει πίσω κάποιες κινήσεις σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο στον Ολυμπιακό.
3: Τους πιο πολλούς παίκτες πρέπει να τους πάρουμε, φίλε μου, για να περάσουμε τα προκριματικά ή για να πες ότι ο Ολυμπιακός εγγύει της Αμπιολίνκ ή πες ότι πάει στην Ευρώπη, έτσι. Τους πιο πολλούς παίκτες πρέπει να τους πάρουμε. Δηλαδή,
0: Γιώργο, δεν μπορεί να πας στα προκριματικά εύκολα με 8 νέους παίκτες ή με 7 νέους παίκτες, γιατί ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφές αρκετές. Δεν μπορείς να πας με νέα ομάδα. Είναι ρίσκο.
3: Δηλαδή την ομάδα...
0: Εγώ σου λέω, θα πάεις, ας πούμε, με το περσινό κορμό συν κάποιες προσθήκες. Που θα έχουν πάρει μέρος στην προετοιμασία, που θα έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται, που θα έχουν κάποια διαφορετικά στοιχεία, έτσι ώστε να βοηθήσουν την ομάδα στη επίτευξη του καλοκαιρινού στόχου που είναι να μπει στο Champions League.
3: Να πω κάτι. Αυτή η ομάδα συγκεκριμένη που έχουμε τώρα εμείς, έτσι. Τη βλέπεις ότι αν τις βάλεις δύο προσθήκες μπορεί να περπατήσει. Πού να περπατήσει, στην άμυνα, στο κέντρο ή στην επίθεση. Εσύ πώς το βλέπεις.
0: Το βλέπω.
3: Την ομάδα λέει, που έχουμε φέτος.
0: Μα Ολυμπιακός, η εικόνα που είχε στα play-off.
3: Μου λες ότι μην πάρουμε πολλούς.
0: Δεν σου είπα. Μα δεν μπορεί να πας με 8 νέους παίχτες σε προκριματικά ή 9.
3: Για μένα έτσι πρέπει να πάει. Για μένα.
0: Okay.
3: Φέτος, για την ομάδα αυτή όπως τη βλέπω, έτσι. Όπως τη βλέπω αυτή την ομάδα φέτος, πρέπει να πάει με 8 παίχτες για μένα. Λοιπόν, αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω, έτσι. Έχουμε κάποια πληροφορία αν θα μείνει ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό.
2: Αν θα μείνει,
3: ναι. Έχουμε κάποια πληροφορία.
2: Όχι ακόμα,
3: δηλαδή,
2: αλλά
3: προς τα που, πιστεύω... που πάει το πράγμα.
2: Θα δούμε. Υπάρχει πάντα το θέμα ο Μπράντοβιτς. Που είναι ανοιχτό.
3: Ναι, είναι το πιο πιθανό σενάριο.
2: Δεν μπορείς τώρα, τι να σου πω. Άστο να δούμε, να περάσουν λίγο μέρες.
0: Είναι και η τελική.
2: Είναι και η τελική, ακριβώς. Κάτσε να δούμε.
0: Αλλάζουν πολλές φορές δεδομένα.
2: Ναι, βέβαια. Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Λοιπόν, έγινε Γιώργο.
3: Καλώς. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν.
2: Πάμε. Ναι.
4: Ναι, γεια σου, παιδιά.
0: Γεια σου, γεια.
4: Ο Παναγιώτης, με τι κάνετε.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη, τι κάνεις.
4: Δεν είναι, αδερφιά.
2: Εσύ πώς είσαι.
4: Καλύτερα είμαι, εντάξει, έχω αρχίσει και το συνειδητοποιώ πλέον. Mm-hmm. Είναι... Μου λείπει, αλήθεια είναι.
0: Πάντα θα σου λείπει.
4: Πάντα θα μου λείπει. Και ήταν νέος, 50 χρονών ήταν. Ήταν καλό παιδί, Παναθηναϊκός βαμμένος και αυτός σαν εμένα.
0: Πάντα θα σου λείπει ο φίλος σου. Θα θυμάσαι όλες τις καλές στιγμές που έχετε περάσει.
4: Εντάξει. Θυμάμαι τα καλύτερα που θέλω να θυμάμαι, γιατί ήταν και καλό παιδί και οικογενειάρχης. Τέλος πάντων. Διονύση.
2: Έλα, φίλε μου.
4: Θέλω να πω. Είναι καλή η μεταγραφή του προπονητή αυτή. Έχω καλό feeling, φίλε. Θα πάει καλά το πράγμα. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε ποτάσμα, αλλά ξέρω ότι θα είμαστε πολύ ψηλά. Θα το διεκδικήσουμε. Και έχουμε και νεανική ομάδα. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς. Έτσι
2: έχουμε πει. Εγώ πάντα κρατάω χαμηλά την μπάλα. Είναι ένας νέος προπονητής. Έρχεται σε έναν οργανισμό ο οποίος έχει τρομερή πίεση. Έχει ένα προφίλ ωραίο. Αλήθεια είναι αυτή, ελκυστικό.
4: Αυτό το πιστευτικό μου αρέσει, ρε φίλε. Δεν θέλω να παίζει μπάλα, θέλω ο Παναθηναϊκός. Αυτό το πράγμα το παίζει.
2: Πάντα αποτελέσματα. Αλλά ακόμη και αν γίνει στράβη στα προβληματικά, που να μην γίνει, αλλά ακόμη και αν γίνει, θα πρέπει να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός, να το στηρίξει. Έχει κάνει μια επιλογή. Δεν μπορεί να φτιάξει μια ομάδα ένας νέος προπονητής μέσα σε ένα μήνα. Δεν γίνεται. Και να πούμε σε ένα μήνα που η ομάδα πετάει. Αυτά θα φανούν στην πορεία. Στην αρχή θες αποτελέσματα.
4: Εγώ πιστεύω. Εκεί πως 8 θα δούμε το πραγματικό Παναθηναϊκό.
2: Μπορεί και πιο μετά.
4: Μπορεί και πιο μετά, ε.
2: Μπορεί και πιο μετά. Θα τα δούμε όλα.
4: Και μεταγραφές, άμα καμία.
2: Νωρίς ακόμα. Κάτσε να έρθει προπονητής πρώτα.
0: Καλά, θα δουλεύουν.
2: Σίγουρα. Αλλά...
0: Αφού όχι, σε τον έχει ανακοινωθεί, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έρθει εδώ για να γίνει μεταγραφή.
2: Όχι, άλλο λέω. Άλλο λέω. Ναι. Αυτό που ξέρω εγώ δεν είναι κάτι που ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει. Ξέρεις, μέρα με τη μέρα θα αλλάζουν, ε. Γιατί είναι η διαδικασία ανοιχτή. Α, δούμε.
4: Επίσης, Ηρακλή.
0: Έλα.
4: Για να δεις ότι είμαι τίμιος Παναθηναϊκός. Συγχαρητήρια που το πήρατε.
0: Να, σε καλά.
4: Ταξίζεται γιατί είχατε σπάσατε την κατάρα του πρώτου. Mm-hmm. Που δεν το έχει κάνει καμιά ομάδα αυτό. Mm-hmm. Σημαίνει ότι για να το κάνετε εσείς, ήσουν καλύτερο τον χρόνο. Εντάξει, παίξατε καταπληκτικό μπάσκετ, η αλήθεια είναι, όλο τον χρόνο. Και μετά το παίξει η Βαλένθια, άσχετα αν έχασε τη Ρεάλ. Ίσως εφηνιάστηκε από τη Ρεάλ. Ήταν πολύ εύστοχη η Ρεάλ εκείνο το βράδυ. Mm-hmm. Και αν έμπαινε εκείνο το ελεύθερο σου του Ισπανού που βάλετε, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα, πιστεύω. Αλλά αφού νικήσατε, δεν πειράζει. Να βάλουμε κι εμείς μυαλό, να επενδύσουμε σωστά. Να φέρουμε το κατάλληλο προπονητή και πιστεύω θα αποχωρήσουμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Θα τα δούμε.
4: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σου Παναγιώτη. Διάλειμμα. Διάλειμμα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Εδώ όμως Τσάβι και Ινιέστα αλλάζουν την μπάλα και Μέση. Μπαρσελόνα προσπαθεί με τον Αντρές Ινιέστα. Πέρασε ο Ετώ. Το σουτ γκολ. Στην πρώτη προσπάθεια της Μπαρσελόνα. Ο Σάμουελ Ετώ είναι αυτός που ανοίγει το σκορ. Άνθρωπος των τελικών. Πύρο Πουγιόλ. Βγαίνει η Μπαρσελόνα στην αντεπίθεση. Πλάγια για τον Ετώ από τα δεξιά. Ο Ετώ γυρίζει. Η σέντρα. Η κεφαλιά του Μέση. 2-0. Με κεφαλιά του Μέση. Ποιος θα το πίστευε. Η Μπαρσελόνα πλέον. Έχει πιάσει και με τα δύο χέρια το κύπελλο και το κρατάει. Και τώρα σφυρίζει ο Μπουζάκα. Η Μπαρσελόνα, 3 χρόνια μετά το Παρίσι, απόλυτα δικαιωματικά με την εμφάνιση που έκανε απόψε. Και είναι η ώρα να το σηκώσει ο Πουγιόλ, όπως και στο Παρίσι. Η Μπαρσελόνα είναι η βασίλισσα της Ευρώπης για το 2009. Η ομάδα από την Καταλωνία είναι για τρίτη φορά στην ιστορία της η πρωταθλήτρια Ευρώπης και παίρνει το κύπελο για να το πάει πίσω στην Καταλωνία, ξέροντας πως και με τη Βούλα είναι η κορυφαία ομάδα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε.
1: Ακούτε.
2: Κύριε Γιώργο, εσείς.
1: Εγώ είμαι ο ίδιος.
2: Τι κάνετε, κύριε Γιώργο.
1: Αυτή τη στιγμή κάνουν έλεγχο η αστυνομία στην λεωφόρο που γιαγμένες για καλά κάνουν, στο Αγίου Δημητρίου εκεί στο μετρό, και καλά κάνουν γιατί μας έχουν τρελάνει τα βράδια οι μηχανές μεγάλου κυβισμού. Λοιπόν, και έχουν αλλάξει εδώ πέρα και είμαστε μια χαρά και νιώθω ασφάλεια πιο πολύ. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Καταρχάς εγώ ακούω για πολλούς οι οποίοι λένε ποιους θα πάρουμε, ποιους θα πάρουμε, ποιοι θα πάρουμε. Ακόμα δεν έχει έρθει ο μίστρο. Καταρχάς πρέπει να έρθει ο προπονητής, ο οποίος έχει δει τους παίκτες και πώς παίζουν και την ομάδα.
0: Έχει δει, αλλά ακόμα, ξέρετε.
1: Αλλά.
0: Έχει, ναι.
1: Αλλά.
0: Δεν είναι ότι ξέρει και την ομάδα. Δηλαδή πρέπει να τους δει
1: κοντά. Δεν την ξέρει. Όχι, όχι. Δεν την ξέρει και πολλά πράγματα θα διαφοροποιηθούν. Γιατί. Διότι ο Μπενίτεθ δεν είχε καλές σχέσεις με τους παίκτες. Έτσι, και πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό. Τα αποδεκτήρια μύριζαν μπαρούτι. Γι' αυτό λοιπόν οι παίκτες, η ομάδα δεν πήγε τόσο καλά. Όταν λοιπόν έχουμε το παράδειγμα του Γιωβάνοβιτς με τον Αϊτόρ, ο οποίος ήταν έτοιμος να φύγει και μας έμεινε και έγινε ο καλύτερος, και φυσικά πριν, γιατί μετά όταν για το πρόβλημα του τραυματισμού, έχασε κάποιος, ας πούμε.
0: Εκεί ξέρετε τι έχει γίνει, μια και το αναφέρουμε, πόσο άτυχος ήταν και ο Αϊτόρ και ο Παναθηναϊκός, γιατί μέχρι τότε, μέχρι να τραυματιστεί ο Αϊτόρ, πήγαινε σφαίρα. Τι έχει γίνει, παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Άρη. Τηλεοφόρο. Είναι το μάτς 0-0. Ο Παναθηναϊκός νίκησε ένα 0, να θυμάστε, με γκολ του Σπόραρ στο 95-93. Κάπου εκεί. Είναι το μάτς 0-0. Δεν έχει ξεκινήσει ο Αϊτόρ, γιατί φοβόταν να θλάσει. Ήταν στα όρια. Και επειδή έχει πάει το μάτς 0-0, στο 70-75, κάπου εκεί μπαίνει ο Αϊτόρ.
1: Ναι.
0: Και παθαίνει χιαστό. Δηλαδή, καμιά φορά λες. Ας το ξεκίναγε, θα πάθαινε θλάση. Ωραία. Δηλαδή, κατάλαβες, δεν το ξεκίνησε γιατί ήταν στα όρια της θλάσης. Απλά επειδή πήγε 0-0 το μάτς, λέει, το βάλουμε 15 λεπτά, 20 πόσο πήγε. Και πάει χιαστό.
1: Εγώ λοιπόν.
0: Δεν το πάθε από αυτό.
2: Όχι.
0: Ήταν στα όρια της θλάσης. Χιαστό. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινούσε και να πάθαινε θλάση.
2: Εδώ δεν με το γιαζίτη.
0: Δηλαδή.
2: Με το γιαζίτη δύο φορές την πρώτη του εμφάνιση στην Τρίπολη.
0: Είναι χιαστό.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι συγκεκριμένο πλέον είναι ότι ο προπονητής θα έρθει, θα δει τους παίκτες, θα υπάρξει άλλη σχέση, γιατί με τον Μπενίτεθ. Οπότε λοιπόν, κάποιοι παίκτες θα πρέπει λογικά, εφόσον τον εμπιστευτούν και τον πιστεύουν, να παίξουν καλύτερα από ό,τι παίζανε τώρα. Εγώ αυτό βλέπω. Πριν ξεκινήσω και πούμε ποιοι θα έρθουν και ποιοι θα φύγουν. Λοιπόν, ξέρει αυτός τι γίνεται στην ομάδα, αλλά από κοντά είναι διαφορετικά. Άρα λοιπόν να μην βιαζόμαστε.
2: Και εσύ της άλλης, κύριε Γιώργο, όταν έρχεται ένας νέος προπονητής σε μία ομάδα, μπορεί να αξιολογήσει διαφορετικά ένα παίχτη.
1: Ελά, βέβαια.
0: Έτσι είναι, αυτό.
2: Μπορεί να κάνει. Το φέρω τώρα σαν παράδειγμα. Μπορεί να το κάνει ο Τσέρι, που ακούγεται ότι μπορεί. Μπορεί να το κάνει
0: οποιοδήποτε παίχτη.
1: Εμείς τον έχουμε ξεγράψει. Δεν γίνεται. Αν δεν έρθει, αν δεν μιλήσει μαζί του με όλους τους παίχτες, αν δεν τους δει. Αν δεν τους μιλήσει να εφαρμόσουν την τακτική του, αν δεν τους δει, δεν μπορούμε να πούμε ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα μείνουν. Γιατί εμείς ξεκινήσαμε και παίρνουμε τις σκούπες, πολλοί φίλοι είναι επί του καναπέως βέβαια, τη σκούπα να φύγουν αυτοί, να φύγουν αυτοί και να φύγουν οι άλλοι. Και λοιπόν ήρθαν νέα παίρνους τον Γενάρη. Και τι έγινε. Δηλαδή ο κάθε παίρνους που θα έρθει θα πρέπει να έχει λόγο που θα έρθει. Και αυτός που θα φύγει επίσης θα έχει λόγο που θα φύγει. Για ποιο λόγο. Έτσι. Δηλαδή μπορεί και ο Βιλένα ακόμα, δεν ξέρω τι γίνεται με την υπόθεση του, μπορεί δηλαδή να του αρέσει, που λέει ο λόγος.
0: Ο Βιλένα δεν ξέρω. Δεν νομίζω.
2: Λίγη το συμβολέο του. Έχει καλό.
1: Λίγη, οπότε δηλαδή θα φύγει.
2: Έχει ένα χρόνο ακόμα. Πόσο το 4
1: έχει. Μπορεί να του αρέσει, να έχουν άλλες σχέσεις. Δηλαδή παίζουν πολλά πράγματα στον Παναγιώτη και εκτός αυτού πλέον η προβληματική είναι κοντά. Δηλαδή πότε παίζουν στις 15 Ιουλίου.
2: 23.
1: Άρα λοιπόν στο διάστημα αυτό θα πρέπει να έχει μιλήσει, να έχει εξολογήσει τους παίκτες όλους και να ξέρει μετά από εκεί και πέρα τι θα γίνει και ποιοι θα έρθουν, ποιους, γιατί τους έχουν εντοπίσει την διοίκηση. Αλλά αν δεν πάνε το πράσινο φως από τον Νίστρουπ, δεν πρόκειται για να γίνει, και έτσι είναι και το λογικό. Αυτό είναι το οποίο πιστεύω απόλυτα, για να γίνει σωστή δουλειά και από εκεί και πέρα να μην έχουν δηλαδή σκούπες, φαράσια κλπ. Τώρα, όσον αφορά τον Αταμάν, πλέον για τον μπάσκετ, μέχρι τέλος του Μάη θα είναι προπονητής κανονικά του Πανδέκου.
2: Του Ιουνίου.
0: Τέλος Ιουνίου.
2: Ιουνίου, γιατί είναι τελική.
1: Α, τέλος Ιουνίου, μπράβο. Τέλος Ιουνίου. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, τι μέλει γενέστη και αν ο Μπράντοβιτς και ο κάθε άλλος προπονητής θα έρθει, αυτό δεν το ξέρω. Γιατί ο... ναι μεν, ο Μπράντοβιτς έχει πολύ σεβασμό και εκτίμηση στην οικογένεια Γιαννακόπουλου, το έχει πει πολλές φορές, αλλά το θέμα είναι ότι ταιριάζει τώρα. Ταιριάζει δηλαδή να έρθει τώρα εργασιακό περιβάλλον το καινούριο που έχει πλέον διαμορφωθεί, κανείς δεν ξέρει. Οπότε λοιπόν ας αφήσουμε να δούμε τον Αταμάν μέχρι τέλος τη σεζόν, τι θα κάνει, πώς θα πάει, γιατί κάποτε τον ανεβάζουμε στα αγοράκια και δεν τον κατεβάζουμε στα τάπταρα. Αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν για να μπορέσει η ομάδα σιγά σιγά να φτάσει, και επίσης ο πρόεδρος σιγά εκεί να σοβαρευτεί, γιατί έχει πει πάρα πολλά κατά της, της Λίγκας και πάρα πολλά πράγματα έχουν συμβεί, οπότε γι' αυτό δεν είχαν έξω το μάτι. Ενώ οι Αγγελόπουλοι τσιμουλιά οι άνθρωποι, σοβαροί, συνέχεια κοντά στην ομάδα, γι' αυτό ο Ολυμπιακός μονιασμένος σε φέτος, σε πολύ καλή κατάσταση, πήρε και δικό μου και το άξιο κιόλας και για εκείνον αλλά και για την Ελλάδα. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Γεια σας,
1: καλή μέρα, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
2: Γεια σας. Να σας καλά, με ρωτάει εδώ ένας φίλος μου, λέει, μάλλον η μεταξαδέρφια του, ότι αν η Αργεντινή του 6 υποστηρίζει ότι η Αργεντινή του 6 και το καλύτερο ρόστερ, είναι το εξαδέρφια του, λένε αυτή του Κατάρ που το πήρε. Όχι, του 6 είχε περισσότερες λύσεις. Πλέον πιο ομάδα.
0: Ναι.
2: Δεν σημαίνει πάντα ότι αν έχεις το πιο γεμάτο και το πιο ποιοτικό ρόστερ,
0: ότι
2: θα φτιάξεις ή δεν θα φτιάξεις.
0: Τρανό παράδειγμα, πρόσφατα το λέγαμε, το που βγήκε το ντοκιμαντέρ του Netflix με τη Γαλλία το 10, τον Ντομενέκ με όλα αυτά που
2: είχε.
0: Τι ρόστερ μυθικό.
2: Και τι δεν είχε μέσα. Και τι δεν είχε μέσα. Να πούμε την καλησπέρα στο φίλο τον Μπάρι από το Βερολίνο, φίλο του Ολυμπιακού, τη Χέρτα Λίβερπουλ και New York Knicks. Μάλιστα. Με ρωτάει ο Τζιμάκος από το Άσταρ, γιατί αφήσαμε να φύγει ο Καλογερόπουλος. Ο Καλογερόπουλος δεν είναι τον άφησε ο Ολυμπιακός. Ο Καλογερόπουλος ήθελε να πάει σε μια ομάδα που να έχει χρόνο. Γιατί γράφτηκε, βγήκε τώρα από την Ιταλία ο φίλος του Διονύση, ο κύριος Κύρα.
0: Ναι.
2: Ναι. Νικολά, όταν βλέπω Νικολό. Νικολό, εντάξει, όταν βλέπω Νικολό, ο Διονύσης.
0: Νίκολο, τέλος πάντων.
2: Καλά, το σκοτώσαμε μέχρι να το πετύχουμε.
0: Ο Τόνος, νομίζω Νίκολο.
2: Νίκολο, ωραία. Ότι θα πάει, ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μόντσα. Έλεγε το συμβόλαιό του και δεν το ανανεώνει ο Καλογερόπουλος. Ολυμπιακός, φυσικά και του έκανε, ας πούμε, και πρόταση, ξέρεις, να συνεχίσει, γιατί είναι και ένα παιδί από τις ακαδημίες και είναι ένα παιδί το οποίο. Και αν ρωτάτε τη γνώμη μου, να ήταν, ξέρεις, το ρόστερ στο 4-5 στα στόπερ του Ολυμπιακού, ναι, της νέας σεζόν, για να έπαιρνε και τις ευκαιρίες του. Εντάξει, έχει πάρει μια απόφαση που θέλει να παίξει περισσότερο.
0: Ναι.
2: Τώρα, αν θα παίξει τη Μόντσα περισσότερο, δεν το γνωρίζω.
0: Ναι.
2: Αυτό θα φανεί. Μπορεί να θέλει να πάει στην Ευρώπη.
0: Okay.
2: Και δύο χάφοι Ολυμπιακού που ήρθαν για πρωταγωνιστές, να πούμε χάφ μάλλον Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, που και αποδείχθηκαν φαντάσματα εντός εισαγωγικών, που δεν βγήκαν ποτέ.
0: Χάφ.
2: Γιατί έστειλε παράδειγμα το Βιλένα.
0: Ναι, ο Βιλένα είναι μια περίπτωση τέτοια.
2: Ήταν καλός παίκτης. Δεν ήταν κακός παίκτης. Δεν ήταν λάθος μεταγραφή.
0: Ναι, ναι, εδώ δεν έδειξε. Ναι. Προσπαθώ, το μυαλό μου πάει σε ονόματα για προσπαθώ να σκεφτώ. Α, ο Κωνσίσαο. Φλάβιο.
2: Α, σύλλες και ονόματα.
0: Ναι, ο Φλάβιο όταν αποκτήθηκε για να κάνει τη διαφορά που λέμε. Δεν την έκανε ποτέ. Είναι στην κατηγορία αποτυχημένες μεταγραφές του Παναθηναϊκού.
2: Και με πολλά λεφτά δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια. Νομίζω ο Φλάβιο νούμερο ένα.
2: Ξέρεις, και με βάλεις όλους στο τρυπάκι σε ονόματα.
0: Εντάξει, παιδί μου. Να έχεις προσδοκίες.
2: Δηλαδή πρόσφατα, ας πούμε.
0: Να περιμένεις πολλά από αυτό.
2: Ναι, πρόσφατα. Δηλαδή, θα σου πω και πριν πολλά χρόνια. Δηλαδή, όταν είχε έρθει ο Στάμενης και λόγω στη Λίγη, δηλαδή, περίμενα πράγματα. Δεν έκανε τίποτα.
0: Ναι, αλλά.
2: Δεν ήταν όνομα.
0: Κύριε, από τα ονόματα έχεις προσδοκίες πολλές.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Για να με βοηθήσει κανένα φίλο, τώρα έχω κολλήσει. Που σίγουρα υπάρχουν. Σίγουρα. Για ποιο λόγο κρατάμε λέει, το Βέζο τόσα χρόνια, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί είναι ακόμα στο Ρώστα, γιατί είχε συμβόλαιο ο Βέζο. Ο Βέζο είχε φύγει και πάει και δανεικός. Γύρισε πέρυσι, ήταν να φύγει το καλοκαίρι. Δεν υπήρξε ομάδα που μπορεί να κάλυπτε το συμβόλαιό του, να δίνει ένα ποσό στον Ολυμπιακό για τον δανεισμό. Τώρα λύγει το συμβόλαιό του, δεν πρόκειται να ανανεωθεί ο Βέζο. Και Ρακλή, πόσα στο πόρ θα πάρει ο Ολυμπιακός και τι θα κάνει λέει, με τον Μάντσα. Ο Μάντσα το πιο πιθανό σενάριο είναι συνεχιστήριο ΑΒΕ. Και ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο στόπερ. Και για στόπερ που να μπορούν να βάλουν δύσκολα σε Ρέτσο και Πυρόλα. Και πάντα παιδιά, και αυτό ισχύει σε όλες τις ομάδες, ποτέ δεν ξέρουμε τι προτάσεις μπορεί να έρθουν για παίχτες. Μπορεί να έρθει μια πρόταση, μια ποδοσφαιριστή και να αποδεχτεί ο Ολυμπιακός. Ναι. Ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ. Δεν θα πρέπει να πάρει και παίχτη.
0: Για πάμε παρακάτω.
2: Εντάξει, ο Καμπιάσο, ρε φίλε, είχε βγει.
0: Ίσως περίμενε ένα κλικ παραπάνω.
2: Καλά, ναι, είχε παίξει.
0: Δεν είναι όμως ότι δεν έπαιξε.
2: Δεν έπαιξε. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν ήταν. Πάμε. Ο Παναθηναϊκός ήρθαν και ονόματα. Ο Μπίτσκαν, ο Ισιέν.
0: Ο Ισιέν, βέβαια. Ο Μπίτσκα, εντάξει, έπαιξε λίγο. Λοιπόν, δεν είναι ότι.
2: Εντάξει, είχε έρθει και πρωταθλητής Ευρώπης ο Μπίτσκα.
0: Εντάξει, γιατί τώρα είναι Μπίτσκαν.
2: Έτσι το γράφει.
0: Μπίτσκαν.
2: Μπίτσκαν. Ναι.
0: Ή Μπίτσκαν, όχι Μπίτσκαν. Μπίτσκαν, τον έλεγε άλλο.
2: Ίσως από εκεί, να ξέρεις.
0: Ναι. Ναι, είχε έρθει πρωταθλητής Ευρώπης, δεν λέει κάτι αυτό. Ήρθε, εντάξει, τότε με το Φλάβιο. Ο Μπίτσκαν κάτι έκανε, ο Φλάβιο τίποτα.
2: Ο Χάμες, ναι, περίμενε περισσότερα πράγματα.
0: Απλά ναι. Ήταν σε καθοδική πορεία ο Χάμες όταν ήρθε.
2: Εντάξει, ο Χάμες βέβαια σε σχέση με τον Μαρτσέλο που
0: ήταν μαζί. Τώρα και έχουμε πάει.
2: Εντάξει, την δεκάρη.
0: Εντάξει. Χάφ, δεν είπαμε πριν.
2: Ο Λεντέσμα. Πού το θυμίσει και ο φίλος ο Λεντέσμα. Ο Λεντέσμα.
0: Και αυτό ρε φίλε. Περίμενε, ναι, το θυμάμαι όταν τον είχε πάρει. Είχε πάρει ο Ολυμπιακός το Λεντέσμα και ο Παναθηναϊκός το Μάτος. Εκείνη την εποχή.
2: Ο Λεντέσμα στο πρώτο εξάμεινο ήταν μια χαρά. Έχει κάνει φοβερές εμφανίσεις. Ο Λεντέσμα παθαίνει θλάση. Στο μάτσο με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι και από τότε δεν επανήλθε ποτέ. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε παίχτη.
0: Να σου πω τώρα.
2: Τραυματίστηκε σε εκείνο το παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Έγινε αλλαγή στο πρώτο μήχρονο κιόλας.
0: Ναι. Πάμε στο φίλο.
3: Γεια σου παιδιά, εγώ είμαι.
0: Άρη, έλα,
2: τι κάνετε. Έλα, Άρη.
3: Τι κάνετε. Έχετε ανοίξει πολλά θέματα ρε παιδιά και τι να πρωτοπούμε.
2: Εσύ
3: λοιπόν,
2: θυμάσαι τώρα
3: κανένα χαφ. Τραυματάκια γρήγορα.
2: Εσύ που τα ψάχνεις Άρη, θυμάσαι κανένα χαφ. Λοιπόν. Που δεν βγήκε.
3: Που να μην πέτυχε να πέτυχε. Εγώ συμφωνώ με τον Διονύση για μένα, για μένα, μακράν ο καλύτερος ψάξε το δεύτερο και το τρίτο για μένα. Είναι ο Καρεμπέ.
0: Και ο Τουρέ.
2: Ο Τουρέ λίγο
3: λοιπόν,
2: πιο.
3: Λοιπόν, προσέξτε. Ο Τουρέ έχει δίκιο Ηρακλής έκατσε ένα χρόνο, φαινόταν η ποιότητά του, αλλά ήταν και τελείως διαφορετικός είναι από το Καρεμπέ. Ο Καρεμπέ ήταν άλλη ιστορία. Ο Τουρέ, αν θέλεις, ήταν πιο τεχνίτης, ήταν και πιο νέος,
2: παίζουν ρόλο,
3: γιατί άλλη ηλικία ο Καρεμπέ. Άλλη ηλικία ο Τουρέ, με άλλα τρεξίματα, με άλλες αντοχές.
2: Ο Καρεμπέ έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του. Τα πάντα.
3: Ναι,
2: έχει παίξει σε top επίπεδο.
3: Είναι πώς το βλέπω καθένα στην Αγγλή και οι δύο ήταν πάρα πολύ καλοί. Αλλά εγώ βάζω ένα κλικ παραπάνω Καρεμπέ.
2: Ξέρεις ότι κάθε μέρα όταν που είναι στην προετοιμασία ή ακόμα και σε αποστολές. Παίζει παιχνίδι Ολυμπιακός, παιδί μου. Πάει να παίξει με ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Το πρωί του μάτσου πάρα πολλές φορές κάνει τζόκινγκ. Και στην προετοιμασία γυμνάζεται.
0: Πολύ πρώην παίκτες.
2: Ναι. Και να ξέρεις το έχει ακόμα με την μπάλα.
0: Έχει ναι, μην το έχει αφήσει.
2: Δεν ξέχνει.
3: Ηρακλή, κοίταξε να δεις. Εμείς στον Ολυμπιακό έχουμε δει πολύ καλά χάφ για τη θέση που λες. Δεν λέμε για πιο μπροστά. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Ο Γκιγέρ με δάγκωνε. Αδυναμία μεγάλη, προσωπική. Ο Μιλιβόγεβιτς πάλι ήταν πιο, αν θέλεις, πιο στρωτό ποδόσφαιρο, πιο τελικάτος, πιο πολύ καλός παίκτης και ο Μιλιβόγεβιτς και φάνηκε από την καριέρα που έκανε. Εγώ επειδή πιστεύω ότι σε αυτή τη θέση πρέπει ο αμυντικός να δαγκώνει, Είμαι και υπέρ του Γκιγέρμε. Δεν μπορεί κάποιος να μην πει ότι ο Εμβιλά δεν ήταν πολύ μεγάλος παίχτης.
2: Όχι, βοήθησε ο Εμβιλά. Φυσικά και
3: δηλαδή ο Εμβιλά βοήθησε τώρα, μην τρελαθούμε. Δηλαδή έχει κάνει απίστευτα παιχνίδια και Ευρώπη και σε ντέρμπι. Mm. Έτσι. Τώρα, αν μου πεις τώρα και αυτό παλιού, γιατί και εγώ κόλλησα και δεν έχω μπει και στο ίντερνετ, εγώ θα συμφωνήσω με τον Λεντέσμα. Δηλαδή είχε, ο Λεντέσμα στο πρώτο πεντάμινο, αυτό που είπες, έχει κάνει απίστευτες εμφανίσεις και παθαίνει τη θλάση, μου το θύμισες, με την ΑΕΚ και από εκεί και πέρα δεν επανήλθε.
2: Στο πρώτο τέταρτο και είναι και περίεργο.
3: Όχι, είναι κάπου εκεί το έχει πάθει. Στο τέταρτο
2: έχουμε προηγηθεί, νωρίς 1-0 και
3: παθαίνει.
2: Είναι σε εκείνο το μάτς που είχε. Είναι μια. Κρατά μόνο στο κέντρο. Ένα δεκάλεπτο δεν περνάει τίποτα. Δεν περνάει τίποτα, σου λέω, παιδί. Παθαίνει τη θλάση, δεν επέστρεψε ποτέ. Δεν επέστρεψε.
3: Ναι, αυτό το πράγμα. Και για τον Παναθηναϊκό, να ξέρεις, η μεγάλη απογοήτευση, μια και λέγατε για αυτά, για να μην σας κρατάω το χρόνο να σου πω και κάτι άλλο, ήταν ο Ισχέν.
2: Βέβαια.
3: Ο Ισχέν, παιδιά, ήταν μεγάλο. Ήταν πολύ μεγάλο όνομα Ισχέν όταν ήρθε.
2: Τεράστιο.
3: Παρόλο την ηλικία του.
2: Ήταν αλλά... και αυτό σε καθοδική πορεία, δηλαδή.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Είχε πάρει
3: και ο Κονσέισαο που είπες αυτός. Και αυτός ήταν ναι. Απογοήτευση.
2: Ναι, ναι.
3: Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που... Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και τον Βραζιλιάνο που είχατε πέσω, να, που έπαιξε καλή μπάλα. Το Σίλβα.
2: Καλά, αρχηγός
3: Σίλβερτος. Ναι, πολύ καλός παίκτης. Να μην λέμε ότι θέλουμε. Λοιπόν, στα πολύ γρήγορα. Άκουλ, τι θα σου πω, Ερακλή, κατ' οπάση, γιατί ήσουν αμέσως, σου έκανα και τα like εκεί που ανέβαζες. Έχω δει πολλά Final Four, θα σου πω κάτι. Έτυχε να γίνει συγκυρία στο συγκεκριμένο γήπεδο και γι' αυτό έχουμε τρελαθεί όλοι. Εγώ θα πω κάτι, γιατί έχω δει καμιά δεκαριά Final Four. Δεν ήμουνα και το είδα από τηλεόραση, έτσι, το συγκεκριμένο. Πιστεύω ότι αυτό το Final Four ο Ολυμπιακός κατέκτησε την κορυφή του ψυχολογικού που είχε.
2: Έβγαλε το βάρος από πάνω του, το βγάζει.
3: Αυτό. Μεγαλύτερο κέρδος Ολυμπιακού είναι αυτό, πρόσεξε. Είναι η ομάδα με τα περισσότερα Final Four, με τους περισσότερους ελικούς αλλά με τις λιγότερες κατακτήσεις. Εν αντιθέσει με τον Παναθηναϊκό που έχει ένα ποσοστό 9 στα 10. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει χάσει μόνο ένα τελικό. Έναν. Εσύ έχεις πάει 10 και έχεις πάρει 4. Και επειδή η συμπορία.
2: Εγώ πιστεύω. Αν είναι έναν
3: εφιάλτη. 8 έχει ο Παναθηναϊκός. Ναι, ρε παιδί μου, 8. 90% έχει.
2: Ναι.
3: Αυτό λέμε. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα, Ρακλή, επειδή θα πάμε σε πολλά Final Four, γιατί φαίνεται ότι η ομάδα. Εγώ. Έλα.
2: Τελικό ο Παναθηναϊκός.
3: Κάτι μου είπες.
2: Ένα λεπτό, ρε.
3: Ο Παναθηναϊκός έχει πάει 8 τελικούς, παιδιά, και ο ένας τελικός που έχει χάσει ήταν τη χρονιά που γίνανε δύο. Ήταν δύο διοργανώσεις.
2: Ναι, ναι, ναι, τότε που ήταν η Σουπρολίγκα.
3: Μπράβο, αυτό ακριβώς. Εκεί έχασε το τελικό Παναθηναϊκός με τις δύο διοργανώσεις.
2: Μακάβι πάλι δεν ήταν.
3: Όχι. Ποιο.
2: Μετάλλαξε.
3: Έχει χάσει ο Παναθηναϊκός με τη Μακάβι στη χρονιά που έχουν. Μα τι τώρα, το θυμάμαι. Που ήθελα να καταλήξω, επειδή ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι θα σπάσει και το ρεκόρ συνεχόμενων Final Four, δηλαδή φαίνεται ότι αυτή η ομάδα δεν θα μείνει απ' έξω, Ρακλή, το μεγαλύτερο κέρδος είναι ότι θα πηγαίνει σε Final Four, θα έχει αποβάλει αυτό το ψυχολογικό που είχε και θα βλέπει με άλλο μάτι αυτά τα δύο παιχνίδια. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν το κέρδος του. Τώρα σα πολύ γρήγορα, για να σου απαντήσω σχετικά με το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό σε κάτι που είπατε πριν με έναν ακροατή. Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις, δεν θα συμφωνήσεις. Πιστεύω ότι θα έχει ένα κορμό 6 ποδοσφαιριστών, Ολυμπιακός για τα play-off, έτσι. Για το
2: προκριματικά.
3: Για την Ευρώπη, τα προκριματικά. Αλλά εγώ με τις άποψεις πια, μπορείς να πας και με καινούργια ομάδα Ερακλή, να τη μοντάρεις, αλλά πρόσεξε, οι μεταγραφές να είναι ποιοτικές και να έχεις τρεξίματα. Γιατί ο Μεντιλίπαρ είναι καλός προπονητής. Δηλαδή αν του πάρεις 4 προσήκες που να έχουν ποιότητα και τρεξίματα, δεν θα έχεις πρόβλημα. Αν μου πάρεις όμως παίκτες με αυτό που είδαμε την προηγούμενη τη χρονιά, εκεί θα έχεις πρόβλημα. Δηλαδή εμένα δεν μου λέει κάτι να μου εμφανίσουν τον Ολυμπιακό τώρα 8 μεταγραφές και να πάμε πάλι ότι εντάξει αν θα μας βγει και αν δεν θα μας βγει.
2: Όχι.
3: Ο συγκεκριμένος που είδαμε σήμερα είναι πολύ καλός παίκτης.
2: Μα δεν θέλει για να ο Ολυμπιακός να πέσει στοιχήματα.
3: Μην ξεχνάτε ότι γυρνάει ο Φορτούνης.
2: Το να έρθει. Ναι, απλά όλοι οι προπονητές και αυτό το προσωπικό Διονύσης. Δηλαδή στα προκριματικά δεν θα σου πάνε με 9 καινούριους παίκτες.
3: Όχι, δεν είπαμε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει ένα κορμό γύρω στους 6, αν θέλεις και 7, και από εκεί και πέρα να βάλει και αυτές τις 4 μεταγραφές ας πούμε, που θα γίνουν μέχρι τότε. Γιατί εντάξει, στον Αύγουστο μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο και μην ξεχνάτε ότι είναι και τον παγκόσμιο κύπελο στη μέση. Και είναι και δύσκολο να κάνεις μεταγραφές. Και κλείνοντας κάτι για τον Διονύση, γιατί πάντα θέλω να του λέω κάτι για τον Παναθηναϊκό. Γιατί πιστεύω ότι είναι σωστός. Λοιπόν, άκου Διονύση, είναι πολύ μεταβατικό αυτό με τον προπονητή που έχετε πάρει. Και το θέμα είναι ότι ίσως υπάρξει ανυπομονησία και αν θέλει συγκρίνια. Δηλαδή αυτά που ακούω που λένε ότι για πρωτάθλημα και αυτά. Να σου πω γιατί. Έχεις να δώσεις 3 προκριματικούς.
0: Προφανώς. Και πρέπει ο Παναθηναϊκός εκεί να τα καταφέρει.
3: Αν λοιπόν, και πρέπει, μπράβο. Αν λοιπόν εκεί υπάρξει αποτυχία και αρχίσει

0: Σας κρατώ τη γραμμή και Ηρακλή, ελπίζω να σε πετύχω αύριο, γιατί ξέρεις σήμερα ξημερώνει και θα ήθελα να πούμε κάτι για, για εκείνη την ημέρα που ζήσαμε.
1: Γεια σου Αρή, αύριο.
0: Άντε, να είστε καλά παιδιά, γεια σας.
1: Λοιπόν, διάλειμμα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ηλεκτροναπηγιά.
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι, 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
9: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Bwin Sport FM.
8: Σε θαυμάζω.
9: 94,6 για το διάστημα κακά. Τα ψέματα 4 με 8.
10: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
8: Ωρε φίλε.
11: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί, γιατί.
12: Γιατί, αχ, γιατί.
13: Πάνω τι.
14: Let's go, let's go, let's go.
13: Τι.
14: Let's go.
13: Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
15: Παρακαλώ.
16: Καλησπέρα.
15: Έλα, ο Στέλης του μένα από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ηρακλή μου?
16: Από τις Άλπες, από Σαμονή.
15: Όχι Σαμονή, από τις Άλπες, από το Βεργόρ.
16: Από το Γρηγόρη.
15: Από το Βεργόρ πιο γρήγορο.
8: Πιο Γρηγόρη.
16: Γελάσε. Είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη πάλι.
17: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα. Στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο. Σε ανεπίσημο επίπεδο.
18: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί. Ανάντα Μπανί, ρε φίλε. Του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία. Σημείωσε το. Σημείωσε το στα Σαρδάμ. Βάλε. Φυλάκια.
19: Αυτά φυλάκια.
18: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
20: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω.
21: Να σου πω κάτι.
18: Πάμε.
21: Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
18: Ναι.
21: Και σφύριξε κιόλα.
18: Ναι.
21: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
18: Ναι.
22: Σου σφυρίζω.
23: Γίνεται τώρα στο σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, ρε Ντάνιελ, τώρα που κάνει τη Ραμπόνα.
24: Ραμπόνα! Αυτή είμαι! Αυτή είμαι!
23: Δηλαδή.
25: Πήγε από τον Κηφισό μια μέρα. Έχατε τρεις ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
26: Είναι δυνατόν!
25: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
26: Δεν είναι δυνατόν!
25: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
26: Τσιφαγιόπουλος!
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Έχει δίκιο ο φίλος. Λέω ότι του ρε μπορεί να μπει άνετα και στις δύο κατηγορίες που βέβαια που έχουμε κάνει.
1: Για την επιστροφή του.
0: Σε ένα από τα ποιοτικότερα χαφ.
1: Στην επιστροφή του ήταν. Τον είχε πάρει κάτω βόλτα.
0: Ήταν στα τελειώματα. Και
1: πάρει κιλά, ήταν
0: βάρος. Ένα μάτσα έχει κάνει. Μια ματσάρα έχει κάνει.
1: Στην Ευρώπη κάτι θυμάμαι.
0: Μια ματσάρα έχει κάνει.
1: Εκτός έδρας.
0: Με τη Μίλαν.
1: Μπράβο,
0: κάτι. Που έχει παίξει μόνος του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μέχρι. Κάπου εκεί στο 80 τον έκανε αλλαγή ο Μαρτίνς. Το 80-85-83, κάπου εκεί ήταν. Δηλαδή ήταν ο Τουρέ σε άλλη διάσταση.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είχε κάνει κάτι.
2: Πάμε, ναι. Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ηρακλής Γεννήση, Άγγελος λέγουμε.
0: Άγγελος, έλα Άγγελο.
2: Έχουμε ξαμίληθει. Mm-hmm. Ολυμπιακός είμαι.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι.
2: Για τον μπάσκετ, ήθελα να πω ότι βάζουμε γερές μπάσκετ να μάθουν μπάσκετ.
0: Καλά, μη φταίω. Θα δούμε. Κοίτα, ότι ο Ολυμπιακός ενισχύεται για αυτά που γράφουν.
2: Είναι αυτά που λένε.
0: Ναι, γιατί ότι είναι κλεισμένο Μακιντάριο και ο Μοντέρο.
2: Αυτή την άποψη.
0: Βέβαια. Ναι, και ότι αν φύγει ο Πίτερς θα πάρει πολύ ποιοτικό 3-4. Θα είναι μια ομάδα. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ γεμάτος. Και εγώ το λέω και τώρα ότι παρά το γεγονός ότι με Μοντέρο, Μακιντάρι και υπάρχει ο Γουόκαπ στην περιφέρεια και ο Τόρχη. Εγώ θα κράταγα και τον Τζόσεφ τέταρτο.
2: Ναι.
0: Γιατί...
2: Τα χρειάζονται, γιατί αυξάνονται νομίζω.
0: Όχι, νομίζω όχι, δεν είναι τώρα να αυξάνονται. Από του χρόνου νομίζω το, από την μεθεπόμενη χρονιά. Αλλά και, πάλι, και πάλι όμως.
2: Πολλά μάτς.
0: Είναι πάρα πολλά μάτς. Και δεν γίνεται να μην έχεις πια μεγάλο ρόστερ στο μπάσκετ. Όταν υπάρχουν τόσες διαβολοβδομάδες που παίζεις Τρίτη, Πέμπτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή παιχνίδι πρωταθλήματος που μπορεί να πεταχθείς, ας πούμε, να πάει να ταξιδέψεις στη Μύκονο, να πάει να ταξιδέψεις στη Ρόδο. Δηλαδή.
2: Χρειάζεται.
0: Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει.
2: Ναι. Δεν μπορεί. Το Παναθηναϊκό συντάξει επειδή δεν είναι και πεντάρι.
1: Γίνεται να μάθει. Σημαντικό. Με δύο πεντάρια τώρα.
2: Ναι, δύο πεντάρια, ο ένας τραυματισμένος από μεγάλο τραυματισμό ήταν μεγάλο λάθος που δεν πήρε πεντάρι. Αυτά είναι άλλη ομάδα Παναθηναϊκός με πεντάρι καλό. Γιατί έχει καλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός τώρα, τι να δούμε.
0: Μα φυσικά είχε καλούς παίκτες. Πραγματικά αυτό σου λέει που πιστεύω ότι πλήρωσε στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός ήταν την ιστορία με τον Χόλμς. Ακόμα το πιστεύω ότι μπορούσε να βοηθήσει.
1: Ναι. Θα είχε έναν ακόμα ρε παιδί.
0: Και δεν ήταν εξαιρετικά κακό το παίκτης ο Χόλμς. Και δεν είναι δηλαδή γιατί το έχει σταματήσει.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, έχουμε τώρα να δούμε πού θα πάνε τα πράγματα του χρόνου, αλλά ο Ολυμπιακός, άμα πάρει αυτούς δύο παίχτες, συν άλλον έναν, πάει δυνατά πάλι καλό.
0: Θα δούμε βέβαια γιατί κινήσεις θα γίνουν, ξέρεις, και από όλες τις ομάδες, ας πούμε, φέτος στη Βαλένθια, τώρα κακά τα ψέματα, όταν ξεκίνησε η σεζόν, Στάκη, συγγνώμη, κάποιος το πίστη, το είχε γράψει. Δεν νομίζω δηλαδή ότι περίμενε κανείς ότι η Βαλένθια θα φτάσει εκεί.
2: Δεν είναι εντάξει τώρα, η Βαλένθια είναι στην χρόνια
0: για λεμένη. Εντάξει, εγώ σου λέω πάντως ότι αυτό που έκανε πέρυσι η Βαλένθια μπορεί να το κάνει κάποια άλλη ομάδα.
2: Ναι, δηλαδή, σίγουρα, γιατί πρόπερσι το έκανε Παρί.
0: Ναι, που έφτασε. Δηλαδή, δεν έφτασε Final Four. Δηλαδή η Βαλένθια έφτασε Final Four. Δηλαδή, άμα σου έλεγα στην αρχή τη σεζόν ότι η τετράδα θα ήταν. Δηλαδή τον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ και τη Φενέρ, θα την έλεγαν πολύ και θα βάζανε τον Παναθηναϊκό. Έτσι πήγαινε η τετράδα για το Final Four. Και μάλιστα εγώ τη Ρεάλ την πίστευα και όταν ήταν και πολύ κάτω. Γιατί λέω η Ρεάλ είναι πάντα Ρεάλ. Αλλά τη Βαλένθια δεν το περίμενα. Όλο λέγα, και εδώ συζητούσαμε με φίλους, μπορεί να ξεφουσκώσει και θα ξεφουσκώσει και δεν θα αντέξει. Και είδες ότι άντεξε.
2: Ναι,
0: κοίτα, ότι θέλεις ρόστερ, θέλει πάρα πολλούς παίκτες, τι θέλει.
2: Ναι, το θέμα είναι η ισορροπία εκεί τώρα. Αυτό είναι το δύσκολο. Η ισορροπία μεταξύ της τάξης και των χρόνων που θα μοιράζει.
0: Πάντως, κοίτα, αυτό. Γιατί και φέτος ήταν πολύ γεμάτο το ρόστερ, δεν είδα δηλαδή ότι υπήρχαν.
2: Όχι, μαγιά του Μπαρτζόκα αυτό.
0: Βέβαια.
2: Γιατί και ο Κουρνιέ που είναι πρώτο όπλο δεν είναι.
0: Δέχτηκε να πάει στον παγκό.
2: Βέβαια.
0: Που πλέον δεν υπάρχουν οι παγκίτες.
1: Δεν υπάρχουν, ωραία.
0: Πλέον μοιράζεται ο χρόνος. Ναι, ήταν παλιά που λέγαμε ότι ξεκινάει αυτή η πεντάδα, αυτή είναι η βασική και
1: δεν
0: το
1: πάμε. Δεν υπάρχουν.
2: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά δεν τον Πίτερ, ας πούμε, ο λόγος που θέλει να φύγει, έχει πέσει πάνω από τον Βεζέκοφ και θέλει παραπάνω χρόνο.
0: Πάντως, ο Πίτερς, που θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος, ο ορισμός του επαγγελματία.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Ο ορισμός, δηλαδή, φίλε, άμα βάλει, δεν κρίνιαξε ποτέ. Είτε όχι, θα έπαιζε τρία λεπτά, είτε δεν θα έπαιζε καθόλου. Ποτέ. Και όποτε έμπαινε, Έγινε πράγματα.
2: Μη τελικό τώρα εδώ στη Ρέτα. Τώρα στην μπάλα θα ανανέωσα διαρκεία σε άλλη μια χρονιά.
0: Ναι, έφτασαν τις 7.000.
2: Ναι, και εγώ το πήρα το διαρκεία στη δεύτερη μέρα, φαντάζομαι, το ανανέωσα. Την 9 είμαι. Εγώ δεν κοιτάω αν πηγαίνει καλά. Εμένα μου αρέσει τώρα πηγαίνω και βλέπω την παλίτσα. Δεν γκρινιάζω τώρα ότι αν θα πάρει, δεν θα πάρει μεταγραφές. Εντάξει, κάθε χρόνο εγώ 9. Τώρα ένα άλλο πρόβλημα για τόπο.
0: Έλα.
2: Και δεν μου αρέσει. Αυτό το Big Four γιατί το λέμε. Γιατί βάζουμε στην εξίσωση τον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, μεγάλη ομάδα ΠΑΟΚ. Άλλοι λένε μεγάλη, Big Five, κάτι... βάζουν και τον άλλο. Είναι μεγάλο.
0: Έλα μωρή τώρα.
2: Είναι συγγνώμη, να ρωτήσω. Να ρωτήσω. Από τη γνώμη μου και γνώμη. Την κρατάω και πέτατε. Πετάξτε έτσι. Τα τελευταία 7-8 χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα που έχει πάρει. Ευρώπη. Δεν υπήρχε σαν προβλήν κατά τα.
1: Ναι, εντάξει τώρα, δεν είναι μεγάλο ομάδο πάρα πολύ.
0: Σε σχολέ
2: του δεν είναι Big Four όμω. Συγγνώμη μου, Παύλο. Εντάξει, διαφωνούμε. Δεν είναι.
1: Τώρα τελευταία έχει βγει αυτό.
2: Έχει βγει, κακό.
1: Οκ,
2: εγώ για μένα είναι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό Σάιτ. Εντάξει τώρα, δηλαδή, άμα πάρει ο Άρης δύο πρωταθλήματα, τι θα λέμε, Big Five.
1: Κάποιοι το λένε.
2: Εγώ το πάω βάσει στατιστικών ότι είναι μια ομάδα που δεν έχει παίξει τα Μπερλίν. Δεν ξέρω πρωταθλητρία ομάδα που να μην έχει παίξει τα Μπερλίν.
1: Είναι κάτι που βαραίνει τον ΠΑΟΚ αυτό, αλλά δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι μεγάλη ομάδα. Μια μεγάλη ομάδα είναι πολλά πράγματα.
0: Είναι ο κόσμο.
1: Είναι η ιστορία, είναι ο κόσμο. Είναι πολλά.
2: Εντάξει, δεν τα βλέπω εγώ. Με το εκτό από τον κόσμο, την ιστορία και αυτά δεν τα βλέπω.
1: Δεν έχει ιστορία ο ΠΑΟΚ.
2: Τι ιστορία έχει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή στι ιδέε με του μεγάλου τρει.
1: Έχει μικρότερα από του άλλου, αλλά δεν έχει ιστορία. Μικρότερε επιτυχίε από του άλλου. Λιγότερε.
2: Πολύ λιγότερε, όχι λιγότερε.
1: Okay, είναι μεγάλη ομάδα, αλλά τώρα δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Είναι μεγάλη ομάδα, φίλε.
2: Εντάξει, είναι γνώμη σου και τη σέβομαι.
1: Okay.
2: Απλά δεν μπορώ να πω ότι είναι μεγάλο να την βάλω Big Four. Okay. Εντάξει, είναι μια ομάδα που έχει τρία πρωταθλήματα. Τέλος πάντων, γνώμη μου είναι αυτή, μπορεί να είναι λάθος. Αυτό πιστεύω. Δεν βλέπω να το βάλω. Την τρώτη με την ΑΕΚ αυτό που πιστεύω ότι είναι τρίτη θεριαρχία.
1: Ωραία.
2: Καλό βράδυ να πούμε. Καλή συνέχεια. Με υγεία. Και αυτό.
0: Να σε καλά, Γονή.
1: Πάμε, ναι.
0: Ο Νόιμαν δεν τον έχω προλάβει. Δεν το θυμάμαι εγώ τον Νόιμαν. Που γράφει ένας φίλος.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, παιδιά?
1: Καλά.
3: Ιουσκόβιακ από Πάτρα.
1: Καλώς το Ιουσκόβιακ.
0: Τι άσου ρε αγόρι μου.
3: Τι κάνετε.
0: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά είμαι κι εγώ. Συνήλθαμε από αυτή... από αυτόν τον παροξισμό, από αυτή την αθλητική ειδονή που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες. Ήταν πραγματικά πολύ καλύτερο και από ό,τι είχαμε ονειρευτεί. Και σίγουρα, όπως έχουν πει και οι προηγούμενοι και ό,τι έχω ακούσει αυτές τις μέρες, σίγουρα το κάνει πάρα πολύ καλύτερο και πολύ πιο γλυκό το τι έγινε μετά από μια χρονιά που κανείς δεν μας πίστευε ότι θα καταφέρναμε αυτό.
0: Καλώς,
3: δηλαδή
0: είναι,
3: να πάρουμε το τρόπαιο. Εντάξει.
0: Όχι, διαφωνώ σε αυτό. Μπορεί να...
3: Ο ίδιος ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού είπε ότι αν το πάρει ο Ολυμπιακός στην Κρήτη, αν το πάρει ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ, καλύτερα να πάμε στην Κρήτη.
0: Κανείς δεν το περίμενε. Δεν ισχύει αυτό. Καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Εγώ σου εξηγώ ότι δεν είναι ότι δεν πίστευα ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει. Τα λέγαμε εδώ όλη τη χρονιά.
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή πέρσι της χρονιάς ήμουνα και εγώ λίγο δυσπιστός. Για μένα όλο άλλαξε όταν μετά την απόκτηση του Τζόνς κυρίως, του ψυχολόγου, αλλά και τον Γκάρντ, ηρέμησε λίγο η μουρμούρα. Δεν θα σου πω ότι βοηθήσανε τόσο...
0: Μα ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος...
3: Ηρέμησε λίγο η γκρίνια που υπήρχε.
0: Ξεκινήσει...
3: γιατί δεν παίρνει Γκάρντ, γιατί δεν παίρνει... αν θα βγει χρονιά με τους δυο ψηλούς και όλα αυτά. Ηρέμησε λίγο η ομάδα γύρω-γύρω.
0: Ναι.
3: Και αυτό φάνηκε, και με τον Μπαρτζόκα,
0: αυτό...
3: ο οποίος... ο Μπαρτζόκα ήταν πάρα πολύ ήρεμος. Πάρα πολύ ήρεμος.
0: Εδώ να δεις.
3: Παρότι ήμασταν στη 13, τον βλέπαμε. Τον Μπαρτζόκα. Ήταν πάρα πολύ ήρεμος ο Γιώργος. Ήξερε τι πρέπει να κάνει, ήξερε που ήταν, ήξερε τι θα γίνει μετά. Ήταν η απόλυτη δικαίωση του Γιώργου του Μπαρτζόκα και του Μπαρτζοκισμού, τον οποίο έχουμε ασπαστεί. Έτσι, δηλαδή η αποθέωση και να πετάνε τον Μπαρτζόκα ψηλά μέσα στο ΆΚΑ ήταν, ξέρεις εσύ κάποιο καλύτερο σενάριο ιστορίας? Εγώ όχι.
4: Καλύτερο σενάριο ιστορίας? Ιστορία γράφεται πάντα και με τους τίτλους, αδερφέ.
3: Ναι, η ιστορία γράφεται από τους νικητές και ο Γιώργος Μπαρτζόκας έγραψε ιστορία.
4: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει γράψει ιστορία. Γιατί έχει πάρει ευρωπαϊκό Γιώργος Μπαρτζόκας.
3: Ναι, περιμένανε το Φλεβάρι, περιμένανε ότι θα απολυθεί από τον Ολυμπιακό. Έτσι λέγανε. Έτσι λέγανε απέναντι. Οι απέναντι λέγανε ότι μέχρι το Φλεβάρι.
4: Δεν ξέρω ποιος το έλεγε.
3: Ποιος το έλεγε? Το έλεγε η αυλή του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου. Ο Νέστορας. Ο Νέστορας. Έλεγε το Φλεβάρι. Ο Νέστορας.
4: Ο Νέστορας.
3: Ο Νέστορας. Ο κολλητός του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
4: Θέλω να μιλήσουμε σοβαρά. Να μιλήσουμε σοβαρά το ποιος το
3: έλεγε.
4: Εγώ δεν είμαι εδώ στο ραδιόφωνο, δεν το λέει κανένας αυτό.
1: Εμένα με ενδιαφέρει.
4: Ούτε δημοσιογράφος, ούτε ρεπόρτερ.
3: Όχι, όχι,
4: όχι,
3: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι,
1: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι,
3: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι,
4: αδερφέ, θα συνοηθούμε τώρα.
3: Ο Σωκράτης ο Κομινάκης, ο φίλος του Βαγγέλη του Μαρινάκη, αν έβγαινε και έλεγε κάτι τέτοιο, ο Ηρακλή τώρα, μιλάμε σοβαρά, έτσι. Αν έβγαινε ο Σωκράτης ο Κομινάκης.
4: Δεν είχε υποθεί ποτέ αυτό το πράγμα, εγώ δεν θυμάμαι κανένα να το λέει.
3: Όχι, έχει υποθεί ότι το Φλεβάρι θα φεύγει. Έτσι.
4: Ρε παιδί, γιατί το είπε ένας οπαδός, σημαίνει ότι. Μα τι μου λες τώρα, μωρέ φίλε.
3: Όχι, δεν είναι ένας οπαδός. Είναι η αυλή του Παναθηναϊκού.
4: Η αυλή του Παναθηναϊκού. Δεν είναι.
3: Αυτό υποστήριζανε. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Μα δεν το υποστήριζε κανένας. Εγώ δεν το θυμάσαι.
3: Αφού υπάρχει βίντεο, δεν λέω για σένα.
4: Ρε εσύ, επειδή το είπε ένας οπαδός.
3: Μα δεν είναι ένας οπαδός. Δεν είναι ένας απλός οπαδός αυτός ο άνθρωπος.
4: Άκου τώρα, δεν πιέσαμε. Ο παδός είναι, φίλε.
3: Εντάξει. Αν εσύ το θεωρείς έτσι, οκ. Okay. Πάντως είδα και ένα βίντεο που ο Γιούλ βγήκε και είπε ότι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα και δικαίως πήρε την Ευρωλίγκα. Έτσι, σε βίντεο κι αυτό. Όχι σε δηλώσεις. Έτσι. Και τίποτα, σίγουρα θέλουμε και το πρωτάθλημα. Σίγουρα θέλουμε αυτό το ευρωπαϊκό να πατήσει σε γερές βάσεις.
4: Άλλη διοργάνωση το πρωτάθλημα.
3: Άλλη διοργάνωση γιατί... τελείως και άλλο ρόστερ εμείς.
4: Βεβαίως. Πολύ μεγάλη. Έχει μεγάλη διαφορά.
3: Πάντως στην ψυχολογία θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο αυτή η Ευρωλίγκα και είναι και μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό.
4: Για να βάρει τον Ολυμπιακό.
3: Να εδραιωθεί και να δείξει ότι πετάει από πάνω του ό,τι οποιαδήποτε αρρώστια υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια.
4: Άγχος δεν είναι θέμα αρρώστιας, αδερφέ. Αρρώστια είναι δύσκολη. Είναι πολύ σκληρή λέξη.
3: Ναι, λοιπόν, αθλητική άρρωση.
4: Υπήρχε πίεση μεγάλη και όλα αυτά τα οποία έλεγες, ξέρεις, στην αρχή για τον Ολυμπιακό, ότι που υπήρχε η γκρίνια, που και εσύ ο ίδιος, ας πούμε, παραδέχτηκες ότι στην αρχή της σεζόν, ότι γιατί αν ήρθαν οι παίχτες και ηρέμησε ο κόσμος. Αυτό προέκυψε, είχε προκύψει το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε πάει 4 φορές στο Final Four. Δεν σου λέω ότι και τις 4 μπορούσε να το πάρει. Μπορούσε να το πάρει στο Κάουνα σίγουρα πάντως. Πιστεύω και στο Βελιγράδι εγώ.
3: Στο Κάουνα σίγουρα ήσουν η καλύτερη ομάδα.
4: Με την εικόνα που είχε. Αλλά το γεγονός ότι στις 4 αυτές τις προσπάθειες ο Ολυμπιακός δεν πήρε το τρόπαιο, δεν σημαίνει, ξέρεις, ότι δεν ήταν η ομάδα αρκετά καλή. Δεν είναι, θεωρούμε δεδομένο.
3: Υπήρχε ένα μεγάλο ψυχολογικό βάρος.
4: Θεωρούμε δεδομένο. Ότι πρέπει να πει ότι θα πηγαίνουμε στάνταρ σε όλα τα Final Four. Δεν είναι απλή υπόθεση το να πας στο Final Four.
3: Όχι, δεν είπε κανείς ότι είναι απλή υπόθεση.
4: Γιατί ακόμα και στα Final Four που πήγαμε σε αυτά τα 4, σου θυμίζω ότι με τη Βαρτσελώνα έπρεπε να γίνουν δύο break.
3: Μόνο με την Βαρτσελώνα.
4: Εντάξει.
3: Και με τη Μονακό ήταν Game 5.
4: Game 5 με τη Μονακό που έπρεπε να κερδίσουμε. Μα έσπασαν την έδρα και η Φένερ μα έσπασε την έδρα.
3: Ναι.
4: Δεν είναι απλά πράγματα. Είναι ανάλογα το πού θα τερματίσει. Φέτος είναι η μοναδική χρονιά που ο Ολυμπιακός που τερμάτισε στην πρώτη θέση, γιατί είχε τερματίσει άλλες δύο φορές, τρεις φορές είχε τερματίσει την τελευταία σε αυτά τα πέντε χρόνια που πάει σε Final Four, που είχε normal, καλό αντίπαλο με τα δεδομένα. Γιατί Μονακό δεν ήταν για να τερματίσει την 8η θέση, αλλά προέκυψαν τα οικονομικά προβλήματα, προέκυψαν οι τραυματισμοί της. Η Μονακό ήταν για πιο ψηλά στη βαθμολογία.
3: Και τελικά, παρότι δεν πήγαμε με full ρυθμό, όπως λέγανε κάποιοι, μπορεί να μην έχουμε full ρυθμό, η ομάδα ήταν μια χαρά. Τα δικά μου τα μάτια. Δύο πραγματάκια. Καταρχάς, θέλω να μου απαντήσεις τι κοινό έχει το Λονδίνο, η Ρώμη και ο Πειραιάς.
4: Το Λονδίνο, η Ρώμη και ο Πειραιάς.
3: Ναι. Είναι οι μοναδικές πόλεις που έχουν σηκώσει Conference League. Η Crystal Palace, η Chelsea και η West Ham από το Λονδίνο, η Ρώμη από τη Ρώμη και ο Ολυμπιακός στον Πειραιά.
4: Ναι.
3: Αυτές οι τρεις πόλεις.
4: Και όλα τα ευρωπαϊκά που έχουν γίνει τα πόσα χρόνια είναι από το.
5: Μα τα τελευταία 20-25 χρόνια. Το Big Five. Τα τελευταία 20-25 χρόνια δεν υπάρχει.
4: Έγινε και ο Σκόβιακ. Μιλήσαμε αρκετά
5: λοιπόν,
4: πριν
5: από τον χρόνο. Ζει το Ολυμπιακό ο κόσμο του.
4: Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στον Δημήτρη από τη Θάσο.
6: Πάμε σε ένα ακόμα και να πάμε μετά στο τελευταίο διάλειμμα. Χαίρετε.
7: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
7: Έλα, Δημήτρη Ηρακλή.
6: Έλα, γεια.
7: Λοιπόν, να πω λίγο, επειδή είμαι Θεσσαλονίκη λίγο, πριν πάω στα δικά μας, να πω λίγο για Άρη.
6: Ναι,
4: πες.
7: Λέω πάρα πολλού γνωστού εδώ. Λοιπόν, παιδιά, γίνεται χαμός εδώ. Λένε ότι έχει σχεδόν κλείσει ο Σπανούλης.
4: Τα έλεγε και ο Πάπης εχθές. Τα έβρισκε χθες.
7: Εγώ τώρα σημερινά, φρέσκα κουλούρια.
6: Μα το
7: ίδιο. Με 12 εκατομμύρια, όχι, σου λέω πιο αναλυτικά. Με 12 εκατομμύρια, παρότριση Γιάννη στο Σιάο, 12 εκατομμύρια καθαρό.
4: Τι καθαρό.
7: Καθαρό, 12 εκατομμύρια.
6: Τι 12 εκατομμύρια, συμβόλαιο.
7: Αγωνιστικό μπάτζετ.
6: Α, μπάτζετ, μα τρελάνει.
7: Ένα και ο Σπανούλης, ένα διακό. Ένα διακό και 12 καθαρό. 12 καθαρό είναι τρομερό μπάτζετ.
4: Πώς να τα αφήσω. Ρε αδερφέ.
6: Θα δούμε, θα δούμε.
4: Πρώτα το και ο ρεπόρτερ Άρη που βγάζουμε το πρέσινγκ στην εκπομπή είπε ότι όλοι ασχολούνται με
7: αυτό.
6: Δεν γίνεται διάλογο.
7: Θα προλαβαίνω ρεπορτάζ, δεν θέλετε.
4: Τι προλαβαίνει, μα τα πάνε το πρωί σου λέω, ρε φίλε.
6: Μα τα πάνε άλλοι.
4: Μα δεν ακούς ρε Γιάννη, δεν ακούς ποτέ ρε γάμο.
6: Μα τα πάνε άλλοι.
7: Για 12 εκατομμύρια.
6: Μα τα πάνε άλλοι, Γιάννη.
4: Για 10
7: είπανε. Α, για 10. Καθαρό. Καθαρό. Παιδιά είναι τεράστιο, εντάξει, σχολιάζω τότε. Είναι τεράστιο μπάτζετ. Ο Ολυμπιακός με 10 Ηρακλή, αν θυμάστε, πήγαινε Final Four με 10 καθαρό.
4: Έχει πάρει και Ευρωλίγκα.
7: Μπράβο, πριν ανέβει. Είναι τρομερό μπάτζετ.
4: Μα τα μπάτζετ ανέβηκαν πολύ τα τελευταία χρόνια. Πώς να ανέβουν, επί κορονοϊού δεν γινόταν να ανέβουν τα μπάτζετ.
7: Αλλά για Eurocup, 10 καθαρό 12, είναι αδιανόητο μπάτζετ. Δηλαδή και επειδή και αναλογικά θα κάνει και ο Μιστακίδης, μη δούμε αυτό που περιμέναμε στην Ευρωλίγκα του χρόνου, να το δούμε στο Eurocup. Τελικό Παοκάρης. Δηλαδή αυτό που δεν έχουμε δει ποτέ στην Ευρωλίγκα που περιμέναμε, να το δούμε στο Eurocup πρώτη φορά, δύο ελληνικές ομάδες στο τελικό. Παρεμπιπτόντως να πω ότι και στο Eurocup, παιδιά, όπως στην Ευρωλίγκα, δεν έχει γίνει όσο περίοδο και σας φαίνεται, επειδή οι Ισπανικές είναι πιο δυνατές. Δεν έχει γίνει ποτέ τελικός με δύο ομάδες από την ίδια χώρα.
4: Δεν έχει γίνει ποτέ.
7: Ποτέ. Ποτέ.
4: Και να θυμίσω.
7: Όχι ποτέ. Και όταν πήγε η Ρεάλ δεν πήγαινε άλλη Ισπανική. Γιατί η Ρεάλ έχει παίξει δύο φορές τελικό γύρω. Να το θυμίσω για τους.
4: Όχι, μιλάμε για Ευρωλίγκα τώρα. Δεν ξέρω τώρα στις άλλες διοργανώσεις. Λογικά πρέπει να έχει συμβεί με Ισπανικές ομάδες.
7: Παλαιά, πριν. Όχι. Ούτε στο Eurocup δεν έχει γίνει σίγουρα. Το Eurocup είναι από το 2000 που έγινε Ευρωλίγκα. Το Eurocup είναι διοργάνωση της Ευρωλίγκας, έτσι. Δεν μιλάω για παλιά κόρα και τέτοια. Είναι η δεύτερη διοργάνωση της Ευρωλίγκας. Ξεκίνησε το 2000 και ανεβαίνει η νικήτρια στο. Και ανεβαίνει στην Ευρωλίγκα. Να θυμίσω ότι η Ρεάλ έχει παίξει τελικό Eurocup. Δύο φορές. Μία το πήρε και μία το έχασε. Από την Χαποέλ. Το θυμάμαι αυτό το μάτι. Και από ελληνικές ομάδες, δεν ξέρω αν θυμάστε, έχουν παίξει δύο στο τελικό του Eurocup. Ο Άρης και ο Μακεδονικός.
6: Ναι.
7: Με δυναμό μόνο και δεν θυμάμαι την άλλη. Λοιπόν, του χρόνου που το βλέπω δηλαδή, άμα είναι έτσι και δεν συναντηθούν, του βλέπω ένα Παοκάρι τελικό γύρω και θα γίνει παρικός. Απλώς εγώ το μόνο να κάνω μια ένσταση που ακούγεται και εδώ για τον Σπανούλη. Παιδιά, επειδή εδώ η τοξικότητα, το Παοκάρι στο μπάσκετ, όποιος ξέρει από Θεσσαλονίκη, δεν έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Είναι 5 φορές πιο πάνω. Οι Παοκτζίδες δεν θα ανεχθούν το Σπανούλη να είναι στην Εθνική. Θα ασκήσουν βέτο. Για ευνόητους λόγους. Γιατί ο Σπανούλης, Ζήσης, Γιώργιος, Διαιτησία, καταλαβαίνετε. Θα υπάρχουν σίγουρα
4: αύριο. Θα πάει ο Σπανούλης τώρα στον Άρη και να μην είναι στην Εθνική. Σιγά θα.
7: Θα δεχτεί ο Παοκ να είναι στην Εθνική.
4: Ναι.
7: Θα γίνει χαμός.
4: Τι χαμός θα γίνει, παιδί μου. Τι χαμός θα γίνει.
7: Ο Γιαννάκης όταν πήγε στον Ολυμπιακό δεν έγινε χαμός αυτό
4: το Παναθηναϊκό.
7: Και έφυγε αυτό. Το ίδιο θα γίνει και τώρα στον ΠΑΟΚ. Σου λέει τοξικότητα εδώ. Είναι τριπλάσια από ό,τι στην Αθήνα. Ο ΠΑΟΚ δεν θα ανεχθεί. Θα ανεχθεί ΠΑΟΚ Άρης τώρα να είναι ο Σπανούλης.
4: Δεν θα δεχθεί, θα το δούμε. Τι να σου
6: πω. Γιάννη, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, αδερφέ.
7: Εκεί είναι το πρόβλημα. Ρε παιδιά.
6: Τι να κάνουμε.
7: Να μείνω.
6: Τι να μείνεις, πάμε, ένα λεπτό. Έχεις ένα λεπτό.
7: Ένα λεπτό τι να πω. Λοιπόν, για Παναθηναϊκό. Για Παναθηναϊκό. Παιδιά. Φοβάμαι ένα φοβερό σενάριο. Μα... Αν χαλάσει με κάποιο μαγικό τρόπο, εγώ πιστεύω ο Μπράντοβιτς θα κλείσει. Αν χαλάσει το Μπράντοβιτς, φοβάμαι και χτυπάω και ξύλο και πέστε και τη γνώμη σας μετά αφού κλείσω, αν ο Αταμάν πάρει το πρωτάθλημα, μην τον κρατήσει.
6: Ναι. Δεν έχω
7: απάντηση. Το φοβάμαι, δεν ξέρω τη γνώμη σας.
6: Δεν έχω απάντηση, δεν το ξέρω.
7: Είναι εφιαλτικό, δεν είναι.
6: Εφιαλτικό και εσείς υπερβολικός. Δεν έχω απάντηση.
7: Έδιο, θα τραβήξουμε πάλι. Μα ο Αταμάν κάνει δύο εμφανίσεις. Καλές, πήρε το κύπελο.
6: Εγώ θεωρώ ότι θα πάει σε αλλαγή ο Παναθηναϊκός, αλλά κάτσε να δούμε.
7: Αλλά αυτό λέω, αυτό φοβάμαι. Μην γίνει καμιά στραβή, δεν θα γίνει να το πανηγυρίσουμε έκαλα. Αλλά κατάλαβες πώς το λέω.
6: Έγινε, μην φωνάζεις. Πάμε διάλειμμα.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Του αγοριού απέναντι.
10: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Ωραία παλιά, ο Μπισάκα κινήθηκε έξυπνα στην πλάτη της άμυνας. Φερνάντες, ωραίο αυτογκόλ από τον Φίλιπς στο 10ο λεπτό. Η Manchester United ανοίγει το σκορ. Ρόμπερτσον, η απόκρουση, το σουτ, η μπάλα στα σώματα. Ο Φίλιπς θα σουτάρει κεφαλιά από κοντά, το πλασέ του Ζώτα είναι στα δίχτυα. Αλεξάντερ Άρνολντ, η μπάλα στον Φιρμίνο. 1-2, η Λίβερπουλ πετυχαίνει γκολ. Νομίζω ότι ο Φιρμίνο στο πρωτάθλημα δεν θυμάμαι να έχει σκοράρει ποτέ εναντίον της Manchester United. Η Λίβερπουλ στις καθυστερήσεις παίρνει κεφάλι στο σκορ. Αλεξάντερ Άρνολντ πήρε, γύρισε, πρόλαβε ο Λίντελοφ εξαιρετικά πριν φτάσει η μπάλα στο Σαλάχ. Η Λίβερπουλ ξανακερδίζει όμως. Αλεξάντερ Άρνολντ, το σουτ στα χέρια του Χέντερσον. 3-1 για τη Λίβερπουλ. Από κοντά με τον Φιρμίνο. Λάθος του Χέντερσον. 3-1 για τη Λίβερπουλ. Καβάνι, ωραία παλιά, Ράσφορντ, το πλασέ του Ράσφορντ, 2-3. Η United μειώνει με μια πολύ ωραία κίνηση του Μάρκους Ράσφορντ. Ένα πολύ ήρεμο πλασέ του Ράσφορντ, πολύ ωραία προσπάθεια όλη από τον Σο, από το πώς εδώ ο Ράσφορντ αλλάζει με τον Καβάνι και το πλασέ στο 68. Η United μειώνει σε 2-3. Μάτιτς χάνει την μπάλα εύκολα. Η Λίβερπουλ πήρε και τώρα ο Σαλάχ έχει την ευκαιρία να φύγει απέναντι στο Χέντερσον. Σαλάχ κρατάει την μπάλα. Πλασάρει η Λίβερπουλ. Κερδίζει για πρώτη φορά στην εποχή του Κλοπ στο Old Trafford. 4-2 για τη Λίβερπουλ. Ήταν ένας τελικός αυτό το μάτς. Έπρεπε να κερδίσει. Δεν είχε καμία άλλη επιλογή στο Old Trafford. Και ολοκληρώνει τώρα με τον γκολ του Σαλάχ την πρώτη της νίκη από το 2014 σε αυτό το γήπεδο.

0: Και ένα φίλο του ΠΑΟΚ δίνει μια διαφορετική συνοτελή. Ηρακλή, Ολυμπιακό φέρει την Ευρωλίγα στο ΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός την είχε πάρει στο Παλατάκι.
1: Ερχόμαστε
0: σε δύο χρόνια εμείς στο ΣΕΦ, λέω, ο φίλο του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, καλησπέρα, φίλε.
1: Ναι.
0: Βέβαια, είχε έρθει στο ΣΕΦ γιατί τότε γινόντουσαν με. Γιατί οργανώσω όταν είχε χτιστεί. Το σύνδεσμο το κύριο, το Final Four. Ο ΠΑΟΚ το έχουμε ξαναπεί πλήρως, το γεγονός δεν είχε πάγκο τότε. Και βέβαια στο σούτ ήταν. Δεν ήταν δηλαδή ότι.
1: Ναι.
0: Είχαν ξεφύγει οι Ιταλοί καμιά δεκαπενταριά και 20 πόντους.
1: Για πάμε παρακάτω.
0: Ιδανική αγωνιστική Ευρωλίγα σε δύο χρόνια. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Πάω Κάρης. Παρτίζαν Ερυθρός Αστέρας. Τι λες, τι να έχουμε τέσσερις ομάδες.
1: Τι να σου, δεν το βλέπω. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ας τα δούμε, θα γίνει και με την άλλη διοργάνωση.
0: Ποιο το.
1: NBA.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πώς θα χωριστούν όλες οι ομάδες. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι θα τη μεγαλώσουν την Ευρωλίγκα. Ότι θα γίνουν πολύ περισσότερα τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που σου έλεγα ότι μπορεί να φτάσει, ξέρεις, σε στήλη πώς γίνεται το NBA.
1: Ναι, το λες 8 χρόνια αυτό.
0: Όχι, δεν το λέω 8 χρόνια.
1: Τι, από το 7, από όταν άρχισε να
0: μιλάει. Όχι, ρε. Όχι, δεν είπα ότι θέλει να φύγει ο Πίτερ το χρόνο τη συμμετοχή. Πρόταση έχει από την Αρμάνη.
1: Πάμε παρακάτω, ναι. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έλα, ρε, καθηγητή.
2: Τι κάνουμε. Λοιπόν, για τα χαφ του Ολυμπιακού να πω εγώ.
0: Τα χαφ, έλα.
2: Ναι, ναι. Για μένα του Ρέι είναι μια κατηγορία μόνος του. Τελείωσε. Ο Καρεπέ δεν ξέρω τι λέω μου. Δηλαδή, ο Καρεπέ παίρνει την μπάλα και βγαίνει δεξιά, αριστερά.
0: Ο Καρεπέ βάζε μια γραμμή και δεν παίρνει άνθρωπος.
2: Εντάξει, ναι.
0: Ο Καρεπέ ήταν εξάρι.
2: Ναι, μπράβο.
0: Όταν ήρθε στον Ολυμπιακό, όχι, γιατί όταν ήταν πιο νέος έπαιζε και μπακ έχει παίξει και χτάρια έχει παίξει, ό,τι θέλεις έπαιζε.
2: Δηλαδή το καλύτερο παιχνίδι του Καραπέ που τυπάμαι εγώ ήταν μέσα στο Λιαθόρ με την Αγορούντια. Το που ισοβαρίσκαμε στο 98 με τον Βερμούδες. Που έκανε το λάθος. Για μένα τα χαφ του Ολυμπιακού ήταν Χατζίδης. Δώστε μου μάτια να βλέπω.
0: Καλά, ο Χατζίδης ήταν ο αγαπημένος μου παίχτης. Είχε έρθει ως δεκάρι, αλλά είχε παίξει δεξί μπακ, δεξί εξτρέμ, δεύτερος επιθετικός, δεκάρι, οχτάρι. Αριστερό μπακ νομίζω είχε παίξει μια φορά.
2: Γι' αυτό μ' άρεσε. Σε Κουσουλάκης και Καραπιάς για μένα. Οι αγαπημένοι μου. Εντάξει, μετά υπήρχαν και άλλοι. Ο Φορτσούνης, αλλά αυτοί οι τρεις ήταν χαρτί.
0: Κοίτα, το Κουσουλάκι δεν το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή έχω προλάβει τα τελειώματα. Μου να πετσιρικάς πολύ. Αλλά πιο μεγάλη από μένα πάντα με τον είχαν ότι τρομερό χάφο Κουσουλάκης.
2: Ναι, σου λέω. Και ο Νόιμαν που λένε και δεν, το καλύτερο του παιχνίδι ήταν με τον Άγιαξ το 2-0 με τον Άγιαξ.
0: Την παράταση. Της ασίστ του Λεμονή.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Άσε το για τον Λεμονή, μη μου λες τώρα. Ήταν και από τα εξέπτα αγαπημένα μου.
0: Ο Λεμονής το μόνο που δεν είχε, τον κόλ δεν είχε.
2: Ναι, εντάξει, είχε και τον κόλ, αλλά όχι σε μεγάλο.
0: Ναι, σε μεγάλο.
2: Όχι σε μεγάλο βαθμό. Αφού βγήκε με το. Στο τελικό με τον ΠΑΟΚ βγήκε ο Κούδας και είπε αυτό το παιδί ποιο είναι, δεν το ξέρανε. Τους είχε κάνει άλλο κάτω το 3-1 που είχαμε κερδίσει με τον ΠΑΟΚ, μέσα από τα φιλαδέλφια.
0: Επίσης ο Λεμονής ξέρει σε προετοιμασίες όταν έχω πάει σε πρώτη ψέμα με μετάκι. Πολύ μπάλα.
2: Ναι.
0: Γενικά όλοι αυτοί που είναι στις ομάδες, πάλι παίχτες. Φίλε, ξέρετε, δεν μπορεί να τους πάρει την μπάλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εσύ την πήρες ποτέ από το Σαραβάκο που...
1: Όχι, ρε, τι συζητάμε τώρα, οι επαγγελματίες και σε υψηλού
2: επίπεδο. Ακριβώς. Δηλαδή, πάμε τώρα στα φρέσκα. Ο καλοκαιρό που δηλαδή τι ήθελε να παίζει δηλαδή στον Ολυμπιακό.
0: Δεν είπα ότι ήθελε να παίζει. Ήταν ένα παιδί που το οποίο ήθελε να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, να πάει σε μια ομάδα που να παίζει περισσότερο. Και επειδή έλεγε το σχόλιο, το αποφάσισε. Κοιτάξτε, τώρα θα πάει σύμφωνα με τους. Με το Σκύρα, τον Ιταλό δημοσιογράφο, θα πάει στην Ιταλία στη Μόντσα. Να σου πω.
2: Ναι.
0: Μακάρι το παιδί, άμα πάει και να παίξει, να κάνει και καριέρα, έχει στοιχεία.
2: Έχει στοιχεία, ναι. Τον είδες αυτό το χαπ που λένε την Άγια το σήμερα.
0: Έλα.
2: Αυτό το χαπ που λένε να πάρουμε την Άγια Βαγκάνο.
0: Λίγο στο πρώτο ημίχρονο, γιατί δεν το έχω δει όλο το μάτς.
2: Ναι.
0: Βέβαια έγινε αλλαγή, λες, μετά στο 60, στο 58. Έχασε μια ευκαιρία, είδε ότι τελείται στη μένα.
2: Τον πιάσα από αυτό το παιχνίδι, περιμένουμε και την Παρίσι Ζερβέν, για μια διάρκεια έχω παίξει, θα δούμε τώρα αν συνεχιστεί η γκίνια που παίζουμε. Από μεταγραφές.
0: Μεταγραφές τι θες, τα φας στην αρχή. Ο Λόπεθ είναι πολύ ψηλά, ο Καμαρά, ο Τιέν Καμαρά της Αρλερουά, αυτός είναι εξάρι.
2: Δεν το ξέρω αυτό, ναι.
0: Ναι. Καλά, κι εγώ δεν είχα χαδέ από το Διονύση, γιατί είχε ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός στο Γενάρη με τη συγκεκριμένη περίπτωση που το είχε ψάξει. Μετά επίσης θα πάρει δύο στόπερ, θα πάρει σίγουρα δύο δεξιά μπακ, γιατί περιμένουμε τα τυπικά με τον Κωστήρια να ανακοινωθεί. Έλα, έχει συμφωνήσει ο Φορτούνης, δεν είναι τελειωμένο, έχει συμφωνήσει.
2: Έχει συμφωνήσει. Θα πάρει προετοιμασία.
0: Θα το συζητήσω τώρα εδώ και με τα δύο μέσα στα οποία εργάζομαι και εδώ και με τους μεταράδες.
2: Πότε θα φινάρει το Ολυμπιακού?
0: Πιθανότατα 3 Ιουλίου.
2: 3 Ιουλίου. Και παίρνει το πρώτο παιχνίδι, παίρνει με 5 Αυγούστου.
0: Ναι, 5 λογικά. Ναι. Ή 5 ή 6.
2: Ή 5 ή 6, ναι, ναι. Εντάξει, αυτά είναι από παιδιά. Εύχομαι και όλοι τον καλύτερο σε εσάς και τις οικογένειές σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, ρε δεκαθλητή.
2: Γεια σου.
1: Πάμε παρακάτω, ναι.
0: Αν θα παίζει ο Λιατσικούρας του χρόνου, θα δούμε, αδερφοί, πώς θα είναι το ρόστερ. Πάντως είναι ένα παιδί που έχει πράγματα να δώσει.
1: Ναι.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.
3: Λίγο δύο ερωτήσεις θέλω να σας κάνω, για να καταλήξω μετά σαν το συμπέρασμα.
0: Το όνομά σου πρώτα.
3: Νίκος λέγομαι.
0: Γεια σου, Νίκο.
3: Πώς θα τάμπες λίγο έχει ρεάλ?
0: 10.
3: 10, 15. Πού θέλω να καταλήξω.
0: Ο 10 έχει.
3: 10, τέλος πάντων. Ναι. Η Βραζίλια έχει 5 παγκόσμια, ο Ολυμπιακός έχει 4 Ευρωλίγες, ο Παναθηναϊκός 8, κουτουλού. Πώς γίνεται δηλαδή οι τίτλοι στο Champions League να μετράνε από το 40, από το 50, τα παγκόσμια από το 30, οι Ευρωλίγες να μετράει και από πριν που ήταν πρωταθλητριών, να μετράει δηλαδή του Ολυμπιακού η Ευρωλίγα και να γίνονται 4 τώρα. Γιατί δεν ήταν η πρώτη Ευρωλίγα, ήταν πρωταθλητριών. Και γενικότερα και να μην μετράει το 85, ας πούμε, που έπαιξε Champions League. Δηλαδή ο τίτλος εκείνης της χρονιάς του Champions League που το πήρε μια ομάδα μετράει σαν τίτλος της, ότι πήρε ένα Champions League, αλλά συμμετοχή του ΠΑΟΚ δεν μετράει.
0: Με τη διοργάνωση.
3: Οπότε αφού άλλαξε και τώρα διοργάνωση και
0: η Ευρωλίγκα, τότε ήταν πρωταθλητριών που το έχει πάρει το πρώτο Παναθηναϊκός και το δεύτερο μετά στο καπάκι
3: Ολυμπιακός. Ναι, άρα δεν έχει 4 Ευρωλίγκες Ολυμπιακός, έχει 3 που έχουν. Η Ρεάλ δεν έχει 10 Champions League, έχει 5 Champions League και 4 πρωταθλητριών, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αλλά είναι η συνέχεια της διοργάνωσης ουσιαστικά.
3: Ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι. Ναι, παιδί μου, σε αυτή τη μορφή δεν έχει παίξει ο ΠΑΟΚ.
3: Ξέρεις, την μορφή. Εντάξει, άμα είναι και σε αυτή τη μορφή που είναι σήμερα, έχει παίξει μόνο ο Ολυμπιακός. Δεν έχει παίξει ούτε ΑΕΚ ούτε ο Παναθηναϊκός στη League Phase. Τι σημαίνει, δεν έχει παίξει ποτέ.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Κοίτα, αδερφέ, μπέναν, δεν έχω τέτοια.
3: Και ούτε εγώ έχω, δεν το λέω για σένα προσωπικά.
0: Σου μιλάω σοβαρά.
3: Δεν το λέω για σένα προσωπικά, εννοείται ότι δεν έχω κανένα προσωπικό θέμα. Απλά επειδή πάντα το ακούω. Και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή ο τίτλος εκείνης της χρονιάς που το πήρε η Χ ομάδα, δεν θυμάμαι ποια το πήρε το 85-86, μετράει σαν τίτλος, δηλαδή λέει, το λέει, πήραμε πρωταθλητή Champions League ή η Real μετράει το Champions League από το 60, από το 70. Αλλά η συμμετοχή του ΠΑΟΚ το 85 και το 70 τόσο, ξέρω εγώ, που πήρε το πρωταθλήμα στην Ελλάδα, δεν είναι Champions League, ήταν πρωταθλητριών, δεν έχει παίξει Champions League. Και το αντίστοιχο στην Ευρωλίγκα, όσες πήραμε από πριν που ήταν πρωταθλητριών, τις μετράμε σαν Ευρωλίγες. Αλλά το 85 του ΠΑΟΚ δεν μετρίαται στα Champions League, γιατί ήταν άλλη φάση, λεγόταν αλλιώς και δεν ήταν όμιλοι και ήταν νοκάουτ, ξέρω εγώ. Ήταν μουντιάλα, όλοι τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού από το 30 ή του Άρη, του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ. Τα μετράμε όλα, αλλά το 85 που έπαιξε ο ΠΑΟΚ στα Champions League, όχι, δεν το μετράμε, δεν έπαιξε. Και ξαναλέω, δεν το λέω για εσάς. Απλά ήθελα να εξηγήσω μια λογική, η οποία μου σε μένα φαντάζει πολύ normal, ας πούμε.
0: Για λέγε τώρα μιας και έχεις πάρει, γιατί είσαι προφανώς ο παδός του φίλου του ΠΑΟΚ. Τι βλέπεις με Λουτσέσκου γενικά, ή με τον μπάσκετ αν θες να μιλήσουμε.
3: Δεν είμαι τόσο μπασκετικός. Χαίρομαι που γίνονται τέτοιες κινήσεις στην πόλη γενικότερα. Εντάξει, δεν έχουμε κανένα θέμα τώρα, άμα είναι ο Σπανούλης και είναι και στην Εθνική. Καταρχάς και να έχουμε θέμα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή δεν συμφωνεί ο ΠΑΟΚ και τι έγινε. Θα φύγει η Σφανούλη από την Εθνική, κατά πρώτον. Και κατά δεύτερον, εντάξει, άμα θέλει να είναι και την Εθνική και στον Άρη, Δεν υπάρχει θέμα. Τώρα με τον Λουτσέσκου για μένα είμαι υπέρ να μείνει, ας πούμε. Mm-hmm. Θεωρώ μεγάλο κεφάλαιο στο ΠΑΟΚ. Δεν είμαι και μικρό, είμαι 42 χρονών. Έχω ζήσει δηλαδή να.
0: Μικρότερο ακούγεσαι, να ξέρει.
3: Έχω ζήσει και να παλεύουμε για σωτηρία που λέει ο λόγο. Και θυμάμαι και τα χρόνια με Μπατατούδε που ψάχναμε λεφτά, που κάναμε, που ράναμε, με προπονητέ απάντε.
0: Ο Λουτσέσκου στο ΠΑΟΚ, το λέγαμε και στην πρωινή εκπομπή, δεν είναι μόνο προπονητή.
3: Αυτό ακριβώς. Είναι και αυτό. Δεν με αφήνει ο Λουτσέσκου, θες να φέρεις 3-4 για να καλύψουν τους ρόλους.
0: Πολλές φορές ξέρεις, δηλαδή μπορεί να σου γίνει μέχρι και διευθυντής επικοινωνίας ο Λουτσέσκου.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Και κατά δεύτερον, δεν είναι προσωπολατρία. Δεν είναι δηλαδή ότι είμαι με τον Λουτσέσκου. Είμαι με όποιον προπονητή βλέπω να κάνει έργο. Ούτε ο Φερέιρα ήθελα να φύγει. Δεν πήγαινε καλά, άρχισαν κάποιοι συνοπαδοί, γιούχαραν, έκανε μέρα, έφυγε τέλος πάντων. Μετά ήρθε ο Γκαρσία, πήρε κύπελο, ούτε ο Γκαρσία ήθελε να φύγει. Όταν βλέπω κάποιος να κάνει έργο, έτσι. Mm-hmm. Τώρα ο Λουτσέσκου βλέπουμε ότι κάνει έργο καλός ή κακός. Για ποιο λόγο να φύγει δηλαδή. Γενικά είμαι υπέρ το να μένουν οι προπονητές.
0: Ο ΠΑΟΚ φέτος έσβησε στο τέλος. Δηλαδή μέχρι το Γενάρη, Ιονύση.
3: Εντάξει,
0: εκεί Γενάρη, Γενάρη-Φλεβάρη δηλαδή ήταν ξέρεις, μέσα στο όριο και κάνει και πολύ καλές εμφανίσεις και στην Ευρώπη δηλαδή, με τη Λίλη.
3: Πλήρωσε μπροστά που δεν είχε βάθος πάγκου στις μπροστά της θέσης οι οποίες ήταν πιστεύω κινητήριος μοχλός ήταν η επίθεση. Δηλαδή αυτή η τετράδα μπροστά στα καλά της Ζίφκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέγιας, Διακουμάκης και πολύ βοήθεια από πίσω εννοείται. Αλλά αυτή η τετράδα φαινόταν ότι άμα σπάσει δεν μπορεί να αντικαταστήσει.
0: Πλήρωσε και τον τραυματισμό του Ντεσπότοφ. Εγώ τον Ντεσπότοφ το θεωρώ πολύ καλό πάντως έτσι.
3: Ναι, και αυτό. Και ο Ντεσπότοφ και ο Γιακουμάκης δεν μπορούσε να αντικατασταθεί, ούτε ο Τάισον. Τέλος πάντων, γενικά έγιναν πολλά. Δεν λέω ότι είναι αλάθαστος ο Λουτσέσκου ή ότι. Αλλά φαίνεται ότι κάνει έργο, ότι έχει ένα πλάνο τουλάχιστον. Ότι παίζει με ένα πλάνο, ένα συγκεκριμένη τακτική. Δεν είναι πάμε και ό,τι βγει. Και είναι γι' αυτό που λέτε κι εσείς, ότι κάνει και πολλές άλλες δουλειές.
0: Μα φαίνεται.
3: Και γενικά είμαι υπέρ τέλος πάντων το να μένει ένας προπονητής σε μια ομάδα 5, 10, 15 χρόνια ας πούμε από τη στιγμή που κάνει έργο, έτσι ξαναλέω. Mm-hmm. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά,
3: καλά
0: φίλε.
3: Γεια σας.
0: Αρκετοί και φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά και εδώ και ένας φίλος του Παναθηναϊκού έγραψε ότι η Χάφσα του Στολτίδη λέει δεν έχει περάσει τον. Και ότι εκτός
1: δεν έχει περάσει.
0: Ναι, δεν είχε.
1: Εμείς τώρα λέμε για.
0: Για top.
1: Ναι.
0: Κοίτα, ο Στολτίδης.
1: Πολύ καλός παίκτης.
0: Από τα πολύ καλά.
1: Βεβαίως. Και με μεγάλη προσφορά στον Ολυμπιακό και πολλά χρόνια δεν το συζητάμε. Ήταν κάποτε αυτό που είχε γίνει ως ας πούμε εντός οικών ανέκδοτο ότι ο Στολτίδης τρέχει για όλους. Γιατί ότι θα αφήσει τα πνευμόνια του. Έτρεχε παντού.
0: Ναι, γιατί υπήρχαν παίκτες μπροστά που δεν παρκάρανε.
1: Ναι, έτρεχε, ναι. Αυτός κάλυπτε.
0: Στολτίδης. Ω, ναι, δεν είναι.
1: Πάμε στον Ολυμπιακό.
0: Από τους παίκτες τους που έχουν. Όχι απλά έχουν βοηθήσει τον Ολυμπιακό.
1: Έχει προσφέρει πολλά.
0: Πάρα πολλά. Τι θέλω να σου πω.
1: Έλα.
0: Μια και τα λέμε, το Βάρντι τον είδες?
1: Όχι, δεν το έχω προλάβει. Θα το δω.
0: Είδα σήμερα άλλο.
1: Ποιο?
0: Βίνι Τζόουνς.
1: Ναι.
0: Τεράστιο.
1: Ναι. Είναι ωραία όλα αυτά.
0: Φίλε, όχι, είναι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, εγώ που είμαι λίγο και μεγαλύτερη σε ηλικία.
1: Ναι.
0: Είδα λίγο αυτό το Λίβερπουλ που είπε τον ή τον τρόπο με τον οποίο ας πούμε, έκανε τους τσαμπουκάδες τους παίχτες για ναι. Να τους παίρνει τον αέρα.
1: Ναι.
0: Και μόνο αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο. Για όποιος παιδιά μπορεί να το δει, να το δει. Το ντοκιμαντέρ για τον Φίνι Τζόνς. Πήγε να σπάσει τον τσαμπουκά πιανού. Καλά. Έχει ρίξει και στον Κιν, αλλά αυτόν που ήθελε να δω, λέει πώς θα αντιδράσει και όλα αυτά, ήταν ναι. Ο Καντονά.
1: Ναι, έκανε κάτι τάκλινγκ για την περίοδο.
0: Ωραία, και έχει κάνει στον Καντονά.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέω, ήθελε να δω, λέει πώς θα αντιδράσει. Ναι. Και μετά από 3 λεπτά, 4, βάζει μια γκολάρα ο Καντονά και λέει άδεια.
1: Για πάμε. Χαίρετε.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα ο Κουσουλάκης. Ήμουν αφέβαιος ότι θα έπαιρνες.
4: Ποιος?
0: Αχιλέα, εσύ δεν είσαι?
4: Ναι.
0: Μα όχι, γιατί βγήκε ένας φίλος που είπε για τον Κουσουλάκη και θυμήθηκε που
4: έχεις
0: μιλήσει εσύ.
4: Μικρός εσύ, δεν τους έχεις δει αυτούς.
0: Ναι, και λέω θα βγει ο Αχιλέας στάνταρ για Κουσουλάκη.
4: Είσαι μικρός.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι καλά. Πολύ.
4: Ναι, εντάξει, δεν είσαι μια γενιά between.
0: Ναι.
4: Δεν. Δυστυχώς δεν τους πρόλαβες
0: αυτές.
4: Και μια και λέμε ότι δεν τους πρόλαβες, ναι. Πώς είναι θέμα. Παραδείγματος χάρη,
5: μεγάλα αμυντικά χάφ, ήταν μεγάλο αμυντικό χάφ αυτός, ήταν ο Λιβατινός εκείνη την περίοδο. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Αλαβάντα στον ΠΑΟΚ.
0: Σε εσάς?
5: Η ΝΑΕΚ ήταν μια περίεργη περίοδος μου. Ήταν καναρχή στα πέτρινα χρόνια που τα λέγαμε εμείς. Σκέφτομαι, φίλε Ηρακλή, είπαμε πέτρινα χρόνια που σπάσανε και καλά με το πρωτάθλημα του Καραγκιοζόπουλου.
0: Mm-hmm.
5: Που το λέμε έτσι για τον Ηρακλή τότε. Λοιπόν, σκέψου. Και μετά από το 94 ακολουθήσαν 24 χρόνια. Καταλαβες. Οι αεκτζίδες τους έπεισε κάποιος το 2004 έως 2008 με τη συνδρομή του Ντεμοτεχνίου ότι όλα τα πράγματα είναι καλά και η ΑΕΚ δεν πάει για πρωτάθλημα.
0: Πάντως,
5: και μεγάλωσε μια τέτοια γενιά.
0: Κάτσε ρε, για να κλείσουμε με πενταχάφ, στην ΕΚΟ Σαμπανάζοβιτς ήταν άλλο πράγμα.
1: Ωραίος.
5: Ποιος?
0: Ο Σαμπανάζοβιτς.
5: Φίλε, το μεγαλύτερο αμυντικό χάφ που έχει πατήσει στα ελληνικά γήπεδα λέγεται Κώστας Χαλσουβέντης.
1: Μεγάλος παίκτης.
0: Ναι, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να πεις ότι...
5: Δεν είναι μεγάλος παίκτης. Είναι ο μεγαλύτερος όλος στη θέση. Αν αφαιρέσουμε, πρόσεξε, θέλω να είμαι δίκαιος.
0: Mm-hmm.
5: Αν αφαιρέσουμε, επειδή είναι άλλη περίπτωση, το γιακιά του Ρε. Ο οποίος δεν ήταν και ακριβώς στη θέση.
1: Εσύ που πρόλαβες Ζάιτς. Εσύ που πρόλαβες
5: Ζάιτς. Μεγαλύτερος παίκτης σου λέω, που έχει πατήσει τα λίγα και μην μου λες εμένα για το Βελίμιτς.
1: Αυτό τον λέω, πριν τον πρόλαβες, αυτό σε ρωτάω.
5: Περπάταγε, έτρεχε και έτρισε το γήπεδο.
1: Αυτό σε ρωτάω, πριν τον πρόλαβες.
5: Έτρισε το γήπεδο, αλλά είχε ένα πρόβλημα με τους αγκώνες, αδερφούλη.
0: Ναι.
5: Είχε πρόβλημα με τους αγκώνες, τι να κάνουμε τώρα. Είχε πρόβλημα, όχι παιχτάρα. Άστο. Μόνο το 3-2 να σου εξιστορήσουν που ήμουν μέσα στο στάδιο. Εκείνα ήταν παιχνίδια τώρα, όχι του μην πω τώρα τι. Και επειδή εκείνα ήταν παιχνίδια, τότε, αδερφέ μου, δεν υπήρχαν διαρκείας, να πω στον κόσμο. Το εισιτήριο...
1: Η κουλτούρα των διαρκείας μπήκε πολύ πιο μετά.
5: Ναι, μπήκε, ξέρουν αυτοί γιατί βάλανε. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει πιο αντιδημοκρατικό πράγμα από το διαρκείας. Ο κόσμος τότε ψήφισε κάθε Κυριακή την ομάδα του. Ο πρόεδρος ήταν με το βραχνά, τι θα κάνει ο κόσμος. Καταλαβες. Τώρα έχουν προεισπράξει. Κλείνουνε εκεί πέρα.
1: Δηλαδή θα σου πω το εξής, έβλεπα τώρα το
5: δημοσίευμα. Άκουσε με, βρέσει. Άκουσε με, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
0: Όχι, πότε μπήκαν τα διαρκείας.
1: Μέχρι το 2000.
5: Τα διαρκείας δεκαετία του 90 μπήκαν.
1: Ναι, αλλά μέχρι το 2000 δεν ήταν στην κουλτούρα του κόσμου να παίρνει διαρκείας. Μετά άρχισε.
0: Μα ναι, γιατί εγώ θυμάμαι τα πρώτα μου που πηγαίναμε πάντα πρέπει να πάρουμε εισιτήριο, να πάρουμε εισιτήριο. Στις ουρές έχω στηθεί αμέτρητες.
1: Έβλεπα χθες μόνο αυτό λέω.
5: Και τι λέγαμε τότε, Ηρακλή, και τι λέγαμε τότε, εσύ τα πρόλαβες.
0: Και θες να σου πω και κάτι. Θες να σου πω και κάτι.
5: Τι λέγαμε, η ομάδα θα είναι γεμάτο το
0: εκεί πέρα. Όχι, εκτός από αυτό, ξέρεις τι μ' άρεσε πάρα πολύ που εγώ ας πούμε για να πάω να πάρω, ξέρεις, εισιτήριο. Έφευγα από την Ερυθρέα, ήταν ολόκληρη διαδικασία. Λοιπόν. Όταν είχε πολύ κόσμο, κάναμε ολόκληρη ανάλυση της ομάδας. Ανάλυση. Ποδόσφαιρο μπάσκετ.
5: Δηλαδή, τώρα ποια είναι η ανάλυση.
0: Στα εκδοτήρια, ας πούμε, στο ΣΕΦ, οι ουρές,
1: τώρα δεν υπάρχουν εκδοτήρια.
0: Οι ουρές που υπήρχαν ήταν από κάτω.
1: Δεν υπάρχουν εκδοτήρια πλέον.
5: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε. Προσέξτε, παιδιά, κάτι. Τώρα που δεν υπάρχουν εισιτήρια και υπάρχει η τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου, υποτίθεται και να την κάνει πιο εύκολη. Δηλαδή τα ηλεκτρονικά εισιτήρια, ταυτοποίηση και πηγαίνει έλα. Λοιπόν, τα μέτρα ασφαλείας είναι χειρότερα, η βία έχει ξοκύλει ακόμα περισσότερο, έτσι. Και το κυριότερο ποιο, το κυριότερο είναι ότι προεισπράττουν τα έσοδα στην αρχή της χρονιάς και δεν ψηφίζει ο φίλαθλος στην ομάδα του. Δεν την ψηφίζει κάθε Κυριακή. Ναι, ήσυχο το κεφάλι σου, πήγε ο άλλος, έκλεισε τα γήπεδα. 3 μήνες. Τα κλείσε τις προάλλες. Τι θα γίνει με τους κατόχους διαρκείας κουκουρούκου.
0: Εσύ το λες ουσιαστικά, δηλαδή ότι άμα ήταν απογοητευμένος ότι δεν πήγαινε, αλλά και πάντα πηγαίνανε.
5: Όχι ρε, με το τώρα με τις αυτές με το
0: Ολυμπιακό
5: που πήγαιναν αυτό στο βόλεϊ, δεν κλείσανε τα κήπεδα.
0: Ναι. Κλείσανε.
5: Άμα
0: με τον κορονοϊό κλείσανε. Δεν είχαν κλείσει τον κορονοϊό.
5: Ας το κορονοϊό, είναι μια αντική κατάσταση.
0: Άμα δεν είχαν και διαρκείας τότε.
5: Άμα δεν είχαν, άκουσε με Ηρακλή. Άμα δεν είχαν διαρκείας στα γήπεδα θα τα κλείνανε.
1: Με τον κορονοϊό.
5: Ούτε μία στο 3 εκατομμύριο.
1: Με τον κορονοϊό.
5: Όχι ρε εσύ, με τη δολοφονία του Λιγκερίδη. Δεν κλείσαν τα γήπεδα 3 μήνες.
1: Δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω.
0: 3 ήταν τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά κοίτα τα διαρκείας όμως. Είναι έσοδα για τις ομάδες, φίλε. Είναι σημαντικό έσοδο. Θα μου πεις, δεν θα τα έχει άμα τα που λέγες και κάθε Κυριακή με Κυριακή. Θα τα είχε, θα υπήρχαν.
5: Τέλος πάντων.
0: Πάντως, αυτό που μου θύμισες ήταν πραγματικά η απόλαυσή μου. Το να περιμένω εκεί στην ουρά.
1: Είναι και, κοίτα, είναι και άλλες εποχές. Δηλαδή, το κόσμος ήταν πιο άνετος. Τώρα είναι σε μια πίεση. Είχε το χρόνο να πάει να κάτσει 2 ώρες στην ουρά.
0: Πήγαινε πιτσιρικάς.
1: Και πιο μεγάλη. Να κάτσει 2 ώρες στην ουρά. Τώρα, φίλε, ο κόσμος μπορεί να παίξει μπουνιές άμα το κάνει αυτό μεταξύ τους. Είναι τέτοια τα νεύρα που υπάρχουν.
0: Ναι. Καλά, ότι υπάρχουν, το βλέπεις στους δρόμους.
1: Τέλος πάντων, Αχιλέα μου, πάρε και αύριο γιατί πρέπει να κλείσουμε.
0: Έγινε, Αχιλέα.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, κύριοι και κυρίες. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bwin Sport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτά και μετά τις 8 παίρνω χαρτάκι που λέει παίξε 4-3-3 και βούλος.
1: Ή από εδώ. 4-17-22.
2: Το στράβο, Άκη!
0: Ζόγκερ το 9.
1: Ακριβώς.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Στον Big Wins for FM 94,6. Your father. 30 χρόνια. Άλλο ένα πρωινό. Τετάρτης, 27 Μαΐου. Δεν τελειώνει ο Μάιος.
3: Τελείως.
0: Θα είναι πάρα πολύ δύσκολες 4 μέρες για όλους σας.
3: Γιατί είναι.
1: Γιατί ρε. Αστρολογικά.
0: Αστρολογικά.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Καλά, 4 μέρες.
1: Και τριήμερο.
0: Χαμός.
1: Εν τω μεταξύ, μ' αρέσει που λέει. Θα είναι πολύ δύσκολες μέρες για όλους σας.
0: Και για μένα.
1: Όχι, δεν είπες, είπες για όλους σας.
0: Ναι, για όλους σας.
1: Εσύ τι είσαι, που θα είσαι δηλαδή.
0: Και όλους μας.
1: Α, είδες τώρα το μάζεψε.
0: Όχι, δεν το μάζεψε.
1: Για όλους σας. Τα περάσετε δύσκολα, λέει.
0: Εγώ περνάω
1: εσύ. Εσύ τι θα στην πισίνα σου θα είσαι.
0: Όχι.
1: Θα παίζεις γκολ.
0: Στο χωριό μου.
1: Τι θα κάνεις, θα παίζεις σνούκερ.
0: Τι σνούκερ, δεν έχω ιδέα από σνούκερ. Θα κάθομαι και θα κάνω.
3: Θα είναι αργά να μάθει.
0: Φούσκες με τα σάλια μου. Ξέρω εγώ τι θα κάνω. Τι, δεν θα κάνω τίποτα. Αυτό είναι. Φούσκες με τα σάλια μου είναι, δεν κάνει τίποτα. Είσαι ένα άχρηστο όν στη γη, εγώ δηλαδή. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε.
1: Φανταστικά.
0: Φανταστικά.
1: Φανταστικά. Φανταστικά. Ανοίγεις ένα site με ειδήσεις και σε πιάνει ψυχή σου.
0: Πρώτον, να σε ευχαριστήσω για τα καλά λόγια που είπες για μένα στο Χατζηνικολάου.
1: Πότε.
0: Σου ξέφυγαν.
1: Ναι.
0: Σου ξέφυγαν.
1: Αν δεν το είχα ξεχάσει αυτό, ήταν την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Τα ιδέες.
0: Έγινε το γύρισμα. Έγινε το γύρισμα. Οπότε αυτό θα παίξουμε στον Ιούνιο. Ρίλο, να ξέρεις, η σειρά είναι Καλεσμένη Λιόλιου. Μετά ο Μητσοτάκης, μάλλον μετά εγώ. Δεν σε χάλασε. Να πάνω ρίλο η συμβολισμή.
1: Ποιος Μητσοτάκης?
0: Ένας είναι.
1: Όχι, ξέρω εγώ τόσο.
0: Ο γιος, ο μεγάλος.
1: Συγγνώμη, μίλησαν για σένα. Μίλησαν με σειρά ηθοποιοί.
0: Όχι, θα είναι μετά τα επεισόδια ενώ δεν μίλησαν για μένα Μητσοτάκη.
1: Νόμιζα.
0: Δεν φτάσαμε
1: ότι
0: εκεί.
1: Μιλάνε για σένα Λιόλιου, εγώ και ο Μητσοτάκης. Μπερδεύτηκα.
0: Λιόλιου είναι.
1: Και λέω με ποια σειρά θα τα βάλουμε.
0: Πρέπει εσύ πρώτα να εμφανιστείς.
1: Ναι, ναι.
0: Στη Μαρκίζα.
1: Ναι.
0: Και μαζί σας, φώτα, ήχος. Και τώρα αυτό που περιμένατε. Μαρία Ζαφυράτου. Πειραιάκι Αθήνα, το σηκώνω εγώ στην Οπαπαρίνα. Ήταν τέτοια τραγούδια. Τέτοια τραγούδια. Μουκουντή, μουκουντή, μουκουντή, διέντη.
1: Λέγαμε χθες ότι θέλει η Μίλαν το μουκουντή. Τώρα διαβάζω οι Rangers, θέλει το Penrise. Παιδιά, θα μας διαλύσετε την ομάδα.
0: Ένα-ένα,
1: παιδιά, για ηρεμήστε λίγο. Για ηρεμήστε λιγάκι.
0: Δώστε τον Σκοτσέζο να πάει να παίξει.
1: Όχι, δεν θέλω. Δώσε τον ένα, δώσε τον άλλον.
3: Άμα δεν τραβιόταν στο Πειραιά.
0: Τι εννοεί.
3: Θα ήταν ένα-ένα.
1: Ναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν φεύγει κανένα, τελείωσε. Κλείστε τις πόρτες.
0: Γενικά
1: μόνο
0: πρέπει να τραβιέστε. Αν δεν έχετε
3: αλήθεια,
0: να τραβιέστε.
1: Γενικά ναι,
0: να είστε
1: καλή
0: σίγουροι.
1: Ιδέα θα είναι αυτό.
0: Και στη

0: μπορεί και στη ζωή.
1: Ναι.
2: Καλό είναι αυτό.
1: Λοιπόν, είχαμε και χθες το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το όνομα, ονοματοδοσία να το θέσω έτσι. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το Α είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή όποιος θυμάται το ΣΥΡΙΖΑ, το Α που είχε ένα, κάτι σαν αστέρι στο πλάι, έτσι ήταν.
2: Ναι. Το μπλε και το κόκκινο, γιατί δεν είναι από τον Πανιόνιο και είναι την Μπαρτσελώνα?
1: Γιατί ρε Μαρία, πρέπει να συγκριθούμε με την Μπαρτσελώνα, γιατί υπάρχει επανάσταση Καταλουνία και η Ισπανία έχει σηκώσει και ανάστημα γενικά και στον Τραμπ.
3: Δεν
1: γενικά
3: είναι Crystal Palace.
1: Δεν ξέρω, ρώτα τον αρχηγό στο Τσίπρα. Θα το ρωτήσω εγώ γιατί είναι από την Άρτα.
3: Δεν ήξερα πως το ονόμασε σήμερα το πρωί, ρε φίλε. Συν ότι εμείς, Ελλάς, έχουμε την ελληνική ανεξάρτητη σκηνή.
2: Έχουμε και την ελληνική αστυνομία.
1: Δηλαδή, όταν ακούς Ελλάς, στην αστυνομία
3: πάει. Με τα ίδια τέτοια. Ελληνική ανεξάρτητη αλφα σκηνή.
1: Ερώτηση. Να πω στην ελληνική ανεξάρτητη σκηνή. Έχει πάει στον ΟΒΗ που ξέρω ότι η διαδικασία να κατοχυρώσει το όνομα και το σήμα.
3: Εντάξει τώρα, αυτά είναι αρχές ιστορίες.
1: Δεν είναι αρχές ιστορίες. Πρέπει να πας. Ένα χαρτί παίρνεις και δεν είναι άσε τώρα. Πήγε ο Τσίπρας, όποιος το κατοχυρώνει. Αν ο σκύλος είναι τσιπαρισμένος, δεν είναι δικό σου ρίλο. Ο σκύλος πρέπει να είναι τσιπαρισμένος. Δεν λες αυτό είναι δικό μου σκυλί. Αμα φύγει, γεια σας.
3: Πήγες και ψήφισες πρωθυπουργία και τρέχει ο κόσμος.
1: Έκανα βλακιά. Γιατί πρέπει να πάω και τον πίνατ. Λοιπόν, αυτά είχαμε χθες και είχαμε και τον τυφώνα Νέστρουμ να υπογράψει τον Παναθηναϊκό.
2: Ωραία. Εντάξει, μια σιγά χαρά. Σιγά να τακτοποιούμαστε.
1: Χτίζεται η ομάδα.
2: Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται.
1: Μεγάλη εμπιστοσύνη στον δανό προπονητή, τον δανό αναμορφωτή, το μορφοπαλίκαρο παραπαραδιαρκίας.
3: Νίστρουμ τον λένε τελικά.
1: Δεν με νοιάζει, Βαρτζίχα
2: τον
1: λέγανε.
2: Πώς τον λέμε?
1: Νέστρουμ.
2: Να το πούμε Νέστρουμ.
1: Για τον Νίστρουμ.
2: Κάτι μεταξύ και.
1: Όποιο, όταν το βαφτίσει ο Σπυρόπουλος είναι νη.
2: Αυτό
1: είναι
2: ό,τι πει ο Αλέξης, παιδιά.
1: Ό,τι είναι
2: ό,τι πει ο Αλέξης.
1: Δεν είναι νη, είναι
2: Ελλάς, τελείωσε.
1: Είναι Νίστρουμ, δεν είναι Ελλάς.

0: τώρα στα δυσάρεστα. Είδε κανείς από τους δυο σας το δυστύχημα στη...
1: Δυστυχώς.
0: Στη Μυτιλίνη.
1: Δυστυχώς το είδα. Δυστυχώς. Δυστυχώς και δεν ήθελα να το δω.
0: Όχι, ναι, εντάξει.
1: Δεν ήθελα να το δω, αλλά ήμουν εκεί στο, ξέρεις, στην προετοιμασία της εκπομπής και είχα την τηλεόραση και έπαιξε απέναντί μου την ώρα που μου κάνανε αυτή τη μούρη λίγο να τη συμμορφώσουμε και λέω, Θεέ και Κύριε, δύο παιδιά αυτός, 16 και 18 χρονών, αυτό δεν λες.
0: Ναι, ναι, ναι. Στη Μυτιλίνη λοιπόν, τα τρία μηχανάκια κατέβαιναν, δεν πήγαιναν με τίποτα τρελές ταχύτητες, αλλά έφυγε έχασε λίγο τον έλεγχο, ας πούμε, και σκοτώθηκαν πάνω στο τι. Ο δρόμος είναι καινούριος.
1: Ναι. Okay. Α, καινούριος δρόμος αυτός.
0: Έχουν βάλει στα πλάγια, έχουν φτιάξει μια, το μπετό τέλος πάντων, έχουν βάλει το προστατευτικό.
1: Την μπάρα.
0: Την μπάρα.
2: Ναι.
0: Έξω από τις κολόνες της ΔΕΗ. Οι κολόνες που εκεί πάνω σκοτώθηκαν στην ουσία τα παιδιά. Στην κολόνα.
1: Δεν το είδα αυτό. Εγώ είδα τη σκηνή και γύρισα το κεφάλι μου γιατί είναι νέα παιδιά και μπέκε σε τραγωδία δηλαδή.
0: Δηλαδή αν ψυχή αν τα προστατευτικά ήταν μπροστά από τις κολόνες, εντάξει, θα είχαμε απλά ένα τύχημα.
1: Και ο Μάριος Οικονόμου και αυτός ο άνθρωπος παλεύει ακόμα έτσι ναι, με ναι, τα... Ναι. Γενικά και εγώ προσπαθώ να μην τα βλέπω ρίλο. Όχι ότι άμα δεν τα δω εγώ δεν έγιναν.
0: Ναι, προφανώς,
1: οι ευθύνες δεν πρέπει να αποδοθούν. Αλλά ειλικρινά σου μιλάω, το είδα και μαύρησε η ψυχή μου. Μαύρησε η ψυχή μου.
2: Είναι εικόνες που δεν υπάρχει λόγος να καταγραφούν στον εγκέφαλό σου. Διαβάζεις την είδηση, okay, ναι, ναι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Το να δεις την εικόνα πραγματικά δεν ξέρω σε τι ωφελεί, ας πούμε, να την βλέπει ο κόσμος. Το, ναι. Το λέμε και το ξαναλέμε. Τι να σου πω.
1: Εντάξει, και έπαιζε σε όλα τα δελτία και παντού. Αν έχει ξανάρθει Δανός προπονητής, ο Μπάκετ ήταν. Σε ομάδα του Big Four. Και δεν πήγε και καθόλου καλά αυτό. Καθόλου καλά με Hans Backe.
0: Σουηδός ο Backe.
1: Σουηδός. Α, ωραία. Έχεις δίκιο. Τα μπερδεύω.
0: Αυτό κοίτασα τώρα.
1: Σουηδός. Ούτε που θυμάμαι, ούτε θέλω να θυμάμαι.
2: Ζαφυρά του είδα χθες βράδυ στην παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα. Τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια. Σε είχα εξυγχρονίστρια. Εξελίσσεσαι. Παιδιά, εγώ πάω παντού.
1: Α, πήγες.
2: Φυσικά. Δεν είδες το story μου που έχω ανεβάσει.
1: Όχι.
2: Αλήθεια.
1: Δεν το είδα.
2: Έχω βγάλει selfie με τον Εμίλιο Χιλάκη. Ναι, ρε.
1: Έχεις πάει.
2: Έχεις πολλά χαιρετίσματα. Πολλά χαιρετίσματα. Δεν είδες τα story.
1: Δεν τα είδα, ρε παιδά.
2: Καλά, εντάξει.
1: Μετά
2: πρόλαβα όμως, γύρισα, είδα και λίγο άχαστους.
1: Α.
2: Πάμε σε διάλειμμα.
0: Αλήθεια λέει τώρα.
1: Ναι.
2: Νάτι,
1: εδώ. Νάτι, μπράβο. Εδώ φτιάχνεις μπισκότα με τον Εμίλιο.
2: Αυτό ήταν πριν. Ήμουνα στην κουζίνα μου.
1: Μετά. Βασικά μια ωραία πίτσα τώρα.
2: Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η πίτσα που έφαγα.
1: Τι πίτσα φοβερή είναι αυτή. Πίτσα πάλι, τι λες του Χιλάκη πίτσα πάλι εσείς. Έλα ρε Μαρία στον άνθρωπο.
0: Ρε εσύ, ντροπή ρε.
1: Εντάξει.
0: Ντροπή. Και γάτες πήρατε στο τέτοιο.
1: Πήγες και γάτες στο... και καλά μια λευκή
2: όσοι
1: γάτα.
2: Όσοι δείτε τώρα στο Instagram κάνετε κανένα follow.
1: Λευκή γάτα για γούρι πήγες στον Τσίπρα.
2: Τι θα πήγαινα, μαύρη.
1: Έχεις δίκιο.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Μαύρη σου να ζει.

0: Φίλος ο Κώστας λέει πάει, καταστράφηκαν τα παιδιά, να επέμβει άμεσα κάποιος υπεύθυνος να τα σώσει. Κάνουμε έκλειψη. Έκλειψη. Πάρευσου, με το που έκατσες Γιαννίση σου δίνω διαμάντι ρε. Κάνουμε έκκληση, μαζέψε τον ακτύπη. Η Κωνσταντινοπουλίτισσα.
1: Μπράβα, η πολίτισσα.
0: Είπες μπράβα.
1: Μπράβα. Επειδή έχουμε τα λόγω κονσολιέρα. Λοιπόν, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στα Dix. Κρατήστε τα στην ξαπλώστρα σας.
2: Ωραία.
1: Τόσο απλό. Είναι το παιδί να το κρατήσω στην ξαπλώστρα. Ξαπλώστρα.
0: Στην
1: ξαπλώστρα.
0: Όχι, όχι, κάτω. Σωστά το
1: παιδί. Γιατί εγώ εκνευρίζω.
0: Με τόσο κλάμα.
1: Εγώ
0: εκνευρίζω. Ξαπλώστρα είναι. Γιατί καμία ντροπή δεν είναι δουλειά και έτσι αλλιώς έβγαζε το μεροκάμα.
2: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά.
0: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά, για μας το λέω. Λοιπόν, κράτα το. Διότι έπαιξε σχεδόν ολόκληρο το έρωτας μαϊμού. Το θέμα είναι πόσοι από εσάς πατήσατε το ρέκορ την ώρα που έπλεπε. Και την Κυριακή του Αναστάσιμου Πάσχα. Τος, φαρήγη η γιαγιά μου. Για σήμερα δεν είπα τίποτα. Προσπάθησα να το κρατήσω κρυφτό. Κρυφτό. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα έχει. Ένα ερώτημα για τη Μόνη. Για τη Πόνη και όχι για τη Μόνη. Ο φίλος ο Στάθης.
1: Στο Instagram.
0: Ναι,
1: βρίσκεται εκεί όλα τα προϊόντα. Έστω και αν το είπα σε άλλη γλώσσα. Θα ήταν επιλείψιμο μόνο με το τραγούδαγε.
0: Πώς είπες το ρήμα. Ίσως επειδή ήταν τραγούδαγε, έβαλες και ένα λά μέσα.
1: Ο αιώνιος διοργανωτής των καλλιτεχνών. Και πιο παλιά το βγάζετε, κάνατε ρεσιτάλ καφρίλας, αλλά σήμερα σπάσετε όλα τα κοντρέλ. Κοντρέλ. Κοίτα, κοίτα. Δεν μπορώ να το τελειώσω και έπιασε το σαντζόρε, με την Κωνσταντίνα την Πανούτσι, όπως ήδη ενημερωθήκατε.
0: Την είπε Πανούτσι.
1: Ναι, μου σου πει με έχει στοιχειώσει αυτός ο τύπος. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Είχαμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, τέλος πάντων. Με το σακίδιο στους ώμους.
0: Ναι, να παίρνει, για πλάκα.
1: Να παίρνει τα βουνά.
0: Δεν έχει ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν κατάφερε.
1: Τον έχω τον άνθρωπο απέναντι.
0: Δεν εννοείται να σου πω κάτω.
1: Δεν ενοχλήσαμε κανένα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Όταν λέω να σου πω κάτω.
1: Ναι. Να μην τα πούμε εδώ.
0: Πριν από λίγο είχαμε αύξηση του. Αύξηση λέω. Αύξηση του Χρήστο μου.
3: Ο νους την αύξηση, ναι, κύριε.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ήταν ένα όχι και τόσο κωδικοποιημένο μήνυμα προς τη διεύθυνση του σταθμού.
3: Σωστό.
1: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κύριος.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται ότι περνάς από την πότρα. Την πότρα. Κράτα το.
1: Γράφεσαι.
0: Περνάς από την πόρτα.
1: Ναι. Και σήμερα έχουμε ανάγκη τη δική σας τη συνεισφα. Ανάγκη τη δική σας. Τι τι. Ανάγκη τη. Γράφεις, μωρή μου Χρήτσα.
0: Ανάγκη τη.
1: Έχουμε ανάγκη τη συνεισφορά σας.
0: Πλέον λέει βγάζουν τύπου κυμολίες που δεν λερώνουν. Ναι. Στο τέλος θα βγάλουν και λέρες που δεν λερώνουν.
1: Αλλά είναι δυνατόν, βέβαια. Είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. καλό.
0: Να σου πω, ήταν κάποια λέξη που έχεις μάθει στα σλοβενικά.
1: Μπορώ να το εξηγήσω αμέσως. Ήτανε περιπτώσεις και περιστάσεις και έγινε περιστώσεις. Κατάλαβες.
0: Βέβαια.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM

0: Λοιπόν, ο Χρήστος Ονταβός έχει μία πρόταση, το επόμενο κόμμα να το πούμε ΜΑΤ.
1: Α, οκ. Και όπ και μπορούμε.
0: Μεταπολιτευτική αριστερά, τερματισμένη. Εντάξει, οκ.
1: Καλό.
0: Κοίτα, μαρκετίστηκα. Όταν βγάζεις ένα όνομα το οποίο παραπέμπει σε δύο-τρία άλλα πράγματα ή σε μπερδεύει, δηλαδή εγώ νόμιζα ότι είναι ελληνικός αριστερός συνασπισμός, κάτι τέτοιο.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταση.
0: Ναι, αυτό μαρκετίστηκα δεν είναι καλό. Γιατί πρέπει να σου μένει και να θυμάσαι ακριβώς αυτό.
1: Κατάλαβα.
0: Όταν υπάρχει ένα όνομα και λες, α, Ελλάς, α, αστυνομία, α, ελληνική ανεξάρτητη σκηνή, α, το ένα.
1: Κοίτα,
0: α,
1: δεν είναι αστυνομία, σκέφτεσαι. Ελλάς.
0: Ναι,
1: προφανώς.
0: Γαλτοδίας.
1: Απλά, βέβαια, όταν λέμε Ελλάς.
0: Τι φίλε μου με μα.
1: Πάμε και με αυτό το τραγουδάκι. Έλα σολέ όλε, δεν σταμάτω να τραγουδώ ποτέ.
0: Ναι, αλλά αυτό σου θυμίζει τα Κηφίσα.
1: Έλα σολέ.
0: Αυτό, Αντώνη Νικοπολίδη. Τραϊανόβελα, Χαριστέα και τέτοια. Δηλαδή δεν σου θυμίζει Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, τέλος πάντων. Τι λένε σε αυτή τη καλοτάξιδο, τι λένε, καλοδιάβαστο.
1: Έχει καλότυχο.
0: Καλότυχο, καλότυχο.
1: Καλοψήφιστο.
0: Ναι, αυτό.
1: Το καλοψήφιστο μ' αρέσει. Είναι και επίθετο ο Σπύρος καλοψήφιστος.
0: Ναι.
2: Ναι, τι κάνεις ο καλό μου τέτοια φωνή. Θεωρώ ότι είμαστε μια δημοκρατική προσέγγιση και μια άλλη.
1: Γενικά είναι η εποχή των κομμάτων.
3: Ναι.
1: Είναι αυτή η εποχή. Είναι αυτή η εποχή.
0: Πώς είπαμε το.
3: Ελπίδα.
1: Ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Ελπίδα για τη δημοκρατία. Είδες, δεν είναι ελπίδα.
3: Ελπίδα κράτη.
0: Είδες, εσύ κράτη.
1: Βάλε και τα μισκούμπι.
0: Είναι μεγάλο, α πούμε. Ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Κόμμα Μαρία Καθησκιανού. Έτσι είναι όλο.
0: Όλο αυτό είναι.
1: Ναι. Έντονα σημαίνει αυτό. Ναι. Έχουμε αυτά. Και περιμένουμε, βγήκαν και κάποιες δημοσκοπήσεις σιγά-σιγά και περιμένουμε να δούμε βέβαια πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος.
0: Εντάξει.
1: Το βγάζουν δεύτερο κόμμα ήδη τον Τσίπρα πάνω από το Πασόκ.
0: Πάνω από. Γίνει πρώτο κόμμα το Πασόκ.
1: Όχι. Πρώτο είναι ο Κυριάκο.
0: Τι λέει, το βγάζουν.
1: Πάνω από το δεύτερο κόμμα. Δεν με προσέχει.
0: Το βγάζουν δεύτερο κόμμα πάνω από το Πασόκ.
1: Πάνω από το Πασόκ. Γιατί το
0: Πασόκ δεύτερο.
1: Ναι, το πρώτο είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν αλλάζει. Δεύτερο είναι το.
3: Μητσοτάκη Τάγκ.
1: Δεύτερο είναι ο Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Τρίτο το Πασόκ. Και ανεβαίνει και η Καρισιανού τέταρτη. Είναι η αλήθεια. Mm. Και μετά τα υπόλοιπα. Mm. Έτσι βγάζουν οι δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω τι θα βγάλουν οι κάλπες. Σου λέω ότι.
0: Παλάνε.
1: Τι λένε εδώ πέρα οι δημοσκοπήσεις.
0: Ελά, Αντώνη Σαμαράς λέει κάποιος.
1: Υπέροχο αυτό. Το αισθάνομαι.
3: Το
1: αισθάνομαι, έλεγε. Και εγώ το αισθανόμουν.
0: Αλέξανδρε, πες τη Μαρία πως καλό χρυσό τον πεντικιούρ, αλλά οι σαγιονάρες αλλά Γερμανούς τουρίστες δεν βλέπονται, ευχαριστώ.
1: Τι εννοεί, δεν είδα τα stories σου χθες. Αλήθεια σου λέω, δεν πήγα.
0: Τι έχει γίνει στο σπίτι γόβες. Και επίσης δεν πειράζει, γιατί δεν μένουμε μαζί.
1: Νομίζεις, και
0: είναι
1: ο Spider-Man, σε βλέπει από τελευταίο.
0: Δεν πειράζει. Θα ζήσουμε και με αυτό.
1: Δεν έχω μπει, Μαρία, στα stories. Μια μέρα δεν μπήκα. Τι έχει γίνει.
0: Πήγες
1: με πατουσάκια στον Εμίλιο Χιλάκη και του είπε συγγνώμη για το μπλε. Και αν θα θυμίζει το Μητσοτάκη, θα τα κάνω κόκκινα. Δεν έχω καταλάβει.
0: Δεν έχει μπλε το κόμμα.
1: Έχει. Νομίζω έχει και μπλε.
0: Έχει μπλε και κόκκινο και ένα. Κίτρινο.
1: Όλη
0: Καταλωνία έχει. Κανονικά. Κανονικά, Καταλωνία. Καλημέρα από Ναύπακτο. Ορίστε, Αλέκο και η Μαρία λογικεύτηκε και άλλαξε στρατόπεδο. Εσύ έμεινε μόνο, λογικεύσου.
1: Θα μείνω τελευταίος.
0: Κάποιος λέει ότι έχει μείνει Δανία 5 χρόνια. Ο άνθρωπος λέγεται Νέστρουπ. Νέστρουπ.
1: Ωραία, Νέστρουπ.
0: Νέστρουπ.
1: Το ίδιο, στρώματα Νέστρουπ. Νέστρουπ, οκ. Να πάει καλά ο άνθρωπος και ας το λένε και καοτόνικ. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Να μπορέσει. Βάζω στο σέικερ του Γουίκη.
0: Είσαι επηρεασμένος από τα θεσινά, σας έβλεπα χθες τους άχαστους. Τι τρώγαμε στο δημοτικό και στο γυμνάσιο.
1: Βάζαμε φωτιά στα πακοτίνια.
0: Και πραγματικά το ερώτημα είναι πώς ζούμε ακόμα.
1: Μα γι' αυτό παίρνουμε χάπια. Εγώ τώρα το κατάλαβα. Προσπαθούσα να καταλάβω. Δεν έχει κανένα κληρονομικότητα. Όχι, και μετά. Κάνω ένα flashback τι έχω φάει από το δημοτικό μέχρι τώρα και λέω ναι. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Ήταν όλα με 80% λιπαρά. Εντάξει, δεν είχε
1: κορεσμένα αυτά.
0: Εντάξει, δεν είχε φινικέλα, σουσαμέλαια.
1: Σημασία
0: έχει.
1: Εκείνο το τετράγωνο ντόνατ. Εκείνο το τετράγωνο.
0: 85% λιπαρά. Ακόρεστα. Ακόρεστη
1: κιόλα. Πεινούσε μετά από μία ώρα. Πεινούσε. Δηλαδή. δε, μην μου λέτε με ένα κούλι τάγκσα, να πάτε να ψηφίσετε αυτό. Μην δηλαδή αφήστε τα like.
3: Ξεχάστε όταν έρθει η ώρα.
1: Να πάτε να ψηφίσετε. Μπορεί να γίνει και Οκτώβρη.
3: Κάτσε να δούμε φέτος. Πότε θα γίνει.
1: 27.
3: Α. Οκτώβρη του 27.
1: Ναι. Και... πότε ολοκληρώνεται η θητεία.
3: Καλοκαίρι του 27.
1: Δεν πρέπει να κλείσει η Βουλή ένα μήνα.
3: Ναι. Άρα.
1: Καλοκαίρι, ναι. Να πάτε να ψηφίσετε, ρε παιδιά.
3: Καλοκαίρι δεν βγήκε. Καλοκαίρι βγήκε.
1: Ναι, είμαι καλοκαιρινός τύπος γενικά. Σιγά μην χάσω διακοπές, να.
3: Τα τριήμερα σας.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Και τώρα έχω φύγει για Κρήτη κάτω Χανιά. Λοιπόν, έχουμε τελικό Conference League. Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο. 10 η ώρα το βράδυ και Αντένα και Κοσμοτέ Sport 1. 10 η ώρα το βράδυ θα δούμε ποια ομάδα θα κατακτήσει το conference. Με ποια είσαι έτσι, γουστάρεις κάποια από τις δύο παραπάνω.
0: Με Ράγιο είμαι.
1: Εγώ με Crystal Palace.
3: Ράγιο.
1: Στη Λευσία και θα ήταν η ΑΕΚ. Όχι, ρε.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω. Άμα δεν το τρώγε τον μπαλάκι εδώ, πέντε θα τις έριχνε. Το ξέρω εγώ. Η Στρασβούργο θα παίρναγε από πάνω και θα ήταν τελικό. Συμφωνώ με πρόεδρο Ηλιόπουλου. Τώρα θα είχε φύγει για Λευσία, θα έκανα μόνο μου εκπομπή. Θα σου Λευσία τώρα.
0: Τώρα θα φύγω μισή ώρα νωρίτερα, απλά.
1: Πού θα πας, στα Κέπλη.
0: Εσύ, κύριε, μια δήλωση του νόμου 105 για να μπω στο κόμμα.
1: Μάλιστα.
3: Ο Τσίπρας μπορεί να πει το κόμμα του και κουκουέ μου λου, καταλανικό κίνημα Ελλάδος, Μέση Λιονέλ. Καλό.
0: Γιατί
1: έτοιμος. Ένα σακώνεται κάτω από το από την είδηση του Τσίπρα. Γιατί δεν το πες φύρο μου. Τι λες ρε καράκτο. Και γίνεται ένας και γίνεται από κάτω. Μ' αρέσουν αυτοί που γράφουν κάτι. Και γίνεται από κάτω. Δεν καταλαβαίνεις τι είπα. Τι σας ενόχλησα. Πάρτε τις πρέσπες και βάλτε τις στο. Είναι μερικοί που σου λέει έχω όρεξη. Τα πω μια ατάκα και θα γίνει εδώ πέρα μπατυρντή.
0: Ναι. Κατά τα άλλα, κόπηκα στη δουλειά, άσε με 8 ώρες στο λάπτοπ. Λοιπόν, τα γαριδάκια λέει εκείνη την εποχή ήταν πιο υγιεινά από τις σημερινές ντομάτες, μήλα κλπ.
3: Εντάξει, το παρακάνω.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, λύσα το κάνατε. Εγώ είχα θέμα με πιτσίνια και φουντούνια.
1: Αλήθεια.
0: Όταν ήμουν μικρός και κολλάγαν όλα στον ουρανίσκο.
1: Ναι, αφού κοιμόσουνα.
0: Στο κάραμε, στο κάραμε.
1: Και έκανες κομμάτια.
0: Μέχρι που τα απαγόρευσαν οι γονείς μου και δεν τα ξαναείδα ποτέ. Από τότε.
1: Εμένα μου σπάγαν τα νεύρα οι γονείς μου γιατί μου άπλωναν και μου παίρνανε τα πετσά. Φέρε λίγο τι είναι αυτό. Δώσε λίγο και τον πατέρα.
0: Δεν
1: παίρνανε
0: ποτέ σπίτι.
1: Εμένα η γιαγιά μου δούλευε σε μεγάλο εργοστάσιο με, με τρία γράμματα. Με σοκολάτα.
0: Ναι, ναι. Καλά, εντάξει.
1: Τον Μπελίνο, ναι. Τον Μπελίνο, ναι, ναι. Σκέψου, πήρε ο αδερφός μου τρεις κούτες. Χάθηκαν οι κούτες. Μας είχε φέρει 10 κούτες.
0: Πούλησε.
1: Είχε πάρει άγραφη κασέτα ραξ με ένα ζελοτέιπ.
3: Πετράκης.
1: Και πήγαινε και τα πουλάγε, ας πούμε, ένα ευρώ σε μια οικοδομή.
0: Ναι.
1: Είχε πάρει και δώρο μια κασέτα, και δώρο μια κασέτα, και δώρο μια άγραφη κασέτα. Μόνος του.
0: Μπράβο.
1: Και έφτιαχνα πάτε, πού είναι οι άγραφοι κασέτες. Είχαμε χίλιες κασέτες. Πού πήγανε μόνο, παράλληλες χίλιες. Τότε παίρναμε απλά άγραφες κασέτες να υπάρχουν.
0: Αφού γράφαμε διάφορα και τραγούδια και
1: ναι, αλλά δεν ήταν εκεί.
0: Γιατί δεν
1: είχαμε
0: Spotify.
1: Ο αδερφός μου είχε κάνει το παρεμπόριο. Είχε κάνει και τα ξεπούλησε.
0: Καλά, δεν θα τα ξεπούλησε. Είναι δυνατόν.
1: Τα είχε φτιάξει μόνο του, λέτε, λέει Πελένο γύρω-γύρω και τα ξεπούλησε. Εν τω μεταξύ, δεν πειράξαν τον αδερφό μου. Παραλίγο να δίνουν εμένα που είσαι να το ξέρει και δεν είπε.
0: Δεν πρόσεχε τον αδερφό. Ναι.
1: Λες και είμαι αδερφό του Γιώκη. Του Γιώκη.
4: Περάστε από το δωμάτιο επικοινωνία, ο πατέρα του τον Big Brother. Λοιπόν, ξεκίνα να κλε. Για ποιο λόγο δεν προστάτευε τον αδερφό σου.
1: Τι να πω. Κουκουέ M3. Έπρεπε να το πει. Μάλιστα. Είχαμε ένα μπάρμπα πάντα που άπλωνε και μας έπαιρνε τα πακοτίνια. Γιατί κάνεις και βάζει το χέρι μέσα.
3: Όχι,
0: δεν ξέρω, εγώ σου λέω, εμείς δεν τρώγαμε καν σπίτι αυτό το παράδειγμα. Δεν, ποτέ.
3: Εκεί στο Παγκράτη δεν.
0: Ναι, όχι.
1: Δεν είχες θείους.
3: Μπάρμπα. Όχι, θείους είχα, αλλά
0: δεν βάζανε χέρι στα πακοτίνια μας.
3: Δεν είμαστε και μεγάλο ούτως ή άλλως.
1: Α, εντάξει, επειδή ο πατέρας μου είχε αδέρφια, εγώ τα είχα όλα.
0: Εσύ είχες πάρα πολύ.
1: Και είχα και ένα καθηγητή τον Καμπίτη που μου το έκανε. Μου το έκανε για ένα καθηγητή στο γυμνάσιο. Κάνει α, σοκολάτα. Και μου κόβε. Η λευκή, τότε είχε βγει μια λευκή σοκολάτα και λέγαμε.
0: Είχε μέσα και κάτι κράντε.
1: Ναι.
0: Το κρουτσουκρούτσου
1: μέσα.
0: Είχε ένα κρουτσουκρούτσου μέσα.
1: Σου έκανε κρουτσουκρούτσου. Είχε πάθει ζημιά.
0: Μου τάψει και έκανε πολλά χιλιόμετρα.
1: Και το φαίνεται μετά. Άκα για να το φτιάξει. Πάει τα μάξι. Κρουτσουκρούτσου. Θα μ' ακούσεις υπό τέτοιο στο αυτοκίνητο και να κάνει έτσι τα
0: φρένα. Χωρίς φωτάκια να αναβοσβήνουν. Άστο.
1: Λοιπόν, πάμε πολιτική
0: λοιπόν,
1: ενημέρωση.
0: Πάμε. Ναι. Αλλά στο Box Delivery App κερδίζεις διπλά γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η ρωξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Ωραία, και εσύ που τρως ψάρια.
1: Ναι, στα Lidl θα τα βρεις έτοιμα και καθαρισμένα για μαγείρεμα. Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ακτιοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν. Ζυγίστηκαν καθαρισμένα, τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Και αν θέλεις να καλέσεις εμένα και το Ρίλο και τη Μαρία, όποιος ξέρει, ξέρει. Στα Lidl πάμε. Πολιτική ενημέρωση γυρίζουμε.

0: Συμμετέχουν ατυλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Επειδή μου είπατε δεν κεράς τίποτα, κερνάω.
3: Γίνεται ένα κενό υποχρεωτικά ονοματεπώνυμη.
2: Ο κύριος με το καρπούζι το αφήνει και πιάνει κινητό. Τώρα.
4: Και το σίγουρο σου πακέτι. Σου πακέτι, ωραίος.
2: Φίλε μου!
5: Και είμαι σίγουρος ότι θα γυρίζουν από το Πεκίνη.
2: Συνεχίζω και δεν σταματάω. Δεν σταματάω. Συνεχίζω, αγαπητοί φίλοι.
5: Στις 23 με τη μία και στις 26 του άλλη.
2: Σοβαρολογούμε τώρα.
6: Δεν είχε κανένα πρόβλημα.
2: Peace brothers, ειρήνη στον κόσμο.
7: Έδωσα και μία σφυροβόλο την Κούλφια Κανάφέγεβα και την πρωταθλήτρια Ευρώπη στη δισκοβολία Ντάρια Ματσίλκ Νίκοβα. Τι εύκολα που προφέρονται αυτά τα ονόματα.
2: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπου άνθρωπος.
8: Έβγαινε το σουτ πάνω σε κίνηση, αλλά δεν ήταν δυνατό. Μπλόκαρε εύκολα ο προπονητής, ο τσιματοφύλακας.
2: Τι να πω ρε παιδιά!
9: Σε ιδιώτη γιατρό καταφεύγει ένας στους δύο Έλληνες για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθλαψης.
2: Ο Έλληνας ξέρει ρε που είναι η αλήθεια και που θα μάθει το κάτι ξεχωριστό.
4: Βάζει και το σχετικό με μπλίκι, ας πούμε.
2: Γιατί η ώρα της Χαϊβανίτιδας τελειώνει, αγαπητοί φίλοι.
10: Θυμάμαι, είναι ακόμα και ακόμα τα. Βλέπουμε πλένουν τα αμάξια στους δρόμους και το λάστιχο τρέχει συνεχώς. Δεν μπαίνει σε ένα κουβάο νερό. Σε ένα κουβάτο νερό. Το νερό.
2: Ρε, το καρπούζι πάρε εδώ πέρα.
11: Τον Νταλαμπέρ, τον σέντερ από το NBA, ο οποίος υπέβαισε σε πειθαρχικό παράρτημα και μπήκε στο αεροπλάνο.
2: Μ' αρέσει, τρελαίνομαι. Περέα, Περέα. Σας περιμένει ο Πειραιάς.
0: Sport FM 94,6. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
2: Ποτέ, ποτέ, ποτέ,
12: ποτέ,
2: ποτέ,
12: ποτέ.
2: Καλά, εντάξει. Τι να πω ρε παιδιά.
13: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σ' αρέσει πως μυρίζω σήμερα, Ρίλο.
1: Ναι, πολύ.
0: Λοιπόν, 37 μετά τις 8 ή από εδώ.
2: Του σταμπούκι!
0: Συνεχίζουμε. Ζαφυρά του
3: Τσουβέλλας.
0: Ρίλος. Καλημέρα και στον Καπάτο. Πλέον δίνεται πιο σκούρα από μένα. Πιο έντονα τα μαύρα του. Μαύρα, πολύ έντονα μαύρα.
3: Τουλάχιστον έβγαλε το σκούφο.
0: Εντάξει, Μαρία.
3: 30 βαθμούς έξω, ευτυχώς,
0: ναι,
3: Παναγία.
0: Με Φιολουτσέσκο το έβγαλε, το βγάλει και ο Καπάτο.
3: Ξέρω,
0: ναι. Άμα ακούσει χρούτσου, λες το αυτοκίνητο δυναμώνει στο ραδιόφωνο. Δεν είναι καιρός για έξοδα.
1: Όχι. Πολύ σωστό.
3: Όχι, γιατί τελειώνει και η σεζόν. Εδώ, σεζόν 25-26. Άντε να φεύγουμε και εμείς, θέλετε να κοιμηθείτε.
0: Ναι.
3: Άντε, γιατί μας έχει τελειώσει και λίγο η υπομονή. Δεν ξέρω αν φαίνεται.
0: Άμα ανάβει ένα λαμπάκι. Εγώ μια φορά έχω βάλει ένα αγκαφεράκι μόνος μου για να μην το βλέπω.
3: Για να, μπράβο, γιατί είναι ψυχολογικό.
0: Ναι, ναι. Λέω, δεν θέλω να βλέπω αυτό το λαμπάκι. Το χειρότερο είναι να πας σε συνεργείο να φύγεις και να ανάψει ένα λαμπάκι. Ναι. Είναι χειρότερο.
1: Ναι.
0: Σου άναψε, για φέρ το να το βάλω εγκέφαλο.
3: Να το βάλω στο εγκέφαλο.
0: Για φέρ το να το βάλω εγκέφαλο.
3: Για
0: βάλω το λίγο εγκέφαλο. Νιώθεις πολύ απροστάτευτος όταν συμβαίνει αυτό. Προδομένος. Γιατί έχεις δώσει ένα σκασμό λεφτά και λες τουλάχιστον το όχημά μου το έφτιαξα.
3: Και θα ξαναδώσεις.
0: Ναι, νιώθεις μεγάλη προδοσία. Μεγάλη προδοσία.
3: Ορίστε, εγώ έτρωγα ταυτόχρονα παγωτό πύραυλο, δρακουλίνια και πίνα πορτοκαλάδα με ανθρακικό.
0: Τέλεια.
3: Τώρα αναρωτιέμαι γιατί παίρνω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, γιατί χοληστερίνη. Ένα χάπι.
0: Ναι.
3: Δεν κάνουμε διαφήμιση.
0: Όχι, όχι.
3: Να έρθει να γίνει χορηγός.
0: Ακριβώς. Βέβαια είναι και σαν παίκτης από Φιλανδία αυτό που παίρνει.
3: Ναι.
0: Φιλανδός αμυντικός.
3: Ναι. Ξανθός. Το παίρνει ο Παναθηναϊκός και κάθεται τέτοια
0: μέρα. Ξεκίνησε πολύ καλά με την Εθνική Ελπίδων της Φιλανδίας. Under 20 και καλά. Ενδιαφέρθηκε η Λίβερπουλ. Στάνταρ, τον είχε πάρει ιδανικό. δεν έχουμε πάρει τον Μπλεσίς. Το ξεχνάς, μόλις τον είδα λέω δεν τον πάτε στο μπάσκετ. Μια χαρά δύο μέτρα είναι. Να παίζει αλλαγές όλα τα σκριν.
3: Καλημέρα στο Δημήτρη. Μια χαρά είναι η παντόφλης. Η Μαρία το μαγαζί που έτρωγες που είναι. Η παιδιά είναι το πρώην Six Dogs, έχει γίνει κλακάζ τώρα. Είναι κοντά στο σταθμό. Δεν υπάρχει και κέντρο. Κοντά στο σταθμό στο Μοναστηράκι. Μια τεράστια αυλή. Εντάξει, φανταστικό μαγαζί. Πρέπει οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Θα πάτε και με το που θα μπείτε μέσα θα παραγγείλετε μία πίτσα μπολονέζ. Οπωσδήποτε.
1: Και δεν μπορεί να φάτε όλοι.
3: Και, τι όλοι. Θα φάτε δύο κομμάτια.
1: Καλημέρα στο στρούμφο χωριό. Αλλάξανε τη γεύση στα δρακουλίνια. Τέλος πάντων οι αλήτες θα σκάσουν. Σε όλα έχουν αλλάξει τη γεύση. Σε όλα.
0: Κοίταξε, τα πακοτίνια, μαζί το είπαμε, έχουν την ίδια γεύση.
3: Εγώ άλλο ήθελα να πω. Ότι έχει αλλάξει και η δική μας γεύση. Μεγαλών.
0: Α, εννοείς,
3: γευστική
0: κάλυψη.
3: Ναι, έχουν αλλάξει. Κάποιους τους έχουμε κάψει.
0: Η Κίσεμ είναι ίδια πάντως, να ξέρεις.
1: Ναι.
3: Δεν έχω φάει ποτέ ζωή.
1: Και μπράβο της.
0: Η Κίσεμ, μπράβο της. Και εγώ τη χτύπησα.
3: Δεν έχω φάει ποτέ.
0: Και έκανα μία εκπομπή στους άχαστους. Έτσι, χτύπησα μια μικρούλα. Λέω, δεν έχω ενέργεια. Περίμενε να μου ανέβει λίγο το ζάχαρο. Την κουμπώνω. Δεν το βούλωνα εχθές. Πεταγόμουν όρθιος και ήμουν όλη μέρα στον δρόμο. Μου κάνει ο Μαλλιάτσης σε μια φάση, ξέρεις, τα ματάκια τους τα βλέπω εγώ ότι σβήνουν.
3: Ναι, αρχίζουν και χαμηλώνουν.
0: Τι έπαθες. Τίποτα, δώσε μου άλλη μία τέτοια και θα δεις τον ύπνο μου. Κάνω μπα. Εγώ όταν τρώω σοκολάτα τη νύχτα στον ύπνο μου, κάνω μπα. Κάνω τέτοια, ναι, ναι, μπουνιά. Μπουνιά στην πλάτη έχω φάει. Έκανα. Στον ύπνο μου. Τι ήξινο. Πάρ το μαξιλάρι αυτό εδώ. Στην αρχή πόσοι ανέχονται, ρεγά μου.
3: Έπαιρναν τα χρόνια. Είναι η αγάπη μετά.
0: Φεύγει. Α,
3: όχι. Όχι, ψέματα. Είναι ο έρωτας.
4: Λένε.
3: Ο έρωτας τυφλώνει, σε κουφαίνει.
1: Λέμε για ανθρώπους. Όχι, άλλο πράγμα.
3: Ναι. Ο έρωτας τυφλώνει, σε κουφαίνει. Ναι. Γενικά υπάρχουν πολλές αισθήσεις που δεν δουλεύουν.
0: Ναι.
3: Αργότερα φεύγει. Έρχεται η αγάπη.
0: Έρχεται η αγάπη.
3: Και η υπομονή μαζί.
0: Πάμε και η υπομονή.
3: Κατάλαβες.
0: Την τριχιά θα την πάρω.
3: Ναι, γι' αυτό σε ανοίγει.
0: Α, εντάξει. Τώρα μου είστε μήνυμα τώρα.
3: Ο Νίβο λέει, γιατί δεν μας έλεγε ποιος, τι έκανε ο Νίβο.
1: Γίνει Ολυμπιακός ποτάκι εδώ και ευχές.
0: Α, Μπονίβο.
1: Ναι. Μικρό ραπάρτισμα.
3: Καλημέρα από Χαλκίδα. Τι λέει, εδώ έχουν βάλει επικάλυψη σοκολάτα στην Κουκουρούκου οι αλήτες.
0: Ναι.
3: Εντάξει, ναι, η Κουκουρούκου ήταν μόνο γκοφρέτα, δεν είχε σοκολάτα από πάνω.
1: Ναι,
0: υπήρχε η μεγάλη, το μεγάλο debate, Μαρία, Κουκουρούκου, σερενάτα, σοκοφρέτα. Λέει, αυτό το τρίπτυχο. Το τρίπτυχο.
3: Σοκοφρέτα για πάντα.
0: Γιατί ρε, Μαρία.
3: Και τώρα η σοκοφρέτα υγείας, παιδιά, είναι. Εντάξει. Μεγάλη ανακάλυψη. Αυτή, δηλαδή το νερό και οι κυλιόμενες σκάλες είναι οι μεγαλύτερες ανακάλυψεις.
0: Και το air condition.
3: Εσύ
0: δεν το θες. Το θέλω 17 βαθμούς. Ναι, Όντως, ο Τραμπ είπε χθες ότι υπάρχει ένα φάρμακο που ανασταίνει νεκρούς. Υπάρχει η startup εταιρεία.
3: Αλήθεια.
0: Δεν γλιτώνουμε.
3: Έχουμε κρατήσει τον Τζορτζ Μάικλ σε μια καλή κατάσταση.
1: Έχουμε το Disney χρόνια, σε παρακαλώ. Υπάρχει προτεραιότητα.
0: Έχουμε το Disney.
1: Έχουμε στο ψυγείο.
0: Και κάποιους time travelers, όπως και να έχει, βρήκανε λέει κάτι που.
3: Και νεκρούς ανασταίνει. Κάτι βερίκοκα βλέπω εγώ στη λαϊκή μου.
0: Σκέφτεσαι έναν Τσίπρα και να πει κυρίες και κύριοι, και τώρα κάποιος άλλος μαζί μου υποψήφιος. Κύριε Τσίπρα. Και να κατέβει από αεροπλάνο και να κάνει το χέρι έτσι.
4: Γιατί όχι να μην ευχαριστώ κι εγώ.
0: Όχι.
3: Θα παίξει και ο Μαραντόνα στον Πουλιάδο.
0: Ο Μαραντόνα, αλλά με να σνιφάρει από εδώ μέχρι απέρα. Να του πει ποιο τι.
3: Πάνε οι γραμμέ, δεν θα
0: υπάρχει. Πάνε.
1: Το ημικύκλιο.
0: Όλα.
3: Αυτόματε γραμμέ και τέτοια.
0: Μην μιλά, μην γελά, μην χλεβάζει, ελά. Έρχονται διάφορα μηνύματα για Τσίπρα. Έχουν έρθει διάφορα. Ναι.
3: Καλημέρα από Αντίπαρο. Ξυπνάω, βάζω την εκπομπή και με έπιασε η Ελόρια. Έτρεξε τα λαϊκά.
0: Πολύ Μπαρσελόνα παίζει κοντά στο Καμπ Νου και η γνώση. Αλέξη Τσίπρας. Μάλιστα. Δεν θα λέω να πάω μπουζούκια εγώ.
3: Ακόμα μια μέρα που δεν πνιγήκαμε.
0: Να πάω μπουζούκια για να βρω το Γιάννο. Βούλαστο, το Γιαννόπουλο. Βούλαστο, πατσαβούρα.
4: Είναι και ξεχάρατε.
0: Αυτά μου λείπουνε από την πολιτική ζωή του τόπου. Τώρα γίνει λίγο ξενέρωτομο. Πολιτικός πολιτισμός και αυτά. Ρε παιδί μου, δεν έχουμε στη Βουλή τη φασαρία που είμαι.
3: Όχι, έλα, έλα.
1: Δεν έχει ζωή Κωνσταντοπούλου και άνθρωποι και καλάβει. Σοβαρά τώρα. Τι είναι αυτά που λες.
0: Δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με το
3: πάλι. Μη σε πιάνει η Μπαρμπαδό αυτή ότι πιο παλιά ήταν καλύτερη η πολιτική μας και τσακωνόντουσαν και ξεφτυλιζόντουσαν. Μια χαρά ξεφτυλίζονται και τώρα.
0: Θέλω κι άλλοι τα παιδιά στη Βουλή των Εφήβων πάνω να παίρνουν ποπκόρν παραπάνω που πάνε και βλέπουν το πώς.
3: Εντάξει, καλές οι αλάνες που παίζαμε μικροί και όλα αυτά και τα Walkman που γυρίζαμε την κασέτα. Αλλά θεωρώ ότι και οι πολιτικοί ανταποκρίνονται επάξια στο ρόλο τους και ξεφτυλίζονται μια χαρά στη Βουλή.
0: Θέλω παραπάνω. Εγώ θέλω το πολύ το τικιτάκα κάνει το παιδί για την Μπαρσελόνα. Οκ.
3: Α, γι' αυτό έφυγε ο Γκουαρδιόλα από τη Σίτη.
0: Αναλάβει ο Τσίπρας.
3: Όχι, λέω μήπως πάει με το κόμμα, ρε παιδί.
0: Μπορεί, μπορεί, μπορεί.
1: Πάσα σούτ.

0: Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα ειδική στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Απέργη Μαρία, τον τραγουδιστή που τραγούδησε στο ρομπότ που χορεύει το Ζεμπέκικο.
1: Α, καλημέρα.
0: Στο Φίβο. Ο Κωνσταντίνος είναι και λέω, κοίτα πώς ενώνει την τεχνολογία με τη ζωή μου. Εκπληκτικό. Είναι δεν είναι AI βίντεο, είναι κανονικό βίντεο. Είναι κανονικό. Και ήταν ωραίο το στιγμιότυπο. Ποιο χόρευε? Έχω το πλούσιο
2: παιδό.
0: Και του κάνε chain. Ζούσα σε σαλόνια. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Α, και το, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Και το pocket pie αμαρέτη ήταν πολύ ωραίο. Εκείνο και το pocket pie, κάτι τετράγωνα σοκολάτας με μπισκότο που άνοιγε με ένα λωριδάκι γύρω-γύρω.
2: Ναι, ναι, ναι. Ακόμα υπάρχει.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάμαι. Θα στο δείξω σε φωτογραφία, Μαρία.
1: Ναι.
0: Και είμαι σίγουρος ότι στο έχουν ψηρίσει στάνταρ
2: στην κράβα.
0: Στο έχουν ψηρίσει στάνταρ στην κράβα που είχε κομματάκια από τετράγωνο σοκολάτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Γκοφρέτες είναι.
0: Γκοφρέτες. Γκοφρετάκια όπου...
1: Α, καλά, ναι, να πάρω ένα κομμάτι.
0: Καλά.
1: Και ποτέ δεν έσπαγε ένα κομμάτι.
0: Κράκ,
1: έσπαγε 1,5 κομμάτι.
0: Άντε, καραγκιοζάκο. Αλλά δεν εμπιστευόμουν αυτόν που το έτρωγε με το στόμα. Που δεν το κόβε με το χέρι. Υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε σοκολάτα με το στόμα και δεν κόβουν κομμάτι. Έχω δει εγώ. Δεν τους
1: εμπιστεύομαι. Ποτέ. Και μάλιστα τα γκοφρετινιά τα άνοιγα και στη μέση.
0: Κι εγώ. Α, καλά, το παράκανα.
1: Ναι. Όπως και τα μπισκότα.
0: Καλά, μπισκότο, ναι. Και με το πετάγαμε το γεμιστό. Αλλά εδώ δεν εμπιστεύομαι κάποιον που τρώει τη σοκολάτα με δαγκονιά. Δεν τον εμπιστεύομαι. Δεν μοιράζεται αυτό.
2: Καλά κάνει.
0: Δεν ξέρω, κάτι με φοβίζει.
1: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που ανοίγουν τη σοκολάτα.
1: Ακόμα και στις διαφημίσεις, ξέρεις, ναι, δεν κόβουνε με το χέρι.
0: Έχω δικό μου να τη δαγκώνει κατευθείαν.
1: Μακριά από μας.
0: Και παϊδάκι μαχαιροπύρινο, οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Α, έχει και άϊκος το ρομπότ στο Ζεμπέκικο. Έχει και άϊκος.
2: Πρασοριζό.
0: Δεν ξέρω, άϊκος κανέλα.
1: Μήλο κανέλα πάντα.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή είχα πει θέλω να βλέπω τι βλέπεις, με είχε ρωτήσει η Νέγκα. Λέω βλέπω φασαρία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ελευσίνας. Το έχουν πάρει σε όλο το Συμβούλιο της Ελευσίνας, το έχουν βάλει σε όλα τα site, σε όλες τις τοπικές εφημερίδες και μου στείλαν και μηνύματα οι αντιδήμαρχοι. Λέω ρε παιδιά, εντάξει.
1: Μια κουβέντα είπαμε.
0: Οκ, okay, δεν είπα ότι είστε αγρίκοι και τσακώνεστε. Μ' αρέσει, αυτά κάθομαι και βλέπω. Δηλαδή βλέπω περιφερειακά κανάλια. Ρωβούλαθο, εμένα θα μου πεις, εμένα. Ακούγεται μια φωνή που δεν φαίνεται από την κάμερα, από μέσα. Άντε ρε καραγκιόζι για σέξο! Άντε ρε καραγκιόζι για σέξο! Μαζεύτε τον! Αυτός πίνει μπροστά στην κάμερα. Να φύγει ο κύριος! Να φύγει ο κύριος! Να φύγει ο κύριος! Σε χάλασε μες στο τέλεκο!
1: Και κάτι ποτήρια πέφτουν.
0: Ναι, κλίν, κλίν. Όχι, μη. Εσύ δεν βλέπεις αυτό που βλέπουνε. Γιατί δεν είναι τώρα καμιά μεγάλη παραγωγή να ανοίγει το πλάδι, είναι το Big Brother. Απλά βλέπεις.
1: Και άμα κουνηθεί η κάμερα, τότε είναι που δεν βλέπεις.
0: Ναι. Βλέπεις αυτόν που έχει το λόγο να κάνει. Άντε από εδώ, φύγε από εδώ. Φύγε από εδώ, ρε! Κρετίνε! Βρίζουν κάπως έτσι. Παλιογίνεο! Δεν βρίζει.
1: Παλιό χαρακτήρα.
0: Από εκεί πέρα. Τον είδε στον Τεμπελχανά. Τον Πινάλα. Ποιον είπε Πινάλα. Τον Πινάλα.
1: Άντε ρε, φτωχό Μπινέ.
0: Πινάλα.
1: Συνεχίζει.
0: Πινάλα.
2: Να πάω διάλειμμα.
1: Να πας.
0: Λεφτάκια.

0: 29 ραδιοφωνικοί ψυχαναλυτές συνιστούν.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Αυτοί ξέρουν.
2: Πριν από λίγο είχαμε αύξηση του. Αύξηση λέω.
3: Ολός την αύξηση, ναι, κύριε.
2: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ήταν ένα όχι και τόσο κωδικοποιημένο μήνυμα προς τη διεύθυνση του σταθμού.
3: Σωστό, σωστό.
4: Και πιο παλιά το βγάζετε, κάνετε ρεσιτάλ καφρίλα, αλλά σήμερα σπάσετε όλα τα κοντρέλ. Κοντρέλ.
2: Πεχταρά μου! Και σήμερα δεν είπαμε τίποτα. Προσπάθησα να το κάνεις κρυφτό. Κρυφτό. Πάρε ένα Σαρδάμ. Πάρε ένα Σαρδάμ. Πάρε ένα.
5: Καλέ και ευγενικέ μου τσίρι.
4: Ως άλλο μπλέτσα με το σακίδιο στους ώμους.
2: Ναι.
4: Τα παίρνει τα βουτά. Τα βουνά.
2: Δεν πρέπει να μιλάς για το διάολο, θα καταστραφεί.
4: Ναι, φίλα.
2: Εμάς με. Φίλα.
4: Φίλα.
2: Ο διάολος εδώ γελάει.
4: Ο διάολος της κονσόλας γελάει. Θα ήταν επιλείψιμο μόνο με το τραγούλαδα γιούκι.
2: Πώς είπες το ρήμα?
4: Τραγούλαδα γιούκι.
2: Έβαλες και ένα λάμπες.
4: Εντάξει, βάζουμε κάποια λάμπτα παραπάνω. Δηλαδή αμέσως το έχετε κάνει θέμα.
3: Είναι καταπληκτική κο, έτσι.
4: Τώρα παιδιά, ναι, από διάφορα μέλη της
2: μέλη της Ελλάδας.
4: Και μέλη
2: της Ελλάδας. Την έχετε διαλύσει, μωρέ, τη χώρα.
4: Το λέω το όνομά του για μία μωρό μέρα.
2: Είπε για μία μωρό μέρα.
4: Για μία μωρό.
2: Συγγνώμη.
4: Γράψτε.
2: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι. Ένα ερώτημα για τη Μόνη. Διατυπώνει, και όχι διατυμώνει, ο φίλος ο Στάθης.
6: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με ένα... Και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
4: Κλείφτο, λοιπόν. Καλά. Από τον Γιώργο Γιαννίση, λοιπόν, ο οποίος ήταν στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής, την Κωνσταντίνα Πανούτσου, η οποία ανάποδα τάπα. Έτσι έπρεπε. Ήταν στην επιμέλεια του ήχου η Κωνσταντίνα, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Ο Στέφανος υποκλίνεται και πώς να μην το κάνει. Του έχουμε χαρίσει απλόχερα ένα σωρό δίσκους με Σαρδάμ. Και Γιάννης Σταυρόπουλος στο μικρόφωνο της τελευταίας. Στο μικρόφωνο της τελευταίας. Το ξανακάνει αυτό, ρε παιδιά.
2: Καλό! Καλό! Πολύ καλό!
4: Το ξανακάνει. Άρε Στέφανε. Είναι απ' έξω. Λοιπόν, τις κορυφαίες αθλητικές συγγνώμες της χώρας, την τελευταία μου εκπομπή, να πω όλα, έχουν μια εξήγηση.
0: Winsport FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
2: Ασφαλώς τους 94,6 για χαρά, αδερφιά.

0: Ειδική καλημέρα στον Ξαπλούνα για συγκινήσιους. Ιωσήφ Γουαρδιόλας, γραμματέας στο Ελλάς. Με Τίκη Τάκα είναι καθαρός Έλληνας πολιτικός. Θα ζαλιστούμε με το πινκ πονγκ και το Τίκη Τάκα.
1: Γύρω-γύρω.
0: Θα πούμε
1: γύρω,
0: το ναι.
1: Γύρω-γύρω, βεβαίως. Χρόνια πολλά στον Big Wish Sport FM. 30 χρόνια κλείνει ο κόσμος που σας αγαπά. Μόνος δεν σας αφήνει.
0: Ωραία μαντινάδα.
2: Καλό.
0: Μπορούμε να βγάλουμε και εμείς μαντινάδες για τα 30 χρόνια Sport FM.
1: Θέλω να περιμένεις λίγο. Όχι αυτή τη Δευτέρα. Όχι την επόμενη. Την επόμενη.
2: Την επόμενη.
1: Σε δύο. Που κλείνουμε τα.
0: Θα τα πούμε τότε.
1: Θα τα πούμε τότε.
0: Θα πούμε. Δεν σποϊλάρουμε.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Όχι, αλλά θα είναι μια ωραία μέρα.
1: Χαμός θα γίνει, δεν μπορεί να φανταστείς.
0: Τι έγινε.
1: Δεν θα δουλεύει. Θα κλείσουν οι δημόσιες υπηρεσίες.
0: Με σύστηση σήμερα.
1: Όχι, με.
0: Συγγνώμη.
1: Καλημέρα στην Νικόλ, μόλις έφτασα στη δουλειά. Είχαμε χθες γιορτή, λέει, της κόρης μου και είμαστε με hangover από ταξίδια.
2: Γιορτή της κόρης. Γιόρταζε το παιδί.
1: Γιόρταζε το παιδί, μου είχα γιορτή στο σχολείο.
2: Και τι ώρα να τελειώσει η γιορτή.
1: Καλά, δε. Άστο.
2: Τι άστο.
1: Εκτός
2: να μιλάμε για γυμνάσια ηλικία.
1: Όχι, όχι, στο δημοτικό. Ξεκινάνε 7.30-8. Δηλαδή πέρσι θυμάμαι. Και μετά τελείωσε η γιορτή και μετά οι γονείς δεν φεύγανε. Είχαν αράξει, πήρε αυτό, κακό, το κάναν αυτεράδικο.
0: Α, έτσι πήγε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και
2: εγώ τα παιδιά μέχρι τι ώρα θα κρατήσει, α πούμε. Καθημερινή κιόλα. Τσουβέλας, καρβέλας, κουρέλας, πλατέλας, υποψήφιοι βουλευτές.
0: Είμαστε έτσι.
1: Α, γιατί έπρεπε να κάνει γιατί με το έλας. Ναι. Καλημέρα στον Δημήτρη. Μέσα στα γαριδάκια λέει, έβαζε μέσα το pocket pie λέει και το τρώγε ταυτόχρονα. Πολύ έτσι ταυτόχρονα γαριδάκια με σοκολάτα.
0: Εμείς τρώγαμε γαριδάκια με την τυρόπιτα, τα βάζαμε μέσα στην τυρόπιτα.
1: Εντάξει, αυτό έχει μια... αλμυρό, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Ένα γλουκοφάζ των χιλίων.
1: Ναι.
0: Καλά και μπομπονέλα, αυτό που ήταν... Αυτό ακουγόταν. Ήταν, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα ζελετελέ, πελένο, μια σακούλα.
1: Το είδα αυτό που το έλεγε ο Μαλιάτης χθες. Ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Έβαζες το στόμα σου πάνω από το πλαστικό και το ρούφαγες.
2: Ρούφα. Τέτοια δεν μας έκανε στο στρατό.
0: Αμέ.
1: Καλημέρα στην Νατάσα από τον Μπράιτον.
0: Γεια σου, Νατάσα.
1: Παιδιά, να ξέρετε ότι στο νησί, σε αυτό το νησί. Δεν ξέρω, προφανώς και σε άλλα μέρη της Ευρώπης, αλλά επειδή μιλούσα χθες με Λονδίνο, τους έχει φάει ζέστη, 30 βαθμούς 10 η ώρα το πρωί, δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν αυτό το πράγμα. Χωρίς υπνολόγο ζέστης, λέει η Νατάσα, δεν συμφώνησα για τέτοια ξεφτιλίκια όταν ήρθα στην Αγγλία. Αν μου έλεγε κάποιος πριν από λίγα χρόνια ότι θα ψάχναμε να πάρουμε ανεμιστήρα σήμερα, θα του έλεγα είσαι τρελός. It's the end of the world, as you know it.
2: Δύο χρόνια δεν ήταν που τρέχανε να βάλουν ερκοντήσιο.
1: Ναι. Αλλά και στη Γερμανία έχει πάρα πολύ ζέστη. Και στη Γαλλία λέει έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Έρχεται φοβερό κύμα.
1: Ναι.
0: Θα πάρει και τη Γιάμαλ ή, λέει ο Τσίπρας, για το Γιάμαλ, λόγω Μπαρτσελώνας. Οκ. Έχουν έρθει διάφορες προτάσεις, παιδιά.
1: Έχουν έρθει.
0: Δεν ξέρω εγώ το σχεδιασμό.
1: Καλημέρα και από ο Καρέ Αμπτούλ Ταρτάρ.
0: Οκ.
1: Σου ισχύει ο Μπράντοβιτς να πάει Μπαρτσελώνα.
0: Εγώ έχω κλείσει την Μπαρτσελώνα.
1: Για προπονητή.
0: Okay. Κύριε Αλέκος, βεβαίως. Αλέκος Μπλαουγκράνα. Είμαι έτοιμος.
1: Σου πάνε και τα χρώματα.
0: Έτσι. Με αυτό το μαλλί, σας μπιπ, που έλεγε και ο Λάζαρος. Έχετε χοντρίνη, Λάζαρος.
2: Βάζω, λέει, σε ένα μπολ, πατατάκια ρίγανη, γαριδάκια, φιστίκια κρόκερ και τρώω στην τύχη.
0: Εντάξει, για μια παγωμένη μπύρα, μια αμστέλα, είσαι μια χαρά. Εντάξει, τώρα. Χαλαρά.
1: Αφυδάτωση.
0: Εννοείται.
1: Αφυδάτωση.
0: Αλλά πρωί κάτω.
2: Θα δεις ματσάκι, κάποια ταινία.
1: Αφυδάτωση.
0: Ναι. Πρισμένο το στόμα σου τη νύχτα. Από το αλάτι, γίνεσαι το κάτω χείλος, αρχίζει και τρέμει.
1: Έχει ξεραθεί η γλώσσα, έχει γίνει, τι να σου πω, σνίτσελ 15 ημερών, ξεχασμένο. Καλημέρα στη Δήμητρα. Έδειξα στην κόρη μου πώς γράφαμε τις κασέτες και μου είπε: εντάξει, να και κάτι που κάνατε και δεν είναι cringe. Οπότε την επόμενη μέρα είχαμε μπάμιες. Μπράβο, Δήμητρα.
0: Έτσι
1: να μάθουν να βγάζουν γλώσσα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε στη Σοφία Θοδωράκη, γιατί τελείωσε η πρώτη ώρα. Να πούμε κάτι σημαντικό. Ανακοίνωση. Με box delivery app τα σπάει, είμαι κερδισμένος, τρώω, πίνω, ψωνίζω, μαζεύω πόντους σε κάθε παραγγελία. Πάω στην επόμενη και τι τα κάνω, έκπτωση. Και βρίσκω και χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Box delivery app, δεν γίνεται να είμαι πιο κερδισμένος. Έτσι,
1: και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, ο τελικός του Europa Conference League παίζει στην Big Win. Στην Big Win βρίσκεις το Crystal Palace, Ράγιο Βαγικάνο με ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Bet. Και στο live.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μαρία, δεν είμαι αδιάκριτος, αλλά μήπως επειδή μίλησες με Αγγλία χθες είναι γι' αυτό που λέγαμε Μαυροπάνος και τα λοιπά, ο εξής, ναι, αλλά θα περιμένετε μετά τις 9 να πω λεπτομέρειες.
2: Να μείνετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Ενώ και ο Ντεντάκης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Ντεντάκη.
6: Δεδομένα εκτός κλάσης ο Καλαϊτζάκης.
7: Έλα καπρέμα καπάς.
5: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα τώρα ο Κώστιτς.
8: Ναι,